0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μην

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

αλλάξανε σε τέχνες και θρησκείες. Κι άλλοι ξυπνήσαν Ελληνές τόσο φανατικοί. Βρήκαν τη σωτηρία τους χωρίς αμφιβολίες. Και κάποιοι άλλοι φίλοι μου, ίσως πιο πονηροί,

την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω, λέω να την κάνω, σιγά σιγά λέω να την κάνω, λέω να την κάνω.

Ασάκηδες στο βάθος που πάντα προφητεύουνε χίλιες καταστροφές. Να φέρνεις λένε ένα παιδί στον κόσμο αυτό.

την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά λέω να την κάνω. Λέω να την κάνω. Σιγά σιγά.

0: Para Πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπιους θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστευση που έσπασαν όλες οι λόμπιους του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
7: Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ένα ακόμα άλμπουμ μόλις κατέβηκε από τη βιβλιοθήκη, ξεσκονίστηκε και είναι έτοιμο για ξεφύλισμα για να μας προσφέρει τις καλύτερες των αναμνήσεων. Ελάτε σε ένα ακόμα ταξίδι στα παλιά, αλλά και σε ένα ακόμα ταξίδι στον ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή τη φορά θα θυμηθούμε τα τραγούδια που ακούγονταν στις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου από τη δεκαετία του 50 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 80 που σκηνοθέτησε την τελευταία του ταινία, περίπου δηλαδή μια πενταετία πριν φύγει από τη ζωή. Είναι περιττό να σας πω πως τα περισσότερα τραγούδια είχε γράψει ο ίδιος τους στίχους και καλά όταν ακούς ένα τραγούδι χιουμοριστικό, σκοπτικό, πάει αμέσως ο νους στο Σακελάριο. Υπάρχουν όμως και βαθιά ερωτικά τραγούδια που έβαζε την υπογραφή του ο Αλέκος Σακελάριος. Σας έχω πει, αν δεν κάνω λάθος, την ιστορία που ένα από τα πιο ερωτικά του τραγούδια γράφτηκε σε μια στρατιωτική τουαλέτα που ήταν το «Σαν κι απόψε», ήταν θεατρικό τραγούδι. Εμείς απόψε θα μείνουμε στα κινηματογραφικά, όχι μόνο τα δικά του αλλά και άλλων σπουδαίων. Τραγούδια όμως που ακούγονται μέσα σε ταινίες που το σενάριο ή τη σκηνοθεσία είχε κάνει ο Αλέκος Σακελάριος, ένας από τους ευφιέστερους συγγραφείς που πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Αν όχι ο ευφιέστερος. Συστάσεις γρήγορα γρήγορα γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Τελικά γρήγορα ή σιγά ρε παιδί μου. Ο Νίκος Πισμπίκης τραβάει το κουπί και ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για τα της επικοινωνίας μας, radio@parapolitika.gr που είναι ο τρόπος επικοινωνίας μέσω email. Υπάρχει όμως και η σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος», που είναι η ρετρό σελίδα μας με άφθονες έντυπες ρετρό ρεκλάμες αλλά και ρετρό γλυκίσματα με κερασάκια. Ειδικά απόψε που θα λέμε για ταινίες του Αλέκου Σακελάριου θα ήταν αμαρτία να μην πούμε για τον κ. Στέφανο, ήταν δικό του δημιούργημα. Λοιπόν, πάμε στο 1952, στο Κάιρο, που γυριζόταν η ταινία «Ένα βότσαλο στη λίμνη». Ο Μιχάλης Σουγιούλ είχε γράψει τις ανεπανάληπτες μελωδίες στην ταινία που κατακρεουργήθηκε αργότερα όταν τα δικαιώματα πουλήθηκαν σε άλλη εταιρεία. Παρακαλάτε μόνο να μην τη δούμε κι αυτή μπογιατισμένη. Να δω έγχρωμο λογοθετήδη κι ας ποθάνω. Και το εννοώ, δηλαδή δεν θέλω να το δω πραγματικά. Πάμε στο ασπρόμαυρο λοιπόν. Λοιπόν, η παρέα ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης, ο Βαγγέλας, δηλαδή ο Ευάγγελος Πρωτοπαπάς που έτσι τον έλεγε ο Βασίλης Λογοθετήδης, η Ήλια Λιβικού και η Κέτη Λαμπροπούλου. Ατμόσφαιρα καμπαρέ και έρχονται οι κιθάρες και τα βιολιά μαζί με τον Τάκη Σκούταρη.
8: Καλώς τα παιδιά. Μαέστρο, θα το πούμε το τραγουδάκι μας, θα το πούμε.
9: Θα το πούμε, λέει, ό,τι θέλει ο Μίστερ Μανώλης.
8: Ο κύριος Μανώλης. Άντε, γεια σας, παιδιά. Θέλω ένα μερακλήδικο. Μερακλήδικο, είπα. Άντε, πράγμα.

στήμα, ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Πάνε κι όσα έρθει κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ, στη ζωή μας τη ρίχη. Δώσε το τραπέζι σαν αστρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι αφού.

0: φάλα. Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και εμένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποπότε μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα, τώρα σβήνουνε ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του βεκιά.
1: Μαγική ταινία το «Ένα βότσαλο στη λίμνη», βεβαίως από θεατρικό έργο του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Με τους ίδιους πάνω κάτω συντελεστές, ένα χρόνο αργότερα, το 1953, γυρίζεται πάλι στο Κάιρο η Σάντα Τσικίτα. Και αυτή ήταν θεατρική παράσταση που λεγόταν «Φώτης Φαγκρής και Τσικίτα Λοπέζ». Η Τσικίτα Λοπέζ ήταν αυτή που θα πήγαινε πρεσβείος. Βασίλης Λογοθετήδης, Ήλια Λιβικού, Στέφανος Στρατηγός, ο Μπάμπη θα τα πάρω. Ο ξαδερφίος. Ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς, η Κέτη Λαμπροπούλου, ο Νίκος Καζής. Ισμάρο Στεφανίδου, ο Θάνος Τζενεράλης, σπουδαίοι ηθοποιοί πραγματικά. Και στη συγκεκριμένη ταινία, τη μουσική είχε κάνει ο Μιχάλης Σουγιούλης, τύχη εννοείται ότι είναι του Αλέκου Σακελάριου. Μέσα λοιπόν στη συγκεκριμένη ταινία ακουγόντουσαν διάφορα υπέροχα τραγούδια. Εμείς κρατήσαμε ένα με τη φωνή του Τόνι Μαρούδα.

0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε. Φαίνεται σε εσά άρεσε πολύ το τραγουδάκι.
1: Πώς. Όχι, εγώ έλεγα για ένα πιλαφάκι ακόμα.
0: Τι.
1: Πιλαφάκι λέω. Έχω παξίσει με τον κύριο Μπάμπη. Ξαναέρθει να βλέπετε.
0: Κώστα, φέρε πιλάφια στον κύριο.
2: Αυτός ο επικός διάλογος του Τόνι Μαρούδα με τον Βασίλη Λογοθετήδη για τα πιλαφάκια. Ήταν το έκτο πιλαφάκι, όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λογοθετήδης λίγο αργότερα στον ξάδερφό του, τον Στέφανο Στρατηγό, τον Μπάμπη. Ήρθε και αυτό το έκτο πιλαφάκι και στούμποσα. Έβρεχε και έξω, έγειρα εκεί, δα κακό είναι, Μπάμπη μου, δεν είναι. Γιατί κινήθηκε στο καμπαρέ εκείνο το βράδυ ο Βασίλης Λογοθετήδης. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα ξεφυλίζει τις σελίδες γύρω από ένα πολύ μεγάλο όνομα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου. Σήμερα λοιπόν θυμόμαστε τραγούδια από τις ταινίες που είχε γράψει ή που είχε σκηνοθετήσει ο Αλέκος Ακελάριος. Πριν σας πω όμως περισσότερα, να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά ξανά εδώ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

ταινιάρα. Θα μου πείτε τώρα και ποια ταινία του Σακελάριου δεν ήταν ταινιάρα. Λοιπόν, Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Τι να πρωτοπούμε για αυτή την ταινία? Για την Τζένι Καρέζη, που κάνει ουσιαστικά την πρώτη της κινηματογραφική εμφάνιση. Βασίλης Αυλονίτης, Μίμης Φωτόπουλος, Αλέκος Αλεξανδράκης, Τσαγανέας, Λινάρδου, Σαμπάχ. Και ο μαέστρος με το βιολί, που πολλοί ρωτάτε πώς λεγόταν ο μαέστρος, Δημήτρης Βουδούρης λεγότανε. Μέσα στην ταινία τραγουδούν οι ίδιοι ηθοποιοί, δηλαδή ακούμε και τη φωνή του Βασίλη Αυλονίτη και του Μίμη Φωτόπουλου και τη Σούλη Σαμπάχ. Και το ντουο Χάρμα συμμετέχει στο «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω», αλλά εμείς θα ακούσουμε το grand succès του συγκεκριμένου φιλμ. Αυτό το τραγούδι που τσάντιζε πάντα τον Γιώργο Γαβριλίδη στο sequel, στο «Λατέρνα, Φτώχεια και Γαρίφαλο», που πέρναγε η πυρέτρια και τραγουδούσε «Γαρίφαλο σταυτή» και τσαντιζόταν ο Γαβριλίδης και πέταγε τις γλάστρες κάτω από τον μπαλκόνι και έλεγε «Αμάν πια, γαρίφαλο σταυτή, γαρίφαλο στο μάτι, γαρίφαλο στο φρύδι». Εμείς προς το παρόν θα το διατηρήσουμε στο αυτί και πάμε να το τραγουδήσουμε.

στα αυτή και στα μαλλιά μαγγείλη. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρούφα

Θυμάστε εκείνο το υπέροχο γλέντι στην Ήπεθρο, λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο του Μάνου Χατζηδάκη, μουσική. Τα υπόλοιπα Λέκο Σακελάριος. Και ήταν και μοναδική ταινία που είχε και δεύτερο μέρος. Κανείς δεν το ήξερε βέβαια εξ αρχής ότι θα έχει και δεύτερο μέρος. Απλώς η ταινία σάρωσε. Και τότε γεννήθηκε προφανώς στο μυαλό του Φίνου ότι γιατί να μην κάνουμε και ένα δεύτερο μέρος της Λατέρνας, το sequel που λέμε κινηματογραφικά στα πολύ νεότερα χρόνια. Λατέρνα αυτό είχε και γαρίφαλο λοιπόν, θα μπορούσε να το λέει και γαρούφαλο, όπως το έλεγαν και στο τραγούδι, για να διατηρηθεί η λαϊκότητα. Οι ίδιοι συντελεστές πάνω κάτω στο γαρίφαλο, μόνο που είναι λίγο πιο βαριά η ταινία η συγκεκριμένη. Δηλαδή εκεί αρρωσταίνει ο Βασίλης Αυλονίτης, πουλιέται η λατέρνα, βλέπει αυτό το απίστευτο όνειρο με τη λατέρνα που ξεψυχάει και εκείνη την πομπή με τις τσιγκάνες μαυροφορεμένες. Ένα σκηνοθετικό έβριμα που για τη δεκαετία του 50 τουλάχιστον ήταν κάτι που δεν μπορούσαν καν να το φανταστούν οι υπόλοιποι σκηνοθέτες. Και στο γαρίφαλο τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης, ένα από τα τραγούδια που έγιναν πολύ γνωστά στις

συγκεκριμένη ταινία. Ήταν το Φούστα Κλαρωτή. Έτσι μάλιστα λένε ότι ήταν και ο εναλλακτικός τίτλος της συγκεκριμένης ταινίας. Όμως υπήρχε και ένα άλλο τραγούδι που έγινε μεγαλύτερη επιτυχία. Ναι, ήταν τα Παλιομισοφόρια. Κάπου εκεί στον Περέα κάτω που το τραγουδούσε ο Αυλονίτης με τη λατέρνα του, τη λατέρνα που είχε κουρδίσει ο Αρμάος.

χώρια, τι τραβάνια σας τα χώρια, τι τραβάνια σας τα χώρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάνια σας τα χώρια, τι τραβάνια σας τα χώρια.

0: σας τα γούρια, την τραβάρια σας τα γούρια.
1: Είναι συγκλονιστικός ο Βασίλης Αυλονίτης την ώρα που τραγουδάει στην ταινία τα παλιομισοφόρια, όταν κάνει αυτό το «Οχ». Είναι τόσο φυσικό που πραγματικά ανατριχιάζεις. Βλέπεις έναν άνθρωπο που καταραίει κυριολεκτικά στο φακό της μηχανής. Το 1957 ο Αλέκος Ακελάριος γυρίζει και μία ακόμα ταινία έξω από τη Φίνος Φιλμ, όμως σε μία μικρή κινηματογραφική εταιρεία που λεγόταν Τζάλ Φιλμ. Και λεγόταν Τζάλ διότι ήταν τα αρχικά του ονόματος Τζανής Αλιφέρης, που είχε κάνει τη φωτογραφία στις ταινίες που έκανε και την παραγωγή. Η ταινία λεγόταν «Της νύχτας τα καμώματα». Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και προβάλλεται στην ελληνική τηλεόραση. Μιλάμε για μια ταινία φυσικά σε σενάριο Σακελάριου Γιαννακόπουλου, που ήταν βασισμένη στο θεατρικό έργο «Ουδέν το αξιοσημείωτον». Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Αυλονίτης, η Σμαρούλα Γιούλη, η Ελένη Χατζιαργύρη, ο Ρέστης Μακρύς. Ευκαιρία να κάνουμε και λίγο Ρέστη Μακρύ κάποια στιγμή, να θυμηθώ κάποια ατάκα από την ταινία. Επίσης ήταν ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Βασίλης Διαμαντόπουλος, ένα καταπληκτικό σκέτς. Ήταν σπονδυλωτή ουσιαστικά η ταινία, με ένα κοινό πρόσωπο που ένωνε τις ιστορίες, που ήταν ο Βασίλης Αυλονίτης, που έκανε τις περιπολίες του μετά τα μεσάνυχτα στην Αθήνα της δεκαετίας του 50. Επίσης, Νίκος Ρίζος, Γιάννης Γιονάκης και Φραγκίσκος Μανέλης. Κρατήστε τον Φραγκίσκο Μανέλη, θα μας χρησιμεύσει. Αξίζει να πούμε ότι στο σκέτς που πρωταγωνιστεί ο Βασίλης Διαμαντόπουλος βλέπουμε και δύο μικρά παιδάκια που είναι και στην πραγματικότητα αδέρφια. Ήταν τα Καλατζοπουλάκια, δηλαδή η Μίρκα και ο Γιάννης Καλατζόπουλος. Και λίγα χρόνια μετά είδαμε τη Μίρκα Καλατζοπούλου πλέον ως γυναίκα κανονική τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Εδώ όμως εμφανίζει το σπεδάκι. Μια πολύ συγκινητική ιστορία που αξίζει τον κόπο να την δείτε. Αν ψάξετε κάπου στο διαδίκτυο και μπορέσετε να βρείτε την ταινία, δείτε το, αξίζει πραγματικά. Το τελευταίο σκέτς όμως της ταινίας, έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλά εκπληκτικά μέσα σε αυτή την ταινία, η οποία καταλήγει μέσα σε μια ταβέρνα στην οποία διαδραματίζεται ένας μεγάλος καυγάς ανάμεσα σε μεθυσμένους θαμώνες. Πάνω στο Τζακωμό, ή μάλλον λίγο πριν το Τζακωμό, την ώρα που ο Φραγκίσκος Μανέλης εκλιπαρεί τη γυναίκα του να πιούμε ένα ποτηράκι μόνο. Δεν θα κάνεις, του λέει, φασαρία, έτσι. Όχι, ένα ποτηράκι μόνο και θα φύγουμε. Την ώρα λοιπόν που μπαίναν μέσα στην ταβέρνα ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Τάκης Μπίνης τραγουδούσε. Τη μουσική είχαν γράψει δύο σπουδαίοι στη συγκεκριμένη ταινία, ο Αργύρης Κουνάδης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Εδώ του Μάνου Χατζηδάκη το τραγούδι.

0: Νύχτα στα Καμώματα, λοιπόν, η ταινία του Αλέκου Σακελάριου του 1957. Ακούσαμε τον Τάκη Μπίνη. Ακουγόντουσαν οι θαμώνες της ταβέρνας από μέσα. Εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θυμόμαστε τραγούδια από τις ταινίες του Αλέκου Σακελάριου. Για να επικοινωνήσουμε, radio@paralitika.gr. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας στο Facebook. Παντοπολίων, η Αυθονία, ο κύριος Στέφανος. Πληκτρολογείτε και τσουπ, μπαίνετε μέσα και βλέπετε όλη τη ρετρότητα να απλώνεται στα μάτια σας. Πολλοί με έχουν κατηγορήσει για αυτή τη λέξη. Μα φτιάχνεις, λέει, λέξεις. Φυσικά. Πώς θα προχωρήσει η γλώσσα. Η ρετρότης της ρετρότητος. Και πάμε στο 1958 σε μια σπαρταριστή κωμωδία του Αλέκου Σακελάριου. Λέγεται μάλιστα ότι είναι ελεύθερη διασκευή της ιταλικής ταινίας «Ο τυχοδιώκτης της Πεντάρας» του Μάριο Μονιτσέλη. Μιλάμε για την ταινία «Η κυρά μας η μαμή». Ορέστης Μακρύς, απίστευτα γκρινιάρης όμως, όπου είναι ο γιατρός Λυκούργος Μπέκος, η Γεωργία Βασιλιάδου, η Καλλιόπη Μουστάκη που είναι η μαμή, και μετά ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, η Ξένια Καλογεροπούλου, ο Παντελής Ζερβός που είναι ο Βασίλης ο Ντανάμπασης, ο ξάδερφος. Και αυτός ζωγραφίζει στη συγκεκριμένη ταινία με το Τσόγλαν Boys. Επίσης ο Γιώργος Δαμασιώτης ζωγραφίζει που είναι ο δήμαρχος. Με έχεις μπηχτού κέφαλα, πάρ του μαξιλάρι λίγο από εδώ. Που με έχει σηκώσει σαν άμανιου πύραυλους. Η Ελένη Ζαφυρίου που ήταν η σύζυγος του Ορέστη Μακρύ. Και άλλοι, ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Περικλής Χριστοφορίδης, ο Νικήτας Πλατής. Σπουδαία ονόματα του ελληνικού θεάτρου και του κινηματογράφου. Αλλά ο πιο γκρινιάρης είναι πάντα ο Ορέστης Μακρύς. Θυμάμαι την Ξένια Καλογεροπούλου που μπαίνει μέσα με την κουλούρα το ψωμί και του λέει: «Πατέρα, πού να το βάλω αυτό?»
1: «Πού να το βάλεις, δε, ανέβα πάνω στην ταράτσα και πέρασε το κολάρο στο πουγάρο. Ψωμί είναι. Βάλ' το στο τραπέζι, βάλ' το στην ψωμιέρα, βάλ' το εκεί που καθόμαστε και τρώμε.»
0: Και το κλασικό βεβαίως. «Άντε Λυκούργο μου, εδώ οι άνθρωποι τρώνε νωρίς.»
1: «Πόσο νωρίς, δεν φαντάζομαι να τρώνε το μεσημέρι για βράδυ και το βράδυ για το πρωί της επομένης.»
0: Αυτός ο γκρινιάρης ο Ορέστης Μακρύς, ο σπουδαίος. Στη συγκεκριμένη ταινία τη μουσική είχε γράψει ο Τάκης Μωράκης και τραγουδούσε το «Τρίο Καντσόνε».

Και φυσικά όλη η παρέα είχε μαζευτεί στην παραλία και τρέχανε να μπουν στην θάλασσα και όταν έπρεπε να σταματήσει η σκηνή ακουγόταν από το βάθος η φωνή του Αλέκου Σακελάριου που έλεγε «Στοπ!». Υπήρχαν ατέλειες ακόμα και στις ταινίες του Φίνου, ναι. Να μείνουμε στο 1958, μία κομική αλλά και δραματική κινηματογραφική ταινία. Πώς συνδυάζεται αυτό, μόνο ο Σακελάριος μπορούσε να το κάνει, αλλά πάντα μαζί με τον Βασίλη Λογοθετήδη, αλλιώς δεν γινόταν. Μιλάμε για την ταινία «Ένας ήρωας με παντούφλες». Εκεί δεν υπάρχει κάποιο τραγούδι, αλλά επειδή η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη ήταν μεγαλειώδης, θα ήθελα να πάρουμε μια μικρή γεύση.

0: புதிய சேலம் பிரபுளே, ஏன் நண்டு முறை ஏன் நண்டு
1: Πόσο συγκλονιστικός ήταν ο Βασίλης Λογοθετήδης που και εγώ τώρα που σας μιλάω δυσκολεύομαι, γιατί σκέφτομαι τη σκηνή αυτή μαζί με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και δεν μπορώ να βρω λόγια να σας πω τι μπορεί να νιώσει ένας θεατής όταν βλέπει και ακούει όλο αυτό το πράγμα. Αυτές ήταν οι ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου που πολλές φορές κάποιοι λένε «Έλα μωρέ και τι έγινε, ταινιούλες, εμείς κάναμε καλύτερες, εμείς είμαστε ο νέο ελληνικός κινηματογράφος ενώ οι άλλοι ήταν ο λαϊκός κινηματογράφος, κουταμάρες». Και με συγχωρείτε για την έκφραση δηλαδή. Αξίζει να πούμε ότι μαζί με τον Βασίλη Λογοθετήδη στον ήρωα με τις παντούφλες ήταν η Ήλια Λιβικού, η Νίτσα Τσαγανέα, ο Λαυρέτης Διανέλος, ο Βαγγέλης Πρωτοπαπάς που ήταν ο γλύπτης, ο Λιμπεριάδης, ο Νάξιος. Ό,τι και να του φέρνανε ως κέρασμα έλεγε «ωραίο πράγμα το τάδε». Κυρίως με τα κεφτεδάκια όμως, εκεί είχε κολλήσει. «Ωραίο πράγμα τα κεφτεδάκια». «Σας έφερα», λέει, «ψητά, σας έκανα και μερικά στη σχάρα». «Ωραία τα ψητά, ωραία και τη σκάρα». Αφήνουμε τον ήρωα με τις παντούφλες και πάμε σε μια ρομαντική κομεντή του 1959, εκεί που ουσιαστικά όλοι μας αποφασίσαμε να λατρέψουμε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, γιατί δεν γινόταν διαφορετικά, πάρα πολύ απλά. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο το 1959, Αλέκο Σακελάριος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, και αξίζει να βάλουμε δίπλα και τον Χρήστο Τσαγανέα που ουσιαστικά καθιερώθηκε με το «Βεβαίως Βεβαίως». Κινηματογραφικά τουλάχιστον, έτσι, γιατί οι περισσότεροι κάθε φορά που βλέπαμε το Τσαγανέα σε μια ελληνική κινηματογραφική ταινία λέγαμε «Ο Βεβαίως Βεβαίως». Παρά το γεγονός ότι πριν από το «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο», ο Τσαγανέας είχε κάνει και άλλες πολλές και σπουδαίες ταινίες. Νομίζω ότι είναι περιττό να σας πω ότι τη μουσική στο συγκεκριμένο φιλμ είχε κάνει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αλλά τελικά όσες φορές και να αναφέρουμε αυτό το όνομα, δεν είναι ποτέ περιττό.

0: Καλώς τα παιδιά. Μαέστρο, θα το πούμε το τραγουδάκι μας, θα το πούμε.
1: Θα το πούμε, λέει, ό,τι θέλει ο Μίστερ Μανώλης.
0: Ο κύριος Μανώλης. Αντιγεια σας, παιδιά. Θέλω ένα μερακλήρικο. Ε, μερακλήρικο είπα. Αντιγράφω.

στήμα, ποτηράκι, ποτηράκι, λες και κάνανε φτερά. Πάνε κι όσα έρθει κι όσα πάνε, που θα τύχει τέτοιο βράδυ, στη ζωή μας τη ρίχη. Δώσε το τραπέζι σαν αστρώσε, βάλε κάθαρα ποτήρια κι αντέπτου κι αυτού.

πρώτα, το κορίτσι πρώτα, πρώτα. Τη γουστάρι να του παίξεις, μπουζουξί μου σε βδαλή. Άρα την κρυφή του τη λαχτάρα, που ίσως να είναι

0: φάλα. Έχω στρώσει μια κεφάλα που τα βλέπω όλα σαν μπέις και τα νιώθω σαν πασάς. Άντε στα ποτήρια ξαναβάντε κι άντε βίβα μου και μένα κι άντε βίβα σας και σας. Σβήνω ποπότε μου τι θα γίνω, αγκαλιά μου το κορίτσι και τριγύρω τα βιολιά. Σπάστα κι όλα σβήνουνε ανάστα και παρτώ να πουπουνίσω και καμιά του βεκιά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το κλωτσοσκούφι, το κλωτσοσκουφάκι, όπως την έλεγε ο Αλέκος Αλεξανδράκης, έτσι λεγόταν η ταινία, το κλωτσοσκούφι του 1960. Το σενάριο είχε γράψει μόνο ο Αλέκος Ακελάριος, διότι τη σκηνοθεσία είχε κάνει ο Ντίνος Δημόπουλος. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Στέφανος Λινέος. Το τι ξύλο έφαγε ο Στέφανος Λινέος αυτή την ταινία από τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Δεν υπάρχει δηλαδή πραγματικά. Και το ευχαριστιέσαι κιόλας που το βλέπεις. Δεν ξέρω στα τελευταία χρόνια αν κάποιοι θα το ευχαριστιόντουσαν. Θα λέγανε να την κόψετε τη σκηνή. Απαράδεκτη, έχει βία. Έλα μου όμως που ο θεατής δικαιώνεται 100%, μη σας πω 1000%, όταν προβάλλεται η συγκεκριμένη σκηνή. Και μάλιστα στοιχεία της συγκεκριμένης ταινίας ο Αλέκος Ακελάριος τα έβαλε και στο, πώς λεγόταν η ταινία που είχε κάνει με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τη Μάρο Κοντού, ο Φάντης Μπαστούνη. Είχε και εκεί πολλά πολλά στοιχεία από τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν το λες remake, αλλά είχε ένα αρκετά μεγάλο θέμα και εκεί. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν ο Τζόρτζης Βέγγελης. Έτσι τον έλεγε η Τασό Καβαδία. Τζόρτζη. Με προφορά. Που φυσικά και στη συγκεκριμένη ταινία η Τασό Καβαδία δεν έκανε και τον καλύτερο ρόλο. Μα ήδη από το 1954, επειδή πιάσαμε τώρα την Τασό Καβαδία, θυμάμαι από το 54 που είχε γυρίσει με τον Κακογιάννη το Κυριακάτικο Ξύπνημα, ούτε και εκεί είχε τον καλύτερο δυνατό ρόλο. Αλλά είχε το ρόλο της λογικής, όπως υποστήριζε πάντα η Τασό Καβαδία. Και εγώ δεν ήμουνα στρίγκλα, απλώς ήμουνα λογική. Μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική στο κλωτσοσκούφι και πάμε σε μια ταινία που κινηματογραφικά δεν έκανε μεγάλη επιτυχία. Τηλεοπτικά όμως σάρωσε και σαρώνει ακόμα. Ήταν ένα θεατρικό έργο που είχε παίξει ο Βασίλης Λογοθετίδης και λεγόταν «Ιρένα Εξόκυλε». Όταν μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο, ο τίτλος ήταν «Τα κίτρινα γάντια». Θα μου πείτε γιατί έπαιξε ο Νίκος Σταυρίδης και όχι ο Βασίλης Λογοθετίδης. Είναι πάρα πολύ απλός ο λόγος. Όταν ο Αλέκος Ακελάριος πρότεινε στον Βασίλη Λογοθετίδη να κάνει «Τα κίτρινα γάντια» κινηματογραφική ταινία, ο Λογοθετίδης ήδη είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας με την καρδιά του. Και του είπε ότι άστο, θα σου καταστρέψω την ταινία. Και η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγο καιρό έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Λογοθετίδης. Εκεί το 1960, τότε που βγήκε η ταινία στους κινηματογράφους. Ωστόσο, ο Νίκος Σταυρίδης ήταν μια έκπληξη. Οφείλω να ομολογήσω. Δηλαδή, κάθε φορά που τον βλέπω λέω, ποιος να ήταν καλύτερος, ο Λογοθετίδης ή ο Σταυρίδης? Τόσο πολύ καλός ήταν ο Σταυρίδης. Μαζί του η Μάρο Κοντού, ο Μίμης Φωτόπουλος, η Μάρθα Βούρτση, ο Γιάννης Γκιονάκης που έκανε τον περίφημο Μπρίλι, μου μορνουγκάνι. Όχι από μουσμουλά που του έλεγε ο Σταυρίδης. Καλό, ρε λέει που αρχίσαμε και οι δυο τις τσακπινιές και πως θα βγάλουν μάκρι. Και ο Κώστας Δούκας έπαιζε ένα πολύ μικρό ρόλο, αλλά πολύ χαρακτηριστικό. Ήταν ο Χατζή Αντωνίου. Εδώ Χατζή Αντωνίου. Η Νίκη Λινάρδου, η Πόπη Λάζου, η Βόνη Βλαδιμίρου, ο Παντελής Ζερβός. Δεν ήταν στους Αγίους Θεοδόρους, έχω να σας πω, όλο αυτό το πανηγυράκι εκεί. Ήταν στην Αγία Μαρίνα, στο 34ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Αθηνών Σουνίου. Αλλά μοιάζει όμως. Θα μπορούσε να είναι Άγιοι Θεόδωροι. Δεν ήταν όμως. Τα εξωτερικά γυρίσματα της οικίας Καλλιγαρίδη στην Κηφισιά ήταν στη διασταύρωση Λεβίδου και Δημοσθένους. Στους κινηματογράφους η ταινία, όπως σας είπα εξ αρχής, δεν πήγε πολύ καλά. Δηλαδή από 58 ταινίες εκείνης της εποχής ήρθε 18η.
Όμως σήμερα θεωρείται από τις κλασικότερες ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Ο Μουστάκιας, ο Λέανδρος. Μουστάκια, θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου. Τώρα πότε προλάβατε, πότε τάπατε, το κνούπι που σε δάγκασε στο μέτωπο και άλλα και άλλα. Ήτανε μια ολόκληρη ατάκα η συγκεκριμένη ταινία. Θυμάμαι και αυτό το τραγούδι.

0: Μάρτι.
1: Είχαν πιει τα κρασάκια, τους κάνανε ένα διάλειμμα και προέκυψε αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να καούν τα κάρβουνα, μαέστρο, που είπε από κάτω μου ο Μιμής Φωτόπουλος. Ξαναλέμε σε λίγο εμείς.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φέρετε όλοι διαπασόν.
2: Πετραδάκι, πετραδάκι.
1: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.
3: Λα.

Άλμπουμ μέρος δεύτερον. Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1 είναι το άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θυμόμαστε υπέροχα τραγούδια, υπέροχες μουσικές, λόγια, φωνές από τις ταινίες που είχε σκηνοθετήσει και που είχε γράψει πολλές φορές ο Αλέκος Ακελάριος. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. radio@parapolitika.gr αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα, αν δεν θέλετε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο Κυριστέφανος» να χαζέψετε πολύ ωραίες έντυπες ρεκλάμες από περασμένες δεκαετίες. Για να θυμηθείτε άλλη τα νιάτα σας και άλλη τα μεσοκοπήματά σας. Πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει στο 1960. Μα, μια εποχή που πάει.

τόσο μικρό και τόσο χαριτωμένο τραγούδι, 1960, «Η Αλίκη στο ναυτικό». Ήταν τα Κατσαμπάκια, οι αδελφοί Κατς Άμπα. Ναι, τώρα τελευταία το έχουν λανσάρει αυτό, το έχουν χωρίσει το όνομα κάποιοι. Και είναι ένα χαρμάνι, Κατς με Άμπα. Ωραίο όμως, πολύ έξυπνο. Όταν το είδα και μάλιστα το είδα και σε αφίσα, πέθανα στα γέλια. Λοιπόν, ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική στη συγκεκριμένη ταινία, στην Αλίκη στο ναυτικό. Φυσικά Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ και Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και ήταν η μαμά. Η μαμά ήταν. Ήταν η Δέσπο Διαμαντίδου, βέβαια. Και η φιλενάδα ήταν η Κέτη Λαμπροπούλου. Τι πιανείς, δεν κατάλαβα την ερώτηση, εννοείται της Αλίκης. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία πολλά και όμορφα τραγούδια και επίσης πολλές ιστορίες έχει πει ο Αλέκος Ακελάριος από τα γυρίσματα. Θυμάμαι, ας πούμε, στην παρέλαση του ναυτικού που ήταν όλοι και όλοι 10-15 κομπάρσοι, αλλά με τα μαγικά του ο Αλέκος Ακελάριος τους έκανε να φαίνονται 100 και 200. Θυμάμαι επίσης στην παρέλαση πίσω από τον Τίνο Καρύδη την Αλίκη Βουγιουκλάκη που παραλίγο να χάσει το μάτι της, όταν ο Τίνος Καρύδης του έφυγε λίγο από τα χέρια το όπλο και με τη λόγχη του όπλου παραλίγο να της βγάλει το μάτι. Ναι, προσέξτε το αυτό, μπορείτε να πάτε στο σημείο, είναι προς το τέλος της ταινίας, εκεί που είναι η παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Μπείτε να τη δείτε τη σκηνή. Κυριολεκτικά για αυτό που λέμε παρατρίχα γλίτωσε το μάτι της η Αλίκη. Λοιπόν, για να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι από τη συγκεκριμένη ταινία. Ποιο να ακούσουμε, να ακούσουμε το Γλάρο.

Τελικά ήταν το ανάποδο. Είδατε που δεν το θυμόμουν καλά. Ήταν η Αλίκη που πήγε να βγάλει το μάτι του Ντίνου Καρύδη. Ήταν μπροστά από τον Ντίνο, βέβαια. Εδώ έχω μεγάλον μέτρ του ελληνικού κινηματογράφου απέναντί μου, τον Νίκο Πισμπίκη, που ρυθμίζει τον ήχο μας και μου λέει: όχι, δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λέω: μπράβο ρε φίλε, καλά που μου το θύμισες, γιατί το είπα ανάποδα και δεν κάνει.

Εσείς ακόμα μου στέλνετε ατάκες από τα κίτρινα γάντια, ε. Ωραία, μα είπαμε, εκείνη η ταινία ήταν ολόκληρη μια ατάκα. Ουγκό μουστάκια και πάει λέγοντας. Εδώ το αλικάκι λοιπόν από την Αλίκη στο ναυτικό. Για να δούμε την ίδια χρονιά εκεί το 1961. Ουσιαστικά, εντάξει, το η Αλίκη στο ναυτικό γυρίστηκε μεν το 60, αλλά έκανε πρεμιέρα στις αρχές του 61. Οπότε πολλοί το πιάνουν ως 1960. Εν πάση περιπτώσει, το 1961 υπάρχει και μία ακόμα ταινία του Αλέκου Σακελάριου, όχι στη Φίνος Φιλμ. Ήταν μία παραγωγή, συμπαραγωγή, ήταν ο Νίκος Αξαρλής, ο Αλέκος Παπαγεωργίου, ο Αλέκος Σακελάριος και ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης. Σενάριο Αλέκος Σακελάριος και Χρήστος Γιαννακόπουλος. Το Αλίμονο στους νέους είναι μία από τις ωραιότερες ταινίες που έχει παίξει ο Δημήτρης Χόρν. Μαζί με τον Δημήτρη Χόρν ο Σπύρος Μουσούρης, η Μάρο Κοντού, η Σμάρο Στεφανίδου, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Νίκος Φέρμας, η Ιβόνη Βλαδιμίρου, ο Γιώργος Βελέντζας και ο Ντίνος Καρύδης που τον αναφέραμε πριν, σε ένα πολύ πολύ πολύ μικρό ρολάκι το Σοδούλη, σε μια ουρά στο πλήθος. Και εμείς κορόιδα είμαστε που περιμένουμε από το πρωί εδώ, ήταν η ατάκα του, αυτό έλεγε όλο και όλο ο Ντίνος Καρύδης, και όταν αγοράστηκαν τα δικαιώματα της ταινίας του κόψανε και τη φωνή, βάλανε κάποιον άλλο να το λέει. Τι να τους πεις. Πάντως ο Δημήτρης Χόρν κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του 61 για το ρόλο του ως Ανδρέας.

Αυτό που πάντοτε, σε αυτό μάλλον που πάντοτε στεκόμαστε όταν αναφερόμαστε σε αυτή την ταινία είναι το μακιγιάζ που είχε γίνει, το οποίο ήταν απίστευτο. Ο Ντίκ Μπόνορ Μόρις το είχε κάνει, φημισμένος make-up artist του κινηματογράφου από την Αγγλία. Και να σας θυμίσω τι είχε πει ο Χόρν όταν έμαθε την αμοιβή του, που ήταν πάνω κάτω τα ίδια με αυτά που είχε πάρει ο ίδιος ο Χόρν για να πρωταγωνιστήσει. Έλεγε λοιπόν, με τόσα λεφτά που πήρε αυτός για να με γεράσει, δεν τα δίναμε καλύτερα σε ένα μπλαστικό να με κάνει 20 χρόνια νεότερο. Εντάξει, το πνεύμα του Δημήτρη Χόρν ανεπανάληπτο, όπως ανεπανάληπτη και η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Εκεί στο κέντρο η Σμάρο Στεφανίδου έχει γύρει και αυτή εκεί δά στην καρεκλίτσα, αφού έχει φάει και αυτή το 7ο-8ο πιλαφάκι, και το ζεύγος χορεύει.

Αυτό το υπέροχο θέμα του Μάνου Χατζηδάκη, το βάλς των χαμένων ονείρων, διότι είναι το βάλς από την ταινία «Χαμένα όνειρα» του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου, το story βασισμένο στο θεατρικό «Η Μεγάλη Παρένθεση». Από τις λίγες δραματικές ταινίες του Αλέκου Σακελάριου, καθαρό εμιδραματική, δεν έχει κωμικά στοιχεία μέσα. Πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αντιγόνη Βαλάκου, οπότε είναι ένας Παπαμιχαήλ χωρίς την επιρροή της Αλίκης πάνω του. Είναι λίγο διαφορετικό το παίξιμό του, γι' αυτό και αξίζει να τη δείτε την ταινία αν δεν την έχετε δει. Μαζί τους ήταν ο Λαυρέτης Διανέλος, ο Γιώργος Δαμασιώτης, η Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Θανάσης Βέγκος σε έναν τρομερά δραματικό ρόλο. Ήταν απλώς καφετζής, αλλά σε όλη τη διάρκεια της ταινίας έλεγε, παρακαλούσε τους πάντες να του βρουν ένα κτίριο για να ανοίξει ένα δικό του μαγαζί, γιατί το ξένο ψωμί είναι πικρό.

Βεβαίως θυμόμαστε την τραγική ατάκα κουβαρίστρες Λουξ, που ήταν ο φόβος και ο τρόμος των πρωταγωνιστών, που είχαν την κρυφή ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει η ζωή τους και θα φύγουν από τις κουβαρίστρες Λουξ και θα κάνει ο καθένας πραγματικότητα τα όνειρά του. Όμως δεν ήταν έτσι η πραγματικότητα. Τα ήθελε αλλιώς. Ο Κώστας και η Λίζα, δηλαδή ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η Αντιγόνη Βαλάκου, ουσιαστικά μέσα από πολλές δραματικές στιγμές της ζωής τους μεγαλώνουν, γκριζάρουν και συνειδητοποιούν ότι θα είναι για πάντα μέσα εκεί, στις κουβαρίστρες Λουξ. Το βαλσάκι παίζει και είναι ο Κώστας και η Λίζα μπροστά στο παράθυρο του γραφείου, χιονίζει έξω και κοιτάζονται και καταλήγουν ότι αφού περάσαμε όλα αυτά που περάσαμε και αφού δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε κάτι χειρότερο, δεν παντρευόμαστε, ας παντρευτούμε. Και κλείνει το έργο με τις εξής δύο ατάκες. Καημένε Κώστα, καημένη Λίζα.

Δεν ξέρω αν σας συγκίνησε η ιστορία από τα χαμένα όνειρα. Εγώ κάθε φορά που τη βλέπω αυτή την ταινία δυσκολεύομαι να τη φτάσω μέχρι το τέλος. Συνήθως τη σταματάω κάπου στη μέση. Ακριβώς γιατί είναι σπουδαία ταινία, όχι γιατί είναι μέτρια ή κακή. Η νύφη το σκάσε.

αριστοκρατική κωμικός η Τζένι Καρέζη, που αν με ρωτήσετε στεναχωρήθηκα πάρα πολύ όταν αποφάσισε ότι πρέπει να αφήσει την κωμωδία, γιατί δεν πρέπει να γελάμε αφού αλλάξαμε λογική. Αχ, θα γίνω κακός τώρα, αφήστε το βραδιάτικα. Ήταν σπουδαία στην κωμωδία η Τζένι Καρέζη, σπουδαία και λίγα λέω. Λοιπόν, εδώ η ταινία του 1962, η Νύφη Τόσκασε, γνωστή και με τον τίτλο «Με παίρνετε μαζί σας, παρακαλώ». Ήταν συμπαραγωγή της Τζένι Φιλμ και της Φίνος Φιλμ. Τζένι Καρέζη, Θανάσης Βέγκος, Νίκος Ρίζος. Ήταν και ο Πέτρος Κυριακός, ένας πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος κωμικός, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να γυρίσει πολλές κινηματογραφικές ταινίες, αλλά στο θέατρο είχε αφήσει εποχή. Τη μουσική την είχε γράψει ποιος? Δεν φαίνεται, μίμης πλέσας από χιλιόμετρα.

Υπέροχο λοιπόν το Σαρβαλάκι που ακούσαμε με τη Τζένι Καρέζη και όλη την παρέα εκεί. Θυμάστε τη σκηνή στην ταινία. Αν και τη συγκεκριμένη ταινία, το «Η νύφη τόσκασε», δεν την πολύ βλέπω στην ελληνική τηλεόραση συχνά. Να μείνουμε στο 1962. Πάμε πάλι σε άλλη εταιρεία, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γυρίζει την ταινία «Όταν λείπει γάτα». Το σενάριο βεβαίως του ίδιου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου. Βασίλης Αυλονίτης, Ρένα Βλαχοπούλου, Νίκη Λινάρδου, Γιάννης Βοιατζής, Ανδρέας Ντούζος, Φλωρέτα Ζάνα, Γιώργος Γαβριηλίδης, ο Παράβας ένα ελάχιστο, ο Σταύρος Παράβας ένα ρολάκι τόσο δά του μουσικού που ήταν στο κέντρο Queen Anne, εκεί που τραγουδούσε ο Τέλης Στεφανής. Τον Τέλη Στεφανή υποδιόταν ο Γιάννης Βογιατζής. Στη συγκεκριμένη ταινία ουσιαστικά βλέπουμε ξεκάθαρα την κομική φλέβα της Ρένας Βλαχοπούλου και από το 62 και μετά ξεκινάει η καριέρα της στην κωμωδία. Πώς το έλεγε ο Ρίζος στο Queen Anne με τα λιθρινάκια, ε? Μιλάνε τα λιθρινάκια μου απόψε. Κύριε Παπαδόπουλε, το λιθρινάκι μας σας είπε καμιά κουβεντούλα. Η οικογένεια Ζέμπερη ήταν η πλούσιοι, έτσι. Μα το θυμόμαστε αυτά τα υπέροχα επώνυμα που, τα ευρηματικότατα επώνυμα που χρησιμοποιούσε ο Αλέκος Ακελάριος στους ήρωες των ταινιών του και των θεατρικών του. Έρικα και Μαργαρίτα Μπρόγερ νομίζω ήταν σε πρώτη κινηματογραφική εμφάνιση που τις απολαύσαμε. Πάμε τώρα μέσα στο κέντρο. Έχουν ντυθεί πλούσιοι το προσωπικό της βίλας των Ζεμπεραίων. Δηλαδή η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Βασίλης Αυλονίτης και η Νίκη Λινάρδου. Μπαίνουν με αέρα στο κέντρο μέσα, το παίζουν πάμπλουτοι, το παίζουν Ζεμπεραίοι. Και κάποια στιγμή ζητάνε να παίξει, να έρθει η ορχήστρα, να παίξει ένα τραγούδι, να γλεντήσουν, διότι ο Τέλης Στεφανής ο πραγματικός την είχε κοπανίσει σε μια κρουαζιέρα και έτσι τη θέση του είχε πάρει ο Ανδρέας Ντούζος. Μέχρι όμως να έρθει ο Ανδρέας Ντούζος και να τραγουδήσει, η Ρένα Βλαχοπούλου έδινε τα αρέστα της.

Δεν μας έχει μείνει και τίποτα άλλο από εκείνα τα χρόνια. Η καλή καρδιά μας έμεινε μόνο και αυτές οι υπέροχες ταινίες που τις βλέπουμε και τις ξαναβλέπουμε και κάθε φορά που τις βλέπουμε όλο και κάτι ανακαλύπτουμε. Μία καινούργια ατάκα, ένα καινούργιο πλάνο, κάτι που δεν είχαμε πάρει χαμπάρι στις 100 φορές που μπορεί να τις έχουμε δει. Την 101η, όλο και κάτι θα ανακαλύψουμε. 1963, ο φίλος μου ο Λευτεράκης. Άλλη τρομερή ταινία του Αλέξου Σακελάριου. Και αυτό ήταν θεατρικό. Δίνος Ηλιόπουλος, Μάρο Κοντού, Κώστας Βουτσάς, Γιώργος Κωνσταντίνου, Κέτι Πάνου, Χρήστος Τσαγανέας, Νικήτας Πλατής και Κατερίνα Γιουλάκη. Τη μουσική στην ταινία γενικότερα είχε γράψει ο Γεράσιμος Λαβράνος, αλλά το τραγούδι είχαν αναλάβει οι αριστοκράτες του Μπουζουκιού, όπως τους έλεγαν τότε, δηλαδή ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα. Πώς τον λέγανε το Λευτεράκι, Τσαμπαρδής. Αυτό ήθελα να θυμηθώ, μην το ξεχάσω, Λευτεράκι Τσαμπαρδής. Τέτοιο όνομα, να μην το πω στον αέρα.

Υπέροχα χρόνια, υπέροχα τραγούδια. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο στην Κινέτα και στη Μαρία. Και γενικότερα σε Αττική, σε Ελλάδα, σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, αφού έχουμε όλα αυτά του διαβόλου, μπορούν να μας ακούνε κυριολεκτικά παντού, σε όλη τη γη, σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έρχεται το 1965. Μία ταινία που ήταν remake ουσιαστικά, δηλαδή μία ταινία που ξαναγυρίστηκε με άλλους ηθοποιούς πολλά χρόνια αργότερα, διότι η πρώτη φορά που βλέπουμε το συγκεκριμένο σενάριο είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50. Θυμάστε το Δελισταύρου και Υιός με το Βασίλη Λογοθετίδη? Ξαναγυρίστηκε ως Ιέ μου Ιέ μου με το Λάμπρο Κωνσταντάρα. Την ώρα που έπαιζε το συγκεκριμένο τραγούδι με τον Τόνι Πινέλη, που ήταν το τραγούδι των τίτλων της ταινίας, βλέπουμε στην οθόνη Δημήτρη Νικολαίδη να οδηγεί αυτοκίνητο.

Νομίζω ότι είναι από τα λίγα remake τα οποία κατάφεραν ουσιαστικά να κάνουν αυτό που έπρεπε, δηλαδή να επιβληθούν σε σχέση με την πρώτη έκδοση. Τώρα θα μου πείτε, καλύτερος ο Κωνσταντάρας από το λογοθετήρι? Δύσκολο. Κι όμως ο συγκεκριμένος ρόλος του πήγαινε πολύ περισσότερο και ήταν και πολύ καλύτερο το υπόλοιπο cast. Δηλαδή στο Δελισταύρου και Υιός το γιο και γόη έκανε ο Δημήτρης Νικολαίδης. Γόης, ο Δημήτρης Νικολαίδης. Γλυκύτατος άνθρωπος, αλλά όχι για γόης. Αντιθέτως, στο Ιέ μου ήταν ο Κώστας Καράς, ο οποίος σάρωνε

Ο Τόνι Πινέλη, λοιπόν, όπως σας είπα στην αρχή, τραγουδούσε το κομμάτι των τίτλων. Τη μουσική γενικότερα στην ταινία είχε γράψει ο Γιώργος Θεοδοσιάδης, αλλά τα τραγούδια που ακούγονταν στην ταινία ήταν και τα δύο ιταλικά. Το ένα σε γλώσσα ιταλική, όπως ακούτε,

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη Σοσιαλίστρια. Μουσική αισθηματική κομική ταινία του 1966 σε σενάριο και σκηνοθεσία Αλέκου Σακελάριου. Ήταν όταν ο Δημήτρης και η Αλίκη είχαν ήδη φύγει από το Φίνο και είχαν πάει στην εταιρεία Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, μετά πήγαν στον Καραγιάννη και ξαναγύρισαν στο Φίνο φυσικά. Μαζί τους ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Αντώνιος Δέλβης και η θυγάτηρη ήταν η Αλίκη. Βεβαίως έπαιζε και ο Σταύρος Ξενίδης που ήταν ο φίλος του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο Πέτρος Λοχαΐτης που ήταν ο κύριος Δαράκης. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και εκεί πολλά τραγούδια συναντάμε, αλλά εμείς κρατήσαμε το Περιστέρι με τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, που δίπλα του ήταν ο Ντίνος Καρύδης και έπαιζε την κιθάρα του. Εκείνη την περίφημη εκδρομή που ερωτεύτηκε τελικά το ζεύγος. Για να πάμε στο 1970, όταν ο Αλέκος Σακελάριος ξανασυνεργάζεται με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Μια ταινία που έχει αφήσει και αυτή η εποχή, που έχει γράψει τη δική της ιστορία, η θεία μου η Χίπισσα, που είναι γυρισμένη και στη Ρόδο, αλλά και στον Άγιο Ελευθέριο Πατησίων. Αχαρνών βεβαίως είναι ο ναός του Αγίου Ελευθερίου. Αλλά Πατήσια γενικά, ρε παιδί μου, είναι εκεί, δεν είναι? Στη Λεωφόρο Ιωνίας είναι το περίφημο ξενοδοχείο που βλέπουμε στην ταινία. Βέβαια, το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από ένα κλαμπ της Ρόδου, όπου ο Δάκης εμφανιζόταν, αυτός ο πολύ μεγάλος pop τραγουδιστής, με ένδυμα 70's. Έχει πάει η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο να βρει την κόρη της, την Νόρα Βαλσάμι, που την έχει κοπανίσει μαζί με τον Ανδρέα Μπάρκουλη, γιατί έχει χωρίσει από το Βασίλη Τσιβιλίκα με τα χαρχαλοκούδουνα που κρεμόντουσαν. Τέλος πάντων, η Ρένα ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί, μπαίνει μαζί με τον Γιάννη Μιχαλόπουλο σε ένα κλαμπ της εποχής και ακούγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι.

Τι υπέροχο σοδάκι σε αυτό το τραγούδι. Πάμε στο 1971 στην ταινία «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός». Πάλι συνεργασία του Αλέκου Σακελάριου με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Και είναι το δεύτερο remake της ταινίας «Δελισταύρου και Υιός». Δηλαδή είχαμε πρώτα το «Δελισταύρου και Υιός» το 1953, το 1965 έχουμε το «Ιέ μου, Ιέ μου» και το 1971 έχουμε το «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός», που ουσιαστικά εδώ έχουμε το ίδιο σενάριο αλλά με γυναίκα πρωταγωνίστρια. Μέσα σε αυτή την ταινία ακουγόταν και ένα τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο, μόνο που ο Γιάννης Πάριος δεν φαινόταν, άλλοι ήταν στο πλάνο. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Κατσαρός. Και το playback έκανε ο Βασίλης Τσιβιλίκας μαζί με τον Κώστα Μεντή. Ήταν η πλανόδη μουσική.

Τσιβιλίκας και Μέντις, με τη φωνή όμως του Γιάννη Πάριου. Και τώρα πάμε σε μία από τις πιο αγαπημένες ταινίες που είχε κάνει ο Αλέκος Ακελάριος με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ήταν η Κόμισσα της Κέρκυρας το 1972. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Νόνικα Γαλινέα, λογικό, ο Μάκης Δεμήρης, ο Μπάμπης Ανθόπουλος, ο Μανώλης Δεστούνης και πολλοί άλλοι σπουδαίοι και εξαιρετικοί. Τη μουσική είχε γράψει και πάλι ο Γιώργος Κατσαρός για ευνόητους λόγους. Στην Κέρκυρα ποιος να την έγραφε? Ήτανε κερκυραϊκό προϊόν. Εδώ συναντάμε το Πετινάρι.

Για να πάμε και στην τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο Αλέκος Σακελάριος. Ήταν το 1986, όταν γυρίζει ουσιαστικά το remake της ταινίας «Ο Φανούρης και το Σόι του», που παίρνει πλέον τον τίτλο «Ο Γιάννης που έγινε Τζόνης». Θυμάστε το Φανούρη βεβαίως, που ήταν ο Μίμης Φωτόπουλος ο πρωταγωνιστής. Στο remake είναι ο Δημήτρης Πιατάς. Μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη ταινία, η οποία χαρακτηρίζεται και ως δραμεντή, δηλαδή χαρμάνει δράμα με κομεντή. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία εμφανίζεται και ο Λεωνίδας Βελής σε νυχτερινό κέντρο που πάει η παρέα να διασκεδάσει, πριν ακόμα κάνει το πολύ μεγάλο μπαμ που έκανε με τον Χρήστο Νικολόπουλο και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο περίπου ένα χρόνο πριν. Μάλιστα τραγουδάει ένα τραγούδι σε μια πολύ σπάνια συνεργασία, δηλαδή Σταύρος Κουγιουμτζής και Μανώλης Ρασούλης. Αξίζει να το ακούσετε το τραγούδι και θα το βάλουμε βεβαίως για φινάλε. Αφού σας ευχαριστήσουμε, αφού ευχαριστήσω και τον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μέτρα που εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ και θα εστιάζουν στη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Στόχος είναι να δοθεί έμφαση στη στήριξη των εισοδημάτων και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ακρίβειας που παραμένει μια από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα νοικοκυριά. Ικανοποιητική θεωρείται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των προμηθευτών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κωδικών, των οποίων την τιμή προτίθεται να μειώσουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μέχρι στιγμής έχουν αποστείλει στην αρμόδια διαρχή περίπου 200 κωδικούς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μειώσεις τιμών περιορίζονται στο 5%, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην αγορά και την κυβέρνηση. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δεύτερη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που σημειώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα εξαμήλια Κορινθίας με απολογισμό έναν εργάτη νεκρό. Πρόκειται για τον 47χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον 46χρονο τεχνικό ασφαλείας και τον 46χρονο επιβλέπων λειτουργίας της επιχείρησης. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφάλειας. Παράθυρο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Μεσολαβητές εκτιμούν ότι βρίσκεται πρώτον πυλών συμφωνία για την επανενεργοποίηση του Μνημονίου Κατανόησης που υπεγράφει τον περασμένο μήνα. Πτωτικές τάσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, το Brent υποχώρησε στα 88,36 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 82,61 δολάρια. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ με το επιτόκιο στο 7,87%. Ο όμιλος Άκτορ μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και το ομόλογο συγκεντρώνει 950 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει μέρος του επενδυτικού προγράμματος ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στο 2030. Στο Ηράκλειο Κρήτης εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται κατά περίπτωση σε ζωγκλοπές, εκβιάσεις καθώς και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 270.000 ευρώ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, 7 νεκροί και 20 τραυματίες από ρωσική επίθεση κοντά στα μέτωπα του πολέμου στην Ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, η Athens Καλυθέα ανακοίνωσε την απόκτηση του Φάνη Τζανδάρη στο στόχαστρο της Ίντερ, ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός Τζον Στόουνς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ξεκινήσαμε με μια γρήγορη μποσανόβα από το μακρινό 1965 του μεγάλου Γεράσιμου Λαβράνου με τον Γιάννη Βογιατζή στην ερμηνεία του τραγουδιού, για να πάρουμε φόρα και να έρθουμε στο 2026. 28 έχει ο Ιούλης, είναι Τρίτη, έξω είναι καλοκαίρι για τα καλά. Ένα συμπαθητικό καλοκαίρι σε επίπεδο θερμοκρασιών και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν περιμένουμε τίποτα συγκλονιστικό. Εδώ είμαστε, Πρώτο Πρωινό και Παραπολιτικά 90,1, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 θα ξεφυλίσουμε την επικαιρότητα, θα ακούσουμε μουσικές, θα κάνουμε σχόλια, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε την ημέρα όπως πρέπει, με αισιοδοξία αλλά όχι πετώντας τα σύννεφα. Πλούσια η επικαιρότητα και σήμερα, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε, είναι η αλήθεια, και με αρκετές δύσκολες ειδήσεις επίσης, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή πότε θα πάρουμε μια ανάσα, πότε θα συζητήσουμε μόνο με το τι μπικίνι φορούσε η Βασιλομήτωρ, ξέρω εγώ, και που έκανε τις διακοπές του ο τάδε πλούσιος, και αν το μπρι ήταν αρκετό και αν το χαβιάρι έφτασε και το κρασί παλιό και το τυρί αυτό, δηλαδή άστα χάλια. Έχω συγκλονιστεί από το πρωί γιατί διάβασα στην απογευματινή ότι κινδυνεύει να ξεμείνει από κληρονόμους ο θρόνος της Ιαπωνίας. Αλλάζουν άρδιν οι κανόνες για την αυτοκρατορική διαδοχή, παραμένει όμως ο αποκλεισμός των γυναικών. Να θυσιαστώ, παιδιά. Δηλαδή, αν χρειαζόμαστε κάποιον να αναλάβει αυτοκράτορα στην Ιαπωνία, να θυσιαστώ.

0: Έχω την εντύπωση ότι πήρα την ιδέα από τον Δημήτρη Κύρκο, διότι μόλις το είπα, τον έπιασε ένας βήχας περίεργος. Αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας χαλάρωσε τους κανόνες διαδοχής καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με έλλειψη κληρονόμων, όμως η απαγόρευση για τις γυναίκες αυτοκράτορες παραμένει. Ο 66χρονος αυτοκράτορας Ναρουχίτο έχει αποκτήσει μόνο μία κόρη με την 62χρονη σύζυγό του αυτοκράτορα Μασάκο, την 24χρονη πριγκίψα Αϊκο, η οποία γεννήθηκε το 2001, αφού το αυτοκρατορικό ζευγάρι υποβλήθηκε σε θεραπεία γονιμότητας. Κοίτα να δεις τώρα πώς ένα εντελώς ανθρώπινο ζήτημα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια οικογένειες προκαλεί πρόβλημα στον αυτοκρατορικό θρόνο της Ιαπωνίας. Δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Να φέρουμε μεταγραφή από το NBA, δηλαδή δεν ξέρω, για να το λύσουμε. Καταπιάνομαι με τα σοβαρά πράγματα της επικαιρότητας, διότι όλα τα υπόλοιπα θα μας μαυρίσουν την καρδιά, θα τα δούμε στην πορεία, οπότε σιγά σιγά να μπούμε στο δύσκολο της επικαιρότητας. Γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος. Τα μακαρόνια να είναι, δεν λέω ότι για να μην κάνουμε διαφήμιση, αλλά είναι γνωστή η διαφήμιση. Ακάκιος, Ακακία, ο Χρυσοβαλάντης και η Χρυσοβαλαντία. Υπήρχε και remake της διαφήμισης μετά από το Ακάκιε. Ακάκιε, τα μακαρόνια να είναι...
1: Ακάκιε, μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
0: Αυτό ακριβώς. Αϊτός, Δημήτρης Κύρκος και μόνο που με είδε, με τα μάτια συνεννοηθήκαμε και έπεσε ο Ακάκιος. Χρόνια τους πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσους έχουν γενέθλια μια μέρα σαν σήμερα, επέτειο ή ό,τι άλλο τέλος πάντων έχουν και γιορτάζουν. Ο καιρός καλός και σήμερα, θα ανέβει λίγο το θερμόμετρο αλλά τίποτα το συγκλονιστικό, 35 με 37 στα ηπειρωτικά, τοπικά 38 και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. 3 με 5 μποφόρ, βαθμία στα Πελάγη 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Μετάσταση ενίσχυση από τις βραδινές ώρες, βγάζει μελτέμια μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε το νου σας, διότι μελτέμια σημαίνει και φωτιές και βλέπετε τι περνάνε στην Γαλλία και στην Ισπανία. Εκεί βέβαια περνάνε αυτό που περνάγαμε εμείς τα προηγούμενα χρόνια. Μετά από παρατεταμένο καύσωνα, άρα και πολύ μεγάλη ξηρασία, πολύ χαμηλές υγρασίες στο χώμα και στα δάση, καίγονται εδώ και τόσες ημέρες. Έχουν καεί συνολικά 4 εκατομμύρια στρέμματα, υπολογίζεται. Η φωτιά έχει φτάσει 11 χιλιόμετρα από τον Μπορντό, όλο και πλησιάζει δηλαδή. Ναι, μεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά παραμένει πολύ δύσκολο όλο το μέτωπο της φωτιάς, γιατί είναι και τεράστιο, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ένα ερώτημα αν θα χρειαστεί να γίνει εκένωση τόσο μεγάλων περιοχών όπως είναι το Μπορντό, που έχει σχεδόν κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Προφανώς, και εδώ έχουμε όλα τα φαινόμενα των πολύ ισχυρών δασικών πυρκαγιών που τις κάνουν πολύ δύσκολα διαχειρίσιμες, δηλαδή τον καιρό που φτιάχνει φωτιά, οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές δημιουργούν τις δικές τους καιρικές συνθήκες και αυτό κάνει πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις την φωτιά. Αυτές τις καταιγίδες φωτιάς που υπάρχουν στην περιοχή όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες φωτιές και αυτό κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα και εξαιτίας του πολύ πυκνού, πολύ έντονου σύννεφου καπνού πάνω από την πυρκαγιά, αλλά και για το γεγονός ότι τρέχει πολύ γρήγορα η φωτιά. Κάνει πάρα πολύ δύσκολη την πυρόσβεση και εν αέρια και επίγεια. Προφανώς η κλιματική κρίση είναι αυτή που ενισχύει τους κινδύνους σε όλα τα μέτωπα και κάνει αυτές τις φωτιές να μοιάζουν όλο και πιο έντονες, όλο και μεγαλύτερες. Καίγονται μέχρι και τα Highlands στη Σκωτία. Δηλαδή, απίθανα πράγματα. Καίγονται δέντρα με ζωή πάνω από 300 χρόνια. Και εκεί μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Σε περιοχές που έλεγες ότι, εντάξει, τώρα μεγάλες πυρκαγιές στα Highlands στη Σκωτία, μάλλον δεν θα ζήσει ποτέ ο κόσμος. Δεν ξέρω αν είχαν ζήσει στο παρελθόν αντίστοιχες πυρκαγιές, αλλά μου μοιάζει σχεδόν απίθανο να υπάρχουν κόσμος. Δεν ξέρω αν είχαν ζήσει στο παρελθόν αντίστοιχες πυρκαγιές, αλλά μου μοιάζει σχεδόν απίθανο.

χιλιάδες. Οι πυρκαγιές στην περιοχή Ζηρόντ της Γαλλίας έχουν κατακάψει περισσότερο από 420.000 στρέμματα μεταξύ των μεγαλύτερων καμένων εκτάσεων της χώρας από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγκάζοντας περισσότερο από 200.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές κοντά στη Μαδρίτη έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα, οι μεγαλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας, αναγκάζοντας περίπου 80.000 ανθρώπους να εκενώσουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές που μένονται τις τελευταίες ημέρες, και δυστυχώς ακόμα τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Εν τω μεταξύ, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κομισιόν εκτιμούν ότι το μέγεθος της πυρκαγιάς τους κάνει να εκτιμούν ότι μπορεί η πλήρης κατάσβεση των πυρκαγιών να φτάσει έως και τις αρχές Νοεμβρίου για να σβήσει εντελώς το μέτωπο. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Κομισιόν λέει ότι οι πυρκαγιές στην Ισπανία και στη Γαλλία είναι από τις πιο ακραίες που έχουμε δει στην Ευρώπη ως προς το μέγεθος, την ταχύτητα εξάπλωσης και τα πύρνα νέφη που έχουν δημιουργήσει. Ο ζεστός και ξηρός καλοκαιρινός καιρός που έχουμε δει είναι ο βασικός παράγοντας για την καταστροφή, για την τεράστια καταστροφή που έχουν υποστεί και η Γαλλία και η Ισπανία. Εδώ χθες ασχοληθήκαμε όλοι με πολύ μεγάλο τρόμο για ακόμη μια φορά με μια έκρηξη σε βιομηχανική περιοχή, σε μια επιχείρηση στα Ξαμήλια της Κορινθίας, με ένα νεκρό 67 ετών. Το δεύτερο εργατικό ατύχημα τέτοιου μεγέθους σε επιχείρηση μέσα στον Ιούλιο. Σας θυμίζω την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Οι αρχές αναζητούν τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς είναι δεδομένο ότι γινόταν ηλεκτροσυγκόλληση στην επιχείρηση. Είναι πολύ πιθανό να μην είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Είναι πολύ πιθανό να υπήρχε μία μικρή διαρροή, για παράδειγμα, η οποία δεν είχε γίνει αντιληπτή και να δημιούργησε όλο αυτό το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το τρίτο περιστατικό, θανατηφόρο περιστατικό σε μεγάλη επιχείρηση, που μετά την Γιολάντα, που θρηνούμε θύματα, τον 67χρονο συγκολητή, ηλεκτροσυγκολητή, και έναν αρκετά σοβαρά τραυματία, τον έναν 37 ετών, όπου από τα θραύματα χτύπησε ο ίδιος. Υπάρχει ένα ζήτημα, τι γίνεται με τους ελέγχους, με τους ελέγχους επιχειρήσεις, τι γίνεται με τους ελέγχους επιτόπου στις βιομηχανικές ζώνες, αν τηρούνται οι όροι, οι κανόνες ασφαλείας, ή απλά λέμε, εντάξει παιδιά, η δουλειά να γίνεται και τι να κάνουμε τώρα. Να μου πεις, θέλουν οι ιδιοκτήτες να έχουν τέτοια αποτελέσματα, δηλαδή να δουν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται? Προφανώς και όχι, αλλά δεν το περιμένουν κιόλας. Σου λέει, εντάξει, okay, δεν λέω για το συγκεκριμένο, λέω για γενικά καταγγελίες που υπάρχουν. Να, κάτι θα κάνουμε εκτός των κανόνων, γιατί οι κανόνες, ξέρω, μας δημιουργεί πρόβλημα ή αυξάνουν το κόστος και δεν θα έχουμε κανένα ζήτημα, μέχρι που θα κάτσει η μεγάλη στραβή και θα έχουμε ανθρώπινες απώλειες και μαζί και υλικές απώλειες πάρα πολύ σημαντικές.

Και επιστρέφει στην επικαιρότητα η αδειοδότηση όλων αυτών των επιχειρήσεων. Πώς δίδεται, αν δίδεται κανονικά, αν δίδεται στο πόδι, αν γίνονται οι μελέτες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται οι έρευνες που πρέπει να γίνουν, αν γίνονται επιθεωρήσεις από τους αρμόδιους φορείς, αν γίνονται τακτικά έλεγχοι ή όχι, ή αν όλες αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με απλή διαβεβαίωση από την ίδια την επιχείρηση ότι όλα πηγαίνουν καλά, μέχρι αποδείξεις του εναντίον. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικά στην πορεία της εκπομπής, για να δούμε τι μπορεί να έγινε εκεί, αλλά και

0: τι γίνεται συνολικότερα με τους ελέγχους στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αλλά και στις μικρότερες επιχειρήσεις. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο που απασχολεί ολόκληρη την ανθρωπότητα, ο πόλεμος του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, έχουμε περάσει στην φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια, έχουμε ξαναπεράσει στη φάση της αναστολής των επιχειρήσεων. Αυτό έχει ρίξει χαμηλότερα την τιμή του πετρελαίου στα 84,89 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 81,57 δολάρια το crude. Έχει πέσει κάτω από τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία, στα 58,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Υπάρχει μια συζήτηση τι ήταν αυτό που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επιχειρήσεις, αν ήταν δηλαδή η διπλωματική οδός, αν δηλαδή πιέστηκε ή θεώρησε ότι τώρα μπορεί να πιέσει το Ιράν μετά από τις επιχειρήσεις να επιστρέψει στο τραπέζι και να κερδίσει περισσότερα, ή αν είναι αυτό που συνεχίζεται να γράφεται παρά το γεγονός ότι είναι έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ για όλα αυτά, ότι τα πυραυλικά αποθέματα άρχισαν σιγά σιγά να εξαντλούνται. Πλέον είναι δεδομένο ότι οι επιλογές του Αμερικανού Προέδρου δεν είναι και πάρα πολλές, ή θα κλιμακώσει στρατιωτικά τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο και θα αναγκαστεί να πατήσουν και αμερικανικές μπότες, όπως λέγεται, στο πεδίο. Αλλά αυτό σημαίνει απώλειες, ανθρώπινες απώλειες, και δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να τις διαχειριστεί ο Ντόναλντ Τραμπ, αν και όλα τα διαχειρίζεται. Αν θα επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις και ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν, ώστε να δημιουργήσει μεγαλύτερο πλήγμα στην Ιρανική οικονομία, αν θα αναβιώσει το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί πριν από λίγο καιρό και μετά όλα πάγωσαν, σταμάτησαν για το νέο κύκλο των επιθέσεων, ή αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα ανακηρύξει τον εαυτό του νικητή και θα αποχωρήσει σιγά σιγά, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή του ολοκληρώθηκε, οι εκκρεμότητες έκλεισαν, το Ιράν είναι αδύναμο, κανένας κίνδυνος δεν υπάρχει, και αυτός επιστρέφει στην βάση του, οι αμερικανικές δυνάμεις δηλαδή επιστρέφουν στις βάσεις τους νικητές και τροπεούχοι, διότι αυτός είναι έτσι κι αλλιώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Το ζήτημα είναι ότι όλο αυτό εμείς το πληρώνουμε στην ενέργεια και στα καύσιμα, όπου οι τιμές παραμένουν στα ύψη, γύρω από τα 2 ευρώ και στα αστικά κέντρα και πάνω από τα 2 ευρώ, πάνω από το 2,10 στην περιφέρεια σε πάρα πολλές περιοχές. Μέτρα η κυβέρνηση αναμένεται να πάρει από τον Αύγουστο και μετά, μειώνοντας κατά 10 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο είναι είσαι βάρκα σαν νερά με την βενζίνη αυτή την εποχή. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι αυτά τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και ένα ζήτημα με τα κρατικά έσοδα, όπου μοιάζουν να λαχανιάζουν πολύ επικίνδυνα πλέον από τη μείωση της κατανάλωσης εξαιτίας των ακριβών καυσίμων. Δηλαδή ήταν μειωμένα κατά 211 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου λόγω της μείωσης της κατανάλωσης. Όλο αυτό, ο υψηλός πληθωρισμός δηλαδή, οδήγησε σε αυτή την απώλεια των εσόδων. Όχι σημαντικά πράγματα, όχι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά ανοίγει μια κουβέντα, μήπως η κυβέρνηση έπρεπε να ξαναδεί το ύψος των φόρων του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά στα καύσιμα, για να δώσει μια ανάσα στους καταναλωτές και στην κατανάλωση και να επιστρέψουν τα έσοδα στα ταμεία. Διότι ο τρόπος που μέχρι τώρα έχει διαχειριστεί την ακρίβεια, που είναι απλά μικρές ενέσεις, ασπιρίνες δηλαδή, για το πολύ μεγάλο ζήτημα που έχουμε, δεν έχει αποφέρει ούτε αποτέλεσμα στην Αγγλία, ούτε έχει προστατεύσει τα έσοδα εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης. Να μου πεις, από τα υπόλοιπα έσοδα που φέρνει ο ΦΠΑ από την ακρίβεια στα υπόλοιπα προϊόντα, ερχόμαστε σαν βάρκα σαν νερά. Σωστό. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο το ταμείο, το μεγάλο ταμείο, ο κρατικός κορβανάς, είναι και το δικό μας πορτοφόλι να αντέξει, γιατί δεν το πολύ βλέπω έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Έτσι κι αλλιώς είπαμε, η συμφωνία είναι από Σεπτέμβρη και μετά να προχωρήσουν οι μειώσεις. Λέει η συμφωνία κυρίων έχει ορίσει να μην υπάρχουν αυξήσεις μέχρι τότε. Εγώ δεν το πολύ βλέπω αυτό, διότι έρχεται τις επόμενες μέρες η Eurostat με τον πληθωρισμό, τον βλέπω τσιμπημένο να έρχεται. Μετά 7 Αυγούστου θα έρθουν και τα στοιχεία της Ελστάτ για τον πληθωρισμό και εκεί θα είναι τσιμπημένος. Άρα τι συζητάμε τώρα, ότι δεν θα υπάρχουν αυξήσεις. Δόθηκε παράταση μέχρι το περίπου εκεί τα τέλη Αυγούστου για να καταθέσουν τα σούπερ μάρκετ και οι διανομής και οι χονδρέμποροι τις προτάσεις τους για τις μειωμένες τιμές από 5 έως 20% σε κάποια προϊόντα, όχι σε όλα. Οπότε θα ξεκινήσει το σαφάρι του φτηνού προϊόντος και αν εσύ δεν το θες αυτό, ή θα αναγκαστεί να πάρεις το ακριβό ή θα αναγκαστεί να πάρεις κάτι που δεν το θες. Άρα να τη στέλνουμε την λίστα του σούπερ μάρκετ μας να την κάνουν στα αρμόδια υπουργεία που ξέρουν καλύτερα τι είναι φτηνά και τι όχι. Ξεκίνησε για ένα παιχνιδάκι τώρα. Δεν φταίει η ακρίβεια. Οι καταναλωτές φταίνε που πηγαίνουν και αγοράζουν τα ακριβά. Και τι να κάνω, ρε αδερφέ. Αν πρέπει να ψωνίσω, να μην ψωνίσω γιατί είναι ακριβά. Διότι όλα είναι ακριβά. Δεν είναι ότι κάποια είναι πολύ φτηνά ή κάποια είναι πολύ ακριβά. Όλα είναι ακριβά και τα φτηνά έχουν ακριβήνει. Είναι φτηνά μεταξύ των ακριβών. Δεν είναι ότι γενικά είναι φτηνά. Οπότε τι να κάνεις, είναι ένα ζήτημα και αυτό. Παράταση λοιπόν, περιμένουμε τα αποτελέσματα της λίστας που θα καταθέσουν τα σούπερ μάρκετ και οι υπόλοιποι για τα προϊόντα που θα είναι από 5 έως 20% μειωμένα. Αλλά ξαναλέω, μέχρι τότε θα έχει τρέξει ακρίβεια, άρα τι θα μειώσουμε? Θα μειώσουμε ένα μέρος της νέας ακρίβειας που θα έχει τρέξει. Δεν θα έχουμε ανασχέσει την προηγούμενη ακρίβεια. Μια και είμαστε στο κομμάτι του Ντόναλντ Τραμπ και των συνεπειών στην παγκόσμια αγορά και στη δική μας αγορά, να πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναμίλησε για τα F-35 και είπε «Κανείς δεν θα μου πει τι θα πουλήσω», λέγοντας για τα F-35. Χαρακτήρισε φίλο το Ταγίπ, είπε ότι ο Ταγίπ με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν τα έχουν και πάρα πολύ καλά, αλλά σε μένα ο Ταγίπ έχει φερθεί πάρα πολύ καλά. Και όπως καταλαβαίνετε είναι αυτό που λέγαμε πάντα, ότι ναι μεν υπάρχουν από το εσωτερικό των ΗΠΑ αντιρρήσεις και ενστάσεις για την πώληση των F-35, αλλά εάν ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κάνει κάτι, θα το κάνει. Ή αν δεν θα το κάνει, αλλά θέλει να παίξει με όλο αυτό, θα παίξει. Και αυτό είναι δεδομένο, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ το μόνο που βλέπει δεν είναι ούτε διπλωματία, ούτε στην πραγματικότητα φιλίες, business βλέπει. Με ποιο κάνει business, με αυτόν θα τα έχει και καλά. Συνταγματική αναθεώρηση ήταν και πάει, αυτό δείχνουν τα στοιχεία, διότι χθες η πρώτη ψηφοφορία έβγαλε ότι όλα τα άρθρα που πρότεινε η κυβέρνηση πήραν άντε μέχρι 161 ψήφους, άρα στην επόμενη αναθεωρητική βουλή θα πρέπει να υπάρξουν συμμαχίες για να βρεθούν οι 180 ψήφοι για να αλλάξουν τα άρθρα. Πολύ δύσκολο. Υπάρχουν καμιά 15 άρθρα όπου το Πασόκ έχει ψηφίσει παρόν, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να τα συζητήσει αυτά τα άρθρα, αλλά το ζήτημα είναι ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, που θα τα βρουν μεταξύ τους τα κόμματα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι μπορούν να τα βρουν τα κόμματα μεταξύ τους. Εδώ είναι παραπολιτικά και πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου ή αλλιώς radio@parapolitica.gr. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρικος φροντίζει τους ήχους να έρχονται όπως πρέπει στα αυτιά σας. Από όπου και αν μας ακούτε, είμαι Αλεξάνδρος Κλώσσας, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 στον αέρα των παραπολιτικών. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται πραγματικά με την ακρίβεια στην αγορά και αν μπορούμε ή όχι να μειώσουμε τους έμεσους φόρους.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε? Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Θα μπορούσε να έχει γραφτεί για τον Αργύρη Μπακιρτζή ή από τον Αργύρη Μπακιρτζή το συγκεκριμένο τραγούδι, ο Ερημικός Βίος, αλλά οι στίχοι του μας πηγαίνουν πολύ πίσω. Ανήκουν στον Αντρί Κοβέτα, έναν καπνεργάτη και σατυρικό ποιητή της Καβάλας που έζησε από το 1860 ως το 1928, πολλά χρόνια αργότερα. Ο Θόδωρος Θεοδωρίδης μελοποίησε το ποίημα και το εμπιστεύτηκε ευτυχώς στον γλυκό Αργύρη Μπακιρτζή. Μάλιστα, πρώτος του στίχος, θέλω να πάρω τα βουνά, έδωσε και το όνομα σε ολόκληρο τον δίσκο.
1: Στην ερημιά μακρά της κοινωνίας παραχυλαίων γελωτές να ναι πληγέ καρδίας.
0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ακρίβεια στην αγορά, οι επιπτώσεις από την γεωπολιτική κρίση, ο πόλεμος στο Ιράν, το ότι γενικά σιγά σιγά όλα τα περιφερειακά μέτωπα μοιάζουν με έναν περίεργο τρόπο να γίνονται ένα, δηλαδή αυτές οι απειλές του Ιράν προς την Ουκρανία, τα υπόλοιπα μέτωπα που υπάρχουν γύρω-γύρω και θεωρητικά δεν επηρεάζονται ένα το άλλο, αρχίζουν να επηρεάζουν το ένα το άλλο, προκαλούν πολύ μεγάλα προβλήματα, πέρα από το πρόβλημα που υπήρχε για παράδειγμα στην μεταφορά των προϊόντων μέσω του στενών του Ορμούζ, είτε ήταν ενέργεια είτε είναι άλλα προϊόντα. Τώρα έρθαν και Χούθη, προβλήματα και στην Ερυθρά Θάλασσα. Γενικά δυσκολεύεται το πράγμα, γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Καβαθά, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, να συζητήσουμε λίγο ποια είναι η εικόνα και μετά από σχεδόν 5 μήνες, 6 μήνες που έχει ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, ποια είναι τα αποτελέσματα, οι συνέπειες στην ελληνική οικονομία και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε. Καλημέρα, κύριε Καβαθά, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, κύριε Κλώτσα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ποιο είναι το αποτύπωμα μέχρι αυτή τη στιγμή για την ελληνική επιχειρηματικότητα, για τις βιοτεχνίες και τους έμπορους?
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το πετρελαίο είναι κινητήριο δύναμη για όλη την οικονομία, από τον πρωτογενή τομέα μέχρι τον τριτογενή. Δηλαδή και για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για τα προϊόντα που παράγονται στη χώρα και βεβαίως για τις μεταφορές, για τη βιοτεχνία, για τη βιομηχανία, είναι κινητήριο δύναμη. Η αύξηση του τιμής του πετρελαίου δημιούργησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά και υπέχουμε και φαίνεται και στις Ελστάτ. Αυτό που χρειάζεται κατά την άποψή μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν, και το πάμε πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, ότι χρειάζονται μέτρα εμπροστοβαρή. Δηλαδή ανακοινώθηκαν τώρα και αυξήσεις και επιδοτήσεις μάλλον στο πετρέλαιο, κίνηση και στη βενζίνη, οι οποίες θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα ουσιαστικά.
0: Ναι, και θα αποτυπωθούν με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση στις αντλίες, γιατί υπάρχει ένα κενό μέχρι να έρθει η καινούργια τιμή.
2: Καινούργια τιμή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλο αυτό επιβαρύνει επιπλέον την αγορά. Από την άλλη πλευρά, για την άποψή μου, και το έχω διατυπώσει και πολλές φορές, είναι η ανάγκη μείωσης έστω και περιορισμένου χρονικού διαστήματος του ΦΠΑ στα καύσιμα και στα βασικά αγαθά που τις άμεσες ανάγκες των πολιτών.
0: Ναι. Ήρθατε στην ουσία της συζήτησης τώρα, γιατί υπάρχει ένα αίτημα από ένα μέρος της αγοράς και από ένα μέρος της κοινωνίας του να μειωθούν οι έμεσοι φόροι, ο ΦΠΑ και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για μια περίοδο και στα καύσιμα και στα προϊόντα για να δούμε πραγματικές μειώσεις. Το Υπουργείο όμως, μάλλον η κυβέρνηση, επιμένει ότι αυτή η μείωση δεν θα περάσει στον καταναλωτή, δεν θα τη δει ο καταναλωτής.
2: Κοιτάξτε, εκεί, από ό,τι φαίνεται, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο, ότι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στα βασικά κατανοητικά αγαθά και στα καύσιμα έχει φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για τον καταναλωτή, ο οποίος είδε να περνάει αυτή η μείωση σε ποσοστό της τάξης 50%. Τον Απρίλιο, παραδείγματος χάρη, η Σουηδία μείωσε τον συντελεστή στα τρόφιμα. Είδε μία πτώση πληθωρισμού στο μείον 6,6%. Από 1η Ιουλίου ξεκίνησε η Αυστρία. ετοιμάζει τη Δανία το επόμενο διάστημα με πολλές αλλαγές στην προηγή της νομοθεσία. Και από μια μελέτη που έκανε και το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕΒΕ, προκύπτει ξεκάθαρα ότι αυτό έχει περάσει. Έχει περάσει στην Κύπρο από τη μείωση του συντελεστήριου ΦΠΑ στα καύσιμα και μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα.
0: Ναι, αυτοί έτσι κι αλλιώς έχουν χαμηλότερους φόρους και γι' αυτό έχουν χαμηλότερη βενζίνη.
2: Έχουν χαμηλότερους φόρους, αλλά έκανε και μείωση του ΦΠΑ και μείωση κατά 50% του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμά τους.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βεβαίως έχουν μια άλλη φιλοσοφία και στο φορολογικό του σύστημα. Παραδείγματος χάρη μέσα στις 21.000 ευρώ εισόδημα, από όπου και αν προέρχεται, αυτό δεν φορολογείται, είναι στο φορολόγιο.
0: Ναι.
2: Στην Ελλάδα έχουμε παράδειγμα που δεν πέρασε ο ΦΠΑ. Δηλαδή το 2013 η κυβέρνηση Σαμαρά με μονομερή ενέργεια μείωσε το ΦΠΑ στην εστίαση από το 23% στο 13% και πέρασε και στην κατανάλωση και από τα επίσημα στοιχεία και τριπλασίασε την απόδοση ΦΠΑ.
0: Ναι. Υπάρχει μια μελέτη του, πέρα από τη δική σας μελέτη, του ΚΕΠΕ, του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών, που αξιολογεί 32 εμπορικές μελέτες που καλύπτουν 69 διαφορετικές περιπτώσεις μεταβολής του ΦΠΑ σε πάρα πολλές χώρες και δείχνει ότι η χειρότερη περίπτωση είναι να έχει αποτέλεσμα τουλάχιστον 50% η μείωση του ΦΠΑ στην τιμή, η καλύτερη είναι 90%, δηλαδή η μισή μείωση να περάσει στις τιμές, η καλύτερη περίπτωση ολόκληρη μείωση να περάσει στις τιμές. Δηλαδή φαίνεται ότι παντού υπάρχει αποτέλεσμα δηλαδή.
2: Κύριε Κλώσσα, επιτρέψτε μου, ναι. Εάν εγώ λέω ακόμα και το 50% να περάσει,
0: ναι. Και πάλι καλά θα είναι. Άλλη, ναι.
2: Πάλι καλά είναι. Και όχι μόνο αυτό. Μην ξεχνάτε ότι στηρίζεται και η ίδια επιχειρηματικότητα.
0: Ναι.
2: Και που έχει άμεση ανάγκη γιατί οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις από το υψηλό κόστος λειτουργίας, το οποίο είχε αυξηθεί μεσοσταθμικά την τελευταία διετία κατά 40%, 37,4%, δημιουργεί τεράστια προβλήματα βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις. Γιατί ταυτόχρονα δεν μπορούν να κάνουν αντίστοιχες αυξήσεις, ειδικότερα οι μικρομεσαίες, μικρές, πολύ μικρές ή αυτοαπασχολούμενοι, γιατί βλέπουν ότι δεν μπορούν να το κάνουν όχι από λόγους πατριωτισμού, από λόγους επιβίωσης των ίδιων.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, βλέπουν ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο εισόδημα προς κατανάλωση από τους πολίτες καταναλωτές και σου λέει δεν μπορώ να κάνω αύξηση, γιατί αν κάνω αύξηση δεν θα έχω δουλειά. Θα μειωθεί ακόμα η περίοδος της δουλειά μου. Σε κάθε περίπτωση, είτε το 60 είτε το 50 περάσει η κατανάλωση, αυτό έχει θετικά αποτελέσματα στο σύνολο της οικονομίας.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τον τριφτεί η κυβέρνηση.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση όταν πια τα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο είναι τόσο πολλά και μπορούν να καλύψουν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι θα γίνει κλοπή, δηλαδή γιατί φοβόμαστε ακόμα ότι δεν θα μπορούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι κακοί επαγγελματίες, γιατί θα υπάρχουν σίγουρα κακοί επαγγελματίες που θα πούνε ναι, το μείωσα, ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν θα το έχουν μειώσει.
2: Προσέξτε. Σήμερα μπορείς να έχεις μια εικόνα πλήρη μέσα ακριβώς από τις διαδικασίες και από την και με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και από τα παρατηρητήρια μπορεί να έχεις μια πλήρη εικόνα της σημερινής κατάστασης πριν προαποφασίσεις, των τιμών εννοώ, πριν αποφασίσεις να κάνεις, να επιβάσεις το μέτρο. Αύριο το πρωί θα ξέρεις αν το έχουν περάσει στο 50, στο 30, στο 80, στο 100%. Θα το ελέγχεις. Και εκεί βεβαίως θα κάνεις να δεις. Θα το κάνω και για τις δύο πλευρές, και για την επιχειρηματικότητα και για την καταναλωτή. Θα το κάνω για την καταναλωτή. Εκεί βάζεις και ασφαλιστικές δικλείδες.
0: Σωστό. Το ερώτημα είναι αν έχετε εικόνα από την εφαρμογή στα προσφυγονίσια, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε, και στα νησιά που έχει επιβληθεί ο χαμηλός συντελεστής, η μείωση του ΦΠΑ, αν έχετε εικόνα, αν εκεί έχουν πάει καλά. Γιατί εγώ προσπαθώ εδώ και πάρα πολύ καιρό να πάρω αυτά τα στοιχεία, να δω τι γίνεται.
2: Δεν
0: μπορώ να τα βρω, δηλαδή δεν υπάρχουν κάπου διαθέσιμα.
2: Πολύ μικρά νησιά δεν έχω και οργανώσεις στα νησιά.
0: Ναι, Ναι.
2: Αποτέλεσμα να μην έχω εικόνα.
0: Αλλά θα είχε ένα ενδιαφέρον και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να βλέπει και η ίδια κυβέρνηση τι γίνεται εκεί που εφαρμόζεται αυτό το μέτρο. Η εικόνα που έχω μιλώντας με τοπικούς φορείς είναι ότι το μέτρο έχει πάει καλά. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Όπου κοιτάξτε, έχει μειωθεί, έχει αποδώσει και μείωση.
2: Γιατί μιλάμε για νησιά πολύ μικρά. Τα 20 νησιά είναι τα μικρότερα που έχει κατοικήσιμα η χώρα.
0: Ναι.
2: Αντιλαμβάνεστε ότι η κλειστή κοινωνία είναι η ίδια ελεγχτής αν περνάει με ένα μέτρο στον καταναλωτή, δεν περνάει.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα είχαν βγει 20% ή 200-500 κάτοικοι και θα είχαν πει παιδιά μας δουλεύουν οι επαγγελματίες.
0: Ναι.
2: Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Η αίσθησή σας γιατί η κυβέρνηση αρνείται από το 21 και μετά, από το 22 και μετά από τον πόλεμο στην Ουκρανία να συζητήσει οτιδήποτε τέτοιο.
2: Νομίζω ότι απαντάει τα υπερέσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Γιατί κάθε αύξηση που έχουμε στις τιμές είχε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ.
0: Τα υπερέσοδα.
2: Φόρο, υπερέσοδα. Έχει επιλέξει ένα άλλο μοντέλο παρέμβασης το οποίο όμως δεν αποδίδει και το βλέπουμε ότι δεν αποδίδει. Και έχει η κυβέρνηση μία αιμονή σε ένα μοντέλο το οποίο κατά την άποψή μου είναι αποτυχημένο. Διότι τα μέτρα έρχονται με χρονική υστέρηση και όταν τα μέτρα κατά την άποψή μου έρχονται με χρονική υστέρηση είναι και αναποτελεσματικά.
0: Ναι.
2: Τώρα δεν θα σωθεί κανένας με 50 ευρώ το καύσιμο.
0: Ναι, προφανώς το να πέσει λίγο η τιμή στο καύσιμο από τα. Βλέπω ότι ξέρω εγώ, η μέση τιμή είναι πλέον και για το πετρέλαιο κίνηση πάνω από τα 2 ευρώ.
2: Πάνω από τα 2.
0: Το να πέσει στο 1,90 δεν σωθήκαμε. Είναι προφανές ότι. Ναι, δεν θα αλλάξει η εικόνα.
2: Φαντάζεσαι αν μειώναμε το 50% το ειδικό φόρο κατανάλωση.
0: Α, βέβαια. Θα πέφταμε σε τιμές που θα πλησίαζαν τις προπολεμικές που λέμε. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Τις προπολεμικές.
2: Μα κοιτάξτε. Κύριε Γλώσσα, ας δούμε λίγο, ξέρετε, είμαστε και λίγο ως καταναλωτές να πάρω τη λογική, τον εαυτό μου. Όταν βάζω καύσιμα στο αυτοκίνητό μου,
0: ναι.
2: Δεν πληρώνω το ποσό που μου λέει ο πρατηριούχος, δεν κοιτάω την απόδειξη.
0: Ναι.
2: Αν δω την απόδειξη, θα αντιληφθώ ότι πληρώνω το 70% ίσως και περισσότερο της τιμής, είναι φόροι.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει αυτό το 20 έβαζα, 20 βάζω και αυτό έχει οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης.
2: Ναι. Ναι, αυτό είναι μια πολύ απλουστευμένη προσέγγιση.
0: Ναι. Απλά χρησιμοποιώ λιγότερο το αυτοκίνητό μου ή χρησιμοποιώ λιγότερο την μηχανή μου.
2: Μα
0: γιατί,
2: φαίνεται
0: ναι.
2: Και από τα στοιχεία, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, χθες οι προφές δόθηκαν
0: χθες. Και δείχνει μείωση της κατανάλωσης, άρα και μείωση των εσόδων.
2: Των εσόδων.
0: Ναι, ναι, ναι. Για πρώτη φορά τόσο έντονα ναι. Καταγράφεται στον προϋπολογισμό. Πριν κλείσουμε, κύριε Καπαθά, να ζητήσω ένα σχόλιο. Χθες είχαμε το δεύτερο δυστύχημα σε βιομηχανικό χώρο, σε επιχείρηση τέλος πάντων, μέσα στον Ιούλιο. Το τρίτο μεγάλο δυστύχημα τέτοιου είδους από την Βιολάντα και μετά. Υπάρχει πρόβλημα, κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι γίνεται με τους ελέγχους, κάτι γίνεται με τα μέτρα ασφαλείας.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι η πολιτεία σε καμία περίπτωση, σε καμία χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να έχει ελέγχου στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.
0: Ναι.
2: Άρα η μεγάλη ευθύνη έχουμε και οι ίδιοι επιχειρηματίες στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις μας. Και αυτό είναι ένα μια προσπάθεια που πρέπει να γίνει να περάσει στη συνείδηση όλων και των εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αλλά και των ίδιων των επιχειρηματιών. Τα μέτρα ασφαλείας για την υγεία και για την ασφάλεια των εργαζομένων δεν έβλαψαν ποτέ ούτε την επιχείρηση των εργαζόμενων.
0: Ναι.
2: Και σκεφτείτε ότι μια επιχείρηση, δείτε το παράδειγμα της Βιολάντας, καταστράφει μια επιχειρηματική προσπάθεια και καταστράφηκαν οικογένειες, χάθηκαν άνθρωποι και αλλά καταστράφηκε και η ίδια η επιχείρηση. Ναι. Δεν είναι συγκρίσιμα.
0: Προφανώς και δεν είναι συγκρίσιμα. Δεν συγκρίνει με την ανθρώπινη ζωή.
2: Και η επένδυση.
0: Και σκληρά επιχειρηματικά να το δεις για μερικές χιλιάδες ευρώ έχασες μια ολόκληρη επιχείρηση και προφανώς σκοτώθηκαν και τόσοι άνθρωποι.
2: Ναι.
0: Ναι, δηλαδή...
2: Το χθεσινό είναι καθαρά μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
0: Ναι, προφανώς. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Αν δεν τα πούμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας, σας ευχόμαι καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές.
2: Επίσης, κύριε Γλώσσα, να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές να περάσουν καλά, όσο μπορούν περισσότερο να ξεκουραστούν.
0: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Γιώργος Καβαθάς, πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος.

Ρόντι Βάλεϊ, έτσι λίγο, για να γλυκάνουμε την ψυχή μας. Αυτός είναι ο λόγος που ο μεγάλος Τσάρλι Πάρκερ έπιασε το σαξόφωνο. Το Life is just a ball of cherries, όπως λέγεται το τραγούδι που ακούμε, έρχεται από το 1931, την καρδιά της μεγάλης ύφεσης, και παρά τα πολλά προβλήματα που είχε η εποχή, αντιμετωπίζει τη ζωή με αισιοδοξία. Μία από τις εκτελέσεις που του έκαναν μεγάλη επιτυχία ήταν εκείνη του Βάλεϊ, ενός ανθρώπου που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε τον πρώτο μεγάλο οργανοπαίχτη του σαξόφωνου του κόρνου, και ίσως ένα από τα πρώτα pop idol της Αμερικής, πριν από τον Bing Crosby, τον Sinatra, και πολύ πριν από τον Elvis. Ο Βάλεϊ προκαλούσε ενθουσιασμό στο νεανικό κοινό με την απαλή φωνή του και το χαρακτηριστικό μεγάφωνο που χρησιμοποιούσε, γιατί δεν υπήρχαν τότε μικρόφωνα, και έπαιρνε το χωνί για να τραγουδάει και να τον ακούνε οι πολλοί, γιατί σου λέει μη χάσω και τη φωνή μου για να με ακούτε. Ήταν από τους πρώτους στάρ που γέννησε το ραδιόφωνο και ουσιαστικά έδειξε το δρόμο για μια εντελώς νέα εποχή σε αυτή την μουσική που όλο και ανέβαινε τότε. Με Βάλεϊ θα πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: πάντα.
1: Αν είσαι Λουκιανός Κυλαϊδόνης, μπορείς να κάνεις ένα υπέροχο τραγούδι με την εμπειρία σου να ανέβεις για μια συναυλία στο Λυκαβητό. 28 Ιουλίου του 1982 ήταν αυτή η συναυλία. Όπως μπορούσε ο Λουκιανός πάντα έκανε τις συναυλίες του πάρτι. Αυτή η συναυλία ήταν η αρχή στο μυαλό του για να κάνει το μεγάλο πάρτι στην Βουλιαγμένη.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1983, 25 Ιουλίου του 1983, έκανε το πάρτι στην Βουλιαγμένη. Εδώ ο Λουκιανός στην δεύτερη φωνή, η Αφροδίτη Μάνου. Σίγουρα και νιώθω, θα με κονίσω.

Πιο κοντά δεν θα νιώθετε στους δρόμους της Αθήνας, διότι δεν έχει κίνηση, οπότε κυλάει το πράγμα. Με εξαίρεση την κάθοδο του Κηφισού, που βλέπω ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, η άνοδος είναι κανονική, η κάθοδος από την Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών είναι δύσκολη. Η Λεωφόρος Αθηνών λίγο εκεί στο τέλος βγαίνοντας προς Καραμαγκά, λίγο ισχυστού στο τέλος βγαίνοντας επίσης προς Καραμαγκά. Γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά μαζεύεται κόσμο αυτές τις μέρες, διότι φεύγει και πολύ καλά κάνει. Η Λεωφόρος Ποσειδώνος και μετά η Μικράς Ασίας έχει κίνηση. Το λέω κάθε μέρα αυτές τις μέρες. Αν φεύγετε τώρα ή τις επόμενες μέρες με πλοίο από τον Πειραιά, λίγο νωρίτερα ξεκινήστε. Μην μπλέξετε στην κίνηση. Κρίμα είναι.

και πώς να τα βγάλεις και πώς να τη βγάλεις καθαρή αν είσαι στιχουργός αυτές τις εποχές με τέτοια ακρίβεια που έχει φτάσει. Ας σε πω, ο πολιτισμός δεν πουλάει, μόνο πουλιέται. Αυτό είναι για την Ακρόπολη. Θα τα συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα. Αυτό που γίνεται στην Ακρόπολη και τις ανησυχίες που υπάρχουν, τις αντιδράσεις που υπάρχουν με το γεγονός ότι μια εταιρεία θα αναλάβει και την Ακρόπολη. Μάλιστα. Βασίλη Δέτσικα στο στούντιο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Εμείς σε πολύ λίγο και πάλι εδώ στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβληματισμό στην κυβέρνηση για νέες πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ελπίζει στην άμεση εκτόνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, καθώς η παράταση των συγκρούσεων οδηγεί σε παράταση των μέτρων ενίσχυσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, εμφανίζεται ανίσχυση για διάχυση της ακρίβειας που θα μεταφραστεί σε νέες ανατιμήσεις στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Ικανοποιητική θεωρείται μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των προμηθευτών σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κωδικών, των οποίων την τιμή προτίθενται να μειώσουν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Μέχρι στιγμής έχουν αποστείλει στην αρμόδια αρχή περίπου 200 κωδικούς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μειώσεις τιμών περιορίζονται στο 5%, δηλαδή στο ελάχιστο όριο που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην αγορά και την κυβέρνηση. Με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών ολοκληρώθηκε η πρώτη ονομαστική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η Ντόρα Μπακογιάννη ψήφισε παρόν στο άρθρο 30 του Συντάγματος που αφορά την εξαετή επιμήκυνση της θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με δεύτερη ψηφοφορία στα τέλη Αυγούστου. Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπερας. Πρόκειται για μια συνολική πρόταση μετάβασης από το υπερσυγκεντρωτικό σύστημα που έχουμε σήμερα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκέντρωσης εξουσιών, πόρων και αποφάσεων, ώστε οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες να αποφασίζουν για το μέλλον τους. Διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ότι γίνονται επαφές, ενώ δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Στον εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες για την έκρηξη και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, με απολογισμό έναν εργάτη νεκρό. Διαπιστώθηκαν παραλήψεις καθώς και μη τήρηση κανόνων και μέτρων ασφάλειας. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφιλέτες του δημοσίου. Το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε να δώσει επιπλέον χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ, με το επιτόκιο στο 7,87%. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 61χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνη, Αρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός και δύο τραυματίες σε επεισόδιο με πυροβολισμούς κοντά στην έδρα της Προεδρίας στο Μεξικό. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Καμπούρ Βόλο σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φενέρμπαχτσε θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ Ραφαέλ Λεάο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

22 χρόνια από τότε που έφυγε από κοντά μας η αξέχαστη, η μεγάλη Ρένα Βλαχοπούλου, που πριν γίνει η Χαρτοπέχτρα, η Παριζιάννα, η κόμισσα της Κέρκυρας, η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ήδη μια μεγάλη τραγουδίστρια. Ξεκίνησε τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και στα χρόνια της κατοχής, δίπλα στο Γιάννη Σπάρτακο, το μεγάλο Γιάννη Σπάρτακο, και έγινε η περίφημη βασίλισσα της τζαζ, τραγουδώντας swing, πολύ πριν ανακαλύψει το μεγάλο κωμικό της ταλέντο. Στη συνέχεια θέατρο, κινηματογράφος και τραγούδι έγιναν ένα, και ο Γιάννης Διαλιανίδης της έδωσε χώρο να το σχεδιάσει, και ο Μίμης Πλέσας τραγούδια ιδανικά για τη φωνή της. Αυτό ήταν ο Γαλάζιος Ουρανός, στίχους Βαγγέλη Γκούφα, από τα Κορίτσια για Φίλμα του 64. Η Ρένα Βλαχοπούλου δεν ήταν απλώς μια σπουδαία κωμικός που τραγουδούσε, ήταν πρώτα τραγουδίστρια και μάλιστα μια από τις σημαντικές μορφές της ελληνικής τζαζ και του ελαφρού τραγουδιού. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, αυτή την Τρίτη 28 Ιουλίου του 2026, με την επικαιρότητα να μην λέει να μας αφήσει ήσυχους, να συζητάμε μόνο για θάλασσες και για διακοπές, ή τέλος πάντων για όνειρα. Πώς θα έπρεπε να είναι οι διακοπές, είναι πλούσια και δύσκολη, είναι η αλήθεια. Και τι δεν έχουμε? Έχουμε τις φωτιές στη Γαλλία και την Ισπανία, όπου κατακαίουν τεράστιες εκτάσεις, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια εκτιμούνται μέχρι τώρα τα καταστραμμένα, οι καταστραμμένες περιοχές. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές, απειλείται τον Μπορντό που έχει κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο κατοίκους. Είχαμε την έκρηξη χθες στα Εξαμήλια στην Κόρινθο με έναν νεκρό, ένα δυστύχημα, το δεύτερο δυστύχημα μέσα στον Ιούλιο μετά από αυτό στον Ασπρόπυργο, και το τρίτο σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μετά από αυτή την τραγωδία στην Βιολάντα, που δείχνει ότι και οι έλεγχοι έχουν ίσως ατονίσει ή δεν μπορούν να γίνουν όσο συχνά πρέπει να γίνουν, αλλά και οι ίδιοι ιδιοκτήτες και επιχειρήσεις δεν τηρούν τους κανόνες ασφαλείας. Από την άλλη, στο Ιράν έχουμε ευτυχώς αναστολή επιχειρήσεων, με την ελπίδα ότι όλο αυτό θα ρίξει τις τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Στα 84 δολάρια το βαρέλι είναι τώρα το Brent, όλο και πέφτει σιγά σιγά. Μακάρι να το δούμε και στην Αγγλία, διότι η τελευταία επίσημα καταγεγραμμένη τιμή, που είναι η προχθεσινή, είναι στα 2.013 η αμόλυβδη και στα 2.31 το diesel κίνηση, δηλαδή το diesel κίνηση, το πετρέλαιο κίνηση λίγο υψηλότερο από την αμόλυβδη. Καήκαμε. Roy Orbison είναι αυτός που ακούτε. Only the Lonely είναι το τραγούδι που το 1960 άλλαξε τη ζωή του Roy Orbison. Μέχρι τότε προσπαθούσε χωρίς μεγάλη επιτυχία να χωρέσει στο rock and roll της εποχής. Εδώ μας βρήκε το δικό του δρόμο και κατάφερε να κάνει την πρώτη επιτυχία. Αρχικά το τραγούδι ο Ρόμπινσον σκέφτηκε να το δώσει στον Elvis. Ο Elvis είπε: είναι καλύτερη ιδέα νομίζω να το τραγουδήσεις εσύ. Ευτυχώς τον άκουσε και έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, το πρώτο του νούμερο 1 στα τσάρτ της Μεγάλης Βρετανίας. United takes his time, but the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Αυτή είναι η ZZ Top, Lorraine's
Θυμόμαστε το φεβιό του μπασίστα των ZZ Top, του Dusty Hill, 5 χρόνια από το φεβιό του. Μία από τις τρεις εμβληματικές γενιάδες των ZZ Top. Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός νομίζω ότι ήταν παπάδες. Από άλλο σχίσμα όμως, γιατί ήταν πολύ μακριά τα γένια τους, αλλά έλεγα τι κάνουν οι παπάδες και παίζουν κιθάρες και τέτοια πράγματα, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Έφυγε το 21, στα 72 του χρόνια, είχε περάσει σχεδόν μισό αιώνα μαζί με τον Gibson και τον Bird. Το La Range του 73, το τραγούδι που ουσιαστικά έκανε τους ZZ Top γνωστούς σε ολόκληρη την Αμερική. Πίσω από το riff κρύβεται μια πραγματική ιστορία. Ο Chicken Ranch είναι περίφημος οίκος ανοχής έξω από την μικρή πόλη La Range του Τέξας. Ο Bill Gibson είχε παραδεχθεί μάλιστα τη στανιάτα του, είχε περάσει και μια βόλτα από εκεί. Έγινε τελικά κάτι σαν μουσική ταυτότητα των ZZ Top. Τρεις άνθρωποι, μια κιθάρα, ένα μπάσο, τα τύμπανα και εκείνο το βρώμικο Τέξας, το blues groove που δύσκολα μπερδεύεις με οτιδήποτε και οποιοδήποτε άλλο συγκρότημα.

0: Δυστυχώς το χθεσινό δυστύχημα στα εξαμήλια της Κορινθίας μας ξύπνησε μνήμες από τον Ασπρόπυργο, όπου ο Ασπρόπυργος μας είχε ξυπνήσει μνήμες από την Βιολάντα, όπου η Βιολάντα μας είχε ξυπνήσει μνήμες από άλλα δυστυχήματα. Αντίστοιχα, ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν υπάρχουν δυστυχώς, γιατί, μάλλον ευτυχώς γιατί ήταν πολλά τα πολλοί οι νεκροί. Δυστυχώς όμως επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται πάρα πολύ συχνά και το ερώτημα είναι τι δεν πηγαίνει καλά. Είναι απλά μία αστοχία, ένα πρόβλημα ενός ανθρώπου που κάτι κάνει λάθος και εκεί ένα λάθος στοιχίζει πάρα πολύ, ή κάτι δεν κάνουμε όλοι μαζί καλά. Ζήτησα τον κύριο Κώστα Κατεμή, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορινθίου, που βρέθηκε και επί τόπου. Ξέρει τι έχει γίνει, ξέρει τι γίνεται όταν και στη συγκεκριμένη, τι έχει γίνει και στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά τι γίνεται και γενικότερα με τους ελέγχους. Να συζητήσουμε λίγο το θέμα. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό, αν έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Πολύ σωστά είπατε, είναι ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των εκρηκτικών ατυχημάτων, βιομηχανικών ατυχημάτων. Και αυτά είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η Βιολάντα, στον Ασπρόπυργο πριν λίγες μέρες, στα Εξαμήλια, στη Σωληνουργία, στην Κόρινθο εδώ πιο παλιά, η έκρηξη στη Μοτορόιλ πριν δύο χρόνια με ένα νεκρό. Είναι η απόδειξη ότι η επιστοποίηση ότι είναι ανύπαρκτα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας. Αυτά τα θορυβώδη εντός πολλών εισαγωγικών ατυχήματα είναι η επιτομή της απάθειας των εργοδοτών. Ένας νεκρός εχθές στα Εξαμήλια από έκρηξη, να πούμε ότι είναι μια μικρή επιχείρηση η οξοποιία. Οξοποιία, εινοποιείο παράλληλα τις δραστηριότητες. Τον περασμένο μήνα είχε δηλωμένους 5 εργαζόμενους, μία υπάλληλο γραφείου, έναν οδηγό και 3 ανειδίκευτους εργάτες, που εκ πρώτης όψεως και από πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνει κάποιος ότι δεν υπήρχε κάποια εξειδίκευση στον τομέα της ηλεκτροσυγκόλησης, πράγμα που έγινε χτες. Και
0: δεν ήταν εξωτερικός συνεργάτης αυτός, δηλαδή που έκανε
1: ακριβώς,
0: την...
1: εξωτερικός συνεργάτης. Και εδώ αρχίζουν να γεννιούνται κάποια ερωτήματα. Ενημερώθηκε για τις ιδιαιτερότητες του χώρου. Ο τεχνικός ασφαλείας του είπε ότι εδώ έχουμε φυτικά αέρια, πιθανόν ζυμώσεις ξυδιού, πιθανόν εινόπνευμα, πιθανόν προπάνιο, κάποια διαρροή, και είχαμε αυτό το ολέθριο χθεσινό γεγονός.
0: Γιατί οι δεξαμενές ήταν γεμάτες.
1: Ακριβώς. Είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας, η πυροσβεστική, και ο εκπρόσωπός της χθες είπε ότι είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας, η πυροσβεστική, και ο εκπρόσωπός της χθες είπε ότι

0: υπάρχουν έλεγχοι? Όχι. Από ανύπαρκτη έως ελάχιστη. Για παράδειγμα, η Κορινθία, μια τεράστια βιομηχανική περιοχή, έχει επιθεώρηση εργασίας, εννοώ στο τεχνικό κομμάτι. Mm-hmm. Υποστελεχωμένη, ποτέ δεν είναι αρκετή, ποτέ δεν ήταν περισσότερη. Και αν συνυπολογίσει κανείς όλα αυτά που πρέπει να κάνει ένας επιθεωρητής, πέρα από τους επιτόπιους ελέγχους, τις καταγγελίες, αν προλάβει τη γραφειοκρατική δουλειά, πως έστω μία φορά κατά τη διάρκεια της καριέρας του θα περάσει από όλες τις επιχειρήσεις? Είναι αδύνατο. Γι' αυτό φωνάζουμε και λέμε να επενδύσουμε στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας. Γιατί οι εργοδότες δυστυχώς, και το λέω με τα λόγου γνώσης, το θεωρούν κόστος. Δεν επενδύουν. Δεν υπολογίζουν.
1: Συμφωνώ. Από την άλλη, όταν μιλάμε για χιλιάδες επιχειρήσεις, είναι δυνατό οι αρμόδιες αρχές να περάσουν, να κάνουν έλεγχο από κάθε επιχείρηση ξεχωριστά?
0: Όχι,
1: και ξανά και ξανά. Δηλαδή, θυμάμαι τότε με τη Γιολάντα που το ψάξαμε όλοι πάρα πολύ, ότι μας λέγανε ότι οι επιθεωρητές εργασίας, επειδή είμαστε και λίγοι, άμα ξεκινήσουμε στην περιοχή που ήταν η Βιολάντα να κάνουμε ελέγχους, θέλουμε 20 χρόνια για να περάσουμε από όλες τις επιχειρήσεις.
0: Αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Άρα, και δειγματοληπτικούς ελέγχους και στις καταγγελίες επιτόπου έλεγχο, δεν το συζητάμε, κάτι που δεν συνηθίζεται, και να αυστηροποιήσουμε το πλαίσιο, να εναρμονιστούμε με τις σημερινές συνθήκες, να επαναλειτουργήσει ο Εθνικός Θεσμός Υγιεινής και Ασφάλειας. Φωνάζει ο Ανδρέας Στοιμενίδης, είναι ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, τον έχω βγάλει πάρα πολλές φορές στην εκπομπή.
0: Φωνάζει, αλλά όλοι δεν ακούν αυτά που λέει και τα λέει με τα λόγου γνώσεως και πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Και το μόνο που τον κοντράρουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, είναι στα νούμερα, τους αριθμούς των νεκρών. Ακούσουν και τα συνδικάτα, και καταρχάς αν οι συνάδελφοι συνδικαλιστούν, τρέξουν στα συνδικάτα, καταγγείλουν, μιλήσουν, φωνάξουν, θα αλλάξει το πλαίσιο, θα αλλάξει η εικόνα, θα προσπαθήσουμε όλοι από κοινού να αξιοποιήσουμε αυτό που λέμε, ότι πάω στη δουλειά μου αλλά γερνάω το βράδυ στους δικούς μου.
1: Σύμφωνοι. Χθες συζητούσα για τον τουρισμό, επειδή και εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, και είχα πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές οι οποίοι έχουν δουλέψει στον τουρισμό ή δουλεύουν και τώρα στον τουρισμό, και λέγανε ότι κάνουμε την καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας και έρχονται κάποιοι και μας καρφώνουν ότι αυτός την έκανε την καταγγελία. Δηλαδή, να ξέρει ο εργοδότης ποιος είναι αυτός που έχει κάνει την καταγγελία.
0: Δυστυχώς έχουμε ζήσει και τέτοια φαινόμενα στο παρελθόν, και εδώ για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι αυτό που έκανε το καταστροφικό το Υπουργείο, που έκανε ανεξάρτητη αρχή, δεν έχει πολιτική ευθύνη η επιθεώρηση, το έκανε ανεξάρτητη διοίκηση, είναι ακόμα ένα θέμα.
1: Που δεν έχει καμία εξήγηση, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί φοβάται ένας υπουργός μη του πούν ότι στέλνει την επιθεώρηση εργασίας όπως εσύ θες.
0: Είναι η πολιτική ευθύνη και δεν αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας.
1: Υπάρχουν λύσεις, γιατί ωραία, η ατομική ευθύνη ή η επιχειρηματική ευθύνη είναι πάρα πολύ σημαντική, συμφωνεί, απλά επειδή αυτή η ευθύνη κοστίζει ζωές αν ο άλλος είναι ανεύθυνος ή για μερικά χιλιάδες ευρώ, πει εντάξει τώρα δεν θα γίνει και τίποτα αν αυτή η βαλβίδα δεν είναι και πολύ καλά φτιαγμένη. Υπάρχουν λύσεις?
0: Αυστηροποίηση των ποινών, επικαιροποίηση του πλαισίου δράσης και συνδικαλισμός. Αυτό που έχει απαξιωθεί στο παρελθόν, ήρθε η ώρα να ξαναγεμίσει τις δεξαμενές με νέο αίμα, νέες ιδέες, με νέο κόσμο και όλοι μπροστά στο πρόταγμα αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Ξέρετε, ένα τεράστιο κομμάτι της εργασίας είναι οι αμοιβές. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι είναι η ανθρώπινη ζωή, έχει να κάνει με την ίδια μας την ύπαρξη. Και εκεί πρέπει να δώσουμε το βάρος και εμείς τα συνδικάτα, αλλά και οι συνάδελφοι, να ξεπεράσουν το φόβο να συνδικαλιστούν, να καταγγέλουν, να δραστηριοποιηθούμε όλοι, γιατί δυστυχώς το αίμα τρέχει και τρέχει ποτάμια. Είναι ένας ακήρυκτος πόλεμος. Είναι ένας πόλεμος που έχει αντίπαλό του το κέρδος.

0: Ναι.
1: Δεν γίνεται να αλλάζει το πλαίσιο σε μια εργασία και να μην γίνεται σε μια επιχείρηση επανεκπαίδευση προσωπικού, γιατί απλά κοστίζει, ή να γίνει μια επανεκπαίδευση μιας ώρας για τα μάτια, ή να συμπληρωθεί ένας κατάλογος με ένα στο τετραγωνάκι εκπαίδευση, ένα νι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, αντί αυτό να το αντιμετωπίζουμε, βλέπουμε τον κατάλογο με τους νεκρούς να είναι όλο και μεγαλύτερος, όλο και μακρύτερος. Και τα εργατικά ατυχήματα, γιατί και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εργατικό ατύχημα μπορεί να σε αφήσει ανάπηρο για μια ζωή, να σε αφήσει ανίκανο για μια ζωή. Δεν είναι μόνο η στέρηση της ζωής.
1: Και προσέχτε, άλλο ένα τρομερό πρόβλημα είναι ο χαρακτηρισμός εργατικό ατύχημα.
0: Ναι.
1: Το πλαίσιο είναι τόσο θολό που ένα έμφραγμα κατά τη διάρκεια της εργασίας πιθανόν και να μην αναγνωριστεί, να αναγνωριστεί σαν παθολογικό αίτιο και να μην είναι αποτέλεσμα του στρες, της πίεσης.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να το δούμε από την αρχή με προμετωπίδα την ανθρώπινη ζωή.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε για τέτοιου είδους ζητήματα, αλλά αυτό είναι ελπίδα, δεν είναι.
1: Δούμε, ναι. Αλλά η πραγματικότητα δυστυχώς μας διαψεύδει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Κώστας Κατεμής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, με αφορμή το χθεσινό δυστύχημα, το τρίτο στη σειρά μέσα σε πολύ λίγους μήνες, την έκρηξη στα Εξαμήλια με έναν νεκρό 67 ετών. Έχουν συλληφθεί και τρεις, ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος στη βάρδια. Αλλά τι να το κάνεις τώρα, όταν ένας άνθρωπος έχει χάσει ήδη την ζωή του.

0: Και πρέπει να το δούμε σοβαρά και να το δούμε πέρα από το κέρδος. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να μην κερδίζουν. Κανείς δεν λέει ότι οι επιχειρηματίες δεν πρέπει να βγάζουν κέρδη. Αλλά ακριβώς επειδή η ανάπτυξη είναι θεωρητικά η πρώτη και η κύρια φροντίδα της κυβέρνησης, δηλαδή να έρθουν καινούριες δουλειές, να γίνουν καινούριες επιχειρήσεις, να αναπτυχθούμε, να αυξηθεί, να βγατέψει το ΑΕΠ μας, θα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια για να γίνουμε και χώρα που έρχονται εδώ να επενδύσουν όμιλοι επιχειρήσεις, επιχειρηματίες που είναι σοβαροί. Αλλιώς θα γίνουμε, ξέρω εγώ, Ινδία, τα έχετε δει. Πώς είναι εκεί, καπνίζει, ξέρω εγώ, και την ίδια ώρα κάνει εργασίες με αέριο. Σου λέει, εντάξει, τόσα δισεκατομμύρια είμαστε. Ένας πάνω, ένας κάτω, δεν έγινε και τίποτα. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Στο 211-1080-880 η κυρία Μαρία Ιωάννου απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Αλλιώς radio@παραπολιτικά.gr. Η εορτάζουσα Κατερίνα Πλατή, που της ευχόμεθα και από αέρος πολλά χρόνια πολλά, ευτυχίες, χαρές, υγεία και ό,τι επιθυμεί, φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κατσιώστα ηχητικά. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος. Εδώ απολαμβάνουμε μαζί τις μουσικές. Ήταν 28 Ιουλίου του 1957 όταν η Αμερικανική τηλεόραση γνωρίζει από κοντά για πρώτη φορά τον Τζέρι Λι Λιούις, ο 21 ετών τότε killer, όπως ονομάστηκε μετά. Εμφανίζεται στο Steve Allen Show και παίζει το Whole A Lot Shaking Going, αυτό που ακούμε. Μόνο που ο Τζέρι δεν έπαιζε απλά το πιάνο του, χτυπούσε τα πλήκτρα με μανία, σηκώνονταν όρθιος, κάποια στιγμή κλώτσε το σκαμπό του πιάνου στέλνοντάς το να γλιστρήσει κάτω από την σκηνή, με τον Steve Allen να του πηγαίνει πίσω το σκαμπό γιατί σου λέει τι γίνεται εδώ πέρα. Μέσα σε λίγα λεπτά η Αμερική είχε καταλάβει ότι είχε εμφανιστεί ένας εντελώς διαφορετικός rock and roll star. Το Whole A Lot Shaking Going On απογειώθηκε στα charts και ο Τζέρι Λι Λιούις απέκτησε για πάντα το παρατσούκλι που του ταιριαζε απόλυτα. The Killers. Αυτό ήταν ο Τζέρι Λι Λιούις. Είπαμε να ακούσουμε και το τέλος. Πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τις τιμές των καυσίμων, αλλά θα δούμε τι γίνεται και με την ανάπτυξη. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον που ένας καλός ακροατής έστειλε μήνυμα πριν από λίγο ότι σε οικογενειακό τραπέζι συζητούσαν για το εάν η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για την ακρίβεια, αν η κυβέρνηση έχει φέρει μείωση του χρέους, πραγματική μείωση του χρέους, και αν μαζί έχει φέρει και μείωση των τιμών. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο μετά τις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

έσπηρε στα βράχια ο νουτιάς. Αυτά που προσκυνάς κατά τύχη και που μόλις βγεις τα ξεχνάς.

Αυτός είναι ο Χρήστος Στιβαίος, το ένα μεσημέρι του Ιούλη. Κυκλοφόρησε το 2003 στο δίσκο «Μόνο νερό στη ρίζα». Ο Χρήστος Στιβαίος το είχε γράψει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται σε ένα πεζό του Σεφέρη, τον άντρα. Ο Στιβαίος παίρνει από εκεί μια εικόνα και τη μεταμορφώνει σε τραγούδι. Ένα ζευγάρι μέσα στο εκτυφλωτικό φως ενός μεσημεριού του Ιούλη, όπως είμαστε και τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, επειδή συζητούσαμε για ανάπτυξη, για βιομηχανίες, για επιχειρήσεις. Το ερώτημα είναι αν, για παράδειγμα, οι συγκυρίες της τελευταίας επταετίας που οδήγησαν στο να έρθουν στη χώρα αρκετά λεφτά εξαιτίας του COVID ή της κρίσης με την Ουκρανία, άνοιξαν πολλά πακέτα να έρθουν προς την Ελλάδα. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια τεράστια ευκαιρία. Εμείς τις αξιοποιήσαμε αυτές τις ευκαιρίες ή απλά τις αφήσαμε να περάσουν έτσι, χωρίς να πούμε ότι κάτι κερδίσαμε από εκεί. Για παράδειγμα, η απένταξη ενός εμβληματικού έργου του Προαστιακού της Δυτικής Αττικής από το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί το είχαμε εντάξει ως όριμο το έργο, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν όριμο, άρα δεν μπορούσαμε να ολοκληρωθεί εντός του χρονικού περιθωρίου και βγήκε από τον κατάλογο. Τα υπόλοιπα χρήματα θα τα βάλουμε από τον κρατικό κορβανά. Θεωρητικά τα χρήματα αυτά δεν θα χαθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα πάνε σε όριμα έργα. Το ζήτημα είναι όριμα όπως ήταν και ο προαστιακός ή όριμα όπως πρέπει να είναι κανονικά. Και όταν τραβάμε τη γραμμή στο τέλος, το Ταμείο Ανάκαμψης έφερε ανάπτυξη που πολλαπλασιάζει τον πλούτο στη χώρα ή ανάπτυξη που απλά, ξέρω εγώ, κάναμε πράγματα για να πούμε ότι καταναλώσαμε τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Για παράδειγμα, πολύ σημαντικά τα προγράμματα για τους ιατρικούς ελέγχους που βγήκαν, το Υγεία για Όλους και όλο αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε, ιατρικές εξετάσεις. Αλλά αναπτυξιακό δεν το λες, να μου πεις ζει ο άνθρωπος περισσότερο, παράγει περισσότερο. Σύμφωνοι. Απλά εννοώ ότι κάναμε αντίστοιχα πράγματα, επενδύσεις στην υγεία για να πάει καλύτερα το πράγμα, ή μόνο φτιάξαμε καινούριες πτέρυγες, για παράδειγμα. Λέω, κάναμε επενδύσεις τέτοιες που θα φέρουν και άλλα χρήματα στη χώρα, ή απλά είπαμε ότι καταναλώσαμε τα χρήματα για να λέμε ότι κάπου πήγαν, αλλά τίποτα δεν έφεραν. Και επειδή υπάρχει μια συζήτηση για το τι γίνεται με το ελληνικό χρέος, το οποίο όντως μειώνεται ως λόγος σε σχέση με το ΑΕΠ, δηλαδή το κλάσμα, η διαίρεση, γιατί αυξάνεται το ΑΕΠ σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν. Τώρα όμως τι γίνεται? Η αλήθεια είναι ότι σε απόλυτο νούμερο το χρέος αυξάνεται. Σε σχέση με το ΑΕΠ το χρέος μειώνεται και πολύ σύντομα θα είμαστε και η χώρα που δεν έχει το μεγαλύτερο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρώπη. Αλλά λέει κάτι από μόνο του αυτό, με εξαίρεση ότι θα μας βλέπουν καλύτερα οι αγορές. Αλλά λέει κάτι αυτό? Ωραία, οι επιχειρήσεις θα δανείζονται φτηνότερα. Εξαιρετικά, πολύ καλό. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν σε επενδύσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε επενδύσεις που φέρνουν και άλλα χρήματα, ή παντελονιάζονται και γίνονται κότερα και ακριβές διακοπές? Αυτό είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε σοβαρά και όχι α εμείς, α εσείς, α έτσι, α αλλιώς. Δηλαδή να τη δούμε την ανάπτυξη επιτέλους, αυτό το περίφημο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, να κάτσουμε να το συζητήσουμε κάτω σοβαρά, διότι ο καθένας δεν μπορεί να έρχεται και να λέει το μακρύ του και το κοντό του και να περιμένουμε η χώρα να πάει έτσι μπροστά. Και το λέω γιατί είμαστε σε μια περίοδο που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Η κρίση είναι εδώ, η γεωπολιτική κρίση είναι εδώ, η ενεργειακή κρίση είναι εδώ και όπως όλα δείχνουν θα μείνει και για αρκετό καιρό ακόμα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν λέει να απεγκλωβιστεί από αυτή την ιστορία που ο ίδιος άνοιξε. Οπότε τι συζητάμε? Συζητάμε για παράδειγμα αν θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε πανάκριβα την βενζίνη και το πετρέλαιο εκείνη στο επόμενο διάστημα. Ο κ. Θέμης Κιουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε σε ποιο σημείο είναι τώρα οι τιμές και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, κύριε Χλώσσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.
0: Πού είμαστε τώρα σε μέσες τιμές?
1: Οι μέσες τιμές είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές που θα έπρεπε να είναι.
0: Ναι.
1: Είμαστε σχεδόν στα 2 ευρώ, αλλά αυτό ήταν φυσιολογικό πάνω από 2,05, 2,06, 2,10 στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια εκτροπή γενικότερα στην ελληνική αγορά και φαίνεται ότι είναι κάποιοι παράγοντες που δεν είναι τις παρούσεις, θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή, αλλά να πούμε ότι σήμερα η τιμή στο δηληστήριο για το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε. Ενώ όλοι περιμένουν ότι,
0: ότι θα μειωθεί. Ναι, γιατί έχουμε δει 10 δολάρια, 10 δολάρια, 10 πλάς δολάρια να υποχωρεί η τιμή του Brent στην αγορά. Είναι στα 85 δολάρια, ενώ το είχαμε δει και στα 97 την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά είναι, βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Το Brent και το πετρέλαιο κίνησης και το δηλισμένο προϊόν της αμόλυπης του πετρελαίου κίνησης είναι διαφορετικά μεγέθη και διαμορφώνονται οι τιμές τους στην, στο παγκόσμιο και ιδιαίτερα στα μεσογειακά χρηματιστήρια, τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, είναι η αγορά των δηλισμένων προϊόντων, η αγορά πλάτσου που εκεί θεωρητικά υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση στο προϊόν.
1: Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως, για να το δώσουμε καταλάβει και στον κόσμο, ότι τα δηληστήρια αγοράζουν αργό, παράγουν δηλισμένο προϊόν, δεν το κοστολογούν σύμφωνα με την παραγωγή τους, με το κόστος παραγωγής, το κοστολογούν σύμφωνα με το τι γίνεται στο χρηματιστήριο. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαμε ένα προϊόν 100, το παράγαμε, το κάναμε 130 να βγάλουμε ένα κοστολόγιο 130 και έρχεται το χρηματιστήριο έξω και λέει δεν κάνει 130, μπορεί να το πουλήσει 150. Mm-hmm. Μια χαρά το πουλάει 150. Άρα συνεπώς έτσι υπάρχει και η καταγραφή τεράστιων κερδών σε όλο τον κλάδο της διήλυσης, θα έλεγα, διεθνώς, και στις μεγάλες εταιρείες.
0: Σύμφωνοι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτό είναι θέμα ελέγχου, εάν κάποιος κερδοσκοπεί στην αλυσίδα.
1: Καλά, όλοι με σκοπό το χρέος λειτουργούν. Ναι. Τώρα, όταν μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις που ταλανίζονται οι οικονομίες, πρέπει να δούμε το περιθώριο κέρδους εκεί, κατά πόσο αυξάνεται ή όχι.
0: Ναι, προφανώς η αγορά με σκοπό το κέρδος λειτουργεί, αλλά η κερδοσκοπία είναι εκτός
1: υπερκερδοφορία σίγουρα. Υπερκερδοφορία σίγουρα όταν υπάρχουν φαινόμενα που ταλανίζουν την παγκόσμια οικονομία, έτσι. Mm-hmm. Και πολύ περισσότερο και τη δική μας. Και όταν κάποια από αυτά τα υπερκέρδη μπαίνουν στην αγορά με ένα διαφορετικό τρόπο για να εξαγοράσουν όλους τους υπόλοιπους ανταγωνιστές.
0: Ναι.
1: Και τι εννοώ? Εννοώ τα θεατρικά πρατήρια των δηληστήριων που είναι στη χώρα μας, επειδή υπάρχει μαμά, κερδίζει πάρα πολλά λεφτά, ένα μέρος των χρημάτων αυτών μπαίνει στην Ελιανική και δίνεται ως μπόνους σε ορισμένους και όχι σε όλους για να μπορούν να πουλάνε φθηνότερα, σε ορισμένους για να μπορούν να αλώσουν την αγορά, και αυτό είναι εκτροπή της πραγματικότητας. Έτσι, εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί όλος θα λέει καλά κάνει και πουλάει φθηνά. Και εμείς του λέμε ναι, να πουλήσει και σε εμάς φθηνά, να πουλήσουμε και εμείς φθηνά. Γιατί να πουλήσει μόνο ένας αφού γράφει τόσα κέρδη? Ας τα μοιράσει. Εκεί υπάρχει εκτροπή. Έτσι. Η καθετοποίηση της αγοράς. Υπάρχει συσσόρευση των επαγγελματιών.
0: Σωστό, και θα έπρεπε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να λειτουργεί ώστε να δει αν εδώ υπάρχει ζήτημα στη λειτουργία της αγοράς.
1: Ακριβώς, γιατί αλλιώς θα κλείσει ένας βάρος το άλλο και θα μείνει στο μονοπόλιο. Το μονοπόλιο πάντα είναι εξελεύθερο.
0: Σύμφωνοι. Εδώ είδαμε την ανακοίνωση από τα δηληστήρια μιας μείωσης 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Μειώσεις που μάλλον έχουν εξαφανιστεί ήδη εξαιτίας της ακρίβειας. Και την εξαγγελία, την προαναγγελία μιας ακόμα μείωσης 10 λεπτών από τον Αύγουστο, από τον Πρωθυπουργό, στο πετρέλαιο κίνησης. Αρκούν?
1: Κοιτάξτε, κάθε μείωση που γίνεται, που έρχεται, βοηθάει την αγορά. Και με ποια έννοια? Είτε μπορεί να μην βλέπουμε τη μείωση της τιμής, αλλά δεν βλέπουμε και την αύξηση.
0: Σωστά.
1: Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι εάν είχαμε τα 10 λεπτά που πλέον της αμόλυβης επάνω, θα πηγαίναμε στο 2,15, 2,10, 2,15 με πολύ άνεση μέσα στις αστικές περιοχές. Κάτι πολύ δυσάρεστο. Όπως και στο πετρέλαιο, θα είχαμε μια δηληστηριακή τιμή πάνω από το 1,90. Οπότε το 2,10 και αυτή θα ήταν μια σημαντική επιβάρηση γρήγορη. Τώρα το παλεύεις, έχεις κάποια ψηλοδικαιολογία, χάνεις τα λεφτά σου και ο πρατηριούχος και τα λοιπά, όλοι βάζουν μια πλάτη. Το άλλο κατοστάρικο που θα δώσει η κυβέρνηση στην αγορά σαφώς θα βοηθήσει. Ή θα μειώσει την τιμή ή δεν θα αυξηθεί έτσι περαιτέρω.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Τώρα το θέμα είναι, αν το δούμε και ευρύτερα, φτωχαίνουμε όλοι. Είτε το κράτος μας ξαναγκάζεται να δώσει χρήματα στους πολίτες, ή οι πολίτες δεν πληρώνουν ακριβότερα κάτι το οποίο δεν παράγεται στη χώρα. Δηλαδή είναι ένα χρηματιστηριακό προϊόν, μια χρηματιστηριακή τιμή, μια φούσκα, η οποία κάνει πλούσιους δύο. Δεν κάνει ένα εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια δύο, κάνει ναι, δύο.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα τεράστιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε και σαν χώρα, αλλά και σαν παγκόσμια οικονομία. Βλέπουμε την παγκόσμια οικονομία ακόμα χά, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο κόστος. Γιατί οι περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία, είναι αυτή που πληρώνει κάτι που δεν το απολαμβάνει.
0: Σωστό.
1: Δεν το απολαμβάνει. Δεν έχει κάτι που να πει ότι αγόρασε κάτι ακριβότερα. Μπορεί να το αγοράσει κιόλας.
0: Ναι. Άρα η εκτίμησή σας είναι ότι έχουμε μπει σε ένα ανωδικό κανάλι για τις τιμές των καυσίμων που δεν θα το δούμε σύντομα να αποκλιμακώνεται στην Αγγλία.
1: Αυτό που βλέπουμε στην αγορά είναι μία αστάθεια και μεταβλητότητα. Mm-hmm. Όμως υπάρχουν και υπαρκτά προβλήματα και υπαρκτά θέματα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι προβλήματα μεγάλα ή μικρά και να το αναλύσω σύμφωνα με αυτό που φαντάζομαι, οραματίζομαι και βλέπω μπροστά μου.
0: Mm-hmm.
1: Οι αποθήκες των κρατών από τα αποθέματά τους είναι άργες.
0: Ναι.
1: Άρα συνεπώς να υπάρχει μια μεγάλη ζήτηση τα αποθέματα, στρατηγικά αποθέματα των χωρών να συμπληρωθούν στις αποθήκες.
0: Βέβαια.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι. Άρα όμως δεν υπάρχει υπερπαραγωγή τέτοια ώστε και να καλύψουμε τη ζήτηση για τις ανάγκες των χωρών, δηλαδή αυτό που καταναλώνεται η χώρα, και να πάρουμε και παραπάνω καύσιμο για να το αποθηκεύσουμε.
0: Ναι.
1: Εκεί χρειαζόμαστε τη βοήθεια των άλλων πηγών. Ναι, δεν έχουμε άμεσα την ανάγκη, από ό,τι φαίνεται, να έχουμε στέρηση ενεργειακών προϊόντων, αλλά δεν έχουμε το πλεόνασμα για να γεμίσουμε τις αποθήκες σε μια άλλη στραβή που μπορεί να γίνει στην παγκόσμιο πόλεμο, αυτό που γίνεται ουσιαστικά παγκόσμιο πόλεμο.
0: Ναι.
1: Ενεργειακό παγκόσμιο πόλεμο. Το επόμενο είναι ότι κινούνται τα προϊόντα, τα διελισμένα, με διαφορετικό ρυθμό από ότι το Brent.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εδώ πάλι γι' αυτό θα έχουμε και ένα θέμα που μπορεί το Brent να πέσει 10%, τα διελισμένα μπορεί και να μην πέσουν καθόλου, να πέσουν 2-3. Υπάρχει μια δυσαρμονία. Γι' αυτό να δούμε ότι τα διελισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από ότι αυξήθηκε το Brent.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε, δηλαδή και οι παραγωγοί θέλουν να πουλήσουν τα προϊόντα τους, γιατί για πάρα πολύ καιρό δεν πουλάνε τις ποσότητες που θέλουν, άρα χρειάζονται κέρδη τα οποία δεν τα έχουν. Έχουν την ανάγκη να πουλήσουν έστω και φθηνότερα.
0: Mm-hmm.
1: Τα κράτη θέλουν να αποθηκεύσουν τα προϊόντα που είχαν και τους λείπουν. Υπάρχει μία μάχη στα πρόσημα του χρηματιστηρίου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα εδώ υπάρχει και διεθνής κερδοσκοπία, έτσι. Όταν βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε ότι μεγάλοι οίκοι έχουν βγάλει δισεκατομμύρια
0: προφανώς,
1: το πόλεμο
0: προφανώς
1: από αυτό εδώ, ή καταλαβαίνουμε ότι είναι λίγοι αυτοί που μπορούν και επηρεάζουν το χρηματιστήριο, μπορούν και το επηρεάζουν το χρηματιστήριο ενέργειας και των προϊόντων αυτών. Είναι λίγο δυσεπίλητο το mm-hmm. θέμα και ιδιαίτερα από εμάς. Εμείς παρατηρητές είμαστε, αλλά βλέπουμε και θέλουμε μια υγιή αγορά.
0: Άρα η εκτίμηση είναι ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε πολύ γρήγορα από τις υψηλές τιμές.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Εκεί καταλήγει ότι είναι λίγο δύσκολο να έχουμε με σοβαρή αποκλιμάκωση. Δεν πάμε στο 1,70, στη βενζίνη, στο 1,65, 1,70, 1,75. Πιθανότατα να παλεύουμε για κάτω από το 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Σήμερα, αν βλέπετε πολλά πρατήρια που είναι κάτω από το 2 ευρώ, κάνουν τα λεφτά τους. Να ξέρετε, δεν είναι. Γιατί για να πούμε μια τάξη μεγέθους, για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Όταν μας έβαλαν το πλαφόν, διαμαρτύρηθηκαν οι πρατούρχοι, βγήκαν στις αγορές να γραφτάνε, θα κάνουμε απεργίες, θα κάνουμε mm-hmm. το ένα, και μπήκε ένα πλαφόν 15 λεπτά, συν 5 λεπτά το περιθώριο κέρδους των εταιριών,
0: ναι,
1: 20, που συμπεριλάβανε το ΦΠΑ κτλ. Σήμερα το δηληστήριο πουλάει πετρέλαιο κίνηση είναι 86.
0: Mm-hmm.
1: Αν βάλουμε λοιπόν και τα 2 λεπτά, πρέπει να είναι 2,06.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι 2,06 όμως το πετρέλαιο κίνησης, όπως και η βενζίνη που πουλάει 84. Δεν είναι 2,04.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, άμα θα δείτε σε πάρα πολλά πρατήρια, είναι από τα 2 και κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Οπότε έχουν επιβάλει από μόνοι τους το μέτρο, με λίγα λόγια, για να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί. Μάλιστα.
1: Κάποιοι που έχουν χρήματα και οι μεγάλες αποθήκες μπορούν να αγοράσουν mm-hmm. και να αποθηκεύσουν, να μειώσουν τη χασούρα τους, γιατί ναι. περί χασούρας πρόκειται.
0: Ναι.
1: Και σε αυτόν τον ανταγωνισμό, ο οποίος είναι ισχυρός με μέτρια, ισχυρό ή ανίσχυρο αν θέλετε, κάποια παρατήρια και συνήθως οικογενειακά είναι αυτά, πραγματικά θα πετάξουν λευκή πετσέτα.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Θα παρακολουθούμε και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέμης Κουρτζής, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων, για να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα.

0: like lemon drops away.
1: 87 χρόνια πάνε από τότε που η Judy Garland ηχογράφησε το Over the Rainbow και ο μάγος του Oz βγήκε, είχε βγει ήδη στους κινηματογράφους. Τεράστια επιτυχία με το ουράνιο τόξο που περιμένουμε να βγει. Να σώσει λίγο την κατάσταση. Θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία. Χρωστάω ακόμα την υπόθεση της Ακρόπολης και την υπόθεση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Θα τα πούμε σε λίγο.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό, τελική ευθεία για αυτή την εκπομπή της Τρίτης. Και παρά το γεγονός ότι είναι 28 Ιουλίου, δηλαδή λες ρε παιδί μου ότι αν μιλάμε για πολύ σημαντικά νομοσχέδια, δεν θα τα περάσει η κυβέρνηση τον Ιούλιο, αν δεν είναι άμεση ανάγκη. Δεν έχουμε και μνημόνια που καθόμαστε το 15 Αύγουστο και ξενυχτάγαμε για να περάσει το μνημόνιο. Θα το ξεκινήσει τη συζήτηση να γίνει κανονικά με στο φθινόπωρο κάποια στιγμή να περάσουμε το νομοσχέδιο. Μιλάω για αυτό το νομοσχέδιο σκούπα του Υπουργείου Πολιτισμού, που μεταξύ των πολλών άλλων που κάνει, όλη την περιουσία του ΟΔΑΠ, δηλαδή ό,τι έχει το Υπουργείο Πολιτισμού και οι οργανισμοί για τη διαχείριση όλων των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων και των ιστορικών τόπων, τα περνάει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Ποια είναι η εξήγηση? Ότι παιδιά η διαχείριση δεν είναι σωστή και αυτό και πρέπει να... Ωραία, εγώ να το δεχθώ ότι η διαχείριση δεν είναι σωστή και ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Πρέπει να το περάσουμε σε μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή πρέπει να βάλουμε σε κίνδυνο, εγώ δεν λέω την Ακρόπολη, πρέπει να βάλουμε, να κάνουμε σαν να είναι... Να διαχειριστούμε σαν να είναι εμπορικός τόπος η Ακρόπολη. Ναι, φέρνει έσοδα, ναι, πρέπει να την προσέξουμε, ναι, πρέπει να έρθει και άλλος τουρισμός να το δει, αλλά πρέπει να το δούμε έτσι εντελώς εμπορικά όλο αυτό το ζήτημα. Και δεν μπορούμε να ενισχύσουμε τις δομές που υπάρχουν τώρα και προστατεύουν την Ακρόπολη. Πρέπει οπωσδήποτε να περάσει σε μια ανώνυμη εταιρεία. Και πού ξέρω εγώ μετά ότι αυτή η ανώνυμη εταιρεία δεν θα δώσει σε μια άλλη ανώνυμη εταιρεία το χώρο της Ακρόπολης, πως είχαμε δει εκείνα τα υπερχοντρόνους που φτιάχναν το παπούτσι πάνω από την Ακρόπολη, θυμάστε? Ωραία, να κρεμάσει βρακιά, γιατί αρχαίο πνεύμα θάνατο, και να βρακεί στον Κίωνα θα ανεβάσει τις πωλήσεις, γιατί όχι? Τα παλιά, τα άσπρα, αυτά που φοράγαμε φαντάρι, δεν λέω εγώ για καινούργια, τίποτα, αυτά τα παλιά, τα ωραία. Αλλά ποιος, που ξέρω εγώ τι θα το κάνει δηλαδή στην Ακρόπολη και ποιος θα το προστατεύσει όλο αυτό το πράγμα? Μπαίνει τα πάντα και εγώ ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση και μόνο το ότι αυτή η συζήτηση έρχεται 28 Ιουλίου στη Βουλή, πάνω στη θερινή Ραστόνη, να συζητήσουμε για ένα νομοσχέδιο και να ψηφίσουμε ένα νομοσχέδιο που θα έπρεπε να έχει γίνει δημόσια διαβούλευση, συζήτηση, επιστημονικές έρευνες, επιστήμονες να έχουν μαζευτεί, να έχουν κάνει συνέδρια για το πώς θα διαχειριστούμε την Ακρόπολη, και όχι να διαβάζει, ξέρω εγώ, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία τι λέει? Λέει ότι και στον πολιτισμό υπάρχει ιδεολογική προσέγγιση. Ο πολιτισμός είναι μια βαθιά πολιτική έννοια, άρα συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που λειτουργεί και οργανώνεται η κοινωνία μας. Επηρεάζεται και επηρεάζεται από κοινωνικές αξίες και τις πολιτικές επιλογές της κοινωνίας μας. Και λέει η κυρία Μανδώνη, η ελληνική κοινωνία έχει επιλέξει τη διακυβέρνησή της για αυτή την τετραετία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του, άρα και την εφαρμογή των πολιτικών μας. Είναι σαφές ότι η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτισμού απηχεί την ιδεολογική μας τοποθέτηση ακριβώς και από τα προηγούμενα που είπα. Όχι κυρία Μενδώνη, όχι κύριε Μητσοτάκη, ο πολιτισμός και η Ακρόπολη δεν είναι ιδεολογική προσέγγιση μιας κυβέρνησης του σήμερα. Είναι πολλές χιλιάδες χρόνια παραπάνω από την δική σας διακυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε μάλλον αυτό να το βλέπουμε πέρα από κάθε κυβέρνηση και πέρα από κάθε ιδεολογική αγκύλωση που μπορεί να έχει κάποιος. Αν δηλαδή θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα, τι να κάνουμε? Να ιδιωτικοποιήσουμε και την Ακρόπολη? Και το λέω επειδή αυτό έρχεται μαζί με το διορισμό της διοίκησης στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, η κυρία Ματίνα Παγώνη, που δεν είχε ψηφιστεί από τους γιατρούς, την διόρισε πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Και επειδή όλο αυτό θυμίζει άλλες εποχές, ακόμα και αν υπάρχει πρόβλημα στον τρόπο που κάνει εκλογές ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, η αλήθεια είναι ότι το να διορίζει διοίκηση στον Σύλλογο ο Υπουργός, και όχι μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά με την δυνατότητα να παραμείνει αυτή η διοίκηση και για 9 μήνες. Λες ότι ρε παιδί μου, μήπως το παρακάνουμε λίγο, μήπως το παρατραβάμε, μήπως δηλαδή αυτό το πράγμα ξεφεύγει της πολιτικής ορθότητας και της πολιτικής κοινής λογικής. Αλλά θα μου πεις ψηλά γράμματα.
Πετάω κι εγώ έξω από το στούντιο. Ο Βασίλης Ντέτσικας έχει έρθει για το δελτίο ειδήσεων στις 9 με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ακολουθεί Soul Edition Σωτήρης Ξενάκης, διότι ο Βασίλης Κουρής κάνει χρήση κανονικής αδείας αυτή την εβδομάδα. Αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Μην λείψει κανείς. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και σκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 67χρονου εργάτη. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Προβληματισμός στην κυβέρνηση για νέες πληθωριστικές πιέσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ελπίζει στην άμεση εκτόνωση της κρίσης στη Μεσανατολή, καθώς η παράταση των συγκρούσεων οδηγεί σε παράταση των μέτρων ενίσχυσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον προϋπολογισμό. Παράλληλα, εμφανίζεται ανήσυχη για διάχυση της ακρίβειας που θα μεταφραστεί σε νέες ανατιμήσεις στις τελικές τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Τις προτάσεις της Ελλάς για τον ανασχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Επίσης, την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων, την αναγέννηση των κοινοτήτων με ξεχωριστή κάλπη και την καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών λήψη αποφάσεων από τους πολίτες. Διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη θα έχει σήμερα στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ότι γίνονται επαφές, ενώ δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφυλέτες του Δημοσίου. Το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε να δώσει επιπλέον χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθησαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ με το επιτόκιο στο 7,87%. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 69χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνης, Αρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, μόλις ο ένας στους τρεις Αμερικανούς υποστηρίζει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Στα αθλητικά, έντονη φημολογία από τη Λισαβόνα συνδέει τον Ολυμπιακό με τον 21 ετών άσο της Εθνικής Ελπίδων της Πορτογαλίας Γκουστάβο Σα. Η Γιουβέντους κατέθεσε πρόταση στη United για τον μονοετή δανεισμό του 25χρονου επιθετικού Ζίρκζεϊ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Χαμογέλαγες και τώρα καταργέσαι.
1: Σμίξε τα χυλάκια, μη βαριέσαι.

0: ρουτινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Όπως μου λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Κύρκος, είναι η ελληνική διασκευή της To Always Look on the Bright Side of Life, των Monty Python. Ποιοι τραγουδούσανε, αναγνώρισα τον Σπύρο Παπαδόπουλο, τον Θοδωρή Αθερίδη, ποιος άλλος είναι, ο Αντώνης Καφετζόπουλος και ο Γρηγόρης Ψαριανός, μπράβο, αυτοί οι τέσσερις ήταν, ναι, και ο Θοδωρής Κοτονιάς, διαβάζω εδώ, μακρινά ξαδέλφια, ναι. Λοιπόν, καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1 είναι τρίτη, δεν είναι, δεν έχω και το Βασίλη εδώ, μου το θυμίζει, τρίτη, 28 Ιουλίου, τον τρώμε και αυτόν, το μήνα. Πλησιάζουν οι μέρες του Αυγούστου, πια οι ζεστές μέρες του Αυγούστου. Στην Κύπρο διαβάζω ο Αντώνιο Κουτέρες για συνομιλίες. Χριστέ μου, ήμουν 5 χρόνια όταν διάβαζα. Στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ για συνομιλίες. Κοντεύω να πάρω σύνταξη και διαβάζω την ίδια, τον ίδιο τίτλο ακριβώς στη δημόσια τηλεόραση. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ακάκιο που γιορτάζει σήμερα. Ποιος είναι ο πιο γνωστός Ακάκιος της χώρας μας?
2: Ακάκιε! Μην ξεχάσεις τα μακαρόνια να είναι μίσκο.
1: Αυτός. Γεια σου, ρε Κύρκο. Αυτός είναι ο πιο γνωστός Ακάκιος στη χώρα μας, νομίζω. Ήταν της γνωστής διαφήμισης που την προλάβαμε ασπρόμαυρη εμείς. Πάνω σε ένα γαϊδουράκι, νομίζω, να πηγαίνει. Και να κουβαλάει τα λεύρια. Ναι. Τα λεύρια τα οποία γίνονταν με τα μακαρόνια. Μακαρόνια, ναι. Και Ακάκι, ξέρεις ένα Ακάκιο, γνώρισε από τότε. Ο μόνος Ακάκιος που γνωρίζω είναι εκείνος, ο μοναχός, ο Ακάκιος. Άλλον στη διάρκεια της ζωής μου δεν γνώρισα κανένα. Και ο Χρυσοβαλάντης γιορτάζει σήμερα, που γνώρισα έναν, είναι ο γνωστός τραγουδιστής ο Βαλάντης, που το όνομα του είναι Χρυσοβαλάντης, είναι όνομα των Δωδεκανήσων αυτό. Όταν τραγουδούσε και τον γνώρισα εγώ στο Ρωμαίο, τη δεκαετία του 90, που δεν τον ήξερε κανείς τότε. Ήταν άγνωστο στο Ρωμαίο, μια κιθαρούλα έτσι τραγουδούσε. Είχε και αυτό σαν και σένα, ήταν μουσική λίγα μέχρι κάτω. Λοιπόν, και τον λέγανε Χρυσοβαλάντη τότε, μετά το κόψε και το έκανε Βαλάντης. Ναι, άφησε μόνο το Βαλάντης. Ποιος έχει γενέθλια σήμερα? Η Κατερίνα Πλατή κλείνει τα 29. Γεια σου, Κατερίνα μας. Εδώ, στην παραγωγή της εκπομπής. Τα 29 δεν κλείνει, τα 28, δεν θυμάμαι. Τα 29, δεν είναι. Έφερε και γλυκά και γράψει το κουτί. Κλείνω τα 29. Χρόνια πολλά. Όποιος χαμογελάσει, δεν θα πάρει γλυκό. Ναι. Εγώ δεν πήρα. Άλλο γιατί χαμογέλασα. Λοιπόν, ποιος άλλος έχει γενέθλια σήμερα?
3: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρόνια πολλά στον Αλέξη Τσιπρά, που σήμερα κλείνει τα 52, φίλε μου. Ναι, μεγάλος και ο Αλέξης, ναι. Ο Αλέξης ο μικρός, που τον βλέπαμε σε εκεί τη συνέντευξη με τη μάνα Άννα Παναγιωταρέα, σαν επαναστάτη μαθητή, ναι, με τον κινητοποιήσεων επικεφαλής των εκπαιδευτικών, και μετά σαν επαναστάτη στο κοινωνικό γίγνεσθε και λοιπά. Πενιντάρισε πια, να βάλεις μετά το πενιντάρι, που είναι ένα νέο της εποχής, ναι. Μετά θυμίσου να το βάλεις, κάνω παραγγελία σήμερα. Λοιπόν, και είχα γενιά από χθες, αλλά την ξέχασα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον κύριο Τσίπρα, να είναι καλά, να είναι υγιής, να χαίρεται όσους αγαπάει. Marilyn Monroe.

0: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: Μάλιστα, του βάλαμε να του τραγουδάει και χρόνια πολλά το χαμένο. Και τη Μέριλιν, δηλαδή κορυφαίο. Μία στο JFK και μία στον Άλεξ Τσίπρα. Να είναι καλά ο άνθρωπος έτσι. Και αυτός και όσοι αγαπάει να είναι καλά. Υγιής κυρίως πρώτα και πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Ή δεν τα βρίσκουμε, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, τι άλλο είδα σαν σήμερα εσύ. Πέθαναν ταυτόχρονα δύο μεγάλη της κλασικής μουσικής. Ο Βιβάλτη και ο Μπαχ. Εγώ ξέρω, άμα δεν ξυπνήσω με Βιβάλτη το πρωί. Πάει στραβά η μέρα μου. Και άμα δεν κοιμηθώ με Μπαχ το βράδυ. Παθαίνω κάτι. Καλά που δεν έχω να σκουρίσω εδώ πέρα πώς το λένε, να με μαλώνει. Ναι. Λοιπόν, είπαμε ρε εσύ Γιαννάκη μας από πού είναι το τραγουδάκι αυτό, από το μόνο του Μόντι Πάιθον. Τα είπαμε από πού είναι. Ναι. Λύσαξες με το Μητσοτάκι από το 19, έχεις λύσαξει. Και τον έχεις φάει στη μάπα μέχρι το 26. Περίμενε λίγο ακόμα. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνυματάκια σας. Τα περιμένουμε έτσι για να μην νιώθουμε ότι μιλάμε και μόνοι μας. Η Αθήνα έχει αδειάσει σε ένα μεγάλο κομμάτι της. Δεν έχει αδειάσει τελώς προς Θεού έτσι. Αλλά πια δεν υπάρχει κίνηση. Κάνω έτσι μηχανικά αυτό που κάνω κάθε πρωί εδώ και μήνες. Να δω πώς είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και βλέπω τον Κηφισό να έχει από τη Λένορμαν μέχρι τη... πια Φιλαδέλφεια, πολύ πιο κάτω. Μέχρι τα Άνω Πατήσια και λίγο πιο πάνω κίνηση. Στην Κάθοδο από λίγο πιο πάνω από τη Φιλαδέλφια μέχρι και τη Λένορμαν. Όλος ο υπόλοιπος είναι χαρά Θεού. Δεξιά από τον Κηφισό προς τον Πειραιά έχει κίνηση. Εκεί είναι και ότι είναι κλειστό το ένα κομμάτι του δρόμου εδώ και δεν θυμάμαι πότε. Από τον περασμένο αιώνα πρέπει να είναι. Η παραλιακή είναι μια χαρά. Ο περιφερειακός δεν έχει κάποια θέματα ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Η Συγκρού έχει στην Κίνα να δω μια μικρή κινησούλα, μέχρι τον νέο κόσμο δηλαδή. Η Κηφισίας στην άνοδό της από χαμηλά σχετικά μέχρι και το Χαλάνδρι. Στην κάθοδό της από το Χαλάνδρι, όχι δεν έχει, προς τα κάτω μετά σπάει. Και η Μεσογείων είναι αριστούργημα. Στην άνοδο είναι αριστούργημα, στην κάθοδο έχει κάτι μικρά κομματάκια κόκκινα. Για να δούμε και το αγαπημένο μου σημείο. Από Χαϊδάρι, μετά από το Χαϊδάρι, αρκετά μετά το Χαϊδάρι, εκεί που είναι το δάσος δηλαδή, και μέχρι το Σκαραμαγκάλα, δεν είναι κόκκινο-κίτρινο είναι το πράγμα, πηγαίνει. Και το κέντρο της Αθήνας, εντάξει, λογικά πράγματα. Ακόμα είναι άλλωστε 9 και 4, δεν έχουν βγει οι τουρίστες παγανιά. Ο καιρός θα είναι καλός, η θερμοκρασία σήμερα, για να δούμε πόσο θα δείξει την Αθήνα. Σας πω αμέσως. Αν ακούει ο Θοδωρής ο Γιορταμίλης και έχει να μου πει καμία είδηση για τον καιρό, μου τη λέει. Σήμερα βλέπω ότι θα φτάσει λέει τους 36 στην Αθήνα. Αύριο πιο χαμηλά, 32, βλέπω 32, το Σάββατο 31, 32 την Κυριακή και ξανά άνοδος από Δευτέρα. Αλλά αυτά είναι η πρόγνωση της Εθνικής Μητρολογικής Υπηρεσίας, όχι δική μου, μη μου ζητάτε αρέστα. Έτσι κι αλλιώς αυτή η Παρασκευή είναι παραδοσιακά η Παρασκευή της μεγαλύτερης εξόδου μαζί με αυτή του 15 Αυγούστου. Θα φύγουν οι πολλοί, δηλαδή θα διάσει η Αθήνα, φαντάζομαι, σε μεγάλο βαθμό. Όσοι φύγετε αυτή την Παρασκευή, σας λυπάμαι. Ή φύγετε πολύ νωρίς, ή φύγετε πάρα πολύ αργά. Άμα φύγετε, ξέρω εγώ, τις 3 το μεσημέρι, και όχι μακριά να πάτε, εκεί που πηγαίνω εγώ συνήθως, ξέρω εγώ, στην Πελοπόννησο, στην Αργολίδα. Αν δεν τραβράκι, θα το φάτε μέσα στο νερό, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα σταματάτε στα ΣΕΑ και θα έχει μια ουρά 8 χιλιόμετρα για να πάρετε ένα καφέ. Θα βάλετε τη βενζίνη, πάμφθινη βενζίνη, Κάτσε να σας πω τιμές βενζίνης τώρα, ναι.
2: Όλα καλά, όλα αμφιρά.
1: Όλα καλά, όλα αμφιρά. Πάμε θαυμάσια. Λοιπόν, εκεί που δεν πάνε θαυμάσια καθόλου είναι στην Ισπανία και τη Γαλλία.
2: Όλα αμφιρά.
1: Όλα καλά, όλα αμφιρά. Πάμε θαυμάσια. Λοιπόν, εκεί που δεν πάνε θαυμάσια καθόλου

Και τα F35 το είπα αυτό προφανώς, έτσι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ή απογευματινή στην πρώτη σελίδα. Κάτσε μόνο να τη βρω. Βάλει λίγη μουσική, γιατί δεν την έφερα μέσα. Την ξεκοκάλιζα και δεν την έφερα μέσα. Έχει πολύ ωραία θέματα. Μισό λεπτό.

Κατερίνα Πλατή, πριν από εσάς, για εσάς την έφερε την εφημερίδα. Τα μυστικά για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Εξοικονόμηση ως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης, 800.000 ευρώ. Τα οικιακά πάνελ παράγουν ρεύμα μειώντας το μηνιαίο λογαριασμό. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό και μακάρι να μπορέσει να συμβεί. Και ένα δεύτερο θέμα που μου έκανε εντύπωση είναι αυτό το θέμα που έχουν τα νέα. Κύμα μεταβιβάσεων, λέει, στα ακίνητα. Έκρηξη στις γονικές παροχές με αύξηση 25% σε σχέση με πέρσι. Ξεπέρασαν τις 70.000, ενώ πάνω από 46.000 είναι οι δηλώσεις φόρου δωρεών. Περισσότερες από 160.000 οι δηλώσεις κληρονομιών το τελευταίο εξάμηνο, με φόρους που αγγίζουν τα 150 εκατομμύρια. Στην πολιτική επικαιρότητα, η συνταγματική αναθεώρηση, όπως τα λέγαμε εδώ πέρα όλους τους τελευταίους μήνες με τον Μπίλι, ο Βασίλης Κορίς, είπαμε, αυτή τη βδομάδα κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Και απλώς θα δουλέψει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, που εγώ λέω, είμαστε καλά να μην δουλέψω. Κάνουμε αυτή τη σκάτζα δηλαδή. Θα περάσει, μου είπε σήμερα μια βόλτα από εδώ, οπότε έξω να είστε σε γρήγορη, θέλω να σας πω όλοι σας. Ως τους 38 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα, σταδιακή ενίσχυση των βοριάδων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι? Σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Είδατε τι γίνεται στην Ισπανία και τη Γαλλία. Αχ, Θεός φυλάξει, μην έχουμε τα ίδια. Λοιπόν, πάει μεταρρύθμιση, δεν υπάρχει δηλαδή, διότι καταψηφίστηκαν κανένα από τα άρθρα τα προτινόμενα για αναθεώρηση, δεν πήρε 180 ψήφους. Θα γίνει και μια δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, ούτε τότε θα πάρει. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η επόμενη Βουλή για να αναθεωρήσει οποιοδήποτε από αυτά τα προτινόμενα χρειάζεται 180 ψήφους. Που για να τους βρει αποκλείται τους έχει ένα κόμμα. Ένα κόμμα 180 βουλευτές έχει να έχει από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν θυμάμαι καν την εποχή του Μητσοτάκη να είχε τόσους βουλευτές και του Σιμίτη. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Άρα λοιπόν θα χρειαστούν ευρύτερες συνενέσεις. Αν τις δείτε, γράψτε μου. Ναι. Και μιλάμε για διάφορα θέματα από την ιδιωτικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, αίσθηση προκάλεσε ότι η ρύθμιση για τους. Η διάταξη για την εξαετή, πώς το λένε, θητεία μία και μοναδική του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την οποία είχαν σηκώσει μπαράκι διάφοροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η μόνη η οποία δεν την ψήφισε ήταν η Ντόρα Μπακογιάννη, που ψήφισε παρόν. Και όχι παρούσα, παρόν λέγεται. Ακόμα και αν ψηφίζει γυναίκα, έτσι λέγεται στην διαδικασία στη Βουλή. Δηλώνει το παρόν. Αυτό είναι το. Επειδή το ακούει κανείς και λέει, μα είναι παρούσα, δεν είναι παρόν. Δηλώνει το παρόν αυτό. Οπότε δεν λέει παρούσα. Μόνο εκείνη λοιπόν. Ναι, γιατί διάφοροι άλλοι που βγαίνανε εκεί, εδώ μεταξύ άλλων στα μικρόφωνα τα δικά μας, και είχαν σηκώσει τη σημαία της Επανάστασης, ψηφίσαν κανονικότατα. Ξέρετε, το βουλευτιλίκι είναι γλυκό. Λοιπόν, και δύσκολο ο άλλος βρίσκεται να το χάσει. Αυτό που βλέπω είναι, και πρέπει να το εξομολογηθώ, ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με το Πασόκ. Δεν θα κάνει διακοπές πραγματικά. Δηλαδή, αυτό που λένε οι πολιτικοί δεν θα κάνουν διακοπές, τους έχει βάλει και ο ίδιος τον εαυτό του βέβαια σε διαρκείς εκδηλώσεις θεματικές κλπ. Ήταν στοιχείο χθες, νομίζω, και έκανε μια εκδήλωση. Εντάξει, το νησί της Ναυτοσύνης, ηχείος, έτσι, για την ναυτιλία. Έχει κάνει σε 1,5 μήνα 5 θεματικές. Σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε και ανακοίνωση προσχώρησης του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Αυτός, αν θυμάστε, είχε εκλεγεί με την Πλεύση Ελευθερίας. Μετά πέρασε από το στρατόπεδο του κ. Κασελάκη και φαίνεται πως θα βρει λιμάνι στην αγκαλιά του Πασόκ. Και διάβασα στο ρεπορτάζ του Γιάννη Πολίτη στην Απογευματινή ότι και μία ακόμα βουλευτή, πρώην βουλευτής, που εμένα μου είναι και πολύ συμπαθής, κ. Ολυμπιάτη Τελιγιορίδου από την όμορφη Καστοριά, ετοιμάζεται και αυτή για το Πασόκ. Και επίσης υπάρχουν και κανένα δύο βουλευτές που είναι στο περίμενε, όπως είναι ο κ. Αποστολάκης και η Νίνα Κασιμάτη, που ακόμα δεν έχει κλείσει γιατί υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις, αλλά δεν νομίζω να μην την πάρει, και πιστεύω δηλαδή ότι αν

τελικά γίνει αυτό. Αυτό θα είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση για το Πασόκ, η παρουσία της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ψηφοδελτία του, στη Β' Πειραιά. Έχω πολλά ακόμα να σας πω. Θα μιλήσουμε για διάφορα θέματα. Θα έχουμε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, αμέσως μετά, επειδή κάποιοι γκρινιάζατε χθες ότι ξεκινήσαμε εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Τον κύριο Μιλτιάδη Νεκτάριο, θα τον θυμάστε, ήταν διοικητής του ΙΚΑ κάποτε, ομότιμος καθηγητής ασφάλισης στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Αυτό είναι η παλιά Αβουσουπού, η σχολή μου δηλαδή. Να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω θα σας ενδιαφέρει πολύ. Έχασα τις σημειώσεις μου τώρα, αλλά θα τις βρω σε λιγάκι. Κατέρινα Πλατή, πάλι τις έχασα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και ο Ραυτόπουλο για το τι γίνεται με τις τιμές των τροφίμων και τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο, ο οποίος δεν πια μακριά, είμαστε ένα μήνα μακριά. Θα δούμε και τι γίνεται στα πιο διεθνή θέματα, όπως η ιστορία με τον Τραμπ και τον Νετανιάχου, Ιράν, πετρέλαιο, καύσιμα, με την Αλεξία Τασούλη, τη συνάδελφο, την εξαιρετική και φίλη. Και ό,τι άλλο μας προκύψει στην επικαιρότητα. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στείλτε μηνύματα, θα τα διαβάσουμε όλα. Τώρα έχουμε χρόνο, μπορούμε. Αν είσαι επιχειρηματίας, ξέρω ότι ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά της. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και άλλα πολλά. Για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα, μπες τώρα στο cosmote.gr. Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Ξέχασα να πω ότι ο Δημήτρης Κύρκος είναι εδώ στην κονσόλα του ήχου, ότι η Μαρία Ιωάννου είναι στο 211-1088-80 και σας περιμένει, ένα ευγενέστατο κορίτσι, μια πολύ καλή συνάδελφος, νέα, πολύ νέα, πάρα πολύ νέα, να είναι καλά. Η Κατερίνα Πλατή που είπαμε γενέθλια σήμερα στην παραγωγή της εκπομπής, ο Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τις μουσικές, μερικές τώρα τις κλέβω κι εγώ και τις επιλέγω. Θανάση με την άδειά σου. Ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, έχουμε να σας βάλουμε μερικά μόλις γυρίσουμε. Ξέχασα κανέναν? Όχι. Ο Βασίλης Κουρής είπαμε, τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου με το καλό. Θα κλείσει μοναχούλης του εκείνος, όπως μοναχούλης μου είναι και εγώ τώρα. radio@parapolitica.gr. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, αν θέλετε να σχολιάσετε την επικαιρότητα, έχετε στείλει μηνύματα. Έχετε, λέω. Έχετε στείλει και αρκετά. Πολύ χαίρομαι. Γεια σου, Ανούλα μου! Πολύτιμοι συνεργάτες γίνονται ακροατές με τα μηνύματά τους. Όταν είσαι μόνος στο μικρόφωνο, λέει Άννα Σεμινάκη, συνάδελφος και φίλη εδώ και δεν λέω πόσα χρόνια, Νούλα μου. Αρκετά πάντως. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μόλις γυρίσουμε με τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα, έστω και έτσι αισθάνομαι καλύτερα κι εγώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενέργεια, Ευρωπαϊκή Άμυνα και Μεταναστευτικό» στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό Καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Νότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Του λόγου ποιο είσαι?
5: Του Ναυάρχου.
4: Ποιανού Ναυάρχου?
5: Του Ναυάρχου Τσαχτσαρίδη, αν έχετε ακουστά.
4: Τσαχτσαρίδη. Α, μάλιστα.

0: Όταν το άκουγα αυτό το τραγούδι και ήμουν 20 χρονών, έλεγα εντάξει, μωρέ, σιγά τώρα το πράγμα. Ναι. Τώρα τα ακούσα αλλιώς όμως, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να σου. Καταρχάς, από μια καλημέρα στη Βίβιαν την Μπενέκου. Καλημέρα, Βίβιαν. Καλημέρα. Μην το κάνεις αυτό που γράφεις όμως, εντάξει. Αυτό, μην το κάνεις αυτό που γράφεις. Και σε όλους τους υπόλοιπους και ακόμα και σε αυτούς που έχουν αρχίσει τα πινελίκια πρωί-πρωί, θα τα διαβάσω όλα και τα πινελίκια. Ναι. Εντάξει, μέχρι το σημείο που το ΕΣΟΥΡΟΥ επιτρέπει. Θέλω να πω βέβαια έτσι, όχι παραπάνω. Να καλημερίσω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Αυτό το τραγούδι αυτό είναι διαχρονικό.
0: Διαχρονικό είναι,
1: γιατί
0: βέβαια.
1: Γιατί το ακούς και στα 20 και λες κάτι μου λέει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Το ακούς μετά και όσο μεγαλώνεις, θα ακούς παραπάνω.
0: Αυτό είναι αυτό. Μετά ακούς το 40 ίσον με 20, μετά ακούς το 50 και αρχίζεις και ανεβαίνεις συνεχώς. Λοιπόν. Πάμε να σοβαρευτούμε. Κύριε Τσουκαλά, έλεγα πριν διαβάζοντας το ρεπορτάζ του Γιάννη Πολίτη εδώ στην Απογευματινή, ο οποίος έχει καλό ρεπορτάζ, ότι φέτος το συνηθίζουν και οι κυβερνήσεις και τα κόμματα να λένε δεν θα κάνουμε διακοπές. Όμως από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς πράγματι δεν θα κάνετε διακοπές. Δηλαδή, νομίζω ότι η γυναίκα και παιδιά και η κορίτσια δηλαδή θα γκρινιάξουν πολύ φέτος. Έχω την εντύπωση, γιατί βλέπω ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πολύ έτσι βαρύ, συνεχόμενο με θεματικές. Χθες ήταν στην ΧΙΕ ο κύριος Ανδρουλάκης για να αναπτύξει το πρόγραμμα για την ναυτιλία από ό,τι διάβασα, ότι έχετε πολιτικό συμβούλιο την Πέμπτη και ότι γενικά έχετε ένα προγραμματισμό που δεν θα σταματήσει ούτε το καλοκαίρι. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει, εντάξει δεν θέλω να πω τη λέξη άγχος, ότι υπάρχει έτσι μια προσπάθεια να ξαναβρεθείτε εκεί που ήσασταν πριν από 4-5 μήνες, ας πούμε, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, δημοσκοπικά από Σεπτέμβριο. Καλά καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΑΣΟΚ έχει έναν καθαρό προσανατολισμό.
0: Ναι.
1: Την ανάδειξη ενός πολιτικού σχεδίου. Δηλαδή μόνο μέσα στον Ιούλιο, όπως λέτε,
0: ναι,
1: αρχίζει γενομένης από τα ζητήματα των μικρομεσαίων, τα οποία αναδείξαμε με τις προτάσεις μας για το όριο απαλλαγής ΦΠΑ, την τεκμαρτή φορολόγηση, τον ακατάσχετο λογαριασμό των επιχειρήσεων, μετά το κομμάτι των συντάξεων, τη 13η σύνταξη, το ΕΚΑΣ και τις άλλες παρεμβάσεις.
0: Ναι.
1: Μέχρι τα ζητήματα ιδιωτικού χρέους και βέβαια με την ναυτιλία και την παιδεία, όπου προχθές, όπως λέτε πολύ σωστά, ανέβησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στήριξης της ναυτιλίας, που περιλαμβάνει από την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης της ναυτικής μέχρι το ψηφιακό μυολόγιο και το ψηφιακό μόνιμο παρατηρητήριο τιμών ενεργοπλοϊκά, το ΠΑΣΟΚ εκτιμά ότι η μάχη είναι μια μάχη πολιτική. Το μέτωπο μας με την κυβέρνηση είναι πολιτικό μέτωπο. Δεν έχει να κάνει ούτε με πρόσωπα, δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικά ζητήματα. Υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο για τη χώρα. Και αυτό το σχέδιο εμείς το παρουσιάζουμε στην κοινωνία.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε με συνθήματα.
0: Λέτε τι δηλαδή, ότι δεν έχει σχέση όμως όλο αυτό και με το δημοσκοπικό ζήτημα που έχει προκύψει, με το ότι έχει εμβαλιστεί το κόμμα Τσίπρα.
1: Δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό δεν είναι κατηγορία. Αυτό είναι μια λογική προσπάθεια. Δεν είναι κατηγορία αυτό που λέω τώρα εγώ. Είναι μια λογική προσπάθεια.
1: Επίσης μπορεί να υπάρχει μια επιτάχυνση του ξεδιπλώματος της στρατηγικής. Αλλά
0: μάλιστα,
1: η στρατηγική είναι η ίδια.
0: Ναι.
1: Εμείς έτσι κι αλλιώς όλο το προηγούμενο διάστημα προγραμματικά μιλούσαμε.
0: Μάλιστα. Και έτσι θα συνεχίσετε.
1: Το κάναμε με τη μείωση των ωρών απασχόλησης πριν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το κάναμε με το ιδιωτικό χρέος πριν εμφανιστεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα νομίζω ότι αυτή είναι μια καθαρή στρατηγική.
0: Τώρα.
1: Ότι εδώ δεν είναι απλά ατάκτως ηρημένα αποσπασματικά μέτρα, αλλά ένα συνολικό αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος. Ο κεντρικός πυλώνας είναι το να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο και το κράτος για να μπορέσουμε να στηρίξουμε πολιτικές για να στηριχθεί η κοινωνία.
0: Ωραία, να σας πάω σε ένα άλλο θέμα λοιπόν, το οποίο μπορεί να είναι άχαρο για τον πολύ κόσμο, αλλά κατά την άποψή μου είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιλαμβάνει εμβληματικά ζητήματα όπως το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, τα μη κρατικά πανεπιστήμια, την αξιολόγηση στο δημόσιο. Χθες λοιπόν καταψηφίστηκε, δεν μπόρεσε να πάρει κανένα από τα άρθρα αυτά 180 ψήφους. Εξηγούσα στον κόσμο, ο οποίος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει, ότι θα γίνει άλλη μια ψηφοφορία που πάλι δεν θα υπάρχουν 180 ψήφοι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η επόμενη Βουλή για να αναθεωρήσει οποιοδήποτε από τα υποαναθεώρηση άρθρα χρειάζεται 180 ψήφους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, ούτε μία στο εκατομμύριο, λέω εγώ, και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου, να το κάνει αυτό ένα κόμμα. Δεν θα υπάρχει ένα κόμμα που να έχει 180 βουλευτές, πρέπει να πάρει 50% σχεδόν. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά δεν κατεδαφίζει κάθε προσπάθεια να αλλάξουν πράγματα, όπως ο νόμος περί ευθύνης υπουργών που φωνάζει ο κόσμος, ορίεται εδώ και χρόνια, ότι δεν γίνεται οι υπουργοί να μην δικάζονται από το φυσικό δικαστή.
1: Θεωρώ ακριβώς το ανάποδο από αυτό που λέτε.
0: Για πέστε μου, ναι.
1: Ακριβώς θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
0: Κανένας δεν πιστεύει ότι θα έχει 180 βουλευτές.
1: Να ζητήσει ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη. Και να το εξηγήσω.
0: Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει από αυτή τη Βουλή, ας πούμε. Ναι.
1: Πρώτα απ' όλα, εμείς έχουμε μια θέση. Ζητάμε να αναφερθεί το άρθρο 110 του συντάγματος,
0: ναι,
1: ώστε να είναι απαραίτητοι οι 180 βουλευτές,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και στην,
0: ναι,
1: αναθεωρητική.
0: Ναι.
1: Εμείς λέμε δηλαδή ότι είναι, κατά τη γνώμη μας, σημαντικό,
0: ναι,
1: έτσι κι αλλιώς η αναθεωρητική, όσες ψήφους και να έχει προτείνουσε,
0: να είναι 180.
1: Να 180. Άρα είναι θέση αρχής. Πάμε τώρα στα τρία επιμέρους που μου βάλατε.
0: Ναι.
1: Το άρθρο 86 η κυβέρνηση το αναθεωρεί, κύριε Ξενάκη. Όχι. Κρατάει την άσκηση ποινικής δίωξης του 151 της Βουλής.
0: Ναι.
1: Άρα δεν κάνει αυτό που λέγαμε και η ίδια έλεγε ότι πρέπει να πηγαίνει στο φυσικό δικαστή με έναν τρόπο που δεν έχει να κάνει.
0: Μα η πρόταση είναι αυτή. Μπορεί να αλλάξει. Η πρόταση είναι αυτή. Μπορεί να αλλάξει αυτή η φόση.
1: Φέρνει μια διατύπωση,
0: ναι,
1: και λέει να υπάρχει πριν ένας έλεγχος δικαστικός, αλλά την τελική απόφαση αν θα ασκηθεί ποινική δίωξη να,
0: ναι,
1: παραμένει στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ τι έχουμε. Σε ένα θέμα που σχεδόν όλα τα κόμματα συμφωνούν ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το 86, άρα πολύ εύκολα θα βρεις 180 βουλευτές, το κρίσιμο είναι η διατύπωση. Η μοναδική δύναμη η οποία δεν θέλει να το αναθεωρήσει είναι η κυβέρνηση.
0: Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει, λέω, θέλω να πω, στην επόμενη Βουλή.
1: Ναι. Ας πούμε ότι μια κυβέρνηση, η επόμενη, οποιαδήποτε,
0: ναι,
1: έχει 151,
0: ναι,
1: και θέλει να εργαλειοποιήσει ξανά 86 για να μην παραπέμπονται οι υπουργοί της.
0: Ναι.
1: Θα πάει με 151 με μια διατύπωση που θα κρατάει στη Βουλή τη δυνατότητα.
0: Ναι.
1: Και να αναθεωρηθεί το 86 ουσιαστικά. Όχι.
0: Ναι.
1: Άρα, εμείς τι λέμε, θέλουμε να αναθεωρηθεί. Να είμαστε όλοι στήριξη των ευθυνών μας και να κάνουμε,
0: ναι,
1: πραγματική αναθεώρηση το 86.
0: Ναι.
1: Άρα με το 86 σας απάντησα.
0: Ναι.
1: Άρθρο 16.
0: Να κάνω μια πρόβλεψη. Πριν. Δεν θα αναθεωρηθεί ούτε αυτή τη φορά. Αλλά πάμε να δούμε. Μπορεί να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος.
1: Ναι. Πάμε τώρα. Πάμε στο 16.
0: Τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
1: Του είχαμε πει και ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Να μην είναι ιδιωτικά.
0: Και έχετε και θέματα και μέσα στο κόμμα σα. Τι τελευταίε μέρε είδαμε.
1: Όχι, μόνο όλοι συμφωνούν στα μη κρατικά.
0: Ναι, αλλά όλοι είδατε ιδέα με την κυρία Γιαννακοπούλου. Τι είπε, ότι αυτό δεν το συμφωνήσαμε για τον νόμο Πιερακάκη. Το θυμάστε τη δήλωση που έκανε. Ναι. Ήταν μια διαφοροποίηση. Ήταν μια διαφοροποίηση. Α μην μείνουμε εκεί. Ο
1: νόμος Κερακάκη λέει ιδιωτικά και κερδοσκοπικά.
0: Ναι, ναι.
1: Τους είχαμε πει ένα χρόνο πριν.
0: Ναι.
1: Να έχουμε καθαρή διατύπωση ότι θα είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά για να βρούμε λύση.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση έχει φέρει,
0: ναι,
1: ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Και ο νόμος Κερακάκη έχει αποτύχει στην εφαρμογή του. Ήρθε κανένα πολύ,
0: μάλιστα,
1: μεγάλο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα.
1: Τα πέντε κολέγια που ήταν εδώ και ήδη συνεργάζονταν.
0: Καλά, δεν θα ερχόταν για το Χάρβαρντ. Ναι, ναι, ναι, στην,
1: ναι,
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
1: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι θα έρθει το Χάρβαρντ όμως. Δεν το έλεγα εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Αλλά για να το λέτε.
1: Η κυβέρνηση μας έλεγε ότι δεν θέλετε, ναι, να έρθει το Χάρβαρντ ή να έρθει.
0: Νομίζω ότι ήταν μια υπερβολή που δεν την πίστευε κανείς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πέστε μας. Ναι, ναι, ναι. Για πέστε μας.
1: Και εκεί λοιπόν, αν η διατύπωση είναι αυτή που πρέπει, θα υπάρξει συμφωνία. Για εμάς είναι μια.
0: Πάμε και στο τρίτο, στην αξιολόγηση το δημόσιο.
1: Την αξιολόγηση. Δεν φέρνει αξιολόγηση η κυβέρνηση. Θέλει άρση μονιμότητας. Η άρση μονιμότητας δεν είναι αξιολόγηση.
0: Για όσους προσλαμβάνονται από τώρα και στο εξής.
1: Η άρση μονιμότητας σημαίνει ότι μπορεί να χτιστεί ένα κράτος πελατειακό όπου κάθε κυβέρνηση θα διώχνει τους προηγούμενους και θα παίρνει άλλους.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και ο κύριος Κυλακάκης, ο άνθρωπος είναι φιλελεύθερος το λιγότερο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν παλιά, θυμάμαι ότι λέγαμε ότι είναι ένας εκπρόσωπος και του νεοφιλελευθερισμού. Όμως,
0: ναι,
1: επειδή ο άνθρωπος έχει μια συγκροτημένη σκέψη, τι είπε, ότι αυτό το πράγμα, αν γίνει άναρχα, θα οδηγήσει σε πελατειασμό.
0: Μες.
1: Άρα εδώ εμείς έχουμε καθαρή διαφωνία. Εμείς λέμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το θέμα.
0: Ναι.
1: Η αξιολόγηση είναι ένα ζήτημα νόμων.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει νόμους,
0: ναι,
1: και την αξιολόγηση δεν τους εφαρμόζει.
0: Τώρα, κύριε Τσουκάλα, επειδή ο χρόνος τελειώνει.
1: Πόσοι,
0: ναι,
1: παραμένουν,
0: ναι,
1: να είναι με αναθέσεις και όχι με κρίσεις.
0: Λοιπόν.
1: Άρα εμείς τι είπαμε και να κλείσω.
0: Ναι.
1: Συζητάμε κάθε μορφή αξιολόγηση να εφαρμόζεται.
0: Μάλιστα.
1: Συζητάμε, γιατί είναι απαραίτητη για εμάς η αξιοκαρδιά για αξιολόγηση,
0: ναι,
1: και συζητάμε αν θέλουμε μέσα από τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων. Και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε διαδικασίες, αν κάποιος είναι επιορκός, που ήδη υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Αλλά το να νομιμοποιήσουμε, το να μπορεί να διώχνει όποιον θέλει, όποιον θέλει.
0: Ωραία. Να σας πω, περιμένουμε μεταγραφές σήμερα, αύριο. Η ΑΕΚ πήρε ένα πολύ ωραίο χαφ από την Κροάτη. Περιμένετε μεταγραφές. Διαβάζω ότι ο κ. Μιχάλης Χουρδάκης είναι έτοιμος να προσχωρήσει το Πασόκ, ο ανεξάρτητος βουλευτής. Ξέρετε κάτι.
1: Υπάρξει. το επόμενο διάστημα θα έχουμε ανακοινώσεις και σήμερα θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον.
0: Και σήμερα θα υπάρξουν. Πέστε μας καμιά είδηση. Και σήμερα λοιπόν θα υπάρξουν ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα. Εσείς επειδή είστε πολύ καλός.
0: Όχι, εγώ διάβασα το ρεπορτάζ του Γιάννη Πολίτη. Θέλω να το πω του συναδέλφου, ο οποίος καλύπτει και το Πασόκ. Και είναι εξαιρετικό και λέει ότι θα είναι ο κ. Χουρτάκης και λέει και για την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, για την οποία εγώ έχω πάρα πολύ θετική άποψη. Από την Καστοριά είναι πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολύ εξαιρετική παρουσία. Και λέει αυτά τα δύο ονόματα. Και μάλιστα λέει ότι θα είναι σήμερα, ναι. Συμφωνείτε μαζί μου και εσείς.
1: Σήμερα θα υπάρξει κάτι, θα το δείτε. Δεν θέλω εγώ να μπω σε ονοματολογία. Η στρατηγική της διεύρυνσης είναι μια δεδομένη στρατηγική και θα ξεδιπλωθεί όλο το επόμενο διάστημα.
0: Την κυρία Τζάκερ θα την πάρετε.
1: Δεν μπαίνω σε ονοματολογία.
0: Δεν μπαίνω.
1: Και δεν λοιπόν, είναι αυτή η ουσία, κύριε Ξενάκη. Η ουσία είναι οι πολιτικές.
0: Την ερώτηση γιατί έπρεπε να την κάνω. Λοιπόν,
1: έπρεπε να την κάνετε δημοσιογραφικά, το καταλαβαίνω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και επειδή μάλλον δεν θα τα ξαναπούμε μέχρι αυτή τη σεζόν, από τη νέα σεζόν θα ξαναπούμε. Καλή δύναμη σε εσάς, γιατί δεν σας βλέπω για πολλές διακοπές φέτος εσάς. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Προανήγγειλε ουσιαστικά ότι σήμερα θα έχουμε προσχωρήσεις στο Πασόκ. Το πιο πιθανό είναι ο Μιχάλης Χουρδάκης, ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, που πέρασε κάποια στιγμή και από τον κύριο Κασελάκη, πρόσωπος τύπου δηλαδή τον κύριο Κασελάκη, θα καταλήξει στο Πασόκ, για κάπου στη Θεσσαλονίκη, και η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου για την Καστοριά. Εκεί θυμάμαι ότι ήταν ο Φίλιππος Πετσάλινικος το εμβληματικό πρόσωπο του Πασόκ για πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας την Κωνσταντίνα και λέει ότι τον Αύγουστο, ο κύριος Κυριανάκης λέει ότι θα έχει υποβρεθεί, λέει πως τον Αύγουστο 26 θα είναι στο 100% το ETCS για τα τρένα. Είναι το σύστημα αυτομάτης παίδησης αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Διόρθωσε με, Κωνσταντίνα, αν κάνω λάθος. Χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως δεν θα είναι έτοιμο, πόσο μας δουλεύουν και πόσο δεν τους νοιάζει που παίρνει ο κόσμος στο τρένο χωρίς καμία ασφάλεια και αποτύχει, δεν έχουμε νέα Τέμπη. Το διαβάζω όπως είναι. Καλημέρα να πούμε στο φίλο μας τον Γιάννη, που στέλνει τα χρόνια της πολλά στην Κατερίνα την Πλατή. Τι λέει για τα λαγκάδια της Αρκαδίας. Με την παρέα μας λέει, από τα λαγκάδια Αριδαίας λέει. Από τα λαγκάδια Αριδαίας, το χωριό με τα πολλά παιδιά. Την καλημέρα μας, τα λαγκάδια της Αριδαίας, το χωριό με τα πολλά παιδιά. Εγώ ήξερα η Κάλυμνο ότι έχει πολλά παιδιά, πολύτεκνους. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εμίλιο από την Χανιά. Καλημέρα, Εμίλη, καλή δουλίτσα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη. Αλέξη Τσίπρα, χρόνια πολλά λέει, για 65% διαγραφή θεών το 2019 και το υπόλοιπο 120 δόσεις χωρίς τόκους. Η Uber να δουλεύει στην Αθήνα μόνο μεταξύ το 2018. Εύκα από 450 ευρώ το μήνα, μενού δούμα το πήγε σε 167 ευρώ. Φορολογία με βιβλία εσόδων, εξόδων, όχι τεκμαρτό. Βασίλης, ταξί, πενταμελής οικογένεια. Όπως καταλαβαίνεις, θα του κάνει το ταξί εκλογικό κέντρο για τον κύριο Τσίπρα, ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Λέει καλημέρα από Σπάρτη Λακωνίας, εν ώρα εργασίας. Ακούμε με αναμετάδοση από Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2. Θερμές ευχαριστίες στον Αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2 για την αναμετάδοση. Χαίρομαι γιατί έχω και φίλες και φίλους που μας ακούν εκεί. Στον πύργο του Μιστρά, ξέρουνε. Καλημέρα στους φίλους μας εκεί στον πύργο Μιστρά. Καλημέρα, κυρία Σιμινάκη, νομίζω σε εσάς τα είπαμε. Καλημέρα, σύντροφε, λέει ο Δημήτρης. Σύντροφος είσαι και φαίνεσαι. Είναι φίλος, δεν παρεξηγεί. Έχεις εμάς που σε στηρίζουμε και σε αγαπάμε. Θα ήθελα να μάθω αν συμφωνείς, λέει, με την παραχώρηση της Σάνελ Αρένα στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συμφωνώ με οτιδήποτε μπορεί να κάνει την ΑΕΚ ισχυρότερη οικονομικά, να μπορέσει να μπει και αυτή στο παιχνίδι του μπάσκετ, γιατί θα μείνουμε πολύ πίσω. Τώρα που υπάρχει ήδη η Παναθηναϊκός Ολυμπιακός που είναι υπερομάδες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ενισχύονται πολύ και εμείς μένουμε πίσω. Ό,τι μπορεί να μας βοηθήσει οικονομικά, καλοδεχούμενο είναι για μένα. Και πιστεύω ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που δεν τον ξέρω ούτε προσωπικά έχει βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Και δεν βλέπετε κανέναν άλλο ενδιαφερόμενο μεταξύ μας. Αν έβλεπατε κανέναν, ακούω διάφορους που λένε να φύγει αυτός ο πρόεδρος, να φύγει αυτός ο πρόεδρος. Είναι κανένας άλλος που είναι από κάτω και περιμένει να έρθει? Ο κύριος Μαντενίδης λέει καλημέρα στο λαλίστατο επιτελικό επικοινωνιακό καθεστωτικό λιβανιστήρι του πριγκιπάτου εθνικό φρονό, θρησκό, πατρίδο, κάπηλο, μαφιαζουικό, καρτέλο, κομματοκρατίας. Πώς τη γράψατε αυτή τη λέξη, κύριε Μαντενίδη, μου είδατε? Έβαλα το βρυσίδι που μου ρίξατε. Γεια σου, Γιάννη Σαμψούρη. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Τρεις και σήμερα αντέχω. Παρομοίως το ίδιο, μαζί είμαστε. Καλημέρα και στο Γιαννάκη, το φίλο μας, που μας έδωσε το μήνυμα για τους Monty Python, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στον κύριο Ζαμάνη, που λέει απογοήτευση ευρύτερη κεντροδεξιά. Η Νούδου δεν θα πάει με Μητσοτάκη σε εκλογές, θα αλλάξει επικεφαλής. Μπαστή Καβατζάρα 27-28. Μη βάζει στοίχημα. Ο Βελόπουλος λέει μάλλον θα γίνει ο ίδιος αληφή με το κόμμα Σαμαρά. Το ίδιο και η Λατινοπούλου που δεν μπαίνει στη Βουλή, αν κατέβει ο πρώην ευεργέτης στις ευρωεκλογές, δηλαδή ο Σαμαράς, που της έδωσε 6% μόνο στη Μεσσηνία, όπως έδειξαν τα αποτελέσματα. Όσο για την Καριστιανού, εδώ μιλάμε για ομάδα χωρίς βάθος, ούτε πάγκο και εξαφανίστηκαν λέει Γρατσία, Βιερνός κλπ. Γενικά λαλίστε στο παρελθόν. Αλλή σε εμάς τη λεγόμενη ελεύθερη οικονομία που δεν βλέπουμε φως από κανένα. Δεν κατεβαίνει και ο Τζίμερος εκλογίας πια, το έχει σταματήσει. Γεια σας, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στο Βαγγέλη, το φίλο μας στον οδηγό ταξί. Θα έχει στείλει σίγουρα μήνυμα, δεν το έχω δει, όπως και σε όλους σύστατε στο Messenger. Διάλειμμα, επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Αφού διαβάσω ένα μήνυμα από τη συνάδελφο, την κυρία Μπενέκο, που είναι και καλή φίλη, μου λέει: πάντως η πόλη άδεια δεν είναι. Ερυθρέα, Κηφισιά, Μαρούσι, κίνηση όπως κάθε μέρα. Φέτος συμβαίνει κάτι περίεργο Ιούλιο μήνα. Μία είναι άδεια η πόλη και την άλλη γεμάτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Να καλημερίσουμε ένα πρόσωπο το οποίο πολύ εκτιμώ, το γνωρίζω και πολλά χρόνια, ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ομότιμος καθηγητής ασφάλειας του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιός. Αυτό είναι η παλιά σχολή μου, λεγόταν Αβοσοπού κάποτε, ναι, τη δεκαετία του 80 που ήμουν εγώ. και ήταν και διοικητής του ΙΚΑ, αν θυμάμαι καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Νεκτάρη.
10: Καλημέρα σας, καθώς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, βοηθήστε μας με τη μεγάλη εμπειρία σας και τις γνώσεις σας. Διάβασα μια είδηση το Σάββατο με τίτλο «Ξοδεύουμε περισσότερα από όσα βγάζουμε. Η αρνητική αποταμίευση παγιώνεται στην ελληνική οικονομία». Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό, πώς εξηγείται και τι αποτελέσματα έχει?
10: Καταρχήν να πούμε ότι μιλάμε για την προσωπική αποταμίευση, την οποία θα αναλύσουμε, και υπάρχει βέβαια και η εθνική αποταμίευση, για την οποία θα μιλήσουμε μετά. Προσωπική αποταμίευση λοιπόν είναι ένα εξαιρετικά αρνητικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία, διότι έχουμε τις χειρότερες επιδόσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σύνολο της αποταμίευσης σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών είναι στο μείον 10%, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συν 10%.
0: 10% αποταμιεύουν από αυτά που βγάζουν, δηλαδή, έτσι, ναι, δεν είναι?
10: Τα νοικοκυριά του.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: 10% του διαθέσιμου εισοδήματος.
0: Ενώ εμείς μείον 10 τι σημαίνει ότι παίρνουμε κιόλας?
10: Εμείς σημαίνει ότι για να καλύψουμε τη διαφορά της κατανάλωσης, διότι εδώ είναι το πρόβλημα τώρα, ότι τα ελληνικά νοικοκυριά πιέζονται από το δίδυμο πρόβλημα του πληθωρισμού και των χαμηλών μισθών.
0: Ναι, ναι. Ακρίβεια και χαμηλή μισθή. Ναι, ναι, ναι.
10: Από τη μια πλευρά έχουμε ένα από τα χειρότερα προβλήματα ακρίβειας στην Ευρώπη με τον υψηλό πληθωρισμό, και αυτό το αισθάνονται οι οικογένειες πληρώνοντας τους λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό.
0: Ναι, τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα. Ναι.
10: Τα σούπερ μάρκετ και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη πλευρά οι μισθοί δεν έχουν μετά την μεγάλη κρίση αναπροσαρμοστεί, διότι έχουμε μεγάλο έλλειμμα στις συλλογικές συμβάσεις. Μόνο το 20% του εργαζόμενου πληθυσμού υπάγεται σε συλλογικές συμβάσεις, όταν το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 80%.
0: Ακόμα είμαστε στο 20%, έτσι.
10: Ναι. Επομένως οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το δίδυμο πρόβλημα και γι' αυτό δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές δαπάνες της ζωής τους. Και βέβαια τι κάνουν, εξοδεύουν κάποια από τα έτοιμα λεφτά ή δανείζονται για να μπορέσουν να διατηρήσουν το επίπεδο διαβίωσης.
0: Ξέρετε, να σταθώ εδώ μόνο λίγο να πω ότι ακούμε συχνά το επιχείρημα ότι και στο εξωτερικό υπάρχει ακρίβεια. Αλλά ταυτόχρονα λέτε ότι στο εξωτερικό, στο μέσο όρο τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει και ένα 10% αποταμίευση παρά την ακρίβεια.
10: Ναι, γιατί παρά την ακρίβεια έχουν πολύ υψηλότερα εισοδήματα.
0: Ναι, ναι.
10: Το μέσο εισόδημα του εργαζόμενου στην Ελλάδα, όταν λάβουμε υπόψη και την ακρίβεια, είναι το μισό από ό,τι είναι του μέσου Ευρωπαίου. Ναι. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρόβλημα.
0: Ναι.
10: Ότι τα εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων είναι πολύ χαμηλά σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό μισθό.
0: Μάλιστα.
10: Και γι' αυτό δεν φτάνουν τα χρήματα και γι' αυτό έχουμε την αρνητική αποταμίευση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Είπαμε τώρα για τους ιδιώτες, που εντάξει που είναι και αυτοί που μας ακούνε οι περισσότεροι και που βλέπουν τον πληθωρισμό να τρώει τα εισοδήματά τους, τις όποιες αυξήσεις υπάρχουν να τις τρώει ο πληθωρισμός. Και δεν βλέπουν ότι κάποια αισιόδοξη προοπτική σε αυτό. Διάβαζα ότι τα 6 τελευταία τρίμηνα, λέει, συμβαίνει αυτό. Για 6ο διαδοχικό τρίμηνο έχουμε αυτόν τον αρνητικό δείκτη, τον οποίο μας είπατε. Νωρίτερα δεν ήταν έτσι η κατάσταση. Έτσι, ήταν πιο ισορροπημένη από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
10: Όχι, όχι, είναι συνέχεια.
0: Ναι.
10: Από τα χρόνια της κρίσης, των μνημονίων, μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ανακάμψει.
0: Επίσης, διαβάζω και κάτι άλλο. Εκτεταμένη φοροδιαφυγή και απόκρυψη εισοδημάτων. Παρά την τεχνολογική πρόοδο, τη χρήση πλαστικού χρήματος σε πολύ μεγάλη έκταση πια, έτσι, να το πούμε αυτό, κάτι που δεν ήταν άγνωστο στην Ελλάδα πριν το 2010, μετά τα μνημόνια έγινε γνωστό, ότι και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, διότι δεν έχει αντιμετωπιστεί στο βαθμό που θα έπρεπε.
10: Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
10: Ότι επειδή έχουμε τον διπλάσιο περίπου ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο ποσοστό στην Ευρώπη, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες φοροδιαφυγής. Εκτιμώνται γύρω στα 50 δισεκατομμύρια τα εισοδήματα που φοροδιαφεύγουν. Κάποιες εκτιμήσεις τα ανεβάζουν ακόμα υψηλότερα, αλλά ας πούμε ότι είναι στο 50%, στα 50 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ποσό βέβαια, το οποίο εξηγεί και την, αν θέλετε, το επίπεδο διαβίωσης ορισμένων στρωμάτων του πληθυσμού, τα οποία κατά τα άλλα δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, δεν δηλώνουν καμία αποταμίευση και παρόλα αυτά διάγουν έναν καλύτερο βίο. Τώρα, αυτό οφείλεται βέβαια στην φοροδιαφυγή.
11: Αυτό είναι περιγραφή της κατάστασης όπως μας την κάνατε και πολύ καλά κάνετε βέβαια. Το ερώτημα τώρα είναι πρακτικά τι γίνεται. Θέλω να πω τι θα μπορούσε να γίνει για να αντιμετωπιστεί κάπως αυτό το φαινόμενο που μόλις περιγράψατε, το αρνητικό
10: δεν
11: φαινόμενο.
10: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η πρόταση δική μου τώρα και πολλά χρόνια είναι ότι για να αλλάξουμε το οικονομικό μοντέλο της χώρας πρέπει τις 900.000 επιχειρήσεις που έχουμε και εκ των οποίων το 99% είναι μικρές και πολύ μικρές να δώσουμε κίνητρα και έτοιμα μοντέλα συμφωνεύσεων και εξαγορών για να φτιάξουμε 100 ή 200.000 επιχειρήσεις αντί να έχουμε 900 με έναν ή δύο εργαζόμενους που δεν είναι βιώσιμες και δεν μπορούν να απασχολήσουν σοβαρό δυναμικό, δεν μπορούν να δώσουν σοβαρούς μισθούς και φοροδιαφεύγουν σε μεγάλη κλίμακα. Δεν θα αλλάξει ποτέ το μοντέλο της οικονομίας εάν δεν κάνουμε αυτές τις συγχωνεύσεις σε μεγάλη κλίμακα. Διότι στην ουσία έχουμε γύρω στις 700 μεγάλες επιχειρήσεις από τις 900.000, απόλυτος αριθμός 700. Και όλες οι άλλες είναι μικρές, πολύ μικρές εταιρείες.
11: Αλλά αυτό κύριε καθηγητά δεν μπορεί να γίνει υποχρεωτικά, μπορεί να γίνει μόνο σε εθελοντική βάση.
10: Σε εθελοντική βάση, αλλά πρέπει να ετοιμάσει τα μοντέλα συγχωνεύσεων η πολιτεία, το Υπουργείο Οικονομικών και να εξηγήσει τα μεγάλα ωφέλη.
11: Κάποτε υπάρχει, είχε γίνει με τους συνεταιρισμούς αυτό, κάποτε, μια δεκαετία του 80.
10: Έχουμε μια απέχρεια στην Ελλάδα να συνεργαζόμαστε και με τους συνεταιρισμούς που αναφέρατε. Εκεί έχουμε αποτύχει τραγικά και καταστρέψαμε τον αγροτικό τομέα, ο οποίος είναι ο χειρότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα θα πληρώσει μεγάλο τίμημα σε επάρκεια τροφίμων τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Αλλά και σε άλλους τομείς έχουμε αυτήν την κατασπατάληση, κατάτμιση των οικονομικών δυνάμεων. Και όσο δεν βάζουμε μυαλό, και τώρα αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης που τελειώνει αυτό το μήνα ήταν μια χρυσή ευκαιρία να μας συγκεντρώσουμε τις μονάδες, τις οικονομικές μονάδες σε μεγάλα μεγέθη, αλλά σε ένα έτοιμο σχήμα όπου να αντιληφθούν οι επιχειρηματίες ότι μπαίνοντας σε ένα τέτοιο σχήμα με το καλημέρα διπλασιάζουν τουλάχιστον τα περιουσιακά τους, την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Αλλά αυτά δεν γίνονται διότι θέλουν κόπο, θέλουν προγραμματισμό και όλα αυτά τα
11: και μια συνένεση του πολιτικού συστήματος ή ενός κομματιού του μεγάλου, εν πάση περιπτώσει, και αυτό να πούμε ότι χρειάζεται, το οποίο είναι δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί σχεδόν ποτέ και για τίποτα σοβαρό. Δυστυχώς. Να, παράδειγμα η συνταγματική αναθεώρηση. Λοιπόν, κύριε Νεκτάρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πραγματικά πολύ. Μας διαφωτίσατε αρκετά. Δεν είναι αισιόδοξα βέβαια όλα αυτά που ακούσαμε. Αλλά λέει, σου λέει, με 700 μεγάλες επιχειρήσεις και 900.000 μικρές. Δεν είναι βιώσιμες οι 900.000 επιχειρήσεις. Πρέπει να γίνουν μισές. Αλλά με σχέδιο, όχι έτσι. Με σχέδιο το οποίο να μπορέσει να βοηθήσει και αυτές για να γίνουν και αυτές ανταγωνιστικές. Αλλιώς δεν θα γίνουν ποτέ ανταγωνιστικές. Είναι το μπακάλικο της γειτονιάς, το οποίο πάει και αγοράζει το προϊόν που πουλάει από το σούπερ μάρκετ. Κανονικά, όπως το αγοράζετε εσείς και εγώ, πάνω στην ευκαιρία που στην προσφορά, για να το πουλήσει μετά λίγο ακριβότερα και να βγάλει κανένα φράγκο κι αυτό. Και όλο αυτό δεν είναι. Είναι στρεβλό, δεν είναι κανονική εικόνα οικονομίας. Λοιπόν. Σωτήρια, ακρίβεια λέει δεν φαίνεται μόνο στο καλά σούπερ μάρκετ, φαίνεται κυρίως τον τραπεζικό λογαριασμό λίγο πριν μπει ο επόμενος μισθός. 7 στους 10 καταθέτες βρίσκονται έως τα 1.000 ευρώ, μόλις το 13% κινείται από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή το 0,9% συγκεντρώνει σχεδόν το 46% των καταθέσεων. Αυτά κύριε Βραμίδη, ευχαριστούμε πολύ. Βασίλης Ντέτσικας, Δελτίο Ειδήσεων. Επιστρέφουμε, μη φύγει κανένας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προσχωρήσεις ανεξάρτητων βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και εντός της ημέρας, προανήγγειλε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα θα ανακοινώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Θέμα ημερών είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελο Ποστολάκη, ενώ φούντωσαν τα σενάρια περί προσχώρησης και της Θεοδόρας Τζάκρη. Τις προτάσεις της Ελλάς για τον ανασχεδιασμό της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Επίσης, την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων, την αναγέννηση των κοινοτήτων με ξεχωριστή κάλπη και την καθιέρωση συμμετοχικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων από τους πολίτες. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη την οποία μπορούν να οικοδομήσουν οι ηγέτες στην Κύπρο, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος σήμερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ενώπιον του εισαγγελέα θα οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής και σκευασίας ξυδιού στα 6 μίλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 67χρονου. Σύμφωνα με τα ως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραερίου. Διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη ζήτησε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και ότι γίνονται επαφές, ενώ δεν απέκλεισε νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφυλέτες του Δημοσίου. Το Οικονομικό Επιτελείο επέλεξε να δώσει επιπλέον χρόνο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ώστε να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τα χρέη τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους. Υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 61χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Βόλου προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, η μαζική επίθεση από 390 ουκρανικά ντρόνς δέχτηκε τη νύχτα η περιφέρεια της Μόσχας. Στα αθλητικά, παίκτης της ΑΕΚ, ο Κράτης Μέσος Λόβρο Μάγερ, ο οποίος θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα της νέας του ομάδας. Πιθανή είναι η παραμονή του Κλέιτον στο ρόστερ του Ολυμπιακού ως τρίτος φορ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρη Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: από ένα κουρέα. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξέξασπρότερη.
1: Βρήκε άσπρη τριχά. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Στο μικρόφωνο μονάχος ο Σωτήρης Ξενάκης για αυτή την εβδομάδα. Ο Βασίλης Κουρής ξεκουράζεται, αναπάβει την κορμάρα του 1,90. Και... άντε, αφαιρέσετε κάτι, είναι 85. Και δεν ξέρω να ακούει καν, γιατί χθες δεν μας έστειλε ένα μήνυμα πρωί-πρωί. Μίλησα μαζί του όμως, ξεκουράζεται και πολύ καλά κάνει. Θα δουλέψει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, πρώτο Θεός, να φτάσουμε μέχρι τότε. Έχουμε ακόμα χρόνο μπροστά μας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Πάνος Χάλαρης προστέθηκε εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Χάλαρη. Στα κίτρινο φιστική. Τι χρώμα είναι αυτό?
2: Στο
1: λαχανί, λαχανί. Στα λαχανί λοιπόν είναι. Όλο έχει ζωηρά χρώματα φοράς. Σημαίνει τίποτα έτσι αυτό? Γιατί πολύ ζωηρό σε βλέπω.
3: Λοιπόν. Παρακολουθούμε από μακριά το δράμα σας, μαντάνουμε από τις εφημερίδες ότι τρώτε λάχανα και λαχανίδες. Δεν πειράζει, είμαστε μαζί σας και οι σύνοι που φέρουμε.
1: Πού το βρήκες αυτό? Λοιπόν, δεύτερο μέρος εκπομπής, μιλάγαμε πριν για το μοντέλο της οικονομίας και είχε στείλει ένα-δύο ενδιαφέροντα μηνύματα. Ο κύριος Αργυρόπουλος λέει το μοντέλο οικονομίας και παραγωγής, τα μοντέλα έχουν να κάνουν με ιδιοσυγκρασία κάθε χώρας. Δεν μπορείς να εφαρμόσεις μοντέλα ενάντια στον τρόπο ζωής. Καλό θα ήταν να βρεθούν τρόποι φορολόγησης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων παρά να προσπαθείς να αλλάξεις τις ζωές των ανθρώπων. Οι μεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται αρκεί να αναπτύσσονται νόμιμα και να υπηρετούν το κοινό συμφέρον. Δεν μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ανακύκλωση του πλούτου μόνο με μεγάλες επιχειρήσεις που όλοι γνωρίζουμε τις σχέσεις τους με την πολιτική. Είναι λάθος. Αργύρης Αργυρόπουλος. Εγώ να πω απλώς ότι από την εμπειρία που έχω, όση εμπειρία μπορεί να έχω, ταξιδεύοντας σε δεκάδες χώρες του κόσμου, καλύπτοντας το ρεπορτάζ και όχι μένοντας αυτές για πολύ καιρό, μπορώ να μιλάω τώρα για ταξίδια στραπή που κράταγαν 1-2 μέρες. Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι καμία άλλη χώρα που να είχε τόσες μικρές επιχειρήσεις μαζεμένες σε γειτονιές της. Έτσι. Αυτό δεν το θυμάμαι να το έχω δει πουθενά σε καμία χώρα ευρωπαϊκή από αυτές που έχω στο μυαλό μου. Ο κύριος Μιλτιάδης Νεκτάριος, επειδή έχει στείλει κι άλλο ένα μήνυμα εδώ, ο οποίος, που μας λέει εδώ ο φίλος μας, μισό λεπτάκι, ο Ισίδωρος, ότι καλημέρα, δεν θέλω να πω τους χαρακτηρισμούς, θα πω μόνο, ταυτόχρονα λέει ακούμε για αύξηση των ακαταθέσεων ιδιωτών και μείωση φοροδιαφυγής. Η Τράπεζα της Ελλάδας είχε εκτιμήσει τη φοροδιαφυγή στα 40 δις πριν από χρόνια και τώρα έχει μειωθεί αρκετά λόγω του πλαστικού χρήματος. Ο καθηγητής, ο κ. Νεκτάριος, που είναι πολύ έμπειρος, είπε κάτι που κατά την άποψή μου έχει μια λογική. Η λογική είναι ότι είναι πάρα πολλές οι μικρές επιχειρήσεις και δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες. Γιατί, απλά τα πράγματα, όταν η μεγάλη επιχείρηση, το σούπερ μάρκετ λέγω, αγοράζει ένα προϊόν σε πολύ πολύ πιο φθηνή τιμή, γιατί μπορεί να πάρει τεράστιες ποσότητες του προϊόντος και άρα... Αυτό συμβαίνει στην καθημερινότητά μας. Όταν αγοράζεις μια μεγάλη ποσότητα ενός πράγματος, σου κάνουν πάντα μια καλύτερη τιμή από ότι να αγοράσεις ένα ή δύο. Πώς να ανταγωνιστεί τον έμπορο της γειτονιάς, ο οποίος θα αγοράσει, ξέρω εγώ, 20 καφάσια μπύρες, κάποιος ο οποίος θα αγοράσει 2.000 καφάσια μπύρες. Θα του κάνουν καλύτερη τιμή. Και σου λέει, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτές οι επιχειρήσεις να γίνουν από 900.000 μισές. Με κάποιο τρόπο να συνενωθούν. Δεν είναι ωραία, ακούγεται. Το δοκιμάσαμε με τους συνεταιρισμούς στη δεκαετία του 80. Πήγαμε άκλαυτοι, διότι γίνανε αιστεία σκανδάλων οι περισσότεροι από αυτούς, όχι όλοι, οι περισσότεροι από αυτούς. Και μετά δεν ξαναγίνε κάποια σοβαρή προσπάθεια, είναι αλήθεια. Εμένα μου αρέσει που στη γειτονιά μου μπορώ να βρίσκω τα πάντα. Να κατεβαίνω κάτω και να βρίσκω τα πάντα σε τρία τετράγωνα. Μα έτσι μάθαμε που εκεί ο Πάνος λέει. Έτσι μάθαμε. Κατεβαίνεις κάτω πάνω λίγο και βλέπεις πέντε φαρμακεία γύρω-γύρω σου. Ναι, πέντε φαρμακεία, ναι, τα πουλάνε τα πάντα, ναι. Αντιλιακά, αυτό, ντόκρεμες κλπ, σαπούνια, ναι, κλπ. Λοιπόν, πέντε φαρμακεία, τρία περίπτερα. Αυτό που δεν βρίσκεις είναι τραπεζικά καταστήματα πια, που ήταν γεμάτο. Πρέπει να σου βγει η γλώσσα για να βρεις ATM, ναι, εκεί υπάρχει δυσκολία. Σούπερ μάρκετ, τώρα έχουν γίνει μόδα και τα μικρά πια, τα οποία ανοίγουν στις 9 το πρωί, 8 το πρωί ανοίγουν τις καθημερινές, κλείνουν στις 10 το βράδυ παρακαλώ και δουλεύουν και κάποια 11, ναι, και δουλεύουν 365 μέρες το χρόνο κάποια από αυτά. Δηλαδή εγώ ας πούμε έχω στη γειτονιά μου ένα που ρώτησα πόσο θα κλείσετε ρε παιδιά και λέει θα κλείσουμε μάλλον το 15 Αύγουστο. Και το σκέφτονται γιατί το 15 Αύγουστο, επειδή είναι η Παναγίτσα η περιοχή. Καταλαβαίνεις γιατί. Γιατί είναι, θα μαζεύεται πάντα πάρα πολλοί κόσμος. Είναι μεγάλο πανηγύρι, είναι τεράστια εκκλησία, έρχεται κόσμος από πολύ μακριά. Και το σκεφτόμαστε, μην τυχόν και μείνουμε ανοιχτοί, επειδή είναι η Παναγίτσα. Τώρα θα πει άλλο, θα πάμε να προσκυνήσει και τα ψώνια του στο σούπερ μάρκετ, το μικρό. Οι τιμές του είναι ίδιες με του μεγάλου. Δεν είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα των προϊόντων, αλλά τα βασικά προϊόντα τα βρίσκεις. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει από τέτοια μικρά franchise σούπερ μάρκετ. Αντικαταστήσαν την εύγα της γειτονιάς, όπως πάρα πολύ σωστά λέει ο κ. Χαλάρης. Και κάπως έτσι αναπτύσσεται η οικονομία μας. Η πρωτογενής οικονομία πάει κατά διαβόλου. Ο ΠΚΠ, και δεν χρειάζεται. Χθες άλλη μία σπήρα στην Κρήτη με 360.000 παράνομο όφελος λέει. Παίζει παντού σε όλα τα ελληνικά και διεθνή δίκτυα αυτή η μέγκα πυρκαγιά σε Ισπανία και Γαλλία. Έχει ταξιδέψει μόνο καπνός πάνω από 500 χιλιόμετρα. Έχουν καεί εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Η πόλη του Μπορντό βρίσκεται σε κίνδυνο διότι δεν υπάρχουν, λέει, πλέον δίωδη διαφυγής. Καίγεται γύρω-γύρω όλη η πόλη. Θέλω να ελπίζω ότι θα βρεθεί κάποιος τρόπος με τα σύγχρονα μέσα. Έχουν πάει πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη την Ευρώπη και από εμάς. Έχουμε στείλει και εμείς. Αλλά αυτό που γίνεται, άμα τους δείτε στους μετεωρολογικούς χάρτες που δείχνουν, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, όπως φαίνεται η φωτιά αυτή από πάνω, έχει καλύψει ο καπνός. Βλέπω τώρα μια φωτογραφία δορυφορική που έχει καλύψει ο καπνός τη μισή Ευρώπη. Δηλαδή από δυτικά προς ανατολικά.
2: Ιταλία,
1: ας πούμε, δεν φαίνεται, ναι. Ιταλία δεν φαίνεται καθόλου από τον καπνό που έρχεται από τη Γαλλία. Το ότι δεν έχουμε νεκρούς δεκάδες, εκατοντάδες είναι εντυπωσιακό επίσης. Και ελπίζω να είναι πραγματικό κιόλας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις μια φωτιά τέτοια τι θα βρεις μετά. Ναι, τι θα βρεις μετά. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Λοιπόν. Σας ενημερώνουμε, να το έλα, ήδη ήρθε φρέσκια σπαρταράει, ότι σήμερα στις 13 ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον ανεξάρτητο βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στα γραφεία του στη Βουλή. Λοιπόν, ευχαριστούμε Άννα, κοινοβουλευτική συντάκτρια και φίλη. Άρα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα αυξηθεί κατά ένα βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος είναι η τρίτη μεταγραφή του στη διάρκεια αυτή τη κοινοβουλευτική σεζόν. Στους ποδοσφαιριστές επιτρέπεται αυτό, να αλλάξουν τρεις ομάδες σε μία σεζόν? Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι έτσι. Μία μπορεί να αλλάξουν. Λοιπόν, δύο δηλαδή, να πάνε από μία σε μία άλλη. Ναι. Αυτός αλλάζει τρεις. Για να δούμε. Να σας πω αμέσως τώρα πόσο είναι ένα κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι η Νέα Δημοκρατία έχει 156 βουλευτές. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής έχει 32, θα έχει 33 από σήμερα. Τριαντατλία, που έλεγε η Βουκυκλάκη, τριαντατλία. Τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη, ποιο είναι? Το τιμημένο ΚΚΕ. Γεια σου Λίνα, καλημέρα να ακούς. Με 21 βουλευτές. Τέταρτη είναι η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Νομίζω ότι μετά τον κύριο Σαράκη δεν έφυγε άλλος από εκεί. Είναι σταθερός εκεί. Μπετό. ΣΥΡΙΖΑ. 12 βουλευτές. Και έχει ακόμα 12, θα πέσουν πιο κάτω. Ναι. 7-8 θα μείνουν. Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα Νίκη, 8 βουλευτές. Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου, 5. 5 σημαίνει ότι αν γίνουν 4 δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα πλέον. Αλλά νομίζω αυτοί θα μείνουν μέχρι τέλους. Και Ανεξάρτητη, παρακαλώ, 52, που θα γίνουν 51. Γιατί θα είναι ένας λιγότερος. Οπότε το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο με 33 βουλευτές. Αυτά για την κοινοβουλευτική ομάδα της, για την κοινοβουλευτική δύναμη. Πόσα κόμματα έχει στη Βουλή? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 κόμματα έχει στη Βουλή, συν τους ανεξάρτητους. Πόσα θα έχει η επόμενη Βουλή? Εγώ θυμάμαι τις εποχές που είχαμε 3 όλα και όλα. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ. Άντε, είχε για το ΚΚΕ εσωτερικού μια περίοδο, νομίζω, που έμπαινε στη Βουλή. Μετά πάλιωσαν, τελείωσαν αυτά. Καλημέρα, λέει η Δήμητρα, στην Κατερίνα μας την Πλατή. Πολύχρονη. Από τα Λαγκάδια, τη Λαγκαδιά Αριδαίας, στέλνει επίσης η Δήμητρα. Γεια σου. Θα τα μεταφέρουμε τα χρόνια πολλά. Θα τα έχει ακούσει ήδη αφού ακούει την εκπομπή. Την ακούς την εκπομπή, την ακούς. Με έκανε νόημα. Μας ακούει, δεν ακούει άλλο ραδιόφωνο. Τον ανταγωνισμό πρέπει να τον παρακολουθείς, παιδί μου, για να μαθαίνεις. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα έχουμε, είναι 28 Ιουλίου, συγγνώμη, και θα έχουμε προσχώρηση βουλευτή στο ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη κατά πάσα πιθανότητα, που δεν ξέρω όμως αν είναι βουλευτή σήμερα, πρέπει να το ψάξω γιατί τα έχω μπερδέψει. Εγώ τα έχω χάσει. Δηλαδή, πραγματικά έχω χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια με αυτές τις μεταγραφές βουλευτών. Η κυρία Ολυμπία Τέλη Γεωρίδου, η βουλευτής Καστοριάς, κάποια στιγμή του. Όχι, δεν είναι βουλευτής πια, του ΣΥΡΙΖΑ, γεννημένη το 1966, είναι συνομιλική μου, και η οποία και αυτή φαίνεται πως είναι έτοιμη να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ. Πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρώην βουλευτής, κτηνίατρος είναι η δουλειά της, μέλος της Βουλής των Ελλήνων από το 2015 μέχρι το 2023. Μετά ΠΑΣΟΚ. Πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πρώην βουλευτής, κτηνίατρος είναι η δουλειά της, μέλος της Βουλής των Ελλήνων από το 2015.

0: Πασόκ από τη Βόρεια Ελλάδα. Μέχρι 7 μπορώ να σας πω. Αφήστε να γράψουμε και τίποτα στο Secret το Σάββατο. Γιατί μετά πώς θα κλείσει το Secret. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ρεπόρτερ μας. Τον ρεπόρτερ μας. Ναι. Ξέρει
1: αυτός. Πότε την αγαπάς πολύ, ρε Βαλ. Ήσανε τα μπούνια.
2: Έχασε τη γριά σου.
3: Όχι. Την έδρα μου. Ήμουνα βουλευτής.
4: Αχ, και βά.
0: Είμαι περίεργος να δω, Πανούλη, πόσοι από τους βουλευτές που εκλέγονται, που θα είναι στην παρούσα βουλή, θα είναι και στην επόμενη. Κυρίως από το κυβερνών κόμμα, που έχει και τη μεγάλη δύναμη, τα 150-156 βουλευτές. Είμαι πάρα πολύ περίεργος. Πραγματικά. Να δούμε. Πόσοι θα επιβραβευτούν για την παρουσία τους, πόσοι θα μαυριστούν για την απουσία τους ή για οτιδήποτε άλλο. Και... μια πολύ δυσαρεστήτης που διαβάζω τώρα. Τραγωδία στη Λαμία. Νεκρός 17χρονος κατέρευσε να βρισκόταν με φίλους του σε πλατεία. Όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, πραγματικά σε πιάνει ψυχή σου πρωί-πρωί. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ξεκίνησαν κάρπα. Ήταν πολύ αργά όμως. Πάει το παιδάκι, 17χρονων. Το νου μας τώρα το καλοκαίρι στην οδήγηση. Το λέω πάλι για τους ντελιβεράδες και για όσους χρησιμοποιούν πατίνια. Χθες πάλι πατίνει στη λεωφόρο Συγκρού. Έχει γεμίσει κάμερες στο σύμπαν στο κέντρο της Αθήνας. Και τσιμπάνε αυτούς οι οποίοι μιλάνε στο κινητό τηλέφωνο και το βρίσκουν. Δηλαδή και κάτω να το έχετε το χεράκι σας, γιατί είναι ψηλά οι κάμερες, και να φαίνεται πως το κρατάτε το κινητό ακόμα και να μιλάτε. Ακόμα να το κρατήσετε για να το αλλάξετε. Φαίνεται σαν να μιλάτε. Και εδώ σου παίρνει το δίπλωμα κανονικά. Δεν είναι μόνο το πρόστιμο, οπότε δεν έχει και δίπλωμα. Λοιπόν, καλημέρα στη φίλη μας το Μάκη από τα Γιαννιτσά. Πώς είναι δυνατόν με τις τιμένες δημοσκοπήσεις να βγάζετε πρώτο κόμμα, δεύτερο κόμμα και τρίτο κόμμα? Θα μιλήσει η κάλπη, αν και τέτοιες έχω και σε αυτήν εμπιστοσύνη. Σε τι έχεις, ρε Μάκη, εμπιστοσύνη? Πες μας, πώς να ψηφίσουμε ακριβώς για να έχεις εμπιστοσύνη? Να έρθουμε όλοι να ψηφίσουμε εκεί μπροστά σου. Στα Γιαννιτσά, ωραία είναι τα Γιαννιτσά, έχουν έρθει και καιρό. Λέει ο Άκης, η χώρα δεν έχει προστιθέμενη αξία σε αυτά που παράγει, δεν παράγει γνώση ούτε καινοτομία, έτσι δυστυχώς δεν έχει μέλλον. Απλά θα πηγαίνει από χρεοκοπία σε χρεοκοπία, απλά με διαλύματα 20-25 ετών. Καλημέρα σας. Πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Το διαβάσουμε. Όμως τι να κάνουμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Πανούλη μας.

Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά και τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr/telecomroadshow.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό.

0: Γίνω Αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Καταρχάς δεν τον λένε Γιώργο, τον λένε Μανώλη, έτσι δεν είναι? Ένα να το πούμε αυτό. Παραπληροφόρηση. Δεύτερον, το τραγούδι αυτό το έχει γράψει τη μουσική τουλάχιστον ο Γιώργος Χαζινάσιος. Το οποίο ήταν μια έκπληξη και για μένα και για τον Χάλαρη. Όμως που από μουσική ξέρει πολλά περισσότερα από μένα. Δεν είναι δηλαδή το στυλ του το τραγούδι αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Και καλημέρα σε όλες και σε όλους σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που συνεχίζετε να έχετε μαζί μας. Επιμένετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μας, στο Θανάση. Μεγάλη παρέα αυτή από την Αριδαία, που στέλνει τα χρόνια πολλά στην Κατερίνα που γιορτάζει σήμερα, την Κατερίνα Πλατή, που κλείνει σήμερα τα 29 της χρόνια. Οι παλαιοί πολιτικοί, λέει ο φίλος εδώ, μιλούσαν συνέχεια μετά τις εκλογές για εκλογές Νοθείας. Οι σημερινοί πολιτικοί δεν μιλάνε καθόλου για Νοθεία. Η επιστορική ψήφος με τα χακαρισμένα τάμπλετ αναφέρεται πουθενά. Άστα εσύ, Μάκη. Άστο τώρα. Έχουν δηλαδή τα κόμματα, είναι χαζά, που κάθεται, δηλαδή, κάθεται τα κόμματα και χάνουν σε εκλογές Νοθείας και δεν έχουν τρόπο το 2026 να βρουν. Τώρα μην πιστεύεις τώρα, εσύ τώρα κάθεις και ακούς αυτές τις αχλαμάρες περί Νοθείας. Τις λέει και ένας άλλος φίλος μου, καλημέρα Γιάννη, ξέρεις εσύ. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα, αυτό και αν, μας αφορά όλους. Διαβάζω στην τελική ευθεία έρχεται η Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Από Δευτέρα 27 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων, ξεκίνησε δηλαδή από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Για πραγματικές μειώσεις όμως και όχι προσφορές. Στις κατηγορίες ψηλής προτεραιότητας περιλαμβάνονται νοπό, κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, άλευρα, έλαια, βρεφικό γάλα και πάνες, είδη πρωινού, αναψυκτικά, απορρυπαντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και σχολικά είδη. Λοιπόν, καθίστε τώρα να κουβεντιάσω με έναν άνθρωπο που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για τα θέματα αυτά, που έχει πάντα στοιχεία στη διάθεσή του να μας δώσει. Και είναι ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας. Καλημέρα κύριε Ραυτόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Ξενάκη, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ και εγώ στην κυρία Πλατή χρόνια πολλά και δημιουργικά, με υγεία και ευτυχία.
0: Ναι, ναι, να είναι καλά το κορίτσι μας εδώ πέρα, μας βοηθάει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό, αν έχει κάποια επίπτωση στην καθημερινότητα του καταναλωτή και πώς θα κυλήσει ο Αύγουστος και αν αισιοδοξείτε πως στο Σεπτέμβριο θα δούμε μειώσεις σε τιμές προϊόντων βασίμως εννοώ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μας έχει πει το Υπουργείο Ανάπτυξης μαζί με την Ενιαία Αρχή Προστασίας Καταναλωτή και Υποποίησης Αγοράς, κύριε Ξενάκη, είναι το γεγονός του ότι από μέχρι σήμερα τα καταστήματα λιανικής πόλης, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, θα είχαν υποβάλει, θα έπρεπε ή θα πρέπει να έχουν υποβάλει τα προϊόντα, τους κωδικούς τους, οποίους θα έχουν μείωση από 5 έως 20% πραγματικές μειώσεις, όχι περίοδο προσφορών, γιατί όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά κι εσείς, ναι, τα περίπου το 25% των κωδικών των σούπερ μάρκετ βρίσκονται μονίμως κυκλικά σε προσφορές. Ναι. Αυτό το οποίο μας είπαν είναι ότι αυτό θα διαρκέσει για 4 μήνες και περιμένουμε και εμείς να δούμε το φως της δημοσιότητας οι κωδικοί αυτοί οι οποίοι είπαν και έχουν δεσμευτεί στην Εθνική Συμφωνία η οποία έγινε, να δούμε τα προϊόντα με εξαίρεση τα νοπά προϊόντα όπως είναι φρούτα και λαχανικά και κατεψυγμένα λαχανικά, με εξαίρεση το αρνί και το κατσίκι, με εξαίρεση φρυγανιές και κάποια άλλα προϊόντα, σχεδόν στο σύνολό τους τα υπόλοιπα προϊόντα θα βρίσκονται σε μία μείωση από 5 έως 20% σύμφωνα με τις ανακοινώσεις και του Υπουργού Ανάπτυξης, ναι, και θα πει για τους επόμενους 4 μήνες από τις 31 Αυγούστου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Ναι. Θα περιμένουμε και ελπίζουμε να έχουμε φανεί χρήσιμη τόσο στον κόσμο όσο και εσάς με τη βοήθεια την οποία μας δίνετε μέσα από τον πολύτιμο ραδιοφωνικό σταθμό και την εκπομπή σας, να αναδεικνύουμε καθημερινά το θέμα της ακρίβειας, της κροκέρδειας και της κερδοσκοπίας. Mm. Αυτό το οποίο βλέπουμε όμως και δεν μπορούμε να το λησμονήσουμε, κύριε Ξενάκη, είναι αυτό το οποίο είπανε, ότι τους δύο μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παραμείνουν βεβαίως στις υψηλές τιμές τα προϊόντα, οι κωδικοί αυτοί, για δύο μήνες χωρίς να υπάρχουν αυξήσεις. Εμείς αυτό το οποίο έχουμε κάνει και κάνουμε καθημερινά την έρευνα, έχουμε δει αυξήσεις που κυμαίνονται έως και 10%, 12% σε προϊόντα πρώτης ανάγκης όπως είναι το κοτόπουλο, όπως είναι τα ζυμαρικά, όπως είναι τα αλαντικά, όπως είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, ακόμα και στα αναψυκτικά, δεν το συζητάω για τα νοπά προϊόντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρόλο που μας είπαν ότι θα είναι για δύο μήνες σταθερά οι τιμές εκεί που είχαν αφήσει με μείωση 5,94% στους 2.000 κωδικούς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, αυτό δεν βλέπουμε να ισχύει μέχρι σήμερα που μιλάμε.
0: Να σας πω τι είδα χθες εγώ, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Σας έχω πει αρκετές φορές, σε βαθμό κουραστικό ίσως, για ένα καφέ που αγοράζει στο σπίτι σε καψούλες, σε καψούλια είναι αυτό, ο οποίος κάθε τρεις εβδομάδες περίπου μπαίνει σε μια προσφορά που είναι περίπου η μισή τιμή. Δηλαδή από 5 κάτι πήγαινε 2,80. Χθες λοιπόν το είδα σε προσφορά 3,80. Δηλαδή η προσφορά που γινόταν εδώ και κάνα χρόνο, 1,5-2, δεν ξέρω τώρα, πάντως γινόταν και είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε, ξέρω εγώ, 3-4 κουτιά μαζεμένα, ας πούμε, γιατί αντί να πάρεις 2, παίρνεις 4, έτσι. Πήγε 3,80 η προσφορά, δηλαδή 1 ευρώ παραπάνω. Αυτό σημαίνει ότι, δεν ξέρω, η διεθνής τιμή του καφέ δεν έχει αυξηθεί, νομίζω, το τελευταίο διάστημα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ήθελα να σας το πω έτσι, γιατί λέω χθες θα το πω στον κύριο Ραυτόπουλο αύριο το πρωί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, να σας πω κι εγώ, να προσθέσω σε αυτό το οποίο λέτε. Για παράδειγμα, ελληνικός καφές των 194 γραμμαρίων, που σε περίοδο προσφοράς είχε 3 ευρώ και 9 λεπτά και σήμερα πάλι σε προσφορά είναι, έχει 4,74.
0: Όπως
1: να σας πω για άλλα προϊόντα, μακαρόνια για παράδειγμα, τα οποία σε προσφορά στις συγκεκριμένα, θα σας μιλήσω, στις 17 μου είχαν 0,95, ναι. Σήμερα έχουν σε προσφορά πάλι 1,10. Ή άλλα ζυμαρικά, τα οποία είχαν και αυτά σε προσφορά στις 17 μου 0,95 και σήμερα τα ίδια προϊόντα έχουν 1,10. Ή σπαγετίνι, ολικής άλεσης, νούμερο 10. Τα οποία ήταν σε προσφορά 0,93 λεπτά, σήμερα έχουν στις 10 του μηνός Ιουλίου, σήμερα έχουν πάλι σε προσφορά 1,08. Και μπορώ να σας
0: αφαιρετήσω
1: πάρα πολλά προϊόντα. Πρώτη ανάγκη.
0: Μήπως είναι. Όχι, όχι, μακαρόνια μιλάμε, δεν είναι αλήμονο. Μήπως είναι η αυξήση στα καύσιμα.
1: Δεν νομίζω να είναι θέμα αυξήσεων ακόμα, γιατί αυτό το οποίο μας λένε ότι δεν έχει περάσει το μεταφορικό κόστος των καυσίμων στην αγορά. Εν τω μεταξύ όμως δεν μπορεί να μιλάμε από τη μία για συμφωνία των κοινωνικών εταίρων, εθνική συμφωνία κυρίων, που να μας λένε ότι θα μειωθούν από 5 έως 20%. Εμείς μπορεί να είμαστε και πρέπει να είμαστε, κύριε Ξενάκη, μου επιτρέπετε επιφυλακτική, γιατί έχουμε ζήσει και τις προηγούμενες ενέργειες, όπως θα θυμάστε τους 1000 κωδικούς πρώτης ανάγκης, οι οποίοι μόνο πρώτης ανάγκης δεν ήταν. Είχαμε ζήσει προϊόντα, τις προηγούμενες ενέργειες με την μείωση, με το ταμπελάκι πάνω από 5%, αν το θυμάστε. Και πάρα πολλές άλλες ενέργειες, οι οποίες όμως δεν είχαν θετικό αντίκτυπο για τον καταναλωτή.
0: Να σημειώσω.
1: Εδώ τώρα λοιπόν αυτή η ενέργεια, η εθνική συμφωνία η οποία κάνανε, ο ΣΕΒ, η βιομηχανία τροφίμων, η Ένωση Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, ότι θα μειωθούν οι τιμές σχεδόν, όχι απολύτως, σχεδόν στο σύνολό τους οι κωδικοί των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ από 5 έως 20%, οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί. Γιατί αν να σας πω, κύριε
0: Ξενάκη,
1: ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, ένα μεσαίο κατάστημα, ένα μεγάλο κατάστημα, έχει περίπου στους 50.000 κωδικούς προϊόντων. Ένα πολύ μεγάλο κατάστημα, τα υπέρ που λέμε, έχουν περίπου στους 70-75.000 κωδικούς. Εάν μας πούνε ότι αυτοί οι κωδικοί θα μειωθούν από 5 έως 20%, θα πούμε ότι και εμείς ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, αλλά και εσείς με τη σειρά σας, με τη φιλοξενία την οποία μας κάνετε, πετύχαμε κάποιον στόχο, όχι το στόχο μας, κάποιον στόχο στην να μειωθούν οι τιμές και να πάψει να υπάρχει αυτή η σφογγέτεια. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να τονίσω είναι όχι να έχουν αυξηθεί τα προϊόντα τις προηγούμενες εβδομάδες και να έρθουν να μας πούνε ότι από τις αυξήσεις οι οποίες έγιναν μειώθηκε 5%, δηλαδή να έχει γίνει αύξηση 10% και μετά να μας το παρουσιάσουν σαν μείωση 5%. Εμείς ήδη σας έχω πει και άλλες φορές, έχουμε το backup όλων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ των τιμών σε τακτά χρονικά διαστήματα, και σε προσφορές και σε αρχικές τιμές, προκειμένου να δούμε εάν αυτά τα οποία θα ανακοινωθούν, που μας είπαν θα τα ανακοινώσουν στην ενιαία αρχή, θα στείλουν τα στοιχεία στην ενιαία αρχή, στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας καταναλωτή, να δούμε τελικά, να τα δώσουν στη δημοσιότητα, να δούμε τι ισχύει. Γιατί τους 2.000 κωδικούς, να σας θυμίσω, δεν τους έχουν δώσει ακόμα και σήμερα στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται, γιατί τι συμβαίνει αυτή την περίοδο. Όχι τόσο στην Αθήνα δεν συμβαίνει, αλλά στα σούπερ μάρκετ της περιφέρειας, επειδή ο κόσμος πλέον δεν έχει χρήματα να βγαίνει και να τρώει έξω όπως έτρωγε παλιά, ο τζίρος έχει ανέβει πάρα πολύ. Εμένα μου το λένε άνθρωποι στην επαρχία που έχουν σούπερ μάρκετ μικρά, ότι και πέρσι και πρόπερσι κάνουν πολλή δουλειά, πολύ περισσότερη από τα προηγούμενα χρόνια. οι τιμές τους είναι πολύ κοντά με τις τιμές των προϊόντων εδώ στην Αθήνα, μην πω είναι και λίγο παραπάνω. Οπότε ο κόσμος πάει εκεί, ψωνίζει, γιατί δεν μπορεί να βγει έξω και βλέπει αυτό το οποίο περιγράφεται μόλις τώρα.
1: Αυτό κύριε Ξενάκη, και οι άνθρωποι στην εστίαση, ναι, οι οποίοι μας κλαίνε κάθε μέρα. Βλέπουν τους ανθρώπους, τους τουρίστες να υπάρχουν, να έχουν βουλιάξει τα νησιά, την νησιωτική Ελλάδα.
0: Κόσμο πολύ είναι αυτό, αλήθεια, έχουμε γεμίσει. Η οποία δεν πάνε στα εστιατόρια.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Πάνε το πρωί, ψωνίζουν. Ψωνίζουν, τρώνε στα σπίτια τους ή στα ξενοδοχεία μέσα. Και θα φάνε και εμείς.
1: Στα ξενοδοχεία, όπως είπατε, ακόμα και στα ξενοδοχεία τα οποία έχουν λειτουργήσει. Ναι. Τελειώνουν στα σούπερ μάρκετ και παίρνουν διάφορα προϊόντα για να τα έχουν στο δωμάτιο.
0: Δεν επιτρέπεται θεωρητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνουν. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και για αυτό που λένε, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Αρέσει η Μάκη, με συγχωρεί. Μου θυμίζει τις εκλογές Λεβίας και Νοθείας του Κωνσταντίνου Καραμάλη. Θες να πάμε και στον εξωστρακισμό του Αρισίδη του Δίκαιου. Να δούμε μην τυχόν και πως το έχει του Κίμωνα, νομίζω, που τους εξωστρακίσαν από την Αθήνα. Αυτούς δεν εξωστρακίσαν, κάνω κανένα λάθος. Άμα κάνω λάθος, διορθώστε με. Λοιπόν, πάμε στον εξωστρακισμό του Αρισίδη του Δίκαιου. Μήπως και εκεί είχε. Έφταιγε η τέτοια. Πώς την εταιρεία που κάνει τις εκλογές. Δεν θυμάμαι και το όνομά της, για να είμαι ειλικρινής. Το ξέχασα. Λοιπόν, η μισή Βόρεια Ελλάδα πηγαίνει για βενζίνη στα Σκόπια. Αυτό ισχύει. Είναι πιο φθηνή. Στη Βόρεια Μακεδονία. Γιατί τι λες Βόρεια Μακεδονία, ούτε εγώ τι λέω. Στα Σκόπια. Πηγαίνει και βάζει βενζίνη εκεί που είναι φθηνότερη. Στην Κύπρο δεν μπορεί να πάει που είναι φθηνή, γιατί πρέπει να κάνει μεγάλη διαδρομή. Ναι. Έχει και καράβι. Άσε που έχει 15% φορολογία, μια χαρά είναι στην Κύπρο. Θαυμάσια. Α, και ετοιμάζεται πρωτοβουλία για το Κυπριακό, για την οποία θα μιλήσουμε σε λίγο με την Αλεξία Τασούλη και θα μας πει και για το ταξίδι που κάνει ο Μπίμπι. Ο Μπίμπι είναι ο Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον για να δει για τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά, δεν ξέρω, τον Τραμπ. Και προφανώς θα συζητήσουν για το Μεσανατολικό. Και νομίζω ένα μέρος συζήτηση θα αφορά και εμάς, τα F-35 δηλαδή, που θέλει να πάει η Τουρκία. Ο Τραμπ έκανε μια δήλωση υποδοχής, να πω εγώ, του Νετανιάχου, λέγοντας ότι δεν θα μας πει κανείς τι θα πουλήσουμε και σε ποιον θα το πουλήσουμε. Σαν να του έλεγε ότι έλα εδώ να κουβεντιάσουμε, αλλά δεν θα μας πει τι θα πουλήσουμε και ποιο θα πουλήσουμε. Και τώρα, επειδή διαβάζω έντονα και ο Βασίλης κυρίως εδώ που έχει καλό ρεπορτάζ και παρακολουθεί καιρό, λέει ότι υπάρχει ένα σχέδιο πλαίσιο για το Κυπριακό, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε λύση. Πώς θα έχουμε λύσει όταν η Τουρκία πια λέει για δύο κράτη και εμείς λέμε κάτι το εντελώς αντίθετο, θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλλά έχω δει τόσα πράγματα να συμβαίνουν στην πολιτική που. Α, εντάξει. Θα το αποδεχθούμε και αυτό. Αν μπορείς, μόνο βάλε αυτό. Ο κ. Θεοδωρικάκος χθες μίλησε για το θέμα της μείωσης των τιμών. Και βάλε το δεύτερο, αν μπορείς. Το δεύτερο για τα καύσιμα. Γιατί ανακοινώθηκε μια αύξηση στο. Μάλλον μια μείωση στο πετρέλαιο 10 λεπτά προχθές. Για να δεις τι λέει ο κ. Θεοδωρικάκος για τα καύσιμα.
2: Ο Πρωθυπουργός προχθές ανακοίνωσε πρόσθετη στήριξη στον ντίζελ με 10 λεπτά στην Αντλία. Σε αυτό θα πρέπει να προσθέσετε τα 5 λεπτά που βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια. Επομένως, προστατευόμαστε κατά 15 λεπτά σε κάθε λίτρο από την αυξημένη τιμή. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι προφανές ότι αν συνεχιστεί ο πόλεμος, τέτοιου είδους μέτρα θα χρειαστεί να παραταθούν.
0: Για την αμόλυβδη τίποτα, παιδιά, μόνο για το πετρέλαιο. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε ψυχή που δεν έχουμε πετρέλαιο και έχουμε αμόλυβδη. Δηλαδή, η μέση τιμή, πόσο είναι σήμερα, κάτσε έξω ματιά. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είναι σήμερα που μιλάμε 1,92 με 1,99 αναλύτρο στην περιοχή της Αττικής. Να υπάρχουν και κάποιες φθηνότερες και κάποιες ακριβότερες επιλογές. Εγώ χθες είδα με τα ματάκια μου πάνω από 2 ευρώ, 2,00 κάτι. Ναι, είδα με τα ματάκια μου σε πρατήριο στο Κυφισό. Στο Κυφισό. Στο Κυφισό το είδα. Δεν έχω πάρει ποτέ εκεί βενζίνη. Αλλά το είδα 2 και κάτι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Που πάλι το έχασα. Αλλά αυτό το βρω που θα πάει. Βάζεις ωραία μουσκούλα όμως ενδιάμεσα. Κατάλαβες και το καλύπτεις ωραία. Έχετε και εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά? Εκεί που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζουν το σπίτι, το τσέκαρες, το αυτοκίνητο είναι καλυμμένο. Με εκείνη την εκκρεμότητα τι έγινε? Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα το τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance για να ασφαλίσεις εύκολα online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι σου και για να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησής σου. Και κάπως έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Intermission που λέγαμε και στα σινεμά παλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Λοιπόν, πάμε Βουλή, γιατί ο κόσμος πάει και έρχεται. Λοιπόν, τον κύριο Χουρδάκη περιμένουμε στη μία ώρα να πάει από ανεξάρτητος να πάει στο Πασόκ. Τώρα έχουμε και φρέσκα κουλούρια. Όμως ο Γιάννης Πολίτης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Γιάννης Πολίτης έχει και το ρεπορτάζ σήμερα που διάβασα στην απογευματινή και συμμετέφερα και επιβεβαίωσε και ο Τσουκαλάς πριν από λίγο στο ραδιόφωνο. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλή σου μέρα, Σωτήρη. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Τι μεταγραφή έχουμε τώρα?
1: Μεταγραφική περίοδο, να πούμε ότι έχουμε και στο ποδόσφαιρο. Φαίνεται ότι έχουμε και στη Βουλή.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν έχει πολλές. Ναι, στη Βουλή γίνεται χαμός. Για λέγε. Ναι.
1: Ο κακός χαμός, θα λέγαμε. Σήμερα το πρωί υπέβαλε την παραίτησή της από τους Δημοκράτες προοδευτικό κέντρο το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. Μέχρι πρώτης αντιπρόεδρος η κυρία Μυρτό Κοροβέση.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν έχει ούτε τρεις εβδομάδες που έχει ορκιστεί βουλευτής. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι είχε εκλεγεί ότι ήταν στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 23 και με τις όλες καραμπόλες.
0: Ήταν στο ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής Τέταρτη, ναι, ναι. Είχε βγει. Παραιτήθηκε ο κύριος Καλαμέρος, παραιτήθηκε ο Χρήστος Πύρτζης. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου και ήταν η σειρά της και ανέλαβε βουλευτής Ανατολικής Αττικής. Δεν ήταν σε κόμμα, γιατί δεν υπήρχε κόμμα Δημοκρατών, αλλά ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος. Αυτό σημαίνει Βέβαια. Ότι πάει για άλλες πολιτείες. ΣΥΡΙΖΑ θα πάει, φαντάζομαι.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Α, όχι.
1: Μην τη δούμε προς...
0: Πασοκάρα?
1: Προς το Πασόκ.
0: Α, είναι η Πασοκάρα. Μάλιστα. Αναγεννάται εκ της τέφρας της, βλέπω. Μεταγραφές πολλές, Γιάννη. Προς το Πασόκ, ναι, για πες.
1: Ναι, ναι, έτσι λένε οι πληροφορίες, βέβαια να επιβεβαιώσουν.
0: Είναι ο
1: κύριος
0: Χριστοδουλάκης, βέβαια, εκεί στην Ανατολική Αττική, που είναι δαγκόνι, δεν είναι, δεν παίζεις μαζί του. Είναι... Και είναι η βάση Αναστασίου, έτσι.
1: Είναι η βάση Αναστασίου.
0: Που είναι και μία θέση πριν από αυτό που έχει πει, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσοι περισσότεροι στο ψηφοδέλτιο, τόσο το καλύτερο, μπας και ανέβουν λίγο τα ποσοστά του.
0: Το Πασόκ στην Αττική και στην Αττική γενικότερα.
1: Και
0: μάλιστα.
1: Γενικότερα.
0: Μέχρι το τέλος της εκπομπής έχουμε άλλα 11 λεπτά. Αν φύγει κανένας άλλος, μας το λες.
1: Μόνο αν μου επιτρέπεις 5 δευτερόλεπτα, αφήνει και ένα ιστερόγραφο στην μακροσκελή ανάρτησή της που εξηγεί τους λόγους της αποχώρησης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι πολιτικές διαδρομές αλλάζουν, οι αξίες όμως είναι αυτές που πρέπει να μένουν σταθερές.
0: Έτσι λένε πάντα οι βουλευτές όταν φεύγουν και αλλάζουν κόμμα, λένε, δεν άλλαξα εγώ αξίες. Τα κόμματα άλλαξαν. Αν δεις κανένα, είσαι πιο μικρός από μένα, έχω κάνει βουλή πολλά χρόνια. Άμα δεις κανένα βουλευτή να λέει, πώς το λένε, άλλαξα. Ιδέες. Εγώ οι ιδέες μου είναι ίδιες, τα κόμματα αλλάζουν. Ιδέες γι' αυτό και φεύγω, κατάλαβες. Θέλω να σου πω κατά άλλα ότι η κυρία Κοροβέση είναι μια πολύ, πολύ αξιόλογη κοπέλα, νέα δικηγόρος. Δικηγόρος πρέπει να είναι 26-27 χρονών, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ναι, ναι, ναι. Είναι νεότατη, ο μπαμπάς ήταν εκεί πέρα αυτοδιοικητικός, νομίζω, πολλά χρόνια στην Βορειοανατολική Αττική. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί σε προσωπικό επίπεδο, την έχω γνωρίσει σε πάνελ. Δηλαδή, ευγενέστατη και μια χαρά προ δημόσιο λόγο, είναι και δικηγόρος.
1: Είναι και ευγενής παρουσίας του κοινοβουλίου.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι και δικηγόρος, είναι πολύ, έτσι, πάρα πολύ καλή παρουσία. Θα είναι μια καλή μεταγραφή για το Πασόκ. Θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά Γιάννη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Θα τα πούμε.
0: Πού είναι ο Μάρκος, πού είναι ο Νίκος να μας λένε για το Πασόκ που δεν λέμε κουβέντα. Σήμερα έχουμε φάει τη μισή εκπομπή με το Πασόκ. Λοιπόν, όχι, παίζουμε. Κάτσε γιατί τώρα δεν έχω ξεχαστεί λίγο. Έχουμε να βγάλουμε κι άλλο καλεσμένο, δεν έχουμε? Ναι, νομίζω ναι. Τι εννοείς κι άλλο?

0: Λοιπόν, παρακαλώ να ακούσουμε την κυρία Αλεξία Τασούλη. Α, την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, είπαμε δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχουμε ραντεβού Μπίμπι Τραμπ, Τραμπ Μπίμπι στην Ουάσιγκτον. Είχε αναβληθεί αυτό, ήταν να γίνει πριν από 2-3 εβδομάδες. Αναβλήθηκε γιατί για κάποιον έκτακτο λόγο. Που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ εμάς, γιατί θα υπάρχει το θέμα των F-35 στην κουβέντα. Και βέβαια υπάρχει και μια κινητικότητα στο Κυπριακό που κάποιοι αισιοδοξούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε λύση. Εγώ είμαι από τους κάποιους άλλους που λέω σιγά μην δούμε λύση. Λοιπόν, θα πω με όλη τη σημασία της λέξης, διακεκριμένη συντάκτρια του Υπουργείου Εξωτερικών, πάρα πολλά χρόνια το καλύπτει και την εκπομπή στην Αυτεμπορική, και τη βλέπουμε τακτικά σε ρεπορτάζ από το εξωτερικό να μιλάει σε ξένα μέσα για διάφορα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό και για εκείνη και για μας. Και είναι και φίλη μου η Αλεξία Τασούλη. Καλημέρα, Αλεξία.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια
0: αρκετά,
1: μαζί.
0: Αρκετά, και
1: είσαι πιο μικρή. Μαζί και στην τηλεόραση, οπότε έχουμε παράλληλα δουλέψει για πολλά χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, οπότε έχουμε εμπειρία και οι δύο.
0: Ναι, όχι στο ρεπορτάζ μου, στο διεθνές, στο εξωτερικό αυτού του Υπουργείου Εξωτερικών, εσύ έχεις πολύ μεγαλύτερο, δεν το συζητώ. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αυτό το ραντεβού Τραμπ-Νετανιάχου τι μπορεί να σημαίνει?
1: Λοιπόν, καταρχήν κρατάμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Νετανιάχου στις ΗΠΑ. Έχει συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο ηγέτη τον έχει υποδεχτεί ο Τραμπ. Οπότε αυτό κάτι σημαίνει. Τώρα, η συνάντηση αυτή για εμάς χωρίζεται σε δύο σκέλη που αξίζουν την προσοχή μας. Το πρώτο είναι ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Νετανιάχου πηγαίνει εκεί πιεζόμενος από τις εκλογές που έχει στη χώρα του τον Οκτώβριο. Πηγαίνει για να ζητήσει, για να παρακαλέσει τον Τραμπ να μην κάνει περισσότερες διπλωματικές παραχωρήσεις στην Τεχεράνη, ώστε να το αξιοποιήσει αυτό ως διπλωματικό όπλο στο εσωτερικό του για να πάρει τις ψήφους και να κερδίσει ξανά τις εκλογές. Το δεύτερο όμως που μας αφορά λίγο περισσότερο έχει να κάνει με τα F-35. Νομίζω θα είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο σε αυτή τη συνάντηση η Τουρκία και τα F-35. Έχει τη σημασία ότι ο Τραμπ διαμόρφωσε κλίμα χθες με τη φράση του ότι κανείς δεν λαμβάνει αποφάσεις για τις πωλήσεις εκτός από μένα και ότι η Τουρκία είναι εξαιρετικός σύμμαχος. Αυτές οι δύο ατάκες που νομίζω δημιουργούν ένα κλίμα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι η Τουρκία θα πάρει αύριο τα F-35, τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά συστήματα, αλλά νομίζω ότι ο Τραμπ το έκανε περισσότερο, το είπε περισσότερο, με αυτή τη ροή του λόγου και την ορμή που έχει στο δημόσιο και προφορικό του λόγο, για να λειτουργήσει ως μοχλό πίεσης προς τον Νετανιάχου, για να διαμορφώσει ένα κλίμα στο επίπεδο της ανταλλαγής που θα έχουν στη συνάντηση που θα έχουν μεταξύ Ιράν και F-35. Νομίζω θα είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη συνάντηση και τα αποτελέσματα θα τα δούμε ίσως και πάρα πολύ γρήγορα, διότι ξέρουμε ότι ο Τραμπ μιλάει πολύ μπροστά στις κάμερες. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει τον Νετανιάχου και να δούμε αν ο Νετανιάχου μπροστά στις κάμερες, μέσα στο Λευκό Οίκο, θα θέσει θέμα απαγόρευσης και μη προχώρηση στην Τουρκία
0: τον 35. Να σε ρωτήσω, πότε είναι, ξέρουμε ώρα που είναι η συνάντηση αυτή?
1: Είναι ώρα Ελλάδος σήμερα το βράδυ, είναι
0: νύχτα.
1: Εξημερώματα Τετάρτη.
0: Α, εντάξει, άρα αύριο το πρωί θα έχουμε εικόνα δηλαδή, έτσι δεν είναι?
1: Αύριο το πρωί, για όσους ξενυχτήσουν από απόψε το βράδυ θα μπορούν να δουν το διάλογο.
0: Όσους ξενυχτήσετε, ωραία. Πες μας και με δύο κουβέντες, τι κινείται εκεί στην Κύπρο και δίνει μια κτίδα αισιοδοξία σου? Ότι... Γιατί λέω, το ένα λέει, τη μία πλευρά λέει δύο κράτη και το έχει ξεκόψει εδώ και χρόνια πια. Η άλλη πλευρά λέει τη γνωστή θέση, δικοινωτική, πώς το λένε, διζωνική ομοσπονδία. Πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή σε αυτά τα δύο πράγματα που είναι το ένα ανάποδο από το άλλο?
1: Ναι, ότι επειδή είσαι πολύ επιφυλακτικός με την εξέλιξη του Κυπριακού, θα συμφωνήσω μαζί σου. Είναι πολύ χαμηλές οι προσδοκίες, είναι πολύ χαμηλά τα αποτελέσματα που μπορεί να περιμένουμε. Νομίζω ο Γκουτιέρες θυμίζει ότι είναι η τελευταία του προσπάθεια. Το Δεκέμβριο παραδίδει τα κλειδιά, δεν θα είναι πια γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Θέλει λοιπόν να παρουσιάσει μια τελευταία προσπάθεια να δείξει ότι κάτι κινείται, ότι κάτι αφήνει λίγο πριν να τελειώσει τη θητεία του. Θα έχουμε το περίφημο δείπνο ταυτόχρονα με τον Χρυστοβουλίδη και τον Ερχουμάν. Ο Ερχουμάν είπε χθες ότι εντάξει, έρχεται ο Γκουτιέρες, είναι καλοδεχούμενος, οπότε δεν συνιστά λύση ότι έρχεται ο Γκουτιέρες στην Κύπρο, ούτε συνιστά την αρχή ή το τέλος μιας διαδικασίας. Επομένως, νομίζω ότι το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι μια κοινή δήλωση, μια δημόσια τοποθέτηση από τον Γκουτιέρες, ότι θα ξαναξεκινήσουν οι συνομιλίες για το Κυπριακό. Όμως αυτό που είπε, που είναι και η ουσία, ότι έχουμε η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η Τουρκία στην ουσία θέλει δύο ξεχαριστά κράτη, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που θέλει η Κυπριακή Δημοκρατία. Άρα για την ώρα δεν υπάρχει πεδίο σύγκληση.
0: Ξεκινάνε από πολύ μεγάλη απόσταση. Γι' αυτό λέω, πού να καταλήξουν. Αυτό θέλει χρόνια και ζαμάνια, φαντάζομαι.
1: 52 χρόνια το περιμένουμε. Δηλαδή, διαπραγματεύσει κρατούν τόσα χρόνια. Έχουμε και τον ναυάγιο των συνομιλιών το 2017 στο Grand Montana, που τότε είχαν διαφωνήσει για το καθεστώς εγγυήσεων, για την αποχώρηση του τουρκικού στρατού, για τα επιμέρους διακυβερνητικά θέματα που
0: πάντα μπορεί, κάτι βρίσκεται.
1: Αυτά δεν αλλάζουν. Αυτά δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τη μία μέρα στην άλλη. Ούτε ο κ. Χρυστοδουλίδης θέλει να δείξει υποχωρητικότητα, γιατί και αυτός πιέζεται πάρα πολύ στο εσωτερικό του. Επομένως, το καλύτερο που έχουμε να περιμένουμε σήμερα και αύριο από τις συνομιλίες του Κουτιέρη είναι μια πολιτική δήλωση στήριξης και αισιοδοξίας ότι ξαναξεκινάνε οι συνομιλίες. Αλλά και εδώ είμαστε πάρα πολύ.
0: Να πω το κλασικό, ότι μακάρι αυτό να μπορέσει κάποια στιγμή να ευοδοθεί. Να πω και αυτό που πιστεύω, ότι έχουν βολευτεί οι δύο πλευρές σε ένα καθεστώς σαν αυτό που ισχύει τώρα και δεν νομίζω ότι θα θελήσουν να το αλλάξουν, ή θα έχει κάποιος το πολιτικό, θα πάρει το πολιτικό κόστος να το κάνει αυτό και να βρεθούν ταυτόχρονα και δύο να πάρουν πολιτικό κόστος, γιατί θα είναι πολιτικό και στις δύο πλευρές.
1: Ναι, δύσκολο, και μην ξεχνάμε ότι θα πάμε σε δημοψήφισμα. Αν και αυτό υπάρξει λήξη, θα πάμε σε δημοψήφισμα.
0: Γι' αυτό λέω.
1: Όλοι θυμόμαστε τι έγινε με το δημοψήφισμα.
0: Αλεξία, θα σε ευχαριστούμε. Μπορεί και αύριο να μιλήσουμε ξανά, αν έχουμε νεότερα για το θέμα, κυρίως με τη συνάντηση Τραμπ-Μπίμπι, να δούμε τι προπήγε από αυτό, αν μπορεί και εσύ βέβαια.
1: Βέβαια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, Αλεξία Τασούλη, η συνάδελφος. Και κάπου εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων, πλουσιότατο. Έχω τίποτα που οφείλω? Όχι.
2: Ναι,
0: οφείλω. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις 11888.gr, πατάς επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, σε καλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο. Μπες και εσύ στο 11888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. Λοιπόν, δεν θα με παγιδεύσετε σήμερα. Σήμερα θα είναι 11 με 12 η Στέλλα Καντώνα και 12 με 1 θα είναι η Στέλλα Καντώνα με το Θανάση Βουσκίδη. Σωστά. Πρώτο Θεό. Σε όλα λέω πρώτο Θεό, έτσι κι αλλιώ. Ευτυχώ εσύ εδώ και δεν είναι ο Βασίλη, γιατί μου το κόβε το πρώτο Θεό. Κατάλαβε. Με κοιτάει λογοκρισία στο πρώτο Θεό. Λοιπόν, η Στέλλα σίγουρα θα είναι εδώ γιατί τη βλέπω κιόλα. Οπότε εκείνη θα σα κάνει παρέα την επόμενη ώρα. Τώρα, αν θα είναι με παρέα τη δεύτερη ώρα ή όχι το Θανάση, δεν το ξέρω, θα το δούμε. Καλώ τον κύριο Βασίλη Ντέτσικα, μπήκε μέσα για το αρτιότερο ειδήσιο του ελληνικού ραδιοφώνου. Θα μάθετε όλα όσα έχουν συμβεί ως τώρα. Αν έχει γίνει το τελευταίο πεντάλεπτο καμιά. Καμιά άλλη ανεξαρτητοποίηση με το φαράβουλευτή, το άντι να σου πω, δεν παίρνω και όρκο, αλλά θα το δούμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, τα λέμε αύριο με το καλό.
3: Και αύριο, tomorrow, θα είμαστε κεφάλι μαζί, all together, με ένα χαρούμενο πρωινό πρόγραμμα. Wow, thank you very much for listening, ladies and gentlemen. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Goodbye to everybody. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Την προσχώρηση ανεξάρτητων βουλευτών στο ΠΑΣΟΚ ακόμα και σήμερα, ανακοίνωσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα θα ανακοινώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Θέμα ημερών είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη, ενώ φουντώνουν τα σενάρια περί προσχώρησης και της Θεοδόρας Τζάκρη. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Επίσης, την ενίσχυση της οικονομικής αυτονομίας των Δήμων, την αναγέννηση των κοινοτήτων με ξεχωριστή κάλπη και την καθιέρωση μετοχικών διαδικασιών λήψη αποφάσεων από τους πολίτες. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη, την οποία μπορούν να οικοδομήσουν οι ηγέτες στην Κύπρο, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος σήμερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κατασχέθηκαν στην Αττική μετά από ελέγχους της περιφέρειας. Το Ήλιον εντοπίστηκε εργοστάσιο που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την παραγωγή και διακίνηση κρεατοσκευασμάτων. Προέκυψε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις τροφίμων σε 6 περιφερειακές ενότητες της Αττικής. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι 3 συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός 7χρονου. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, στη στιγμή του δυστυχήματος εκτελούνταν εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης κοντά σε παροχή υγραηρίου. Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο, άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Έρευνες των αρχών στο Βόλο για τον εντοπισμό του άνδρα που επιτέθηκε με μπαλτά στον 69χρονο πατέρα του ύστερα από καυγά. Ο πατέρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Μυτιλίνη, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Δωδεκάνησα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις 5,7 και 5,8 ρίχτερ σημειώθηκαν στην απομακρυσμένη κομιτεία Σινχάη στη βορειοδυτική Κίνα. Στα αθλητικά, σήμερα η ανακοίνωση ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν θα αναλάβει νέος προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει απόψε πρεμιέρα στο 500 της Ουάσιγκτον.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,04% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας υπερκαλύφθηκε κατά 1,8 φορές το ομόλογο των 300 εκατομμυρίων ευρώ του ομίλου Άκτορ. Υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 540 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα να έχουμε, παιδιά. Καλό μεσημέρι σε κάποιους άλλους που είστε πολύ πρωινοί. Είστε συντονισμένοι στον Παραπολιτικά FM στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Όπως κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα, θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία σε δίωρη εκπομπή που ξεκινά ευθύς αμέσως. Την πρώτη ώρα θα την πάμε παρέα. Την δεύτερη θα συνδράμει με την εκλεκτή του παρουσία ο κύριος Θανάσης Φρουσκίδης. Όπως πας, ας πούμε, για παράδειγμα, στα κέντρα διασκέδασης και τα μεγάλα ονόματα βγαίνουν μετά τις 12. Κάπως έτσι το κάνουμε κι εμείς. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά, υγιείς πάνω απ' όλα και φάτους. Αν δεν είστε και φάτοι, κάντε μια προσπάθεια, γιατί όλα είναι στο μυαλό, που λέει και ένας φίλος μου. Όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα. Τα άλλα μισά είναι στο στομάχι. Τα έχουμε φάει αυτό ακριβώς. Μπαίνω κι εγώ τώρα εδώ πέρα μέσα. Λέω, τι παγωνιά είναι αυτή. Και ποιος το λέει, εγώ, που είμαι η επιτομή, να ξέρεις, που ζητάει κατεξοχήν κρύο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει εδώ. Στρώνετε δέρμα με τον ξενάκι προηγουμένως. Τσιτώνετε δέρμα κάτι. Συμβαίνει κάτι. Παγωκίστε. Δεν ξέρω τι να πω. Τέλος πάντων. Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου. Η γενεθλιάζουσα Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Το κορίτσι μας έχει γενέθλια. Τα καλύτερα της ευχόμαστε της Κατερίνας, η οποία φρόντισε να συνδράμει και αυτή με τη διατροφή που κάνουμε τις τελευταίες μέρες και έχει φέρει κάποια γλυκά τα οποία είναι έτσι. Όπα, όπως το πες. Είναι όπα. Είναι όπα. Χρόνια πολλά στο Κατερινάκι, να τη χαιρόμαστε λοιπόν. Καλείτε στο 211 10 80 880. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για ό,τι τραβάει η καρδιά σας σήμερα. Είναι ελεύθερο το θέμα. Μπορεί, χθες το βράδυ να καυγαδίσατε και να θέλετε, ας πούμε, να σας πούμε την άποψή μας. Μπορεί να θέλετε να σας δώσω μια συμβουλή. Να πάτε διακοπές, για παράδειγμα. Κάτι τις προάλλες άκουγα, ρε παιδί μου, κάποια ζευγάρια που μου έλεγαν ότι πηγαίνουν διακοπές μαζί και παίρνουν και την πεθερά. Για να κρατάει τα παιδιά. Αυτό δεν ξέρω τώρα πώς θα το σχολιάσω. Τώρα θα μου πεις, εσύ κούκλα μου, τι σχολιάζεις. Δεν σε αφορά το θέμα, αλλά εντάξει, όταν λέμε πας διακοπές, ποια είναι η έννοια των διακοπών. Θρίλερ, να το τόπο χάλαρες, θρίλερ. Τώρα θα μου πεις και πού να αφήσει όλο το παιδί του. Τι να κάνει, να προσλάβει προσωπικό, κοστίζει. Θέλει και όλος να ξεκουραστεί, κατάλαβες. Λοιπόν, λέω ότι αν καλέσετε στο 211 1080 880, η κυρία Μαρία Ιωάννου θα σας καλημερίσει, το έτερο κορίτσι μας, το καταπληκτικό. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Για να πιάσουμε τον παλμό των ημερών, γενικότερα δηλαδή, ξεκινάμε ευθύς αμέσως με το σύνθημα που όλους μας ενώνει.
1: Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είναι καλοκαίρι και είμαι μέσα στην καλή χαρά. Απολαμβάνω λιακάδες, απολαμβάνω τη ζέστη, απολαμβάνω τη θάλασσα και όλα τα καλά. Είναι καλοκαίρι και νιώθω υπέροχα. Είμαι κάθε μέρα μέσα στην καλή χαρά.

0: Επίσης, αφού ξεκινήσαμε με τα γενέθλια, καλό θα ήταν να πούμε και καμία γιορτή. Μην νομίζετε, δεν έχω ξεχάσει τα του Τσίπρα, θα πούμε αργότερα. Σήμερα, παιδιά, είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Αγία Σιρήνης Χρυσοβαλάντος. Χρόνια πολλά στις Σιρηνούλες που μας ακούν, στο Βαλάντι εννοείται, στον Ακάκιο και σε όλους τους τέλος πάντων εορτάζοντες και εορτάζουσες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Είχαμε την Αγία Παρασκευή από το Σαββατοκύριακο, φάει γλυκά εκεί, του Αγίου Παντελεήμονος χθες, φάει γλυκά και εκεί. Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντος σήμερα. Δηλαδή, και να θες, ρε παιδί μου, πώς λένε κάποιοι νηστεύουν μέχρι το 15 Αύγουστο, πώς να νηστέψεις, δεν μπορείς. Δεν μπορείς, δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Με αυτά και με αυτά θα ολοκληρώσουμε το ποτπουρί, όχι κιόλας, των γιορτών ήθελα να πω παιδί μου, δεν πάω σε διάλειμμα γιατί πρέπει να πούμε και καμία άλλη είδηση. Με ένα μίνι αφιέρωμα που επιφυλάξαμε στον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στον πρόεδρο Αλέξη. Ο πρόεδρος έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια πολλά, με υγεία και χαρές. Ναι, μαζί με την πλατή, παιδί μου. Τι, χώρια. Αφού έχει και η πλατή γενέθλια σήμερα και ο Τσίπρας γενέθλια σήμερα, μαζί. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τα γιορτάσουν, βέβαια, μαζί. Αλλά είναι την ίδια μέρα, πώς το λένε, 28 του μήνα. Απλώς η πλατή είναι μωρό, κατάλαβες. Δηλαδή τώρα ο άλλος είναι γεννημένος το 74, όπως καταλαβαίνεις. Κατερίνα είναι γεννημένη το 94. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, παρακαλώ.
1: Να ζήσεις Αλέξη και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης.
2: Και χρόνια πολλά.
3: Πολλά.
2: Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
4: Η ελπίδα έφτασε.
3: Έφτασε, έφτασε.
2: Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως.
4: Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια. Είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια.
2: Και όλοι να.
5: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
6: Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα.
7: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
8: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
7: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
9: Γιατί γνώρισα τον Αλέξη και κατάλαβα ότι είναι καθαρός, πεντακάθαρος σαν το διαμάντι.
4: Έχουμε χέρια καθαρά, μυαλό ανοιχτό και ψυχή βαθιά.
10: Μπράβο Τσίπρα! Wow! Happy birthday!
0: Αυτά επιφύλαξε η υπηρεσία ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στον πρόεδρο. Χρόνια πολλά και πάλι να πούμε. Εντάξει, κάνουμε χιούμορ προφανώς. Έτσι όπως το πάμε, δηλαδή σε λίγο θα γίνουμε ελληνοφρένεια εδώ πέρα. Αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε την ελληνοφρένεια ούτε στο μικρό τζαχτυλάκι. Κάνουμε κι εμείς μια προσπάθεια όμως τη δική μας. Λοιπόν, αφήνουμε πίσω τις γιορτές, τα γενέθλια και τα πανηγύρια. Πάμε σε άλλα πανηγύρια κοινοβουλευτικού χαρακτήρα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον συνάδελφό μας, τον Γιάννη τον Πολίτη, κοινοβουλευτικός συντάκτης των παραπολιτικών. Είναι η μέρα σήμερα τέτοια. Τα ακούσατε πρώτη, θέλω να πιστεύω, προηγουμένως στον Σωτήρη εδώ, τα επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια κινητικότητα γενικότερα. Πάνε, έρχονται βουλευτές ανεξάρτητοι από εδώ, άλλοι φεύγουν. Ο Γιάννης θα μας τα πει αναλυτικά. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, Στέλλα, εδώ από τη Βουλή. Πρωτού πάμε στα του Κοινοβουλίου να πάρω μια πάσα από τα γενέθλια του πρώην Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Είχε πει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του ότι ήταν από τα πρώτα μωρά που γεννήθηκαν τις πρώτες μέρες μετά από
0: μεταπολίτευση. Σωστό.
11: Και να περάσουμε τώρα στα καθημάσια εδώ στο Κοινοβούλιο.
0: Να σου πω, έχει και κανένας άλλος γενέθλια σήμερα ή το έχουμε καλύψει?
11: Όχι,
0: το έχουμε καλύψει για σήμερα. Ωραία, αρκετά. Και αύριο μέρα είναι.
11: Έχουμε και αύριο και μεθαύριο.
0: Γενικότερα, ναι, σωστό.
11: Λοιπόν, κινητικότητα παρατηρείται στις τάξεις κεντροαριστεράς. Ο ανεξάρτητος βουλευτής ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης Μιχάλης Κουρδάκης σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον Ιβάν Δουλάκη, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η προσχώρησή του στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας στο Σωτήρη ξανά και το επιβεβαίωσε αυτό πριν από λίγα λεπτά. Το λέω για τον κόσμο που ενδεχομένως να μην ήταν εκείνη την ώρα στην ακρόαση. Δεν ξέρω αν έχουμε τον Γιάννη, τον έχουμε, μας ακούει.
11: Ναι, ακούγομαι.
0: Ναι, Γιάννη,
11: λοιπόν, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα αρχίσει πλέον 33 βουλευτές και ενδεχομένως μέχρι και το τέλος Αυγούστου να έχουμε και άλλες προσχωρήσεις από τις τάξεις των ανεξάρτητων. Η Ήδη ακούγονται τα ονόματα του Ναυάρχου Αναποστρατεία και ανεξάρτητου βουλευτή επικρατείας του Βαγγέλη Αποστολάκη και άλλα ονόματα.
0: Με την κυρία Κασιμάτη, ας πούμε, για παράδειγμα, τι γίνεται, την κυρία Τζάκρη, όλα αυτά που βρίσκονται, σε τι
11: σημείο. Η κυρία Κασιμάτη ακόμα είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι.
11: Μένει να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το πότε και θα ανεξαρτοποιηθεί για να ακολουθήσει στη συνέχεια η προσχώρησή της στο ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα.
11: Δηλαδή, είτε αυτό θα γίνει την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο, είτε προς το τέλος πριν τις εκλογές.
0: Σωστό.
11: Έτσι.
0: Επίσης, η κυρία Τζάκρη είναι ανεξάρτητη, σωστά.
11: Πολύ σωστά, η Θεοδώρα Τζάκρη είναι ανεξάρτητη βουλευτής Πέλλας. Mm-hmm. Την Παρασκευή, μάλιστα, στο Προεδρικό Μέγαρο φωτογραφήθηκε με τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, με πολλούς να εικάζουν ότι αυτό αποτελεί μια κίνηση καλής θελήσεως από την κυρία Τζάκρη, έτσι ώστε να λιάνει τα όσα είχαν υποθεί στο παρελθόν για τον πρώην Πρωθυπουργό από την πλευρά της. Mm-hmm. Και βέβαια να πούμε ότι η περίπτωσή της εμπίπτει και στο τροποποίηση του καταστατικού που έχει γίνει από το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με τις θητείες.
0: Ναι.
11: Η κυρία Τζάκρη, επειδή είναι βουλευτής πάρα πολλά χρόνια, ναι, υπάρχει ένα θεματάκι εκεί και μένει να λυθεί για να δούμε αν θα προχωρήσει η προσχώρησή της.
0: Έχουμε βέβαια νεότερα και με την κυρία Κοροβέση σήμερα, που δεν σχετίζονται βέβαια με το ΠΑΣΟΚ. Προς το παρόν τουλάχιστον.
11: Όχι άμεσα θα έλεγα.
0: Ναι, αυτό λέω, προς το παρόν τουλάχιστον.
11: Η κυρία Κοροβέση παραιτήθηκε από το κόμμα του Στέφανο Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, σήμερα το πρωί, με μια μακροσκελή ανάρτηση, στην οποία εκθέτει τους προβληματισμούς της και τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε, ενώ αφήνει και ένα υστερόγραφο ότι μπορεί οι πολιτικές διαδρομές να αλλάζουν, αλλά οι αξίες παραμένουν σταθερές.
0: Ναι.
11: Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυρία Κοροβέση βρίσκεται στα ραντάρ της Χαριλάου Τρικούπη προκειμένου να ενισχυθεί το ψηφοδέλτιο της Ανατολικής Αττικής. Mm-hmm. Όπου ήδη υπάρχει.
0: Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε πώς ξεκινάει κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω γιατί έχω στο μυαλό μου και τον κύριο Πέτρο Παπά, την κυρία Ράνια Θρασκιά. Να, τώρα για παράδειγμα την κυρία Κοροβέση. Μετά στηρίζεις Κασελάκη για ένα διάστημα, φεύγεις από τον Κασελάκη και πας μετά Χαριλάου Τρικούπη.
11: Γίνεσαι και αντιπρόεδρος του κόμματος.
0: Γίνεσαι και αντιπρόεδρος του κόμματος, άμα σου κάτσει.
11: Όπως και η Θεοδώρα Τζάκρη.
0: Ναι, σωστό.
11: Έτσι, δηλαδή,
0: και μετά πας Χαριλάου Τρικούπη.
11: Κοίταξε, αν θέλουμε να πάμε λίγο στα πολύ παλιά χρόνια.
0: Αν να πάμε ακόμα πιο πίσω.
11: Αν θυμάσαι, όπως όλοι θυμόμαστε, στα χρόνια του Μνημονίου υπήρχαν διάφοροι.
0: Ήταν αυτό μια καθημερινότητα.
11: Από το ΠΑΣΟΚ με προορισμό το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και τούμπαλι.
11: Ανατείλει το άστρο του και τούμπαλι, όπως ακριβώς το λες.
0: Απλώς τώρα, Γιάννη μου, δεν είναι τα χρόνια του Μνημονίου. Οπότε θεωρητικά δεν υπάρχει και δικαιολογία. Να πούμε μέσα σε όλα για να κλείσουμε πάντως αυτή την κινητικότητα που υπάρχει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, γιατί υπάρχουν και οι βουλευτές που έχουν παραιτηθεί, ότι χθες είδαμε και αυτό το βίντεο με τον κύριο Γιώργο Καραμέρο που ανεβαίνει στο πλοίο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και σχολιάστηκε έτσι αρκετά με την εγγραφή του ως μέλος.
11: Ναι, τον τρόλαρ είναι, να πούμε, η ομάδα αλήθεια στον κύριο Καραμέρο.
0: Και η κυρία Γεροβασίλη, την οποία εγώ έτυχε και με την οποία συνομιλήσαμε στη δεξίωση στο Προεδρικό, καταλάβαμε ότι θα είναι οι εξελίξεις έτσι ραγδαίες τώρα από τον Αύγουστο και μετά. Καταλάβαμε.
11: Ακριβώς, ναι, και λίγο πριν, είτε λίγο πριν τη ΔΕΘ, είτε λίγο μετά θα υπάρχουν έτσι νέες εξελίξεις. Αναμένουμε και την επίσημη ανεξαρτοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Καθώς υπάρχουν έτσι νέες εξελίξεις, αναμένουμε και την επίσημη ανεξαρτοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη μέχρι το τέλος της εβδομάδος.

Λοιπόν, να κλείσουμε και με κάτι άλλο κοινοβουλευτικό για να τελειώσει αυτό το πακέτο, το οποίο έτσι ίσως να είναι και κάπως τύπου βαρετό. Ενδεχομένως να το ακούσατε χτες, να παρακολουθήσατε και δελτία ειδήσεων. Με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας και ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών, που προέρχονται βέβαια από τα δεξιά της δεξιάς, εγκρίθηκαν στην πρώτη ψηφοφορία χθες η προσαναθεώρηση προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τα άρθρα του Συντάγματος. Αυτό βέβαια δεν πήγε πολύ καλά, γιατί πέραν το ότι δεν υπήρξε διακομματική συνένεση, είχαμε και το παρόν της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη σε ό,τι αφορά τη χρονική διάρκεια για τη θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, επειδή δεν υπήρξε αυτό που λέμε ευρεία συνένεση, πολύ απλά δεν θα μπορεί στην επόμενη Βουλή να πάρει το πράσινο φως κάποιο άρθρο με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 151. Θα χρειαστεί κάτι περισσότερο. Τώρα θα μου πεις, εδώ πέρα δεν μπορούν να συνενέσουν για το ότι ο ήλιος ανατέλει από την Ανατολή και δει από τη Δύση. Τι περιμένεις κι εσύ? Όχι, έχει το ενδιαφέρον του, γιατί μπορεί αυτά να ακούγονται κάπως έτσι, πώς να το πω, τεχνικά, αλλά έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία τα της συνταγματικής αναθεώρησης και θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα. Τώρα, θα πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Μόλις γυρίσουμε, θα ανοίξουμε το φάκελο με τον εξοδικαστικό και τις οφειλές, που είναι ένα κεφάλαιο και πολυσύνθετο. Και η κυρία Αριάδνη Νούκα θα μας δώσει χρηστικές πληροφορίες. Θα δούμε αργότερα τα της μεγάλης εικόνας με τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν μου πείτε εμένα που θα δώσω F-35. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός τα έλεγε αυτά. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα συμβουλέψω τον πρόεδρο Τραμπ τι θα κάνει. Αυτά λίγο πριν συναντηθεί με τον Νετανιάχου, τα είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Και βεβαίως, όπως θα κάνουμε καθημερινά, θα ταξιδέψουμε την πρώτη ώρα και σε ένα από τα υπέροχα νησιά μας. Προηγείται το διάλειμμα.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι.

0: σκοτεινό οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Ρε παιδιά, έχετε πάρα πολύ χιούμορ. Λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέλλα. Η πεθερά είναι πραγματικό θησαυρό στις διακοπές. Είναι το καλύτερο αξεσουάρ για τις οικογενειακές διακοπές. Την παίρνεις πάντα μαζί σου. Προωθημένες απόψεις, παιδιά. Μπράβο σας. Επίσης, τώρα που πρόλαβα να κάνω έτσι μια. Να βγάλω κεφάλι διάδρομο, τώρα που πήγαμε σε διαφημίσεις, μου έλεγε εδώ η Μαρία για το κάμπινγκ. Το ελεύθερο που κάνει εκείνη. Δεν ξέρω εσείς. Κάνετε γενικά κάμπινγκ, κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ. Είναι άλλο το οργανωμένο, άλλο το ελεύθερο. Έκανες κι εσύ τι ελεύθερο. Ελεύθερο. Είναι σκληροπυρηνικό το ελεύθερο, γι' αυτό το λέω έτσι. Ωραίο, σ' άρεσε εσένα. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, εμείς είμαστε πάλι κάποιοι που θέλουμε το στρώμα να είναι κάπως έτσι. Μάλλον έχουμε μεγαλώσει ηλικία και θέλουμε το στρώμα να είναι κάπως αφράτο, ρε παιδί μου. Έτσι, να... Α, ήτανε, σ' άρεσε, ήταν εντάξει. Το παίρνεις μαζί στο στρώμα, χαλαρή. Και ρωτάω, εμείς είμαστε απροετοίμαστοι, ρε παιδί μου, από αυτά, κατάλαβες, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στα άλλα παιδιά, τα πιο σκληροπυρηνικά, που έχουν να κάνουν με το κεραμίδι στο κεφάλι, που δεν θέλουμε να μας πέσει βεβαίως το κεραμίδι στο κεφάλι. Για το λόγο αυτό έχω τη χαρά να συνομιλώ με την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος, εξειδικεύεται βεβαίως στο αντικείμενο. Τι κάνετε, κυρία Νούκα, καλημέρα σας.
1: Κυρία Καντώνα, καλά δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, τώρα έχουν έρθει και οι πρώτες ζέστες του καλοκαιριού. Έχουμε και αυτές τις ρυθμίσεις που ευτυχώς που έτσι τίθενται σε εφαρμογή. Το θέμα είναι πόσο ακριβώς βοηθούν τον κόσμο να εξασφαλιστεί και να μην του έρθει η κεραμίδα στο κεφάλι, αυτό που λέμε. Για τον εξοδικαστικό μιλάμε πάντα. Θέλω λίγο να μας βοηθήσετε να δούμε τι είναι αυτό που το καινούριο που ισχύει για τον κόσμο που είναι τώρα στην ακρόαση. Για να ξεκινήσουμε λίγο, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
1: Λοιπόν, η πρώτη αλλαγή που έγινε στον εξοδικαστικό μηχανισμό αφορά το όριο των χρεών με τα οποία κάποιος δανειολήπτης ή οφειλέτης, γιατί δεν αφορά μόνο τράπεζες ή πας, αφορά και ΔΟΗ, αφορά και ΕΦΚΑ, γενικά.
0: Ένα πακέτο, ας πούμε, είναι μια ομπρέλα.
1: Ακριβώς. Ενώ το όριο ήταν, θα έπρεπε να έχεις χρέη συνολικά 10.000 και πάνω, πλέον έχει γίνει 5.000 και
0: έχει
1: πάνω.
0: Έχει πέσει.
1: Έχει πέσει, ναι, αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Κυρίως μικροφυλέτες σε ταμεία, εννοώ ταμεία ασφαλιστικά και ΑΟ, ΔΟΗ και φυσικά και αν υπάρχουν μικροδανειοδοτήσεις που μένουν σε κρεμότητα. Εάν λοιπόν τα χρέη είναι 5.000 ευρώ και πάνω, πλέον μπορεί κάποιος να ενταχθεί στον εξοδικαστικό. Να πούμε ότι τα χρέη στο δημόσιο και, και στον ΕΦΚΑ ρυθμίζονται σε έως 240 δόσεις, ενώ τα χρέη προς τους χρηματοδοτικούς φορείς έως 420 δόσεις, με ένα επιτόκιο 3% σταθερό για τα τρία πρώτα χρόνια. Αυτή είναι η αλλαγή που ήδη είναι σε εφαρμογή. Μάλιστα. Υπάρχει και άλλη αλλαγή, η οποία θα ισχύει από 20 Σεπτεμβρίου και μετά.
0: Ωραία.
1: Την οποία την περιμέναμε πάρα πολύ, την περίμενε οι δανειολήπτες αυτήν την αλλαγή, αλλά λίγο έχουν απογοητευτεί από τον τρόπο που ήρθε αυτή η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Και αφορά το δικαίωμα του δανειολήπτη, όταν το επιθυμεί, να μπορεί να δίνει, αν έχει ας πούμε το σπίτι του και ένα πατρικό ή ένα οικόπεδο ή ένα εξοχικό, να ρυθμίσει μόνο τα χρέη που αφορούν το σπίτι, την αξία του σπιτιού, να καταβάλει μόνο αυτά τα χρήματα και να συνενέσει στο να πάρουν το άλλο ακίνητο που υπάρχει, έτσι ώστε να απομειώσει την οφειλή του και να μπορέσει πιο εύκολα με μια μικρότερη δόση.
0: Σε αυτό προϋπόθεση είναι κάποιος να έχει μπει στον εξοδικαστικό.
1: Αυτό προϋπόθεση είναι να έχει μπει στον εξοδικαστικό, αλλά όταν εξαγγέλθηκε, θυμίζω, τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο εξαγγέλθηκε.
0: Την άνοιξε, ας πούμε, ναι.
1: Έτσι όπως εξαγγέλθηκε, θεωρούσες ότι την πρωτοβουλία αυτής της ρύθμισης θα την έχει ο δανειολήπτης, που ήταν και το αναμενόμενο.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς όμως την πρωτοβουλία δεν την έχει ο δανειολήπτης. Την πρωτοβουλία την έχει ο σέρβισερ.
0: Και άρα δηλαδή πώς θα γίνει τώρα αυτό δηλαδή.
1: Πώς θα γίνει αυτό. Περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι ανταπόκριση θα έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μόνο αν θέλει ο σέρβισερ να το προτείνει μπορεί να γίνει.
0: Τώρα για να, μιλάμε σε πραγματική βάση, υπάρχουν ποτέ σέρβισερς που προτείνουν κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, σκέφτομαι τώρα έτσι, κάνω μια...
1: Πραγματικά και εγώ δεν ξέρω από τι εφαρμογή θα έχει στην πράξη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί επιλέχθηκε αυτή η λύση, ενώ θα έπρεπε να έχει επιλεγεί η άλλη λύση αυτονοήτως. Δεν ξέρω αν θα πέσει στις καλένδες όλο αυτό και τελικά δεν θα έχει καμία απολύτως εφαρμογή.
0: Τώρα,
1: απλά,
0: ναι.
1: Απλά να περιμένουμε να το δούμε βασικά, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική, ναι. Αν με ρωτάτε.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που επειδή είναι και καλοκαίρι και υπάρχει και μια ραστόνη, ξέρετε, τον Αύγουστο, ενδεχομένως να έχει στο μυαλό του ότι έλα μου, ωραία, άστο, θα το δούμε από Σεπτέμβριο. Μιλάω πάντα για ανθρώπους που έχουν πάρει δάνειο, που υπάρχουν ακίνητα, πρώτη κατοικία. Θέλω λίγο να μας πείτε την ΑΒ για το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος να μην πιστεύει ότι αυτά θα λυθούν από μόνα τους. Θέλω λίγο να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, να είναι σαφές. Γιατί ακούω περιπτώσεις που μπορεί τώρα κάποιος να θεωρήσει ότι είναι υπερβολικές, ότι έχουν πληστηριαστεί σπίτια από κόσμο που πίστευε ότι έλα μωρέ, θα βρούμε μια λύση.
1: Εννοείται ότι αυτό υπήρχε και το πίστευαν και αυτό καλλιεργείται και πάρα πολύ. Ξέρετε ποιες χρονιές και ξέρετε και από ποιο.
0: Ναι.
1: Από ποιους.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ισχύει αυτό.
1: Δημιουργήθηκε λοιπόν μια αίσθηση στον κόσμο ότι δεν υπάρχει περίπτωση στην Ελλάδα, όχι τώρα, έχει χρόνια, στην Ελλάδα να κουμπίσουν την πρώτη κατοικία. Αυτό ήταν λάθος. Ήταν λάθος που καλλιεργήθηκε αυτή η εντύπωση. Και σας το λέω αυτό γιατί έχω κάνει πάρα πολλές συζητήσεις. Όταν ρωτούσα, ας πούμε, τους δανειολήπτες, μα καλά, γιατί δεν κάνατε κάτι.
0: Ναι. Γιατί δεν πίστευαν ότι έχουμε την κουλτούρα του πληστηριασμού, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Ναι, αυτό, για την πρώτη κατοικία μιλάω πάντα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πιστεύανε ότι δεν θα έρθει η ώρα που θα τους πάρουν τα σπίτια. Με αποτέλεσμα, αυτή η εντύπωση που τους είχε δημιουργηθεί, να τους φέρει σε πάρα πολύ δυσχερή θέση για τον εξής λόγο. Διότι οι οφειλές αυξήθηκαν πάρα πολύ, λόγω τόκων ανατοκισμών και τα λοιπά, και πραγματικά εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή να επέμβει η πολιτεία οπωσδήποτε σε αυτό το ζήτημα, οπωσδήποτε, γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν αυτά τα πράγματα και δεν είναι πραγματικές οφειλές. Ναι, είναι πραγματική οφειλή, αλλά δεν μπορεί ένα κεφάλαιο π.χ. 100.000 να έχει γίνει 300.000 και να περιμένουμε να πληρωθεί. Θα βγει στο σφυρί και το σπίτι του δανειολήπτη και το σπίτι του εγγύτη. Γιατί ξέρετε ότι δάνειο χωρίς εγγύτη πολύ δύσκολα να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για να μην βγει λοιπόν στο σφυρί κάποια πρώτη κατοικία, τι πρέπει να κάνει ο κόσμος?
1: Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν δεν έχει πάρα πολλά περιθώρια αντίδρασης, δυστυχώς, γιατί και ο εξοδικαστικός δεν είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Mm-hmm. Είναι ένα εργαλείο το οποίο, ωραία, κάποιοι μπορούν να προστατευτούν. Και αυτό φαίνεται και από τα αποτελέσματα του εξοδικαστικού. Όταν μιλάμε για 2.600.000 δανειολήπτες που εμπλέκονται με αυτή την υπόθεση κόκκινα δάνεια, με τα επίσημα στοιχεία που έχουν δοθεί.
0: Σημερινός αριθμός τώρα λέμε αυτό.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μα και η έκθεση η ευρωπαϊκή της προάλλης που δημοσιεύθηκε για αυτόν τον αριθμό μιλούσε. Λοιπόν, μα το έχουν πει και οι σέρβισεροι ήδη για αυτόν τον αριθμό. Και έχουν μέσω του εξοδικαστικού ρυθμίσει 64.000.
0: Έτσι, μιλάμε τώρα, είναι μια σταγόνα στον ωκεανό αυτό.
1: Αυτό ακριβώς συζητάμε. Λοιπόν, άρα σίγουρα θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικός ο εξοδικαστικός. Και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλη προστασία. Καμία.
0: Ναι.
1: Καμία προστασία. Απολύτως. Να είναι στο χέρι του σέρβισερ, αν δεν δεχτεί κάποια διμερή διαπραγμάτευση, να γίνει μια ρύθμιση.
0: Mm-hmm.
1: Και με τον εξοδικαστικό, αυτό που λέμε, κύριε Αγκατώνα, κάποια στιγμή να μην δίνονται μόνο οι αριθμοί με τους οποίους γίνονται οι ρυθμίσεις, γιατί κάθε μήνα ξέρετε έχουμε τόσα ρυθμίστηκαν, να μας πούνε πόσα από αυτά παραμένουν.
0: Α, σωστό είναι
1: αυτό
0: που λέτε.
1: Πόσα ξανακοκκίνησαν.
0: Γιατί είναι πολύ πιθανό να μπει κάποιος σε μία ρύθμιση και με το καλημέρα να μην έχει τη δυνατότητα να τη διατηρήσει, ναι, και ξανά μάνα το ίδιο. Δηλαδή το βλέπουμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις.
1: Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί ο εξοδικαστικός δυστυχώς είναι δομημένος με τη λογική του πιστωτή.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, να το εξηγήσω. Λαμβάνεται υπόψη κυρίως η αξία του ακινήτου ή της ακίνητης περιουσίας, αν υπάρχει πάνω από ένα ακίνητο. Και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου όμως, το εισόδημα του δανειολήπτη. Μπορεί όμως να λέει ότι λαμβάνεται υπόψη, αλλά στην πράξη εμείς βλέπουμε ότι δεν λαμβάνεται υπόψη.
0: Το οποίο εισόδημα στις περισσότερες περιπτώσεις έχει μεταβληθεί θεαματικά και επιταχύρω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Σαφέστατα, γιατί πάρα πολύ κόσμο τουλάχιστον. Γιατί υπάρχει και η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και όλα αυτά που τρώνε την αγοραστική δύναμη. Την δύναμη.
0: Εδώ όλοι έχουν αλλάξει επάγγελμα, κυρία Νούκα. Έχουν μείνει άνεργοι. Θέλω να πω, έχουμε δει τραγικές μεταβολές σε οικογενειακή κατάσταση ανθρώπων τα τελευταία, ας πούμε, 15 χρόνια.
1: Βεβαίως, αλλά και το εισόδημα που πριν από π.χ. 3 χρόνια τάφερε σήμα-τσίμα, 4 τέλος πάντων, τάφερε σήμα-τσίμα πέρα, τώρα δεν υπαρκεί. Πόσους συμπολίτες μας ακούμε μετά τις 15-20 του μηνός δεν έχω λεφτά? Όχι για να δώσει δανείο, δεν έχω λεφτά να επιβιώσω.
0: Σωστά, λοιπόν, έχετε δίκιο.
1: Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει πάνω σε αυτό το ζήτημα. και να λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα, ας κάνουν περισσότερες δόσεις. Τι για να κάνουμε
0: τώρα. Να πω κάτι, για να έχουν και νόημα οι ρυθμίσεις. Γιατί το νόημα μιας ρύθμισης.
1: Ακριβώς.
0: Ποιο είναι, να μπορεί να μπαίνει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται για να προστατεύεται. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα.
1: Να προστατεύεται και να ξαναγυρνά πάλι στην οικονομική ζωή.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: εγώ περιμένω.
1: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι εκτός από την οικονομική ζωή. Κάτι ανάλογο με τον νόμο Κατσέλη και με αυτές τις αιτιολογίες που πραγματικά ήταν πάρα πολύ κέρυες και πολύ σημαντικές οι αιτιολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και ήταν η υποδομή πάνω στην οποία εκδόθηκε η πρόσφατη απόφαση.
0: Αναμένουμε και τις ανακοινώσεις της περιβόητης της Θεσσαλονίκης, που είναι έτσι αυτό που λέμε παραδοσιακά κάθε έναρξη ακαδημαϊκής σεζόν στην πρώτη γραμμή, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια έκπληξη, αν θα ακούσουμε κάτι έτσι που, καινούριο που να μην το έχουμε κατά νου. Εμείς πάντα ελπίζουμε στα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ανούκα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, καλή ξεκούραση. Να είστε καλά.
1: Επίσης. Γεια σας.

Λοιπόν, παιδιά, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, θέλω να πω το εξής. Να σταθούμε λίγο στο πρωτοσέλιδο της απογευματινής, που πραγματικά σήμερα είναι έτσι αποκαλυπτικό. Για ποιο λόγο το λέω? Αφορά στα μυστικά για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Το ξέρατε σε αυτό? Έχετε καθόλου στο περιβάλλον σας κόσμο που να έχει φωτοβολταϊκό? Εγώ έχω, θέλω να σου πω, έτσι. Έχω μια περίπτωση, δύο φίλοι μου. Ο ένας μένει στην Παλίνη, θα μου πεις εντάξει, είναι πιο ας πούμε έξω από την Αθήνα. Και ο άλλος έχει σπίτι στους Αγίους Αναργύρους και έχουν φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Εξοικονόμησε έως 20% με ελάχιστο κόστος αγοράς εγκατάστασης 800 έως 1000 ευρώ. Θα μου πεις είναι λίγο. Όχι, ρε παιδιά, δεν είναι λίγο. Αλλά μειώνουν τρομερά το μηνιαίο λογαριασμό του ρεύματος. Γι' αυτό το αναφέρω. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα για να γελάσουμε λίγο, εσύ που γιορτάζεις τώρα το 15 Αύγουστο. Τι δώρο θες να σου φέρουμε? Θες ένα φωτοβολταϊκάκι? Ξύνεσαι? Ένα φωτοβολταϊκάκι για τον μπαλκόνι? Να το κοτσάρουμε εκεί πέρα να το έχετε. Δεν σε χάλασε. Okay, μια ακόμα καλύτερα. Κατά τα λοιπά, για να έχετε έτσι και μια εικόνα για το τι παίζει με τα υπόλοιπα. 3 δισεκατομμυριάκια μόνο βάρη στους συνεπείς καταναλωτές από τα φέσια των υπολείπων. Καλό. Μόνο για τα 25, οι απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος ήταν 2,98 δισευρώ. Επαναλαμβάνω, μόνο για το 25 οι απλήρωτοι λογαριασμοί 2,98 δισευρώ. Καλό. Καλό. Γι' αυτό λέω, βάλτε το φωτοβολταϊκάκι εκεί πέρα, μπας και σωθούμε. Γιατί δεν βλέπω διαφορετικά πρόοδο

0: Δηλαδή, έτσι όπως το συζητάμε εδώ πέρα τώρα, όποιος καταφέρνει και φεσώνει περισσότερο το κράτος και κατ' επέκταση εσύ μπαίνει στη δικασία και πληρώνει τα σπασμένα, είναι ο μεγαλύτερος μάγκας αυτή τη χώρα. Έτσι. Λυπούμεθα που το λέμε αυτό και το σχολιάζουμε, αλλά υπάρχει μια μερίδα συμπολιτών μας που την έχουν παιδιά αυτή την κουλτούρα. Έτσι, και ούτε και τους νοιάζει. Σκασιλάρα τους. Πρέπει να υπάρχει όμως μια πολιτεία, έτσι, για να προστατεύει και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε λίγο αυτά, πάμε στα του Τραμπ, διότι ο πρόεδρος επιμένει για τα F-35 και κανείς δεν πρόκειται να του πει τι θα πουλήσει, διότι έχει κάνει ο ίδιος τους προγραμματισμούς του. Θα πάμε να πούμε καλό μεσημέρι πια στον κύριο Λιακάκο, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που ξέρει άριστα του διεθνούς δικαίου. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι στην πάντα λαμπερή Στέλλα Γκαντώνα.
0: Εντάξει, κύριε Λιακάκο, είστε πραγματικά κάθε φορά όχι ευγενής, τι να πω, η επιτομή της ευγένειας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Είμαι θαυμαστής καταρχάς. Οφείλω να το λέω όχι μόνο εγώ.
0: Τα ακούτε αυτά εδώ στο σταθμό υπόλοιποι, για να ζηλέψετε, ακούστε τα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε έτσι και λίγο χιούμορ. Θέλω λίγο να μου πείτε πώς ακούσατε τον αποφασισμένο, θα έλεγα εγώ, Αμερικανό πρόεδρο να προωθήσει την πώληση των μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, ανεξάρτητα από το τι κολλήματα μπορεί να υπάρχουν ως προς το Κογκρέσο και τα σχετικά. Απέρριψε με επιδεικτικότατο, θα έλεγα, τρόπο τις αντιρρήσεις που εκφράζει το Ισραήλ και όλοι οι υπόλοιποι. Τι λέτε?
1: Εντάξει, ο πρόεδρος Τραμπ διέπεται από έναν ακράδαντο ναρκισισμό. Αυτό το έχουμε δει ούτως ή άλλως σε όλες τις δηλώσεις. Βέβαια, για να μπορέσει να προχωρήσει έτσι και να δώσει τα F-35, πρέπει να υπάρξει μια έτσι σωρία μεταρρυθμίσεων. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο νόμος Κάτσα στις Ηνωμένες Πολιτείες που απαγορεύουν οποιαδήποτε αποστολή πολεμικού υλικού στην Τουρκία. Υπάρχει επίσης και ο νόμος του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020 που μιλάει συγκεκριμένα ότι τα F-35 δεν μπορούν να πάνε στην Τουρκία. Η Τουρκία για να πάρει τα F-35 θα πρέπει να διώξει το σύστημα S-400.
0: Γιατί αποδείξει... τα λέει όμως ο πρόεδρος όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος κ. Λιακάκο? Αφού υπάρχουν τόσα κολλήματα, όπως σωστά αναφέρετε, γιατί εμφανίζεται πιο αποφασισμένος από πότε να προχωρήσει αυτή την ενέργειά του?
1: Νομίζω ότι ο πρόεδρος κάνει business και με τον πρόεδρο Ερντογάν, τον Σουλτάνο, επειδή έχουν μια πάρα πολύ εξαιρετική σχέση και μπορεί και εκείνος με συνοπτικές διαδικασίες να του κάνει τη δουλειά για οτιδήποτε θέλει, παρακάμπτοντας το κράτος δικαίου στην Τουρκία, προσπαθεί να τον έχει από κοντά. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι το Κογκρέσο κατά πάσα πιθανότητα στις επερχόμενες εκλογές θα αλλάξει πρόσημο, δεν θα είναι πια ρεπουμπλικανικό, και αυτό βέβαια λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν, των πληθωριστικών πιέσεων, της ανόδου της τιμής της βενζίνης το γαλόνι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι οι Αμερικανοί την Αντλία την υπολογίζουν πάρα πολύ και αν ανεβαίνει το κόστος στην Αντλία απογοητεύονται και είναι ο κύριος λόγος για να ψηφίσουμε κάτι άλλο. Οπότε το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να μπει αυτή τη στιγμή ο Τραμπ να προχωρήσει στο να δοθούν τα F-35, αλλά ακόμα και να κινηθεί η διαδικασία, στο ενδιάμεσο το Κογκρέσο θα τον μπλοκάρει. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το θεσμοθετημένο ποιοτικό πλεονέκτημα του Ισραήλ μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το λεγόμενο Qualitative Military Edge, το οποίο απαγορεύει κάθε αντίπαλο του Ισραήλ να έχει ανταγωνιστική αμερικανική τεχνολογία. Οπότε είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός στο τι θα καταφέρει. Και μην ξεχνάμε το πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι, το ελληνοαμερικανικό λόμπι.
0: Να σταθούμε λίγο σε αυτό, με αφορμή και την επίσκεψη του Νετανιάχου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τον κόσμο τώρα που μας ακούει, να πούμε ότι είναι η 7η επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου στην Αμερική. Θέλω λίγο να μας πείτε πώς διαβάζετε και εσείς τις αναλύσεις που προκύπτουν συνεχώς από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ότι αυτή η στενή συνεργασία και η αμοιβαία έπαινη κατά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχουν δώσει τη θέση τους σε κάτι άλλο διαφορετικό, δηλαδή από εκεί που ήταν μαζί Τραμπ και Νετανιάχου τώρα υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στα μεταξύ τους.
1: Βεβαίως και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, διότι ο Νετανιάχου συμπαρέστηκε τον Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος για την πολιτική του καριέρα, για την υστεροφημία του, για την συνέχεια, έτσι, για τις εξουσίες του, διότι μην ξεχνάμε ότι άμα χάσει το Κογκρέσο ο Τραμπ, άμα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, οι εξουσίες του περιορίζονται πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτός ο πόλεμος τον έχει κάνει τον πιο αντιδημοφιλή πρόεδρο αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έχουν πια όμως διαφωνίες τακτικής, αυτό θέλω να ρωτήσω. Τι συμβαίνει τώρα ανάμεσα στους δύο άντρες?
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, το Ισραήλ γενικά και ο Νετανιάχου βλέπει την πάυση με καχυποψία. Mm-hmm. Διότι αν οι αμερικανο-ιρανικές συνομιλίες οδηγήσουν σε περιορισμένη συμφωνία μόνο για το Ορμούς, το Ισραήλ θα θεωρήσει ότι το πυρηνικό πρόβλημα θα μείνει άλυτο. Mm-hmm. Αν η συμφωνία περιλάβει και τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και τους πυράβλους και τους πληρεξούσιους, τότε ίσως κερδιθεί έτσι χρόνος. Ο Νετανιάχου σίγουρα θα πιέσει για το δεύτερο σκέλος. Θα του πει τώρα αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να πιέσεις να συνεχιστεί ο πόλεμος, διότι βρίσκονται σε απόγνωση οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουν πώς μπορεί να λήξει αυτός ο πόλεμος.
0: Και από την άλλη, το διακύβευμα το πολιτικό για τον Νετανιάχου είναι τεράστιο, γιατί έχει εκλογές τον Οκτώβριο, να πούμε έτσι, και διεκδικεί νέα θητεία.
1: Διεκδικεί νέα θητεία, κατηγορείται για σκάνδαλα διαφθοράς. Εάν χάσει τις εκλογές, είναι πολύ πιθανό να δικαστεί. Από την άλλη, βλέπουμε ότι η αντιπολίτευση και αριστερότερα του Νετανιάχου κυρίως, ναι, δεν έχει ένα άλλο αφήγημα. Δηλαδή όλοι συμπλέουν στο ίδιο, οπότε τον Νετανιάχου προσωπικά τον συμφέρει να συνεχιστούν οι εχθροπραξίες, να φανεί ότι είναι εκείνος ο οποίος αντιστέκεται στο Ιράν, αντιστέκεται στη νέα τάξη πραγμάτων που θέλει.
0: Βέβαια είναι και το κομμάτι της Σαουδικής Αραβίας που πρέπει με κάποιο τρόπο να εξομαλυνθούν και οι σχέσεις αυτές. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό, έτσι, με τον πόλεμο να είναι σε εξέλιξη. Βάζω και αυτή την παράμετρο εγώ στο ενδιάμεσο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό που λέω έτσι ίσονος, αλλά.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε, φυσικά. Και μην ξεχνάμε ότι έγινε μια κίνηση τις προηγούμενες μέρες, η οποία για μένα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και περιέχει πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο. Μια ενδεχόμενη πυρηνική συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, με σκοπό ενδεχομένως να προσχωρήσει και στις συμφωνίες mm-hmm. του Αβραάμ, όπου έτσι θα διευκολυνθεί πάρα πολύ και το Ισραήλ, περιέχει τον κίνδυνο της διασποράς των πυρηνικών. Διότι με αυτόν τον τρόπο, αυτή τη στιγμή το πιο σκληρό, πιο εθνικιστικό στρατιωτικό καθεστώς των φρουρών της Επανάστασης που είναι στο Ιράν, mm-hmm. διότι δεν ξέρουμε αν ο Μοντάμπα Χαμενεή ζει και είναι αυτός επικεφαλής, οι φρουροί της Επανάστασης.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή που τρέχουν την κατάσταση στο Ιράν, δεν ξέρουμε εάν θα πούνε και θα δηλώσουν ότι για την πυρηνική τους ασφάλεια, για την mm-hmm. ασφάλεια μάλλον του Ιράν, θα χρειαστεί ένα πυρηνικό, η δημιουργία μάλλον έτσι ενός πυρηνικού όπλου.
0: Μάλιστα.
1: Και ακούγονται κιόλας τώρα ψήφιροι, υπάρχει ένα το λεγόμενο βουνό Τσεκούρι, το Peak Axe Mountain,
0: βουνό Τσεκούρι,
1: το οποίο βρίσκεται, έτσι λέγεται, βουνό Τσεκούρι. Υπάρχει μια ονομασία. Μάλιστα. Στο Ιράν τώρα είναι λίγο σιδηρόδρομος.
0: Καλά, φαντάζομαι.
1: Ότι κανείς δεν θα τη
0: κρατάμε
1: θυμάται,
0: αυτό που είπατε πάντως, το βουνό Τσεκούρι.
1: Ναι, ναι, το οποίο βρίσκεται έτσι 200 με 300 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης, ναι, και εκτιμάται ότι εκεί το Ιράν θα επανασυστήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις που φαίνεται, διαφαίνονται πυκνές, κύριε Λιακάκο. Θα δούμε αύριο τι θα γίνει σήμερα και μετά της Κύπρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε και την ανάλυση που μας δώσατε. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και σε εσάς.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια.

Λέει εδώ ο Μάκης, καλό μεσημέρι Μάκη, από τα Γιάννητσά. Εγώ λέει χρωστάω στο δημόσιο από ποινικά συγχωνεμένα 4.000, αλλά με τους στόχους έχει. Με τους τόκους, συγγνώμη. Και με τους τόκους ή με τους στόκους. Παίζει και με τα δύο. Έχουν φτάσει, λέει, στο Θεό. Δεν έχω εισπράξει ούτε ΦΠΑ, ούτε απέδωσα στο δημόσιο χρήματα. Έχω μηδενική φορολογική δήλωση και είμαι αμαία. Εντάξει, μιλάμε τώρα, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις αυτές. Τα συζητήσαμε, νομίζω, με την κυρία Νούκα εκτενώς. Επαναλαμβάνω ότι μια ρύθμιση όταν έρχεται είναι πάντα καλοδεχούμενη, αλλά πρέπει να κοιτάζουμε πόσος κόσμος μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση, πόσος κόσμος μπορεί να την εξυπηρετήσει. Διαφορετικά, παιδιά, είναι δωρονάδωρον.

Λοιπόν, τώρα εδώ λέμε με το χάλαρι ότι βλέπουμε μια σύνδεση που λέει με αεροπλάνα και βαπόρια εγκαταλείπουν οι Αθηναίοι το κλεινό ναύτη και είναι ο συνάδελφος τέλος πάντων. Και επίσης το καράβι είναι άδειο. Είναι άδειο γιατί έχει φύγει η Ρεσί Παναγιώτη. Όχι, έχει φορτώσει αυτό. Αυτό μπορεί να φεύγει σε λίγη ώρα. Το πρωί σου λέει. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό τώρα μπορεί να φεύγει το απόγευμα, για παράδειγμα. Κατάλαβες. Φύγανε οι πρωινοί, φύγανε. Οι πρωινοί, τι κατάλαβες. Τώρα είναι άδειο, αλλά υπάρχει μια προοπτική. Η αλήθεια πάντως είναι ότι έχει ξεφορτώσει πολλοί κόσμος από το λεκανοπέδιο. Έτσι. Δηλαδή τα πράγματα είναι πολύ. Όχι. Η Αθήνα, παιδιά, καταρχάς δεν αδειάζει ποτέ. Είναι μύθος ότι η Αθήνα αδειάζει. Άντε να αδειάζει 14 του μήνα και 15. Και αυτό παίζεται. Δεν γίνεται τώρα μια πόλη που είναι 5-6 εκατομμύρια, πώς έχουμε φτάσει, ξέρω εγώ. Αλλά σε σχέση με το πώς ήσουν, ρε παιδί μου, τον Ιούνιο, δεν συγκρίνεται τώρα αυτό, έτσι. Να πούμε ότι είναι η ώρα που προσπαθούμε σταθερά να συνδεθούμε με τα νησιά μας. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι οι δήμαρχοι είναι οι πιο τυχεροί άνθρωποι, κατάλαβες. Αλλά έχουν και φόρτο τώρα αυτές τις μέρες. Κατά το πρόγραμμα σήμερα είναι να πάμε στις Σποράντες, να συνδεθούμε σε λίγο με τη Σκιάθο. Σε περίπτωση τώρα, εγώ δεν έχω καταφέρει ποτέ να επισκεφτώ τη Σκιάθο, αλλά από φίλους ξέρω ότι είναι ένας καταπράσινος παράδεισος στο νησί αυτό. Έχεις πάει ποτέ, Σκιάθο? Έχεις πάει, Σε βλέπω κοσμογυρισμένο, ρε χαλαρή. Τι Σάλτσμπουργκ μου έλεγες χθες, τι Σκιάθο σήμερα, τι Καστελόριζο, δηλαδή. Είναι ωραίο νησί, Σκιάθος. Ωραίο. Η καλύτερη παραλία, τα Λαλαριά. Καλά το λέω. Δεν θυμάσαι. Τι θυμάσαι? Θυμάσαι τα πάντα από το Σάλτσμπουργκ και δεν θυμάσαι από τη Σκιάθο. Άκου τώρα να δει. Και δεν έχω και το Φουσκίδι εδώ, ο οποίος πολλές φορές παραθερίζει στη Σκιάθο, να ξέρεις. Θα μας τα πει τώρα την επόμενη ώρα που θα έρθει. Πάντως είναι μία από τις σούπερ επιλογές που μπορείτε να κάνετε αν επισκεφτείτε Σποράδες. Εντάξει, άλλοι είναι η Σκόπουλος και η Αλόνισος. Είναι ωραίο το σκηνικό και εκεί. Δηλαδή, εγώ έχω περάσει με το καραβάκι που παλιά το παίρνει από τον Αγίο Κωνσταντίνο. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το δρομολόγιο, νομίζω έχει κοπεί. Αν βρούμε το Δήμαρχο τα επόμενα δύο λεπτάκια, θα τα πούμε. Αλλιώς θα το αφήσουμε για κάποια στιγμή αργότερα.

0: Και μιας και λέγαμε έτσι για τις σποράδες που κατά καιρούς έχουμε δει, ας πούμε, στην Αλόνισο διάφορα έτσι θαλάσσια είδη. Τώρα εδώ βλέπουμε μια χαλαρή φώκια, παιδιά, στην παραλία της Τζιάς. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έτσι έχει αράξει, κάνει κάτι νάζια εκεί πέρα. Πάντως στο National Geographic, όσο περνάνε ο καιρός, έτσι το φτάνουμε. Και νομίζω, ναι, έχουμε τον κύριο Τζούμα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον εντοπίσαμε τον Δήμαρχο. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλώς ήρθατε από τη Σκιάθο, τι κάνετε?
0: Τι κάνετε, πώς είστε, Δήμαρχε?
1: Καλά.
0: Για
1: καλά,
0: δώστε καλά. Λίγο τον τόνο, τι γίνεται στο νησί, πώς πάμε από κόσμο. Δεν πιστεύω να έχει βγει καμιά φώκια και εκεί, όπως το εδώ στη Τζιά που βλέπουμε που βγήκε
1: και
0: λιάζεται.
1: Και εκεί είναι. Έχουμε μέχρι και εκείνες μας προτιμούν για τις διακοπές τους.
0: Να τα, αυτά είναι. Για πείτε.
1: Να σας πω ότι φέτος έχουμε έτσι μια αύξηση που μέχρι τώρα καταγράφεται στο περίπου 10% σε σχέση με πέρυσι, που και πάλι πέρυσι ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Έχουμε ξεκινήσει πιο νωρίς από ποτέ, δηλαδή 29 Μαρτίου με την πρώτη διεθνή πτήση και η τελευταία θα είναι 30 Οκτωβρίου. Δηλαδή και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είναι πάρα πολύ ωραία για διακοπές. Ξέρω πως για εμάς τους Έλληνες είναι δύσκολο, αλλά ξέρετε, είναι και πολύ οικονομικά σε σχέση με τώρα. Και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός και η θάλασσα είναι πολύ ζεστή. Δηλαδή, αν μπορεί κανείς, είναι ιδανικά.
0: Αυτά είναι για εμάς, Δημάρχε. Τον Οκτώβριο που έχουμε ήδη κουραστεί, να σας πω την αλήθεια, μάλλον μας βλέπω για Σκιάθο. Θα χρειαστούμε και άλλες διακοπές.
1: Ωραία που είναι τότε.
0: Είμαστε
1: και ήσυχα και υπάρχει μια ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας και είναι πολύ πιο οικονομικά. Είναι πραγματικά.
0: Και οι θάλασσες ζεστές, να πούμε έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ισχύει αυτό. Έχετε δίκιο.
1: Οπότε ας το σκεφτούμε και αυτό.
0: Το σκεφτόμαστε και αυτό. Θα έχουν κοπάσει και τα μελτέμια, πώς τα λένε, του Αυγούστου.
1: Ακριβώς, οπότε... του Αυγούστου, αν και δεν έχουμε εμείς πάρα πολύ.
0: Εσείς δεν έχετε, όχι.
1: Είναι προστατευμένη η περιοχή μας.
0: Δεν πειράζει, έτσι το λέμε σαν κίνητρο και αυτό.
1: Να σας πω ότι η Σκιάθος δεν είναι τυχαία έτσι, τόσο γνωστή και τόσο αγαπητή στον κόσμο, που τα τελευταία χρόνια είναι και όλο και περισσότερο αυτό το διαπιστώνουμε. Είναι, όπως λέμε, μικρό νησί συμπυκνωμένης ομορφιάς.
0: Μόλις 48, και με έντονο πολιτισμικό υπόβαθρο, να πούμε βεβαίως.
1: Μόλις 48 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μια ακτογραμμή 60 χιλιόμετρων που το 2019 από το Condé Nast Traveler, την αμερικάνικη έκδοση, ανακηρύχθηκε ως το νησί με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο. 600.000 αναγνώσεις ψήφισαν γι' αυτό. Το νησί με τις ομορφότερες παραλίες στον κόσμο. Υπάρχει τέτοια έτσι ποικιλομορφία, με λευκά βότσαλα, με τη χρυσή άμμο, με μαύρα βότσαλα. Και ακόμα και τον Αύγουστο, αν νοικιάσει κανείς μια βάρκα, γιατί δεν έχουμε και ανέμους όπως είπαμε πριν, μπορεί να βρει και μια παραλία και να είναι απόλυτα μόνος του.
0: Τέλειο.
1: Είναι μοναδικό αυτό και εδώ πάνω από 60 παραλίες. 100 χιλιόμετρα μονοπάτια, το μεσαιωνικό οικισμό, το κάστρο που είναι μοναδικό μνημείο, ο Μιστράς του Βορρά, όπως το έχουν χαρακτηρίσει οι ειδικοί, που μόλις πέρσι ολοκληρώθηκε η αποκατάστασή του.
0: Δωμάτιο τώρα θα βρούμε, αν αποφασίσουμε να πάρουμε τηλέφωνο για Αύγουστο.
1: Να σας πω, θα βρείτε δωμάτιο, με μια μικρή δυσκολία βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα καταλήμματα είναι έτσι οργανωμένα σε μικρή κλίμακα, διότι είναι οικογενειακές επιχειρήσεις τοπικές που τους ενδιαφέρει να περάσουν τη σκιαθήτικη φιλοξενία, οπότε δεν είναι και τόσο ακριβά. Υπάρχει βέβαια ποιότητα στην παροχή υπηρεσίας, το value for money που λέμε και στο χωριό μας. Δηλαδή εδώ ό,τι πληρώσει κανείς θα είναι και δίκαιο.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έχει την αίσθηση ότι είναι ακριβώς. Ωραία.
0: Και κάτι τελευταίο, τι θα φάμε ντόπιο, κάτι που
1: αυτό πήγα να πω, γιατί με κόψατε πάνω στην περιγραφή.
0: Σας κόβω, ξέρετε, γιατί με κοιτάνε άγρια τώρα, γιατί περνάει η ώρα.
1: Με κόψατε, γιατί ήθελα να πω και για την νυχτερινή ζωή που είναι έντονη, και για τα θαλάσσια σπορ που έχουμε 17 σχολές θαλασσίων σπορ, και ήθελα να πω και για την γαστρονομία, την περίφημη σκιαθήτικη, που τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, ξέρετε, η ποιότητα στα εστιατόρια και στις ταβέρνες. Να σας πω ότι το χαρακτηριστικό που το βρίσκει κανείς και σε πολλές, γιατί έχουμε κάνει και μια προσπάθεια μέσα από την γαστρονομική κοινότητα της Σκιάθου που έχουμε οργανώσει, να υπάρχει. Υπάρχει αυτή η τοπική κουζίνα στα εστιατόρια.
0: Τέλει.
1: Είναι το πάντρεμα των θαλασσινών με τα λαχανικά. Αυτό προέκυψε λόγω της τοπικής οικονομίας της εποχής και έχουμε καραβίδες, μάγρια χόρτα.
0: Σας ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι πεντανόστιμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιέζει ο χρόνος.
1: Να
0: είστε καλά. Καλή σεζόν. Καλό υπόλοιπο σεζόν. Φεύγουμε, παιδιά, για δελτίο ειδήσεων με Βασίλη Ντέτσικα. Σε πολύ λίγο με το έτερο αγόρι. Θα είμαστε παρέα.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Διαβάστε στην απογευματινή ενέργεια, ευρωπαϊκή άμυνα και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Μητσοτάκη με τον Αυστριακό καγκελάριο Στόκερ. Συνταγματική αναθεώρηση, οι βασικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αντιδράσεις προκαλούν οι ηχηρές απουσίες από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο. Οδηγός για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιών. Πόσο αποδίδουν, πότε συμφέρουν. Νίκη Κεραμέως. Διευρύνουμε το πλέγμα προστασίας της μητρότητας. Οι 6 βασικοί άξονες της υπουργικής απόφασης. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
3: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Πρόταση για τη δημιουργία κοινού μηχανισμού διαχείρισης του στενού του Ορμούς φέρεται να παρουσίασε το ΟΜΑΝ στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ασφαλής ναυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί η ένταση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση της ασφάλειας, της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κρέατος κατασχέθηκαν στην Αττική μετά από ελέγχους της περιφέρειας. Το Ήλιον εντοπίστηκε εργοστάσιο που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την παραγωγή και διακίνηση κρεατοσκευασμάτων. Προέκυψε παράνομη διακίνηση σε 20 διαφορετικές επιχειρήσεις τροφίμων σε 6 περιφερειακές ενότητες του Λεκανοπεδίου. Την προσχώρηση ανεξάρτητων βουλευτών στο Πασόκ ακόμα και σήμερα ανακοίνωσε μιλώντας νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, επιβεβαιώνοντας σχετικές πληροφορίες του παραπολιτικά.gr. Την ένταξή του στην κοινοβουλευτική ομάδα θα ανακοινώσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης. Το σχέδιό του για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατάργηση των αποκεντρωμένων διοικήσεων και την επαναφορά του δεύτερου γύρου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε στα social media. Η Μυρτό Κοροβέση στην ανάρτησή της τονίζει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω της συγκεχημένης πολιτικής κατεύθυνσης του κόμματος και της συνεχής μεταβολής και μεταλλάξης της στρατηγικής και της στόχευσής του. Μήνυμα ότι δεν μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη την οποία μπορούν να οικοδομήσουν ηγέτες στην Κύπρο, έστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ Αντώνιο Γκουτέρες, ο οποίος σήμερα θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον κατοχικό ηγέτη. Στόχος να αναζητηθούν οι προοπτικές που θα οδηγήσουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ενώπιον του ανακριτή το ζευγάρι, το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο, ο άνδρας κατηγορείται για θυνατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σεισμός 3,7 ρίχτερ σημειώθηκε στις Καριές του Αγίου Όρους. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 11 χιλιόμετρα δυτικά βόρειο-δυτικά από τις Καριές. Στη Διεθνή Ενημέρωση διαψεύδει η Ιρανική κυβέρνηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επίσημες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Στα αθλητικά, απόψε στις 8 Καμπούρ Βόλο σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Φενέρμπαχτσέ θα καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ Ραφαέλ Λεάο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,14% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Το Φεβρουάριο του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφιλέτες του δημοσίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. 12 και 6 πρώτα λεπτά. Είστε στον Παραπολιτικά FM. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα. Περιμένουμε και τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για να πορευτούμε παρέα τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξέρεις τώρα τι συμβαίνει, Παναγιώτη μου? Ού μπλέξει με γυναίκες. Δηλαδή, στο λέω εγώ. Τώρα, για παράδειγμα, αυτή την ώρα, αυτά τα λεπτά, θα ήσουν μόνο σου και θα το απολάμβανες. Ήμουνα με την Πλατή και την Μαρία έξω και είχαμε πιάσει μια συζήτηση που δεν μπορώ τώρα να τη μεταφέρω προφανώς στον αέρα. Και ξεχάστηκα. Δεν ήξερα τι ώρα είναι. Δηλαδή, λες τώρα, ρε παιδί μου, και αυτός ο Φουσκίδης, αντί να διευκολύνει λίγο την κατάσταση, εκεί. Εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Λοιπόν, παιδιά, Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Πλατή γενεθλιάζουσα στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Έχουμε πει ότι αν καλέσετε στο 211 1080 880 η Μαρία Ιωάννη θα σας πει το καλό μεσημέρι. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές, γιατί είμαστε σε, όχι απλώς καλοκαιράκι, σε βαρύ καλοκαίρι. Τελειώνει ο Ιούλιος και θέλω να μπαίνουμε σε καλοκαιρινό mood.

0: Ήθελα να πω ότι τι κρίμα που δεν είμαστε τηλεόραση, ακόμα τουλάχιστον, έτσι. Ήθελα να δείξω στο λαό, στον ελληνικό λαό τώρα εδώ, στους ακροατές αυτού του σταθμού, το outfit του Φουσκίδη σήμερα. Πραγματικά.
1: Πολύ ωραίο είναι.
0: Δηλαδή, ευτυχώς είναι ο Μιχάλης, εδώ και θα με βοηθήσει λίγο. Μιχάλη, μπορούμε λίγο να δείξουμε το outfit του Θανάση. Θα σου πω γιατί. Έχω ένα σκεπτικό, να πω γιατί. Και το δικό σου και το δικό μου είναι μια πρόταση, ρε Θανάση. Γιατί ναι, τώρα το καλοκαίρι, βέβαια, γιατί δεν πρέπει να είσαι κατάλληλα ενδεδειμένος και να παραμένεις και δροσερός.
1: Είναι...
0: Πώς τις προάλλες είχα έρθει εγώ με το καπέλο, για παράδειγμα, γιατί φροντίζει το κεφαλάκι σου από τη ζέστη, κατάλαβες. Γιατί γελάει καλά.
1: Εξαρτάται, καπέλο από καπέλο διαφέρει. Άλλο να βάλεις ένα καπελάκι, ας πούμε, τύπου τζόκεϊ και να φορέσεις αυτά τα κλασικά ή τα αθλητικά. Και άλλο εσύ που εμφανίζεσαι με καπέλο, λες και έχεις έρθει από το Αμάλφι.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ ίσα ίσα φοράω το καπελίνο.
1: Από την Ιταλική Ριβιέρα.
0: Παιδί μου, εγώ φοράω το καπελίνο για να με προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία. Χώριο ότι είμαι και λευκόδερμη, ας πούμε, και οι φακίδες εδώ πέρα έχουν φτάσει στο Θεό, κατάλαβε.
1: Εντάξει, λευκόδερμη, αλλά με τόσα μπάνια που κάνεις το καλοκαίρι. Γίνεσαι ένα.
0: Ναόμι Κάμπελ. Εγώ και η Ναόμι Κάμπελ. Το ίδιο και το αυτό.
1: Από την Καστοριά.
0: Τι ακούμε, παιδιά, σήμερα.
1: Είναι Ναόμι Κάμπελ από την Καστοριά.
0: Η καλαμπάκα τώρα εδώ πέρα θέλει να μας την πει, κατάλαβες. Λοιπόν, να σας πούμε το εξής τώρα, μιας και ήρθε ο Θανάσης εδώ πέρα και έχω το κέφι μου ανεβασμένο. Ναι. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας. Κυκλοφόρησε χθες ένα απίστευτο περιστατικό.
1: Είναι Ναόμι Κάμπελ των φτωχών, το θυμάσαι.
0: Καλά, αυτό σε πείραξε. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Το μόνο σας πρόβλημα είναι η οικονομική μου κατάσταση για την Ναόμι Κάμπελ να σχολιάσει.
1: Μα γι' αυτό λέμε των φτωχών.
0: Δηλαδή,
1: αλλά εσύ είσαι δικιά μας. Εμείς εσένα θέλουμε. Εμείς εσένα θέλουμε.
0: Μα δεν σχετίζομαι με την Ναόμι Κάμπελ. Ούτε των φτωχών, ούτε των πλουσίων, ούτε των μετρίων, ούτε των μικρομεσαίων. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Ούτε καν. Να θες να συγκριθώ με τις Καρντάσιαν, μάλιστα, ρε φίλε.
1: Αυτό είναι πιο λογικό, δηλαδή.
0: Είναι πιο λογικό. Θα σου πω γιατί στα κιλά είμαστε πιο κοντά κάπου.
1: Όντως.
0: Το τρώμε το φαΐ μας. Μα συγγνώμη, τώρα τις έχεις προσέξει λίγο.
1: Αλλά αυτό είναι τάση, είναι μόδα στην Αμερική, να ξέρεις.
0: Τάση δεν ξέρω, εδώ προσπαθούμε πάντως να το μαζέψουμε.
1: Λοιπόν. Τάση μέχρι ενός σημείου. Μην φτάσουμε και στα άκρα.
0: Λοιπόν, ήθελα να πω για αυτό το χριστιανό, ο οποίος μπήκε μέσα στο τραμ, είναι οδηγός. Έχει βγάλει το παπούτσι, άρχοντας, δροσίζεται. Καπνίζει ένα τσιγαράκι, πρέπει να είναι και στριφτό, εν ώρα δρομολογίου. Έχει κυκλοφορήσει το βίντεο, έχει παίξει και στα δελτία ειδήσεων. Είναι στην κονσόλα με τα ποδαράκια χαλαρός, έτσι, ωραίος, καπνίζει, ξαναλέω. Τώρα θα μου πεις το θέμα σου εσένα ποιο είναι. Το θέμα το δικό μου, όπως και όλων, είναι ότι όταν είσαι επαγγελματίας και είσαι σε ένα όχημα, είτε είναι τραμ, είτε είναι λεωφορείο, είτε είναι τρόλεϊ, είτε είναι ταξί, και κουβαλάς κόσμο μαζί σου, έτσι, δεν γίνεται ούτε να οδηγείς με τα ποδαράκια ψηλά, ούτε γίνεται σε ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς να ρίχνεις τη στάχτη όπου εσένα σου έρχεται. Το λέω αυτό γιατί αν θέλεις να πάρεις το αυτοκινητάκι σου, να το κάνεις τεκέ, δικό σου θέμα είναι. Κάν το, δηλαδή για παράδειγμα, στο σπίτι σας. Καπνίζετε εσείς και ρίχνετε τις στάχτες κάτω στο πάτωμα.
1: Έλα,
0: δεν
1: μόνο,
0: ξέρω, μόνο. Ρωτάω τώρα, έτσι.
1: Καταρχήν, ούτε όταν είσαι στο αυτοκίνητο σου πρέπει να καπνίζεις. Όταν είσαι εν κινήσει.
0: Ναι, λέω αν το κέφι του είναι αυτό.
1: Γιατί μειώνεται, ξέρεις.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς, το οποίο το πληρώνουμε οι Έλληνες φορολογούμενοι. Μέσα σε όλα να πούμε ότι έρχονται και τα παιδιά της Εθνικής Αντρών Πόλο. Και γίνεται εκεί πέρα η.
1: Θα του υποδεχθεί ο Μητσοτάκη, ξέρω εγώ.
0: Όχι, τον κύριο Κούβελο βλέπω.
1: Όχι, λέω μετά. Μπορεί και όλα πιθανό.
0: Τον κύριο Σίδωρο Κούβελο βλέπω πάντως. Σπήραν τα παιδιά χρυσό, δεν το συζητώ, πανηγυρική υποδοχή και ούτω καθεξής.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ωραία αυτά, ξέρεις, μέσα σε συνθήκες καλοκαιρινής ραστόνης, ας πούμε, και γενικότερης πίεσης.
0: Είναι ωραίο πιο αυτό του οδηγού.
1: Να έχουμε επιτυχίες γενικά.
0: Α, νόμιζα του οδηγού ότι είναι ωραίο. Λέω,
1: αυτό,
0: τι λέει τώρα.
1: Αυτό του οδηγού ήταν...
0: Παρατράγουδο, παρατράγουδο, παρατράγουδο.
1: Να ξέρω, τώρα δεν ξέρω, υπάρχουν περιθώρια κινήσεων για αυτές τις περιπτώσεις.
0: Διοικητικά μέτρα.
1: Ναι.
0: Αυτό. Okay. Θα περάσει από κανένα, πώς το λένε αυτό, ρε παιδιά, από καμιά, θα γίνει ΕΔΕ, κλασικά, σε αυτή τη χώρα για όλα γίνονται ΕΔΕ, να ξέρετε. Α, στο πειθαρχικό οδηγήθηκε. Στο πειθαρχικό της Στασί.
1: Είπε σήμερα χρόνια
0: τώρα
1: πολλά.
0: Το πειθαρχικό της Στασί, καταλαβαίνει τώρα.
1: Είπε χρόνια πολλά στον Αλέξη Τσίπρα που γενέθλια σήμερα.
0: Μόνο. Μόνο. Αντί να ζητάς συγγνώμη. Που δεν άκουσες το αφιέρωμα που επιφυλάξαμε στον πρόεδρο Αλέξη.
1: Ναι, ναι, γιατί είχα δουλειά το πρωί. Τώρα που ήρθα όμως, λέω και εγώ τα χρόνια μου
0: θέλεις
1: πολλά.
0: Να το επαναλάβουμε.
1: Εννοείται πόσο γίνεται σήμερα, 52,
0: 52. Μόνο 52.
2: Να ζήσεις. Αλέξη, και είσαι ηγέτης. Η κάθε σου λέξη ομόνια καταπέλτης.
3: Και χρόνια πολλά.
0: Πολλά.
3: Μεγάλος να γίνει. Η ελπίδα έφτασε!
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως.
3: Είμαι την αριστερά και τον αγώνα για την αξιοπρέπεια. Είμαι τη Μέρκελ και τα μνημόνια.
5: Και όλοι να λένε να ένα σοφό.
6: Ο Τσίπρας είναι ένας ηγέτης παγκόσμιας ακτινοβολίας από αυτούς που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια.
7: Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας και είμαι από την Ελλάδα.
8: Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους και όλες. Να ευχαριστήσω για τις ευχές.
5: Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά.
3: Δεν έχω προλάβει να αγαπήσω την καρέκλα μου.
8: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλήνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
9: Γιατί γνώρισα τον Αλέξη και κατάλαβα ότι είναι καθαρός, πεντακάθαρος σαν το διαμάτι.
3: Έχουμε χέρια καθαρά, μυαλό ανοιχτό και ψυχή βαθιά.
0: Μπράβο Τσίπρα, wow!
10: Happy birthday.
1: Ωραίο αφιερωματάκι.
0: Το οποίο έχει επιμεληθεί ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος, στον οποίο και ανήκουν τα εύσημα για
1: τα
0: άλλο
1: εύσημα,
0: ένα ηχητικό
1: το...
0: αυτή τη εκπομπή.
1: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Αυτή η έμπνευση του Κάτσιου, ρε παιδί μου, τι πράγμα είναι και αυτό. Δηλαδή, ξυπνάει το πρωί, πάω μέσα, μου λέει κάκο αυτό, άκου εκείνο, άκου το άλλο. Δηλαδή.
1: Βλέποντας και ακούγοντας όλη μέρα, κάτι μένει.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά τα συνθέτει όταν έρχεται η ώρα η κατάλληλη.
0: Για
1: και
0: την
1: βγαίνει...
0: εκπομπή του Φουσκίδη και τη Γκαντόνα.
1: Και όχι μόνο.
0: Και τώρα λέω για τη δικιά μα τρεφή.
1: Και βγαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα σε αυτό.
0: Εγώ α πούμε.
1: Καλό είναι να θυμόμαστε και να θυμώ ότι υπάρχει και να, ναι.
0: να
1: μαθαίνουν νέοι.
0: Μαθαίνουν ναι. Εγώ πάντως βλέποντάς έχω έμπνευση μονίμως, ρε παιδί μου, για κάποιο λόγο.
1: Εντάξει.
0: Με εμπνέει, ρε
1: μακάρι.
0: Παιδί. Κατάλαβες.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Ναι, όχι, δε, όχι αυτό όχι, απλώς, δεν είναι απλώς καλό. Για, δηλαδή, για τις επαγγελματικές συνεργασίες, ο συνεργάτης πρέπει να σου δίνει, κατάλαβες, έμπνευση. Για το σχόλιο, για το ένα, για το άλλο, πώς θα γίνει. Διαβάζεις. Να, ας πούμε, προηγουμένως έλεγα για τις πεθερές τις διακοπές.
1: Ναι, τι.
0: Λέγαμε για τις διακοπές γενικότερα, για το πόσες μέρες θα πάει ο κόσμος διακοπές. Κάποιοι που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ, κάποιοι άλλοι που φιλοξενούνται σε συγγενείς, άλλοι που ενοικιάζουν δωμάτια. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι που έχουν μικρά παιδάκια, εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρουν μαζί τους και τον έναν από τους δύο γονείς για να κρατήσει τα παιδιά, κατάλαβες.
1: Είναι λογικό.
0: Δηλαδή είναι αυτό που λέμε.
1: Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να κλείσει έναν αντίστοιχο χώρο, ναι, βολεύει. Ναι. Τι να κάνεις.
0: Το θέμα είναι ο χώρος που κλείσει.
1: Να σου πω κάτι, χαίρονται και οι άνθρωποι και οι παππούδες και οι γιαγιάδες, δηλαδή να προσέχουν τα παιδάκια και λίγο το καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτό λέω. Απλώς το ζευγάρι δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε, πάει διακοπές με το.
1: Το αφήνεις μετά στον παππού και στη γιαγιά και πας και ένα τριήμερο μόνο σου με τη γυναίκα σου.
0: Μ' αρέσει αυτό. Αυτό το λέει και ο Θάνος Ασκητής, να ξέρεις ότι είναι συνταγή. Ευτυχία αυτή. Το να αφήσει τα παιδιά στη γιαγιά και στον παππού για να πάει το ζευγάρι να έρθει πιο κοντά.
1: Το θέμα είναι μετά από ένα σημείο τι γίνεται και μετά.
0: Τρεις μέρες είναι αρκετές. Μετά το χάος.
1: Μπορεί να μην αντέχεις για μία μέρα. Ακριβώς αυτό λέω.
0: Εντάξει, τρεις μέρες.
1: Άλλος για χείο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη. Κανονικά δηλαδή.
0: Το τριήμερο, παιδιά, όχι, είναι ωραίο γιατί μετά βαραίνει. Καταλάβατε. Οπότε μην το παρακάνουμε.
1: Θεωρείς ότι μια και ακούσαμε.
0: Το παρακάνουμε.
1: Αλίστου μνήμη ατάκες γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα. Θεωρείς ότι καλύτερο και μεγαλύτερη έτσι γκάμα δηλώσεων αντίστοιχων και τοποθετήσεων ωραίων που θα θυμόμαστε για όλη μας ζωή θα μας έχει αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα και τα στελέχη που ακούσαμε τώρα, ή θεωρείς ότι υπάρχουν τα φόντα και δυνατότητες τα στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να ξεπεράσουν ακόμα και αυτά που ακούμε.
0: Εντάξει,
1: τώρα.
0: Εντάξει, δύσκολο να σου πω γιατί τώρα από την τελευταία δεκαετία, από το 2015 μέχρι σήμερα, έχουν υποθεί ατάκες απείρου
1: ναι,
0: κάλους.
1: Αλλά και κινείται το πανάσχημα.
0: Θα πρέπει να
1: περάσει. Δηλαδή,
0: θα σου πω, όχι. Θα πρέπει τώρα να περάσει άλλη μια δεκαετία για να έχουμε μέτρο σύγκριση όμως, κατάλαβες.
1: Ο ίδιος ο Τσίπρας είναι πιο συγκρατημένος, τα λέμε όλα.
0: Ναι, εντάξει, λέω, δεν συγκρίνεται τώρα, ας πούμε. Δεν συγκρίνονται τώρα ατάκες. Θα πρέπει τώρα να περάσει άλλη μια δεκαετία για να έχουμε μέτρο σύγκριση όμως, κατάλαβες.
1: Ο ίδιος ο Τσίπρας είναι πιο συγκρατημένος, τα λέμε όλα.
0: Ναι, εντάξει, λέω, δεν συγκρίνεται τώρα, ας πούμε. Δεν συγκρίνονται.

0: Όταν έφυγαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες από την κυβερνητική εξίσωση, προκειμένου να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ήταν τότε που είχε μαζέψει βουλευτές από διάφορες παρατάξεις. Η κυρία Κίνα, αν θυμάμαι, που θυμάμαι, είχε εκλεγεί στον Πειραιά, σε Β' Πειραιά. Και από την Ένωση Κεντρών πήγε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα και του αφιέρωσε για αυτό το ποιηματάκι.
1: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε λίγο δικά σας μηνύματα. Λέει ο Μάκης, αγαπητή κυρία Γκαντόνα, για. Στη θέση του οδηγού του Τραμπ, πολλές οι ώρες της βάρδιας. Αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να ξεκουραστεί. Τι να κάνει, να σταματήσει το Τραμπ και να κάνει ένα τσιγαρό. Εξάλλου, γύρω-γύρω από τον οδηγό υπάρχει ένα τζάμι. Οπότε ο καπνός βγαίνει από το ανοιχτό παράθυρο του οδηγού. Αγαπητέ, ακούστε τώρα για να συντονιστούμε. Έστω λοιπόν ότι είναι καπνιστής ένας πιλότος. Και είναι σε μια πτήση που πηγαίνει Αμερική. Τι θέλετε να μου πείτε, δηλαδή, ότι θα αρχίσει να κάνει τσιγάρο μέσα στο αεροπλάνο επειδή έχει μπαφιάσει? Όχι, δεν γίνονται αυτά που λέτε. Φτάσει στον προορισμό του να κάνει όσα τσιγάρα θέλει. Θανάσης. Άλλο το καπέλο από 60 χιλιόμετρα να το κάνει 300.000. Κάτι με τα εγωπρόβατα λέει εδώ πέρα. Χρόνια πολλά στην Κατέρινα μας. Αυτό το έχουμε σίγουρα. Αυτό με τα εγωπρόβατα δεν το έχω. Δεν ξέρω. Με δυσκολεύει λίγο. Γιώργος. Αυτή η αντιεπαγγελματική στάση είναι γενεσιουργός αιτία για ένα σωρό ατυχήματα. Συμφωνούμε. Αυτή είναι νοοτροπία. Αυτή είναι νοοτροπία. Και αν τολμούσε κάποιος επιβάτης να του κάνει παρατήρηση, πιθανόν να τρώγει ξύλο. Να πω ότι έχει τώρα άδικο.
0: Όχι.
1: Εντάξει. Δεν λέω ότι θα συνέβαινε, αλλά έχουμε δει και τέτοια περιστατικά. Γι' αυτό τώρα θα περάσει από ένα ωραίο πειθαρχικό. Τι να κάνουμε. Και εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να φάω γουρνοπούλα. Μπορώ να έρθω εδώ πέρα μέσα στο στούντιο να ανοίξω τη γουρνοπούλα?
0: Όχι,
1: και να τρώω πατάτες τηγανιτές με το φουσκίδι. Δεν γίνεται, παιδιά.
0: Στο διάλειμμα τώρα που θα τελειώσει.
1: Εντάξει, βγες έξω, φάει ό,τι θες. Κάνε 15 τσιγάρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Εντάξει, πώς θα γίνει, παιδιά, τώρα? Δηλαδή, να πω ένα άλλο παράδειγμα, έτσι. Μπαίνετε σε ένα πολυκατάστημα που οι πολιτές και οι πολίτες δουλεύουν πολλές ώρες οι άνθρωποι. Κάνουν το διάλειμμα τους και εκείνοι για τσιγάρο, καφέ, οτιδήποτε. Βλέπεις κάποιο πολιτή την ώρα που σε εξυπηρετεί να τρώει πιτόγυρο? Δηλαδή, να είμαστε λίγο συντονισμένοι, νομίζω, με την πραγματικότητα. Συμφωνούμε σε αυτό?
0: 100%.
1: Να συμφωνούμε και σε κάτι.
0: Και, ναι, και κοίταξε, δηλαδή, φαντάσου αυτό, αν γινόταν στο εξωτερικό και το έβλεπε κανείς, και θα το είχε καταγγείλει αμέσως, αφενός και αφετέρου θα υπήρχαν οι κυρώσεις. Και δεν λέμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα στο εξωτερικό, δεν έχουμε αυτή την ξενομανία εμείς. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών και το δημόσιο βίο, στα οποία είναι παραμένουν. Επειδή λέγαμε χθες, εάν θα συγκλίνουμε με την Ευρώπη, να μην θέλουμε να συγκλίνουμε μόνο σε λεφτά, συγκλίνουμε ενίοτε και στις νοοτροπίες. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο, έτσι γίνεται συνήθως.
1: Το βλέπεις αυτό το παγουρινό?
0: Τι?
1: Του
0: Ολυμπιακού, δυνατό. Χάλαρης, παιδί μου, εγγύηση.
1: Χάλαρης, παιδιά. Εγγύηση. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε.
0: Καλλιπολίτης, Πειραιώτης, δυνατός.
1: Τι άλλο να πούμε? Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε, θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση και με τον κύριο Θεοχάρη και με τον κύριο Καραθανασόπουλο. Θα φιλοξενήσουμε και τον βουλευτή του και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί έχουμε και το εργατικό ατύχημα χθες. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα που έρχεται να προστεθεί στα δεκάδες για τον τελευταίο χρόνο, στα εξαμήλια Κορινθίας, με την έκρηξη που είχαμε στο εργοστάσιο. Πάμε για διάλειμμα.

0: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: Γυρίσαμε με την εξαιρετική φωνή της Αλέκας Κανελίδου και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι έτσι που άπτεται και της καλοκαιρινής διάθεσης. Ξέρεις, αυτό το άκουσα, ξέρεις πώς το θυμήθηκα. Το άκουσα προσφάτως που το τραγουδούσαν live με πιάνο μόνο η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, ναι, η Κατερίνα, η οποία είναι φωνάρα, θέλω να πω.
1: Και κουκλάρα.
0: Η οποία είναι φοβερή φωνή.
1: Φοβερή φωνή. Και το ένα παιδί του Πλούταρχου και το άλλο. Και το αγόρι και το κορίτσι.
0: Θα πω, συμπαθώ πολύ τον Γιώργο τον Κακοσίο. Έχει πολύ καλή φωνή.
1: Ένα προβάδισμα στην Κατερίνα. Ναι. Αναμενόμενο. Μπράβο.
0: Ναι, ναι. Όχι. Ταιριάζει καλύτερα καλλιτεχνικά. Αλλά. Πολύ καλή φωνή και ο Γιώργος Κακοσίος, αλλά νομίζω ότι η Κατερίνα θα αφήσει εποχή.
1: Συμφωνώ.
0: Ως τραγουδίστρια. Και το άκουσα που το έλεγε μαζί με την ίδια Δάμου σε ένα ντουέτο φοβερό. Μια τρομερή διασκευή.
1: Ακούει αυτά, φουσκίδες, ρε. Και δεν μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ.
0: Και είπα να το παίξουμε.
1: Ψαγμένος. Μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αφού αφήσουμε στην άκρη αυτά τα ψαγμένα, θα πάμε σε κάποια άλλα ψαγμένα. Έχουμε πει ότι από νωρίς το πρωί υπάρχει μια έτσι δραστηριότητα στα πηγενέλα των βουλευτών. Αυτό αφορά βεβαίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Χθες βεβαίως, να πούμε ότι όταν στα περί της συνταγματικής αναθεώρησης που είχαμε και την διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννη, συνέδραμαν και κάποιοι άλλοι βουλευτές στο κυβερνητικό στρατόπεδο από τα δεξιά, από τη δεξιά πτέρυγα. Κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις βουλευτών ψήφισαν ναι. Πάμε στον κύριο Χάρη Θεοχάρη, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, υφυπουργός Εξωτερικών. Να πάρουμε ένα σχόλιο για αυτά, έτσι, για την κινητικότητα γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό. Θέλω να μας πει ο κύριος Θεοχάρης. Αφήσαμε στην άκρη τα περί πρόωρων εκλογών. Υπάρχει όμως μια κινητικότητα. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλή μεσημέρι.
1: Και τώρα δεν φταίμε εμείς. Βλέπετε, εκεί που πάμε να γιάσουμε, ας πούμε, υπάρχει μια κίνηση. Πώς να το κάνουμε.
2: Υπάρχει. Αν και βέβαια διαβάζω ακόμα κάποιοι επιμένουν σε αυτό με τις πρόεδρες εκλογές, παρόλο που το έχει πει και από την καλή και από την ανάποδη ο Πρωθυπουργός. Κοιτάξτε, πράγματι η κινητικότητα υπάρχει. Προφανώς κυρίως είναι ζητήματα που απασχολούν την αντιπολίτευση, οπότε ως ένα βαθμό δεν μπορώ και να τα σχολιάσω με την έννοια ότι απασχολούν άλλα κόμματα και θα τα λύσουν με τον τρόπο που θέλουν να τα λύσουν. Εγώ θα έλεγα όμως το εξής και νομίζω ότι έχει το ενδιαφέρον του. Είναι αυτή η αλλοπρόσωλη στάση του ΠΑΣΟΚ που έκανε προτάσεις και δεν τις ψήφισε το ίδιο. Με το σκεπτικό ότι εάν τις ψηφίσει και πάρουν 180, τότε με 151 μετά τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα κάνει ό,τι θέλει. Συνεπώς, για μένα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη στη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, διότι δεν υπάρχει άλλος λόγος.
1: Τη διαφοροποίηση της κυρίας Μπακογιάννη, εσείς πώς την είδατε για τη θητεία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν η διαδικασία αυτή είναι κατεξοχήν κοινοβουλευτική και νομοθετική.
1: Σωστό.
2: Γι' αυτό την πρόταση την κάνει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όχι η κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε. Και στη συζήτηση ήταν μια συζήτηση μεταξύ των βουλευτών, να το πω έτσι. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, κρατούμενο κατεξοχήν μια συζήτηση περί του μέλλοντος, υπερβαίνει το στενό κομματικό ή εκλογικό κύκλο και γι' αυτό εκεί πρέπει κάθε βουλευτής να τοποθετηθεί με την συνείδησή του απέναντι στην ιστορία και πολύ καλά κάνει. Καταλαβαίνει το σκεπτικό της. Εγώ δεν το πιστεύω. Εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα παραπέρα προσωπικά, αν και δεν είναι θέμα του συντάγματος.
1: Εννοείται ότι, ότι έχετε άλλη άποψη.
2: Έχω την άποψη ότι η μόνη εξαιτής θητεία θα πρέπει να θεσμοθετηθεί και για τους προέδρους των ανεξάρτητων αρχών. Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση για τη θεσμική ανασυγκρότηση της χώρας. Υπάρχει μια κουβέντα κατά πόσον είναι πραγματικά ανεξάρτητοι οι πρόεδροι ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή όχι. Εγώ θα σας πω ότι ένας πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής, ο οποίος ξέρει ότι η θητεία του είναι μόνη και έχει έξι χρόνια και μετά δεν έχει προσπάθεια ανανέωσης, δεν έχει κανένα λόγο να είναι αρεστός είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Θα κάνει τη δουλειά του όπως πιστεύει.
0: Και βεβαίως σε ανάλογο μήκος κύματος, σε ανάλογη λογική μάλλον, να κινείται και η επιλογή των προσώπων αυτών, έτσι δεν είναι? Δεδομένου θα υπάρχει εξαετής θητεία.
2: Ακριβώς, θα είναι εξαετής.
0: Θέλω
2: θα
0: να
2: είναι
0: πω γιατί να είναι εξαετής θητεία και να έχουν επιλογή από μια κυβέρνηση που στο μεταξύ και μια άλλη να έρθει να του τη φορέσει καπέλο και να εξυπηρετούν επιδιώξεις προηγούμενης κυβέρνησης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, άρα πρέπει να το δείτε συνολικότερα.
2: Ναι. Όταν
0: συμφωνώ,
2: λοιπόν κάποιος,
0: πολύ σοβαρή
2: πρόταση. Εγώ το πιστεύω λοιπόν ακράδαντα, όπως είχα κάνει και πρόταση εγώ κατά τη διάρκεια της συνεγματικής αναθεώρησης. και για την ενοποίηση των δικαιοδοσιών στη δικαιοσύνη. Κατά την άποψή μου, το Σύνταγμα κατεξοχήν πρέπει να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της δικαιοσύνης, της εκτελεστικής νομοθετικής εξουσίας, και συνεπώς εκεί θα είχαμε μια πολύ καλύτερη και βελτιωμένη λειτουργία της δικαιοσύνης αν είχαμε ένα ανώτατο δικαστήριο αντί τρία που έχουμε, και αν αυτό ήταν και συνταγματικό το ίδιο, αντί να έχουμε τη λεγόμενη διάχυτη και παρεπίπτουσα τον έλεγχο συνταγματικότητας. Όλα αυτά είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις, δεν είναι όριμες ακόμα ενδεχομένως. Ξέρετε ότι το άρθρο 16, πόση συζήτηση έχει γίνει μέχρι να οριμάσει, ναι, για να το συζητάμε πια με άλλους όρους. Κατά την άποψή μου, πρέπει να τελειώνουν οι κουβέντες με τα ζητήματα του παρελθόντος. Η Βόρεια Κορέα, θυμίζω για παράδειγμα στο άρθρο 16, η Βόρεια Κορέα έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει.
0: Φταίτε και εσείς όμως, γιατί το λέω αυτό, για το γεγονός ότι δεν βρίσκεται κάποια σημεία σύγκληση με το ΠΑΣΟΚ, που η λογική ήταν με φόντο τον κόσμο μας που έχει αλλάξει, τις κοινωνικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, όλα αυτά που συζητούνται στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης και είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι στο παρελθόν. Μήπως φταίτε κι εσείς ωστόσο για το γεγονός ότι δεν καταφέρνετε να βρίσκετε σημεία σύγκλησης κοινούς κώδικες με το ΠΑΣΟΚ σε μια σειρά από ζητήματα? Γιατί έχουν προκύψει τα κομμάτια των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, μια σειρά από καταστάσεις οι οποίες οδήγησαν τον ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλήσουν για αντιθεσμικές συμπεριφορές από την πλευρά της κυβέρνησης.
1: Συνενέσεις πάντως δεν πυροδοτούν αυτά τα θέματα.
0: Θέλω να σας πω ότι μήπως φταίτε κι εσείς που δεν υπάρχει θεσμική συνένεση, που δεν έχετε το πολιτικό υπόβαθρο να τη διεκδικήσετε ακόμα πιο δυναμικά.
2: Υπό κανονικές συνθήκες, εγώ θα σας έλεγα ναι, και είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η συνένεση ξεκινάει, δεν φτάνει μόνη της μια κυβέρνηση, αλλά ας το πούμε ξεκινάει από την πλειοψηφία. Η πλειοψηφία τίνει το χέρι στη μειοψηφία.
0: Συμφωνούμε.
2: Αλλά χρειάζεται όμως και ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ξαναλέω, δεν έδωσε καμία χαραμάδα συνεννόησης. Δεν είπε, αν πείτε κάτι άλλο, τότε θα συμφωνήσουμε. Αν βάλετε λίγο νερό στο κρασί σας, μην πείτε έτσι, μην πείτε αλλιώς. Είπε, εμείς δεν ψηφίζουμε τις δικές μας προτάσεις αν η Νέα Δημοκρατία συμφωνήσει με αυτές. Διότι αν συμφωνήσει, θα πάρουν πάνω από 180 και εμείς 180 δεν δίνουμε απριόρι. Όταν όλα τα θέματα μπαίνουν υπό το φως, ας πούμε, των υποκλοπών, συζητάς δηλαδή ένα θέμα, δεν ξέρω, για τα εξοπλιστικά, και δεν δίνουν συνένεση γιατί παρακολουθήθηκε κακός, καλός ή όχι ο κύριος Ανδρουλάκης. Όταν λοιπόν συγχαίονται τα θέματα, όταν δηλαδή δεν μιλάμε στο επίπεδο της πολιτικής, αλλά κυρίως στο επίπεδο προσωπικών σκοπιμότητων, δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει καμία διάθεση.
1: Καλά, και εσείς τώρα βέβαια δεν θα κάτσετε να κλάψετε, κύριε Θεοχάρη, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν συνενεί, έτσι. Νομίζω ίσα ίσα είναι και για εσάς ένα επιχείρημα.
2: Εγώ προσωπικά σας διαβεβαιώ ότι κλαίω, γιατί πιστεύω ότι η συνεννόηση λείπει και χρειάζεται περισσότερη. Και όταν βλέπω ένα. Είμαστε δύο κεντρώ κόμματα, το κέντρο δεξιό της Νέας Δημοκρατίας και το κέντρο αριστερό του ΠΑΣΟΚ. Και όταν το ένα από τα δύο κεντρώ κόμματα βγάζει απόφαση συνεδρίου ότι δεν θα συνεργαστεί με το άλλο κέντρο κόμμα, τότε για μένα παίρνει μια απόφαση να φύγει από τη λογική του κέντρου, του μεσαίου χώρου της συνεννόησης, και να πάει στη λογική των άκρων της αριστεράς, των ριζοσπαστικών λύσεων και ούτω καθεξής. Εκεί. Αυτό είναι ένα έλλειμμα πολιτικής στρατηγικής, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ο κ. Τσίπρας εκεί πέρα παραμονεύει και έχει πολύ καλύτερα αριστερά διαπιστευτήρια. Έτσι, οπότε βλέπει τα διέξοδα αυτή τη στρατηγική.
0: Αυτό είναι προφανές, έχει φανεί και στην πράξη.
2: Το βλέπει λοιπόν τα προβλήματα της αδιέξοδης στρατηγικής, αλλά κυρίως όμως η χώρα που χρειάζεται συνεννόηση δεν τη βρίσκει. Και δυστυχώς αφήνει, και αν θέλετε, και το πολιτικό πρόταγμα της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η αυτοδυναμία, να είναι και η μόνη διέξοδο στη χώρα αυτή τη στιγμή.
1: Αν δεν δηλαδή, υπάρξει αυτοδυναμία, για πείτε μας.
2: Ψηφίζει η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας με τη στρατηγική του, αλλά και την πιστεύει, όπως σας λέω, με τις πράξεις του, διότι η μη ψήφιση, ξαναλέω, των άρθρων είναι. Εμείς δεν είμαστε σίγουροι για την αυτοδυναμία. Εμείς λέμε ότι πρέπει να την κερδίσουμε.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία. Αν το παλέψετε και δεν προκύψει αυτοδυναμία, το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκαθαρίσει όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί μαζί σας. Εσείς τι θα κάνετε?
2: Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει επιλογή συνεργασίας με κόμματα τα οποία είναι αλλοπρόσαλα. Λέω να σας πω κάτι.
1: Αυτό ισχύει και για το οικειοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Να συνεργαστούμε με το Βελόπουλο.
1: Να σας πω. Αυτό ισχύει.
2: Τι πολιτική θα έχουμε στην Ουκρανία?
1: Αυτό ισχύει και για το οικειοφορούμενο κόμμα Σαμαρά.
2: Βεβαίως. Συγγνώμη. Εμείς στη νέα κυβέρνηση, έστω ότι ο Πρωθυπουργός αποφασίζει να βάλει πάλι τον κύριο Γεροπετρίτη Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη δουλειά στο Υπουργείο Εξωτερικών, εγώ σας λέω, για δεκαετίες. Γιατί πραγματικά το να κρατήσεις ισορροπίες, ενώ είσαι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας μεταξύ του Ισραήλ και των Αραβικών χωρών, και να είναι όλες ευγνώμονες για τη συνεργασία που έχεις μαζί σου, και αντίστοιχα σε άλλες πλήστες μεριές του πλανήτη, Αυτό δεν μπορούσε να το καταφέρει ποτέ η χώρα μας.
1: Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο.
2: Και κατά τον κύριο Σαμαρά είναι μειοδότης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι.
1: Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο για σας.
2: Κοιτάξτε, ας το πω, πάμε λοιπόν σε άλλο πεδίο με τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριος Βελόπουλος στην Ουκρανία πιστεύει στην πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, εγώ σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχιστεί.
1: Γι' αυτό σας ρωτάω. Βελόπουλος και Σαμαράς είναι το ίδιο για σας.
2: Κοιτάξτε, έχουν άλλη ιστορία. Έχουν πολύ
1: διαφορετικές ιστορίες. Για το αποτέλεσμα ρωτάω, κύριε Σοχαρή.
2: Το αποτέλεσμα είναι το εξής. Κατά την άποψή μου, η Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη για ένα λόγο. Διότι καλύπτει πλήρως και το χώρο του κέντρου και το χώρο της δεξιάς. Όποιος αποφασίζει, όποιος είναι πραγματικά δεξιός, δεν έχει κανένα λόγο είτε να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε να φτιάξει άλλο κόμμα, εκτός της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ο Σαμαράς είναι δεξιός ή το εσχάτος ο Πάη?
2: Εγώ δεξιά, θέλω δεξιά. Να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία, η οποία καλύπτει απολύτως το χώρο της δεξιάς.
0: Ξέρετε όσο ποιο είναι το ζήτημα.
1: Εάν
0: ερχόταν ο Σαμαράς και σας έλεγε, πείτε ότι έχει η Νέα Δημοκρατία, της λείπει ένα 4-5 για να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Και το έχει ο Σαμαράς αυτό. Σενάριο είναι, αλλά το λέω γιατί δεν είναι. Μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο που είναι. Παρά τα όσα έχουν συμβεί ιστορικά και παλιότερα το 1993 και τώρα είναι σπλάχνο της Νέας Δημοκρατίας, ξεκάθαρα.
2: Που δεν ήρθε, θυμίζω, στα 50 χρόνια τη γιορτή για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας και των Νέων Δημοκρατών.
0: Συμφωνούμε.
2: Ας προχωρήσουμε.
0: Κρίνονται αυτά όλα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εάν πει λοιπόν ο Σαμαράς, ότι κοίταξε να δεις Κυριάκο, πάμε. Εγώ έχω κυβερνήσει μέχρι και με τον Κουβέλη και με τον Βενιζέλο. Δεν έχω πρόβλημα να κυβερνήσω με το παλιό μου κόμμα, αλλά θα πάρω εγώ τα πεδία που ενδιαφέρουν. Δηλαδή την εξωτερική πολιτική, τα ομόφυλα ζευγάρια, μήπως πάρουμε πίσω τον νόμο και ούτω καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση, εσάς θα σας χαλούσε, ας πούμε προσωπικά, σαν Χάρη Θεοχάρη, σας ρωτώ. Δεν θέλω να μου πείτε να το πάρετε ως ότι εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία σε αυτό το ερώτημα. Προσωπικό είναι.
2: Δεν θεωρώ ότι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η χώρα χρειάζεται αυτή τη στιγμή ενότητα. Έχει ζήσει διχασμούς, ιδιαίτερα με τα μνημόνια. Φτάσαμε να έχουμε νεκρούς στο Σύνταγμα. Η χώρα αυτή τη στιγμή, για να πετύχει όλα όσα πρέπει να πετύχει σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος να τον διαβείς, πρέπει να έχει ενότητα για να μπορέσει μια κυβέρνηση να προχωρήσει μπροστά. Η ενότητα δεν έρχεται από τάκα. Έρχεται από το κέντρο. Οι κεντρώες πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είναι ένας μετριοπαθής κεντρώος πολιτικός, είναι αυτές οι οποίες δίνουν τον τόνο στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί όμως που χρειάζεται, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική, στο μεταναστευτικό, έχουμε ισχυρές ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες, κατά την άποψή μου, όπως είπα πριν, καλύπτουν απολύτως κάθε δεξιό ψηφοφόρο και πολύ σωστά κάνουν.
1: Να πω κάτι.
2: Δεν χρειάζονται διχαστικές λογικές, εμείς και οι άλλοι. Δεν είμαι εγώ αυτής της άποψης. Θεωρώ ότι ο κ. Μητσοτάκης εκφράζει ως πρωθυπουργός όλους τους Έλληνες, και αυτούς που τον ψήφισαν και αυτούς που δεν τον ψήφισαν, και πολύ καλά κάνει, γιατί μόνο έτσι η χώρα θα πάει μπροστά.
1: Ο δεξιός λαϊκισμός είναι κοινός παρονομαστής για Σαμαρά Βελόπουλο?
2: Συγγνώμη.
1: Ο ακροδεξιός λαϊκισμός, κατά τη γνώμη σας, είναι ενδεχομένως ένας κοινός παρονομαστής για το κόμμα το οικειοφορούμενο του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βελόπουλου? Το υπάρχουν.
2: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι τα κόμματα διαμαρτυρίας, γιατί ουσιαστικά και κόμματα διαμαρτυρίας, αναγκαστικά ρέπουν στο λαϊκισμό. Αυτό είναι μέρος της στρατηγικής επιβίωσής τους. Δεν τους ψέγω γι' αυτό, αλλά είναι αναγκαστικά λαϊκιστικά. Δηλαδή, αναγκαστικά θα δώσουν εύκολες λύσεις. Και ξαναλέω, εύκολες λύσεις, διότι αυτά που ακούμε και από τον κύριο Σαμαρά και από τον κύριο Βελόπουλο, ελεγχτικά από τον κύριο Σαμαρά, έχουν κριθεί και από το τι έκανε ως πρωθυπουργός. Δεν έκανε αυτά τα οποία τώρα λέει ότι πρέπει να γίνουν. Οπότε, κατά άποψή μου, έχουν κριθεί σε σχέση με την. Κοιτάξτε, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή, είμαστε η μόνη παράταξη και στο Σύνταγμα που βάζει τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Έρχονται τα πάνω κάτω. Αλλάζουν τα πάντα στην αγορά εργασίας. Αλλάζουν τα πάντα σε σχέση με το αν θα έχουν με μέλλον ως χώρα. Συζητάμε, να σας πω κάτι. Εγώ δεν βλέπω καμία συνοχή σε αυτά που λέει κάποιος. Θα σας πω το εξής απλό. Δεν έρχονται να ψηφίσουν το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και κατά τα άλλα λένε ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας είναι το δημογραφικό. Εγώ σας λέω ότι 40 με 41.000 παιδιά αυτή τη στιγμή σπουδάζουν στο εξωτερικό. Αυτά τα 40 με 41.000 παιδιά, 15.000 με 20, θα κάνουν την οικογένειά τους στο εξωτερικό και θα τα χάσουμε. Θα χάσουμε αυτούς, τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Εάν δεν έχουμε επιλογές με ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε κάποια από αυτά να μείνουν και αυτές οι 15 με 20 χιλιάδες οικογένειες να είναι 10, να είναι 8, να είναι που χάνουμε, πώς θα λύσεις το δημογραφικό.
1: Πάντως, εγώ κύριε Θεοχάρη, θα περίμενα με την ίδια ζέση να κάνετε και μια συζήτηση για τα δημόσια πανεπιστήμια, για το πώς τα παιδιά θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν καλές σπουδές και στα δημόσια πανεπιστήμια, να ανοίξει μια μέρα η συζήτηση και για τις φοιτητικές εστίες. Θα περίμενα και αυτό από τα κόμματα. Δηλαδή, τώρα η κάψα μας, για να το πω έτσι όπως μου έρχεται, δεν είναι μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι και τα δημόσια.
2: Έχετε δίκιο. Τι έκανε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία για
1: τα ιδιωτικά? Δεν το λέω μόνο για εσάς, για όλα τα κόμματα.
2: Όχι, όχι. Η Νέα Δημοκρατία τι έκανε αυτά τα 7 χρόνια για τα ιδιωτικά? Τους επέτρεψε να παίρνουν παιδιά από το εξωτερικό και να τα χρεώνουν. Τους επέτρεψε να έχουν αγγλόφωνα τμήμα. Τους επέτρεψε να έχουν ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο φτιάχνουν το πρόγραμμα σπουδών.
1: Πρέπει να σας χαιρετήσουμε.
2: Τους έδωσε εργαλεία, και κλείνω με αυτό, τους έδωσε εργαλεία ώστε να γίνουν πιο ισχυρά, πιο δυνατά, πιο σύγχρονα, πιο μοντέρνα. Τα βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα αφού τελειώσαμε με αυτά. Τώρα ασχολούμαστε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα. Έτσι, γιατί έχονται και εκλογές είτε τον Οκτώβριο, είτε τον Μάρτιο. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό. Τα υπόλοιπα έρχονται και παρέρχονται.
1: Γεια σας, γεια σας κύριε Θεοχάρη.
0: Λοιπόν, φίλε, εσύ που λες για τον Άδωνη που κάνει εξυπηρετήσεις, ποιες εξυπηρετήσεις λες? Εννοεί αυτό που είπε ο Υπουργός Υγείας, ότι πράγματι είχα πάρει τηλέφωνο για να εξυπηρετήσω κάτι φίλους μου?
1: Δεν ξέρω.
0: Το είπε ο ίδιος. Θα κρυθεί πολιτικά. Τι θες να πεις παραπάνω από αυτό? Σε σχέση με τις καταγγελίες Σαλμά. Λοιπόν, έχεις δίκιο. Αυτό εννοεί. Ο Γιάννης λέει κάτι σωστό. Τι με νοιάζει, με είναι αυτοδυναμία. Η κυβέρνηση συνεργασία έβαλα 2 ευρώ πετρέλαιο σήμερα. Καταστράφηκα. Εννοείται καταστράφηκα.
1: Παιδιά, δεν ξέρατε ότι οι Χούθοι έχουν φτάσει εδώ, Νέα Σμύρνη, Χαμοστέρνας, Ανδρέας Συγκρού. Γι' αυτό βάζετε 2 ευρώ βενζίνη.
0: Μα και δεν διαβάζονται τα μηνύματα στον αέρα.
1: Ναι, να είναι κόσμια για να μπορούμε να τα διαβάσουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπαμε ότι σήμερα θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και βουλευτή Αχαΐας, βεβαίως, είναι ο κύριος Καραθανασόπουλος στην Αλέγκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστούμε πολύ. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγκαντώνα.
0: Χαίρετε,
1: κύριε
0: Καραθανασόπουλε. Να είστε καλά. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, κύριε Καραθανασόπουλε, από το γενικότερο πολιτικό κλίμα, διότι ο Πρωθυπουργός τις τελευταίες μέρες ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να πάμε σε κάλπη φθινοπορεινή. Βλέπουμε κάποια μέτρα τα οποία ετοιμάζεται επισήμως να εξαγγείλει η κυβέρνηση, και από την άλλη ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις και μαγικό χαλί είτε για το κόστος της ενέργειας και γενικότερα για το κόστος ζωής. Θέλω να μου πείτε πώς τα ακούτε όλα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο κύριος Μητσοτάκης ως ο εγγυητής της σταθερότητας μιας πολιτικής όμως η οποία έχει διπλή ανάγνωση. Ποια είναι αυτή? Από τη μια μεριά εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και θωρακίζει την κερδοφορία, και από την άλλη μεριά στο όνομα αυτής της υπερέτησης διαμορφώνει συνθήκες ασφυξίας για τα πλατεία λαϊκά στρώματα. Δηλαδή το ζήτημα της ενέργειας και της ακρίβειας δεν είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών. Είναι ζητήματα πολιτικών επιλογών που σχετίζονται και με την εμπλοκή της χώρας μας στις υπεραλιστικές υποψίες. Mm-hmm. Ένα ζήτημα αυτό. Και δεύτερον, και με την υλοποίηση πολιτικών από μεριάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πολύ ακριβό ενεργειακό κλίμα, μείγμα για παράδειγμα.
0: Η κυβέρνηση πάντως λέει ότι δεν είναι ακρίβεια, Μητσοτάκη, είναι ακρίβεια που αφορά όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Είναι, έχει βάση αυτό ότι είναι, έχει διεθνείς παράγοντες, αλλά αυτοί οι διεθνείς παράγοντες επιδεινώνται ακόμη περισσότερο και λόγω ακριβώς των ευρύτατων εμπλοκών. Και η χώρα μας εμπλέκεται στις συγκρούσεις αυτές. Εμπλέκεται, για παράδειγμα, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στη σύγκρουση που υπάρχει στην Ουκρανία, και στα παρεπίπτοντα ζητήματα των σχέσεων με την Ρωσία, στον απεγκλωβισμό από το ρώσικο φυσικό αέριο και στην αντικατάστασή του με το πανάκριβο αμερικανικό LNG. Εμπλέκεται με τη λογική ότι αδιαφορεί για τις εγχώριες πηγές ενέργειας, όπως είναι ο λιγνίτης, στο όνομα υποτίθεται της περιβαλλοντολογικής προστασίας. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι επιλογές οι οποίες γίνονται και οι οποίες εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.
2: Ωστόσο, κύριε Καραθανασόπουλε, επειδή υπάρχει πράγματι ακρίβεια, υπάρχει το μέτωπο αυτό ως βασικό ζητούμενο για τους πολίτες, η επίλυσή του βεβαίως μιλάμε και θα είναι και βασικό διακύβευμα για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές, δεν θα περιμένατε εσείς ως κομμουνιστικό κόμμα και με δεδομένες τις θέσεις που εκφράζετε πάγια για αυτά τα θέματα να ενισχυθείτε ακόμα περισσότερο από το να βλέπουν οι πολίτες ως αντίδραση έναντι της ακρίβειας αυτής και της αδυναμίας της κυβέρνησης να δώσει λύσεις κάποιες άλλες εναλλακτικές προτάσεις από κόμματα που είναι και πρωτοεμφανιζόμενα στο πολιτικό σκηνικό. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Ακόμα και στο σημείο που βρισκόμαστε, έτσι. Ακόμα και στο σημείο που βρισκόμαστε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία, αλλά ακόμα και εκείνοι που λένε να πάμε σε κάτι άλλο, δεν βλέπουν ως πρώτη επιλογή το Κομμουνιστικό Κόμμα, σύμφωνα με τις μετρήσεις, παρά επαναλαμβάνω τις πάγιες που εκφράζετε εσείς για τα θέματα αυτά.
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό έχει την εξής εξήγηση. Ότι βεβαίως εδώ πέρα το πολιτικό σύστημα προσπαθεί να διαμορφώσει διάφορα κόμματα, σήμερα αναχώματα στη λαϊκή δυσαρέσκεια, και να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια εντός των τυχών του συστήματος. Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό γνωρίσμα όλων αυτών των κομμάτων, παλαιότερων και νεότερων, που εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή? Είναι η υπόθεση κοστολόγησης των μέτρων. Κοστολόγηση των μέτρων τι σημαίνει? Κόστος κόφτης στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί είναι μονοσήμαντη αυτή η κοστολόγηση των μέτρων. Έχουν κοστολόγηση των μέτρων για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τις κοινωνικές δαπάνες, ενώ αντίθετα δεν έχουμε κοστολόγηση μέτρων για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τα τεράστια κίνητρα τα οποία απολαμβάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Τέτοιο λοιπόν αυτή η διαφοροποίηση επί της ουσίας τι θέλει να ενσωματώσει τον κόσμο σε ανώδυνα για το σύστημα λύσης και να καλλιεργήσει τη λογική ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ότι είναι μονόδρομος η κοστολόγηση στη ζωή σου. και επί της ουσίας τι, να δεχτεί στη σημερινή εποχή με την εκτόξευση της τεχνολογίας για παράδειγμα και των δυνατοτήτων. Μάλιστα. Να επιβιώνει με τα ελάχιστα.
0: Να πω τώρα κάτι, κύριε Καρθανασόπουλε.
1: Εμείς λοιπόν πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή τη λογική, λέμε, και να βάλουμε σε πρώτη μοίρα τις ανάγκες του λαού και όχι τις ανάγκες.
0: Επειδή μιλήσατε για την επιβίωση με τα ελάχιστα και την κερδοφορία, θέλω λίγο να μας πείτε για την έκρηξη που είχαμε στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας και το εργατικό ατύχημα. Άλλο ένα μάλλον εργατικό ατύχημα. Έχουμε δεκάδες τον τελευταίο χρόνο. Τι πρέπει να γίνει τελικώς για να μην βλέπουμε εν έτη 2026 κόσμο να χάνεται, ο οποίος πηγαίνει να βγάλει το μεροκάματό του?
1: Ναι, και εδώ πάλι φαίνεται τη μεγάλη αντίφαση, όπως είπα και πιο πριν. Ενώ η τεχνολογία πλέον επιτρέπει και η επιστήμη να έχει πολύ πιο ασφαλείς εργασιακούς χώρους, όλο αυτό όμως θυσιάζεται στην λογική του κέρδους.
0: Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, κατά τη γνώμη σας?
1: Υπάρχουν κυβερνητικές ευθύνες, ευθύνες της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ευθύνες και των επιχειρηματικών.
0: Θα σας πει όμως τώρα κάποιος που θα κάνει δικηγόρο του διαβόλου, γιατί υπάρχει κάποια κυβέρνηση που να θέλει να χάνεται κόσμος?
1: Όχι. Εμείς δεν λέμε ότι θέλει να χάνεται κόσμος, δεν τις προσάπτουμε αυτό, αλλά έχει ευθύνες όμως ότι χάνεται κόσμος. Γιατί έχει ευθύνες? Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Δεύτερον, αποδεχόμενοι το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις που είναι υψηλού κινδύνου, γίνεται η αυτοσυμμόρφωση και όχι ο έλεγχος. Άρα δηλαδή με ευθύνη του ίδιου του εργοδότη λέει ότι θα δουλεύουν σωστά ρολόι. Και από αυτή την άποψη λοιπόν βλέπουμε τα αποτελέσματα. Γιατί είναι κρίκος μιας αλυσίδας. Είχαμε τη Βιολάντα πριν από μερικούς μήνες, είχαμε στον Ασπρόπυργο, είχαμε το χθεσινό και βεβαίως και χθες το βράδυ, χωρίς να υπάρχουν προς το παρόν από ό,τι φαίνεται κάποια θύματα, κάποιοι τραυματίες, είχαμε και στο Αγρίνιο έκρηξη πάλι σε εργοστάσιο και πυρκαγιά. Όλα αυτά λοιπόν δεν είναι τυχαία γεγονότα, ούτε φταίει κακιά η στιγμή. Γιατί όταν υπονομεύεις, γιατί υπάρχουν για παράδειγμα τώρα με το εργοστάσιο στα Εξαμήλια, υπάρχουν αμέληχτα ερωτήματα.
0: Ναι. Να πούμε επίσης ότι έχουν πάει στον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες. Το λέω αυτό γιατί η δικαιοσύνη από εδώ και πέρα θα αναλάβει να ρίξει φως
1: και πρέπει,
0: σε αυτή
1: και
0: την
1: να δώσει
0: υπόθεση.
1: Ορισμικές απαντήσεις πρέπει να δώσει
0: κύριε Καρθανασόπουλε,
1: τα οποία είναι πυκνά και πολύ σοβαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
1: Η υπόθεση της ασφάλειας είναι ευθύνη των ίδιων των εργαζόμενων να την επιβάλλουμε την πάλη τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή αυτή κοινή, έτσι. Δηλαδή αύριο τελευταία εκπομπή, συνεχίζει Στέλλα Πέμπτη και Παρασκευή.
0: Καταλαβαίνεις τι έχει
2: και
0: να
2: μετά,
0: γίνει
2: γεια
0: αύριο,
2: σας.
0: Έχουμε ετοιμάσει μεγάλο αποχαιρετιστήριο. Έχουμε ετοιμάσει αύριο μεγάλο αποχαιρετιστήριο. Θα έρθουν τα παιδιά από τα social να κάνουν κάποιες εκπλήξεις εδώ.
2: Τι αποχαιρετιστήριο, σε 40 μέρες μαζί θα μας.
0: Δεν πειράζει, ρε Θανάση. Δηλαδή δεν θα με αποχωριστείς μερικές μέρες, κάτι.
2: Πόσες είναι.
0: Και πολλές βάζει βασικά.
3: 20 Σεπτεμβρίου θα γίνει.
0: Είναι σαν τα 40 ένα πράγμα.
2: 20 Σεπτεμβρίου είναι.
0: Black humor, ρε παιδιά.
2: Είδε άμα έχει κάνει ρεπορτάζ. ΣΥΡΙΖΑ, σου μένει ένα κάλο, ένα κέφαλο. Δεν γίνεται.
0: Όχι, το είχα και από πριν. Το είχα και από πριν.
2: Καλά. Και εμεί στο παρελθόν κάναμε και Νέα Δημοκρατία. Εκεί να δει κάλο που έχουμε.
0: Όχι, δεν παρεξηγούμε. Δεν έχω τέτοια θέματα. Όπως ξέρει, το χιούμορ μου είναι.
2: Το πολιτικό ρεπορτάζ.
0: Είμαι κομπλεξάριστη.
2: Το πολιτικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα πάντω αφήνει ένα κουσούρι.
0: Όχι, εμεί το είχαμε και από πριν όμω.
2: Πάμε να δούμε λίγο τραγουδάκι και να σα χαιρετήσουμε. Α, φεύγουμε.
0: Θέλει να
2: φύγουμε.
0: Θέλει να κάτσει. Λοιπόν, παιδιά, δελτίο ειδήσεων Βασίλης Ντέτσικας. Έρχεται η ώρα του λαού. Αύριο σας θέλουμε από τις 11 στην ακρόαση και νωρίτερα, βέβαια, να ακούτε Σωτήρη και Αλέξανδρο Κλώσσα και όλο το πρόγραμμα των παραπολιτικών. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κοινό μηχανισμό διαχείρισης του στενού του ορμούς φέρεται να παρουσίασε το Ομάν στο Ιράν σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί ασφαλής αυσιπλοεία και να αποκλιμακωθεί ένταση Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Το σχέδιο προβλέπει την καταβολή εθελοντικών τελών από όσους χρησιμοποιούν το στενό, με τα έσοδα να κατευθύνονται στη χρηματοδότηση ασφάλειας της ναυσιπλοείας, της περιβαλλοντικής προστασίας και των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης. Αλλοπρόσαλη στάση του Πασόκ στην ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έκανε προτάσεις τις οποίες δεν ψήφισε, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Με αφορμή τη ρύθμιση για την εξαετή θητεία Προέδρου της Δημοκρατίας, σημείωσε ότι θα πρέπει να ισχύσει και για τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με κόμματα που είναι αλλοπρόσωλα, ενώ είπε πως το ίδιο ισχύει και για το κόμμα Σαμαρά. Την προσχώρησή του στο Πασόκ θα ανακοινώσει ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος εντός ολίγου θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είχε προηγηθεί σχετική δήλωση στα παραπολιτικά 90,1 του εκπροσώπου τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά. Πληροφορίες του παραπολιτικά.gr αναφέρουν πως είναι θέμα ημερών και η ένταξη στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη. Την αποχώρησή της από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο ανακοίνωσε στα social media. Η Μυρτώ Κοροβέση στην ανάρτησή της τονίζει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω της συγκεχημένης πολιτικής κατεύθυνσης του κόμματος. 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων κρέατος κατασχέθηκαν στην Αττική μετά από ελέγχους της περιφέρειας. Το Ήλιον εντοπίστηκε εργοστάσιο που λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια για την παραγωγή και διακίνηση κρέατος σκευασμάτων. Ενώπιον του ανακριτή, το ζευγάρι το οποίο διώκεται για τη δολοφονία της 40χρονης διασώστριας στη Σύρο, άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη. Σεισμός 3,8 ρίχτερ σημειώθηκε 11 χιλιόμετρα δυτικά βόρειο-δυτικά από τις Καριές στο Άγιον Όρος. Στη Διεθνή Ενημέρωση, σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νησί Κιουσού στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Στα αθλητικά, στην Ολλανδία θα βρεθεί εντός της ημέρας ο Λόβρο Μάγερ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κάνει απόψε πρεμιέρα στο 500 της Ουάσιγκτον.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,16% του γενικού δείκτη τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Γεια σου, Αποστολή.
5: Γεια χαρά.
4: Τάκη, ταξί στη Φυσέρα, σε βομπαρμένο.
5: Γεια σου, Τάκη.
4: Όλα καλά.
5: Καλά.
4: Είσαι υπέροχο την Τετάρτη, κάτω στη είδα. Μα έκανε χαρήκαμε, γελάσαμε. Όλο μα έφαγε η ορθοστασία.
5: Η ορθοστασία?
4: Ναι, ήμουν όρθιο. Ήμουν όρθιο και στον πάρπη σαν την κυρία που ήρθε από τη Σάμο να μα δει που τη είπε ότι είναι και του αυτιά η Σάμο.
5: Α, ναι.
6: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια, πάμε.
4: Πολύ ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι πάντα δυνατό καιρό. Να σε ακούμε, να σε απολαμβάνουμε.
7: Αποστολή.
5: Έλα.
7: Γεια σου.
5: Γεια σου.
7: Πρώτη φορά μιλάμε. Περίμενα να συνέλθω, δεν το περίμενα.
5: Γιατί έτσι όμως, εγώ κάθε μέρα σας μιλάω.
7: Κοίταξε, σου έχω δώσει αγκαλίτσα. Κάνει αγκαλίτσα.
5: Δεν τη θυμάμαι. Πού ήτανε?
7: Στο Λονδίνο.
5: Ωραία, μανάρι μου, δεν το θυμάμαι, αλλά δεν πειράζει.
7: Ναι, εγώ θυμάμαι, σε ένιωσα.
5: Σε μια άσχετη στιγμή ή στην παράσταση?
7: Όχι, στην παράσταση.
5: Α, εντάξει.
7: Τελείωσες και σε ρώτησα να σε κάνω μια αγκαλίτσα και μου είπες ναι.
5: Κοίτα, κι εγώ δεν μπορώ κι εγώ να κρατηθώ. Αν μου προτείνουν αγκαλιά, είναι αυτά τα παιδικά τραύματα. Τέλος πάντων. Εδώ στο Λονδίνο σου λέω, έξω βγήκαμε βόλτα και μου έκαναν αγκαλιές, το άσχετο.
7: Εκεί στο Κάμπτελ τα έμαθα.
5: Α, πού τα έμαθες?
7: Απλά ναι, εγώ το έκανα μέσα σε κλειστό χώρο.
5: Ναι.
7: Ήταν πιο.
5: Πιο ζεστά.
7: Ναι. Εν πάση περιπτώσει γι' αυτό σε πήρα, ανακοινώνησε για τις παραστάσεις. Για Λονδίνο ή εξωτερικό κάτι.
5: Καλά, δεν ήρθα πέρυσι στο Λονδίνο.
7: Εσύ είδα, δεν θα ξανανεβείς.
5: Α, τι αυτή δουλειά θα κάνουμε τώρα?
7: Να το προχωρήσουμε. Η αγκαλίτσα φτάνει. Περιμένω το επόμενο βήμα.
5: Το επόμενο μπορεί να μην είναι Λονδίνο ακριβώς, να είναι Μάντσεστερ.
7: Oh. Μακριά. Αν είναι Σαββατοκύριακο.
5: Καλά, άμα είναι μάτς, μπορούμε να πεταχτούμε και Λονδίνο, θα δούμε. Τίποτα, από το μυαλό μου τα λέω αυτά, δεν έχουμε κανονίσει κάτι.
7: Ναι, καταλαβαίνω γιατί λες για το Λονδίνο. Δεν ήταν πολύ θερμό το κοινό.
5: Όχι, ήταν, πώς δεν ήταν. Πολύ ωραίο κοινό.
7: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν το κάνει Σαββατοκύριακο, ναι, θα ανεβούμε κι εμείς επάνω. Αλλιώς, αν είναι καθημερινή, αλλά βγάλει καμία ανακοίνωση. Πες και για μας εδώ τα γκρούπια.
5: Εντάξει, Μαρή, θα πω.
8: Έλα, Αποστολή μου.
5: Έλα, φιλέ.
8: Καλησπέρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά και πολλά ευχαριστώ στα παιδιά της Προχειάς που είναι έξω στους δρόμους και παλεύουν καθημερινά. Μπας και πληρωθούν και αυτοί οι συνταξιούχοι αφού φάγανε τα λεφτά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει μείνει σάλιο για τους υπόλοιπους.
5: Πήρες τηλέφωνο για να πεις ένα μπράβο στα παιδιά της Προχειάς.
8: Ναι, ναι, γιατί πηδέψα σε μια λακκούβα και σακατέστηκα και σπάσα δύο πλευρά. Αυτοί ήρθαν εκεί, μας κάναν αλκοτέστ. Το όριο λέει για αυτοκίνητο είναι 0,25, για μοτοσυκλέτα 0,10. Στο 0,11 350 ευρώ το δίπλο. Ένα μήνα, okay. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να περπατήσω. Άρα, πιο το κακό.
5: Ναι, καλό
8: και
5: αυτό.
8: Ναι, και πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω την περιφέρεια για τη λακκούβα, γιατί.
5: Γιατί δεν μπορώ να κουνηθείς.
8: Γιατί με περάσανε ασφιωμένο. Ότι ήμουνα 0,01 μιλιγκράμ πάνω από το όριο, οπότε πλέον δεν μπορώ να κυνηγήσω κανένα να αποζημιωθώ.
5: Να είναι καλά, χρόνια πολλά σε αυτά τα παιδιά.
8: Χρόνια πολλά, όλα τα καλά. Και να είναι καλά και αυτά τα παιδιά εκεί με το καγέν που κάνουν σφήνες οι βουλιαγμένοι και προκαλούν όλους τους οδηγούς και μετά τους σταματάνε. Έκφληξη, Χριστούγεννα, 700.
5: Πάρτο.
8: Να είναι καλά. Καλά τα παιδιά, υγεία και χαρά να έχουν.
5: Αυτό. Λάζει. Αγάπη και δύναμη, ναι.
8: Ναι, μεγάλη αγάπη τους έχω.
5: Και μεγάλη δύναμη.
9: Αποστολή.
5: Έλα.
9: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
9: Ο Μιχάλης από το ταξί είμαι. Λοιπόν, σε πήρα τηλέφωνο για ένα περιστατικό που έχω. Έχω αυτή τη στιγμή 60 μέρες στο χέρι μου στο γύψο. Έχω σπάσει τον καρπό. Με στείλανε με επίγον καρπί στο ΚΑΤ, τη μικροχειρουργική άνω άκρο. Και μου δώσανε ημερομηνία για να πάω να κάνω την εγχείρηση. 7 Τετάρτου. Φαντάζομαι να μην ήταν επίγον. Λοιπόν, να χαιρόμαστε τον Μπουμπούκο.
5: Όλο... Να είναι καλά, αυτά έχει φτιαγμένα στην υγεία όλα. Δεν το πιστεύω αυτό που λες.
10: Σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πρόοδο. Η απάντηση είναι πολύ καλύτερο.
9: Δηλαδή, άμα δεν ήμουν επίγον, μπορούσα για το 27, 28, εκεί πέρα θα με έβλεπαν.
5: Καλά, επίσης μπορείς να κάνεις το σκατό σπαξιμάδι και να πας σε ιδιωτικό. Όλα γίνονται. Δεν είναι ανάγκη να κάνετε και γιορτές, δεν είναι ανάγκη να φάνε τα παιδιά γαλοπούλα φέτος και να έχουν δώρα.
9: Αλλά μπελαρά θα έχουν. Λοιπόν,
5: και... Άλλο αυτό. Μπελαρά, πρέπει να είσαι και εθνικά υπερήφανος με σπασμένο χέρι.
9: Και δουλεύω με σπασμένο χέρι.
5: Ω, καλά, και γράφουν εμάς που πιάμε ένα ποτό. Ω, καλά, κάτσε να πάρω. Ταξιτζής με το ένα χέρι. Νιώθω πολύ άνετα.
9: Άμα με σταματήσουν, μπορώ να μου πάρουν και το δίπλωμα.
5: Μπορεί και τα μάξι. Αλλά τέλος πάντων, ναι.
11: Αποστολή, γεια σου.
5: Γεια. Yeah.
11: Έχω κάνει διάγνωση γιατί η Λατιλοπούλου έχει τέτοιο μένος με άτομα με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό. Η προφανή είναι ότι.
5: Όπα, δεν το είχα καταλάβει αυτό. Έχει τέτοιο θέμα.
11: Εγώ το έχω εντοπίσει, αλλά θέλω να το συζητήσουμε. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι είναι ακροδεξιό κάθαρμα.
5: Έλα.
11: Και ο δεύτερος, ναι, είναι ότι επειδή και η ίδια φαίνεται να της αρέσει το θέμα που διαμηνύει στη συνέδριά της ότι θέλει άντρες, ότι θέλει στολές κτλ.
12: Θέλουμε άντρες! Θέλω έναν άντρα 100% που πήγανε οι άντρες 100%.
11: Είναι σίγουρα ένα άτομο το οποίο είναι καταπιεσμένο, αλλά επειδή έχει δει ότι την ακροδεξιά και τον φασισμό πολλοί κόσμος έχει κάνει καριέρα, βάζει πρώτα τη δουλειά. Και γι' αυτό επιτίθεται με τέτοιο τρόπο σε αυτούς τους ανθρώπους.
5: Α, είναι καλή επαγγελματία, θα λέγαμε τότε.
11: Είναι επιτυχημένη. Αυτό θα λες.
5: Α, μάλιστα. Εκεί φτάσαμε. Τι κατάντια. Όχι, εγώ δεν το λέω.
13: Ναι, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
13: Γεια σας, είστε ο κύριος Αποστολής.
5: Ναι, ναι, είμαι.
13: Κύριε Αποστολή, ήθελα να κάνω μία επισήμανση, μία παρατήρηση.
5: Μπα, αχα, για να δω.
13: Είμαι δασκάλα και εγώ.
5: Και ποιος άλλος.
13: Πολλές που σας παίρνουν.
5: Α, πολλές δασκάλες.
13: Είχατε πει στην εκπομπή σας λοιπόν ότι οι αναπληρωτές, όχι διορισμένοι, με το που παίρνουν το χαρτί, το πτυχίο, μπαίνουν στα σχολεία. Είναι μεγάλη ανακρίβεια. Εμείς οι αναπληρωτές, εγώ πήρα το πτυχίο μου το 2015 και περίμενα 5 χρόνια για να μπω. Ως αναπληρώτρια, όχι ως διορισμένη. Πρέπει να το επισημάνουμε αυτό. Πολύ σημαντικό. Το άλλο που ήθελα να σας πω, κύριε Αποστόλη, είναι ότι είμαι φίλη της Λιγερής.
5: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
13: Δεν έχουμε έρθει ακόμη να δούμε την παραστασή σας.
5: Δεν τρέπεστε.
13: Θα έρθουμε σήμερα το βράδυ. Ωστόσο, ένας ακροατής σας ανέφερε ότι έχετε αφαιρέσει ένα τραγούδι από την παράσταση. Σωστά.
5: Δεν κατάλαβα, θα δώσω και λογαριασμό. Ποιο τραγούδι.
13: Το Πάτα το Πόζ.
5: Ναι, και.
13: Θέλω να πω ότι έχετε αφαιρέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και την μπαλάντα για το Ζακ. Και θέλω και αυτό να το καταγγείλω. Δεν καταλαβαίνω το λόγο. Γιατί έχει αφαιρεθεί η μπαλάντα για το Ζακ.
5: Εσύ μωρή που το ξέρεις, αυτό δεν έχεις έρθει στην παράσταση.
13: Έχω έρθει στις παλιότερες, κύριε Αποστόλη. Σας έχω δει σε όλες τις παραστάσεις. Θέλω σχεδόν να παίξω το πρόγραμμα.
5: Το παλιό πρόγραμμα, ξέρεις, όχι το καινούριο.
13: Το παλιό.
5: Το παλιό. Για να είναι όμως καινούριο το πρόγραμμα, κάποια πρέπει να μπουν, κάποια πρέπει να βγουν. Έτσι πάει.
13: Ναι, αλλά η μπαλάντα για το Ζακ είχατε βάλει και το τύμπανο και μάλιστα στο πρωτόλιο επίπεδο. Είχατε βάλει και μια κοπέλα που σας συνόδευε. Ήταν εξαιρετική η μπαλάντα. Δεν έπρεπε να βγει. Αμαρτία.
5: Όλα τα ξέρετε, βλέπω, όλα τα ξέρετε.
13: Με μεγάλη φαν σας, κύριε Αποστόλη, πολλά χρόνια, άσχετα που σας παίρνω πρώτη φορά.
12: Thank you.
11: Ο Λαζαρίδης έχει κι άλλο ιστορία που δέχεται email.
14: Όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έλαβαν από μια συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση emails, η οποία είναι dg6a1@yahoo.com.
11: Είναι το βρωμόπαπους, αλλά αυτά έχουν άλλο περιεχόμενο.
5: Ο βρωμόπαπους αυτός που είναι πάνω και παίρνει μάτι.
11: Ναι, αλλά αυτός σας δένει άλλα. Δεν θα τα πούμε τώρα από εδώ, μπορεί να τα πει στην εξωτερική. Και τρίτον, έλεγα να κατέβω Αθήνα σήμερα, αλλά δεν θα τα καταφέρω. Οπότε θέλω να σου παρακαλέσω, αν μπορείς, μετά τα Χριστούγεννα να κάνεις καμιά παράσταση ακόμα, γιατί έρχομαι κάθε χρόνο και.
5: Λοιπόν, θα σου το πω τώρα, μια και έτυχε αυτό. Παίρνουμε παράταση από 28 Γενάρη.
11: Είστε τέλειοι.
5: Από 28 Γενάρη μέχρι Μάρτιο, Τετάρτη στο Σταυρό του Νότου. Θα ανακοινώσουμε ημερομηνίες αναλυτικά.
11: Έγινε, να είσαι καλά.
5: Το νου σου, κανονίσου.
15: Ναι.
5: Ναι.
15: Καλή χρονιά. Εύχομαι ο Κουτσούμπας να μπει στο μαξί μου.
5: Τι έκανες με το τηλέφωνο, μωρέ? Όλο προσπαθώ να σε ακούσω.
15: Το Bluetooth, λέει. Και εύχομαι να παραγγείλει χαβιάρι αυτό τώρα ο άλλος, το ψευτήλας μακαρόνια με κοιμά. Τώρα άσε μας. Λοιπόν, Δημητράκη, να μπει και να παραγγείλει χαβιάρι. Όσο για το Δανοβουνούμαλο, δεν πρόκειται να πάμε για να πάρουμε βιβλίο από το Τσίπρα. Θα πάμε απόνυσο και θα προσπαθήσω για τέταρτη φορά. Έχω φάει πόρτα στο ταβερνάκι εκεί στην απόνυσο. Τρεις φορές έχω φάει πόρτα.
5: Ναι.
15: Δεν μου έχουν δώσει. Φιλαράκο, επειδή στον καπιταλισμό τελικά δεν περνάμε και τόσο χάλια, θα πάμε απόνυσο και θα κάνω το τραπέζι στο ταβερνάκι. Τον Αποστόλη. Άντε, γεια! Έλα, σε παίρνω απλίστος.
5: Πάρε με.
16: Ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά.
17: Ναι, ναι.
16: Απλίστος.
15: Έλα, ζωμό. Τι θέλει να βρει, ίδια σκατά που είναι αυτά τα λαμόγια εκεί, ξυλούρι, το μαγειρία και οι άλλοι χαζοί που δεν θυμόταν για τον Τζόκερ. Ίδια σκατά είναι του λαού, ίδια μουνόπανα. Σκάτω Έλληνε, κολοέλληνε, πολλό αφορά την.
5: Τώρα γιατί βρίζετε τέτοιε μέρε?
15: Γιατί βρίζω, ναι, γιατί η πατρίς νηστεία οικογένεια. Και εκτό αυτό,
5: έχει καλό.
15: Κάτι άλλο για του δικού μα. Για να καταλάβει ο άλλο το ΚΚ πρέπει να έχει διανοούμενο. Εδώ είμαστε τόσο βλάκε που ψηφίζουμε Βελόπουλο και Λατινοπούλου, του χαζοχαρούμενου. Θα έπρεπε να είναι φυλακή. Αυτά από σου λοιπόν.
5: Να, αυτά δεν μπορώ που είστε κατά όλων. Αυτό δεν μ' αρέσει.
15: Ναι, είμαι κατά όλων, ναι.
18: Έλα, Αποστόλα, ρε.
5: Έλα.
18: Λοιπόν, σχετικά με αυτό που ακούγεται τώρα για την κυρία Καριστιανού, θέλω να σου πω.
5: Ότι πρόκειται να κάνει κόμμα, αυτό εννοεί.
18: Ναι, ναι, θα σου θυμίσω κάτι επειδή σε έχω ξαπεί, θα σου πω εντάχει. Ότι σε έναν αγώνα Λοξαβίρο να είναι Ιωνία, έβριζε όλο το γήπεδο το Μητσοτάκι και στο τέλο κάνει ένα παππού. Μάγκε να πάτε να ψηφίσετε όμω, γιατί αν δεν ψηφίζετε και απλά το βρίζετε το Μητσοτάκι, και το κόμμα και στην Ιωνία και στο Βίρο να είναι Νέα Δημοκρατία είναι. Αφήστε τα αριστερά παρελθόντα και όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα για την κυρία Καριστιανού, αν ήθελε η κυρία Καριστιανού και οποιοδήποτε άλλο από τα τέμπη, αυτό το έγκλημα. Αυτό το δυστύχημα μάλλον έχει την υπογραφή της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Η προσπάθεια συγκάλυψης είναι 100% της Νέας Δημοκρατίας. Αν ήθελε η κυρία Καριστιανού, ας κατέβαινε αυτή υποψήφια με κάποιο από τα κόμματα που πολεμάνε την κυβέρνηση και θέλουν να φανεί το έγκλημα των τεμπών. Να σκατεύουν και κάποιοι άλλοι υποψήφοι με κάποια άλλα κόμματα, έτσι ώστε όλη αυτή η οργή και αγανάκτηση του κόσμου για τα τέμπη να διοχετευτεί σε αυτά τα κόμματα, να ψηφιστούν και έτσι να χτυπήσουμε την. Η κυβέρνηση. Για μένα το κουκουέ που το ψηφίζω σε δύο θέματα, στο έχω ξαναπεί, στο ρωσικό και στο συνδικαλιστικό το delivery, είναι και κλωτσιές. Από εκεί και πέρα όμως εγώ δεν θα πω ότι δεν ψηφίζω κουκουέ. Θα ρίξω την ψήφο μου για να περάσω ένα μήνυμα. Ο Βαρουφάκης και ο Κωνσταντοπούλου είναι σε 100 θέματα για κλωτσιές. Αλλά αν κάποιος δεν ψηφίσει κουκουέ, εγώ θα προτιμήσω να ψηφίσει τον Βαρουφάκη και την Κωνσταντοπούλου. Αυτό ήθελα να πω. Αν κατέβει η κυρία Καριστιανού μόνη της με δικό της κόμμα, το μόνο που θα κάνει θα είναι να πάρει ένα 4% και να ξεφτυλιστεί. Γιατί όπως έχει δείξει η ιστορία, το να εκμεταλλεύεται το θάνατο του δικού σου ανθρώπου για να κάνεις καριέρα, το έκανε μόνο η Τώρα Μπακογιάννη και ο πατέρας του Βουντούλη. Δεν το έκανε ούτε η Μάγδα Φίσα, δεν το έκανε ούτε ο πατέρας του Μάγκου, ούτε η μάνα του Μιχάλη. Αυτό στην κυρία Καριστιανού και να το σκεφτεί. Μακάρι κυρία Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς των Τεμπών να κατέβουν με κόμματα τα οποία πολεμάνε για να αναδεχθεί το έγκλημα.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
19: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
20: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
19: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
20: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
19: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
20: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
19: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά μη τάφινα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
24: Ξέρεις πώς θα υποδεχθούν τον κύριο Πυρακάκη στο Eurogroup? Θα παίξει ο εθνικός ύμνος, το έχεις καταλάβει?
5: Α, ποιας χώρας όμως?
24: Της Ελλάδος. Έλα. Ο εθνικός ύμνος.
5: Τι?
24: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
25: Καλέ, ποιος είναι αυτός?
24: Ποιο είναι το παιδί?
25: Όλοι μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
26: Είναι σφιχτός και σκληρός.
24: Τα ρώσικα κεφάλαια, ποιος και πώς θα το διαχειριστεί, μπορείς να μου πεις?
5: Γιατί, τι τραβάω, γιορτές έρχονται, φεύγουν, κάνουν.
24: Γιορτές,
5: ο κάθε μαλάκας, ο κάθε. Τέλος πάντων.
24: Έτσι, μπράβο. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Θα με λες ο μεγαλύτερος, αν λες.
5: Ναι.
24: Λοιπόν, οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πραγματικά τους παραδέχομαι. Είδα και απόειδα με τους κατοίκους τους, κάνουν ό,τι κάνουν στο όνομα της δημοκρατίας. Εκεί βέβαια έχουν άλλα συστήματα, 352, 442, 451, πίσω τον επιθετικό. Βγαίνει ο λαός στους δρόμους, διαμαρτύρονται, συγκεντρώσεις, φορείες, φεύγει μια κυβέρνηση, ανεβαίνει η άλλη, κάνουν συνεργασίες, απεργίες, φωνάζουν και τι κάνουν. Εδώ ρε φίλε οι Έλληνες, τους έχουν ξεσκίσει στους φόβους και στην ακρίβεια και στα σκάνδαλα. Και όχι μόνο δεν τους πειράζει κανένας. Αν θα ξαναγίνουν εκλογές, θα ξαναβγούν κυβέρνηση. Βλέπω τον Μητσοτάκη και το σόι του, αρχηγό της Ευρώπης, να μιλάει κατευθείαν με τον Τραμπ, ρε φίλε. Ο άλλος λέει επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής.
27: Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής.
24: Και ο ελληνικός λαό το δικαίωμα της ψωλής που τρώμε όλοι μας και μας αρέσει κιόλας, ρε φίλε. Τέλος, φτάνει, φιλάκια.
5: Φτάνει όντως.
28: Δεν αγανάκτησα, δεν αγανακτώ. Απλώς πρέπει να υψώνω τον τόνο της φωνής μου για να δίνω έμφαση στα σοβαρά και μεγάλα θέματα.
29: Τι σας θυμώνει?
28: Αλίμονο αν με θυμώνει. Δεν θυμώνει τίποτα.
24: Στηρίζουμε Χρυσοχοίδη. Αγαπάμε Χρυσοχοίδη. Έστω Χρυσοχοίδη ότι το κόμμα του και αυτός. Κύριε Χρυσοχοίδη, μ' ακούτε? Δεν ξέρω αν μ' ακούτε. Το κόμμα σας υπέγραψε ένα ολόκληρο μνημόνιο χωρίς να το διαβάσει.
28: Όχι, δεν διάβασα το μνημόνιο.
24: Δεν έχει καμιά σημασία.
5: Ποιο κόμμα, το τωρινό ή το προηγούμενο? Το προηγούμενο.
24: Αυτό που το πάρει, φίλε, έχω μπερδευτεί. Πού είναι, στο ΚΚΚ είναι?
5: Ναι, αν λες για μνημόνια, λογικά.
24: Λογικά, ναι. Επίσης, να ξέρει ότι. Που το ξέρει βέβαια, γιατί δεν είναι κανένας χαζός. Εγώ είμαι χαζός που κάθομαι και δουλεύω 10 ώρες την ημέρα, 12 ώρες που δουλεύει τόσο και παίρνει τα 8 πλάσια. Ότι το οικονομικό έγκλημα είναι εξίσου με το κανονικό. Και αν του φέρω μια υπεύθυνη δήλωση που λέει να μου υπογράψει ότι το σπίτι του είναι δικό μου, εκεί θα το διαβάσει νομίζω. Τι λέει, δεν θα το διαβάσει.
5: Εκεί είναι. Εκεί είναι. Αδιάβαστο δεν θα πάει.
24: Πολύ ωραία το είπε. Και μ' αρέσει που δεν θα φύγει με το κεφάλι ψηλά.
28: Και όταν αδικούμε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που κάνω είναι να σκύβω το κεφάλι.
24: Έτσι, μπράβο. Αλλά ποιο κεφάλι, το πάνω ή το κάτω?
5: Έλα
24: κεφάλι,
5: τώρα, ναι. Δεν μπορώ, βλακίες.
24: Γιατί δεν σ' αρέσουνε? Ναι. Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα.
30: Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, καληνύχτα.
5: Μυαλά, όχι μαλλιά, μυαλά.
24: Μαλλιά, ρε, μαλλιά. Τι σκιώνει το κεφάλι, λοιπόν, το κεφάλι. Είναι το στόμα σου, λοιπόν. Αυτό άλλη φορά.
31: Γεια σου, Απόστολε.
5: Γεια σου, φίλε.
31: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι τώρα.
5: Άντε.
31: Λέγατε πολλές φορές για την οικογένεια. Μία είναι η οικογένεια, καταλαβαίνετε. Επόμενη στην οδό Μυραμπό, στο 16ο διαμέρισμα.
32: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1.
5: Άστα.
31: Ξέρετε γιατί είχαν πάει εκεί πέρα?
5: Για να φτιάξουν το παστίτσιο.
32: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
31: Μπράβο, ναι, και για το παστίτσιο. Γιατί εκεί έμενε ο Σαρκοζή. Λες να το δώσω και αυτό μου κάνω.
5: Έμενε ο Σαρκοζή εκεί.
31: Ναι,
5: νάτο.
31: Το
5: νάτο. Κολλητική είναι η λαμογιά. Εξαπλώνεται. Κάπου τον ακουμπήσανε, φαίνεται.
31: Μάλλον ναι. Ή του δώσαν παστίτσιο που φτουράει.
5: Αυτό ήταν ευρώμικο από τότε. Να, δεν θέλει πολύ.
31: Ναι.
5: Τέλος πάντων.
31: Γι' αυτό έγινε αυτό.
24: Ξέχασα να πω.
33: Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα.
34: Οι φιλίες δεν χαλάνε για τα κόμματα, ρε μαλάκα. Οι φιλίες είναι φιλίες.
33: Επειδή με πάσω κανένα δημοκρατία.
34: Ας το διάλογο δόλσε.
33: Δεν χαλάνε, ρε μαλάκα, οι φιλίες για τα κόμματα.
34: Το φίλο μου. Να μαλάκα που είσαι και φίλος μου.
33: Μαλάκα, μαλάκα.
5: Πού πάει αυτό όμως?
35: Έλα, Αποστόλη.
34: Το φίλο μου. Να μαλάκα που είσαι και φίλος μου.
33: Μαλάκα. μαλάκα.
5: Πού πάει αυτό όμως?
0: Έλα, πως

0: Δεν ξέρεις τι θα είναι αυτό. Μπορεί να είναι υπό τη στέγη του μεγάλου ηγέτη Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρεις, υπό τη σκέπη.
1: Συνοδοιπόροι, συνεπιβάτες και συνταξιδιώτες στην Ιθάκη.
2: Έχουμε πολύ ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα, τι έχουμε.
3: Αφού και το έχει αποκλείσει αυτό. Ρε.
0: Κάτσε να δεις, το έχει αποκλείσει και άλλα μπορεί να έχει αποκλείσει καθένα.
3: Εντάξει, θα δούμε.
0: Εσύ δεν ξέρεις τι να ψηφίσεις, αυτό είναι το θέμα σου.
3: Όχι, θα την ψηφίσω έτσι και πάλι.
0: Α, ναι.
3: Μόνο αν είναι αρχηγός όμως.
0: Αλλιώς δεν θες.
3: Όχι, όχι, μόνο αν είναι αρχηγός.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
3: Αν είναι αρχηγός θα την ψηφίσω.
0: Υπομονή, θα βρεις κάτι. Τι να κάνεις τώρα. Είναι και αυτή η περιφερόμενη θίαση που μια είναι από εδώ, μια είναι από εκεί και δεν ξέρετε, μια είναι τάστιγη.
3: Πασόκ είμαι εγώ, αλλά θα την ψηφίσω.
0: Πασόκ είσαι, αλλά είσαι μετά δεν ήσουν, μετά ξαναείσαι, μετά αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
4: Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο.
3: Πάντα Πασόκ ήμουν, αλλά επειδή μ' αρέσει σαν πολιτικό συγχαρηστιανό θα την ψηφίσω.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Εσύ.
0: Και εγώ σταθερός είμαι.
3: Σταθερός κουκουέ.
0: Αλλά όχι στο Πασόκ.
3: Στο κουκουέ.
0: Ό,τι του τύχει του καθενός.
5: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.
6: Ναι, Απόστολε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Για το δυστύχημα στα Τέμπη, θα πούμε ότι μέσα στην όλη τραγικότητα του γεγονότος υπάρχει και ένα μικρό ευτύχημα που έχει να κάνει με τη μέρα και την ώρα που έγινε το δυστύχημα. Αν αυτό συνέβαινε στα κομικά όρια του Σαββατοκύριακου, θα είχαμε θρυνήσει πολλά γυναικόπαιδα. Δεν ξέρω αν έχει ταξιδέψει μέσα σε Σαββατοκύριακο στο τρένο, αλλά είναι ένα απέραντο παιδότοπο. Το ότι έγινε τρίτη βράδυ, σώθηκαν πάρα πολλά γυναικόπαιδα και θα ήταν πολύ πιο τραγικά τα πράγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σύνθημα που ακούμε στα γήπεδα. Να πω ότι έχω μια ένσταση, διότι στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλές φορές μάρτυρες ακραίας οπαδικής βίας και δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι έχουν εξωστρακίσει κάθε φύλαθρο πνεύμα και υγιή κόσμο να κάνουν σύνθημα ότι δεν ήταν ατύχημα και ήταν δολοφονία. Τώρα που έχουν γίνει μάρτυρες πολλών ακραίων βίαιων πράξεων μέσα και έξω από τα γήπεδα. Έτσι και έχει εξωστρακιστεί κάθε φύλαθρο πνεύμα. Και ένα τρίτο που έχει να κάνει και αυτό με τα Τέμπη, σε ό,τι αφορά την παρεξήγηση με τον Μπάρι Ρούπο και τη σημαία.
7: Μου στάλαγα τώρα εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι, το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά έχει μέσα από φρολήματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα.
6: Όχι ακριβώς με τα Τέμπη, εντάξει, αλλά κάποιοι που πτύχτηκαν για τη σημαία. 2,5 χρόνια τώρα προσπαθούμε να βρούμε μια ηλιαχτίδα λευκού, που η σημαία μας έχει λευκό, έτσι. Μια ηλιαχτίδα λευκού φωτός στη ζωή μας. Απόλυτο μαύρο, σκοτάδι. Φυσικά ούτε μπλε ούτε λευκό δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Επομένως, άλλοι να ψάξουν να βρουν ποιο φταίει και ο Πάρης Ρούπος δεν έκανε τίποτα κακό.
8: Ναι, καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, ο Μαρκόνι, πρέπει να δώσω πρώτα-πρώτα πώς επικοινωνούν οι φτάμενοι δύσκοι.
0: Ναι.
8: Όπως ο Ριλά, ο γιατρός, ό,τι σου λέγει το επαναλαμβάνει. Όπως ο Παπαγάλος, αλλά επειδή.
0: Τόπε, ο Παπαγάλο. Α, συγγνώμη.
8: Ναι, δεν πειράζει. Ένα πάει στη Σελήνη, ένα μικρό κομμάτι. Το πίσω μέρος του αθέατο, όταν του έλεγα ότι στη Χρυσούπολη βγάζανε χρυσό, δεν με πιστεύανε. Αλλά προσέξτε, είναι επίκαιρο αυτό που έλεγε ο Κοσμήτωρας Χαράλαμπος Περίδες, που λέγει ο Πλάτωνας ότι σε εποχές αφορίας μεταναστεύουν όπως κάποια μέρα θα μεταναστεύσουμε και εμείς με τη γη.
0: Να. Λοιπόν, πού θα πάμε.
8: Αυτό ήταν 13/1/2020. Το Facebook έχει μόνο ο Χαράλαμπος Περίδες. Άλλο ένα, βρέθηκε και δεύτερο άτλας τώρα. Αλλά
0: δεν τα προλαβαίνουμε. Πόσα άτλας πια.
8: Το μεγάλο το κολόσος που είναι 100 φορές. Αλλά επειδή η στρατιωτική.
0: Μην κολόσος, μωρέ, μην κολόσος. Τέλος πάντων, έλα γεια.
9: Έλα, Αποστόλα, ρε.
0: Έλα.
9: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με έχεις βάλει σε κάποια πράγματα που σου πει σε γενικό θέματα. Τώρα θέλω να σου πω κάτι προσωπικό. Ευτυχώς βρήκα δουλειά delivery σε μία από τις γνωστές πλατφόρμες. Επειδή οι αγαπημένοι μας συνδικαλιστές, εμείς που δουλεύουμε 3 ώρα και 4 ώρα και δεν μπορούμε να δουλέψουμε 10 ώρα, δεν μας θεωρούν εργαζόμενους, αναγκάστηκα να πάω σε στόλο, που είναι η μεγαλύτερη απάτη. Ξέρεις, είναι ο στόλος. Είναι που μπαίνει ένας μπροστά, μας κρατάει τα πάντα και εμείς δουλεύουμε σαν υπαλληλοί του χωρίς να φαινόμαστε πουθενά. Ένα που θέλω να πω στον κόσμο, στην μπλε εταιρεία, καταλαβαίνετε ποια είναι, δεν φαίνονται τα tips που μας βάζουν οι πελάτες. Χώρια το ότι μπορεί να μας κλέβουνε, αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα στην αλληλεπίδραση με τον πελάτη. Αυτό το λέω γιατί και στο τέλος της μέρας βλέπω έχω 7 ευρώ tips και δεν ξέρω ποιος πελάτης μου τα έχει δώσει. Γι' αυτό παρακαλώ, όποιος ακροατής σου παραγγέλνει την μπλε εταιρεία να ενημερώνει τον deliver και λέει σου άφησα tips, έτσι ώστε να βλέπουμε και τι κάναμε και να μπορούμε να έχουμε μια πιο σωστή συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο που μας νοιάζεται.
4: Λοιπόν, θα είσαι στο Ρέθυμνο.
0: Όχι.
4: Λοιπόν, με τη νέα χρονιά θα έχουμε τον Αποστόλη στο Ρέθυμνο, δρόμους, λεωφόρους, εδώ πέρα τον καλό το δρόμο που ξέρει στην Κρήτη θα τον έχουμε στρωμένο φοβερά. Η Ελλάδα θα ηγηθεί τη βιομηχανική

0: Αναστάσεως.
1: Ένα έτος που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της Ελλάδας 2.0, μιας Ελλάδας που ηγείται στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
0: Ο πλανητάρχης Μητσοτάκης θα αναλάβει το πλανητάριό του κτλ.
2: Α, όλα καλά. Τέλεια. Ναι, όλα αυτά θα γίνουν.
3: Τελειώσατε.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Πώς θα περάσατε τόσες μέρες χωρίς εμάς?
2: Μας λείψατε.
4: Δεν σας λείψαμε.
2: Που σαν τρελή.
4: Α, εμείς να δεις. Εμείς κάναμε κάθε μέρα κονσέρβα, μπουχτίσαμε. Τέλος.
2: Να μαθαίνετε στην κονσέρβα.
4: Να μαθαίνουμε. Πήραμε 13 ευρώ αύξηση προ-Χριστουγέννου. 22 του Δεκέμβρη μας έδωσε την αύξηση και πήγαμε 15 μέρες στην Άπο Ανατολή.
2: Να το.
4: Είδες, με 13 ευρώ. Θέλω να δω πού πήγαν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι συνταξιούχοι, πού έχουν πάει αυτά τα λεφτά τα υπέρογκα που πήρα.
2: Στην Πέρα Ανατολή, όχι στην Άπο, στην Πέρα.
4: Στην Πέρα Ανατολή. Τη δόθηκε και στη Γύθια Ανατολή. Όλες τις Ανατολές.
5: Άνω Παναγιά, κάτω Παναγιά, Πέρα Παναγιά, Βόθε Παναγιά.
6: Λατινοπούλου, είμαι παντρεμένη και έχω και 3 παιδιά.
2: Εσύ.
6: Ναι ρε, δεν είπε οι γυναίκες είναι 500 ευρώ.
7: Όποιος κριθεί από το γραμματέα και τα όργανα του κόμματος να είναι τελικά υποψήφιος στις εθνικές εκλογές, θα καταβάλει στο κόμμα 1000 ευρώ αν είναι άντρας και 500 ευρώ εάν είναι γυναίκα.
6: Λοιπόν, είμαι παντρεμένη και έχω και 3 παιδιά. Το ταξί είναι δικό μου.
2: Αν να χαθείς λούφα αμέσως και εκεί να κερδίσεις λεφτά.
6: Τι να κάνω, τι
2: να γλιτώσεις, να χαθείς.
6: Περίμενε, μωρί, έχω να πληρώσω 4. Επιστρεπτές. Έχω να πληρώσω το ευρώ χάρη στον Αλέξη του Τζίπρα. Έχω να πληρώσω το ΕΦΚΑΜ. Έχω να πληρώσω τον ΕΜΦΙΑ. Έχω να πληρώσω τα πορεία. Έχω να πληρώσω κοινόχρηστα. Κλέβουνε λεφτά. Θέλω να πάω στο χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού να κατέβω την 6. Λέμε τώρα κάποτε την κατέβαινα. Λοιπόν, δηλαδή οι αγρότες έχουν κλείσει τους δρόμους και δεν μπορώ να πάω. Πώς θα πάω, ρε φίλε Παρνασσό, εξήγησε μου.
2: Δεν έχει Παρνασσό φέτος, άστο.
6: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει Παρνασσό, κύριε Μητσοτάκη, γιατί κάτι λες για τους δρόμους. Και ξανατονίζω, το ταξί είναι δικό μου. Έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να πάμε πιτονές. Και τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά που γιορτάζω θα δουλεύω. Λοιπόν, άσε τον παραμυθάκι, ρε Μητσοτάκη, άσε τον παραμύθι με τους δρόμους.
8: Και εγώ σέβομαι τον κάθε πολίτη ο οποίος διαμαρτύρεται. Όμως θέλω να στείλω ένα μήνυμα και στους αγρότες μας. Πρώτον, ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Μπαίνουμε στα Χριστούγεννα.
2: Άσε με τώρα τι λέει ο Μητσοτάκης, τι λέει ο Κουτσούμπας. Έχει σημασία που δεν συνεργάζεται και δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε τόσα χρόνια. Άσε με.
6: Λοιπόν, φίλοι αγρότες, κλείστε τους δρόμους. Ήρθατε την άλλη φορά στα δύο και πήγατε στο Μπαϊρακτάρι και τρώγατε σουβλάκια. Κλείστε τους δρόμους. Σας το λέω εγώ που δουλεύω στην Αθήνα. Κλείστε τους δρόμους.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μενό, c'est pas vrai! Comment ça va, Apostoli?
2: Comment?
1: Comment ça va, mon petit chou?
2: Comment?
1: Έλα, ρε, καλά είσαι, πώς πας?
2: Καλά είσαι.
1: Καλά, μια χαρά. Ο επιτήτης από τη Λιόν είμαι.
2: Ωραία.
1: Πώς πας?
2: Το είπαμε αυτό.
1: Καλά είσαι, εντάξει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα να πω δύο πραγματάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ για τις 7. Εντάξει, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν λειτουργεί ο αυτοματισμός της κυβέρνησης. Και να πω ένα μεγάλο μπράβο, ας πούμε, ξέρω εγώ στους αγρότες, εντάξει, αλλά και στον κόσμο που είναι δίπλα τους, εμπράκτος. Και επίσης ένα μεγάλο μπράβο που δεν μάθησε την καραμέλα του κοινωνικού αυτοματισμού, φίλε μου. Και δεν έβρισε τον αγρότη, εντάξει, στον μπλόκο, αλλά έβρισε τον μπάτσο που του έκλεισε τον δρόμο. Καταλάβες και τον ταλαιπώρησε. Δεύτερον, επίσης και ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς που πήγαν και έκαναν Χριστούγεννα με τους αγρότες και βρέθηκαν στα μπλόκα για να τους πούσουν ένα χρόνια πολλά, αλλά και να τους ψυχώσουν, αλλά και να τους ενισχύσουν οικονομικά, φίλε. Τρίτον και καλύτερον, ένα μεγάλο μπράβο για όλα τα σωματεία εργαζομένων, αλλά και για τους φοιτητικούς συλλόγους, αλλά και για το στράτευμα που ήταν δίπλα τους αυτές τις μέρες των Χριστουγέννων και της πρωτοχρονιάς, φίλε. Και κάτι τελευταίο, προς όλους τους χαφιέδες, εθνικόφωνες, φασίστες, καπιταλιστές, υπεριαλιστές, το εξής ακόλουθο. Στην ιστορία, πάντα στην Αλαμπομπούλα χαιρόταν ο Λύκος. Και κάπως έτσι, κάνατε το πραξικόπημα στην Κύπρο, κάθηκια. Αυτή τη φορά όμως έχουν γνώση οι φυλάκες και θα τον πλήξουν τον Λύκο.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στους αγρότες.
2: Στείλε.
3: Στέλνουμε την αγάπη μας από εδώ, από τη μακρινή Ιδία και σκεφτόμαστε κουράγιο σε αυτούς.
4: Πέρσι στο Σταυρό του Νότου έναν άνθρωπο πήρε σαν αγκαλιά με τον Αριστοτέλη Ρίγα όταν ήσουνα. Είμαι αυτό το κουνούμαλο.
2: Α, αλλά δεν με θυμάσαι. Κάνω και εγώ κάτι ανομαλίες.
4: Εντάξει, αλλά δεν με θυμάσαι. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται τώρα. Βρήκες, ήρθες 6 Δεκεμβρίου στην Καβάλα που είμαι φέτος. Η μόνη μέρα που έπαιζα κι εγώ κάπου και δεν ήρθα να σε δω. Να με ξανακάνεις αγκαλιά. Είμαι πάρα πολύ συναχωρημένος.
2: Πού έπαιζες, τι είσαι.
4: Είμαι μουσικός, στο Φράγκος. Παραδίπλα. Τέλος πάντων.
2: Δεν σε κάνω εγώ φταίω.
4: Όχι, θα ξανάρθω πουθενά εκεί πάνω φέτος καμιά δράμα, καμιά Ξάνθη, κανένα τίποτα.
2: Ξάνθη έρχομαι, ναι, 31 του μηνός.
4: Τέλεια, του νου, του Γενάρη, γιατί έχει μπει το 26.
2: Έχει μπει το 26 τώρα. 30 Θεσσαλονίκη, 31 Μισιρλού Ξάνθη.
4: Τέλεια, Μισιρλού, πολύ ωραία. Ευτυχισμένο το 26, λοιπόν, να είμαστε καλά, υγεία, να είστε καλά, να σας ακούμε.
2: Happy New Year.
4: Happy New Year και.
2: Όχι, όχι, New Year είπα εγώ.
4: Happy New Year, New Me. Αυτά.
2: Α, ναι, μου αρέσουν αυτά. Ναι. Ένα αισιόδοξο μήνυμα, ναι.
4: Ένα αισιόδοξο μήνυμα και η Ελλάδα είναι ζάχαρη. Να μην το ξεχνάμε ποτέ.
5: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
2: Είναι ζάχαρη, είναι μέλτα καρπούζια του Βαγγέλη επίσης. Άμα είναι να λέμε μαλακίες, να πω κι εγώ.
4: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, φιλιά πολλά και υγεία. Θα τα πούμε στην Ξάνθη.
2: Υγεία με υπουργό Άδωνης τώρα σχετικά είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων. Ναι, οκ.
4: Θα γίνει το. Ποιο θα γίνει παλάτι όμως. Τι κάτι είπε, δεν θυμάμαι ποιο είπε. Που θα γίνει παλάτι. Ο Ευαγγελισμός. Όχι. Κάποιο είπε ότι θα γίνει παλάτι. Κάποιο
2: νοσοκομείο. Μπορεί ο Ευαγγελισμός τώρα που το λες. Κάτι μου λέει.
4: Μπορεί. Θα γίνει παλάτι.
5: Θα είναι ο Ερυθρός Σταυρός ένα παλάτι.
4: Τότε που είχε πάει και στην Αμερική που είδε ότι είχαν και εκεί ράτζα. Ήταν μαζί αυτό.
5: Πολλά ράτζα είδα.
6: Ράτζα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Πουθενά άλλου.
6: Όντως.
5: Κανονικότατα. Στους διαδρόμους κανονικότατα. Στα τεπ, ράτζα και πολλά.
2: Και τα παλάτια έχουν ράτζα. Να έρθει καλεσμένος, πού θα μείνει.
4: Μπράβο, σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Τα καλά τα δωμάτια τα έχουμε για άλλο λόγο.
4: Καλά, ναι. Έχεις δίκιο. Όπως πάντα, βέβαια.
2: Εντάξει, γίνεται να μην έχω.
7: Αποστόλη Τάβα Δεσσαλέα.
2: Τι έγινε?
7: Έρχεται ο Κίμωνας.
2: Έρχεται πότε?
7: Δεν ξέρω πότε. Έρχεται φαντάζομαι τη νέα χρονιά. Αλλά έρχεται ο Κίμωνας.
2: Άντε να έρθει επιτέλους, τον περίμενα πώς και πώς. Θα έρθει μόνος του ή μαζί με τον Ορέστη?
7: Όχι, θα έρθει μόνος του. Είναι αυτός που αγοράσαμε. Είναι η φρεγάτα. Πού πήγε το μυαλό σου?
2: Στον επιστήμονα.
7: Α, όχι, όχι. Είναι για τη φρεγάτα εγώ.
2: Κρίμα.
7: Ναι.
8: Θα υψωθεί η ελληνική σημαία στην πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά. Στη φρεγάτα Κίμων.
9: Λέει Κίμωνα.
7: Τώρα η επόμενη θα είναι ο Ρέστης. Θα είναι ο Μοράλες. Θα είναι ο Φιλίππος.
2: Ο Ρέστης είναι για το πυροσβεστικό.
7: Σωστό.
2: Λόγω ιδιότητας.
7: Και η πιο μεγάλη και η πιο αποτελεσματική θα είναι ο Σίμος.
2: Ναι, και ο Αθανασίου.
7: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Ρώταμε για να σου απαντήσω.
7: Ποιος Αθανασίου?
2: Εκείνος που σε γάμα και σε τρίτη γυμνασίου.
7: Παλιό. Ωραίο. Μ' αρέσει.
2: Καλό.
7: Μ' αρέσει. Το εγκρίνω και το εντάσσω στην υπόλοιπη λίστα.
2: Ναι, είμαι σίγουρος.
10: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Ήθελα να σας ρωτήσω, ο Τσιλιμίδης εχθές το βράδυ γιατί δεν έκανε εκπομπή?
2: Δεν ξέρω.
10: Δεν ξέρετε?
2: Όχι, δεν ξέρω.
10: Μπορείτε να ρωτήσετε από εκεί. Και είχε βάλει επανάληψη.
2: Ναι, θα ρωτήσω. Νομίζω είχε πάει να κάνει τα μελομακάρονα.
10: Τώρα με κοροϊδεύετε.
2: Γιατί δεν κάνουμε μελομακάρονα Χριστούγεννα, δεν έχουμε?
10: Ελάτε τώρα, ελάτε. Πρέπει να πήρα λάθος αριθμό.
2: Καλά πήρατε, γιατί σε κάποιους αριθμούς κάνουμε μελομακάρονα, σε άλλους όχι.
11: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
11: Μια ερώτηση να σου κάνω.
2: Ναι.
11: Ένα θέμα για την εκπομπή που μπορώ να το στείλω.
2: Στην εκπομπή.
11: Στην εκπομπή, πώς το.
2: Απίστευτο, πού να το περίμενες αυτό.
11: Φοβερό. Στη Συγκρού, τα γραφεία.
2: Στη Συγκρού, εκεί που εκδιδόμαστε. Που εκπέμπουμε εννοώ.
11: Okay. Εκεί και να γράψω για ελληνοφρενιά.
2: Ναι, απλά έχει το νου σου τώρα σταματάμε για 2 εβδομάδες.
11: Ναι, ρε, μετά τα Χριστούγεννα.
2: Α, εντάξει, οκ.
11: Okay.
2: Okay, και γράψει ελληνοφρένια τα ονόματά μας κτλ.
11: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Έλα,
2: τι θα στείλει?
11: Γλυκάκια.
2: Τι θα στείλει?
11: Γλυκάκια.
2: Όχι, κατάλαβα. Κόψω.
10: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
10: Παραπολιτικά εκεί.
2: Ναι, ναι.
10: Δεν πήρα λάθος, έτσι.
2: Όχι, βέβαια.
10: Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω ο Τσιλιμίδης γιατί δεν έκανε χθες το βράδυ εκπομπή.
2: Έπρεπε να μπουχίσει τους κουραμπιέδες.
10: Πάλι τα ίδια μου λέτε.
2: Όχι, είπα για μελομακάρονα πριν.
10: Ναι, ωραία. Δεν μου λέτε γιατί με δουλεύετε.
2: Δεν σας δουλεύω. Δεν είναι μέρες που κάνουμε κουραμπιέδες. Ποιος θα τους μπουχίσει.
10: Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω.
2: Εμείς έχουμε τον Τσιλιμίδη για αυτές τις δουλειές.
10: Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Μπορείτε να μου απαντήσετε αυτό που σας ρωτάω παρά μου λέτε μαλακίες.
2: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, η γλώσσα σας.
10: Δεν τρέπεστε λιγάκι.
2: Η γλώσσα σας.
10: Ακούτε τι σας λέω.
2: Δεν είναι αυτός τρόπος.
9: Έλα, θα την έθινο.
2: Όχι.
9: Α, εντάξει, δεν πειράζει.
2: Εκτιμώ την επιμονή όμως.
9: Να ξέρεις ότι πήραμε βαθμούς και πήγανε και οι δύο υπέροχα.
2: Ποιοι δύο?
9: Η Ναυσικά και η Αφροδίτη.
2: Έχεις δύο παιδιά που τα λένε Ναυσικά και η Αφροδίτη.
9: Και εγώ είμαι ο Αχιλλέας.
2: Από το Κάιρο.
12: Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα.
9: Όχι, από τα Περβόλια του Ουρεθύμνου.
2: Και η γυναίκα, η
9: Ευαγγελία.
2: Μάνα.
9: Πώς? Ευαγγελία.
2: Ευαγγελία.
9: Αλλά θα τη κάνω άλλη ονοματοδοσία να πούμε.
2: Μα δεν είναι το αυτό, Ευαγγελία. Αχιλλέας, Ναυσικά, η Ευαγγελία είμαστε.
9: Θα την βγάλω να πούμε πώς. Πες με ένα και όνομα που σ' αρέσει.
2: Κλιτεμνίστρα.
9: Όχι, ρε φίλε, είπαμε.
2: Γιατί?
9: Δεν με παίρνει.
2: Εκάβη που είναι έτσι και αρχαίου δράματος, μ' αρέσει.
9: Εκάβη είναι και ρετσίνα, μια κριτική ρετσίνα.
2: Πώς να, ναι. Να, ταιριαστώ.
9: Έτσι. Κάναμε και τοποθέτηση προϊόντος, θα πάρουμε λεφτά.
2: Σίγουρα.
9: Πάρε αυτά. Παρακολουθώ με αγωνία την επιτροπή. Το ΠΚΠ.
2: Ή Ανδρομέδα, αλλιώς θες Ανδρομέδα.
9: Να σου πω, δεν έχω γνώση Ανδρομέδας και δεν ξέρω τι με περιμένει. Ανδρομάχη θα ήθελα όμως.
2: Οκ. Okay.
9: Σωστά, σωστά.
2: Εντάξει.
9: Που λες όλα στο φως του ΠΚΠ, βλέπω φίλε ότι η επιτροπή δουλεύει.
2: Ναι, δουλεύει φίλε, και ελπίζω δουλεύει. Να συνεχίσει να δουλεύει και να μην σταματήσει να δουλεύει.
9: Πάνε όλα τέλεια.
13: Ναι, καλημέρα σας, να θυμίσω σε όλους.
2: Δεν θέλουμε, το θυμόμαστε. Δεν το είχαμε ξεχάσει.
13: Τον αρχαίο μύθο του Φαέθοντα που δεν...
2: Άσε το Φαέθοντα τώρα που μάθεις και το Φαέθοντα.
13: Ναι, ναι. Και λέει για την Κύρκη πολλά που ήταν 22 τα γορούνια και συνδυάζονται με το χρωματό.
2: Ας έχουμε πήξει στα αγριογούρουνα, δεν μπορούμε να προλάβουμε κοτέτσι για κοτέτσι. Μπαίνουν μέσα στους κήπους.
13: Δούνε όλοι.
2: Δούνε και Λαβίν, τι δούνε όλοι.
13: Κάπα.
2: Κάπα, κάπα.
13: Του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου Γιάννη Λάζαρη, αλλά και του Πορναρόπουλου Αθανάτου.
2: Πορναρόπουλος, μήπως βλέπει πορνό, Πορναρόπουλος τι είναι?
13: Ήτανε, άφησε το βιβλίο Ολύμπη Έλληνες Εχετλέος. Επειδή αυτό τώρα μπορεί να είναι κάτι σαν το Φαέθωνα και να πέσει πάνω στη γη, γιατί δεν το οδηγεί καλά, να κοιτάξουν εκεί το μύθο και να κάνουν αντιπαραβολές.
2: Δεν κοιτάνε, δεν κοιτάνε τους μύθους και εκεί το χάνουμε. Άστο τώρα, άσε με, είμαι κι εγώ έξαλλος γιατί μένουν οι μύθοι ακοίταχτοι. Άντε, γεια.
14: Κάνει μια προσπάθεια αργά και σταθερά. Ο Πελετίδης, έτσι μου είπε πελάτης εδώ από την Πάτρα. Είδες ότι εδώ εγώ κάνω και γκάλο. Εντάξει.
2: Ναι, ναι, είσαι μανούλας αυτά.
14: Το Πολυτεχνείο δεξιά. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ, Αποστολή. Αυτή η βραχονισίδα που λέγεται Κρήτη, πόσους κατοίκους έχει?
2: Έχει.
14: Πόσους, 5, 10, πόσους έχει?
2: Για 5-10 κατοίκους.
14: Έμαθα ότι έκλεισε το αεροδρόμιο 6 ώρες, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μια ομίχλη, να είχε ρίξει χιόνι, ξέρω εγώ, και δεν είχαν φάρμακα και τέτοια.
15: Βρήκαμε τη λύση, εκείνη το μηχάνημα επιθυμία μου. Δουλεύουμε, ναι. Κάνουμε τις γράφεις και πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Ό,τι έχημα και να έχει ο καθένας, όσο δίκιο και να έχει, δεν μπορεί να καταστρέψει τον διπλανό του. Με συγχωρείτε.
14: Τι είναι η Κρήτη, ρε βραχονισίδα? Και κάτι άλλο, ένας που παίρνει 800 ευρώ και πάει στο σούπερ μάρκετ, δεν ταλαιπωρείται? Και πάει στο σούπερ μάρκετ και παίρνει με 100 ευρώ κάτι που κοστίζει 50. Αυτός δεν ταλαιπωρείται, ρε Φλωρίδη?
16: Ποια είναι τα αιτήματά τους? Δηλαδή βγήκαν στους δρόμους, αυτή τη στιγμή πληρώνουμε ένα κόστος τεράστιο, κυρίως ο λαός τα πληρώνει. Τώρα μην νομίζεις να πληρώνει πλούσια αυτά.
2: Έλα τώρα που θα μιλήσουμε σοβαρά με τον Φλωρίδη, σε παρακαλώ.
14: Τρίτη ερώτηση. Αυτό το μαρκούτσι που κρατάνε αυτοί οι δημοσιογράφοι του Sky, γιατί δεν έχει το λογότυπο επάνω? Είναι σκέτο το μαρκούτσι.
2: Το ρισκάρεις?
14: Με πιάσες αμέσως, φίλε.
2: Δεν το ρισκάρεις, γιατί το βλέπεις εκεί και σου χτυπάει κατευθείαν, λες, οπ, πορτοσάλτε, οικονόμου. Δεν το ρισκάρεις.
17: Έλα, ρε Αποστολά, ρε. Σχετικά με το Κερίδη και το Βελόπουλο.
18: Καλά, μη φωνάει, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
17: Κοίταξε, όταν την παιδί μου κατηγορεί έναν ομοφυλόφιλο, όχι για την ομοφυλόφιλο, αλλά για τις πράξεις του, θεωρείς ομοφοβικός?
2: Για τις πράξεις του, όχι. Όταν τον κατηγορεί για τις πράξεις του, χρησιμοποιώντας το ότι ενδεχομένως είναι ομοφυλόφιλος, είναι ομοφοβικό, ναι.
17: Ναι, όχι, σου ρωτώ, δηλαδή, εγώ α πούμε βλέπω
2: για. Ο Βελόπουλος δεν τον κατηγόρησε για τις πράξεις του σκέτο.
17: Ναι, καταλαβαίνω πώς ωραίε. Δηλαδή.
2: Ναι, υπονόησε την αδερφή.
17: Ναι.
2: Και γι' αυτό είναι έτσι οι πράξεις του. Αυτό είναι ομοφοβικό. Δεν χωράει τώρα αμφισβήτηση.
17: Ναι, εγώ θα σου πω κάτι άλλο που έχω δει. Ότι σε μια αντιφασιστική εξέδρα, πολύ εύκολα λες έναν αντίπαλο που προκαλεί, όχι χωρίς λόγο, ρε μαλάκα χοντρέ, ρε μαλάκα καράφλα. Ποτέ δεν θα πεις ακόμα και στον πιο συχαμένο μαύρο ποδοσφαιριστή, ας πούμε στον Βινίσιους, ρε μαλάκα ράπη. Ούτε καν ρε μαλάκα μαύρε, καταλαβαίνεις εννοώ. Δηλαδή και βλέπω ας πούμε ότι αυτό, ότι κάποια θέματα κάνουν τζιζ, κάποια άλλα δεν κάνουν. Γιατί ας πούμε το body shaming σε ένα χοντρό το δεχόμαστε, το body shaming σε ένα μαύρο δεν το δεχόμαστε, ας πούμε, σε έναν ομοφυλόφιλο. Δηλαδή μου έρχεται και αυτό που λέγει κάποτε ο Τζιμάκος, ότι κοροϊδεύω τους ομοφυλόφιλους γιατί είναι και αυτοί μέλος της κοινωνίας και πρέπει να σου κοροϊδέψω. Το θυμάσαι κάπως έτσι πως το έχεις πει.
2: Ναι.
17: Αυτό ήθελα να σου πω, γιατί εντάξει, εγώ ας πούμε για παράδειγμα δεν είμαι καθόλου ομοφοβικός με το Γαβαλά, με το Σαμαρά. Δεν μιλάμε τώρα και για μεγάλες μορφές, Χατζηδάκη, τη Μυρδάνη και αυτά. Αλλά ναι, εγώ να σου πω την αμαρτία μου τον κερί θα τον έλεγα κακιά. Δηλαδή έτσι όπως σου χρεύουν τα σάλια, έτσι με αυτή τη συχαμένη γλιώδη φάτσα, όταν μιλάει με κακία για το κουκουέ και για τους φοιτητές, μπορεί να είμαι εγώ λάθος, θα τον έλεγα κακιά. Τον Καμπουτζίδη τον έχω πει κακιά. Καταλαβες. Σου λέω μπορεί να είμαι λάθος. Δεν θέλω να υιοθετήσετε την άποψή μου.
2: Όχι. Απλά επειδή έχεις απορίες, αυτό ναι, είναι ομοφοβικό.
17: Είναι ομοφοβικό. Εντάξει, οκ, το δέχομαι. Θα κοιτάξω εγώ όσο μπορώ να το δω. Ή το άλλο, ας πούμε, για τη γυναίκα. Αν βρίσεις την Ελεονόρα Μελέτη, τη Σάκαρη, αυτό που λέτε οι δεξιές, είναι μισογυνισμός.
2: Εξαρτάται για ποιο λόγο θα τη βρίσεις. Τι εννοείς. Αν τη βρίσεις επειδή είναι γυναίκα, είναι μισογυνισμός. Ναι. Αν τη βρίσεις γιατί ψηφίζει μαλακίες στο Ευρωκοινοβούλιο, όχι, δεν είναι. Δεν τη ψηφίζει τι μαλακίες όμως επειδή είναι γυναίκα. Τη ψηφίζει επειδή πιστεύει συγκεκριμένα πράγματα.
17: Μπράβο, ακριβώς, ναι.
2: Ναι, τη διαφορά την καταλαβαίνεις.
17: Ναι, την καταλαβαίνω. Εγώ σου λέω αυτό, ότι όταν βρίσκω εγώ τη Σάκαρη, γιατί τα έχει με το μαλάκα το Μητσοτάκη και γιατί ο πατέρας της έχει πάρει δάνειο και μου γράφει άλλη από κάτω.
2: Εσύ θα βρεις τη Σάκαρη επειδή ο πατέρας έχει πάρει δάνειο. Γιατί να βρεις τη Σάκαρη επειδή ο πατέρας της πήρε δάνειο.
17: Γιατί η Σάκαρη εξυπηρετεί το Μητσοτάκη, γιατί λέει πόσο πολύ.
2: Άλλο αυτό, επειδή ο πατέρας πήρε δάνειο.
17: Όχι, αυτά τα βάζω μέσα σε όλο πλαίσιο. Ότι είναι με την οικογένεια Μητσοτάκη, ότι ο πατέρας της πήρε δάνειο εξαιτίας της οικογένειας Μητσοτάκη, το οποίο δεν θα το ξεπληρώσει ποτέ και ξεπλένει πράγματα μέσα από την οικογένεια Μητσοτάκη. Ότι λέει πόσο πολύ αγαπάει τον Κωνσταντίνο και πόσο περήφανη είναι που τα έχει με τον Κωνσταντίνο.
2: Γιατί να μην το πει άμα τον αγαπάει και είναι περήφανη. Αυτό την κάνει κακή αθλήτρια.
17: Όχι, αυτό την κάνει συχαμένη απέναντι στην κοινωνία που η όλη κοινωνία βρίζει το Μητσοτάκη.
2: Ναι, όχι ως γυναίκα.
17: Όχι ως γυναίκα, σου ξαναλέω. Εγώ θα την βρίζω γιατί υπηρετεί όλα αυτά που λέμε. Όχι γιατί είναι γυναίκα. Εμένα, ας πούμε, αυτό που μου την έσπασε και με είχε υποστηρίξει η ακροατή σου είναι που έλεγα για τη Μελέτη. Βγήκανε κάποιοι, με είπανε μισογύνη και πετάξει και ένα Σοκρατή και λέει όταν η Μελέτη λέει ρώτησα τον άντρα μου και τον εργοδότη μου για να κατέβω στην πολιτική, αυτό δείχνει το πόσο αυτή υποβιβάζει το ρόλο της γυναίκας. Καταλαβες.
2: Χάος.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
19: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
20: Hey. Σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
21: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
23: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
19: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Ήθελα να πω αν ακούει την εκπομπή ο Βαρουφάκης.
3: Αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο. Αν και δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένα. Είναι το απλό χόρτο.
1: Να τον πληροφορήσω. Είναι ένα πολύ καλό μαγαζί στην Αθήνα που λέει. Έχει καλό μαύρο εκεί.
2: Α, όλα τα ξέρεις.
1: Όχι, δεν τα ξέρω όλα.
2: Α, από κάτι φίλους.
1: Όχι, εγώ πήγαινα.
2: Α, κάτσε να σε μπουζουριάσουνε.
1: Τι να με μπουζουριάζουνε, μαγαζί είναι σου λέω, κοντά στο Σύνταγμα.
2: Α, τι αυτό το νομιμοποιημένο, άεμπρε, χαζά είναι αυτά.
1: Τι χαζά, αυτό είναι χύμα.
2: Α, ου.
1: Ναι, πολύ καλό. Εγώ τέτοιο πίνω τώρα.
2: Οκ, okay, ευχαριστώ για την ενημέρωση.
1: Παρακαλώ.
5: Γεια σου ρε παλίκαρε, τι κάνεις, χρόνια πολλά.
2: Γεια, καλά, επίσης.
5: Happy New Year. Λοιπόν, καταρχάς, θέλω να πω για τη Βενεζουέλα. Τώρα με αυτό που έγινε, εμείς εδώ στην Ευρώπη θα αποκλείσουμε όλα τα αμερικανικά μέσα και θα δεσμεύσουμε και τα αμερικανικά κεφάλαια.
2: Γιατί καλά, είμαστε αντίθετοι με την κίνηση αυτή των Αμερικανών. Αντιλήφθηκες κάτι τέτοιο, ότι είμαστε κόντρα.
5: Δεν έγινε με την Ουκρανία αυτό το πράγμα. Τι είναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά.
2: Όχι, είναι ένα μέτρο και ένα σταθμό.
5: Α, αυτό. Και το άλλο που θέλω να σου πω, ρε παλίκαρε. Αυτό με την Καριστιανού δυστυχώς σκέφτομαι ότι θα πετύχει. Και γιατί θα πετύχει? Γιατί ο Έλληνας έχει ανάγκη από ένα μεσία. Και κάποιοι τη βλέπουν την Καριστιανού σαν μεσία. Και αυτό το λέω γιατί θυμίσου τι ποσοστό είχε πάρει ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης.
2: Ποιος Λεβέντης?
5: Ο Βασίλης ο Λεβέντης.
2: Μη μου απαντάς αυτό.
5: Αυτό σε ένα μηδέν.
2: Τέλος πάντων.
5: Ναι, τι, εδώ έφυγε και ο Λεβέντης. Δεν θα βγει Καριστιανού που τον είχαν δει κάπως. Κάποιοι θα βρουν διέξοδο εκεί πέρα. Κάποιοι τέτοιοι θα πάρει από εδώ, θα πάρει από εκεί. Σε μια βουλή θα βγει.
6: Άστε στο διάλογο όλοι μαζί.
24: Παρακαλώ παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
24: Με συγχωρείτε, δεν έχετε ανεβάσει νομίζω την εκπομπή της Παρασκευής του Καλαρίτη.
2: Τι μου λέτε?
24: Α, εσείς ρε Απόστολε, συγγνώμη, αντεγιά.
2: Όχι, γιατί αντεγιά?
25: Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
25: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και τύχη πάνω απ' όλα.
2: Ναι, ναι, έχουμε τέτοια, την περιμένουμε στην πόρτα.
25: Κοίτα, υγεία είχαν κάποιοι που ήταν στον Τιτανικό, τύχη δεν είχαν. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω μια ευχή. Ο Τραμπ να τον φωτίσουν τα φώτα χθες και αυτό που έκανε στη Βενεζουέλα να το κάνει και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι θα χαρεί όλος ο κόσμος.
2: Περίεργη αντίληψη έχεις για τη χαρά του κόσμου, ναι, οκ. Okay.
25: Αν δεν θα σηκώνουν τον κούλι, δεν θα χαρεί.
2: Ναι, θεωρείς ότι αυτό είναι που ο Τραμπ είναι κοντά να κάνει?
25: Όχι, θεωρώ, εύχομαι να κάνει.
2: Ναι, έφιασε να κάνει, αλλά είναι κόντρα στον Τραμπ ο Κούλης, οπότε είναι κάτι που τον ζορίζει και θα τον πάρει.
25: Όχι ακριβώς, αλλά για αυτό τον λύθει κιόλας. Αλλά από ό,τι είδες, τελευταία συνάντησή του, συγχεσμένο τον είχε, το γουρλωμάτι.
6: Congratulations, dear Ειρήνη.
1: Πάστης λαχών αρχίδιων.
6: Πάστης λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη.
1: Παπάρα Τσέγκο.
6: Παπάρα Τσέγκο.
1: Καλώς ορίσατε αγαπητέ.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πώς είστε, πώς τα περάσατε?
2: Πώς να τα περάσουμε τώρα, προλάβαμε να ξεκουραστούμε.
1: Το λέω κι εγώ, ήταν λίγο το χρονικό διάστημα. Αφού να καταλάβεις ούτε που το πήραμε χαπάρι ότι λείψατε.
2: Άσε με παιδί μου τώρα, δεν ευχαριστιέσαι έτσι.
1: Τα πίεση είναι αυτή, τι να πω. Τα φιλιά μου πήρα να δώσω για τις ευχές μου.
2: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε, θα σου πάρω για παραγγελία κάποια στιγμή. Τζουτζούκο.
26: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το χραπές.
27: Ποιο είναι?
26: Το τζιτζής είναι.
27: Το τζιτζής.
28: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Έλα κουνουμαλέ μου.
2: Έλα ανώμαλε. Συγγνώμη, ναι.
1: Μια χρόνια πολλά. Ο δαρικός σου κάνει ο σοβιετικός αρκούδος για το 26. Εκτός αν πήρε κανένας άλλος και με πρόλαβε.
2: Τι νομίζεις ότι είσαι ο πρώτος τέτοια ώρα?
1: Μαλακία τώρα. Τι να κάνουμε.
2: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, εγώ περιμένω ρε φίλε τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτά που γίνανε στη Βενεζουέλα θα ρίξει κυρώσεις. Τραμπ, ρε φίλε. Τι λες?
2: Ναι, γιατί είναι αυτό που λέμε μούτρα κρέας. Προσπάθησε να το δεις, περίμενε το.
1: Βεβαίως, φίλε, εγώ πιστεύω ότι θα ρίξει κυρώσεις. Θα αποκλείσει την Αμερική από παντού.
2: Α, χαμός θα γίνει. Καλέ, μπορεί να βγάλουν κάποιο χαρτί όλοι μαζί, ενωμένη Ευρώπη, όχι αστεία, να τον ψέξουν. Μ' ακούς, χάθηκες.
29: Αποστολή!
2: Έλα!
29: Να σου πω, για ρωτώ το Θύμιο, γιατί δεν λέει να πάρουν εκεί πέρα από τον Καρανίκα και τον Άδωνη από την εταιρεία του εκεί πέρα να δώσουν λίγο στο Βαρουφάκι.
30: Ο Μπάφος! Ωραίο είναι! Μια χαρά είναι! Είναι καλό πράγμα!
2: Έχουνε πράγμα τέτοιο?
29: Δεν την ξέρεις, Ταϊκούν!
2: Α, ναι, κάτι είχαν κάνει, έχεις δίκιο.
29: Θέλουνε business και δεν του βρίσκει λίγο το Βαρουφάκι.
2: Okay. Yeah. Το ερώτημα είναι ποιος θέλει να δει το Βαρουφάκι μας τουρωμένο. Αυτό είναι το ερώτημα, αλλά τέλος πάντων.
3: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη και δεν ξέρω να πει.
29: Συμφωνεί δηλαδή με τον Άδωνη, από ό,τι καταλαβαίνω.
30: Και πάρει έκσταση τον παιδάκι αυτό. Επειδή είδα αυτό το βλάκα που έλεγε αυτά βράδυ τηλεόραση.
29: Να μην τα λέμε αυτά, δεν κάνει άμα έχουμε πάρει ναρκωτικά.
2: Ναι, γιατί?
29: Δεν ξέρω, αυτό από ό,τι κατάλαβα είναι το συμπέρασμα. Συμφωνούμε με τον Άδωνη.
2: Γενικώς σήμερα είναι Τετάρτη και ο Άδωνης το ίδιο πιστεύει. Άρα συμφωνούμε με τον Άδωνη.
29: Αυτό καταλαβαίνω.
2: Ναι, θέλω να πω, συμφωνούμε με αυτό που ακούμε, όχι με όποιον το λέει.
29: Μάλιστα. Πάντως ο Θήμιος δεν είναι πολύ γνώστης από ό,τι έχω καταλάβει. Την άλλη φορά έλεγε για κάτι χάπια LSD. Δεν βγαίνουν σε χάπια LSD.
2: Εσύ παρά είσαι γνώστης από ό,τι βλέπω όμως.
29: Και εγώ σαν το Βαρουφάκι να με χώρεγα 16 φορές και δεν ξαναπήρα μετά το πονοκέφαλο.
2: Και θες να δεις τη Μέρκελ, κατάλαβα.
4: Με ποιον από τους παρακάτω θα κάπνιζε σε ένα Ολλανδικό τσιγάρο? Άγγελα Μέρκελ, Τσίπρας, Άδωνης.
3: Άγγελα, θα ήθελα να δω μαστρωμένη, παιδιά.
7: Αυτή ήταν έθνο.
2: Όχι.
7: Έχει σκεφτεί ποτέ το ενδεχόμενο τις παραστάσεις να τις ανεβάζει?
2: Το έχω σκεφτεί, ναι.
7: Και γιατί δεν το κάνει?
2: Γιατί στη σκέψη είμαι.
7: Εντάξει.
2: Εντάξει.
7: Λευτεριά στο Μαδούρο, γεια.
8: Κύριε Καλαμούκη,
2: το άλλο.
8: Εγώ δεν το ερευνάω. Αυτό φτάνει να μην πονάω. Μόνο το κουκουέ αναζητάω. Ωραία, εμφάνιση έκανε στον Μποντζόρνο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Κούκλο έχει γίνει.
2: Εμπενέ.
8: Καλέ, ποιο είναι αυτό.
9: Καλέ, ποιο είναι αυτό.
8: Ποιο είναι το παιδί.
9: Τον είδα μόλι πήγε και έχω τρελαθεί.
8: Ή έχεις ομορφήνει, έχω πολύ καιρό να...
2: Όχι, όχι, το πρώτο.
8: Καλή χρονιά ανάγκης με υγεία σε εσάς και στην οικογένειά σου, σε όλους σας αγαπάς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ζήτω το ΚΚΕ, φιλάκια.
2: Απαπα, έλα, γεια.
10: Είχα πει να καλούμε στην Ακρόπολη.
2: Ναι, και δεν καλούμε. Και δεν αφήνουμε τον κόσμο να έρθει, τους έχουμε ακάλεστους.
10: Τον πρόεδρο της Ισλανδίας τότε να τον τιμήσουμε.
2: Δεν τον καλέσαμε, παιδί μου. Δεν είμαστε τώρα. Είμαστε φιλόξενοι τύποι.
10: Δεν τον φέραμε. Να φέρνουμε στη Σάμον το καλό τύρανο Ιμπραχήμ Τραωρέ. Να το βλέπουν οι πολιτικοί μας ότι υπάρχουν και τύρανοι που κάνουν καλά.
2: Δεν βλέπουν άλλους τυράννους, παιδί μου. Μόνο τα δικά τους τυρανικά.
10: Ναι, να φέρνουμε τον.
2: Ναι, δεν συνοείσαι. Όμως έλα, γεια.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλογα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Γκριμπάς είναι στη μουσική επιμέλεια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Λοιπόν, έχω απόψε. Σήμερα τέλος πάντων. Απόγευμα είναι. Το μυαλό μας πάει πάντα στις βραδινές ώρες μετά το απόγευμα. Και είναι μια κυρία απέναντί μου, η οποία είναι ταλαντούχα ηθοποιός, τραγουδάει, χορεύει. Μπορώ να πω ότι είναι η προσωποποίηση του ανθρώπου που φαντάζεται κανείς ότι θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε ένα musical. Αλλά δεν είναι μόνο για το musical η Δέσποινα Πολυκανδρίτου, είναι για όλα. Και κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα το τελευταίο διάστημα στο θέατρο και γι' αυτό είπα να τα πούμε από κοντά σήμερα. Καλώς όρισες, Δέσποινα.
1: Καλώς βρήκα, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για μένα και για την εκπομπή.
0: Έλα, τίποτα δεν έχω κάνει. Σε έχω φωνάξει την εκπομπή και έχεις τραγουδήσει υπέροχα.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπως
1: και έχουμε τραγουδήσει
0: και μαζί. Βέβαια. Αυτό είναι για μένα τιμή. Ξέρεις, κοίταζα πριν ξεκινήσω να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, κοίταζα λίγο για σένα, τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Και έχεις κάνει τόσες συνεργασίες ήδη, σπουδαίες. Έχεις κάνει επίσης, έχεις σπουδές οι οποίες είναι σε όλα τα είδη που μπορεί να ασχοληθεί κανείς όταν είναι πάνω στο σανίδι, να το πω έτσι. Αλλά θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί νομίζω ότι αυτό που σε διαφοροποιεί πολλοί από άλλους ηθοποιούς είναι η μανία που έχεις για το τραγούδι, η αγάπη που έχεις για το τραγούδι. Έτσι δεν είναι? Το οποίο σπούδασες κιόλας.
1: Ναι, σπούδασα. Θα σου εξηγήσω. Ο παπάς μου ήταν τραγουδιστής. Οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον αμιγώς καλλιτεχνικό και με τραγούδια μάλιστα τα οποία πλέον η νέα γενιά δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή Ατίκ, Γούναρη, Πολυμέρη. Ήταν εκείνης της εποχής ο πατέρας μου, έκανε καριέρα. Με αποτέλεσμα.
0: Ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπορεί λες να μην τα γνωρίζει η νέα γενιά, μπορεί να μην τα τραγουδάει πολύ, αλλά αποκλείεται να μην τα έχουν ακούσει.
1: Οι γη μου πάντως, οι οποίοι υποτίθεται ότι έπρεπε να τα ξέρουν, που είναι 24 και 20, και μάλιστα ένας ασχολείται και με τη μουσική επαγγελματικά, δεν νομίζω ότι αν τους πω ποιο είναι αυτό το τραγούδι του Ατίκ, ας πούμε.
0: Αλήθεια,
1: το ζητάτε να σας πω ποιο.
0: Ναι.
1: Να μου πει ναι, μαμά είναι Ατίκ. Μάλιστα. Δεν νομίζω. Και με φίλους. Έχω κάνει γκάλουπ.
0: Έχεις κάνει γκάλουπ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όπως και να έχει, γαλουχήθηκα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και με ελαφροκλασική μουσική. Και όταν εννοώ οπερέτες. Λόγω του πατέρα μου δηλαδή. Μετά σπούδασα στη σχολή Βεάκη σαν ηθοποιός, αλλά είχα την τύχη να είναι η πρώτη μου δουλειά με τη Μαρινέλα στο Ρέξ.
0: Καλά, τρομερή τύχη, όντως.
1: Ναι. Αυτό με στιγμάτισε θετικά σε όλα, γιατί ήταν μια μεγάλη δασκάλα. Ένας άνθρωπος που έδινε την ψυχή του για τα νέα παιδιά. Και παρότι περάσαν τόσα χρόνια, κάθε φορά που την έβλεπα με ρώταγε πώς είμαι στη ζωή μου, τι κάνω, πώς πηγαίνω καλλιτεχνικά. Περισσότερο την ενδιαφέρον τα προσωπικά, βέβαια.
0: Να σου πω, η Μαρινέλα ήταν τεράστιο μέγεθος, έτσι, και φωνητικά τεράστιο μέγεθος. Πώς είναι να βγαίνεις για πρώτη φορά να τραγουδήσεις με τη Μαρινέλα δίπλα να σ' ακούει?
1: Κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά, πιτσιρίκι ήμουνα. Θυμάμαι ότι ήμασταν, ας πούμε, στο καμαρίνι και ήταν σαν να είναι μια πολύ απλή γυναίκα. Τι θα φάμε, αν έχουμε πιει τις βιταμίνες μας, αν το καλσόν μας είναι τέλειο, γιατί ήθελε την κάθε λεπτομέρεια, με μια μητρική φροντίδα θα έλεγα. Και έβλεπες μια πολύ απλή γυναίκα, okay, και με το που έβγαινε στη σκηνή, θυμάμαι και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, καθόμασταν στις κουίντες και ξαφνικά γινόταν ένα πράγμα που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ούτε ακόμα το έχω εξηγήσει πώς γινόταν. Και έβλεπες, ανοίγαν οι πλάτες, ψήλωνε. Και έβγαινε στη σκηνή και ήσουν δίπλα σε έναν άνθρωπο που σε πέρναγε τουλάχιστον 30 πόντους, ενώ στην ουσία ήταν πολύ κοντύτερη από μένα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αυτό πώς γινόταν. Ένα φως, ένα μαγικό. Αυτή η γυναίκα ήταν ένας άνθρωπος που λες και όλες οι νεράιδες είχαν πάει και είχαν με το ραβδάκι τους είχαν δώσει όλα τα προσόντα για το καλλιτεχνικό. Και δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι. Καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Μαρινέλα είχε αυτό το άστρο που λες σε βαθμό απίστευτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα ήταν και ηθοποιός. Δηλαδή,
0: βεβαίως. Και πολύ καλή κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολύ καλή.
1: Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις δίπλα σου αυτόν τον άνθρωπο στην πρώτη σου δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο δίπλα σου και να σε στηρίζει. Αλλά μου λες ότι εσύ είχες ήδη τον μπαμπά σου. Και όταν έχεις τον μπαμπά σου να είναι στο χώρο του τραγουδιού ο ίδιος, και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει κρύβει μέσα του και θέατρο αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια, μα ήταν στα μπουλούκια.
0: Ειδικά τα τραγούδια του Ατίκ και αυτά είναι ένα έργο το καθένα.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, ο πατέρας μου δεν με βοήθησε πρακτικά. Όπως ας πούμε η Μαρινέλα, με είχε συστήσει και σε άλλες δουλειές, ήταν πολύ δίπλα μου. Ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε, διότι ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, με έκανε πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Είχε αποσυρθεί το διάστημα που εγώ άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο και το τραγούδι, είχε αποσυρθεί. Οπότε κράτησα μόνο τις συμβουλές του και την ποιότητά του σαν καλλιτέχνη.
0: Σε έσπρωξε όμως, δηλαδή ήταν υποστηρικτικός στο να γίνεις εσύ, ήταν.
1: Απόλυτα. Μάλιστα. Σε αντίθεση με τη μαμά μου.
0: Η οποία δεν.
1: Με τίποτα, με τίποτα. Είχα περάσει κιόλας παιδαγωγικό πάτρα, δεν πήγα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και πήγα κρυφά με τον μπαμπά μου και έδωσα στη δραματική σχολή εξετάσεις. Οι δυο μας με πήγε κρυφά. Γιατί ήμουν 17,5-18 με το που τελείωσε το σχολείο.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι με σένα. Γινόμαστε ένα και τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λουκίλα Καρέρ. Αγαπημένη μας πολύ η Λουκίλα και έτσι βιώνει το χαμό του Πλέσα με έναν τρόπο τόσο συγκινητικό που σου μεταδίδει αυτή τη συγκίνηση ακόμα.
1: Εννοείται. Και μετά το τραγούδι να σου πω και για τη σχέση μου με τη Λουκίλα και το Μαέστρο.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ακούσαμε τη Δέσποινα Πολυκανδρίου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Για πες μου λίγο για τις σχέσεις σου με τον Πλέσα και την Λουκίλα.
1: Εννοείται ότι ο αγαπημένος μου συνθέτης από μικρό παιδί ήταν ο Μίμης Πλέσας. Ήξερα απ' έξω όλα τα τραγούδια, ακόμα και ανέκδοτα τραγούδια, τα οποία όταν βρέθηκα για πρώτη φορά και με το μαέστρο και με τη Λουκίλα, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν επαγγελματικό και τους προσέγγισα εγώ επαγγελματικά, ξαφνικά γίναμε οικογένεια, εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή τη Λουκίλα την λατρεύω, την νιώθω πραγματικά οικογένειά μου και τον μαέστρο. Ήμασταν μια μέρα σπίτι και λέω το συγκεκριμένο τραγούδι, το μαέστρο το θυμάσαι? Και δεν το θυμότανε και λέει: Λουκίλα, μα πού το βρήκες αυτό το τραγούδι? Είχα κάνει πάρα πολύ
0: πόσα
1: μεγάλη...
0: Πόσα τραγούδια έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος?
1: Πάνω από 3.000.
0: Τι απίστευτη περίπτωση.
1: Για μένα είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε μεγαλώσει πολλές γενιές και θα μεγαλώσουν ακόμα οι γενιές. Δηλαδή, αυτό είναι το διαχρονικό αυτού του συνθέτη. Εγώ είχα την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσω και σαν άνθρωπο.
0: Για υπέροχο άνθρωπο.
1: Ναι, υπέροχο, με εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ευγένεια.
1: Εξαιρετικός. Και βέβαια, επειδή σου λέω ήταν η σχέση τέτοια και με τη Λουκίλα, η οποία με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ, γι' αυτό δεν μπορώ να τη νιώθω οικογένειά μου. Και μου εμπιστεύτηκαν λοιπόν αυτό το κομμάτι, τους οποίους τους στίχους τους έχει γράψει η Λουκίλα, και ήμουν τόσο ευτυχισμένη για αυτή τη στιγμή και τη συγκυρία, που είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τα λόγια.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει, είναι ένα και για σένα αυτό κάτι το οποίο είναι μεγάλη κατάκτηση, να το έχεις στη ζωή σου.
1: Και το όνειρό μου βέβαια είναι να κάνουμε κάποια στιγμή, το έχω πει στη Λουκία και στο μαέστρο το είχα πει, να γίνει η ζωή του Πλέσα.
0: Έχεις δίκιο, το έχουμε συζητήσει με την Λουκία. Αυτό πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε. Εγώ το μόνο που υπόσχομαι σίγουρα είναι ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα με το που θα ξεκινήσει η σεζόν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και θα είσαι φυσικά εκεί.
1: Σε
0: πάμε να βάλουμε άλλο ένα Πλέσα, έτσι, για να πάμε σε διάλειμμα. Τζένι Βάνου, αν είναι η αγάπη αμαρτία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η Δέσποινα Παπαλεξανδρίτου είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια, θα πω εγώ, γιατί τη θεωρώ και τραγουδίστρια. Δεν ξέρω εσύ τι, σ' αρέσει να είσαι σκέτο ηθοποιός ή...
5: Άκου, με ρωτάνε κάθε φορά τι είσαι περισσότερο ηθοποιός. Είμαι και τα δύο.
4: Και τα δύο.
5: Γιατί επειδή επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια τα εξασκώ και τα δύο, οπότε και συνήθως οι δουλειές μου είναι και musical, μουσικές παραστάσεις, οπότε είναι αλληλένδετα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω τι αγαπάω περισσότερο.
4: Να σου πω, το είδος του τραγουδιού που αγαπάς το περιέγραψες ήδη. Mm-hmm. Είναι και αυτό που έχεις μάθει από το σπίτι σου κατά κάποιο τρόπο, αλλά και αυτό που βρήκες εσύ στην πορεία. Όλα αυτά που μου έχεις φέρει εδώ, βλέπω ότι είναι Μίμης Πλέσας, Αντίπας, Χατζηδάκης και διάφορα άλλα. Υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή, πιστεύεις, για αυτό το τραγούδι αρκετός για ανθρώπους σαν και εσένα?
5: Θα σου πω από την εμπειρία μου.
4: Γι' αυτό το είδος τραγουδιού.
5: Ναι, ναι, θα σου πω από την εμπειρία μου. Επειδή εγώ κάνω και δικά μου live, ήμουνα και στο Πασαζί και θα είμαι και του χρόνου. Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βλέπω ότι ο κόσμος διψάει για αυτού του είδους μουσική. Γιατί εγώ τραγουδάω ελληνικά τα πάντα όλα, βέβαια. Mm. Από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο χώρο δεν τραγουδάω λαϊκά. Αλλά όσον αφορά αυτό το πιο έτσι, πάω ελληνικά τα πάντα όλα, βέβαια. Mm. Από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο χώρο δεν τραγουδάω λαϊκά. Αλλά όσον αφορά

0: την εκπομπή του τότε στην ΕΡΤ, γιατί του αρέσει αυτό το είδος τραγουδιού. Και εξηγούσε ότι του αρέσει τελικά γιατί είναι το τραγούδι το οποίο έχει περάσει στο DNA του μέσα από τους γονείς του. Και γιατί τον φέρνει, του φέρνει όλες αυτές τις μνήμες μέσα από τις οποίες υπάρχουμε. Και αναρωτιόταν στο τέλος, αναρωτιέμαι λέει, αυτά το 85, αναρωτιέμαι λέει, το τραγούδι που παράγεται σήμερα θα μας αφήσει μνήμες? Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το αναρωτιέσαι και εσύ για το τραγούδι που παράγεται σήμερα. Δεν πάμε στο 85, γιατί εκείνο μας άφησε μνήμες.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα από αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα θα κρατήσουν μέσα στην πορεία των χρόνων, όπως αυτά τα αριστουργήματα, γιατί αριστουργήματα είναι, που υπάρχουν και θα υπάρξουν, ναι, και είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω αυτό αν οι γενιές οι καινούργιες, γιατί θα μεγαλώνουν κάτω από άλλο πρίσμα και από άλλες μουσικές επιρροές, θα έχουν κάποιες αναμνήσεις, αλλά σαφώς και από την εμπειρία μου, επειδή έχω κάνει και πολύ θεατρικό παιχνίδι, γιατί ήμουν με την Κάρμεν Ρουγκέρι,
0: ναι,
1: πάρα πολλά χρόνια, και έβλεπα τα παιδάκια και την προηγούμενη δεκαετία, ότι τραγούδια τα οποία, γιατί και η Κάρμεν επέλεγε τραγούδια πολύ ιδιαίτερα στις παραστάσεις της, με καταβολές είτε από όπερες είτε από παραδοσιακά ακούσματα, έβλεπα τα παιδάκια ότι αυτά τους μένανε, mm, και όχι αυτά που ακούγαν στο ράδιο τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή γίναν επιτυχία για 1-2 μήνες. Mm. Εύχομαι και ελπίζω ότι αξίζει να μείνει. Mm. Αυτό.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, και όντως ότι αξίζει να μείνει, αλλά το θέμα είναι να αξίζει και κάτι για να μείνει. Και υπάρχουν πολλά που αξίζουν, αλλά υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο ακούγονται.
1: Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτό έχει να κάνει τώρα με όλο το σύστημα. Δεν είναι, ναι, ναι, όπως γινόταν πάντα.
0: Εντάξει, από την άλλη μεριά όμως οι εταιρείες παλιότερα,
1: ναι,
0: η αλήθεια είναι ότι παίζανε και ένα θετικό ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, η λύρα του Πατσιφά,
1: ναι,
0: έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και ο Μάτσας.
1: Βεβαίως.
0: Η Μήνος παλιότερα επίσης, και όλοι, η Κολούμπια, έχουν γράψει την ιστορία της μουσικής με έναν τρόπο, και οι εταιρείες.
1: Ήταν άνθρωποι όμως που είχαν όραμα και,
0: ναι,
1: όνειρο.
0: Δεν μένανε μόνο. Και σχετίζονταν με το χώρο.
1: Ακριβώς. Και δεν μένανε μόνο στο πώς θα κερδίσουν τη δεδομένη στιγμή πιο πολλά. Οπότε είναι όλα πολύ σχετικά. Υπάρχουν και τώρα άνθρωποι που έχουν όραμα, και πιστεύω ότι με πίστη, όταν πιστεύεις κάτι πολύ και το προσπαθείς με κόστος, οικονομικό, ψυχολογικό, οτιδήποτε, κάποια στιγμή μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει.
0: Λοιπόν, στη μουσική σίγουρα οι δημιουργοί πάντα έχουν όραμα, και οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω πόσο έχουν η παραγωγή σήμερα. στο θέατρο τι γίνεται? Είναι το ίδιο πάλι σκηνικό, ή εκεί η παραγωγή είναι πιο ψαγμένη και ενδεχομένως πιο πολύ μπαίνουν στα βαθιά?
1: Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι. Πάλι είναι κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι παραγωγοί που δημιουργούν εξαιρετικές παραστάσεις. Και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιτάζουν το κέρδος. Να σου πω κάτι, δεν το κρίνω. Και, ναι, το ένα και το άλλο. Καλό είναι.
0: Άλλωστε, αλλά μπορεί πολλές φορές να συνεπάρχουν.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, να γίνει μια πολύ καλή παράσταση, η οποία να σκίζει
1: και αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Και αυτό είναι και το ζητούμενο, ναι, ναι, φυσικά.
1: Ο καθένας με τις αρχές του ακολουθεί αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.
0: Σας είδα στην παράσταση που κάνατε πέρσι με τον, ναι, τον Αθηναϊκό Θεάτρο.
1: Ναι, βεβαίως,
0: του,
1: βεβαίως.
0: Παναγιωτάκη.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, ας πούμε, αυτή. Μια παράσταση που ήταν φανερό ότι θα πάει καλά, γιατί, ναι, ήταν έργο του Σακελάριου.
1: Ακριβώς.
0: Άπαιχτο όμως, mm-hmm, στο σινεμά.
1: Ο Σταμάτης.
0: Έτσι, το... Ο Σταμάτης το βρήκε, ο Φασουλής. Και ήσασταν πολύ ωραίοι όλοι, και το παίξατε 2 χρόνια.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Και πήγαμε και Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτικό το κοινό της Θεσσαλονίκης.
0: Η δεξιά, η αριστερά και ο κ. Παντελής. Αυτό τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε?
1: Δυστυχώς, ναι. Γιατί ο Σταμάτης τώρα θα κάνει άλλα καινούρια. Έχει καινούρια σχέδια. Οπότε.
0: Να σου πω, ναι, με το Σταμάτη είσαστε,
1: ναι,
0: χρόνια μαζί που, ναι, πορεύεστε.
1: Εντάξει, το Σταμάτη. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Είναι ο άνθρωπός μου, εγώ έτσι του λέω. Και μάλιστα του λέω, είσαι το τυχερό μου αστέρι. Και μου λέει, έλα, σταμάτα, σταμάτα. Ο Σταμάτης ο Φασουλής, όλοι ξέρουμε, ένα κεφάλαιο μεγάλο.
0: Σπουδαίος,
1: ίσως το μεγαλύτερο.
0: Σπουδαίος θεατράνθρωπος. Έχει δώσει σπουδαία πράγματα ο Φασουλής. Δεν ξέρω πόσοι τα θυμούνται όλα. Σε όλους τους τομείς, έτσι, σε όλα ακριβώς, τα είδη θεάτρου.
1: Ακριβώς, και όχι μόνο σε όλα τα είδη θεάτρου. Οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ο Σταμάτης είχε δώσει και αγώνα και για τα κεκτημένα των ηθοποιών.

0: Βέβαια.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος πέραν της καλλιέργειας της ψυχής του και της μορφωσής του και όλα αυτά, είναι ένας απίστευτα μοναδικός άνθρωπος, αν τον γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, και άνθρωπος που δίνει όλη του την ψυχή για να σε στηρίξει σε ουσιαστικά πράγματα.
0: Και με σπάνιο χιούμορ.
1: Άκρινα.
0: Με αυτοσαρκασμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με πολλά ωραία στοιχεία. Εντάξει, νομίζω...
1: Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που στη ζωή μου βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο, και ενώ είναι στη ζωή μου συνέχεια και με συμβουλεύει και είναι δίπλα μου, και έγινε τελείως τυχαία από μία ακρόαση που πήγα. Εγώ τον ήξερα σαφώς και ήταν ονειρόμενο να συνεργαστώ μαζί του. Εκείνος με έβλεπε πρώτη φορά πριν από 9-10 χρόνια, και πήγα τελείως τυχαία, και να σου πω την αλήθεια, δεν είχα και καμία ελπίδα να με πάρουν.
0: Δηλαδή κάτσε, ανέβαζε μια παράσταση και έκανε...
1: Ναι, ναι, το Ζορμπά με το Βαλτινό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έμαθα τυχαία για την ακρόαση και πολύ τρακαρισμένη, παρότι είχα αρκετά χρόνια στο χώρο, γιατί ήταν ο Σταμάτης ο Φασουλής, και πρώτον με πήρε στην παράσταση και μου έδωσε και ρόλο, και δεύτερον με επέλεξε εντός εισαγωγικών να γίνει φίλος μου και να γίνω φίλος, δηλαδή να έχουμε και μία άλλη σχέση, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
0: Μετράει πολύ για σένα να δουλεύεις με φίλους
1: σου.
0: Μετράει, γενικά μετράει στο θέατρο, πιστεύεις, ή είσαι εσύ αυτός ο τύπος?
1: Γενικά δεν ξέρω αν μετράει. Εγώ είμαι αυτός ο τύπος, γιατί...
0: Ξέρεις γιατί το λέω? Επειδή είναι μια δουλειά που φαίνεται στον κόσμο, ενώ μπορεί να μην είναι, βαθιά συναισθηματική, και καταλαβαίνω ότι πρέπει να επικοινωνούν οι άνθρωποι στη σκηνή μεταξύ τους. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η επικοινωνία σημαίνει να μπορείς να επικοινωνήσεις γενικότερα με τον άλλον και όχι μόνο πάνω στη σκηνή.
1: Ναι, θα σου πω. Εγώ έχω ένα χαρακτήρα, και αν ρωτήσεις και τους συναδέλφους μου, που δεν θέλω να δημιουργώ καθόλου θέματα. Δηλαδή θέλω να βλέπω τη δουλειά μου, να είμαι συνεπής. Ίσως μου έχει μάθει και η σχολή έτσι, γιατί η σχολή Βεάκη που τελειώσει ήταν μια πολύ σκληρή σχολή και μας έλεγαν είστε στρατιωτάκια.
0: Ναι.
1: Τέλος. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές δεν λέμε και τη γνώμη μας, δεν λέγαμε τη γνώμη μας. Τις περισσότερες θα έλεγα.
0: Δεν σε πνίγει αυτό να μιλάς τη γνώμη σου?
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι, όταν έχεις γαλωθεί, βέβαια, στην πορεία των χρόνων και όταν έχεις να συνεργαστείς με, όπως είναι ο Σταμάτης ο Φασουλής και άλλοι πολλοί σκηνοθέτες που έχω συνεργαστεί, οι οποίοι έχουν αυτή την άνεση και μπορείς να προτείνεις, γιατί δεν είναι όλοι έτσι. Είναι ευχής έργων και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτό που με ρώτησες, είναι θεϊκό και τέλειο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σε συνδέει και κάτι παραπάνω. Δεν συμβαίνει αυτό βέβαια πάντα. Εσύ όμως οφείλεις να δημιουργήσεις ένα τέτοιο ωραίο κλίμα.
0: Σου έχει συμβεί ποτέ να δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι σου είναι ανυπόφοροι?
1: Βεβαίως.
0: Συχνά? Τι κάνεις όταν σου συμβεί?
1: Όχι συχνά, γιατί έχω σταθεί τυχερή, γιατί αν δεις και το βιογραφικό μου, ευτυχώς με το Σταμάτη είμαι σε πάρα πολλές παραστάσεις του. Αλλά τι κάνεις? Υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ή σηκώνεσαι και φεύγεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είμαι επαγγελματίας και οφείλω να στηρίξω τη δουλειά που είμαι μέχρι. Και ας είναι. Ας εμένα με πληγώνει οτιδήποτε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Κάνεις υπομονή.
0: Όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς για το θέατρο, οι κακοποιήσεις, οι κακές συμπεριφορές, ακόμα και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τα έχεις δει, σου έχουν συμβεί?
1: Και τα έχω δει και μου έχουν συμβεί. Αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε.
0: Το λες, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, σαν τότε να το θεωρούσες αυτονόητο ότι θα σου συμβούν. Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Ήταν έτσι ή όχι?
1: Δεν ξέρω αν ήταν αυτονόητο, αλλά έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι ήξερες, δηλαδή, ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, παρότι εσύ δεν έχεις δώσει κανένα δικαίωμα. Μιλάω για πολύ παλιά τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για τα τελευταία 15 χρόνια. Σου μιλάω, γιατί εγώ είμαι στο χώρο 31 χρόνια.
0: Τι λέει η κοπέλα?
1: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, μιλάω για εκείνη την εποχή. Σαφώς και μου είχε συμβεί. Αλλά ξέρεις, υπήρχε και ο φόβος. Δηλαδή, αν εγώ τότε έβγαινα και έλεγα για έναν συγκεκριμένον άνθρωπο ότι συνέβη κάτι παραπάνω, χωρίς εγώ να ευθύνομαι, χωρίς να δώσω δικαίωμα, δεν ήξερα πώς μπορεί να το δέχονταν
0: οι υπόλοιποι
1: ακριβώς. Και δεν είμαι μοναδική.
0: Ναι.
1: Με συναδέλφους που έχω μιλήσει είναι πάρα πολύ.
0: Άρα θεωρείται σχεδόν αυτονόητο το να το υποστείς.
1: κατά μία έννοια που δεν έπρεπε βέβαια να ισχύει.
0: Καλά, προφανώς δεν έπρεπε.
1: Ναι. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα πλέον υπάρχει αυτή η άνεση εντός εισαγωγικών να μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να... το αυτονόητο δηλαδή.
0: Έχει γίνει και κατάχρηση σε αυτή την ιστορία ή όχι? Δηλαδή κάποιοι να αξιοποίησαν όλη αυτή την ιστορία του Me Too...
1: Πάντα
0: για να κερδίσουν δημοσιότητα, για να κάνουν λίγο φασαρία παραπάνω.
1: Θα σου πω. Πάντα υπάρχει και το άσπρο και το μαύρο σε όλα τα πράγματα. Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και έχουν υπάρξει. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια δεν είναι. Κάποια είναι παραφουσκωμένα, κάποια δεν είναι. Δηλαδή...
0: Άρα νιώθεις ότι έχουν αδικηθεί κάποιοι άνθρωποι ως θύτες. Γιατί ως θύματα έχουν αδικηθεί πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά ως θύτες.
1: Μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι δεν είναι στο βαθμό που. Και θα μιλήσω γενικά, ναι, δεν θέλω να. Ναι. Στο βαθμό που μπορεί να έχει υποθεί. Να τους έχουν κατηγορήσει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, ναι, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Μάλιστα. Και είναι και θέμα χαρακτήρα όπως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή και εγώ, επειδή έχω ένα χαρακτήρα πάρα πολύ συναισθηματικό, θα το, ναι, έλεγα, μπορεί να μου φαινόταν μια πληφυλοφρόνηση π.χ. Να το έπαιρνα αλλιώς. Ή τώρα που έχω μεγαλώσει, αν μου γίνει μια τέτοια, θα το εκλάβω τελείως διαφορετικά. Είναι και ανάλογα τη θέση που είσαι, την ηλικία.
0: Παίζουν
1: πάρα πολλά.
0: Ναι, αλλά έχεις δικαίωμα να είσαι σε οποιαδήποτε φάση, βέβαια.
1: Σαφώς.
0: Και...
1: ο σεβασμός,
0: ναι,
1: πρέπει να υπάρχει.
0: Σεβασμό,
1: ακριβώς. Έτσι, έτσι. Τώρα, και να τον απαιτήσω όμως πολλές φορές δεν γίνεται.
0: Αυτό να λέγεται.
1: Οπότε...
0: Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, τι να βάλουμε, να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, Μαρινέλα.
1: Α, πολύ ωραίο.
0: Έτσι, για βάλω αυτό.

0: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Έχεις κάνει συνεργασίες πολλές και σπουδαίες, πέρα από τον Σταμάτη που μας είπες, ναι, τώρα, τη Μαρινέλα με την οποία ξεκίνησες. Ας πούμε, έχεις συνεργαστεί με την Άλκη Πρωτοψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις έχεις κάνει μάλιστα και φωνητικά.
1: Ναι.
0: Σε ένα τραγούδι θα το ακούσουμε μετά, στη Λάβα. Πάρα
1: ναι,
0: πολύ γνωστό,
1: ναι, ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, ναι, πολύ γνωστό. Ήταν η εποχή που δούλευα στο Καραγκιός Dream, mm, με τον Τίνο Ηλιόπουλο, με τον Καρακατσάνη, με τον Φωκά, και εκεί έκανε τη μουσική και με γνώρισε πάλι από ακρόση ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, εξαιρετικός αυτός συνθέτης, λοιπόν, και όχι μόνο, και στιχουργός και όλα. Ο Σταμάτης λοιπόν με πρότεινε για, στην Άλκη της Πρωτοψάλτη, για μια συνεργασία που θα έκανε στο Ρόδον. Και ήμασταν τότε. Η πρώτη δουλειά του Στέλιου Διονυσίου. Του Στέλιου.
0: Ναι.
1: Τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι. Ήταν ο Χρήστος Στέριογλου.
0: Ναι.
1: Εγώ και δύο ακόμα κοπέλες, οι οποίες χορεύανε εξαιρετικά κιόλας και τραγουδούσαν. Και ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενη, διότι αυτή η συνεργασία κράτησε όχι μόνο στο Ρόδον, αλλά και σε περιοδία μετά, όλο το καλοκαίρι. Οπότε ήμασταν όλοι σαν μικρά παιδιά. Και ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι έκανε και η Άλκηστη με τον Αντίπα το δίσκο στο Σαν Ιφαίστειο, και συμμετείχα κι εγώ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου, ξέγνιαστη, άλλες ηλικίες. Εντάξει, τι να πω, γιατί πρωτοψάλτη.
0: Για να την ακούσουμε τη Λάβα. Ναι.

0: Λοιπόν, ακούμε Δέσποινα Πολυκανδρίτου που κάνει δεύτερες εδώ, φωνητικά μάλλον, φωνητικά. Στην Άλκηση Πρωτοψάλτη και την έχουμε μαζί μας εδώ τη Δέσποινα. Θέλω να μου πεις λίγο για την Άννα Βύση τώρα. Διότι είχες και αυτή την συνεργασία, που εντάξει, η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο.
1: Είναι η απόλυτη. Ναι. Και το σφραγίζω με βούλα. Ναι, είναι η απόλυτη. Ναι. Η Άννα. Η Άννα, εντάξει, τι να πω εγώ για την Άννα Βύση, δηλαδή.
0: Πότε συνεργάστηκες μαζί της?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Ήτανε το 2001. Και ήταν στην παραγωγή Μάλα.
0: Στα high της τότε, ναι, στα τελείως.
1: Ναι. Εξαιρετικό...
0: Που έκανε τότε αυτό το φοβερό musical.
1: Ναι, ένα εξαιρετικό
0: στο
1: musical.
0: Στο οποίο νομίζω έδειχνε τις φωνητικές της δυνατότητες πια... Στο έπακρο η Άννα.
1: Ναι, όπως και στους δαίμονες πριν, ναι. Αλλά και σε αυτό. Με εξαιρετική μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ήμασταν πάρα πολύ μεγάλος θίασος. Και εκείνη την περίοδο μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι. Λοιπόν, το τι αγάπη έπραξα από την Άννα και τον Νίκο. Το τι νιάξιμο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή, κανονικά δεν θέλουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν το καλό να τα λέμε, αλλά εγώ θα το πω.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε, λοιπόν, μένω έγκυος Μάρτιο, όχι, ναι, και τελειώνουμε μετά από 2 μήνες. Το Σεπτέμβρη, επειδή ο τότε σύζυγός μου ήταν μουσικός, έπρεπε εγώ με κάποιο τρόπο να, επειδή δεν εργαζόμουν, να βρω χρήματα για να γεννήσω. Και παίρνω την Άννα, ήταν στο Λονδίνο. Αυτό δεν το. Άμα με πει γιατί το είπες, αλλά θα το πω. Λοιπόν, και της λέω: Άννα, υπάρχει στο σχήμα σου με τον Πάριο, θα έπαιζε. Η κιθάρα, θέλεις κάποιο κιθαρίστα? Μου λέει: Αγάπη μου, ναι, τι. Ήταν στο Λονδίνο, το σήκωσα. Μου λέει: Πες μου. Αμέσως έδωσε το τηλέφωνο του μαέστρου και έτσι ο σύζυγός μου πήγε και βρήκε δουλειά εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε την οικονομική δυνατότητα και γεννήθηκε το παιδάκι μας.
0: Εντάξει, αυτά μετράνε πάρα πολύ στη ζωή.
1: Όχι ότι δεν άξιζε και ο σύζυγός μου, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ.
0: Φυσικά, ναι. Το θέμα είναι να μπορείς να νιώσεις ότι ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά. Οπότε το ένα μου το παιδάκι είναι από την, την
0: από
1: παράσταση,
0: την παράσταση της, της Άννας και το άλλο.
1: Το άλλο είναι από την Κάρμεν Ουριγκέρι.
0: Εντάξει, το άλλο πιο βγήκε από παιδικό.
1: Ναι.
0: Από παιδικό.
1: Ναι.
0: Θα είναι πιο ήσυχο.
1: Όχι καθόλου ήσυχο. Το τελείως αντίθετο.
0: Ναι.
1: Γιατί μάλιστα η Κάρμεν όταν ήταν τριών του είχε ράψει και ένα κουστούμάκι για λωτοφαγάκι και το είχε βάλει και είχε κάνει ένα πέρασμα. Μωρούλι ο Κωνσταντίνος. Καλά, η Κάρμεν με τα παιδιά. Εντάξει.
0: Να σου πω, εσύ με τα παιδιά πώς είσαι? Γιατί σε βλέπω ότι έχεις πολύ έντονο το θέμα.
1: Είμαι χαζομαμά.
0: Σ' αρέσει.
1: Αλλά
0: το θέμα
1: δεν το
0: δείχνω.
1: Ναι. Έχω και αγόρια. Έχουν μεγαλώσει τώρα, εντάξει.
0: Καλά, τώρα τι είναι μεγάλα. Πόσο είναι?
1: 24.
0: Εντάξει, μένουν μαζί σου ακόμα?
1: Ναι, αλλά στην ουσία δεν τους βλέπω γιατί μένουν στον κάτω όροφο. Οπότε έχουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους, τις κοπέλες τους, είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεγάλος κιόλας ασχολείται, είναι μπασίστας εξαιρετικός και κάνει και live.
0: Α, άρα έχουν μπει.
1: Ναι.
0: Στο νόημα.
1: Ναι, αλλά ναι, είμαι λίγο χαζομαμά, αλλά δεν το δείχνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε την καινούργια σελίδα με τη Ρένα Αλκαίου, μουσική Χριστόφορος Γερμενής και στίχη Χάρης Ρώμας.
1: Βεβαίως, Χάρης μας.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα, τι είναι αυτό που θες να κάνεις ακόμα έτσι καλλιτεχνικά? Δηλαδή, τώρα καταρχάς κάνεις κάτι στο Άλσος το καλοκαίρι.
7: Ναι, ναι.
6: Για πες μου γι' αυτό.
7: Στο Άλσος είμαστε σε μια παράσταση επιθεώρηση του Θοδωρή Αθερίδη.
6: Κάθε Τετάρτη.
7: Κάθε Τετάρτη. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Είναι Αθερίδης, Κρόμπας, Λευτερίου, Τζιόβας, η Κατερίνα Ιβρανά, η Έλενα Χαραλαμπούδη, της οποίας έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Χατζιπαύλου, είναι η Φέη Φραγκαλιώτη, η Άιρα Εντοματιτέ, η Χριστίνα Ιβαρότσου. Αχ, Θεέ μου, δεν έχω ξεχάσει κανέναν.
6: Εντάξει, δεν πειράζει και να σε ξεχάσει τώρα.
7: Όχι, δεν,
6: εντάξει.
7: Δεν θέλω.
6: Ναι.
7: Τέλος πάντων, ελπίζω, ναι, να τα έχω όλους τους συναδέλφους. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Ο Θοδωρής, εκτός από κείμενα δικά του, έχει βάλει μέσα και κείμενα άλλων συναδέλφων. Και επίσης είναι η Βρανά η Κατερίνα και ο Γιώργος ο Χατζηπαύλου με το αστήρευτο χιούμορ.
6: Άρα, αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στην επικαιρότητα, μια κλασική επιθεώρηση, ας πούμε.
7: Σε ορισμένα, ναι, ορισμένα κείμενα, ναι, ναι, κάποια άλλα όχι.
6: Μάλιστα.
7: Είναι έτσι μια εναλλακτική, θα έλεγα, επιθεώρηση. Ναι, ναι.
6: Και τραγούδι, βέβαια.
7: Ναι, βέβαια.
6: Ως επιθεώρηση.
7: Βέβαια. Και βέβαια αυτό, μπράβο που μου είπες, ναι, τραγούδι. Πρέπει να πω ότι στο τραγούδι, εκτός από μένα και τραγουδάω, είναι η Χρυσίδα Γκαγκούτη και ο Χρήστος Αδαμόπουλος.
6: Τώρα, για πες μου, πέρα από αυτό που κάνεις τώρα, τι είναι το όνειρό σου? Έχεις παίξει σπουδαίους ρόλους, έχεις κάνει πάρα φοβερές συνεργασίες με σπουδαίους σκηνοθέτες και με εξαιρετικούς συναδέλφους σου, βέβαια. Υπάρχει ένα αποθυμένο σου να πεις ότι θέλω να παίξω αυτό ή θέλω να ανεβάσω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, που να είναι στο μυαλό σου και να το ψάχνεις?
7: Λοιπόν, θα σου πω. Όνειρο και αποθυμένος και αποθυμένο είναι η τηλεόραση. Διότι στη τηλεόραση έχω κάνει και στην τηλεόραση κάποια πράγματα, αλλά δεν μου είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να κάνω κάτι παραπάνω ή αυτό που εγώ νιώθω ότι θα μπορούσα να δώσω. Εντάξει, αφού είναι ένας χώρος. Άλλο το θέατρο, ναι, άλλο η τηλεόραση, άλλο το σινεμά. Είναι τελείως.
6: Όταν μιλάς για τηλεόραση, μιλάς για σειρά.
7: Για σειρά, ναι, ναι, ναι, ναι,
6: σειρά, ναι.
7: Αυτό είναι ένα αποθυμένο, ναι, μου, δεν σου κρύβω.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι αλήθεια. Θέατρο, σαφώς είμαι πάρα πολύ γεμάτη, αλλά και εκεί σαφώς θα ήθελα να προκύψει κάτι, ένας ρόλος ο οποίος να με εκφράζει και να έχει και μουσική και τραγούδι και χορό. Δηλαδή, θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήμουν λίγο μεγαλύτερη, βέβαια, και να έπαιζα το μία τρελή σαραντάρα πηγή.
6: Μάλιστα, κατάλαβα.
7: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη σύμφωνα με την πορεία της ζωής μου, γιατί ξέρεις και η ζωή σε πάει κάπως. Τουλάχιστον έχω δύο, καμιά φορά αυτό σκέφτομαι. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες περνάμε κάποια στάδια κατάθλιψης. Αχ, έπρεπε να κάνω, ναι, αυτό, δεν έπρεπε. Αλλά λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Έχω δύο υπέροχα παιδιά και βγήκαν και πολύ καλοί άνθρωποι, που αυτό είναι το κυριότερο για μένα.
6: Σίγουρα είναι το κυριότερο.
7: Από εκεί πέρα έχουμε την υγειά μας και συνεχίζουμε με την. Πώς να την πω τη λέξη τώρα, μου να ακούστηκε κάπου. Με την ελπίδα, ας πω, την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα και σε αυτό το τομέα.
6: Θα πάνε σίγουρα καλύτερα και ό,τι κάνεις
7: μέσα στο σπίτι
6: θα είναι ωραίο. Αλλά θέλω να καταλάβω εάν αυτή η πορεία έχει πολύ ταλαιπωρία τελικά ή αν είναι μια πορεία έτσι χαράς η πορεία στο θέατρο και στο τραγούδι.
7: Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία μέσα από χαρά.
6: Μάλιστα.
7: Όπως
6: και να χαρίσει πρέπει να ταλαιπωρηθείς δηλαδή.
7: Λίγο, λίγο. Μακάρι να ήταν όλα εύκολα. Ναι, αυτό θα ήταν. Ναι, ναι. Θέλει ψυχούλα. Ναι. Αν δεν βάλεις ψυχούλα, δεν γίνεται τίποτα.
6: Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να ανά πάσα στιγμή, όταν σου ζητείτε να βάλεις ψυχούλα, την ώρα που εσύ μπορεί να έχεις άλλα στο μυαλό σου.
7: Πρέπει όμως.
6: Εκείνη το δύσκολο. Εκείνη το
7: είναι,
6: δύσκολο.
7: Αλλά σε πολλά επαγγέλματα είναι έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες, θα ήθελες να γίνεις γιατρός, θα σου έλεγα όχι. Δεν θα μπορούσα
6: αλήθεια,
7: να τα αντέξω.
6: Θα ήθελες να γίνεις κάτι άλλο εκτός από αυτό που έγινες?
7: Όχι. Όχι. Φαντάζομαι πολλές φορές τον εαυτό μου σε άλλα επαγγέλματα και νιώθω ότι θα είχα τρελαθεί. Όχι ότι σε αυτό δεν τρελαίνομαι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά τρελαίνομαι με ένα δικό μου ωραίο
6: μπορείς
7: τρόπο.
6: Μπορείς σε άλλα να έχεις τρελάνει και τους υπόλοιπους.
7: Αυτό. Άμα το πεις αυτό, μπορεί να σου πούνε ότι και τώρα τους έχω τρελάνει.
6: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Σταμάτη Φασουλή.
7: Ναι.
6: Το λέει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ εδώ. Είναι πολύ γνωστό τραγούδι του Σογιούλ και Λάριου Γιαννακόπουλου και Κώστα Γιαννίδη στίχη. Το Τραμπ το τελευταίο.
7: Ευαίς.
6: Κλασικό τραγούδι.
7: Ευαίς.
6: Μαζί του η Νάντια Καραγιάννη και ο Μπάμπης Τσέρτος. Και κλείνουμε με το Τραμπ το τελευταίο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάντα επιτυχίες και πάντα να είσαι έτσι φωτεινή και χαρούμενη.
7: Σε ευχαριστώ.
6: Και να μεταδίδεις αυτό το πράγμα που έχεις που είναι πολύ ανθρώπινο.
7: Και εκτός από την, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκτός από την παράσταση που, του Άλσους που θα είμαι κάθε Τετάρτη, θα κάνουμε και με τον Άγγελο τον Ανδριανό,
6: ναι,
7: τον φίλο μας.
6: Εξαιρετικό.
7: Κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι. Οπότε ήθελα να το πω και αυτό γιατί.
6: Βεβαίως. Πού θα πάτε?
7: Έχουμε κλείσει κάποιες συναυλίες στο Άργος,
6: ναι,
7: και γενικά στην περιφέρεια. Και τώρα συζητάμε και για ένα χώρο εδώ πέρα στην Αθήνα που θα μας φιλοξενήσει.
6: Τέλεια.
7: Και θα σε περιμένουμε.
6: Εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά.
7: Ναι, ναι.
6: Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
7: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Παιδιά, τι φωτογραφίες είναι αυτές που κυκλοφορούν με το φέρι? Πραγματικά ντυρλαου ντυρλαντα ντυρλαντα ντα. Σουξέ λέει και χίκ.
4: Ναι,
1: έπιανε το στόμα του εκεί πέρα μηχανία με τον μπροστά σου σκηνό. Είμαι σοβαρή.
4: Τον γεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
1: Τον άνθρωπο. Πόσο τον κεράσανε, πόσο!
4: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
1: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννα.
4: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι, και ο Μαζονάκης.
1: Τι?
4: Που είναι, που όταν παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, όταν λέμε παλιά ήταν.
1: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
4: Εγώ δεν του δίνω, δηλαδή, άμα πληρώνω, δεν του δίνω.
1: Παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι για αυτή τη βδομάδα. Θα είμαστε μέχρι την Παρασκευή 3 με 5 τα κακορίτσια εδώ. Στις ραδιοφωνικές επάλξεις.
4: Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή, Κουτσελίνη και Καινούριου?
1: Τι?
4: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρο, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνεις παρέα.
1: Ναι.
4: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να τη γυρνάνε τάντερα.
1: Ωραία. Γιατί είναι ένας κόσμος εγκυνικά.
4: Ναι, θα αλλάζουν διακοπές τώρα έτσι Τσιμψιλή για να είναι με τη
1: Κουτσελίνη. Πες μου τη μέρα σου, πώς πήγε η μέρα σου, πώς ξεκίνησες, άδραξες τη μέρα, έκανες δουλειές, διεκπαίρεωσες.
4: Δεν έχω να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω τους άλλους.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα αναμπουμπούλας. Το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι, παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, οχοχο, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
4: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την... κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της. Η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό
1: της. Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους?
4: Ναι, αυτό λέμε.
1: Ναι.
4: Αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνιν τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στην Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική Show Beach.
1: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
4: Πάρα πολύ.
1: Βέβαια,
4: ωραία.
1: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα deck και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο...
4: Την DJ.
1: Ωραίο είναι,
4: ωραία,
1: να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος λέει από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτες. Και οι τιμές είναι.
4: Μα είδα και στενά.
1: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
4: Στα στενά γινόταν. Ένα βίντεο που είδα τέλος πάντων γινόταν, ήταν. Ο ένας πάνω στον άλλον, στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
1: Ναι. Δεν μπορούσαν να κουνηθούν. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio-παραπολιτικά.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή, εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
4: Ναι, έχει αδειάσει Αθήνα.
1: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
4: Φαντάζομαι πως θα έχουν. Θα είναι
1: για
4: δροσερά.
1: Για να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition ή
4: ναι,
1: μόνο το μετρό?
4: Ναι, στιγμή είναι να πετύχεις το τρένο με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουν.
1: Μάλιστα.
4: Το μετρό λέω, το τρένο δεν ξέρω, το μετρό.
1: Λοιπόν, να σας πούμε ότι το Regency Casino Montparnasse, αν κάποτε το καλοκαίρι το μετρούσες με μπάνια και παγωτά, τώρα σίγουρα το μετράς με αυτοκίνητα. Γιατί Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, στο Regency Casino Montparnasse έχει σούπερ καλοκαιρινά δώρα που θα ανεβάσουν κι άλλο τη θερμοκρασία. 6 ολοκένουργια αυτοκίνητα Cherry Tingo. Περιμένουν 6 τυχερούς. Απλώς με την είσοδο στο καζίνο. 31 Ιουλίου θα γίνει ο μεγάλος διαγωνισμός. Αν θέλεις να ζήσεις τα πιο cool summer vibes, με 1000 υπάρνηθα είναι ο προορισμός σου. Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Να πούμε ότι βρίσκεται στα 30, το πολύ με 35 λεπτά από την Αθήνα. Θα έχετε τη δυνατότητα, παιδιά, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Έτσι, να κάνετε τη βόλτα σας, να παίξετε μεσίνες και να ποντάρετε στην τύχη σας. Και you never know, μπορεί να φύγετε και με ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, δεν κακό. Και επίσης θα δροσιστείτε, γιατί είναι στα 1055 μέτρα υψόμετρο. Θα πιείτε ωραία κοκτέιλάκια και θα φάτε μόνο με 19 ευρώ το άτομο. Τα 19 ευρώ ισχύουν και για τις καθημερινές και για το Σαββατοκύριακο το brunch. Αν θέλετε τώρα Σαββατοκύριακο με μουσικούλα, υπάρχει το φαγάκι μαζί με μουσική Σαββατόβραδα που στοιχίζει 25 ευρώ το άτομο και αυτά είναι πολύ καλή τιμή. Λοιπόν, Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
8: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στο μεταγραφικό λέει παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
9: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
8: Φεύγουνε, ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
9: Αν είναι και εδώ ένα τρέιλερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
8: Δεν είναι δικό του κατοχυρωμένο το όνομα τη εκπομπή.
9: Όχι.
8: Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
9: Και είδα ένα τρέλερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky. Και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπή λέει. Τι θα έχουμε το όνομα εκπομπή? Θα το πούμε, λέει, στο επόμενο τρέλερ.
8: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
9: Νομίζω ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
8: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης λέει, Πεντρετζίκης πως λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει δεν ξέρω. Πάντως γενικά βρίσκεται σε μια αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση δεν έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
9: Και όσοι λοιπόν έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθό, τους έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
8: Λοιπόν, έσταξε λέει φαρμάκι ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί 4 φορές?
9: Όχι.
8: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
9: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί
8: ο πρώτος. Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος. Είπε ότι η Τζένιφερ Λόπες δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». «Κακιά πεθερά» ποιο είναι, δεν το έχω δει.
9: Ούτε εγώ.
8: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
9: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε η τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτή στο MasterChef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισσα.
8: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
9: Ναι.
8: Αυτός.
9: Ποιο?
8: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
9: Ναι. Στο MasterChef που έχετε τις τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή φτιάξει και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνουν και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
8: Ένας από τους πολλούς κριτές.
9: Ναι,
8: δηλαδή.
9: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή.
8: Ναι. Είναι λίγο υποτίμηση.
9: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισσα ή με το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
8: Μάλιστα.
9: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προσλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
8: έκανε. Προσλήθηκε, καλά το πες.
9: Ναι.
8: Προσλήθηκε στην Αυστραλία.
9: Αυτό. Εντάξει, παιδιά.
8: Χαρά, έχουν... η βασιλική οικογένεια! Χαρά!
9: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και τη είπαν η άλλη, η παρουσιάστρια, τη είπε: «Καλώς ήρθατε, να σας αποκαλώ», λέει, «δούκισα». Και η Μέγαν είπε: «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
8: Τι χρήματα πήρε.
9: Δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
8: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρουμε τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
9: Α, μια χαρά.
8: Ναι.
9: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή, εντάξει, πες μου, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
8: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
9: Παίρνουν κάτι, αλλά δεν τους στάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
8: Όχι.
9: Ναι, δεν μπορεί.
8: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
9: Γιατί κάνει και με τον άντρου που τον πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτός βέβαια είχε.
8: Ναι, λοιπόν.
9: Το ξυλώσανε όμως πρώτα.
8: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
9: Λογικά, θα κρατήσουν τα προσχήματα.
8: Ναι.
9: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
8: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
9: Ναι, ή αυτό.
8: Μπορεί γιατί, και αυτό.
9: Γιατί αν τον βγάλει φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου τον δει, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
8: Ναι, το πιο πιθανό.
9: Ναι.
8: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλος φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
9: Ναι.
8: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
9: Δηλαδή δεν λένε
8: τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
9: Πείτε
8: το στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
9: Ακριβώς. Τραβάτε με γιασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά, μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
8: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε. Η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει: «Α, κυραβίση μου,
9: αυτό, ναι.
8: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάθε γάμο.
9: Φέρε το ημολόγια.
8: Για έλα εδώ να σε ελέγξουμε». Και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
9: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν 3 χρόνια.
8: Ακριβώς. Και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την έστησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε: «Για δείξε μας το εισιτήριο, την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε, τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο».
9: Βέβαια, βέβαια.
8: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
9: Μα παιδιά, εδώ έχουν εξαμολυθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
8: Σε
9: και
8: συνεργεία.
9: Και στα πάντα.
8: Καλέ μου λένε σε
9: ταβερνάκια.
8: Σε ουζερί.
9: Σε Airbnb να δούνε αν έχει μπει στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλος μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μας που τους φιλοξενούμε.
8: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιος που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε αυτό.
9: Α, το διάβασε αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να τα αλλάσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
8: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
9: 5 χιλιάρικα. Νομίζω ήταν. Δεν ξέρουμε αν με Άιρις. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρις. Μπορεί να μην ήταν με Άιρις, γιατί το Άιρις έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
8: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
9: Ναι.
8: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος. Ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
9: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
8: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
9: Α, μαύρα
8: φορολογείται.
9: Δηλαδή. Άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
8: Ακριβώς.
9: Αυτό σου λέει, σου κάνει.
8: Ναι. Όσο τα έχουμε τα μετρητά.
9: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
8: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
9: Α, δούμε.
8: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνει. Από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
9: Α, δούμε.
8: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, δεν το πιάσει, αν δεν κάνει.

0: καθένας ότι ψιλολοίδια είναι, του παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν? Καλά, λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι, μεγάλο επιχειρηματία?
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολύ άγκας δεν έλεγε ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, που είχε, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο, 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι. Και η
1: ήταν, λέει, και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Τι είναι, σκορδά, εννοείς? Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο. Μετά από αυτό.
1: Α, μετά από αυτό ήρθε.
0: Διότι τα λεφτά μας φέρουν πιο κοντά αλλά και πιο μακριά.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, radio-papaki-parapolitica.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Πάμε χαλαρά σε τραγουδάκι και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπηξη.
1: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
1: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
0: Να τα!
1: Πάντως, αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Ότι ξένες αν δες, γλώσσες.
1: Ναι, μία καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει: σου κάνει καλό στον εγκέφαλο. Στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να. Πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
0: Τι.
1: Αλήθεια.
0: Μία φιλόπουλα.
1: Για δοκίμασε να πλύνεις. Εγώ το δοκίμασα, γιατί εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα από το δεξί, κάτσε, να βγάλω το μάτι μου, βέβαια. Πήγε αλλού ο οδοντόπουλο. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου,
0: τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
1: Όχι, δεν την πρόβλημα, τριχιάζει.
0: Παιδιά, η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι φοβερή η ηλεκτρική. Οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο καλά,
1: μέσα.
0: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό σου λέει: πάρε αυτά τα
1: πραγματάκια.
0: Τα νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες, αυτές τις πλαστικές συλλογικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΘ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια. Λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακομέλη.
1: Τι είναι πετάγονται έξω?
0: Δεν ξέρω. Προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν. Βγαίνουν σαν να είναι.
1: Χαβλιόδοντες.
0: Δεν έχει δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο? Ναι, τα ψάρια, ναι. Γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει η
1: Γιάννη. Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνας Σταυράκης σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολλιέ το οποίο
0: πάρει
1: έχει.
0: Έχει χρήμα αυτή.
1: Από πού?
0: Από εκείνον. Εκείνον το.
1: Το παλιό.
0: Το παλιό, το δυνατό.
1: Έχει πάρει,
0: έρθει, λέει, ήρθαν. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
1: ναι.
0: Τέτοια, έτσι.
1: Με κοντέινερ.
0: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
1: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρεό ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του, σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τώρα.
0: Για να
1: παρέω
0: δω το σκυλάκι.
1: Και κολλιέ που
0: είναι. Ωραίο σκυλάκι. Όχι, ναι.
1: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
0: Δεν τα μπορώ, κακομούτσουνα είναι.
1: Όχι, πανέξυπνα. Διάολη πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μούρη.
1: Ναι, ποια λες τώρα τα κάνει τα.
0: Που είναι μπουκλωτά.
1: Τα κάνεις και τα πούντλ.
0: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
1: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
0: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
1: Παγ.
0: Παγ. Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
1: Πιέτες.
0: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνά τα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
1: Ναι, ποια είναι τα πάγκ που
0: αυτά είναι
1: κατάλαβα.
0: Πολύ.
1: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
0: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
1: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλλιροχαλίζουν, μιλάμε ότι σαγκοτσουλάνε μια πολυκατοικία.
0: Έλα, ωραία, είναι.
1: Έχουν
0: είναι
1: πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα.
0: Ναι.
1: Και κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάγκ. Δεν με ενοχλεί, αλλά.
0: Ένας φίλος μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιος τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλος. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβες, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνος.
1: Ναι, το λογικό.
0: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε, χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσες φορές. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά, κάποια στιγμή μας χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει: συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε: ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει. Δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε Και λέγαμε, μα είναι.
1: Τέτοια
0: η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
0: Ναι, και... αλλά για φαντάσου, χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
1: ναι,
0: φορά.
1: Αλλά το ήξερες, ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβες, ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Χθες, ας πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
0: Της Αγίας Παρασκευής.
1: Της Αγίας Παρασκευής ήταν χθες.
0: Ή προχθές. Προχθές. Την Κυριακή ήταν
1: Την Κυριακή και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
0: Σωτηρά.
1: Όχι, αλλά μα μου το πει, θα σου πω ναι. Παντελεή μονά. Πάντω μεγάλη γιορτή χθεσινή ήταν. Μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όχι αρκετή. Πριν ήταν τάντρε. Εν τω μεταξύ αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πώ τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή. Δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπόα και να το κουνάει μαζί με το και τι κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
0: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον εγγλιζέ σου και κάνε τι χορευτικέ σου φιγούρε την ώρα που παίζει καμπάνα.
1: Ναι, πάντω ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένει και το ξέρει και το συνηθίζει. Άγιο είπα, Άγιο Παντελεήμονα εχθέ.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει η καμπάνα.
0: Όλη μέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μα πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα.
1: Εσπερινός. Α, τι εννοεί.
0: Τι, στη μία τη νύχτα.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Από κάπου έρχονται κάτι καμπανιέ.
1: Στη μία ταινίτσα.
0: Λες να είναι του εγκεφάλου μου.
1: Λες να το κοιτάξει πώς το φαντάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Αλλά αν είναι απόγευμα.
0: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια
1: με
0: είναι.
1: Με τρομάδιες.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είναι 8. Μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μια φίλη μου. Και μου άρεσε, βέβαια, Πάσχα, έτσι.
1: Βρε, παιδί μου, σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κι είναι ο τάλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
0: Πόσες φορές την ημέρα, μία?
1: Δεν βαράει κάθε μέρα.
0: Α.
1: Δεν χτυπάει κάθε
0: στις
1: μέρα.
0: Στις γιορτές
1: και αυτά τα πέμπνε. Ναι. Οπότε κοιτά και λες, ποιο γιορτάζει σήμερα. Αλλά
0: α, είναι,
1: σου έρχεται ξαφνικά. Καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ή όλη τη μεγάλη εβδομάδα και.
0: Α, καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η ναι. Αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
1: Δεν ξέρω γιατί έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
0: Ζείτε πολύ εκεί.
1: Εμάλλον.
0: Είσαστε στο τόπο εφημερία.
1: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από τέτοιο στο φαΐ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
0: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
1: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλύσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 σαντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα και από άλλους. Όσοι έχετε μείνει στην Αθήνα, για στείλτε μηνύματάκι. Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μημέρια της έξω.
1: Είναι η καινούρια.
0: Ναι, Baywatcher, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν την.
0: Εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
0: Ναι, ήτανε.
1: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
0: Πω,
1: δηλαδή.
0: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το πιο λάστιχο.
1: Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πιπί. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Γιατί
1: σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
0: Την απάτησε όμως, νομίζω.
1: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από ό,τι κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
0: Κακοποιούσε.
1: Αν τις έχουν και κανένα φούσκο.
0: Που περνούσε τόσο καλά με τις βιντεοκασέτες.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες.
1: Και είπε,
0: κοίτα, είπαμε, λακητές ή τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η
0: σειρά. Μάικλ Φασολάκης.
1: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι όλοι ξέρανε τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο μου, το είχαν βάλει σε. Όχι, ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι η καριέρα.
1: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν έτσι στον τοκάν, αλλά μετά και τέτοια στο site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι.
1: Με είδαν ένα αυτό, με είδα το έμου. Μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα είπε η γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Τη ποιότητα κι αυτή,
1: Ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρα τη πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτό νομίζω.
0: Ούτε αυτό. Άρα πώ έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα, δεν έχω καταλάβει πώ έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως.
0: Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μοναχή.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε. Ποιος το λέει, η Βουγιουκλάκη το λέει αυτό.
1: Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό, αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος θα το πούλησε το βίντεο σίγουρα. Και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά. Κακά κορίτσια εδώ στα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIH 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIH 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μια μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα και αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Το ξέρεις ότι υπάρχει ομοσπονδία παζλ που μπορείς να ανάλογα με τα κομμάτια να μπει σε πρωτάθλημα.
7: Μ' αρέσει.
6: Και βλέπω ότι έχει τον Οκτώβριο εδώ. Αχ, παιδιά, να ψάξουμε να τους βρούμε. Έχει, έχει πρωτάθλημα.
7: Με παζλ.
6: Ναι. Ποιος θα κάνει πιο γρήγορα, ανάλογα με τα κομμάτια.
7: Παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο είναι τα παζλ, ναι.
6: Κάποια είναι πιο δύσκολα, κάποια είναι,
7: ναι,
6: πιο
7: είναι
6: ανάλογα.
7: Ναι, είναι 1000 κομμάτια.
6: Άπα, της υπομονής, δεν μπορώ.
7: Θέλει ένα τραπέζι αυτό. Έχω δει κόσμο που το κάνει, που του αρέσουν. Έχει ένα
6: πάρα
7: τραπέζι.
6: Πάρα πολλοί έφηβοι παίζουν.
7: Ναι, έχει ένα τραπέζι μεγάλο που το έχουν αφήσει εκεί πέρα και το πιάνουν σαν κέντημα είναι αυτό, έτσι.
6: Ναι.
7: Κάνεις ένα μήνα, δύο, τι μήνα το φτιάξεις.
6: Ναι.
7: Είναι ενδιαφέρον όμως.
6: Και κάνουμε και δύο-τρεις μαζί.
7: Και ξέρεις τι κάνουμε.
6: Εγώ δεν βρίσκω τίποτα. Τίποτα όμως, έτσι.
7: Υπάρχει σύστημα στα μεγάλα, στα πολλά κομμάτια.
6: Πιάνεις τις γωνιές.
7: Όχι μόνο. Πιάνεις τις γωνίες καταρχήν, ναι, και μετά το βλέπεις και κάνεις τα χρώματα, τα χωρίζεις τα κομματάκια ένα χρώμα. Δηλαδή το πιο ανοιχτό μπλε. Λέμε ότι είναι, ας πούμε, ένα καράβι με θάλασσα. Και είναι η θάλασσα πιο σκούρα μέσα, πιο ανοιχτή έξω. Τα κάνεις group τα χρώματα για να μην ψάχνεσαι και μετά αρχίζεις και παλεύεις να βρεις πιο παϊτή.
6: Ναι.
7: Εντάξει, είναι
6: ενδιαφέρον. Έτσι, έτσι. Ναι. Αντί να παίρνεις χαπάκια αγχολητικά, κάνεις αυτό.
7: Ναι.
6: Υποτίθεται ότι είναι μία εκτόνωση.
7: Ναι.
6: Εγώ εκπλήσωμαι με κόσμο που κάθε μέρα μπορεί να αφιερώνει 2 ώρες και που γίνεται γλέντι τρελό όταν το ολοκληρώσουν.
7: Μα είναι ωραίο, ναι, γιατί είναι... έχει κόπο.
6: Ναι.
7: Έχει κόπο. Λοιπόν, η Αντιγόνη λέει: η κορίτσια μου φτιάχνει τη διάθεση να είστε πάντα καλές διακοπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
6: Α, σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
7: Ναι.
6: Δηλαδή, τι κάνει ακριβώς.
7: Να μας γράψει, να μας γράψει η Αντιγόνη τι ακριβώς είναι η σύμβουλος παιδαγωγικού έργου.
6: Συμβουλεύει τους γονείς.
7: Δεν ξέρω.
6: Λοιπόν, μπήκα σε ένα ταξιτζί ο οποίος μου λέει: «Κυρία μου, τι να σας πω, τι τραβάω». «Τι τραβάτε», λέω. Μου λέει: «Έχω ένα γιο 17 χρονών. Τι τραβήξαμε στην εφηβεία, δεν λέγεται. Μέχρι που πήγα στην αστυνομία», μου λέει, «για το γιο μου. Στην αστυνομία και του είπα, λέει, θα τον μπλακώσω στο ξύλο». Και μου είπανε: «Κύριε, μην τον μπλακώσετε στο ξύλο. Λέει, δείξτε κατανόηση, γιατί θα σας χώσουμε μέσα. Και έχω και δύο δίδυμα κοριτσάκια που είναι 8 χρονών». Λέω: «Τα δίδυμα να τα χωρίσετε, να μην τα έχετε στην ίδια τάξη». «Και ποιος θα τα διαβάσει», μου λέει. «Τώρα η μάνα τους που τα έχει παίξει ξέρει τουλάχιστον ότι και τα δύο έχουν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Να πάει το ένα σε μία τάξη, να πάει το άλλο σε άλλο τμήμα και σε άλλο να βάζουν, άλλα να βάζουν στο ένα και άλλο στο άλλο», μου λέει. «Θα χάσω τη γυναίκα».
7: Πάντως δεν πρέπει να τα βάζουν χωριστά τα παιδιά, τα αδέρφια.
6: Ναι, σου λέει, δεν μπορεί να τα διαβάζει. «Ο μεγάλος ζήλευε τα μικρά. Γιατί πήραμε καινούρια παπουτσάκια στα μικρά». Και του λέω: «Εσύ φοράς», λέω, «τι προβλήματα έχει ο κόσμος, έτσι. Εσύ φοράς παπούτσια αθλητικά που κάνουν 120 ευρώ. Αυτές οι κακομοιρούλες φοράνε παπουτσάκια που κάνουν 20 ευρώ. Είναι μικρά παιδάκια, τα χαλάνε τα παπούτσια τους. Θα κάθεσαι να ανταγωνίσεις τις αδερφές σου». Τέλος πάντων, λέει, πέρασε, λέει, το δύσκολο της εφηβείας, έχει ηρεμήσει. Αρπαζόταν με τη μάνα του, καλημέρα του έλεγε και την άρπαζε από τα μαλλιά μου. Λέει: «Δεν υπάρχουν». Λέω: «Κοιτάξτε, τα νέα παιδιά έχουν θυμό, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Τώρα», λέει, «ευτυχώς αυτό το καλοκαίρι έχει μπει σε τάξη, πηγαίνει τις αδερφές του να παίξουν και λοιπά και κάπως έχουν ηρεμήσει τα πράγματα. Αλλά», μου λέει, «δύσκολα. Αυτός θέλει να πάει αλλού διακοπές, οι μικρές θέλουν να έρθουν», λέει, «στο Ρέθυμνο μαζί μας και γενικώς σε φασαρία να βρισκόμαστε».
7: Ναι, για μένα είναι διαφορετικά ηλικιών, είναι άλλες ανάγκες τελείως.
6: «Γυρίζω», μου λέει, «στο σπίτι και δεν αντέχω. Ο μεγάλος τα προβλήματά του, ευτυχώς», μου λέει, «ήταν με μια κοπέλα. Στην αρχή περάσαμε δύσκολα μέχρι να τη συνηθίσει την κοπέλα, μέχρι αυτό, ξέρετε, τα πρώτα βήματα κλπ. Οι μικρές απ' την άλλη θέλουν να πάνε παιδική χαρά, θέλουν τους φίλους τους, θέλουν τα πάρτι και αυτά. Γενικώς», μου λέει, «με τρία παιδιά στο σπίτι είναι δύσκολα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα».
7: Λοιπόν, η Μαρία τα Χρουσταλά ευχήθηκε για τη γιορτή του Λέοντα Πατσίτσα με μια φωτογραφία που ποζάρουν αγκαλιά και του λέει: «Χρόνια πολλά, αγάπη μου. Αγάπη μου, να είσαι πάντα γερός, δυνατός, με λεφτά και όλα καλά».
6: Και χρυσή κάρτα να την παίρνω.
7: Κάρτα.
6: Και να πηγαίνω να ψουνίρθω.
7: Χέρι-χέρι, σα θανάτσι μικρό.
6: Ήταν μαζί και η Καλομήρα. Αυτό το καλομαράκι, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο εμφανίζεται.
7: Να σου πω, η Χρουσταλά, η Καλομήρα και η Μεμνούνος δεν είναι μαζί, η παρέα. Όλες μαζί. Δεν ισχύει πια. Θυμάμαι τη Μενούνος,
6: ναι,
7: πολύ που ήταν με τη Μαριέτα Χρουσαλά, ε.
6: Ναι.
7: Η Μενούνος εμένα μου φαίνεται σπιρτόζα. Τι συζητάει με τις άλλες δύο τα τα κορίτσια αυτά.
6: Εν τω μεταξύ, η Μενούνος έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο που έχει πάει στην Αμερική.
7: Σίγουρα.
6: Ο Γιαννέτος, ας πούμε, έκανε καριέρα.
7: Κάνε τα κοστούμια, λες τώρα.
6: Όχι, ο Γιαννέτος, ο Κομωτής. Ο Κομωτής, ο οποίος...
7: Ούτε τρίτη δεν το βρήκα.
6: Ο Κομωτής, ο οποίος ταινίζει την
7: Ντέμι Μουρ,
6: την Αμάλ και λοιπά, πήγε στην Αμερική χάρη στη Μαρία Μενούνος. Το λέει, δηλαδή, ότι εγώ ήμουνα στην Ελλάδα ένας hair stylist τρίτο δωδέκατος, χύψη ωμέγα, και χάρη στη είπα ότι θέλω μια ευκαιρία να κάνω μια μεγάλη καριέρα, τον βούτυξε η Μενούνος, τον πήγε στην Αμερική, τον έβαλε στην ελληνική κοινότητα και τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου αυτός χώθηκε.
7: Εντάξει, έχει και ταλέντο ο άνθρωπος, έτσι.
6: Ταλεντάρα, εξελίχθηκε πολύ.
7: Αλλά θέλει και έπρεπε να έχει και την έτσι, δόθηκε και ευκαιρία.
6: Υπάρχει ένας άλλος κομμωτής hair stylist Έλληνας στην Αμερική, ο οποίος, παιδιά, ξαφνικά έβαλε εξτέ, τα οποία φτάνουν μέχρι τον ποπό, γίνεται
7: Όχι,
6: δίνεται γυναικεία, φοράει γυναικεία παπούτσια και είναι από τους διάσημους. Κάνει πολλές στάρκες.
7: Αυτό λέει, ο ίδιος έβαλε εξτέ.
6: Ναι. Και είναι στη Νέα Υόρκη έτσι.
7: Μια χαρά. Βγάζουν λεφτάκια. Τον έχουν οι διάσημες. Κάνει και το μαλλί έτσι και τις λέει: «Βλέπεις τα μαλλιά μου, έτσι θα σε κάνω». Έτσι. Είναι και ζωντανό.
6: Εν τω μεταξύ, έχει
7: δειγματολόγιο.
6: Έχει ένα πόδι, παιδιά. Μιλάμε. Ζηλεύω το πόδι του. Δεν υπάρχει το πόδι. Τον είδα σε ένα ελληνικό κομμωτήριο. Είχε έρθει για να χτενίσει εδώ μία δικιά μας. Και του λέω: «Ρε φίλε, τι πόδι είναι αυτό, είδες», μου λέει. Μου λέει μια φίλη μου: «Μη του λες τέτοια, παίρνει θάρτα και φοράει και μίνι. Φοράει φουστάνι και φοράει και μίνι. Κάτσε να τον ξαναπάμε στα παντελόνια», μου λέει. «Τι έχει πάθει αυτός, έχει ψιλοτρελαθεί». Ο οποίος είναι, την έχει δει λίγο αναβήσει, λίγο τέτοιο στυλ. Ναι,
7: να χαρά.
6: Με πολύ πιο μακρύ μαλλί, βέβαια. Η Βύση, από εκεί που τη βλέπαμε με κοντό μαλλί και είπαμε άλλαξε look, ξαφνικά.
7: Ήτανε περούκα τελικά, μάλλον, ε.
6: Φαίνεται.
7: Εντάξει, φοράνε πολλές. Είναι τη μόδα
6: αυτό. Έχει γράψει ο Καρβέλα ένα τελευταίο τραγούδι, παιδιά. Τι ούτε έγινε. Πίσω από την κλάστρα, ούτε δηλαδή.
7: Τίποτα, τα... Πίσω τα αυτιά σου.
6: Δηλαδή, αν το καινούριο, επειδή η Βύση συνήθω ανοίγει το πρόγραμμα κάθε σεζόν με το καινούριο τραγούδι τη. Εάν ξεκινήσει στο φοβερό το μαγαζί των 5.000 θέσεων, 10.000, 100.000 θέσεων, κάτι σαν το Ολυμπιακό Στάδιο, με αυτό το τραγούδι. Δεν τα βλέπω τα πράγματα καλά.
7: Δεν νομίζω, μωρέ, έχει ρεπερτόριο να ανοίξει τώρα με αυτό. Γιατί με αυτό?
6: Γιατί πάντα το λέει το καινούργιο τραγούδι.
7: Μήπως προλάβει να τις βγάλει κανένα ακόμα.
6: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, λιώνει την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse στην Πάρνηθα. Σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. 320.000 ευρουλίνια μετρητά σε πολλούς τυχερούς. 320 παιδιά μετρητά. Μιλάμε, μοιράζει χρήμα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Να πούμε ότι τρως πάρα πολύ ωραίο φαγητό μόνο με 19 ευρώ το άτομο και το brunch, έτσι, Κυριακή μεσημέρι brunch και επίσης παιδιά τα βράδια έχει ζωντανό πρόγραμμα, ωραίο φαγητό και εκεί πάλι πολύ οικονομικά. Αν σκεφτείτε ότι μόνο με 25 ευρώ το άτομο και το ποτό μέσα θα περάσετε, θα φάτε ωραία, θα διασκεδάσετε, θα ποντάρετε στην τύχη σας και θα φύγετε αρκετά πιο δροσερή, γιατί στα 1055 μέτρα υψόμετρο η θερμοκρασία είναι πολύ διαφορετική.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
4: Τι έκανε ο ελέφαντας, τι έκανε ο ελέφαντας.
5: Παιδιά, είναι ένα βίντεο που ψάχνεις. Δεν είναι AI. Δεν είναι AI. Λοιπόν, είναι ένας τύπος μπροστά από έναν ελέφαντα στην Ταϊλάνδη τώρα και έχει μία τσουγκράνα και κάνει εργασίες στα χόρτα. Και του την παίρνει ο ελέφαντας, ο άλλος πίσω πατάς, θα μου χώσει καμία με την κουράνα και αρχίζει ο ελέφαντας και ξύνει το αυτί του, την κοιλιά του, τη μασχάλη του.
4: Σωστός.
5: Και μετά
4: αφού και κάνει και σπα.
5: Και αφού τελειώνει,
4: καθαρίζει,
5: κάνει μία
4: του.
5: Έτσι και του την ξαναδίνει.
4: Καλέ, τι ευγενικός ελέφαντας.
5: Καλέ,
4: είναι αυτό.
5: Καλέ, ναι, μωρέ, τι καλά τα ζωάκια. Λοιπόν, η Αντιγόνη που τη ρωτήσαμε για την εργασία της, μας είπε ότι η εργασία που κάνω, σύμβουλος παιδαγωγικού έργου, τη ρωτήσαμε τι είναι αυτό, λέει, η εργασία που κάνω είναι πολύ μαγική, δημιουργική και την υπηρετώ με μερά και 35 και βάλε ολόκληρα χρόνια. Έχω σπουδάσει παιδαγωγικά νηπιαγωγός, αλλά έχω δημιουργήσει ένα δικό μου εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Δεν θα το πούμε στον αέρα, γιατί δεν πρέπει. Και αυτό το πρόγραμμα υλοποιείται σε ιδιωτικά κέντρα προσχολικής αγωγής από βρεφικό μέχρι νηπιαγωγείο στην Αθήνα.
4: Θα το κάνω το ηχητικό. Χαροπά τα δυο μου χέρια, τα χτυπώ.
5: Αυτό. Στην Αθήνα αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, Ρέθυμνο, Κόνιδος. Καθοδηγώ το παιδαγωγικό προσωπικό και στηρίζω το έργο παιδαγωγών και διεύθυνσης. Κάνω εύκολη την εργασία τους και ευτυχισμένα παιδιά στο κάθε τμήμα με κατάλληλα ποιοτικό παιχνίδια και δραστηριότητες.
4: Συγγνώμη, αυτό όμως δεν μπορεί να το κάνει και για διακοπές το καλοκαίρι να φτιάχνει ομάδες τέτοιες.
5: Μπορεί, αλλά μπορεί να θέλει να ξεκουραστεί η γυναίκα. Θα τις βάλει να δουλέψει και το καλοκαίρι.
4: Ναι, βεβαίως, την κάνει, πρέπει να ξεκουραστούν οι μανούλες οι οποίες τα έχουν παίξει. Ξέρεις τι είναι να έχεις. Τα μωρά στο σπίτι, παιδιά, δεν υπάρχει. Δηλαδή να θέλει μια γυναίκα να ξεκουραστεί μετά τη δουλειά της, να έχουν τελειώσει τα νηπιαγωγεία, οι βρεφικοί σταθμοί, δεν κλείνουν και αυτά. Κλείνουν.
5: Βέβαια κλείνουν.
4: Εντάξει.
5: Υπάρχουν όμως διάφορα προγραμματάκια γενικά.
4: Α, υπάρχουν.
5: Υπάρχουν διάφορα.
4: Που τα παίρνουν οι μαμάδες και τα.
5: Α, κάτι υπάρχει.
4: Τα μωράνε,
5: ναι,
4: εκεί πέρα,
5: ναι,
4: και παίζουν.
5: Από μια ηλικία και μετά τουλάχιστον υπάρχουν. Πολύ ωραίο αυτό που κάνει η Αντιγόνη.
4: Μήπως να τη βγάλουμε στο τηλέφωνο.
5: Να τη βγάλουμε, άμα θέλει να μιλήσει. Τα Αντιγόνη πέρα μα τα βέζε. Μήπως και πείτε είναι ντροπαλή. Μην τα πείτε και αναλυτικά.
4: Αντιγόνη, έτσι είπε, μην, ναι, τα πείτε αναλυτικά. Αντιγόνη, κάνε καφέ να στα πω. Ετοιμάσου και τα 5 λεπτά δημοσιότητα.
5: Στείλε μα το κινητό σου, Αντιγόνη.
4: Ωραία.
5: Αν θέλει να σε βγάλουμε στο
4: μέρο.
5: Αν φοβάσαι, ανοιγόκλεισε τα μάτια σου. Λοιπόν, από το πουθενά μου φτιάξε τη διάθεση και με αυτή τη μικρή και ξαποστάσει ω συνομιλία. Να είστε καλά.
4: Ποιο το είπε?
5: Η Αντιγόνη. Θέλει δεύτερο μήνυμα. Θέλω να σα ακούω πολλά χρόνια ακόμη. Η εκπομπή σα πάντα μου δίνει κάτι, γνώση, πληροφορία. Αγαπώ τι φωνέ σα. Είστε η καλύτερη παρέα μου όταν μπορώ να είμαι τέτοια ώρα στο γραφείο μου.
4: Σούπερ μέρα, τι να σου πούμε.
5: Λοιπόν, ναι. Α, λοιπόν, Αντιγόνη, στείλε μα το κινητό σα. Αν θέλει να σε βγάλουμε να μα πει τα ωραία αυτά που κάνει. Είναι πολύ ενδιαφέροντα.
4: Μου άρεσε, αν υπάρχουν και προτάσεις για τις μαμάδες, οι οποίες, ρε παιδί μου, είναι χώροι που μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά,
5: ναι,
4: τους
5: αμέ,
4: και λίγο να ξελισάνε. Γιατί πόση ώρα να τα πάει ένας γονέας στην παιδική χαρά?
5: Ή στην παραλία.
4: Ή στην παραλία. Καλά, δεν αντέχεται ο ήλιος και η παραλία. Εγώ κάθομαι, παιδιά, λίγο στον ήλιο και αρχίζουν μετά οι φαγούρες. Ένα περίεργο πράγμα. Θέλει δηλαδή κρέμα απαραίτητα. Άσε που βγάζει ελιές στις 2 ώρες
5: και
4: έχει
5: πανάδες.
4: Πανάδα
5: και μετά που... κάθε Σεπτέμβρη λευκαντικές. Να γίνουμε σαν τα. Να σκευάζουμε χλωρίνη στη μούρη είμαστε.
4: Και μετά γίνονται και ελιές μεγάλες.
5: Άστα.
4: Και πρέπει να πηγαίνεις στον
5: δερματολόγο. Σαν το σημείτι κοντεύω να γίνω.
4: Μα... αυτός λες. Απ' την ιδιοθεραπεία το είχε πάθει.
5: Όχι, αυτός είχε τέτοιο. Λοιπόν, άκου μια πολύ ωραία ιστορία που διάβασα. Ιστορία, δηλαδή. Δεν άκουσα. Έδινε μια συνέντευξη ο Ράσελ Κρόου. Και είπε κάτι που σίγουρα με το ξέρουν πολλοί κόσμος. Λοιπόν, είπε ότι όταν. Όταν έμπαινε στην στο επάγγελμα, δηλαδή έκανε ακόμα cast, δεν είχε κάνει κάποια επιτυχία. Έκανε διάφορες μικροδουλειές, αλλά είχε πάει στο Hollywood εκεί πέρα και ήθελε λίγο να μπλεχτεί με την κοινωνία. Ήταν λοιπόν και πήγαινε και έκανε, αν δεν κάνω λάθος, αν κατάλαβα καλά, έκανε βόλτα τα σκυλάκια ή κάτι με κυπουργία. Έκανε πάντως μια μικροδουλειά. Πάει λοιπόν σε ένα σπίτι που τον στέλνουν για να παραλάβει ένα δέμα, να πάει το σκύλο βόλτα. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι έγινε. Και το ανοίγει και ξαφνικά λέει, μου ανοίγει την πόρτα. 25 χρόνια πριν τώρα λέμε, έτσι. Μου ανοίγει την πόρτα. Που δεν την ήξερα τότε. Η Λις Χάρλεϊ, φορώντας,
4: Παναγία μου.
5: Φορώντας, λέει, μόνο φορώντας μία αυρική μπλούζα εργασίας και τα πόδια της γυμνά από κάτω. Και λέει, ύψωσα τα μάτια μου στον ουρανό και είπα, oh my god, τι ήταν αυτό που με βρήκε, τι τύχη ήταν αυτή που με βρήκε σήμερα. Και σε αυτή τη συνέντευξη, γιατί ήταν πολύ στάρ που είχαν καλέσει στην εκπομπή, ήταν και η Λις Χάρλεϊ, η οποία γέλαγε.
4: Καλά, τι κούκλα. Τι καλούνι.
5: Φαντάζομαι ότι τον βρήκε αυτόν τώρα.
4: Τι ζευγάρι.
5: 25 χρόνια πριν που ήταν, μιλάμε αυτή, την έβλεπε και λιποθυμούσε.
4: Θεάρα. Και μέχρι τώρα μεγαλώνει πάρα πολύ ωραία.
5: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
4: Εδώ
5: είναι
4: ο γιος της.
5: Έλα, μωρέ, τα γοριά σου, το παιδί.
4: Όμορφο.
5: Όμορφος είναι, εντάξει, είναι άλλων σεξουαλικών προτιμήσεων.
4: Ναι, ναι, βγάζει λίγο φρύδι περισσότερο από
5: αυτός τη μάνα. Αυτός πρέπει να έχει φοβερές κατακτήσεις. Είναι κούκλος.
4: Θεός.
5: Κούκλος, κούκλος.
4: Ναι, τον έχω δει από κοντά.
5: Πάρα
4: και αυτόν και αυτή.
5: Πάρα πολύ ωραία.
4: Αυτή μεγαλώνει πολύ ωραία, αλλά ήταν πάντα πάρα πολύ κλασάτη. Και βέβαια ήταν φοβερό ζευγάρι και με τον Ινδό τον πρίγκιπα που πήρε, τον Μαχαράτσι, αλλά και με τον.
5: Hugh Grant.
4: Τι ωραίο ζευγάρι.
5: Αυτή ήταν πολύ ωραία.
4: Πώς την απάτησε, ρε παιδιά.
5: Αυτός είχε θέματα, παιδί μου, σεξουαλικού τύπου.
4: Αυτός είχε
5: δεν
4: θέματα.
5: Δεν το βάζε μέσα το αυτό του.
4: Ναι, και μετά πήρε μια Κινέζα. Δηλαδή να είσαι
5: νομίζω
4: με
5: τη, ναι,
4: με τη Λις Χάρλεϊ και να
5: δεν έχει να κάνει, είναι σαν ζόρι αυτό τώρα. Δεν έχει πόσοι έχουν κουκλάρες γυναίκες, ρε παιδί μου, και τις απατούν. Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει. Και, ναι, συνήθως ναι, συνήθως ναι.
4: Λοιπόν,
5: δεν
4: πάμε
5: μας
4: σε μήνυματα.
5: Άμα μας στείλει η Αντιγόνη θα την βγάλουμε.
4: radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, τελειώνει η διορία, παιδιά, των νέων ταυτοτήτων, έτσι. Βέβαια δεν υπάρχουν ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα. Δεν υπάρχει ραντεβού.
5: Από Οκτώβρη. Νομίζω ότι τελειώνει ότι δεν μπορείς να ταξιδέψεις αν δεν την έχεις μέχρι από τις Αυγούστου και μετά. Αλλά μπορείς να τη βγάλεις αν δεν προλάβεις.
4: Μπορείς όμως με διαβατήριο.
5: Μπορείς με διαβατήριο.
4: Αλλά δεν μπορείς να βγάλεις καινούριο διαβατήριο αν δεν έχεις καινούρια ταυτότητα.
5: Ναι.
4: Δηλαδή, όσοι δεν έχετε διαβατήριο, παιδιά, σπεύσατε αν θα βρείτε ραντεβού.
5: Τι καλά, 28 του μήνα για τις 3, πού να σπεύσουν να πάνε. Είναι και Σαββατοκύριακο στη μέση, δεν προλαβαίνουν. Απλά αν δεν έχετε να ταξιδέψετε και είστε χαλαροί, μετά τις Αυγούστου κάνεις όλα τις κινήσεις που πρέπει για να βγάλεις ταυτότητα.
4: Εγώ έκλεισα ραντεβού στο εξοχικό μου.
5: Πολύ ωραίο. Ναι. Το καλύτερη δουλειά έκανες, ναι. Δεν βρίσκεις.
4: 10 Αυγούστου, μην τρελέ. Όχι 28 Αυγούστου.
5: Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο.
4: Δηλαδή,
5: εγώ τώρα,
4: μου
5: έχει
4: κάνει εντύπωση ότι παιδιά από τώρα μου δίνει ραντεβού 28 Αυγούστου. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί.
5: Εγώ μένα που έχει βγει ταυτότητα και δεν είχα πάει να την πάρω και παίρνω τηλέφωνο τώρα να δω αν υπάρχει ακόμη ή έχει ακυρωθεί.
4: Δεν μπορεί να έχει ακυρωθεί.
5: Και μιλάνε, δεν ξέρω. Γιατί είχε βγει πέρσι το 25.
4: Και τι ακυρώνεται.
5: Δεν το ξέρω. Και παίρνω τηλέφωνο, δεν απαντάνε και πρέπει
4: αλλά
5: να πάρω.
4: Αλλά εσένα δεν έλειπε ένα αριθμό, κάτι.
5: Έλειπε ο προσωπικό αριθμό, αλλά νομίζω ότι δεν γίνεται δουλίτσα και έτσι. Τέλο πάντων, θα περάσω το τμήμα, δεν γίνεται διαφορετικά αύριο.
4: Το βάλε στο ChatGPT να ρωτήσει.
5: Ναι,
4: έχω ταυτότητα, αλλά δεν έχω προσωπικό αριθμό.
5: Ναι.
4: Τι να κάνω.
5: Πήγαινε ρώτα, μου είπαν. Θα πάω να, ρωτήσω, θα πάω να ρωτήσω αύριο και άμα είναι θα κινήσω τι διαδικασίε να βγάλω ταυτότητα. Εντάξει, μια χαρά. Μένει και το στρομερό. Εν τω μεταξύ, άμα κλείσω κανένα ραντεβού αύριο, όχι στο Περιστέρι να βρω. Όλα είναι άδικοι δρόμοι. Θα πάω να το κάνω. Να τελειώνω.

0: ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: γίνεται μια πάρα πολύ ωραία επίδειξη με αεροπλάνα. Παναγιώτης Ποδηματάς, πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Athens Flying Week. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στα κακά κορίτσια, Μαρία και Έλενα.
0: Μήπως μιλάτε με hands free?
2: Μιλάω με hands free, ναι.
0: Για πετάξτε το λίγο. Ναι, ναι.
2: Τώρα είμαι καλύτερα.
0: Τώρα είστε τέλεια.
2: Wow, αφού είμαστε καλύτερα, θα μιλήσουμε έτσι. Και θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ καλοί φέτος. Δεν είμαστε κακά κορίτσια.
1: Είσαστε καλά αγόρια ή καλά αγοροκόρητσα?
2: Είμαστε καλά και αγόρια και κορίτσια όμως, γιατί έχουμε και κορίτσια, Μαρία και Έλενα.
1: Τέλεια.
2: Την Athens Flying Week. Για να μην σας πω ότι είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι, όπου δεν ξέρουμε τι δεν έχουμε, όχι τι έχουμε, στη φετινή Athens Flying Week που θα γίνει στις 5 και στις 6 Σεπτεμβρίου στη φιλόξενη αεροπορική βάση της Τανάγρας, έχουμε τα πάντα.
0: Να πούμε ότι είναι η μεγαλύτερη αεροπορική επίδειξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
2: Ναι, είναι.
0: Πότε ξεκίνησε αυτό, κύριε Ποδηματά?
2: Αυτό ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια, όταν υπήρχε η κρίση στα events το 2008, αν θυμάστε, και μαζευτήκαμε ορισμένοι φίλοι από την πολεμική, την πολιτική και τη γενική αεροπορία.
0: Πιλότοι είπαμε, δηλαδή?
2: Όχι μόνο, και πιλότοι είμαστε, γιατί αρκετοί από εμάς είναι και πιλότοι, αλλά και αρκετοί που είναι φίλοι της αεροπορίας. Ξέρετε, στην αεροπορία υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πάρα πολύ κοντά, είναι δίπλα μας και δεν το φανταζόμαστε. Έχουμε δει πάρα πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες από τον καλλιτεχνικό χώρο να είναι μαζί μας, γιατί αγαπάνε τα αεροπλάνα. Πάρα πολλοί κόσμος αγαπάει τα αεροπλάνα, που έχουμε εντυπωσιαστεί και εμείς οι ίδιοι για το αποτελέσματα αυτής της καταπληκτικής, θεωρούμε, δουλειά της Athens Flying Week.
1: Κύριε Ποδηματά, επειδή είμαστε κακά κορίτσια τώρα, εμείς θα να επικεντρωθούμε μόνο λίγο μια στιγμή στους πιλότους. Τι σεξι επάγγελμα είναι ο πιλότος? Γιατί πιστεύετε ότι είναι τόσο σεξι? Γιατί οι γυναίκες όταν ακούνε πιλότο, πώς να σας πω τώρα, νιώθουν μια...
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχήν ο πρώτος λόγος είναι ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε την αεροπορία και οι πιλότοι θεωρούμε ότι το ωραιότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις φορώντας ρούχα είναι να πετάς αεροπλάνο ελικόπτερο.
1: Σωστό!
2: Οπότε ξεκινώντας από εκεί, πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι το χόμπι και το επάγγελμά μας, ολονών. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μόνο χομπίστας. Όπως πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας είναι, αγαπάνε την πτήση των αεροπλάνων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολύ μεγαλύτερη είναι η αγάπη τους για την αεροπορία από το πολεμικό σκέλος του επαγγέλματός τους.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτή την μεγάλη αεροπορική επίδειξη, τι ακριβώς θα δούμε? Τι γίνεται? Όχι, δηλαδή είναι τα αεροπλάνα σε σχηματισμούς?
2: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω ότι η αεροπορική επίδειξη χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο είναι το πτητικό, που θα σας αναφέρω λίγο τις συμμετοχές που έχουμε φέτος, οι οποίες είναι τρομερά εντυπωσιακές. Το δεύτερο σκέλος είναι η στατική έκθεση, όπου αυτά τα αεροπλάνα τα οποία φανταζόμαστε θα τα δούμε, θα φωτογραφηθούμε δίπλα μας στην κυριολεξία και θα πάρουμε όλες τις πληροφορίες από τους πιλότους που τα φέρνουν. Και στο τρίτο σκέλος είναι η έκθεση, όπου τα έχουν και οι σχολές από την πολεμική, από τη γενική αεροπορία, την πολιτική, τη Αιτζίαν, όπου εκεί ο καθένας μπορεί να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία θέλει για οποιοδήποτε επάγγελμα που έχει να κάνει με τον αεροπορικό χώρο, σε οποιοδήποτε κατηγορία και αν είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από το πτητικό, μόλις μας ανακοινώσανε πριν από 2 ημέρες και οι Ινδοί ότι θα φέρουν το μόνο είναι αυτό. Λοιπόν, ξεκινώντας λοιπόν από το πτητικό, μόλις μας ανακοινώσανε πριν από 2 ημέρες και οι Ινδοί ότι θα

0: 3PC7 έχουμε αλεξιπτωτιστές από τον Καναδά και από τη Γαλλία. Έχουμε το Frank Dutch Rush από την Ολλανδία που είναι γενικής αεροπορίας αεροπλάνο. Σας θυμίζω είναι το αεροπλάνο που είχε πετάξει μαζί παράλληλα με το αυτοκίνητο πριν από 2 χρόνια. Έχουμε ανεμοπλάνα, ο παγκόσμιος πρωταθλητής των ανεμοπλάνων, ο Λούκα Μπερτόσιο θα είναι πάλι μαζί μας. Έχουμε παλιά αεροπλάνα από την πολεμική αεροπορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που τα έχει αναβαθμίσει το Ίδρυμα Ίκαρος, όπως το Spitfire και το Harvard, που αυτό κορίτσια είναι πραγματικά εντυπωσιακό, γιατί ακούγοντας αυτό το θόρυβο και αυτό το πρόγραμμα νιώθεις σαν να βλέπεις μια ταινία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι συγκινητικό. Βάλτε τώρα και τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, την αεροπορία στρατού, τις ειδικές δυνάμεις, για να καταλάβετε τι θα γίνει.
1: Τεράστια εκδήλωση.
0: Επιπροσθέτως, η Aegean Airlines, εκτός από την πτήση έκπληξη που κάνει κάθε χρόνο, θα έχει για αρκετές ώρες αεροπλάνα στη στατική έκθεση. Έτσι ώστε αν κάποιος δεν έχει πετάξει και με την πολεμική πολιτική αεροπορία και θέλει να δει πώς είναι ένα Airbus ή ένα αεροπλάνο ελικοφόρο της Olympic Air από κοντά, θα έχει τη δυνατότητα να το δει και από κοντά στη στατική έκθεση. Επίσης θα έχουμε και F-35 από την Ιταλία στη στατική μας έκθεση. Το μεγαλύτερο μεταγωγικό αεροπλάνο στον κόσμο, το Α400, θα είναι εκεί. Αλλά έχουμε και άλλη μια έκπληξη που με ρωτήσατε για τα αν έχουμε μόνο στρατιωτικά. Υπάρχουν κάποια παιδιά καταπληκτικά, μια ομάδα από το Πολυτεχνείο Αθηνών, οι οποίοι φτιάχνουν ένα δικό τους αεροπλάνο. Η ομάδα λέγεται Euroavia, έχουν πάρει αρκετές βραβεύσεις σε κάποιους διαγωνισμούς που γίνονται για φοιτητές στο εξωτερικό. Το αεροπλάνο τους λέγεται Hermes 1, 2, 3, νομίζω έχουν φτάσει στο 5 ή στο 6 και αποσπούν πολύ σημαντικά βραβεία σε όλο τον κόσμο. Όπως βλέπετε, η αεροπορία είναι παντού, έτσι δεν είναι μόνο...
1: Κύριε Ποδηματά, είσαστε πιλότος.
0: Είμαι και πιλότος της Γενικής Αεροπορίας και μάλιστα...
1: Πετάτε και... τώρα, είσαστε εν ενεργεία.
0: Φυσικά και μάλιστα όχι απλώς είμαι εν ενεργεία. Αυτό το καλοκαίρι με τις φωτιές, από όλες τις αερολέσκες και ιδιώτες πιλότοι, είμαστε εθελοντές που πετάμε για να βοηθήσουμε την πολεμική αεροπορία για να κάνουμε αεροπροστασία. Δηλαδή και εγώ αύριο θα απογειωθώ από το Τατόι και θα πετάξω στο Βόρειο Αιγαίο, Χίο, Μυτιλίνη, Σάμο, Ικαρία και από την αγαπημένη μας Άνδρο για να δούμε αν θα υπάρχουν κάποιες φωτιές. Να ξέρετε...
1: Σαν περιπολία, ας πούμε. Σαν περιπολία από...
0: Να ξέρετε, μάλιστα. Δεν ξέρω αν θυμάστε μία φωτιά που είχε παρουσιαστεί στην Εύβοια πριν από 3 εβδομάδες και σβήστηκε πολύ εύκολα την επόμενη μέρα. Αυτή την είχαμε βρει σε περιπολία αεροπλάνα δικά μας και έτσι αυτόματα, δίνοντας το στίγμα της φωτιάς, ξεκίνησε η επιχείρηση κατάσβεσης από τα εναέρια μέσα πάρα πολύ γρήγορα.
1: Αληθεύει ότι οι Έλληνες είναι οι καλύτεροι πιλότοι του κόσμου?
0: Είναι πάρα πολύ καλοί πιλότοι. Γίνεται σπουδαία δουλειά. Μα δεν είναι τυχαίο ότι παίρνουν βραβεία και στην πολεμική αεροπορία, πάρα πολλά βραβεία στο ΝΑΤΟ. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και η Aegean Airlines δεν έχει ατυχήματα έτσι τόσα χρόνια.
1: Αχ, να χτυπήσουμε ξύλο. Βέβαια, να πούμε ότι οι Έλληνες πιλότοι έχουν πάει και σε πολλές ξένες εταιρείες πλέον.
0: Φυσικά. Φυσικά και πάνε, γιατί αξιολογείται η ικανότητά τους. Είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Ξέρετε, την Ελλάδα μερικές φορές κρύβουμε ότι είμαστε ικανοί, το έχουμε σε ένα επίπεδο και αν και ότι. Όχι, το επίπεδο της εκπαίδευσης στην σχολή Ικάρων, στην πολεμική αεροπορία, στις σχολές ιδιωτικές, στη σχολή της Aegean Airlines, στη Εγνατία Aviation, της Global, είναι σπουδαίες σχολές. Και μάλιστα έχουν να κάνουν και με το θεματικό τουρισμό, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται πάρα πολλοί σπουδαστές από το εξωτερικό για να σπουδάσουν σε ελληνικές σχολές. Έτσι, όχι μόνο της σχολής Ικάρων και της πολιτικής αεροπορίας. Δηλαδή γίνεται πολύ καλή δουλειά εδώ και θεωρώ ότι σιγά σιγά θα το δει και η πολιτεία για να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη της αεροπορίας στην Ελλάδα.

0: Ελλάδα. Έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια, όπως έχουμε πολύ μεγάλα περιθώρια και για τη γενική αεροπορία, που είναι κομμάτι του θεματικού τουρισμού. Στην Κροατία, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στη Σερβία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Πετάνε πάρα πολλά αεροπλάνα γενικής αεροπορίας και μπορούμε να αναπτύξουμε αυτό το κομμάτι του αεροπορικού τουρισμού, που θέλει ένα επιπλέον εισόδημα στο τουρισμό μας, γιατί αυτό το αεροπλάνο, όπως ξέρετε, πετάνε και off-season και οι άνθρωποι που πετάνε αυτά τα αεροπλάνα είναι του οικονομικού βεληνικούς σαφώς ανώτερου από τον μέσο τουρίστα, κατά 5 έως 7 φορές σύμφωνα με τη μελέτη του INSETE. Οπότε είναι και πολύ καλό για όλα τα destination που εκτός της σεζόν του καλοκαιριού, δηλαδή Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, αρχίζουν σιγά σιγά και υποφέρουν.
1: Να ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Πολλοίς κόσμος συνεχίζει να φοβάται τα αεροπλάνα. Πόσο ασφαλές μέσο είναι στην εποχή μας το αεροπλάνο?
0: Το αεροπλάνο έχει δύο σημεία της πτήσης που δεν είναι τόσο ασφαλή. Αυτό είναι όταν μετακινούμαστε με το αυτοκίνητό μας για να πάμε στο αεροδρόμιο και όταν φεύγουμε με το αυτοκίνητό μας φεύγοντας από την πτήση μας. Κατά τα άλλα, όταν είμαστε στην πτήση και εμπλεκόμαστε, είναι σαφέστατα το πιο ασφαλές μέσο που υπάρχει. Δεν θέλω να σας πω πάλι το θέμα της στατιστικής, αλλά πραγματικά είναι στο επίπεδο που έχουν φτάσει όχι μόνο οι πιλότοι, αλλά και η συντήρηση των αεροσκαφών στην Ελλάδα, σε όλους τους τομείς. Είμαστε πραγματικά σε ένα επίπεδο που ανησυχούμε περισσότερο για το αυτοκίνητό μας ή για οποιοδήποτε άλλο μέσο παρά για το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο, μπορώ να σας πω ότι είναι το πιο χαλαρωτικό μέσο για τον επιβάτη, θα πρέπει να είναι. Όχι αυτό που του δημιουργεί, αυτό που του αφαιρεί το στρες.
1: Αν αλλάζατε κάτι στη σύγχρονη αεροπορία, αυτό τι θα ήταν σε σχέση, σε τουριστικό επίπεδο?
0: Δεν θα άλλαζα, θα προσπαθούσα να το έκανα, να είχαμε κάνει μια επέκταση. Δηλαδή στα αεροδρόμια να υπάρχει κομμάτι του αεροπορικού τουρισμού έτσι όπως σας το περιέγραψα πριν, γιατί πραγματικά στο εξωτερικό έχει καλλιεργηθεί πολύ αυτό το είδος του τουρισμού και αξίζει τον κόπο εμείς με τα τόσα πολλά νησιά και τα τόσα αεροδρόμια που έχουμε στα νησιά μας να δώσουμε, να δημιουργήσουμε ένα κομμάτι του τουρισμού off-season. Δηλαδή να βγάλουμε ένα τουριστικό πρόγραμμα, μια βοήθεια σε όλα τα destination των νησιών εκτός σεζόν. Πιστεύω ότι θα κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Εννοείται να είναι πιο οικονομικά. Κοινωνίες.
0: Να είναι πιο οικονομικά, ταφείς, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα ωράρια. Ξέρετε, τα περιφερειακά αεροδρόμια ανοίγουν και κλείνουν μόνο όταν έχει πτήσει κάποια αερογραμμή.
1: Και κάποια κλείνουν και το καλοκαίρι, πάρα πολύ νωρίς σβήνουν τα φώτα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να σας πω ένα παράδειγμα, το αγαπημένο μου Καστελόριζο, που μου αρέσει πάντα να πηγαίνω τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο εκεί, κλείνει γύρω στις 1 ή 2 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί να μην έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μικρά αεροπλάνα να προσβιώνονται και στο Καστελόριζο και να έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και με τελωνίο, με χώρες εκτός Σέγγεν να προσβιώνονται σε αυτά τα αεροπλάνα. Υπάρχουν θέματα που θα πρέπει το Υπουργείο Μεταφορών να δει για να αναπτύξουμε τον αεροπορικό τουρισμό.
1: Αξίζει να οθήσουμε τα νέα παιδιά στο να σπουδάσουν πιλότοι, στο να εκπαιδευτούν.
0: Βέβαια.
1: Τι δηλαδή, θα λέγατε σε ένα νέο παιδί που πιθανότατα να το σκέφτεται, τι θα του συμβουλεύατε?
0: Εγώ θα του συμβούλευα να έρθουν στην Άθεση Flying Week για να πάρουν τις πληροφορίες από όλες τις σχολές. Γιατί η Άθεση Flying Week είναι το μέρος το οποίο μπορούν να τους βρουν όλους μαζεμένους και να μιλήσουν μαζί τους. Είτε είναι στην πολιτική αεροπορία, να μιλήσουν με τους πιλότους, να μιλήσουν με τους συνοδούς αέρους, με τους μηχανικούς. Είναι όλοι εκεί, με την πολεμική αεροπορία ή η Κάρον, να μάθουν περισσότερες πληροφορίες, να ανοίξει ένας επαγγελματικός δρόμος που μπορεί να μην τον είχαν σκεφτεί μέχρι τώρα.
2: Υπάρχει ενδιαφέρον, πάντως βλέπετε να υπάρχει ενδιαφέρον από τα νέα παιδιά?
0: Υπάρχει ενδιαφέρον όταν υπάρχει ενημέρωση.
2: Mm-hmm.
0: Όταν υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Και είναι και γυναίκες πλέον πιλότοι, δεν είναι έτσι?
0: Φυσικά.
2: Οι οποίες είναι ικανότατες φυσικά.
0: Κοιτάξτε, θέλω να σας πω ότι προσωπικά αρνούμε να διαχωρίσω το θέμα των γυναικών και των αντρών στο θέμα της αεροπορίας, ακόμα και στο δική μας

0: δουλειά που είναι τα events. Mm-hmm. Ο ικανός είναι ικανός. Αυτός που δεν μπορεί να το κάνει, ανεξαρτήτως φίλου, δεν μπορεί να το κάνει και υστερεί. Έχουμε καταπληκτικές γυναίκες χειρίστριες, όπως λέμε εμείς, πιλότους αεροπλάνων. Νιώθεις απολύτως safe όταν πετάς με τα κορίτσια. Και μάλιστα έχω βρεθεί και σε πτήση που, της Τζιάν, που ήταν δύο κοπέλες, δύο γυναίκες χειρίστριες.
1: Σε αυτή την επίδειξη, στην αεροπορική επίδειξη του Σεπτεμβρίου, θα υπάρχουν γυναίκες?
0: Λογικά θα υπάρχουν. Καταρχήν, να σας υπενθυμίσω ότι πριν από δύο χρόνια στην Athens Flying Week είχε έρθει το αμερικανικό F-35 για πρώτη φορά εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε, θα έλεγα, και ικανοί αλλά και τυχεροί που το πρώτο air show που έκανε την επίδειξη του F-35 η Αμερικάνικη Πολεμική Αεροπορία ήμασταν εμείς, και ήταν η γυναίκα χειρίστρια, η οποία ήταν καταπληκτική. Και δεν θυμάστε αν στα μίντια είχε δώσει και του κόσμου συνεντεύξεις, πληροφορίες με τα παιδιά. Αλλά πραγματικά πίστεψε με, δεν πρέπει να κάνουμε διαχωρισμό.
2: Όχι, δεν το ρωτάμε για θέμα ικανοτήτων.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Δεν το έχουμε συνηθίσει τόσο.
0: Ναι.
2: Και είναι
0: δεν
2: και
0: το έχουμε συνηθίσει, αυτό, ναι. Να το συνηθίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τις γυναίκες και τα κορίτσια σύμφωνα με τις δυνατότητές τους και την ικανότητά τους που όπως τους αρμόζει.
1: Υπάρχει κάποιο περιστατικό από κάποια πτήση που αξίζει να αναφερθεί σε δική σας πτήση? Έτσι, ένα χαριτωμένο περιστατικό ή συγκινητικό?
0: Συγκινητικό, θέλω να σας πω ότι αυτό, θέλω να σας πω, υπήρχε μια πτήση που γύριζα από τη Σαντορίνη μετά από μια οργάνωση που είχαμε με την πολεμική αεροπορία, που χάσαμε απλά στα υδραυλικά μας και τα ηλεκτρικά μας. Και προσγειωθήκαμε βέβαια με το εφεδρικό σύστημα μια χαρά. Αυτό γιατί σας το λέω? Για τον κόσμο που φοβάται για να συμβεί κάτι πραγματικά μεγάλο και δύσκολο στην αεροπορία, πρέπει να είναι το δεύτερο ή το τρίτο λάθος που θα πραγματοποιηθεί. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί, υπάρχει πάντα backup λύση. Έτσι. Δηλαδή, και στα περιστατικά τα οποία βλέπουμε, είναι περιστατικά που έχουν συμβεί, είναι εκείνα στα οποία δεν λειτουργήσε η δεύτερη και η τρίτη λύση, ή και ο ανθρώπινος παράγοντας, ή όλα μαζί.
2: Κύριε Ποδηματά, να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε, εμείς έχουμε ζήσει, έχουμε βιώσει ως επιβάτες να χειροκροτάμε τον πιλότο σε μια προσγείωση δύσκολη, εύκολη, και γενικά έτσι που και μόνο που έφτανε στον προορισμό σου. Σας έχει τύχει αυτό? Χειροκροτάει πια ο κόσμος? Τι μαθαίνετε, τι συμβαίνει?
0: Μερικές φορές χειροκροτάει, κυρίως όταν είναι ξένοι από το εξωτερικό. Οι Έλληνες δεν πολύ χειροκροτάνε, γιατί έχουν συνηθίσει να είναι safe
2: ναι.
0: με τα ελληνικά αεροπλάνα. Γι' αυτό άλλωστε το βλέπουμε και περισσότερο στο εξωτερικό. Αλλά πραγματικά το αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που δεν πρέπει, ως κάτι wow και εξαιρετικό το θέμα της πτήσης, που για μας είναι κάτι πολύ απλό και ένα everyday, είτε είναι job, είναι fun, είτε είναι βοήθεια στην πολεμική αεροπορία, είτε οτιδήποτε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
0: Να είστε καλά και ελπίζουμε να σας δούμε εκεί.
1: Φιλάκια.
2: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Αλφα Θεσσαλονίκη
1: 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο, δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς, είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έχει γίνει χαμός σε Λύκειο της Νέας Υόρκης γιατί προσέλαβαν την πρώτη καθηγήτρια ρομπότ.
8: Ενδιαφέρον.
7: Γενικό ξεσηκωμό καθηγητών, γονιών.

0: παίξουμε αυτές για να πάνε διαβασμένοι στο σχολιάκι.
1: Θα του διαβάζει, πάει στο σπιτάκι. Αλλά πώς θα μπορεί να επιβάλλει την τάξη στο ρομπότ.
0: Έλατε.
1: Μην τα πάρει το ρομπότ και αρχίσει και μοιράζει χαστούκια μόνο. Μα, και πάρει πρωτοβουλίες.
0: Μπορεί να αντικατασταθεί ο δάσκαλος.
1: Δεν μπορεί, ρε παιδιά, τώρα αυτή η επαφή.
0: Από την άλλη, βγήκε ο Elon Musk και είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα φέρει μια χρυσή εποχή για την ανθρωπότητα.
1: Εντάξει, σίγουρα θα έφερνε μια χρυσή εποχή εάν τη χρησιμοποιούσαμε σωστά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Αυτό βλέπω.
1: Να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Λοιπόν, η Σούρι Κρούζη εγκατέλειψε επισήμως το επώνυμο του μπαμπά της. Πάει και αυτή.
0: Α, πόσο είναι,
1: 20, δεν ξέρω.
0: Α, μωρέ το κοριτσάκι, είναι τόσο γλυκό σου ήταν. Ναι. Με τα παπουτσίνια του, τα κουνάκια του.
1: Ναι, γλυκό κοριτσάκι. Είναι, λοιπόν, και θα λέγεται πλέον. Πήρε δηλαδή το όνομα της.
0: Μάνασες που και αυτή Κρούζ είναι.
1: Νοέλ, Νοέλ.
0: Πώς
1: τη λέγανε, Σούρι Νοέλ.
0: Κρούζ δεν την έλεγα.
1: Όχι, Κέιτ Χόλμς, η μαμά της. Έγραφε και σε εκλογικού καταλόγου κομιτεία, λέει τάδε, που σπουδάζει με το όνομα Σούρι Νοέλ.
0: Α, φαντάζει τώρα τι τραύματα έχει.
1: Ναι, μωρέ το καημένο. Και επίση και το τελευταίο παιδί του Μπραντ Πίτ έβγαλε και αυτό το Πίτ και δεν έχει μείνει κανένα παιδάκι που να είναι πιτάκι.
0: Ωραία.
1: Είναι όλα τζολάκια.
0: Τζολάκια και τζολάκια. Wannabe τζολάκια.
1: Τι να πω τώρα, θα δούμε. Θα
0: τώρα
1: δούμε.
0: Έχει και το Hollywood τα προβλήματά του, παιδιά. Εννοείται, δεν έχουμε μόνο εμείς τα δικά μας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Παιδιά, ναι, και αυτό μπορεί να έχουν και μεγαλύτερα.
0: Αυτό ακριβώς. Εντάξει, γιατί είναι, να σου πω, είναι τα ζευγάρια που έχουν ανταγωνισμό, που τρώγονται για τα φράγκα. Ναι, γιατί δόξα, έτσι. Για το πήρα το βραβείο, πήρε το βραβείο. Όπου υπάρχει χρήμα, δόξα και αυτά, θέλει ισορροπία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Η Χαρά Βέρα, λέει, κατέβηκε από τη σκηνή και τραγούδισε με τον Γιώργο Μαζονάκη.
0: Αχ, μωρέ, πολύ γλυκούλη ήταν αυτό.
1: Γιατί θυμάσαι ότι ήταν σε είχε πάνε πανηγύρι στα καμένα βούρσε, καμένα βούρλα. Που εμφανιζόταν η Χαρά Βέρα.
0: Αυτή η Βέρα την είδα. Μου φάνηκε διαφορετική από ό,τι φανταζόμουν.
1: Η Χαρά Βέρα δεν είναι κάτι με το μηνύ. Υπερδεύομαι εγώ.
0: Ότι ήταν μεγάλη ηλικία η Χαρά Βέρα, αλλά δεν είναι τόσο
1: όχι,
0: μεγάλη.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι τόσο μεγάλη.
0: Αυτή είναι το είσαι νενή ακόμα.
1: Νομίζω.
0: Είσαι νενή
1: μπορεί
0: ακόμα.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Δεν ξέρεις πώς φιλάνε.
1: Όχι, δεν βλέπω. Ποιος το λέει τον νενή, τον νενή. Είναι τραγουδάρα, δεν είναι αστείο. Είναι...
0: Τι λέει, είσαι νενή ακόμα.
1: Δεν ξέρεις πώς φιλάνε και αυτό είναι στο στόμα.
0: Πώς σε χαϊδεύουν και πώς φιλούν στο στόμα.
1: Ναι, άλλη το λέει, Ελένη Γιαννακάκη. Εντάξει, το δώσαμε άλλο
0: τραγούδι. Ποια είναι αυτή τώρα.
1: Μία κοπέλα που είπε το είσαι νινή ακόμα. Είσαι νινή ακόμα.
0: Λοιπόν, σε 5 χρόνια στον πλανήτη θα υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ανθρωπόμορφα ρομπότ που θα μας υπηρετούν.
1: Αυτό το δέχομαι, αυτό μου αρέσει, συμφωνώ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, σε κάποιες δουλειές, ρε παιδιά, δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο άνθρωπος.
1: Ναι, και δεν πρέπει κιόλας.
0: Τώρα πας σε ένα ξενοδοχείο, έτσι, έρχεται ο άλλος, σου λέει θέλετε πετσιτούλα, θέλετε αυτό. Hello, madam. Τι θα σου λέει ένα μηχάνημα, hello, madam.
1: Ναι, hello, madam, do you want πετσιέτα.
0: Ναι, τα έχεις δει πως είναι στα ξενοδοχεία.
1: Πώς είναι,
0: μωρέ. Είναι δύο χέρια που περπατάνε.
1: Εντάξει, αυτό είναι. Θα είναι πιο ωραία μετά. Θα τα φτιάξουν πιο ωραία.
0: Άλλο έρχεται ο υπαλληλάκος, σου χαμογελάει, σου κλείνει πονηρά το μάτι, σου λέει θέλετε κάτι, θέλετε έξτρα νεράκια. Έχεις μια ανθρώπινη επαφή, ρε παιδί μου. Πιάνεις και μια κουβέντα. Που λέει ο λόγος.
1: Λοιπόν, συμφωνία, Αντιγόνη, τη βγάλουμε αύριο. Έχω ήδη τρακ, λέει Αντιγόνη. Έλα, Αντιγόνη, θα σκίσουμε.
0: Τι τράκα έχεις, μωρέ, Αντιγόνη, και εσύ.
1: Δεν έχει ξαναμιλήσει, λέει, σε δημόσια κρόαση το κορίτσι.
0: Α,
1: καλή συνέχεια και καλή ξεκούραση.
0: Δεν έχει εικόνα, είναι μόνο φωνή.
1: Δεν θέλει να κάνει διαφήμιση, λέει, στην εργασία της. Όχι, θα πούμε όμως τα ωραία πράγματα που κάνεις γιατί είναι ενδιαφέροντα.
0: Παιδιά, οι ποδοσφαιριστές, τι 6 κορίτσια έχουν. Τι είναι αυτές, όλες ξόβιζες, ξόποπες. Γενικά τις θέλουν λίγο τσιτσιολινέ.
1: Ωραίες πάντως είναι όλες οι.
0: Του Ρονάλντο ή του Κριστιάνο Ρονάλντο, του κορίτσι είναι με τα μπαλκόνια. Η Χεορχίνα, αυτή είναι η υπάλληλο που.
1: Αυτή ήταν η υπάλληλο που έκλεισε το μαγαζί. Αυτή μίλαγε με την τύχη τη, παιδιά.
0: Αυτή.
1: Ήταν κλειστό, ναι. Λέει, το μαγαζί που ήταν να πάει και λέει δεν πάω, μωρέ, στον Κούτσι. Έτσι έγινε.
0: Ναι, δέστηνα. Κάτι θα βρει κι άλλο η Χεορχίνα.
1: Πήγαινε να σχολάσει αυτή, ένα κοριτσάκι του σοδά. Πήγαινε να σχολάσει εκείνη και έτσι μάλλον θα μείνει τώρα να τρέχει να διάσκεψει με αυτή. Ω, χούρε παιδί μου τώρα να πρέπει να μείνω. Δηλαδή γκρίνιαζε κιόλα.
0: Ναι.
1: Και κοίταξε να δει τα κατάτα τέπι, τέλο.
0: Πάντω από ό,τι τη βλέπω εδώ, πολύ τσιτσιολινέ είναι.
1: Δεν είναι μοτσιλέ. Ένα μαγιό, αυτή φοράει μόνο και εσύ. Ένα μαγιό απλό φοράει.
0: Τα μεμέ τα βλέπω πολύ τσιτσιολινέ.
1: Μικρούλια είναι. Ναι.
0: Τα είναι τα μικρούλια. Δεν τα βλέπω και τόσο μικρούλια.
1: Πάντως δεν είναι
0: και πολύ στιτά.
1: Πάντως είναι κοριτσάκι, είναι μια νέα μωρή κοπέλα.
0: Ναι,
1: και
0: εντάξει.
1: Είναι γενικά, σαν εμφάνιση, είναι κοριτσάκι της διπλανής πόρτας. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά είδες ότι τα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά με τον Ρονάλντο.
0: Μ' αρέσει αυτός, έχει τύπο.
1: Εντάξει. Έχει φτιαχτεί από το δεις πως

0: ήταν στην αρχή.
1: Α, ναι.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, δεν είμαστε φτωχές, δεν είμαστε άσχημες, φτωχές είμαστε.
1: Τι έκανε πλαστική.
0: Τα έχει πειράξει όλα καλά, ήταν τα χαλιά τα μαύρα.
1: Λοιπόν, η ζωή του θα γίνει ταινία.
0: Εντάξει, αξίζει να γίνει ταινία.
1: Μετά λέει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, το ενδιαφέρον έχει κορυφωθεί. Και είπε ναι, θα υπογράψω και θα γίνει ταινία η ζωή μου και θα δώσω και πτυχές της προσωπικής ζωής και της γνωριμίας με την Γεωργίνα.
0: Ωραία.
1: Θα υπάρχει μέλλον για κάθε κορίτσι, ζήσε το όνειρό σου. Δεν ξέρω, ποδοσφαιριστές ή μπασκετμπολίστες λες, τις αρέσει περισσότερο, ο μπάσκετ είναι, έχει άλλη
0: έγκλη. Μπάσκετ μου αρέσουν εμένα, ναι.
1: Είδατε τον Αντετοκούμπο που έχει πάρει ένα γιότ και είναι στα ελληνικά νησιά. Πολύ ωραία περνάει.
0: Πολύ, πολύ γλυκό παιδί.
1: Ναι, αλλά κάνει προπόνηση κάθε μέρα, παιδιά, έτσι.
0: Ναι,
1: να μου πεις όταν είσαι τέτοιος θρύλος και έχεις μάθει και σε ένα επίπεδο ζωής, πρέπει να το υποστηρίξει. Ποιος είναι ο Κουκουρέγια? Ο Κουκουρέγια. Ποδοσφαιριστής. Τι μαλούμπα είναι αυτή, καλέ, τι ψήρα έχει αυτό το μαλλί μέσα. Είναι μαλλί.
2: Υπάρχει λόγος, διάβασε.
1: Υπάρχει λόγος.
0: Δεν ισχύει ότι το αφήνει. Είπε, άκου. Είπε ότι αφήνω τα μαλλιά μου έτσι επειδή ο γιος μου είναι στο φάσμα του αυτισμού για να με αναγνωρίζει. Είναι fake news. Το πραγματικό είναι ότι το έκανε για να τον αναγνωρίζει η μάνα του όταν έπαιζε. Στη συνέντευξη λέγεται η μαμά του. Το ψάξα δηλαδή και ήταν fake news.
1: Η μαμά του τον αναγνωρίζει από το μαλλί.
0: Ναι.
1: Γιατί τι, δεν έβλεπε?
0: Δεν έβλεπε καλά, ήταν μεγάλη γυναίκα και το είδα μετά που διάβασα ότι λέει: αφήνω τα μαλλιά μου, λέει, για να αναγνωρίζει ο γιος μου στο φάσμα του αυτισμού. Και έγραφαν όλοι από κάτω ότι είναι fake news. Έψαξα στον ξένο τύπο και έλεγε για τη μητέρα του. Δεν έλεγε για το γιο του. Καλά, δεν έχει και πολύ σημασία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει λόγος που τα έχει τα μαλλιά του μακριά.
1: Ναι. Ωραία.
0: Πώς το λένε, ωραίος λόγος.

0: καλά δικαιολογία πάντως να αλλάξει την εμφάνισή σου και να πεις το κάνω γιατί ένας φίλος μου του δίνω χαρά, ας πούμε, όταν εμφανίζομαι με τα μαλλιά πάνω.
1: Αυτός τα είχε πάντα τα μαλλιά του έτσι, ρε παιδί μου. Απλά έλεγε ότι ο λόγος που το κάνει τώρα είναι για τη μαμά του. Για το εγώ δεν έχει σημασία, πάντως ήταν καλός λόγος.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, προσέχετε για να έχετε, γιατί πάρα πολλά βενζινάδικα έχουν νοθευμένη βενζίνη και όταν αρχίζει και βύχει το αυτοκίνητό μας, μαθαίνουμε ότι όλα ξεκινούν από την νοθευμένη βενζίνη. Από τότε που ανέβηκε, παιδιά, η τιμή της βενζίνης, θέλει να εμπιστευόμαστε πάρα πολύ τον βενζινά που βάζουμε βενζίνη, διότι μετά το χρυσοπληρώνουμε στο σέρβις. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών.
1: Ορίστε, μεγάλη φωτιά στο καμπί της Πάρου.
0: Α.
1: Εκενώνω τέσσερις περιοχές, ενισχύονται τα ενέργεια μέσα. Μήνυμα 112. Αμάρε, παιδί μου, πια.
0: Τώρα αρχίσαμε. Τώρα άντυχε καλό καλοκαίρι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Μα τι να πω τώρα.
0: Εντάξει, θέλει προσοχή, αλήθεια είναι. Και έβγαλε το 112 να προσέχουμε, λέει, γιατί αύριο είναι, σου λέει ποιες περιοχές μπορεί να έχει.
1: Ναι, επικίνδυνες.
0: Αλλά τις Κυκλάδες δεν έδωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν Κακά Κορίτσια. Τέλος! Για σήμερα, ραντεβού αύριο, προτελευταία μέρα. Όχι.
1: Όχι, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμη. Λοιπόν, 3 με 5, μην λείψει κανείς για το γνωστό.
1: Θα βάλουμε απουσίες.
0: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

Η ώρα είναι 5. Παραπολιτικά

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90 Λαμπροσκαλαρίτης, εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7. Καλώς ήρθατε και απόψε. Πάρα πολλά θέματα και σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει πολύ μεγάλο παρασκήνιο. Περισσότερο από χθες στην Μέση Ανατολή. Θα τα πούμε στην πορεία. Το πράγμα εκεί είναι πολύ βαθύ και θα πούμε τις πληροφορίες που έχουμε. Το παρασκήνιο δεν έχει βγει. Όμως, επειδή οι ώρες είναι κρίσιμες εθνικά, λόγω της έλευσης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, με μία ακόμα παραλλαγή του σχεδίου ΑΝΑΝ, προς το χειρότερο περί αυτού πρόκειται, οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι καθοριστικές. Ελπίζουμε Αθήνα και Λευκοσία να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και παρά τις πιέσεις που ασκούνται πολλαπλώς από διαφόρους, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, αλλά στην ουσία με τον ίδιο παρονομαστή, καλό θα είναι να το προσπεράσουμε, να τον προσπεράσουμε και αυτόν τον κάβο και να μην υπάρξει οπισθοχώρηση τώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος, το δεύτερο ελληνικό κράτος στην περιοχή, έχει τις προϋποθέσεις, τις γεωπολιτικές που δεν είχε ποτέ άλλοτε. Κρίμα είναι τώρα που είμαστε εδώ και μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο να υπάρξει κάποιο δυστύχημα. Γιατί αν υπάρξει, δεν θα είναι κανένα τύχημα, θα είναι δυστύχημα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί, τι περιμένουμε σήμερα και αύριο, κρίσιμες ημέρες και οι ώρες. Γιάννος Χαραλαμπίδης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, καθηγητής και δημοσιογράφος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
0: Να μας δώσετε το παρασκήνιο και τις εκτιμήσεις σας για το τι γίνεται εκεί πέρα. Τι...
1: Θα σας πω. Από τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα λέει ότι ο ίδιος ήρθε στην Κύπρο για να βοηθήσει τις δύο κοινότητες αναγνωρίζοντας το ρόλο των εγκυητριών δυνάμεων. Άρα ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει το ρόλο του εδώ στην Κύπρο στο δικοινοτικό πλαίσιο και αφήνει έξω την Τουρκία, ή αν θέλετε καλύτερα, τη βάζει στο ίδιο καλάθι μαζί με την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά τις 2 με 13 Μαρτίου, όταν ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περτογάν παρασημοφόρησε τον Αντώνιο Κουτέρες με το μετάλλιο Κεμάλ Ατατούρκ. Ναι. Και αν δείτε τις δηλώσεις του τότε, έπλεξε το εγκόμιο και στον Κεμάλ Ατατούρκ και στην Τουρκία, αναφέρθηκε δηλαδή το μεγαλείο του τουρκικού λαού που υποδέχθηκε τους πρόσφυγες, ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο. Άρα, εκτιμώ ότι κανένας γενικός γραμματέας ή κανένας πολιτικός που έχει παρασημοφορηθεί από τον Ταγί Περτογάν πριν 6 μήνες, σήμερα θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όταν μάλιστα αυτός ο οργανισμός είναι απόν από όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Άρα το πρώτο στοιχείο που διαβλέπω είναι ότι το πρόβλημα περιορίζεται στη δικοινοτική του υφή και παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το κλειδί, όπως λένε Αθήνα και Λευκοσία, βρίσκεται στην Άγκυρα, διότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξίσωση. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι από τις δηλώσεις που έγιναν και από τον κύριο Ερχιουρμάν και από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, μάλλον φαίνεται ότι οι δύο κινήθηκαν σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, δηλαδή αυτό που συζητιόνταν επί Μακρόν. Τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης ως ένα σημείο επί του οποίου θα μπορούσαν να βρουν κοινή βάση για να συνεχίσουν στα πιο δύσκολα. Βεβαίως, για να έρχεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, δεν διαβλέπω ότι την επαύριο, δηλαδή πραγματικά αύριο, δεν θα γίνουν κάποιες ανακοινώσεις οι οποίες θα βάζουν τον Κυπριακό στον αναπνευστήρα, υπό την έννοια ότι θα συνεχιστεί προσπάθεια με απότερο στόχο μια άτυπη πενταμερή. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι εδώ και καιρό είναι ότι το πρώτο στάδιο είναι το σημερινό. Το δεύτερο εκ των πραγμάτων είναι στη Νέα Υόρκη, διότι κατά παράδοση ο Γενικός Γραμματέας εκεί συναντάται και με τον Πρόεδρο αλλά και με τον κατοχικό ηγέτη.
0: Στην Γενική Συνέλευση, του Οργανισμού των Σεπτέμβριων.
1: Ναι. Συν του γεγονότος ότι θα βρίσκονται και η Ελλάδα και η Τουρκία. Και το τρίτο στάδιο είναι λίγο πριν αποχωρήσει ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αν αυτό είναι δυνατόν να γίνει μια άτυπη πενταμερής, στην οποία εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Δηλαδή, εκεί θα πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις, είναι αυτό που ακούτε πολλές φορές να λέγεται στρατηγική συμφωνία. Στρατηγική συμφωνία, λένε, θα περιλαμβάνει τη δέσμευση και την απαγόρευση να ξανανοίξουν όσα ζητήματα έχουν ήδη αποφασιστεί. Για παράδειγμα, πρώτο, είναι οι λεγόμενες συγκλήσεις. Ότι ο Ομιλόν, παρότι η σύζυγός του είναι από την Κερίνια και στις ποσοστώσεις θα μπορεί να πάει στην Κερίνια στο τουρκοκυπριακό συνιστόν κράτος, δεν θα δικαιούται, διότι οι Έλληνες που θα διαμένουν στο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Έχει αποφασιστεί αυτό στις συγκλήσεις. Άρα, αυτό που λένε ότι θα εφαρμόζεται το κεκτημένο σε όλη την Κύπρο, προσοχή εδώ, ο ομιλών θα έχει δικαιώματα στο τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος, όπως έχει στο Βέλγιο και στη Γερμανία. Άρα δεν θα είναι στην πραγματικότητα πλέον η πατρίδα μου, εφόσον δεν θα έχω δικαίωμα ψήφου. Δεύτερο, αυτό συνδέεται με τα θέματα της μίας ηθαγένειας. Δεν θα υπάρχει μία ηθαγένεια, θα υπάρχουν τρεις ηθαγένειες. Η μία θα είναι η κοινή, η άλλη θα είναι η ελληνοκυπριακή, για το ελληνοκυπριακό συνιστό κράτος και για το τουρκοκυπριακό συνιστό κράτος. Προσοχή εδώ, τι συμβαίνει. Εγώ Ελληνοκύπριος, ομιλών, ο οποίος θα επιλέξει με βάση ποσοστό της να ζει στην Κερίνια, για να έχω δικαίωμα ψήφου, θα πρέπει να απευθυνθώ στις τουρκοκυπριακές αρχές για να μου δώσουν εσωτερική ηθαγένεια τουρκική και αυτόματα χάνω την ελληνική. Δηλαδή, για να έχω δικαίωμα ψήφου στο Βορρά, με όσα έχουμε ήδη αποφασίσει, θα χάνω την ελληνική μου ταυτότητα. Δηλαδή, από Έλληνας θα γίνουμε Τούρκος. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως τοπική αποκλίση από τις αρχές της αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή κεκτημένου. Πάμε παρακάτω. Στο θέμα της κυριαρχίας. Στην κυριαρχία, αν δείτε τις συμφωνίες, τη συμφωνία μεταξύ Έρογλου και Αναστασιάδη, γίνεται η εξής αναφορά, ότι οι εξουσίες θα πηγάζουν από κοινού μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Δεν γίνεται καμιά αναφορά σε ενιαίο λαό. Αυτή ακριβώς η αξίωση υπάρχει σε έγγραφο τουρκικό της 8ης Οκτωβρίου, της 18ης Οκτωβρίου του 1991, όπως και όσα σας έχω αναφέρει. Το έγγραφο το έχω δημοσιεύσει, μπορώ να σας το στείλω αν θέλετε, για του λόγου του αληθές. Άρα, τρίτον, πάμε στο τρίτο σημείο, ότι ένα από τα προαπαιτούμενα για την τελική λύση είναι ότι θα πάμε σε εκπεριτροπής προεδρία ή κρυφή ψήφο, κρυφό βέτο. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί να ληφθεί η απόφαση που θα αφορά τους Τουρκοκυπρίους χωρίς να καθοριστεί τι σημαίνει αφορά τους Τουρκοκυπρίους, θα χρειάζεται έστω και μία σύμφωνη γνώμη κάποιου από τους υπουργούς των Τουρκοκυπρίων που θα συμμετάσχουν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τέταρτο, η εκπεριτροπής προεδρία είναι η πολιτική ισότητα που διχοτομεί την εκτελεστική εξουσία μεταξύ των δύο κρατηδίων, εφόσον οι ηγέτες των δύο κρατηδίων θα εναλλάσσονται και θα εκπροσωπούν διεθνώς την Κύπρο, είτε Έλληνας είτε Τούρκος. Άρα πάμε, εδώ είναι το ψητό. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι εδώ είναι το ψητό. Ότι ξεκινά μια διαδικασία η οποία, όταν οι Ελλαδίτες και οι Ελληνοκύπροι θα κατανοήσουν τι πραγματικά αφορούν οι συγκλήσεις, διότι δεν τις δίνουν στη δημοσιότητα, αυτά που σας λέω είναι ζητήματα τα οποία έχω συζητήσει δημόσια με τον νυν πρόεδρο όταν ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος από ραδιόφωνο. Είναι ζητήματα τα οποία είναι διάσπαστα στον τύπο και τα έχουν αναφέρει κατά καιρούς αξιωματούχοι ότι αυτά τα έχουμε δεχθεί. Υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα, όπως του FIR, όπως το μηδέν εγγύησεις, μηδέν στρατεύματα. Αυτά οι Τούρκοι λένε ότι δεν δεχόμαστε μηδέν εγγύησεις, μηδέν στρατεύματα. Εάν διαπιστώσετε δε τι εξοπλιστικά προγράμματα έχουν και οπλικά συστήματα στα κατεχόμενα, η Κύπρος είναι ήδη υποχείριο της Τουρκίας, ακόμα και αν αποχωρήσουν και αν αφήσουν 900 ή 1000 στρατιώτες. Δεύτερο, αυτή τη στιγμή που φτάνει στην Κύπρο ο Γενικός Γραμματέας, τα κατεχόμενα ενώνονται με αγωγό που θα παρέχει νερό και λένε ότι θα μας το δίνουν και εμάς. Άρα τα κατεχόμενα είναι ενσωματωμένα στην Τουρκία.
0: De facto προσαρτημένα, ναι.
1: Ναι, και γιατί? Διότι αυτή η πολιτική όλων αυτών των ετών μας έχει οδηγήσει, προσέξτε, στο εξής φαινόμενο. Επειδή οι Τούρκοι αξίωσαν μετά το Κράς Μοντανά τα δύο κράτη, εμείς επιχαίρουμε εάν οι Τούρκοι μας δώσουν την προηγούμενη λύση της Ομοσπονδίας. Η λύση της Ομοσπονδίας είναι η Τουρκία από το 1956, δηλαδή το διοικητικό, πληθυσμιακό και εδαφικό διαχωρισμό της Κύπρου. Αυτό είναι η Ομοσπονδία. Και λέμε εμείς τώρα, γιατί μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Η άλλη σχολή σκέψης. Δεν τα λέμε τώρα, εμείς τα λέμε εδώ και χρόνια. Και τα θέτουμε και δημόσια. Λέει ο πρόεδρος και ο Έλλην πρωθυπουργός ότι η λύση πρέπει να είναι συμβατή με το κεκτημένο. Το κεκτημένο στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες διατήρησης ζωντανής της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρώτος πυλώνας είναι το πρωτόκολλο 10. Είναι το πρωτόκολλο επί τη βάση του οποίου εντάχθηκε το ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Το 4.
1: Με αναστολή
0: του κεκτημένου. Έχει να λυθεί.
1: Στο βόρειο τμήμα. Ναι. Ωραία. Και το δεύτερο κεκτημένο είναι το 2005. Όταν εμείς εντασσόμασταν και η Τουρκία ήθελε έναρξη ενταξιακών διαδικασιών, έβγαλε μια δήλωση, εξέδωσε μια δήλωση, στην οποία έλεγε ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τέτοια και τα κράτη-μέλη της απάντησαν στην Τουρκία το εξής, ότι στην Ίσο Κύπρο αναγνωρίζουμε μόνο ένα κράτος, την Κυπριακή Δημοκρατία, και ότι η ενταξιακή σου πορεία συνδέεται με την αναγνώριση, όχι του Ομοσπονδού κράτους, της Κυπριακής Δημοκρατίας. Άρα, ερώτηση τώρα προς τους ακροατές σας. Εφόσον η Τουρκία θέλει να προσεγγίσει την Ευρώπη, οι Τουρκοκύπροι θέλουν να ενταχθούν στην Ευρώπη, αυτά τα δύο δεν θα έπρεπε να ήταν πρόταξη.
0: Προαπαιτούμενα για οποιαδήποτε συζήτηση.
1: Προαπαιτούμενα για να προχωρήσουμε.
0: Για οποιαδήποτε συζήτηση. Λοιπόν, θα κάνετε μια χάρη γιατί πήρα πάω σε ώρα. Αν έχετε. Τι ώρα περιμένουμε. Απόψε είναι το δείπνο, έτσι. Σωστά.
1: Απόψε είναι το δείπνο. Αύριο θα είναι τα. Αύριο το πρωί θα δοθεί διάσκεψη. Θα γίνει κοινή συνάντηση.
0: Ωραία.
1: Και ακολούθως θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας για να ανακοινώσει τα αποτελέσματα. Και μετά θα αναχωρήσει.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε, αν έχετε και εσείς χρόνο, θα ανανεώσουμε αύριο να έχουμε τα πρώτα δεδομένα.
1: Βεβαίως,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννος Χαραλαμπίδης από Κύπρο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κρίσιμες εθνικά οι ώρες. Τα ακούσατε, τα λέμε, τα επιστοποίησε ο κύριος Χαραλαμπίδης. Είναι αυτά που γνωρίζουμε, που λέμε και που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Θα δούμε. Δεν θέλουμε να προτρέξουμε ούτε να κάνουμε δίκη προθέσεων. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Διπλωματία είναι, θα δούμε. Είμαστε επιφυλακτικοί για προφανείς λόγους. Ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτά από το Κυπριακό. Θα συνεχίσουμε αύριο, θα κάνουμε και αύριο συνδέσεις όταν θα έχουν γίνει πρώτες δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα και θα έχει ολοκληρωθεί η διάσκεψη. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Είμαστε επιφυλακτικοί. Το ίδιο σχέδιο επαναφέρουν ξανά και ξανά και ξανά, αμπαλαρισμένο με διάφορα περιτυλίγματα, αλλά περί αυτού πρόκειται. Θα δούμε. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, δεν προτρέχουμε. Είμαστε επιφυλακτικοί για γνωστούς λόγους λόγω προϊστορίας, αλλά θα δούμε αύριο τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα ενεργειακά με τα ίξεις αφήξεις στην κρίση του Ιράν. Έχουμε πει την άποψή μας ότι αυτή η ιστορία, παρά την αφιταλάντευση των Ηνωμένων Πολιτειών, την διαδοχή βομβαρδισμών, προσπάθειας διπλωματικής λύσης και ξανά, θα καταλήξει κατά τη γνώμη μας σε μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση. Όχι απαραίτητα με τη μορφή χερσαίας μαζικής εισβολής, αλλά κρατήστε το αυτό που λέμε. Υπάρχει κινητικότητα ήδη. Ξεφορτώνονται οπλισμός και στους Κούρδους μεταξύ άλλων στην περιοχή και επίσης συνεχίζουν να μεταφέρονται αμερικανικά όπλα συγκεκριμένα, οπλικά συστήματα συγκεκριμένα. Πάμε να δούμε τώρα τα ενεργειακά και τις προεκτάσεις. Charles Έλληνας, σύμβουλος ενέργειας στο Atlantic Council, έμπειρος και γνώστης της αγοράς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι βλέπετε στα ενεργειακά και τις προεκτάσεις με την κατάσταση όπως είναι τώρα στο Ορμούς?
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχει επεκταθεί, όχι μόνο έχουμε όλη διαφορά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο θυνάτου Ορμούς, αλλά πήγαν και οι Χούθοι στον πόλεμο, στην εξίσωση, με το να κλείνουν τα στενά του Μπαμπ,
0: Αλμαντέμπ.
1: Ναι, Αλμαντέμπ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Και εκτός από εκείνο έχουμε και ένα τρίτο μέτωπο. Το τρίτο μέτωπο είναι οι επιθέσεις της Ουκρανίας στα ρωσικά δηληστήρια, τα οποία έχουν πάθει ζημιές και η Ρωσία έχει σταματήσει οι εξαγωγές δίζελ και πετρελαίου. Και αυτό έχει επηρεάσει τις αγορές ακόμα περισσότερο από τα άλλα. Έτσι, αυτή τη στιγμή οι αγορές δηληζόνων προϊόντων έχουν εκτοξευθεί και δεν προβλέπω να κατεβαίνουν κάτω σημαντικά, έστω και η τιμή του Brent έχει μειωθεί.
0: Άρα έχουμε ούτως ή άλλως την διακοπή, τη διατάραξη της ροής, έχουμε την πλέον διατάραξη των δηλισμένων, των πετρελοειδών, με αποτέλεσμα διπλό έλλειμμα στην αγορά, έτσι.
1: Ναι, τριπλό διότι όταν τα στενά του Ορμού ήταν κλειστά, έχουν κλείσει, η Σαουδική Αραβία μπορούσε να στείλει μεσαγωγού στην Ερυθρά Θάλασσα περισσότερο από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τώρα υπάρχει πρόβλημα, διότι αυτά τα δεξαμενόπλια δεν μπορούν να περάσουν από το...
0: Από την Ερυθρά, από τον Μπαμπ Ελμαντέμπ.
1: Ναι, ακριβώς, και αναγκαστικά πάνε γύρω από το κανάλι του Σουέζ με επιπρόσθετα έξοδα, επιπρόσθετο χρόνο και μεγάλες δυσκολίες, διότι οι αγοραστές

0: μακροχρόνια. Γιατί πολλές φορές επικεντρωνόμαστε τι συμβαίνει στην τιμή του brand. Αλλά δεν είναι μόνο η τιμή του brand. Η τιμή του brand δεν επηρεάζει τον κόσμο. Ο κόσμος επηρεάζεται από τα αντιλησμένα προϊόντα. Mm-hmm. Έτσι, αυτή τη στιγμή το διπρόσθετο έξοδο της δήλησης πάνω από την τιμή του brand στην Ευρώπη είναι κάπου 60 δολάρια. Δηλαδή, αν το brand είναι 90, το diesel στοιχίζει 150 του βαρέλι.
1: Σε τι ποσοστό δηλισμένων προϊόντων αντιστοιχούσαν οι ρωσικές εξαγωγές, τι ποσοστό κάλυπταν διεθνώς?
0: Δεν είναι τεράστιο ποσό, είναι περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια, γιατί ήταν λίγο περισσότερο από ένα εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα.
1: Δηλισμένα, πετρελοειδή.
0: Δηλισμένα προϊόντα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τεράστια ποσά, αλλά επειδή η αγορά ήταν ήδη στενή, δεν είχε πλεόνασμα. Το να χάνονται κάπου 700.000 βαρέλια δηλισμένα προϊόντα την ημέρα έχουν σημαντική επίδραση.
1: Από πού αλλού προμηθεύεται η αγορά δηλισμένα μετά την Ρωσία, πέραν της Ρωσίας μάλλον?
0: Η Ελλάδα παράγει τα δικά της, διότι έχει κάνει εισαγωγή και εξάγει μάλιστα. Η Κύπρος για παράδειγμα εξαρτάται κυρίως από τα ελληνικά δηλισμένα προϊόντα. Mm-hmm. Αλλά επειδή όμως το κόστος δήλησης ανεβαίνει πάνω γενικά, ανεβαίνει και το ελληνικό, έτσι, η βενζίνη και το πετρέλαιο, το ντίζελ στην Ελλάδα και στην Κύπρο ανεβαίνει λόγω του ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι επειδή παράγεται εσωτερικά πάνω από ότι οι τιμές είναι χαμηλές. Δυστυχώς, όταν μιλάμε για πετρέλαιο, για ντίζελ, για βενζίνη, μιλάμε για μια αγορά που είναι παγκόσμια και οι τιμές κυρίως έρχονται από παγκόσμιους όρους.
1: Αυτό τώρα, επειδή είναι μακροπρόθεσμο, τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει μια διαρκή διατάραξη και έλλειψη και έλλειμμα με αποτέλεσμα να διατηρούνται ψηλά οι τιμές, με ό,τι αυτό μετά σημαίνει, γιατί αυτό πάει σε όλη την αλυσίδα, έτσι. Φαντάζομαι, λιπάσματα, τρόφιμα, όλα. Πρωτογενή τομέα.
0: Βεβαίως. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια λύση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ιράν από τη μια πλευρά επιμένει ότι θα έχει έλεγχο των στενών του ορμούς και έχει φέρει και τους Χούθης στην εξίσωση και επιμένει επίσης να συνεχίσει με τα πυρηνικά. Η Αμερική θέλει να σταματήσει και τα δύο. Θέλει να ανοίξουν τα στενά του ορμούς
1: χωρίς έλεγχο και χωρίς διόδια, ναι.
0: Χωρίς διόδια και να σταματήσει τα αγροτικά του Ιράν. Έτσι οι δύο χώρες δεν έχουν, μπορεί να σταματήσουν προσωρινά τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βρουν μια κεχηρία προσωρινή, αλλά λύση δεν έχει βρεθεί. Επομένως αργά ή γρήγορα θα επανέλθουν. Εκτός αν φυσικά ο πρόεδρος θα αποφασίσει ότι έκανε ό,τι μπορούσε και τραβήξει πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η λύση δεν φαίνεται να υπάρχει. Επομένως, αυτό το ανέβασμα των τιμών, το κατέβασμα των τιμών θα συνεχίσει μέχρι που να βρεθεί μια διέξοδος οριστική, όχι για λίγες εβδομάδες ή μήνες.
1: Εφόσον δεν διαφαίνεται λύση και αν αυτό συνεχιστεί, η αγορά επεξεργάζεται εναλλακτικές, εννοώ για να παρακάμπτει τα στενά του ορμούς και να βρει εναλλακτικές διαδρομές ή εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας.
0: Βεβαίως επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, το Ιράκ κοιτάζει να κάνει εξαγωγές μέσω Συρίας. Άρχισαν να μιλάνε για αγωγούς μέσω Συρίας. Το Ομάν επίσης άρχισε να μιλάει για εξαγωγή φυσικού αερίου μέσω Συρίας και όλα αυτά. Αλλά δεν είναι μακροχρόνια αυτά τα πράγματα. Δεν είναι κάτι που γίνεται σήμερα και αύριο. Οι εναλλακτικές λύσεις ήταν αυτός ο αγωγός που πάει από τα ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας στα δυτικά.
1: Στο Γιάννη που βγαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ο άλλος των Εμμυράτων.
0: Όπως επίσης και τα Εμμυράτα που αντί να πάνε μέσω των στενών του ορμούς χρησιμοποιούν αγωγούς που πάνε στο Εμμυράτο Φουτζέιρα. Αλλά και αυτά επηρεάζονται αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα η Ερυθρά Θάλασσα, έτσι οι εναλλακτικές λύσεις δεν έχουν λύσει το πρόβλημα. Τώρα παραγωγή επιπρόσθετη αυξάνεται σε άλλες χώρες και στην Βόρεια Αμερική και στη Βραζιλία και στη Γουιάνα και αλλού, αλλά δεν είναι αρκετή για να αναπληρώσει αυτό που χάνεται.

0: τίποτα στην Ελλάδα του Ορμού.
1: Πόσα εκατομμύρια. Από έχουμε... το Ορμού πόσα έβγαιναν, πόσα 20-21 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα περίπου. Έβγαιναν.
0: Ήταν 20-21, αλλά το περίπου τα 10 και
1: αναπληρωθεί
0: από αγωγού, όπω επίση και από στρατηγικά αποθέματα. Διότι η Κίνα, η Αμερική, οι χώρε του OECD χρησιμοποιούν στρατηγικά αποθέματα αρκετέ μεγάλε ποσότητε. Έτσι κάπου 10 εκατομμύρια έχουν ανακτηθεί. Τα υπόλοιπα 10 εξαρτώνται από τα μοναστερά και από την Ερυθρά Θάλασσα.
1: Ναι, αλλά και τα στρατηγικά αποθέματα δεν είναι μια διαρκή λύση. Θα πρέπει να αναπληρωθούν κάποια στιγμή. Αλλιώς θα σταματήσουν και αυτά.
0: Κάποτε θα σταματήσουν. Αλλά για παράδειγμα η Κίνα. Η Κίνα άρχισε με κάπου 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια αποθέματα. Έτσι έχει μαξιλαράκι μεγάλο η Κίνα. Η Αμερική μπορεί να συνεχίσει για ακόμα λίγους μήνες, αλλά συνεχώς αυτό το πρόβλημα, αυτή η διέξοδος δεν θα υπάρχει για πολλούς μήνες. Έτσι όσο αυτά τα αποθέματα εξαντλώνται, τόσο επηρεάζει τη τιμή πετρελαίου.
1: Να ρωτήσω ευθέως, αν αυτό συνεχιστεί και κάποια στιγμή εξαντληθούν και τα στρατηγικά αποθέματα και η δυνατότητα παραγωγής επιπλέον των Αμερικανών, τα αποθέματα των Κινέζων κλπ. Υπάρχει περίπτωση να πάμε για κράχ ενεργειακό?
0: Υπάρχει βεβαίως. Οι τιμές μπορεί να εκτοξευθούν. Αν δεν υπάρξει λύση μέχρι το φθινόπωρο, μπορεί να οι τιμές να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια. Διότι υπάρχει αυτή η έλλειψη που δεν είναι εύκολο να αναπληρωθεί. Έτσι, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, αλλά πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε στις αμερικάνικες εκλογές του Νοέμβρη, τόσο η πίεση θα αυξηθεί στον πρόεδρο Τραμπ να κάνει κάτι. Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει αυτό τον πόλεμο, αυτή την διένεξη για πάντα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Θα δούμε. Είδαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα τα πάντα είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει κάποια σαφής λύση. Μόνο προσωρινή αναπλήρωση. Λοιπόν, εάν αυτό δεν επιτευχθεί, δηλαδή μια μόνιμη λύση και υπάρχει μια διαδοχή προσωρινών διευθετήσεων, κάποια στιγμή, όπως λέει και ο Τσάρλς Έλληνας και άλλοι συνομιλητές μας, θα πάμε σε ένα ενεργειακό κράχ στην περιοχή ευρύτερα, όχι μόνο στην περιοχή, με αφορμή την περιοχή ευρύτερα. Συνεχίζουμε. Θα παραμείνουμε στο ενεργειακό, γιατί έχουμε μια εξέλιξη που έχει περάσει και αυτή κάτω από το ραντάρ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρό Σκαλαρίτη. Συνεχίζουμε. Πάμε να δούμε τώρα μια είδηση η οποία έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ. Αλλά είναι καλό, επειδή λέγαμε νωρίτερα ότι εάν δεν βρεθεί μόνιμη λύση, κατά τη γνώμη μας δεν πρόκειται να βρεθεί με ομαλό τρόπο. Κρατήστε το, οι πληροφορίες μας λένε ότι υπάρχει διαρκής προετοιμασία για μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση, με το ερώτημα να είναι πότε θα υλοποιηθεί. Αν θα υλοποιηθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, ας πούμε τον Αύγουστο, ή μετά, για να μην υπάρχει η εκλογική και πολιτική πίεση. Κρατήστε το αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί οι οποίοι μεταφέρουν οπλισμό στην περιοχή. Και οι Βρετανοί έχουν επίσης ενεργοποιηθεί. Κρατήστε τις ψηφίδες. Πάμε να δούμε τώρα μια άλλη ψηφίδα, η οποία έχει την σημασία της, να την βάλουμε και αυτή στο μεγάλο κάδρο. Γιώργος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ Λάβρο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν, επειδή η ενεργειακή κρίση είναι αυτή που είναι και από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει προοπτική εξομπάλυνσης, έχει σημασία να βλέπουμε τις ψηφίδες, να τις βάζουμε στη μεγάλη εικόνα και να δούμε τι σημαίνει κάθε μία από αυτές. Έχουμε μία εξέλιξη στην Αφρική, η οποία έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, στην ουσία.
1: Πράγματι, Λάβρο, αυτή η είδηση αφορά στην ένταξη της Νιγηρίας ως τη μόνη, την πρώτη χώρα του Οργανισμού Πετρελοεξαγωγικών Χωρών στην Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, που η Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας είναι ουσιαστικά ο βραχίωνας του Οικονομικού Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού ΟΣΑ, ο οποίος πρακτικά εκπροσωπεί τον ανεπτυγμένο οικονομικά κόσμο και ιδρύθηκε το 1974, ακριβώς μετά από την πετρελαϊκή κρίση, προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα αρχιτεκτονική, μια νέα δομή και διάφορα νέα μέτρα προστασίας απέναντι σε παρόμοιες κινήσεις που θα απειλούσαν την ενεργειακή του αυτάρκεια. Λειτουργεί και σαν ακαδημαϊκό και σαν ερευνητικό όργανο, δηλαδή έχει πάρα πολλές μελέτες, παρέχει πάρα πολλά δεδομένα, εν πάση περιπτώσει, αλλά είναι και πολιτικός βραχίωνας. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, δηλαδή η ένταξη της Νιγηρίας ως συνδεδεμένο μέλος, όχι ως πλήρες μέλος. Έτσι, θα λέγαμε κάτι σαν έτσι, εξωτερική συνεργασία. Υπάρχουν και άλλα συνδεδεμένα μέλη, όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία κλπ. Η οποία έχει πάρα πολύ ιδιάζουσες έτσι με συνθήκες δομικές σε σχέση με την παραγωγή πετρελαίου. Πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι το καλύτερο, και ακούγοντας και όλες τις συζητήσεις σου και όλη αυτή την κατάσταση την οποία αυτή τη στιγμή έτσι ζούμε με το Ορμούζ, είναι ότι να δούμε ποιο είναι το μεγάλο μοτίβο. Το μεγάλο μοτίβο θα πρέπει κάποιος να εστιάσει στα μεγάλα έτσι περάσματα, μεγάλα ναυτικά εμπορικά περάσματα του πλανήτη. Αυτά είναι, ένα από αυτά είναι το Ορμούζ προφανώς, είναι το Σουέζ, το Γιβραλτάρ, το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, το ακροτήριο Χόρν, ο Παναμάς, τα στενά της Μαλάκα και του πλέον της Ταϊβάν, ως συμπληρωματικό στοιχείο, το οποίο πλέον και εκεί έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Ο Βερίγκιος Πορθμός που συνδέει ουσιαστικά τον Ειρηνικό με το Βόρειο Πολικό, έτσι, με το Πολικό Κύκλο. Και μετά βέβαια το Ανατολικό και Δυτικό Πέρασμα, τα οποία από τον Πολικό έτσι, Κύκλο που καταλήγουν στον Ατλαντικό ωκεανό. Τώρα το μοτίβο που βλέπουμε εδώ, το μεγάλο μοτίβο, είναι ότι αρχίζουν και κινούνται τα πιόνια ώστε να κλείσουν και να περιορίσουν την Κίνα μεταξύ του 20ου και 40ου παράλληλου προς την πλευρά του Ειρηνικού ωκεανού. Αυτή είναι η κίνηση την οποία βλέπουμε, δηλαδή είδαμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, έχουμε δει τι γίνεται για παράδειγμα στο Παναμά. Ήδη πλέον βλέπουμε τι γίνεται στην Νοτιοανατολική Ασία. Αυτό που γίνεται τώρα στο Ορμούζ. Είναι δηλαδή ένα μοτίβο το οποίο σιγά σιγά θα το παρατηρούμε να εντείνεται όλο και περισσότερο. Και γενικότερα κόβονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες, κυρίως υδρογοναθράκων, προς την Κίνα, ώστε να την περιορίσει περισσότερο σε μια σχέση με τη Ρωσία, την οποία βέβαια και αυτή σε μελλοντικό χρόνο, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα το επαναδιαπραγματευτεί, εντάσσοντας τη Ρωσία σε έναν ευρύτερο δυτικό σχεδιασμό.
0: Άρα τις κλείνουν τις εδιόδους και τις πηγές και τις οδεύσεις προμήθειας.
1: Ακριβώς αυτό. Τώρα εδώ έρχεται και η Νιγηρία, η οποία Νιγηρία δεν είναι το τόσο εντυπωσιακό μέγεθος σε επίπεδο παραγωγής και διήλυσης, δηλαδή για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, ας πούμε, σαν παραγωγή αντιστοιχεί γύρω στο 2%, σαν ικανότητα διήλυσης είναι εκεί κάπου στο 1-1,5% της διεθνούς ικανότητας διήλυσης, αλλά έχει πάρα πολύ σημαντικά αποθέματα και γενικότερα έχει σημαντικά αποθέματα όλων των φυσικών πόρων, όχι μόνο υδρογόνα ανθράκων, άνθρακα φυσικού αερίου και πετρελαίου, έχει και ουράνιο, έχει και πολύτιμα μέταλλα κλπ. Είναι και πολλές φορές στις συζητήσεις αυτές χρησιμοποιείται σαν τον αντιδιαμετρικό παράδειγμα της Νορβηγίας. Δηλαδή η Νορβηγία ήταν και αυτή που δημιούργησε το Ταμείο Φυσικού Πλούτου, το Διαγενειακό Ταμείο, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και βασίστηκε και στο πετρέλαιο. Η Νιγηρία χαρακτηρίζεται ως το παράδειγμα που διδάσκεται ακόμα και στις σχολές, ως η περίπτωση της κατάρας των φυσικών πόρων. Δηλαδή μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλούς, έχει πλούτο φυσικό, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ αυτό να τον μετουσιώσει σε οικονομική δομή, σε ευημερία για τους κατοίκους κλπ. Και εδώ έρχεται και η συμφωνία με την Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας. Δηλαδή είναι τρία πράγματα τα οποία στοχεύει, κατά την εκτίμησή μου, αυτή η συμφωνία. Πρώτον, είναι τα μεγάλα δομικά θέματα της αγοράς. Για παράδειγμα, η Νιγηρία είναι η κατεξοχήν χώρα στον κόσμο που πάσχει από το φαινόμενο της πετρελαιοκλοπής, δηλαδή λαθρεμπόριο. Πολύ σημαντικό ποσοστό της παραγωγής της κινείται λαθρέα μέσα από διάφορες εγκληματικές οργανώσεις, παραστρατιωτικές ομάδες, από σχιστικά κινήματα κλπ. Και καταλήγει βέβαια και σε διεθνή λιμάνια, όσο και σε κοντινά, ας πούμε, στην Αφρική. Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από το 5 μέχρι το 20% της ετήσιας παραγωγής της. Με έναν μεσοσταθμικό μέσο όρο 5 ετών, ας πούμε, γύρω στο 10 με 12%. Δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα με 250 εκατομμύρια κόσμο, τα οποία μόνο τα 2/3 έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μιλάμε για 80 εκατομμύρια που δεν έχουν καν πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα και πρέπει να γίνουν υποδομές στα δίκτυα. Και το τρίτο σκέλος έχει να κάνει με τον εκτοπισμό της Κίνας, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ένα δεσμευμένο ποσό γύρω στα 5,5 με 6 δισεκατομμύρια σε υποδομές. Και
0: επενδύσεις στην Νιγηρία. Όπως κάνει σε όλη την Αφρική, επενδύει για να τους δένει. Τους δίνει δάνεια επενδυτικά για να τους δένει στο άρμα του δρόμου του μεταξιού.
1: Ακριβώς αυτό το σημείο θα συζητούσα αμέσως τώρα, Λάμπρο, διότι πολύ απλά, αν δει κάποιος την κατάσταση με τις ξένες άμεσες επενδύσεις, θα δει, ας πούμε, τις πρώτες θέσεις είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ολλανδία, είναι ακόμα και η Νότιος Αφρική, αλλά η Κίνα επενδύει πάρα πολύ σε υποδομές, λιμάνια, σιδηρόδρομους, δίκτυα κλπ. Τα οποία τα χρηματοδοτεί με τις τράπεζες, τα κατασκευάζει. Πολλές φορές χρησιμοποιεί το μοντέλο Build Operate Transfer, δηλαδή το χτίζει, παίρνει την αποκλειστική χρήση του για κάποια χρόνια και μετά θα το επιστρέψει στο Νιγηριανό Δημόσιο. Είναι μια έτσι τακτική που την εφαρμόζει, για παράδειγμα, και στο Ακούγη, στην πυρηνική μονάδα η Ρωσία, ας πούμε, αντίστοιχα στην Τουρκία. Υπάρχει μια σαφής ένδειξη περιορισμού της Κίνας, γιατί έχει δηλώσει ότι θα δεσμεύσει μέχρι το 2040 γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι και η συμφωνία αυτή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να προχωρήσει. Μια άλλη τεράστια απώλεια για την Νιγηρία είναι η καύση των απαερίων. Δηλαδή όταν εξορίζεις το πετρέλαιο, για παράδειγμα, εκλείεται και φυσικό αέριο, το οποίο συνυπάρχει εκεί στο κοίτασμα, εν πάση περιπτώσει, το οποίο τυπικά μπορεί να αξιοποιηθεί, δηλαδή να δεσμευτεί, να συγκεντρωθεί, να διοχετευτεί και να αξιοποιηθεί σαν παραγωγή φυσικού αερίου. Μιλάμε τώρα, αυτό είναι το 10%. Εκτιμάται ότι χάνει η Νιγηρία από αυτό ετήσια γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Μεγάλο ποσό.
1: Μόνο από αυτό, και εξορευτικά τα τελευταία 20 χρόνια έχει ξεπεράσει τα 120-125 δισεκατομμύρια.
0: Τεράστιο ποσό αυτό. Ειδικά για χώρα όπως η Νιγηρία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα, ότι τώρα και με το Ορμούς και με τη γενικότερη ανασφάλεια αντιλαμβάνονται πάρα πολύ δυτικοί, και επειδή είναι και πολλαπλού σκοπού αυτή έτσι, η στρατηγική τοποθέτηση στην Νιγηρία, ότι ουσιαστικά πλέον υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό και ό,τι μπορεί να εξοικονομηθεί, είτε μέσα σε επενδύσεις για τις οικονομικές υποδομές της χώρας, είτε για την εξοικονόμηση και την αξιοποίηση αυτού του χαμένου, ας πούμε, ποσοστού των υδρογόνων ανθράκων, είναι μια τεράστια ευκαιρία. Εκεί έρχεται το μεγάλο κομμάτι που θα να κάνουν πολύ επιθετικές επενδύσεις σε αυτές τις υποδομές. Και έχει δηλώσει κιόλας πολλές χώρες που εκπροσωπούνται στην Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας ότι μέχρι το 2060 μπορούν να φτάσουν, ας πούμε, οι επενδύσεις μέχρι και το 1,5-3 εκατομμύριο μόνο στην Νιγηρία, έτσι, μόνο σε υποδομές.
0: Δηλαδή, 1,5-3 εκατομμύριο. Τεράστιο.
1: 3 εκατομμύριο μέχρι το 2060 σε όλες αυτές τις υποδομές. Βέβαια υπάρχει και μια καυτή πατάτα εδώ, έτσι. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ιστορικό η Νιγηρία. Θα το πούμε εντάχει βέβαια, και μην ξεχνάμε και ότι στην Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας εκπροσωπείται και η Τουρκία. η οποία και εκείνη θέλει να έχει παρουσία. Από την άλλη και η Ελλάδα έχει μέσω του Πατριαρχείου και γενικότερα θρησκευτική παρουσία στην Ιγυρία. Είναι γενικά πολύ γνωστές οι θρησκευτικές διαμάχες. Κατά βάση το βορειοανατολικό σκέλος είναι το μουσουλμανικό στοιχείο και στο νότο και στα λιμάνια είναι περισσότερο το χριστιανικό συγκεντρωμένο. Πολύ χοντρικά το λέω αυτό. Είναι
0: και υπάρχουν και διώξεις. Υπάρχουν γενικευμένες διώξεις χριστιανών.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν πολλά θέματα που σου λέω και εγώ ίδιο εντάχυτο. Δηλαδή τώρα πρόσφατα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι μπαίνει στον τομέα 301 για την αναγκαστική εργασία, τη σύγχρονη σκλαβιά ουσιαστικά, όπου επιβάλλει δασμούς 12,5% με έναρξη από τις 24 Ιουλίου του 2026.
0: Παρεπιπτόντως, μια και το ανέφερες, τον ίδιο δασμό για τον ίδιο λόγο, κυρίως για παιδική εργασία και εκμετάλλευση, επιβάλλει και στην Τουρκία. Κλείνω την παρένθεση. Έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν μου κάνει καμία έκπληξη. Έχει ανακοινώσει ένα κατάλογο με 60 χώρες, οι οποίες εντάσσονται σε αυτή την πολιτική. Μετά έχει το άλλο θέμα ότι ίσως δεν απειλούνται τόσο πολύ πετρελαιοπηγές και τα λιμάνια, ας πούμε, από την Μπόκο Χαράμ, τέτοιες οργανώσεις που δρούν περισσότερο, που επιχειρούν στα βορειοανατολικά, αλλά είναι γνωστή η περίπτωση της Μπιάφρα, ας πούμε, του 1967 με 1970, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ιγυρία, η οποία ήταν ακριβώς εκείνη την περιοχή, στο παραθαλάσσιο σκέλος, το οποίο βέβαια έχει αναζωπηρωθεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι μόλις δούνε για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα της πετρελαιοκλοπής, που προφανώς αυτά θα τα στερηθούν, αυτές οι παραστρατοτικές ομάδες,
0: άρα πάνε να τους πάρουν, να τους εντάξουν σε μια κανονικότητα για να στερήσουν τους πόρους αφενός από την Κίνα, να στερήσουν την πρόσβαση από την Κίνα αφενός, αφετέρου τους πόρους από τις παραστρατιωτικές ομάδες, που το πιθανότερο να υπάρχει διασύνδεση. Η Κίνα δηλαδή να υποδαβλίζει τις παραστρατιωτικές ομάδες για να δημιουργεί αποσταθεροποίηση και να κάνει απαγορευτική την περιοχή για τους δυτικούς.
1: Και όχι μόνο η Κίνα, και η πρόξη της, για να το πούμε και κόμψα, αγαπητέ Λάμπρο, έτσι.
0: Ναι, Τουρκία.
1: Μέσω του θρησκευτικού, έτσι. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ, η καυτή πατάτα και εδώ είναι ένας κίνδυνος να εκραγεί αυτή η βόμβα των επενδυτών, γιατί όντω υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό δυναμικό. Δηλαδή, από το 2% μπορεί να φτάσει άνετα στο 10% της παραγωγής. Αυτό όμως μπορεί να αποτελέσει, εφόσον θα προκαλέσουν αυτές τις ομάδες να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, μπορεί να προκαλέσει και αντιδράσει και να χτυπήσουν τις επενδύσεις και γενικότερα τις υποδομές πετρελαιοπηγών και δηληστηρίων από αυτές τις ομάδες, οι οποίες έχουν την επιχειρησιακή δυνατότητα. Συνεπώς είναι κάτι που θέλει προσοχή.
0: Ωραία. Λοιπόν, βάζουμε Ανατολή, θα επανέλθουμε. Η Αφρική είναι τέρα incógnita εν πολλής για τον περισσότερο κόσμο. Έχει σημασία να την παρακολουθούμε, διότι βγαίνουν συμπεράσματα. Είναι πεδίο αντιπαράθεσης μεγάλων δυνάμεων και μέσεων, κυρίως μέσω πρόξης και όχι μόνο, μέσω αντιπροσώπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, επανερχόμαστε.
1: Αυτή πολύ σύντομα, Λάμπρο, θυμάσαι και την συζήτηση που κάναμε για τα πυρηνικά προγράμματα της Ουγκάντα, της Κένιας και όλα τα γενικότερα. Είναι ένα φανές πεδίο ανταγωνισμού, το οποίο θα γίνει πολύ φανερό στην επόμενη πενταετία-δεκαετία.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ,
0: Γιώργος Καρακατσάνης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμα μια φορά. Να έχουμε το νου μας εκεί. Υπάρχουν γεγονότα τα οποία εξελίσσονται, είναι αόρατα στον πολύ κόσμο, αλλά τον επηρεάζουν, μας επηρεάζουν. Καλό είναι λοιπόν να τα φέρνουμε στην επιφάνεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
7: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
6: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Παραπολιτικά είναι ενδεχομένα, Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πάω την παράθεση του Elon Musk με γνωστή δημοσιογράφο για το θέμα της woke agenda αφενός του Ισλάμ αφετέρου. Αξίζει να το δείτε, τουλάχιστον μερικά αποσπάσματα, 1-2 λεπτά, γιατί υπάρχει μια συμπυκνωμένη αποδόμηση από πλευράς Musk της ψευδοεπιχειρηματολογίας περί Ισλαμοφοβίας, περί ρατσισμού, περί λευκής υπεροχής, όλο αυτό το ψευδοαφήγημα, το οποίο έχει ως μόνο στόχο να δημιουργεί ψυχολογική πίεση στις δυτικές κοινωνίες, να τις κάνει να αυτοενοχοποιούνται για να προχωρά και να υλοποιείται και να επιβάλλεται η γνωστή ατζέντα που περιλαμβάνει τα πάντα. Λάθρο μετανάστευση, woke πολιτική, κατάργηση συνόρων, αλλίωση πληθυσμών. Ένα είναι όλο αυτό. Ένα πακέτο, μία ατζέντα. Έχει σημασία το ότι ο Μάσκ με την γνωστή οξύνη που τον διακρίνει το αποδόμησε με συνοπτικές διαδικασίες σε μια συζήτηση ολίγων λεπτών. Ραφαήλ Καλυβιώτης, υποψήφιος διδάκτορ γεωπολιτικής και παρουσιαστής της γνωστής διαδικτυακής εκπομπής Right to the Bone. Καλησπέρα, Ραφαήλ.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό. Όντως, είχαμε μια συνέντευξη, η οποία νομίζω ότι στα δημοσιογραφικά κοιτάπια θα μπορέσει να καταταχθεί ως μια από τις πιο ισχυρές συνεντεύξεις, ειδικά σε αποδόμηση δημοσιογράφου. Μου θυμίζει το σε βαρύτητα και σε viral έτσι δημιουργία και μετάδοση, όπως έγινε αυτή του Jordan Peterson με την Cathy Newman στο βρετανικό μέσο, νομίζω στο BBC αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος πάντων κάποιο βρετανικό μέσο, που τον πίεζε τον Jordan Peterson και του λέει, εντάξει, λέει, και γιατί πώς το λένε, νομίζω ότι έχεις το δικαίωμα εσύ να με προσβάλλεις πιθανόν, και της απήντησε ο Jordan Peterson, γιατί αν θέλουμε να βρούμε την αλήθεια πρέπει να διακινδυνεύσουμε, έστω άθελά μου, να σε προσβάλλω. Και λέει, εσύ τόση ώρα με πιέζεις και διακινδυνεύεις να με προσβάλλεις και σε άφησα. Άρα γιατί δεν θέλεις να βρούμε την αλήθεια? Και εκεί έμεινε άφωνη και αυτό έγινε βάρετ. Επομένως, εδώ είχαμε τη συνέντευξη του Elon Musk σε μια λευκή κυρία του Economist, που από το βλέμμα της τουλάχιστον φαινόταν εξ αρχής έτοιμη να μαλώσει τον Μάσκ. Έτσι, ήταν μια δημοσιογράφος που έχει την ψευδέστηση ακόμα ότι τα συστημικά ΜΜΕ, η παγκόσμια σελίδα, αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως προοδευτικοί, εκπροσωπούν την πλειοψηφία. Και μάλιστα ζουν σε έναν εικονικό κόσμο που θρέφει την αυταπάτη ότι είναι και πληθώρα εκείνη που είναι θυμωμένη με τον Μάσκ. Έτσι λοιπόν, με το αυτοδικαιωτικό ύφος το οποίο διέθετε, το ρώτησε ευθέως αν είναι ρατσιστής. Εκεί ο Μάσκ εξ αρχής είχε τις απαντήσεις, διότι της λέει, μα η σύντροφός μου είναι μισήνδη και έχω 4 παιδιά μαζί της, και μάλιστα ένα από αυτά πήρε το όνομα από ένα διάσημο ειδό φυσικό, οπότε θα έλεγα ότι δεν είμαι ρατσιστής. Εν αναφορά δε του ισλαμιστικού στοιχείου, εξαιτίας του γεγονότος ότι η ίδια ζει στη Βρετανία, τον κατηγόρησε ότι παρουσιάζει μια αλλοιωμένη εικόνα. Έλαβε λοιπόν εκεί την πληρωμένη απάντηση ότι μάλλον ζει σε μια περίκλειστη ζώνη, και υπεραμύνθηκε των ισχυρισμών του, λέγοντας ότι εάν έχεις μια μεγάλη και αυξανόμενη, ταχαίως αυξανόμενη ομάδα ανθρώπων, των οποίων οι πεποιθήσεις είναι αντίθετες με τις δυτικές πεποιθήσεις, σε κάποιο σημείο θα υπάρξει ένας λογαριασμός, ένας απολογισμός, εννοώντας βέβαια ότι η Βρετανία σταδιακά οδηγείται σε έναν ιδιότυπο εμφύλιο. Περιέγραψε δε αυτή την προοπτική ως αναπόφευκτη και χαρακτήρισε ντροπιαστικό το γεγονός ότι τα mainstream media, δηλαδή τα συστημικά ΜΜΕ, αρνούνται να αναγνωρίσουν την απειλή για τον δυτικό πολιτισμό. Ερωτήθη σε αυτήν την επιθετική εκ μέρους της δημοσιογράφου συνέντευξη εάν είναι αντιμουσουλμάνος, και απήντησε, εάν άνθρωποι που έρχονται σε μια χώρα με αντίθετες απόψεις, πρέπει να το δεχτούμε, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό. Είμαι εναντίον του βιασμού, είμαι εναντίον της δολοφονίας, είμαι εναντίον της επιβολής κανόνων και νόμων που είναι αντίθετοι με αυτά που έχουμε αποδεχτεί στη Δύση, προφανώς ενώντας τη Τσαρία. Δεν παρέλειψε η δημοσιογράφος βέβαια να τον κατηγορήσει ότι στηρίζει ακροδεξιά κόμματα, αναφερόμενοι βέβαια και στον Rupert Law, που διεξήγαγε την εξονυχιστική έρευνα για τις κατά κύριο λόγο πακιστανικές συμμορίες που βίαζαν κυρίως λευκές γηγενείς ανήλικες Βρετανίδες σε όλη τη χώρα, Και εκεί ο Μάσκα
0: 350.000 θύματα βιασμών, τράφικινγκ, δολοφονιών, βασανιστήριων. 250.000 κορίτσια στη Βρετανία.
1: Το λιγότερο. Είναι ο Ρούπερτ Λο κατέληξε στην έκθεση και αυτό είναι μετρημένη. Δηλαδή ότι είναι.
0: Τα καταγεγραμμένα.
1: Ναι, είναι, θεωρεί ότι υπάρχουν περισσότερα. Λοιπόν, ο Μάσκ λοιπόν εκεί απήντηξε ξεκάθαρα ότι όχι, δεν υποστηρίζω ακροδεξιούς, υποστηρίζω τους κανονικούς ανθρώπους, αυτό που εσείς αποκαλείτε ακροδεξιά ψευδός. Η πιο viral βέβαια στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν η Μπέντος, έτσι ονομάζεται ο δημοσιογράφος, ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι τον μισούν. Ο Μάσκ παρέμεινε εκεί ατάραχος απαντώντας «Δεν με νοιάζει». Αλλά το γεγονός ότι, όπως επισημάνατε προηγουμένως, γιατί το έχει πει η ίδια, 250 δισεκατομμύρια άνθρωποι με ακολουθούν, σημαίνει ότι νομίζω πως πολύ περισσότεροι άνθρωποι με συμπαθούν παρά δεν με συμπαθούν. Και νομίζω ότι πολύ περισσότεροι άνθρωποι μισούν εσάς και τα συστημικά ΜΜΕ πολύ περισσότερο από μένα και σίγουρα περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιείτε. Εδώ βέβαια έχει αξία να αναφέρω ότι επικοινωνιακά αλλά και αξιακά ο Elon Musk έκανε αυτό που ο οποιοδήποτε αξιοπρεπής άνθρωπος οφείλει να πράττει, κυρίως απέναντι στη συνείδησή του, όταν αντιμετωπίζει τη woke προπαγάνδα. Δεν υποχώρησε, δεν ανακάλεσε, δεν απολογήθηκε. Διότι εάν πράξεις ή οδήποτε από τα τρία αυτά ατοπήματα, τότε ο woke όχλος, εκκινώντας από διάφορα συστημικά ΜΜΕ μέχρι τους μαχητές τρόλ του πληκτρολογίου σε συνεργασία με τα bots τους, θα σε περιφέρουν σαν τρόπαιο εξευτελισμού που συγκρίνεται μόνο με τον τρόπο που περιέφερε τον Έκτορα Αχιλέα σέρνοντας το με το άρμα του. Και πάμε και στη USAID, που ήταν η πιο ύπουλη κατά τη γνώμη μου από τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, διότι κρύφτηκε πίσω από την λεοντή του ανθρωπισμού, κατηγορώντας τον ότι εξαιτίας των χειρισμών του με τον Dodge, όταν ήταν επικεφαλής.
0: Τις περικοπές που έκανε.
1: Ναι,
0: τις περικοπές που έκανε στον κρατικό προϋπολογισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, ως επικεφαλής που τον διόρισε ο Τραμπ.
1: Σωστά. Τον κατηγόρησε λοιπόν ότι επί της ουσίας έκλεισε τη USAID και εξαιτίας αυτού πέθαναν παιδάκια στην Αφρική. Εκεί ο Μάσκ ήταν αμήλικτος. Πρώτα απ' όλα της απήντησε ότι μηδέν, έτσι ακριβώς απήντησε, zero, πέθαναν εξαιτίας αυτής της ενέργειας. Δεύτερον, της διεμήνησε ότι επί της ουσίας η USAID ήταν μια πολιτική οργάνωση με woke προσανατολισμό για την εξαγωγή της woke ατζέντας, κυρίως από τους δημοκρατικούς. Είναι αμφίβολο πόσα δολάρια των ΗΠΑ πήγαιναν πραγματικά σε αυτά τα ανθρωπιστικά προγράμματα, βέβαια, εναντί του ποσού των δολαρίων που πήγαιναν σε τσέπες πιθανώς δημοκρατικών και αριστερών ΜΚΟ. Και της είπε ο Μάσκ ότι υπάρχουν πολλές χιλιάδες ΜΚΟ που μπορούν να χρηματοδοτήσουν, ηρωνικά βέβαια τις τα από αυτά, τους αγώνες, τέλος πάντων τα ανθρωπιστικά, τους ανθρωπιστικούς αγώνες στην Αφρική, αλλά και ότι τα ιδρύματα Gates και Bezos, που διαθέτουν πληθώρα δισεκατομμυρίων, μπορούν να αναλάβουν. Και αν δεν το πράξουν, τότε το ανάθεμα πρέπει να κατευθυνθεί σε αυτά. Η απάντησή του ήταν χειρουργική, διότι της έδωσε να καταλάβει ότι διαθέτει πλήρη εποπτεία του πώς διάφοροι κύκλοι των παγκοσμιωτών είχαν εισχωρήσει στο σκληρό πυρήνα του Αμερικανικού κράτους. Ήταν δηλαδή πάρα πολύ στοχευμένη η απάντησή του. Και να πούμε και την αλήθεια, γιατί βλέποντας και τα γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί στην Ευρώπη και πρόσφατα, έτσι όχι πριν από 1-2 μήνες, την Κυριακή, μετά τη Δευτέρα, είχαμε ας πούμε στο Βερολίνο όλα αυτά τα τραγικά τα οποία συνέβησαν. Δηλαδή έναν Ισλαμιστή δράστη να μπαίνει με το βάν του εναντίον πλήθους που γιόρταζε το Pride στο Βερολίνο. Λοιπόν, εκεί πέρα πέθανε μια γυναίκα, σίγουρα έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 29 άνθρωποι, έτσι, και ο φερόμενος δράστης είχε τελέσει εγκλήματα τόσο στο Λίβανο όσο και στη Γερμανία. Λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν, ποια ήταν, για ποιο λόγο συνέβη αυτό, Λάμπρο, διότι ο άνθρωπος αυτός πήρε αναστολή σε πρόγραμμα από ριζοσπαστικοποίησης, παρά την καταδίκη του για τρομοκρατία το 2025.
0: Το γερμανικό σύστημα θεώρησε ότι αντί να τον απελάσει, να τον φυλακίσει, θα έπρεπε τον συγκεκριμένο να τον βάλει σε πρόγραμμα απορριζοσπαστικοποίηση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έπεσε με το βάνο στο Gay Pride, με αποτέλεσμα νεκρούς και τραυματίες. Τόσο καλό και τόσο ευφύες το γερμανικό σύστημα. Εδώ φαίνεται όμως η διείσδυση που έχει υπάρξει. Κλείνοντας να πούμε, μια ατάκα του Μάσκ που τη λέει ότι όταν έχεις μια ομάδα ανθρώπων, στους ακραίους Ισλαμιστές αναφέρεται, οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τους χριστιανούς, έχουν πρόβλημα με τις γυναίκες, έχουν πρόβλημα με τα σκυλιά, έχουν πρόβλημα με το χοιρινό, έχουν πρόβλημα με τις άλλες θρησκείες, όταν εγώ ασκώ κριτική, πρόκειται για Ισλαμοφοβία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Λαμπρό.
0: Ραφαήλ Καλυβιώτης, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 6.

0: παραπολιτικά 90 κομμένα, αλλά προς καλάρι τη συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε χθες σε μια συζήτηση, την οποία την κάνουμε σε δόσεις. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική, είναι στρατηγική. Έχει την κυριολεξία να κάνει με το μέλλον της χώρας. Αναφερόμαστε στο θέμα, το οποίο είναι πολυεπίπεδο, της αξιοποίησης των υποδομών της χώρας, της ανθεκτικότητας των υποδομών, στην ανάδειξη του κεφαλαίου που έχει χώρα σε επίπεδο χωροταξικό, είτε μιλάμε για περιοχές, είτε μιλάμε για κτηριακές υποδομές, είτε για δυνατότητες οι οποίες βρίσκονται σε λανθάνουσα κατάσταση. Μιλάμε για έναν πλούτο αξίας δυνητικά πολλών δισεκατομμυρίων ως δυνητική παραγωγή και αξιοποίηση, η οποία μπορεί τώρα να αποτελέσει ένα προς το παρόν άειλο, αλλά εφόσον ενταχθεί σε ένα σχεδιασμό, πολύ απτό κεφάλαιο, εθνικό κεφάλαιο, οικονομικό κεφάλαιο, γεωπολιτικό κεφάλαιο και μοχλό ανάπτυξης. Έχουμε αφήσει τη συζήτηση στη μέση, θα τη συνεχίσουμε. Δημήτρης Παπασωτηρίου, διευθυντικός τέλεχος των επιχειρήσεων, ειδικός σε logistics, αντιπρόεδρος του ΙΛΜΕ. Καλησπέρα, Δημήτρη, και πάλι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, είχαμε αφήσει χθες τη συζήτηση στη μέση με αφορμή την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα της ανθεκτικότητας των κρίσιμων οντοτήτων, των υποδομών. Να το πούμε απλά έτσι. Ότι πρέπει τα κράτη να φροντίσουν για την ανθεκτικότητα των υποδομών τους και γενικά των κρίσιμων οντοτήτων. Και όταν λέμε ανθεκτικότητα, όταν πρέπει σε περιόδους κρίσης, ό,τι κρίση και αν είναι αυτή, φυσική καταστροφή, πόλεμος, εσωτερική αναταραχή, οτιδήποτε ενεργειακή κρίση, να έχουν ανθεκτικότητα και να είναι και διπλής χρήσης, στρατιωτικής αν χρειαστεί και πολιτικής. Και λέγαμε ότι η εθνική πολιτική, η δική μας, σε πρώτη φάση δεν συμπεριέλαβε τη στρατιωτική διάσταση. Δηλαδή ότι θα πρέπει υποδομές να έχουν διπλή χρήση, dual use, γέφυρες, ξέρω εγώ, και διάφορα άλλα.
1: Βεβαίως. Να κάνουμε μία σύνδεση με τα χθεσινά. Και να πούμε ότι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά σοβαρό πλαίσιο ανθεκτικότητας. Mm-hmm. Και γι' αυτό το θέμα έχει συντάξει την εθνική στρατηγική για την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων. Όμως, εδώ να πούμε ότι μια στρατηγική δεν κρίνεται από το όσα διακηρύσει σε ένα έγγραφο. Κρίνεται από το τι θα συμβεί 3 η ώρα το πρωί, όταν θα συμβεί ταυτόχρονα πολλαπλή κρίση σε πληθώρα κρισιμών οντοτήτων. Και εδώ να μου επιτρέψουν να πω ότι ο νόμος προβλέπει πρόστιμα από 1 εκατομμύριο έως 10 εκατομμύρια ευρώ για θέματα μη συμμόρφωσης. Και όταν λέμε θέματα μη συμμόρφωσης, έχω εντοπίσει περισσότερα από 500 σημεία, γενικά σημεία στην νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, τα οποία πρέπει να οι οργανισμοί και του ιδιωτικού και του δημόσιου φορέα να προσαρμοστούν. Και δεν είναι μόνο τα 500, 530, 540 σημεία. Κάθε τομέας, παραδείγματος χάρη η ενέργεια, οι μεταφορές, τα τρόφιμα, η υγεία, έχει επίσης και μια πληθώρα άλλων σημείων που εξειδικεύονται πάνω στο αντικείμενο του συγκεκριμένου συγκεκριμένης κατηγορίας.
0: Δηλαδή πρέπει να διορθώσουμε, να προσαρμόσουμε άμεσα τουλάχιστον 500 πτυχές της γενικότερης νομοθεσίας και λειτουργίας για να μην φάμε πρόστιμο.
1: Για να μην φάει πρόστιμο η κάθε κρίσιμη οντότητα. Δεν αφορά τη χώρα μας αυτό. Ναι. Αφορά την κάθε κρίσιμη οντότητα, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα. Και εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι στην εθνική στρατηγική λείπει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Λείπει η λειτουργία των κρίσιμων οντοτήτων και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα σε κατάσταση εθνικού συναγερμού ή ένοπλης σύγκρισης. Να το εξειδικεύσω λίγο αυτό για να γίνει περισσότερο κατανοητό στους ακροατές μας. Άρα εγώ θα περίμενα να υπάρχει ένα κεφάλαιο που να καθορίζει τουλάχιστον ποια είναι τα επίπεδα εθνικής ετοιμότητας, γνωστά όμως και στις 12 διαφορετικές κατηγορίες κρίσιμων οντοτήτων. Και ποια επίσης είναι τα κριτήρια ενεργοποίησής τους. Τι θα κάνει δηλαδή μια βιομηχανία τροφίμων, τι θα κάνει μια μεταφορική εταιρεία. Ένα δεύτερο σημείο είναι το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει για τη μετάπτωση και την αλλαγή κατάστασης σε κάποιο εκτακτό καθεστώς.
0: Επίταξη, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Η αλλαγή κατηγορίας κινδύνου. Mm-hmm. Ένα άλλο στοιχείο είναι, έχω σημειώσει 12 σημεία εδώ πέρα, ένα άλλο σημείο είναι η διοικητική και επιχειρησιακή σχέση μεταξύ του ΚΙΣΕΑ, της Γενικής Γραμματείας, του Γενικού του ΓΕΘΑ, της Πολιτικής Άμυνας, των Τομεακών Αρχών που αναφέρει μέσα. Ποια είναι αυτά, λοιπόν, η σχέση, πώς συνδέονται αυτοί οι φορείς, οι ανεξάρτητοι φορείς. Τις ειδικές υποχρεώσεις των δημοσίων και ιδιωτικών κρίσιμων οντοτήτων. Τα ελάχιστα επίπεδα υπηρεσίας σε περίοδο πολέμου, με απλά λόγια. Να το πούμε τώρα με ένα απλό παράδειγμα. Αν έχουμε μία σύραξη, κάθε πότε περνάει ο σύρμος του μετρό, πόσο συχνά, ποιες ώρες θα λειτουργεί. Λοιπόν, ένα άλλο κεφαλαιόδου σημασίας σημείο είναι ότι δεν μπορεί όλα ταυτόχρονα να λειτουργήσουν. Άρα πρέπει να δώσουμε εδώ προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε ποια κατηγορία υπερισχύει μιας άλλης κατηγορίας ανάλογα με ένα σενάριο. Πού θα δώσω λοιπόν περισσότερο βάρος, στην ενέργεια, στις επικοινωνίες, στη λειτουργία των μεταφορών, στο χρηματιστήριο που είναι και αυτό μέσα, στο τραπεζικό σύστημα. Άλλα θέματα που είναι σοβαρά, ας πούμε. Τι συμβαίνει με την προστασία των κρίσιμων οντοτήτων. Μπορούν κάποιες από αυτές να υποστούν διασπορά. Θέματα απόκρυψής τους. Θέματα stealthification, αορατοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων. Η εναλλακτική λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων. Παλιά είχαμε μόνο τη ΔΕΗ. Σήμερα έχουμε δεκάδες παρόχους ενέργειας. Άρα και αυτή είναι μέσα στο παιχνίδι. Κινητοποίηση και προστασία κρίσιμου προσωπικού. Για φανταστείτε λοιπόν, μιλάμε για πληθώρα κρίσιμων οντοτήτων. Οι επικεφαλείς, η νούμερο 2, η νούμερο 3, οι διευθυντές αυτών των οντοτήτων υπόκειται σε στοχοποίηση. Τι συμβαίνει με αυτά τα πρόσωπα. Ας πούμε, από μια αλήθεια τώρα, στα κοινωνικά δίκτυα βλέπω πιλότους μαχητικών.
0: Αυτό
1: το πρόσωπό τους.
0: Δηλαδή, κυβερνήτες πλοίων.
1: Ακριβώς, ας πούμε. Άλλο στοιχείο, επίταξη μέσων και αποζημιώσεις και κάλυψη προσθέτων δαπανών.
0: Μια και το αναφέρεις, σε άλλες χώρες δεν δημοσιοποιούνται ποτέ τα πρόσωπα αξιωματικών χειριστών. Ποτέ, πάντα είναι θολωμένα. Εμείς εδώ με τα ονόματά τους και τη φάτσα τους.
1: Μιλάμε για πρόσθετες δαπάνες. Άρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το κράτος μας εδώ πρέπει να έχει ένα κουμπαρά. Και ρωτάω τώρα, τι λεφτά έχει αυτός ο κουμπαράς μέσα για συγκεκριμένα πράγματα. Έχω κάνει και μια συλλογή πληροφοριών από πληθώρα χωρών, ας πούμε, το τι συμβαίνει. Έτσι. Διαβαθμισμένα δίκτυα επικοινωνιών. Αποκατάσταση υποδομών οι οποίοι βρίσκονται σε εχθρική απειλή. Υποχρεωτικές εθνικές ασκήσεις. Πολεμικής μετάπτωσης και συνέχεια των βασικών υπηρεσιών. Πληθώρα θεμάτων τα οποία ακουμπάνε στο θέμα. Άλλα θέματα που θα μπορούσα να θίξω, αγαπητέ μου Λάμπρο, είναι: δεν εντόπισα ως αυτοτελές κεφάλαιο διαδικασία ή πρωτόκολλα που αναπαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. Πότε ενεργοποιείται ένα ειδικό καθεστώς, με ποια διαδικασία, τι θεωρείται κατάσταση εθνικού συναγερμού, πώς αυτή διαχέεται στις κρίσιμες οντότητες.
0: Και τι διαβαθμίσεις προφανώς υπάρχουν.
1: Τι διαβαθμίσεις υπάρχουν, έτσι. Ποιος αποφασίζει για τη μετάπτωση από κανονική λειτουργία σε κατάσταση, σε λειτουργία εθνικής κρίσης. Πώς αυτό γίνεται γνωστό. Δηλαδή, παρασημοφορήσαμε, ας πούμε, τους μαχητές που πολεμήσαν το 1974 στην Κύπρο. Για πολλά χρόνια δεν υπήρχε πολεμική καθεστώς. Δεν είχε ψηφιστεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν είχε αναγνωριστεί στην Κύπρο ως πολεμικό γεγονός.
1: Ακριβώς. Και αυτό έγινε πολλά χρόνια μετά. Δηλαδή πρέπει να περιμένουμε να συγκληθεί η Βουλή. Και αν η Βουλή είναι σε θερινό τμήμα, είναι, ξέρω εγώ, σε άδειες ή είναι, ξέρω, Σαββατοκύριακο. Τι συμβαίνει σε κάτι τέτοιο, σε μια τέτοια περίπτωση. Άλλα θέματα είναι ποιος διοικεί, ποιος λαμβάνει αποφάσεις, ποιος συντονίζει, ποιος εκτελεί. Γιατί είμαστε σε ειρηνική περίοδο και πάμε σε μια περίοδο κρίσης. Ποια είναι η διαβάθμιση αυτής της κρίσης, όταν σήμερα τον γενικό κεντρικό συντονισμό τον έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Δεν διευκρινίζει όμως τι συμβαίνει αν γίνει πόλεμος, παραμένει αρμόδια γενική γραμματεία. Μεταφέρει τον συντονισμό στο ΚΙΣΕΑ, αναλαμβάνει το ρόλο του ΓΕΘΑ. Πώς συνδέεται το κέντρο αναφοράς συμβάντων που λέει μέσα η νομοθεσία ότι πρέπει να δημιουργηθεί.
0: Συγγνώμη τώρα, αλλά πολύ χύμα ακούγεται όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει εγχειρίδιο και δεν υπάρχουν πρωτόκολλα.
1: Ακόμα όχι. Ακόμα δεν υπάρχουν. Πρέπει να γίνουν όμως και είναι μια, γι' αυτό είπα, στη χθεσινή μας εκπομπή, αυτό σημαίνει επανίδρυση της χώρας. Και ποιος έχει, να δώσω και ένα άλλο στοιχείο, ποιος έχει την αρμοδιότητα, την τελική εξουσία να αποφασίσει για προτεραιοποίηση των 12 κατηγοριών. Για να μπουν σε όλο τον αμυντικό μηχανισμό. Και εδώ, επειδή και εγώ υπήρξα στέλεχος σε ένα γενικός διευθυντής σε έναν όμπλο επιχειρήσεων, αναρωτιέμαι, ας πούμε, μια Νταλίκα. Τι συμβαίνει, πού εντάσσεται η Νταλίκα, εντάσσεται στην επιστράτευση ή εντάσσεται, ξέρω εγώ, στη μεταφορά τροφίμων για το αδιατάρακτο της λειτουργίας της κοινωνίας και των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά όλα πρέπει να
0: απαντηθούν, να τυποποιηθούν και να υπάρχουν σαφή πρωτόκολλα που να λειτουργούν αυτοματοποιημένα. Μην ψαχνόμαστε σε περίοδο κρίση ποιο έχει την ευθύνη για ποιο πράγμα και ποιο θα πάρει την απόφαση. Ωραία, βάζουμε άνω τη λέξη και θα επανέλθουμε. Μεγάλο θέμα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρη Παπασωτηρίου, τον ευχαριστούμε πολύ για ακόμα μία φορά. Είναι μείζον θέμα. Έχει δίκιο ο Δημήτρη Παπασωτηρίου. Έχει να κάνει στην ουσία με την ανασύσταση της χώρας, με την επανίδρυση της χώρας. Περί αυτού πρόκειται. Η χώρα πρέπει να επανιδρυθεί εκ θεμελίων, με πρωτόκολλα, εγχειρίδια, διαδικασίες, να ξέρουμε ποιος κάνει τι. Και σε περίοδο κανονική και σε περίοδο κρίσης, πολέμου ή άλλη φυσικής καταστροφής κλπ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, επειδή έχουμε σε εξέλιξη, σε εκκρεμότητα μάλλον, διάφορες διαδικασίες, οι οποίες η Ελλάδα οφείλει να ολοκληρωθεί. Αναφέρομαι στον καθορισμό θαλασσιών ζωνών, στην πόντιση του καλωδίου, στην δημιουργία των θαλασσιών πάρκων, στην διασύνδεση των νησιών μεταξύ τους και με την υπηρετική χώρα, επίσης ηλεκτρική διασύνδεση, όπως και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Όλα αυτά γίνεται μια προσπάθεια να ενταχθούν και σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο και σωστά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίδιο στο θέμα του καλωδίου, έχει ρόλο, χρηματοδοτεί κλπ. Από την άλλη, δημιουργείται όμως και ένα κλίμα το οποίο εν πολλής δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, εννοώ σε ρεαλιστικές συνθήκες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναλάβει την ευθύνη τη δική μας και να κάνει τη δουλειά που πρέπει εμείς να κάνουμε. Δεν γίνεται αυτό. Κανείς δεν αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά τη δική σου. Μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά. Αν εμείς κάνουμε αυτό που πρέπει, οι άλλοι μπορεί να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Θεόδωρος Κατσούφρος, νομικός, διεθνολόγος, κορυφαίος γνώσης θαλασσίων ζωνών και όχι μόνο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καραίτη.
0: Χαιρόμαστε που σας ακούμε τα φώτα σας. Επειδή υπάρχει μια συζήτηση για το κατά πόσο οι εκκρεμότητες που έχουμε σχετικά με την ολοκλήρωση οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, με την πόντιση καλωδίων, με τη δημιουργία πάρκων κλπ., μπορούν να ενταχθούν σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Προφανώς μπορούν. Αλλά αυτό είναι ένα πράγμα και το να το μεταθέσουμε, να μεταθέσουμε τη δική μας ευθύνη υλοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω είναι άτοπο.
1: Όπως το λέτε είναι, κύριε Καλαρίτη, διότι υπάρχει μία τάση όχι μόνο στον πολιτικό κόσμο και στα κόμματα φυσικά, αλλά και στους αναλυτές που ασχολούνται με το θέμα, να ακριβώς, να, όπως το περιγράψατε, να αποδίδουμε ευθύνες στην χειρότερη περίπτωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν πράττει όσα θα όφιλε να πράξει έναντι ημών, ενώ αγνοούμε ουσιαστικά το ενωσιακό δίκαιο. Θα ήθελα πολύ έτσι σύντομα να αναφερθώ σε αυτό που αποκαλούν διάφοροι αναλυτές και γνώση του οποίου θα έχουν οπωσδήποτε όσοι μας παρακολουθούν, της ευρωπαϊκής, δηλαδή της ενωσιακής ΑΟΣ. Αυτό το πράγμα υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε υπερβολικές προσδοκίες, εμάς τους Έλληνες εννοώ, αλλά και σε σφαλμένες εντυπώσεις που οδηγούν επίσης σε έναν επικίνδυνο εφησυχασμό, όπως το είπατε και εσείς. Άλλα πράγματα αναλογούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα πράγματα αναλογούν τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, αυτή η ευρωπαϊκή ή ενωσιακή ΑΟΣ, αν θέλετε, έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι η Ένωση, έτσι όπως την εννοούν αυτοί που υπερασπίζονται τον όρο ενωσιακή ΑΟΣ, ότι η ενωσιακή αυτή αρμοδιότητα ανήκει στην ίδια την Ένωση, δηλαδή να οριοθετεί η ίδια η Ένωση τις θαλάσσιες ζώνες που δικαιούνται τα κράτη-μέλη της ως παράκτια κράτη βάσει του δικαίου της θάλασσας, κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον εσφαλμένο, αν όχι παράδοξο ή παράνομο. Διότι όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συγκεκριμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, τις οποίες έχουν εκχωρήσει τα κράτη-μέλη στην ίδια βάσει των δύο συνθήκων, τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν το Σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, καταρχάς από άποψη διεθνούς δικαίου και κυρίως δικαίου της θάλασσας που μας ενδιαφέρει, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας διεθνής οργανισμός. Επομένως δεν είναι κράτος, άρα δεν διαθέτει ακτές ώστε να μπορεί με βάση το δίκαιο της θάλασσας και συγκεκριμένα τη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, αυτή που αποκαλούμε στα αγγλικά UNCLOS, μόνο τα κράτη, τα παράκτια έχουν το δικαίωμα να υιοθετούν θαλάσσιες ζώνες, όλες τις θαλάσσιες ζώνες που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας. Άρα η Ένωση είναι αδύνατον να το πράξει. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί ενδεχομένως εάν η η εξελισσόμενη ομοσπονδίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα μοντέλο τύπου Ηνωμένων Πολιτειών θα έφτανε σε τέτοιο βαθμό ώστε όντως η ίδια να είναι πλέον αυτή που θα είναι αρμόδια να υιοθετεί και να οριοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες τους, συγγνώμη. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες ξέρετε πολύ σωστά ότι δεν είναι αρμόδια ούτε η πολιτεία της Καλιφόρνιας.
0: Για θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι το Ομοσπονδιακό Κράτος.
1: Ακριβώς. Επομένως,
0: να ρωτήσω κάτι. Εμείς εφόσον προχωρήσουμε στην θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας είναι το Ομοσπονδιακό Κράτος.
1: Ακριβώς. Επομένως,
0: να ρωτήσω κάτι. Εμείς εφόσον προχωρήσουμε.

0: Ευρωπαϊκή Ένωση εναγκαλίζεται αυτά που έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη, το πράττει επισημένοντας ότι αυτό γίνεται εφόσον είναι αυτές οι πράξεις των κρατών μελών σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και ειδικότερα με το δίκαιο της θάλασσας. Άρα, εάν φανταζόσασταν την Τουρκία ως κράτος μέλος, η υιοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας δεν θα γινόταν δεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πρόκειται περί κατάφορης παραβίασης του διεθνούς δικαίου και, όπως είπατε πολύ σωστά, η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, της οποίας αποτελεί συμβαλόμενο μέρος η ίδια η Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη της, είναι ενωσιακό και εκτιμένο. Άρα δεσμεύει τα κράτη-μέλη. Δεν μπορώ να περάσω εγώ αυτά τα όρια που μου θέτει η ίδια η Σύμβαση, ώστε να αρνούμε την ύπαρξη δικαιώματος για ένα νησί και να περιορίζω το δικαίωμά του σε γυαλίτιδα ζώνη 6 μιλίων, γιατί αυτό με συμφέρει. Αυτό είναι αδυνατόν. Βεβαίως η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια να οριοθετούν και η συνθήκη για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Είναι τα κράτη-μέλη είναι αποκλειστικά αρμόδια να ορίζουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της επικράτειάς τους. Δηλαδή η Ελλάδα, επί παραδείγματι, για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν περί τίνος πρόκειται, έχει το δικαίωμα βάσει της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας να επεκτείνει τη σημερινή αιγιαλίτιδα ζώνη των 6 ναυτικών μιλίων που ισχύει από το 1936 τα 12, έως τα 12 ναυτικά μιλιά. Δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά θα μπορούσαμε φυσικά, εάν ενθυμηθούμε ότι ο εναέριος χώρος μας, και για να κυριολεκτούμε, όχι ο εναέριος χώρος μας, αλλά η αιγιαλίτιδα ζώνη μας για τους σκοπούς της αεροπλοείας είναι από το 1931 τα 10 ναυτικά μίλια, θεωρώ, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω από τα 10 ναυτικά μίλια τη στιγμή που αυτό ισχύει ήδη, τα 10 ναυτικά μίλια ισχύουν ήδη από το 1931 για μας. Λοιπόν, άρα αν εμείς προβαίναμε μονομερώς, όπως μπορούμε να το πράξουμε, την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης μας στα 12 μίλια ή στα 10, έτσι, τότε αυτό υποχρεωτικά θα το ενστερνιζόταν, θα το εναγκαλιζόταν η ίδια η Ένωση ως χώρο εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου. Καταλαβαίνετε.
1: Απόλυτο. Γι' αυτό ρωτάω. Άρα σε μια διασταλτική υπόθεση εργασίας, εφόσον η Ελλάδα προχωρήσει όπως δικαιούται στην άσκηση τέτοιου δικαιώματος και η Τουρκία αντιδράσει με κάποιον τρόπο παράνομο, βίαιο, η Ελλάδα, επικαλούμενη ότι εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και το ενωσιακό δίκαιο, μπορεί να ζητήσει κυρώσεις κατά της Τουρκίας, γιατί παραβιάζει η Τουρκία το ενωσιακό δίκαιο επιτιθέμενη ή απειλώντας ένα κράτος μέλος.
0: Φυσικά, γι' αυτό και κατά την άποψή μου ορθά η ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει θέσει, όπως και η Κύπρος, έχουν θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της εφαρμογής του άρθρου 42 παράγραφος 7 για την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, έτσι. Ώστε από την θεωρητική πλέον διάστασή της να περάσουμε σε συγκεκριμένα βήματα. Πότε γίνεται αυτό, υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται αυτό, πώς συμμετέχουν τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, πώς συντονίζονται οι στρατοί, αν θέλετε, οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών, τα οποία εθελοντικά βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι αυτή η διάταξη περιέχει μια υποχρέωση στα πλαίσια της καλόπης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Να μην επεκταθώ για να μπορέσω να φτάσω στο ζουμί της υπόθεσης.
1: Ωραία, πάμε για να ολοκληρώσουμε και θα συνεχίσουμε και αύριο από την πόρτα. Για πείτε.
0: Η αποκλειστική λοιπόν αρμοδιότητα ενός κράτους μέλους είναι να οριοθετεί τις θαλάσσιες ζώνες του. Έτσι. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αυτό είμαι εγώ αποκλειστικά αρμόδιο να προβώ στην επέκταση ή στην οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μου, μπορώ να το πράξω και με έναν

0: άλλο τρόπο εκτός αυτού που προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας, δηλαδή το να προσφύγω εάν δεν μπορέσω να συμφωνήσω με τον γειτονά μου, είτε είναι κράτος μέλος είτε είναι τρίτο κράτος, να προσφύγω στη διεθνή δικαιοσύνη. Είτε δηλαδή στο Διεθνές Δικαστήριο, είτε στο Δικαστήριο του Αμβούργου, είτε σε ένα διαιτητικό δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν το άρθρο 273 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αναφερθήκαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, το οποίο επιτρέπει σε δύο κράτη-μέλη, κύριε Καλαρίτη μου, τα οποία έχουν μία διαφορά μεταξύ τους, η οποία όμως δεν είναι διαφορά απτόμενη του ενωσιακού δικαίου, αλλά του διεθνούς, άρα βλέπε οριοθέτηση ΑΟΣ, ωραία, να προσφύγουν στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με συνυποσχετικό.
1: Άρα Ελλάδα-Κύπρος θα μπορούσαν.
0: Ελλάδα-Κύπρος, και το θεωρώ ως πολύτιμη συμβολή των δύο κρατών, όχι μόνον όπως είπατε κι εσείς με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά και με βάση το ενωσιακό δίκαιο, αποδεικνύοντας ότι αυτά τα δύο κράτη-μέλη σέβονται και το ενωσιακό κεκτημένο, διότι θα επιτρέψουν στο δικαστήριο σε μια πρώτη υπόθεση, και αν μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό χρονικά, πέραν της πολιτικής βούλησης που απαιτείται, αν μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό εντός της ελληνικής πλέον προεδρίας, που είναι το 2027, με την Κυπριακή δυστυχώς δεν ανελήφθη καμία τέτοια πρωτοβουλία, να μπορέσει λοιπόν το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και αν φαίνεται αυτό παράξενο ή υβριδικό αν θέλετε, είναι μία διάταξη σαφέστατη που την προβλέπει το 273 λοιπόν άρθρο της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό αυτούς τους τρεις όρους. Να πρόκειται για δύο κράτη-μέλη, η διαφορά τους να είναι διεθνής, όχι ενωσιακή, διότι αν ήταν ενωσιακή, κύριε Καλαρίτη μου, θα υπήρχε η προσφυγή στο άρθρο 259 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ότι όταν υπάρχει διαφορά απτόμενη του ενωσιακού δικαίου, ένα κράτος μέλος μπορεί να προσφύγει κατά άλλου κράτους μέλους. Άρα πρόκειται για διεθνή διαφορά, και η διαφορά περί την οριοθέτηση της ΑΟΣ μεταξύ δύο κρατών, και μάλιστα αδελφών θα έλεγα κρατών, έτσι όπως είναι η Κύπρος και την Ελλάδα, το να μην έχουν οριοθετήσει τις ΑΟΣ τους από το 2004, οπότε η Κύπρος έκανε κάποια διαβήματα προς την Ελλάδα, τα οποία πάντα έμειναν αναπάντητα, και να σας πω και κάτι να ολοκληρώσω με αυτό ίσως, ότι η Ελλάδα όταν αναλαμβάνει μια κυβέρνηση ενθουσιώδης φροντίζει να επισκέπτεται ο κάθε πρωθυπουργός την Κύπρο για λόγους
1: εθνικούς, συμβολικούς και ουσιαστικούς.
0: Ακριβώς όπως το λέτε, και να διατυμπανίζουν αμφότεροι και η Κύπρος και η Ελλάδα ότι επίκυνται οι διαπραγματεύσεις και για την οριοθέτηση της ΑΟΣ. Πράγμα το οποίο μετά από μικρό χρονικό διάστημα η Ελλάδα
1: το ξεχνάει,
0: κοφεύει. Λοιπόν, άρα υπάρχει μια διαφορά, σαφώς υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο κρατών, γιατί και αυτό συζητείτε, μα αφού έχουμε την ίδια άποψη περί της εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου, αφού είμαστε αδελφά κράτη και δεν μας χωρίζει τίποτα, πού είναι η διαφορά? Και όμως, κύριε Καλαρίτη μου, αφού δεν οριοθετούμε όπως οφείλουμε να πράξουμε, όχι μόνο για το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και έναντι του ενωσιακού δικαίου, διότι το ενωσιακό δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα περιβάλλον του οποίου τα όρια είναι άγνωστα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Πρέπει δηλαδή να είναι οριοθετημένα ώστε να μπορεί
1: να εφαρμοστεί επί συγκεκριμένο πεδίο.
0: Η ενωσιακή νομοθεσία να εφαρμοστεί. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια διαφορά, όσο μικρή και αν θέλουμε να την θεωρήσουμε. Να σας πω και με αυτό ίσως να κλείσω, δεν ξέρω αν έχω λίγο.
1: Όχι, να κλείσουμε και να θα συνεχίσουμε αύριο όποτε μπορείτε.
0: Ναι, λοιπόν, εσείς έχετε, γειτονεύετε με έναν δύσκολο γείτονα, έτσι, και σας χωρίζει μία διαφορά ενός τετραγωνικού μέτρου. Αυτό, αν πάτε στο δικαστήριο για να το ρυθμίσετε, δεν είναι διαφορά επειδή απλώς πρόκειται για ένα τετραγωνικό μέτρο.
1: Μα συγγνώμη, και διαφορά να μην είχαμε που δεν έχουμε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε μόνο και μόνο για να πάρουμε, το λέω κοινικά, για να πάρουμε την σφραγίδα και την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
0: Γιατί θέλω να αποφύγω αυτό το ενδεχόμενο της εικονικής διαφοράς.
1: Ναι, λέτε ότι υπάρχει μια διαφορά κανονική. Ωραία, σύμφωνα.
0: Υπάρχει σαφώς διαφορά.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Και το συνυποσχετικό μας επιτρέπει να αμβλύνουμε αυτή τη διαφορά υπομορφή υποβολής ερωτήματος, κύριε Καλαρίθμου. Αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανανεώνουμε και για τα υπόλοιπα αύριο, όποτε μπορείτε. Ευχαριστούμε πολύ. Θεόδωρος Κατσούφρος, κορυφαίος γνώστης. Το καταλαβαίνετε εξάλλου. Είμαστε γνωστός και αγαπητός συνομιλητής και φίλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε. Για να το κάνουμε σαφές, Ελλάδα και Κύπρος μπορούν να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να πάρουν τη σφραγίδα της μεταξύ τους οριοθέτησης. Τελεία.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Σκαλαρίτης. Αυτά λοιπόν με την προσφυγή Ελλάδας Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και παίρνουμε την αιγίδα και την σφραγίδα. Αλλά αυτό προϋποθέτει πολιτική βούληση. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού να δούμε τι γίνεται εκεί και με τα δικά μας θέματα και γενικότερα. Έντι Ζεμενίδης, εκτελεστικός διευθυντής του HARC, του Hellenic American Leadership Council. Καλησπέρα, Έντι.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο.
0: Σε βλέπω πολύ δραστήριο και βλέπω ότι έχει σηκώσει πάρα πολύ το θέμα στις συνεντεύξεις που δίνει στα αμερικανικά μέσα για το γεγονός, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία, η οποία έχει συνεργασία με την Κίνα σε θέματα τηλεπικοινωνιών, εκ των πραγμάτων θέτει σε κίνδυνο την δυτική τεχνολογία. Αναφέρομαι στο θέμα του F-35. Ότι αν η Τουρκία παίρνει το F-35, με δεδομένη τη συνεργασία που έχει με την Κίνα σε θέματα τηλεπικοινωνιών, τεχνολογία κλπ., αυτομάτως το F-35 θα γινόταν λία βορρά των Κινέζων.
1: Ναι, βεβαίως, και τώρα σιγά σιγά είναι αρκετοί εδώ στην Αμερική που ξυπνάνε, παρόλο που εχθές είπε ο πρόεδρος ο Τραμπ είναι καλός σύμμαχος, η Τουρκία είναι καλός σύμμαχος, δεν είναι. Οι πιο πολλοί καταλαβαίνουν ότι η Τουρκία έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό αίσθημα προς την Αμερική. Μια μπορεί να παίζει το σύμμαχο, άλλη τον αντίπαλο. Ότι η Τουρκία θέλει, και εδώ στις δεξαμενείς σκέψεις λένε οι Τούρκοι ούτε δυτική θέλει να, ούτε στη Δύση θέλει να ανήκει, ούτε στην Ανατολή θέλει να είναι Τουρκία. Θέλει αυτή τη στρατηγική αυτονομία, και όταν έχεις μια χώρα που θέλει τόσο πολύ και έχει χτίσει ένα σύστημα να μπορεί να καταφέρει αυτή τη στρατηγική αυτονομία, είναι παράλογο να του δίνει την καλύτερη τεχνολογία σου.
0: Μα είδα τη δήλωση του Αμερικανού Πρόεδρου χθες στους Αμερικανούς δημοσιογράφους που λέει είναι πολύ καλός σύμμαχος, έχει τρομερό στρατό, έχουν τρομερά. Φαίνεται ότι αυτά του τα μεταφέρει κάποιος. Βλέπει Μπάρακ, έτσι. Δηλαδή αυτά που λέει ότι έχει τρομερό στρατό, έχει τρομερή τεχνολογία. Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό. Ούτε ότι είναι σύμμαχος, ούτε ότι είναι τόσο τρομερός όσο περιγράφει. Τι βλέπεις τώρα αυτό, πώς βλέπεις να εξελίσσεται εκεί? Ρωτήθηκε και για τον Νετανιάχου που τον πιέζει να μην δώσει τα F-35 και λέει κανείς δεν θα μου πει πού θα πουλήσω τι. Εντάξει, λογικό είναι αυτό ότι η Αμερική λέει που θέλει, αλλά από την άλλη έχει και συμμάχους που πρέπει να λάβει υπόψη.
1: Έχει, οι προσωπικές του σχέσεις με τον Νετανιάχου έχουν χαλάσει. Αυτό είναι. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για το Ισραήλ εδώ, γιατί και αυτοί που είναι υπέρ του Ισραήλ είναι αντί Νετανιάχου. Το βλέπεις και στο Δημοκρατικό Κόμμα, το βλέπεις και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Που το Ισραήλ έχασε το σύμμαχο του Λίντζι Γκραμ που πέθανε πρόσφατα, είναι άλλο, το κάνει και πιο δύσκολο για τον κύριο Νετανιάχου. Εγώ μπορώ να σου πω ότι η πιο στενή σύμμαχη του Ισραήλ, η ευχή τους είναι να χάσει ο Νετανιάχου, να μπορούν να λένε υποστηρίζουμε το Ισραήλ ξεχωριστά από τον Νετανιάχου. Αλλά αυτές οι προσωπικές σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ είναι πολύ δύσκολες. Τώρα δεν το βοηθάει τον Νετανιάχου ότι ο Τραμπ ξέρει ότι από την αριστερή πλευρά δεν έχει καθόλου πιθανότητες. Δεν είναι σαν ότι όταν υπήρχαν δύσκολες σχέσεις Ομπάμα-Νετανιάχου και ο Νετανιάχου ήταν πιο μετρημένος ο Ομπάμα, επειδή ήξερε ο Νετανιάχου μπορούσε να πάει στους Ρεπουμπλικάνους. Εδώ ο Τραμπ νομίζει έχει όλη τη δύναμη αυτός και θα βάζει πίεση στον Νετανιάχου.
0: Γιατί σου λέει ότι αποκλείεται ο Νετανιάχου να στηρίξει τους αριστερούς, τουλάχιστον τους δημοκρατικούς. Ναι, αυτό τώρα.
1: Σε δύο χρόνια μπορεί να αλλάξει. Όχι μόνο, ας πούμε, χάσει ο Νετανιάχου, μετά και αριστεροί, αν έχουμε μια κυβέρνηση που έχει και άτομα σαν τον Λαπίδ που το θέλανε, θα είναι πιο δύσκολο να χτυπάνε το Ισραήλ μόνο επειδή από τον Νετανιάχου. Και το άλλο, αν κερδίσει ο Νετανιάχου, σε ένα χρόνο θα έχει αρχίσει η εκστρατεία για την επόμενη, για τον επόμενο πρόεδρο, και βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ο Βέντς δεν τα πάει καλά. Μεγάλα κινήματα μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και θεσμούς τα μέσα του Rupert Murdoch, το Fox News, το Wall Street Journal, προτιμάνε Ρούμπιο παρά από Μπέρντ.
0: Και το Ισραήλ Ρούμπιο προτιμάει.
1: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να πάρει πολύ άλλη μορφή όλο αυτή η συζήτηση.
0: Ο Ρούμπιο πάντως φάνηκε τώρα, ας πούμε, με ο Βάνς που διαπραγματεύτηκε το μνημόνιο με το Ιράν, έτσι, και κατέληξε όπως κατέληξε. Ο Ρούμπιο που διαπραγματεύτηκε την άλλη συμφωνία με τον Λίβανο και με τις ομιλίες του ενός, δηλαδή τη συνέντευξη του Βάνς και από την, του Βάνς, και από την άλλη την ομιλία του Ρούμπιο με αφορμή την ακροαριστερή βία κλπ. Φάνηκε η διαφορά μεταξύ των δύο. Δύο διαφορετικές πολιτικές. Και εντάξει, προσωπική μου άποψη, φάνηκε και η κλάση του Ρούμπιο. Έτσι, πιο διπλωμάτης, πιο στέρεος.
1: Βεβαίως. Και ξεχνάει ο κόσμος, ο Βάνς, ούτε τέλειωσε μια θητεία σαν γερουσιαστής. Πήγε πολύ ψηλά, πολύ γρήγορα. Και αν δεν τον είχε διαλέξει ο Τραμπ, δεν θα έδινε καθόλου κανένα σημασία. Ο Ρούμπιο έχει αποκτήσει μόνος του ένα όνομα και μια φήμη και ένα όραμα. Ο Βέντς ανήκει, και δεν ξέρουμε και αν το πιστεύει, αλλά ανήκει σε αυτό το κίνημα που λέει America First, πάει να πει... Δεν χρειαζόμαστε σύμμαχους, θα τελειώσουμε όλους τους πολέμους κτλ. Και σε ένα κόσμο που ξέρουμε ότι οι εχθροί μας, και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Ισλαμιστές, δεν τα πιστεύουν αυτά, δεν μπορείς. Όπως πολύ καλά τα έλεγε και ο Τζον Μακέιν εναντίον του πρόεδρου του Ομπάμα, δεν μπορείς να δηλώσεις ότι φεύγω, τελειώνω, και να φύγει στο στρατό του από εκεί. Δεν μπορείς να δηλώνεις στον εχθρό σου να φεύγει η Αμερική. Και αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, ότι οι σύμμαχοι της Αμερικής δεν εμπιστεύονται την Αμερική. Πριν από 10 χρόνια, Λάμπρο μου, το λέγαμε με περηφάνεια, όταν ο τότε πρέσβης, ο Πάιετ, λέει, και ο Wes Mitchell και ο Mike Pompeo λέγανε ότι η Ελλάδα στα μάτια της Αμερικής είναι πυλώνα σταθερότητας. Τώρα χρειάζεται η Αμερική στα μάτια της Ελλάδος και της Ευρώπης και του Ισραήλ να αποδείξει ότι είναι πυλώνα σταθερότητας.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα πώς βλέπεις να εξωστεί οι σχέσεις Αμερικής με την Ελλάδα και την Κύπρο, με φόντο όλο αυτό, από τη μία τα ανοίγματα που κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος στην Τουρκία, από την άλλη τις δύσκολες σχέσεις με το Ισραήλ, με Ελλάδα και Κύπρο τι βλέπεις?
1: Εξαρτάται. Εγώ ξανά φοβάμαι, αφού τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα, φοβάμαι να μην δώσουν έμφαση στο Κυπριακό πάνω από τις διμερείς σχέσεις. Ήταν μια άθλια συνέντευξη που έδωσε η κυρία Λουτ στη Καθημερινή, που είπε κάτι πράγματα που πρέπει να γίνει αντίδραση. Σαν να είπε, ήταν λάθος που όχι, σαν να είπε, το είπε. Ήταν λάθος που μπήκε η Κύπρος στην Ευρώπη πριν να γίνει η λύση. Και μετά είπε και στην ίδια συνέντευξη ότι δεν πρόκειται να φύγει ο στρατός από την Κύπρο, από τα κατεχόμενα. Τώρα, αν φτάσουμε, αν γυρίσουμε, και θέλω να δώσω σημασία ότι ήταν ο πρώτος υφυπουργός Ευρώπης του Τραμπ, ο Wes Mitchell, που σε συνεργασία με τον Μενέντες και με τον Ρούμπιο και με τον Πιλιράκη, τον Ντόιτς και τον Σεσιλίνη, λέει, ξεχωρίζουμε το Κυπριακό από τις δημορείς σχέσεις. Ναι. Δεν αφήνουμε τη Τουρκία να κρατήσει όμοιρο τις διμερείς σχέσεις Αθήνας-Λευκοσία, Washington-Λευκοσίας. Εντάξει, τώρα έχουμε, και λίγο ντρέπομαι και για αυτόν που πήρε τη συνέντευξη, που δεν της έκανε και ερώτηση. Τι προτείνεις, κυρία Λουτ, οι Τούρκοι να έχουν βέτο στις διμερείς σχέσεις Λευκοσίας-Washington, Αθήνας-Washington? Και αυτό πρέπει να προσέχουμε. Τώρα, αυτό να ξέρετε, γιατί αποφασίστηκε εχθές, επιτέλους πριν από να τελειώσει το Κογκρέσο για το καλοκαίρι, θα εγκρίνει το καινούριο πρέσβη Αμερικής για Λευκοσία. Δεν ξέρουμε, δεν έχει ένα ιστορικό πολιτικό σε διεθνείς σχέσεις ο άνθρωπος, αλλά καλύτερα να έχουμε πρέσβη παρά να μην έχουμε πρέσβη εκεί.
0: Εσύ τον ξέρεις, ενώ ξέρεις τον background του,
1: Το background του ασχολήθηκε λίγο με πολιτικά στην Νεμπράσκα. Δεν έχει background να πούμε ότι ασχολήθηκε με θεσμούς, κανένα Council on Global Affairs. Δεν έχει δείξει καθόλου ενδιαφέρον πριν. Αλλά πρέπει να του δώσουμε ευκαιρία, αφού θα είναι πρέσβης. Είναι κάποιος που χρηματοδοτεί το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα. Εγώ φοβάμαι, να σου πω την αλήθεια, έχουμε δηλώσεις ότι θέλει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Kimberly. Αν ακολουθήσει και αυτός το παράδειγμα της Kimberly, είμαστε χαμένοι. Αλλά θα δούμε ποιοι θα είναι οι πρόεδροι των επιτροπών μετά από τις ενδιάμεσες, και να μην ξεχάσουμε ότι η εκστρατεία για τον επόμενο πρόεδρο στην ουσία αρχίζει Νοέμβρη. Και εκεί πρέπει, γιατί στις πολιτείες που μετράνε, στο Πενσιλβάνια, στο Μίσιγκεν, στο Ουισκάνσεν, στην Αριζόνα και στην Τζόρτζια, υπάρχει επιρροή ελληνική. Και όχι μόνο ελληνική, πρέπει με τους συμμάχους και τους Αμερικανοεβραίους και τους Αρμένιους, και σε μερικές περιπτώσεις, όπως είπες στην αρχή της εκπομπής, έχουμε κάνει, δεν είναι μικρό πράγμα ότι το ΜΑΓΑ μου δίνει αυτή την πάσα και στον Μπάνεν και στον Μποέλ, αφού ξέρουν ότι είμαι δημοκρατικός. Αλλά εδώ συναμε εκεί, σε μερικά θέματα δεν τα βλέπουμε μονοκομματικά όπως σαν την Ευρώπη. Εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα συνασπισμό τουλάχιστον.
0: Σημαντικό.
1: και το ΜΑΓΑ και αυτοί που πιστεύουν σε ανθρώπινα δικαιώματα.
0: Σημαντικό.
1: Και οι Ελληνοαμερικάνοι Ρεπουμπλικάνοι και οι Αμερικάνοι Δημοκρατικοί. Πρέπει όλοι, και οι Αμερικανοεβραίοι Ρεπουμπλικάνοι και οι Αμερικανοεβραίοι Δημοκρατικοί, πρέπει να συμφωνούν σε αυτό το θέμα της Τουρκίας και τι κίνδυνο παρουσιάζει η Τουρκία. Και φαίνεται, εκτός, να πούμε και την αλήθεια, γιατί πρέπει ακόμα, περιμένω, όχι από μερικούς από τους βουλευτές τους εκλεγμένους, τους Ρεπουμπλικάνους, δεν μπορεί να μιλάει μόνο ο Πιλιράκης και η Μαλιωτάκη, αφού υπάρχουν και άλλοι δύο, δεν μπορεί και οι πολίτες που είναι Ρεπουμπλικάνοι να μην μιλάνε. Πρέπει να δείξουμε ότι, αν είναι να δηλώνουμε κάθε φορά που βρεχόμαστε στην Ελλάδα ότι είναι δικοματικά τα θέματά μας και δίνουμε σημασία σε αυτές τις ημερείς σχέσεις, πρέπει τώρα, όταν υπάρχουν εκλογές και όταν υπάρχουν και οι επόμενες εκλογές, αρχίσουν αμέσως.
0: Να σου πω, οι δημοκρατικοί, μια και αναφέρθηκες, θα καταλήξουν σε επικεφάλαιες. Έβλεπα δημοσκοπήσεις ή και ειδήσεις, ότι, πως λένε, δημοσιεύματα, ότι η Κάμαλα Χάρις σκέφτεται να ξανακατέβει και ότι προηγείται ως υποψήφια η Κορτέζ. Ισχύουν αυτά τα πράγματα?
1: Έτσι φαίνονται. Μέχρι τον Νοέμβρη πολλά γίνονται. Εγώ δεν νομίζω ούτε μία ούτε άλλη μπορεί να προχωρήσει, αλλά και δημοσκοπήσεις σήμερα και όλα αυτά τα σενάρια, θα βγουν και χίλια σενάρια. Θα βγουν και σενάρια που θα ακούσουμε και για ηθοποιούς που θα κατεβούν. Να μην ξεχάσουμε, πριν 8 χρόνια κατέβηκε και ο πρόεδρος του Starbucks για λίγο. Θα δούμε τι θα είναι τα αποτελέσματα το Νοέμβρη. Θα δούμε τι είναι και τα αποτελέσματα σε μερικά. Τώρα έχουμε και ένα εμφύλιο πόλεμο στο Δημοκρατικό Κόμμα. Να δούμε να δώσετε μεγάλη σημασία τι θα γίνει στο Μίσιγκεν για το κρίσμα των Δημοκρατικών στη Γερουσία, που πάει, είναι ένας Παλαιστίνιος εναντίον μιας βουλευτίνας που την υποστηρίζουν οι Αμερικανοεβραίοι. Θα δούμε πολλά πριν να μπορούμε να ξέρουμε να αυτός που έχει ένα πλεονέκτημα. Εγώ νομίζω η Κάμαλα δεν έχει καθόλου πλεονέκτημα. Τη γνωρίζουν εκεί που λένε όλοι τη γνωρίζουν, φυσικά τη γνωρίζουν. Ήταν υποψήφιος και ήταν και αντιπρόεδρος. Αλλά η Κάμαλα ακόμα σε όλη την Αμερική δεν έχει κερδίσει μια φορά εκλογή.
0: Πάντως, αν οι δημοσκοπήσεις ισχύουν ότι προηγείται η Κορτέζ, η Αλεξάνδρα Κορτέζ, είναι θέμα. Σημαίνει ότι η ακροαριστερή πτέρυγα.
1: Αυτή ήταν μια δημοσκόπηση του ΦΑΚΣ. Να σου πω, όταν το ΦΑΚΣ μου δίνει δημοσκόπηση για το Δημοκρατικό Κόμμα, δεν το πολύ.
0: Κατάλαβα. Έγινε, Έντι, ευχαριστούμε πολύ σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Έντι Ζεμενίδης, να ευχαριστούμε πάρα πολύ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, τέλος εκπομπής για σήμερα. Κρατήστε αυτά που είπε ο Έντι. Το πράγμα ήταν ρευστά στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή η ρευστότητα διαχέεται και επηρεάζει τους πάντες και την δική μας περιοχή. Χρειάζεται επαγρύπνηση. Χρειάζεται ανθεκτικότητα, για να χρησιμοποιήσω τη λέξη η οποία θα χαρακτηρίζει όλο το επόμενο διάστημα, τα επόμενα πολλά χρόνια, τις σχέσεις των κρατών μεταξύ τους στο εσωτερικό των κρατών. Επίσης, αυτά που λέμε με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου, ανθεκτικότητα είναι η λέξη. Επιμονή μέχρι να αρχίσει να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση ρευστότητας, θα έχουμε αναταράξεις. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε σταθεροί στις γραμμές μας. Και στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και στη σχέση με το Ισραήλ και στις ευρωπαϊκές μας σχέσεις, με μια διαβάθμιση εκεί. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άλλο η Γαλλία, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ισπανία, άλλο η Βρετανία. Μιλάω εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται καμία υποχώρηση πουθενά. Τακτικές κινήσεις, ναι. Στρατηγικές, οι οποίες θα μας οδηγήσουν πίσω και θα ενδιαφέρουν και εκτιμένα, όχι. Λοιπόν, ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης, σας αφήνουμε με Blues Brothers και Sweet Home Chicago, αφιερωμένο στον φίλο μας τον Έντι, που είναι από το Σικάγο, ούτως ή άλλως. Και να είναι καλά για τον αγώνα που κάνει στις ΗΠΑ. Τα λέμε πρώτα Θεός αύριο.

Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω όλες και όλοι καλά, γεροί, δυνατοί, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το νεμολόγιο. Και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 3 ώρες.

Στη διάρκεια αυτών των τριών ωρών ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και μπορείτε να καλείτε, να βγαίνετε στον αέρα, να συζητάμε, να σχολιάζετε το θέμα ή τα θέματα που έχετε επιλέξει ή να σχολιάζετε κάτι που ακούσατε από κάποιον άλλον συνακροατή, συνακροάτρια. Και για να το κάνετε αυτό, καλείτε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880 για να δηλώσετε συμμετοχή και να σας καλέσουμε όταν έρθει η δικιά σας η σειρά για να βγείτε στον αέρα. Επαναλαμβάνω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211-10-80-880.

Αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη είναι ένα μεγάλο μέτωπο φωτιάς στην Πάρο. Μήκος, όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, περίπου 3 χιλιόμετρων. Είναι μεγάλες οι δυνάμεις που επιχειρούν. 14 είναι αέρια μέσα. Το 112 χτύπησε για να εκενωθούν 5 περιοχές, ενώ μίλησε στο παραπολιτικά.gr και ο Δήμαρχος Πάρου. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπιζάς, ο οποίος είπε ότι το πρόβλημα, ένα από τα προβλήματα είναι ότι στο μεγάλο μέτωπο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, κυρίως σε ορεινά σημεία. Κατοικίες που έχουν άδεια να βρίσκονται σε αυτά τα σημεία, άραγε. Ας είμαστε καλοπροαίρετοι και ας υποθέσουμε, ας απαντήσουμε ναι, βεβαίως και έχουν την προβλεπόμενη άδεια.

Ο Δήμαρχος είπε ότι επιχειρούν και δύο Καναντέρ που έχουν φτάσει από την Αθήνα και ένα ελικόπτερο από την Νάξο. Οπότε ναι, μεν είναι μεγάλο το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά έχουν αναπτυχθεί πολλές δυνάμεις. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την κατάσβεση. Λογικά, να σας πω την αλήθεια, όλοι τις γνωρίζουμε τις Κυκλάδες. Δεν φημίζονται για την βλάστησή τους. Δεν λες Κυκλάδες και το μυαλό σου πηγαίνει στο πράσινο. Η Νάξος νομίζω έχει λίγο παραπάνω, λόγω και του βουνού, του ΖΑ. Οπότε το σημαντικό είναι να μπορέσουν όσο γίνεται να την περιορίσουν, αλλά η αλήθεια είναι, όσο δύσκολη και να είναι η προσπάθεια για την κατάσβεση, δεν είναι και το πιο φιλόξενο μέρος για να πάρουν οι πυρκαγιές μεγάλη έκταση οι Κυκλάδες. Εμένα δηλαδή δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το μεγάλο μέτωπο των 3 χιλιόμετρων.

0: Η επικοινωνία μας γίνεται και με μηνύματα. Τα μηνύματα σας τα στέλνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Τα email σας, επαναλαμβάνω, radio@parapolitika.gr. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και πάμε να ξεκινήσουμε ανοίγοντας τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Είναι η κυρία Μπιάνκα από τη Νέα Σμύρνη που παίρνει το λόγο πρώτη. Γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Λαβίθη, αν επιτρέπετε τον ενικό.
0: Ναι, βεβαίως, κυρία Μπιάνκα.
1: Κωνσταντίνε μου, λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ δεν συνηθίζω να βγαίνω στις εκπομπές λόγου γενικότερα.
0: Ευχαριστώ που πήρατε.
1: Ναι, σε παρακολουθώ εδώ και κάποια χρόνια, από τότε που ήσουν βέβαια στο
0: Real.
1: Στο Real, ναι. Άλλα χρόνια όπου ο Real δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα, έτσι. Ναι, και θέλω να το υπογραμμίσω και να το στυλιτεύσω. Χρόνια όπου ο Real είχε κάτι να πει, οι εκπομπές ήταν εκπομπές, όχι δεν αναφέρομαι στη δική σου, γενικά στο πρόγραμμα του Real. Και στο πρόγραμμα των άλλων σταθμών τότε. Ο λόγος λοιπόν που δεν συνηθίζω να βγαίνω στις εκπομπές λόγου είναι γιατί, βέβαια εσύ ξεκίνησες, είσαι ο μαέστρος αυτού του είδους, ο πρωτεργάτης, να το πω έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν υπήρξε άλλος πριν από σένα.
0: Όχι, δεν ήμουν ο πρωτεργάτης. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαι.
1: Προηγήθηκε άλλος πριν.
0: Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι είμαι από αυτούς που.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το πήραν, okay. Και το βελτίωσαν σημαντικά και το απογείωσαν.
1: Ο λόγος λοιπόν που είχα αρχίσει να σε ακούω, δηλαδή όπως λέμε, όπως συνηθίζεται να λέγεται, αίσθησα αυτή, να το πω έτσι λαϊκά, είναι γιατί όταν αναφέρθηκες κάποια στιγμή είπες μια κουβέντα η οποία με προβλημάτισε. Έναν συλλογισμό τότε. Πρέπει να προσέχουμε ως κόρην οφθαλμού τις υποδομές μας, είχες πει κάποτε.
0: Το θυμάστε.
1: Αυτό λοιπόν ήταν,
0: δηλαδή, είχε
1: τόσο δυνατά στη διάνοια μου, στο νου μου, που είπα αυτόν, θα στήσω αυτή να ακούσω, να δω τι πρεσβεύει αυτός ο άνθρωπος.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι
0: συμφωνούμε σε όλα, αλλή μόνο.
1: Ότι συμφωνούμε και ότι σε παρακολουθώ πάντα, διότι οι εκπομπές αυτές είναι, και αυτό είναι το πρόβλημά μου δηλαδή, και δεν μπορώ, δεν έχω την υπομονή, είναι κυρίως παράλληλοι μονόλογοι.
0: Τίμιο, δηλαδή, και ειλικρινές το ότι δεν παρακολουθείτε πάντα.
1: Ξέρεις τι είναι, ποιο είναι το πρόβλημα, τι με κουράζει. Με κουράζει ότι βγαίνει ο καθένας να μιλήσει με το Λαβίθι και απευθύνεται. Δηλαδή είτε θα βγάλει τα εσώψυχά του, είτε θα συγκρουστεί με το Λαβίθι και δεν υπολογίζει, μάλλον δεν λαμβάνει υπόψη του ότι είναι μια εκπομπή λόγου. Δηλαδή παρακολουθούν, υπάρχει μια σειρά, μια αράδα ακροατών που ακούνε.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν θέλει, δηλαδή είναι και εγωιστικό τώρα. Αυτή τη στιγμή τώρα που θα μιλήσω λίγο μαζί σου και θέλω να είμαι σύντομη, δεν θέλω να χρονοτριβώ γιατί καταντάει κουραστικό. Το ξέρω αυτό. Από δική μου έτσι πείρα. Θέλω δηλαδή αυτό το οποίο θα πω να τα ακούσουν οι άλλοι και να τα ακούσει και ο Λαβίθης βέβαια. Αν θέλει να τοποθετηθεί έχει καλώς, αλλιώς τουλάχιστον να τα ακούσουν και κάποιοι άλλοι. Και αν θέλουν μετά ας τοποθετηθούν ή αν θέλουν να αντιπαρατεθούν αργότερα, δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου είναι αδιάφορο. Πάντως αυτά που έχω να πω θα τα πω.
0: Για πείτε,
1: και
0: λοιπόν,
1: θα θίξω, θα στυλιτεύσω λοιπόν το δημοσιογραφικό. Το δημοσιογραφικό ζήτημα, στο οποίο δημοσιογραφικό συμπεριλαμβάνω καλός κακός και εσένα. Γι' αυτό και σε πήρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και ξεκινώ με το εξής θέμα. Σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο που παρακολουθώ, οι δημοσιογράφοι έχουν μία αργό, okay? Χρησιμοποιούν μία δική τους αργό, η οποία όμως αργό αυτή είναι κατανοητή από τον κόσμο, από το ακροατήριό τους, με την πρώτη. Δηλαδή δεν είναι κάτι που κανείς προβληματίζεται να μαντέψει τι εννοεί τώρα αυτός, συνήθως, έτσι. Αναφέρομαι στους μέσους, στο μέσο άνθρωπο των δυτικών κοινωνιών. Δεν αναφέρομαι τώρα σε κάποιους που τέλος πάντων δεν κατανοούν τα πιο βασικά κοιναμβλήνωες, έτσι. Ωραία. Αυτό ισχύει κυρίως για το γραπτό λόγο, αλλά και για τον προφορικό ως ένα βαθμό. Κυρίως όμως το γραπτό λόγο το έχω εντοπίσει αυτό, τουλάχιστον στον αγγλόφωνο τύπο, είτε αυτός είναι αμερικάνικος είτε είναι, αλλά και στο γαλλικό. Λοιπόν, εδώ λοιπόν το πρόβλημά μου τώρα ποιο είναι. Και το ακούω πολύ από σένα και το άκουγα τα τελευταία χρόνια και ξέρεις κάπου επαναστατούσα που τα άκουγα από σένα. Λοιπόν, είναι η λέξη το ουσιαστικό κομμάτι. Χρησιμοποιείται λοιπόν οι δημοσιογράφοι των Αθηνών, δεν ξέρω της Αθήνας γιατί δεν ξέρω, δεν έχω άποψη για την επαρχία, δεν ακούω επαρχιακούς σταθμούς, δεν έχω άποψη. Αναφέρομαι λοιπόν στους δημοσιογράφους της Αθήνας. Τι έχετε πάθει λοιπόν με τη λέξη κομμάτι και έχετε υποκαταστήσει. Και δεν είμαι μακριά από μένα ο ελιτισμός, μακριά από μένα η προσπάθεια δηλαδή αναζήτησης μιας πιο έτσι λόγιας χρήσης, απέτησης μάλλον, χρήσης λόγιας γλώσσας από τους δημοσιογράφους. Μακριά από μένα, μιλάμε για την απλή ελληνική που είναι κατανοητή από όλους υποτίθεται, έτσι, αν και αυτό πλέον δεν είναι τόσο δεδομένο όσον αφορά την απλή ελληνική. Και εξηγούμε. Έχετε λοιπόν υποκαταστήσει την λέξη, το ουσιαστικό κομμάτι, μάλλον 12 ουσιαστικά με το ουσιαστικό κομμάτι, ώσαν να λειτουργούσε το κομμάτι ως umbrella term, όπως λένε στα αγγλικά. Δηλαδή ως ένας όρος που περιλαμβάνει όλα τα άλλα, που δεν ισχύει καθόλου και αναφέρουμε συγκεκριμένα. Θέμα. Πάει το θέμα, υποκαταστήθηκε από το κομμάτι. Ζήτημα, υποκαταστήθηκε από το κομμάτι. Και προχωρά, θα σου αναφέρω 12, είναι τρομερό, είναι τραγικό. Τμήμα μιας περιοχής, το βόρειο τμήμα της χώρας. Πάει αυτό, κομμάτι έγινε. Η περιοχή, η ανατολική περιοχή στην Κυκλάδα, πάει και αυτό, κομμάτι έγινε και αυτό. Και προχωράω, άποψη. Μεριά, άποψη ενός ζητήματος. Σκοπιά, σκέλος. Μια ερώτηση ή ένα θέμα έχει δύο σκέλη. Πάει και αυτό. Κομμάτια γίναν όλα. Λοιπόν, να προχωρήσω. Μερίδα του πληθυσμού. Ποσοστό του πληθυσμού. Ποσοστό τέλος πάντων. Κομμάτια γίναν όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί έφτασε ο δημοσιογραφικός κόσμος της Αθήνας σε αυτή την κατάντια. Και δυστυχώς αυτή την κατάντια έχεις παγιδευτεί και εσύ, εκτός και αν έχει περάσει μία γραμμή, και δεν το λέω έτσι συνωμοσιολογικά, δεν το εννοώ συνωμοσιολογικά καθόλου, αν έχει περάσει μία γραμμή ότι ξέρετε τι, δεν μη φάτε τα κεφάλια σας για να τα κάνουμε τελείως απλά, δηλαδή τελείως δηλαδή κουρέλι τα ζητήματα, ώστε να τα κατανοεί και ο τελευταίος των τελευταίων, πείτε κομμάτι και τελείως. Εγώ λοιπόν προσωπικά, σε ό,τι με αφορά, όταν αναφέρεσαι στα κομμάτια, εγώ έχω πρόβλημα, γιατί προσπαθώ εκείνη τη στιγμή να μαντέψω τι εννοείς. Εσύ και κάποιοι άλλοι, βέβαια, δεν παρακολουθώ.
0: Προσωπικά.
1: Δηλαδή απαξιό πλέον να ακούσω. Όχι για αυτόν τον λόγο, απαντήσω, για πολλούς άλλους λόγους.
0: Να σας απαντήσω.
1: Παρακαλώ, μην μου στον ελληνικό σε παρακαλώ.
0: Να σου απαντήσω, Μπιάνκα. Προσωπικά ναι. Ακούω με πολύ προσοχή, βρίσκω σωστή την κριτική σου, θα το διορθώσω. Από σήμερα θα το διορθώσω.
1: Γιατί το λέω,
0: δεν το έχω παρατηρήσει και ευτυχώς που μου το πες, γιατί άμα δεν μου πήγε κάποιος και θα το αλλάξω, θα
1: χρησιμοποιήσω. Κωνσταντίνε, όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ πήρα να στυλιτεύσω, δεν πήρα να παροτρύνω.
0: Κακώς για τους, μπορώ όμως μπορώ να ελέγξω τη δική μου.
1: Είσαι δημοσιογράφος. Είσαι δημοσιογράφος όπως. Είσαι δηλαδή μέλος της ΕΣΥΕ.
0: Ναι, πολλά χρόνια.
1: Δεν είναι το επαγγελμά σου.
0: Πολλά
1: χρόνια. Άρα λοιπόν καλώς σε συμπεριέλαβε γιατί σε έχω ακούσει. Μια φορά δηλαδή συγκεκριμένα δηλαδή εκεί ήταν που εκεί πια επαναστάτησα. Ήθελα να πάρω τηλέφωνο.
0: Διορθώσω.
1: Περιβαλλοντικά
0: και το λες και δημόσια.
1: Περιβαλλοντικά ζητήματα και ναι. Περιβαλλοντικά. Εκεί
0: κοίτα,
1: πια δηλαδή.
0: Είναι και κάποιοι συνάδελφοι τώρα που το λες. μπορεί και αυτοί να συμφωνήσουν και να το αλλάξουν.
1: Αποκλείεται, γιατί, θα σου πω γιατί, θα σου πω γιατί. Όταν μιλούν...
0: Μπορεί να διαφωνούν, αλλά αν συμφωνούν θα το αλλάξουν.
1: Θα συμφωνούν, κοίταξε να δεις, δεν είναι κάτι, δεν το εφήβρα εγώ. Ή δεν αποφάσισα ξαφνικά να θέσω έτσι, να στήσω στον τοίχο το δημοσιογραφικό κόσμο.
0: Δεν διαφωνώ, αλλά ξέρεις πως είναι οι άνθρωποι. Κάποιοι δεν παραδέχονται εύκολα ότι έχουν, ότι έχουν κάπου λάθος με αυτή την έννοια. Εγώ
1: ότι δεν χρησιμοποιούν τον όρο κομμάτι για υποκαθιστώντας 12 ουσιαστικά, τουλάχιστον λέω.
0: Εγώ δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά το ακούω που μου το λες και θα το αλλάξω από σήμερα κιόλας.
1: Σε πληροφορώ με ευθύνη των λεγόμενων μου ότι αυτοί τα 12 ουσιαστικά που σου έχω παραθέσει έχουν εξαφανιστεί και δει το ποιον το χειρότερο. Το χειρότερο είναι ότι δεν είναι μόνο οι δημοσιογράφοι που έχουν υποπέσει σε αυτόν τον κατήφορο, αλλά έχουν συμπαρασύρει και κόσμο, είτε αυτοί είναι σε αυτόν τον κατήφορο, αλλά έχουν συμπαρασύρει και κόσμο, είτε αυτοί είναι

0: φροντίσω και ευχαριστώ που μου το επισήμανες.
1: Δεν θέλω να με ευχαριστείς και δεν σε στείνω στον τοίχο. Απλά, ξέρεις τι μου κάνει, ξέρεις, το είχα όχι παράπονο. Είχα μια αυτή, λέω, ο Κωνσταντίνος, λέω, είναι ένας άνθρωπος, είναι δημοσιογράφος, αλλά έχει ένα, δείχνει να έχει ένα background, να έχει μια δομημένη σκέψη.
0: Πιστεύω ότι έχουν.
1: Έχει ένα λεξιλόγιο, ξέρει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, αν και πολλές φορές εκφράζεται περιφραστικά, διότι το μονολεκτικά δυσκολεύονται πολύ να εκφραστούν.
0: Δεν
1: μονολεκτικά.
0: Δεν θα είναι κατανοητό.
1: Ναι, είναι φοβερό. Και αυτό πάλι είναι ζημιά χρόνων που έχει οδηγήσει εδώ. Λοιπόν, και λέω μετά από το κομμάτι, τι άλλο θα επακολουθήσει. Θα επακολουθήσουν. Οπότε λοιπόν, πού φτάνουμε. Φτάνουμε στο να οι άνθρωποι, ο μέσος άνθρωπος σήμερα στην Ελλάδα, στην Αθήνα τουλάχιστον, γιατί μισή η Ελλάδα βρίσκεται στην Αθήνα, να συνομιλεί, να αντιλαμβάνεται και να συλλαμβάνει καμιά διακοσαρία λέξεις, όλα και όλα, αυτό είναι όλο.
0: Εντάξει,
1: και ακούω απ' την άλλη, ακούω τους αγγλομαθείς, τους αγγλόφωνους μάλλον καλύτερα, τους Αμερικανούς, ακούω τους Εγγλέζους, ακούω τους Γάλλους. Ας τους Γάλλους, οι Γάλλοι πολλοί αμερικανίζουν τελευταίως και αυτοί πάνε να χάσουν τη γλώσσα τους, βλέπω, γιατί μιμούνται κακώς τους αγγλόφωνους, αλλά ακούω τους αγγλόφωνους και χρησιμοποιούν μια πλειάδα όρων λέξεων, εκφράσεων.
0: Εντάξει, έγινε δηλαδή, κατανοητό, δεν χρειάζονται άλλα παραδείγματα, κατάλαβα. Είμαστε και ώρα τώρα, οπότε μην ανησυχείς, σε ευχαριστώ
1: εδώ.
0: Που μου το επισήμανες.
1: Δεν ανησυχώ καθόλου, ήθελα απλά να το θίξω.
0: Πολύ καλά έκανες και ελπίζω
1: να το θίξω μαζί σου.
0: Καλά έκανες και σε ευχαριστώ γι' αυτό.
1: Ευχαριστώ και εγώ που μ' άκουσες, καλή συνέχεια και θα συνεχίσω να σε ακούω.
0: Γεια σου Μπιάνκα. Να είσαι καλά. Σε περίπτωση που έχετε κι εσείς κάτι να επισημάνετε, βεβαίως να το κάνετε. Δεν σημαίνει ότι πάντα θα συμφωνήσω με μια κριτική. Αλλά δεν σημαίνει ότι πάντα θα διαφωνήσω. Στην προκειμένη περίπτωση, ειλικρινά, δεν έχω παρατηρήσει ότι κάνω κι εγώ κατάχρηση της λέξης κομμάτι για να περιγράψω τόσα διαφορετικά πράγματα. Αλλά εφόσον μου το επισήμανε η Μπιάνκα, θα το φροντίσω να μην το συνεχίσω. Καλησπέρα στον Μιχάλη, στον Βαγγέλη. Διαβάζω λίγο κάποια μηνύματα που έχετε στείλει. Στον κύριο Βαγγέλη που προχθές έκανε από Αργυρούπολης το Παλαιό Ψυχικό σχεδόν 2 ώρες. Δεν αδειάζει ποτέ αυτή η πόλη. Και στον Σκεπτικό Δράπανο που με κολακεύει πάρα πολύ η φωτογραφία, το στιγμιότυπο που μου έχει στείλει. Και με την υπενθύμηση του κινητού, αλλά και με αυτό το λαβίθαρος. Να σε καλά. Καλησπέρα στον Γιώργο από την Λυκόβρηση. Καλησπέρα στον Μιχαήλ και συνεχίζουμε με τον επόμενο ακροατή μας, τον παππού Κώστα από το Κουκάκι. Γεια σου παππού Κώστα.
2: Καλησπέρα γόρι μου.
0: Καλώς.
2: Να ήταν μόνο το κομμάτι, θα είμαστε ψηφισμένοι. Να ξέρεις πόσες άλλες λέξεις έχω ή πόση μειώση. Την γλώσσα μας την έχουμε κάνει κουρέλι χρυσό μου. Δεν είναι πρώτη φορά ούτε η τελευταία. Και το κακό είναι ότι το λένε και οι βουλευτές, το λένε και οι επαΐοντες και ακούνε τα παιδιά όπως ο δικός ο Μιχαλάκης και μαθαίνουν τη γλώσσα μας στραβά.
0: Εντάξει Μπιάνκα, δεν είπε να μην το
2: χρήσουμε. Δεν είναι της παρούσης. Εγώ σε πήρα για να σε χαιρετήσω. Να σου πω να περάσεις καλά τη συνάδεια την οποία θα έχεις. Αύριο το πρωί με την Δροσούλα θα σου φέρω θα πρέπει να έχεις την, πώς το λένε, κάτω εκεί στην είσοδο. Θα σου φέρω εκείνο το οποίο σου έχω υποσχεθεί για να το διαβάσεις, να το μελετήσεις και να διδάξεις και το παιδί. Για το παιδί έχω κάνει με κάτι ιδιαίτερο, σε ένα ιδιαίτερο φάκελο.

0: καλύτερο και του έχω γράψει όλο το «Αν μπορείς» του Κίπλινγκ. Είναι πάρα πολύ ωραίο ποίημα.
1: Υπέροχο ποίημα είναι.
0: Μπορείς να κάνεις θαυμάσια δουλειά μαζί με τον Μιχαλάκη σου. Σου εύχομαι να περάσεις όμορφα και θα φύγω και εγώ μαζί με τον γιο μου να πάω και εγώ να κάνω κανένα μπανάκι και το Σεπτέμβρη θα τα ξαναπούμε. Και θα μου πεις και τις εντυπώσεις σου για το βιβλίο το οποίο σου έχω βάλει μέσα στο φακελάκι.
1: Εντάξει, παππού Κώστα.
0: Εντάξει, αγάπη.
1: Χίλια ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ που μου ακούς.
1: Εγώ που με παίρνεις τηλέφωνο και μιλάμε. Γεια σου, παππού Κώστα.

Ήθελα να πω λοιπόν νωρίτερα ότι η Μπιάνκα δεν είπε να μην χρησιμοποιούμε καθόλου και τη λέξη κομμάτι, απλώς επισήμανε ότι έχει παρατηρήσει μια υπερβολή. Τώρα το ποίημα «Αν» του Κίπλινγκ, Ρούντιαρτ αν θυμάμαι καλά το μικρό του, για μένα είναι η περιγραφή του τέλειου και του ιδανικού ανθρώπου σε σημείο που λες ότι δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, αλλά να προσπαθείς να φτάσεις, αλλά δεν το φτάνεις, διότι το τέλειο είναι κάτι το άπιαστο. Ο συγγραφέας έχει έτσι και λίγο, από κάποιους θεωρείται λίγο αμφιλεγόμενη μορφή. Μην ξεχνάτε ότι η Βρετανία για κάποιους αιώνες υπήρξε μια αυτοκρατορία με αποικίες, με υποδουλώσεις κρατών, λαών κτλ. Κτλ. Αλλά αυτό το ποίημα είναι πραγματικά, όσοι το γνωρίζετε, είμαι σίγουρος ότι συμφωνείτε μαζί μου. Όσοι δεν είχε τύχει να το ακούσετε, πιστεύω ότι αν το αναζητήσετε και το διαβάσετε, επίσης θα συμφωνήσετε. Το «Αν», «If» είναι ο τίτλος του στα αγγλικά. Το μήνυμα του κυρίου Κυριάκου έχει να κάνει με το σύμπαν. Αναφέρεται στις μαύρες τρύπες, τα νεογνά του πολυσύμπαντος. Γιατί τα χαρακτηρίζει έτσι, γράφει. Το 1992 ο Λις Μόλιν πρότεινε μια τολμηρή επιστημονική ιδέα. Ότι το σύμπαν ίσως δεν είναι μοναδικό, δεν έχουμε ένα σύμπαν, αλλά είναι μέρος μιας κοσμικής διαδικασίας γέννησης νέων συμπάντων. Υπάρχουν και πολλά άλλα σύμπαντα. Η τολμηρή αυτή ιδέα, όπως γράφει ο κύριος Κυριάκος, φαίνεται ότι κερδίζει συνεχώς ενδιαφέρον στην σύγχρονη κοσμολογία, διότι γεφυρώνει την γενική σχετικότητα με την κβαντική φυσική. Σήμερα εξετάζει μέσω της κβαντικής βαρύτητας και της θεωρίας των χορδών, μέσω της κβαντικής βαρύτητας και της θεωρίας των χορδών, μέχρι τις θεωρίες της αναδυόμενης βαρύτητας, και αν τελικά ισχύει, τότε η φύση δεν δημιουργεί ποτέ μοναδικά γεγονότα. Δημιουργεί επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Από τα θεμελιώδη σωματίδια την βιολογία μέχρι το ίδιο το σύμπαν. Εντυπωσιακό, κύριε Κυριάκο.

Σήμερα υπάρχουν δύο, στη θεωρητική φυσική, υπάρχουν δύο πολύ μεγάλες κυρίαρχες θεωρίες που μελετάνε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το σύμπαν. Οι οποίες όμως έχουν αυτό το παράδοξο. Μεταξύ τους αυτές οι δύο μεγάλες θεωρίες είναι ασύμβατες. Είναι η θεωρία της γενικής σχετικότητας και η θεωρία της κβαντικής μηχανικής. Η γενική σχετικότητα, όπως ξέρουμε από τον Αϊνστάιν, εξηγεί τον κόσμο σε πολύ μεγάλη κλίμακα. Άστρα, γαλαξίες, βαρύτητα κτλ. Ο Αϊνστάιν όμως αμφισβητούσε την θεωρία της κβαντικής φυσικής. Δεν την πίστευε, με αφορμή τη μεγάλη του αυτή φράση «Ο Θεός δεν παίζει ζάρια». Από ό,τι φάνηκε, ο μεγάλος επιστήμονας είχε λάθος. Διότι η κβαντική φυσική έχει προχωρήσει πάρα πολύ και μέσω της κβαντικής μηχανικής, που είναι η δεύτερη μεγάλη θεωρία, εξηγείται το σύμπαν όχι όμως στις πολύ μεγάλες διαστάσεις, στις πολύ μεγάλες κλίμακες, αλλά στις πολύ πολύ πολύ μικρές, άτομα, υποατομικά σωματίδια και ούτω καθεξής. Το ιερό δισκοπότηρο λοιπόν της θεωρητικής φυσικής, που πιστεύουν οι θεωρητικοί φυσικοί ότι θα δώσει απαντήσεις σε όλα μας τα ερωτήματα, είναι να μπορέσουν αυτές οι δύο αγεφύρωτες θεωρίες, της γενικής σχετικότητας και της κβαντικής μηχανικής, να ενοποιηθούν. Και η προσπάθεια η μεγάλη των θεωρητικών φυσικών, γι' αυτό λέω ιερό δισκοπότηρο, είναι να βρουν έναν τρόπο που αυτές οι δύο γεφυρώνονται. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Αν καταφέρουν, πιστεύουν, γιατί επαναλαμβάνω είναι δύο αγεφύρωτες μεταξύ τους θεωρίες. Αν καταφέρουν όμως να τις ενοποιήσουν, πιστεύουν ότι θα ξεκλειδώσουν όλα τα μυστικά για τη δημιουργία του σύμπαντος και ό,τι υπάρχει και βρίσκεται μέσα σε αυτό. Το οποίο είναι, πώς να το πω τώρα, σου παίρνει το μυαλό και μόνο που το σκέφτεσαι. Νιώθεις μια έκρηξη στον εγκέφαλό σου και μόνο που το ακούς.

καλό που σας θέλω στις παραλίες που θα βρίσκεστε, στις ξαπλώστρες ή στα καρεκλάκια, να μελετάτε βιβλία για τη γενική σχετικότητα και την κβαντική μηχανική. Συνεχίζουμε με τραγούδι και σε λίγο με επόμενους ακροατές.

καρδιά μου δεμένη και μαζί μου πεθαίνει. Δεν μπορώ. Ονειρεύομαι τάχα ένα βλέμμα μονάχα, να σκεπάσω ένα σώμα.

Ήρθαν κάποια μηνύματα με αφορμή την αναφορά από την Μπιάνκα. Ας πούμε, ο Βασίλης από τα Μέγαρα έχει παρατηρήσει ότι δεν χρησιμοποιούμε τις μετοχές, αναφερόμενος, ενδιαφερόμενος. Σε αυτό υπερέχουν οι Αγγλοσάξονες. Υπερέχουν γιατί είναι πιο εύκολο για εκείνους να χρησιμοποιήσουν μία λέξη για να περιγράψουν κάτι από ότι εμείς. Στο θέμα των μετοχών δηλαδή. Σύντοτε είναι πιο, πολύ πιο απλή η γραμματική τους, η σύνταξή τους, οπότε είναι πολύ πιο εύκολη η γλώσσα. Γενικώς στα αγγλικά είναι πάρα πολύ εύκολη η γλώσσα. Ο Γεράσιμος ενοχλείται από τον νεολογισμό «μπαίνω στα παπούτσια κάποιου», από το αγγλικό «be in someone's shoes», που πριν από 40 χρόνια μάθαινα στο φροντιστήριο ότι δεν έχει αντίστοιχο στα ελληνικά. Γύρισαν οι απόφοιτοι αγγλικών πανεπιστημίων και αποτελείωσαν την ελληνική γλώσσα έλεος. Όχι, σε αυτό διαφωνώ μαζί σας. Αν μια έκφραση, ας πούμε η περίφημη φράση «δεν μπορείς να κάνεις ομελέτα χωρίς αυγά», που είχε χρησιμοποιηθεί από έναν δημοσιογράφο που περιέγραφε λίγο εκεί την περίοδο προπολεμική της εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας, αν ταιριάζει, αν μπορεί να ταιριάξει, γιατί όχι. Αφήστε που χρησιμοποιούμε, μην τρελαίνεστε τόσο με τα θέματα της γλώσσας. Χρησιμοποιούμε καθημερινά τόσες πολλές ξένες μη ελληνικές λέξεις, από τη λέξη σάντουιτς και τη λέξη ομπρέλα μέχρι τη λέξη ασανσέρ και τη λέξη παρκάρο, που μην το πιάσουμε τώρα. Είπαμε να χρησιμοποιούμε καλά την ελληνική γλώσσα, αλλά μην πάμε σε λογικές καθαρότητας, διότι δεν θα μπορούμε να πούμε τη λέξη κατσαρόλα, θα πρέπει να πούμε κλινοσκέπασμα και όχι κουβέρτα. Θα πρέπει να πούμε υπόδημα και όχι παπούτσι. Ας πούμε, βλέπετε. Αυτή η φράση που λέτε τα παπούτσια, ακόμα και η φράση, ακόμα και η λέξη παπούτσια δεν είναι ελληνική. Υπόδημα είναι. Παντελόνι, πουκάμισο, γι' αυτό σας λέω. Μην γινόμαστε τόσο απόλυτοι. Η κυρία Μπιάνκα αναφέρθηκε σε κάτι συγκεκριμένο. Είναι σύμπαν, δεν είναι σύμπαντα, Κωνσταντίνε. Ρε, εσύ, ξέρω, πήγαινε στους θεωρητικούς φυσικούς και πες τους καλησπέρα. Τα έχω πει στο Λαβήθη, αλλά πήρα να τα πω και σε εσάς. Καλησπέρα στο Βαγγέλη, δεν του πολύ αρέσει αυτή η ώρα. Α, θυμάστε, το είχε επιλέξει η Στεφανία τότε το τραγούδι του Βασίλη, αγαπητέ. Μπαίνω στη θέση κάποιου. Προτιμάει ο κύριος Γεράσιμος να λέμε μπαίνω στη θέση κάποιου, αντί μπαίνω στα παπούτσια του. Τώρα, σε λίγο με τον Αντώνη και τον Φύλακα, τους δύο επόμενους ακροατές μας, αλλά πρώτα θα έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. 1-2 λεπτάκια περίπου σε διάρκεια. Πριν πάμε σε αυτό, να περάσουμε σε περιβάλλον αναφορών. Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η ΕΕΕΠ, η Εταιρεία Ελέγχου Παιχνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας του ΚΕΘΕΑ είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Χάιροξ, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ένα τεχνικό πρόβλημα είχε προκύψει εδώ εσωτερικής επικοινωνίας. Πριν πάρει το λόγο ο Αντώνης από τα Λιώσια, είχαμε πολύ μεγάλο σεισμό, 7,1 βαθμοί στην κλίμακα Ρίχτερ, στην Ιαπωνία, η οποία ναι μεν είναι μια χώρα που θεωρείται, που είναι πολύ τεχνολογικά εξοπλισμένη, με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση σεισμών και πολύ μεγάλων σεισμών. Ωστόσο φαίνεται ότι αυτή τη φορά στην νοτιοδυτική Ιαπωνία προκάλεσε αρκετές ζημιές. Προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, γέφυρες. Και υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη κινητοποίηση για ένα εμπορικό κέντρο σε πόλη εκεί στην περιοχή, στην νότιο-δυτική Ιαπωνία, όχι τόσο λόγω του σεισμού αυτού καθεαυτού, αλλά λόγω του σεισμού προκλήθηκε έκρηξη. Μάλιστα υπάρχει και βίντεο με τη στιγμή της έκρηξης. Γιατί τώρα από το σεισμό σημειώθηκε έκρηξη, και τέλος πάντων έχουμε περίπου 50 τραυματίες, διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες νοικοκυριά και αυτό που ελπίζουν όλοι να μην συμβαίνει, είναι πάρα πολύ αγνοούμενοι σε αυτό το εμπορικό κέντρο. Δεκάδες για την ακρίβεια. Και ελπίζουμε ότι η μεγάλη κινητοποίηση με τα σωστικά συνεργεία θα μπορέσει να τους απεγκλωβίσει. Το πρόβλημα είναι ότι από το σεισμό προκλήθηκε η έκρηξη και από την έκρηξη κατέρευσε τμήμα του δεύτερου ορόφου του εμπορικού κέντρου. Οπότε εγκλωβίστηκαν πολλοί άνθρωποι στο εσωτερικό του. Μακάρι να μπορέσουν όλους να τους απεγκλωβίσουν. Πάμε τώρα στον Αντώνη. Επίσης ένα θέμα που είναι σε εξέλιξη και το παρακολουθούμε. Γεια σου Αντώνη.
1: Χαίρετε. Έχεις ατζέντα πάντως, μπράβο. Έξυπνη ατζέντα. Με αφήνεις κανένα 15ήμερο εκτός και με επαναφέρεις. Το έχω καταλάβει. Γιατί είχα πάρει και την προηγούμενη εβδομάδα. Κάθε μια φορά την εβδομάδα δεν δικαιούται. Ο Αντώνης από τα Λιώσα δεν δικαιούται επειδή σε φέρνει σε δύσκολη θέση. Μάλλον, ναι.
0: Όχι, δεν βγαίνουν όλοι κάθε εβδομάδα. Όσοι
1: καλά, άλλα λέτε και άλλα κάνετε, παιδιά, αναλόγως με αυτούς. Καλά, και εγώ δεν σε συμπαθώ, αλλά εντάξει.
0: Όχι, το έχω πει. Όσοι
1: άμα είναι να το τηρούμε για όλους ή αλλιώς με την συμπάθεια να βγάζουμε και τον Κροατή. Να σε δικαιώσω.
0: Μαϊντανοί, όπως εσύ που βγαίνουν κάθε εβδομάδα, έχω πει ότι δεν τους βγάζω κάθε εβδομάδα. Αυτό.
1: Όχι, Μαϊντανός εγώ δεν είμαι, γιατί εγώ έχω κόψει να είμαι στα ράδια. Άλλοι είστε οι Μαϊντανοί και άλλοι είστε αυτοί που βρίζετε όπως εσύ.
0: Εμένα είναι η δουλειά μου να δουλεύω στο ραδιόφωνο. Δεν έχεις κόψει τίποτε, απλώς έχουν κόψει όλοι.
1: Θα συνεχίσουμε στα σοβαρά θέματα.
0: Ναι. Εσύ το πήγες εκεί, δεν το πήγα εγώ.
1: Μαϊντανό, εγώ δεν σε είπα.
0: Σου απάντησα στο λόγο που δεν βγαίνει κάθε εβδομάδα.
1: Όχι, εσύ είχες πει, εγώ δεν, εσύ τα έλεγες, από το Sky τότε που ήσουν να...
0: Έχω πει ότι δεν θα βγαίνουν κάθε εβδομάδα όσοι παίρνουν κάθε εβδομάδα.
1: Ναι,
0: έχω πει ότι όσοι παίρνουν κάθε εβδομάδα κάποιες φορές δεν θα βγουν.
1: Α, πες το, πρώτη φορά
0: το πει. Όχι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Πρώτη φορά το ακούς εσύ.
1: Καλά, εντάξει. Αναλόγως όπως μας συμφέρει. Αυτό πες το.
0: Όχι, δεν είναι όπως μας συμφέρει. Μαϊντανοί όπως εσύ που παίρνουν συνέχεια δεν βγαίνουν κάθε εβδομάδα για να ακουστεί και κανένας άλλος.
1: Μαϊντανός εγώ δεν είμαι, στο ξαναλέω. Μαϊντανοί άλλοι είναι. Μαϊντανοί άλλοι είναι, όχι εγώ. Μαϊντανοί είναι άλλοι που βρίζανε τον Ολυμπιακό και τώρα γλύφουνε και παίρνουν το ψωμί από τον Ολυμπιακό.
0: Εγώ δεν γλύφω κανέναν Ολυμπιακό. Και μακάρι να πάρουμε το πρωτάθλημα και να κάνουμε για τα επόμενα 10 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοείς και εννοείς. Εγώ δεν γλύφω κανέναν Ολυμπιακό.
1: Για σένα το λέω ευθέω.
0: Γιατί ποιον Ολυμπιακό γλύφω εγώ. Μακάρι να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος και όχι ο Ολυμπιακός. Ορίστε, το λέω στο δημόσιο.
1: Και όποιος έχει την ομάδα του, ναι.
0: Ποιον γλύφω τότε.
1: Μαρινάκι.
0: Μακάρι να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος. Όχι το double να πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος.
1: Γιατί εργάζεσαι με το Μαρινάκι.
0: Άκου λίγο. Μακάρι να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος.
1: Καλά, άλλο του λέω εγώ, άλλο μου.
0: Το double να πάρει ο ΠΑΟΚ φέτος, μακάρι.
1: Γιατί ξανίστασε.
0: Γιατί μου λες ότι κλείφω τον Ολυμπιακό. Και του χρόνου ο Πάοκ να πάρει. Για τα επόμενα 10 χρόνια. Μακάρι ο Πάοκ να παίρνει τον Νταμπλ.
1: Εντάξει, ναι, ναι. Και εγώ ξέρεις, μπορεί πολλά να λέω, αλλά να γίνω πιλότος, αλλά δεν γίνεται. Το είναι το πρόβλημα.
0: Εσύ το ξέρω ότι δεν γίνεται. Αυτό δεν σημαίνει ότι ισχύει για τους υπόλοιπους.
1: Αυτό σου λέω, εντάξει, αλλά αυτή τη στιγμή γίνεται ότι είσαι υπάλληλος του Ευάγγελου του Μαρινάκη στα παραπολιτικά. Εντάξει,
0: δεν είμαι okay, του Μαρινάκη, λοιπόν, αλλά μπορεί να είμαι αύριο
1: εντάξει,
0: του Μαρινάκη.
1: Εντάξει, ο, και εγώ, εντάξει,
0: μπορεί να δουλέψω αύριο του Μαρινάκη.
1: Φτιάχνει κι άλλο ράδιο, άκουσα, το Μέγκα.
0: Αν μπορεί να μου κάνει πρόταση. Τώρα προβληματίσου εσύ.
1: Τώρα να φύγει από εδώ, πήγε ο Χουδαλάκη, διάβασα.
0: Προβληματίσου εσύ. Προβληματίσου εσύ. Γιατί να θέλει ο Μαρινάκη ένα μπαουτζή. Ή γιατί να θέλει αριστερούς. Είδες ποιοι, εξαίρετος.
1: Καλά, άμα είσαι εσύ αριστερός, εγώ είμαι...
0: Ο Χουδαλάκης είναι αριστερός.
1: Αυτό, αλλά...
0: Ο Χουδαλάκης είναι.
1: Ο Χουδαλάκης είναι εξαίρετος δημοσιογράφος.
0: Και τι κάνει στο Μαρινάκη.
1: Αξίζουν,
0: και γιατί πάει στο Μαρινάκη. Και γιατί πάει στο Μαρινάκη αφού είναι εξαίρετος.
1: Ρώτα του.
0: Εγώ, εσύ έχει αυτή τη γνώμη.
1: Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπο τύπου του, ούτε του Μαρινάκη, εγώ εκπρόσωπο τύπου του.
0: Γιατί
1: αυτού,
0: άμα πάει αυτό στο Μαρινάκη είναι εξαίρετος, αλλά άμα πάω εγώ γλύφω. Γιατί αν πάει ο Χουδαλάκης είναι εξαίρετος, αλλά αν πάω εγώ γλύφω.
1: Γιατί δεν σε συμπαθώ.
0: Τι
1: το, ότι παίρνω, το ότι παίρνω στο ράδιο σου για να λέω κάποια πράγματα, δεν σημαίνει ότι σε συμπαθώ και σε έχω σε εκτίμηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Καλό θα είναι, καλό θα είναι να κρίνεις τις πράξεις κάποιου.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής, δεν γλύφω όπως κάνουν κάποιοι άλλοι.
0: Το εκτιμώ.
1: Άλλοι.
0: Καλό είναι να κρίνεις τις πράξεις και όχι τα λόγια. Και εγώ μπορεί να λέω ότι είμαι αριστερός και να δουλεύω στο... Και να παίρνω 10 χιλιάρικα από τον Μαρτινογιάννη.
1: Καλά, ναι, και άμα είσαι η Κανέλη του ραδιοφώνου, δεν ξέρω, εντάξει.
0: Α, η Κανέλη δεν είναι υποκρίτρια, αλλά ο Χουδαλάκης δεν είναι, επειδή τον έναν τον συμπαθεί και την άλλη.
1: Όχι, ναι.
0: Γιατί επειδή συμπαθεί.
1: Είναι και καλά να συμφωνήσουμε σε αυτά που λες εσύ.
0: Μα έχει αντικειμενικό κριτήριο. Η λογική σου είναι όποιο συμπαθεί.
1: Για κάποιο μπορεί να έχει, για σένα μπορεί να μην έχει.
0: Δεν έχει. Γιατί η Κανέλη είναι υποκρίτρια και δεν είναι ο Χουδαλάκης.
1: Θες να ακούσεις τις απόψεις μου.
0: Όχι, γιατί είναι η Κανέλη υποκρίτρια και ο Χουδαλάκης. Έχει αντικειμενικό ενοχλητήριο.
1: Όχι, τώρα αυτό. Ένα παράδειγμα σου δώσα. Άλλη ιδιότητα του πολιτικού.
0: Ρε παιδί μου, γιατί ένας μπορεί να λέει ότι είμαι αριστερός και να δουλεύει στον καπιταλιστή και να λες είναι εξαίρετος και ο άλλος που κάνει το ίδιο να λες γλύφει.
1: Γιατί είναι ανάλογα με αυτά που λέει και κάνει εσύ.
0: Μα δεν βλέπεις, βρε, μπετόστο και ότι αυτός που σου πουλάει αριστεροσύνη και δουλεύει στον δεξιό είναι χειρότερος από αυτόν που είναι δεξιός. Δεν το καταλαβαίνεις, βρε, μπετόστο και ότι το ένας είναι υποκριτής. Ότι αυτός που σε ενοχλεί τουλάχιστον είναι ειλικρινής, ενώ ο άλλος είναι υποκριτής. Δεν το χωράει το μυαλουδάκι σου αυτό.
1: Θα αναχωρηθούμε σε ξέρω χρόνια. Σε ξέρω χρόνια.
0: Βάλε μια ανωτελεία για να κάνουμε το κλείσιμο.
1: Να το μαλακώσουμε σε ξέρω χρόνια.
0: Βάλε μια ανωτελεία για να κάνουμε το κλείσιμο της πρώτης ώρας.
1: Ναι, εννοείται, να πάτε στις
2: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Εδώ με το ανεμολόγιο, σε αυτό το νέο ωράριο, 7 με 10, με το οποίο θα είμαστε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Διακόπτουμε μετά για καλοκαίρι. Και από Δευτέρα 31 Αυγούστου, τη νέα ραδιοφωνική χρονιά, θα πορευτούμε με αυτό το νέο ωράριο. Το κάναμε λίγο νωρίτερα για να το συνηθίσετε. Όσο γίνεται περισσότεροι ακροατές, να μην έρθει έτσι απότομη αλλαγή. Το λόγο έχει ο Αντώνης από τα Λιώσια. Πάμε στο θέμα για το οποίο κάλεσες, Αντώνη.
1: Εννοείται και θα σε ρώταγα που θα είσαι στην επόμενη. Τέτοιο μου δεν πρόλαβες. Καλή επιτυχία, υγιής να είσαι και το παιδί σου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Επίσης.
1: Αξιά, παρόλο που δεν συμπαθιόμαστε κι αυτά,
0: επίσης.
1: Εντάξει, πάντα θέλω να ακούω και κάποιους που συμφωνώ και διαφωνώ. Να είμαστε και ειλικρινείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κατά άλλα πριν ξεκινήσω να πω επίσης ότι χάρηκα που επιτέλους διώξανε από το ράδιο του παραπολιτικού τον κύριο Γκόντσο, που άλλα έλεγε και άλλα έκανε. Λυπηθήκαμε που έφυγε φυσικά.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν, πήρες και λες χάρηκες για έναν άνθρωπο που έφυγε
1: ναι,
0: και έχασε τη δουλειά του.
1: Για μένα ναι. Λυπήθηκα για την κυρία Λιμπεράκη, παρόλο που έκανε εξαίρετες συνεντεύξεις, και για τον φίλο τον Βερβελέ, έτσι. Αλλά θα τον ακούμε. Εντάξει, να μην το πω, γιατί τι.
0: Μα... να μην το πω. Πού ρε εσύ να το πεις, στο δημόσιο βήμα να βγεις και να πεις. Δηλαδή, εγώ
1: ναι,
0: τώρα
1: γιατί,
0: πρέπει
1: τι?
0: Να σε ακούω να λες χάρηκα που έχασε ο Γκόντζο στη δουλειά του.
1: Σου είπα ποιους. Καλά, θα βρουν αλλού αυτοί. Δεν, τους,
0: και δεν ναι, είπα ότι του. Πώς το λένε. Δεν, και,
1: μα αλλά... δεν είναι τέτοιο να πεις κάποιον ότι δεν ήθελα να τον ακούω και ευτυχώς που θα ακούμε κάποιον άλλον. Αυτό λέω. Γιατί εξανίστασε. Εγώ δεν είπα να μην βρει αλλού δουλειά ο άνθρωπο. Είπα ότι δεν ήθελα σε αυτό το ράδιο.
0: Γιατί με φέρνει σε δύσκολη θέση και δεν το καταλαβαίνει. Γιατί εδώ. Δεν μου λες κάτι για μένα. Μου λες κάτι για κάποιον άλλον.
1: Εντάξει, έβρισα κανέναν.
0: Δεν είναι το να λες τον άλλο χάρηκα που έχασε τη δουλειά του.
1: Όταν φεύγω με κλείνεις. Ωραία, καλά κάνεις για σένα. Δεν ξέφυγα. Είπα ότι χαίρομαι που κάποιοι φεύγουν και κάποιοι που έρχονται σαν άλλο.
0: Προσπαθώ τώρα, το ζυγίζω μέσα μου. Ξέφυγε αυτός. Ή δεν ξέφυγε. Εγώ μπορεί να θεωρώ ότι δεν ξέφυγες. Αν με πάρει ο Γκόντζος και μου πει ρε Κωνσταντίνε, έχασα τη δουλειά μου και τον αφήνεις να λες. Να λέει καλά έκανε και την έχασα.
1: Είναι ανταλλαγή στο πρόγραμμα. Αυτό λέω.
0: Αυτό δεν μπορεί να το σκεφτείς, ρε εσύ.
1: Από το 90,1 θα λυπηθώ.
0: Ρε εσύ, αυτό δεν μπορείς να το σκεφτείς. Ότι εμένα μπορεί να με πάρει. Εγώ μπορεί να σκεφτώ ότι δεν ξέφυγες. Αλλά μου λες κάτι για τον. Για τον.
1: Για τον. Για τον. Κακό είναι. Κατάλαβα.
0: Κλείστον. Βαριέμαι. Γεια.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Γεια σου.
0: Ρε εσύ, το δικό μου κριτήριο μπορεί να είναι άπειρο. Αλλά δεν είμαι εδώ όμως για να μπορώ να κάνω γκέλ για το τι θα πείτε για κάποιον. Πείτε για μένα ό,τι θέλετε, αφού βλέπετε ότι εμένα, για να κλείσω την γραμμή σε κάτι που αφορά εμένα και ό,τι περνάει από τον έλεγχό μου, πρέπει να γίνει δεν ξέρω κι εγώ τι. Γιατί μόνο κατέβετε άλλους. Δεν σκέφτεστε ότι εγώ εκείνη τη στιγμή πρέπει να χειριστώ και τη σχέση με τον άλλον. Δηλαδή, όσοι συμπαθούσαν τον Γκόντζο, ρε Κωνσταντίνε, τον αφήνεις να λέει χάρηκα που έχασε τη δουλειά του.

0: Όσο είναι κάποιος στον αέρα, με λίγα λόγια, όσο είναι κάποιος στο πρόγραμμα, μπορείτε να πείτε, εμένα αυτός δεν μ' αρέσει. Αλλά όταν ο άλλος βρίσκεται σε μια μειονεκτική θέση, εντάξει, και εγώ δεν θέλω να του δώσω διαστάσεις μελοδράματος και μπορεί και ο Γκότζος να μην ενοχλείται από αυτά και να μην τον νοιάζει, αλλά έλα μωρέ και τι έγινε. Αλλά το σκέφτομαι και εγώ. Όταν ο άλλος είναι σε μια ευάλωτη κατάσταση, τον αφήνεις εκείνη τη στιγμή. Πάμε, φύλακας. Γεια σου, φύλακα.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Καλώς το να.
1: Τ' άκουσα από λίγο που έλεγες για την ελληνική γλώσσα.
0: Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική.
1: Ότι έχουμε υιοθετήσει να πούμε και εμείς ξένες λέξεις και λοιπά, έτσι γίνεται. Λοιπόν, άκου τώρα ένα ωραίο, τώρα στα γρήγορα. Είχαμε πάει, είμαστε μια κηδεία, πέθανε ένας φίλος, η Καντιλανά Σένα από την Αλβανία. Η Αλβανίδα, έτσι, καθολική, αλλά είναι καλή κοπέρα, την είμαστε στην εκκλησία εκεί και ανάβει τα καντήλια. Λοιπόν, άρχισε να έρθει ο παπάς και της λέω, εγώ να κάνω πλάκα τώρα. Του λέω, πούμε τέτοι ο ιερεύς. Κοίταγε καλά, τι λες, δεν βγήκαμε. Το πούμε τέτοι ο ιερεύς, του λέω, Χριστιανή μου. Δεν καταλαβαίνω, μου λέει, πώς το πω ελληνικά. Στον Παρβανίτη κανάμε και σαλτάρισε εδώ. Έρχεται, μου έρχεται. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έτσι, να το πω για να ευθυμίσουμε και λίγο.
0: Ναι, καλό.
1: Λοιπόν, και άκου τώρα. Για τα πέφτια που έλεγε στο λίγο προχθές, τα πέφτια για μας εδώ στην περιοχή μας είναι πηγή ζωής, σε οξυγόνο. Και αυτοί που τα καίνε επίτηδε, δεν παίρνουν μόνο στη φωτιά. Και να σου πω και κάτι τώρα και μην εξαντιστείς, επί Χούντα είχαμε πυρκαγιές, ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν ο στρατός όλο το καλοκαίρι μέσα στα δάση. Έβγαζε ανακοίνωση από τους 5 και μετά απαγορεύεται η κυκλοφορία στο δάσος μέσα, τέρμα. Λοιπόν, και δεν είχαμε πυρκαγιές. Μετά έγιναν οι πυρκαγιές. Έχουν εκτεθεί εδώ πέρα τώρα από τις πυρκαγιές στο μάτι που έγινε. Είδα πράγματα που δεν τα ήξερα. Είδα μια πολιτείες μέσα που δεν φαινόταν.
0: Και επί Οθωμανών δεν είχαμε πυρκαγιές. Μήπως αυτή είναι η απάντηση να μας έχουν
1: εγώ Οθωμανοί. Δεν το είπα για να εκθιάσω κάποια κατάσταση.
0: Ούτε εγώ το είπα για να εκθιάσω. Αλλά λέω, επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας δεν είχαμε πυρκαγιές. Δεν θυμάμαι.
1: Τώρα το πες έτσι. Μου την έριξε τώρα έτσι.
0: Εδώ είναι η Champions League. Μην βλέπεις ο προηγούμενος που είναι ρασιτεχνικό και νομίζει ότι μπορεί να παίξει Champions League. Το λέω για τους υπόλοιπους. Εδώ όταν βγαίνετε πρέπει να σκέφτεστε Champions League.
1: Εγώ είπα κάτι που.
0: Και εγώ απάντησα. Συμφώνησα μαζί σου και πρόσθεσα.
1: Που το έζησα να. Φαντάζομαι ούτε στην Βόρεια Κορέα θα έχει πυρκαγιές. Αυτό φαντάζομαι και που. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Άκου τώρα το άλλο. Λέγατε προχθές ότι πώς έγινε η Αθήνα μεγάλη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Είπατε ότι έγινε λόγω του ανταυτοπολέμου που ήρθανε και.
0: Ανταυτοπολέμου.
1: Δεν έγινε ανταυτοπολέμου, τι, δεν το ξέρεις.
0: Ποιο, η Αθήνα.
1: Ρε παιδί μου, δεν είπατε ότι λόγω του πολέμου που γίνανε μετά την κατοχή του ανταυτοπολέμου δεν μπλακώσανε. Πώς το λένε, η επαρχία μέσα στην Αθήνα.
0: Τον εμφύλιο εννοείς ανταυτοπόλεμο.
1: Γιατί δεν ήταν ανταυτοπόλεμο. Ποιος εμφύλιος. Εμφύλιος είναι όταν τσακώνονται δύο λαοί. Ένας λαός που είναι από την ίδια φυλή, γι' αυτό λέγεται φίλιος. Από πού ήταν φίλιος? Από μια μεριά ήταν οι Εγγλίζοι μαζί με το στρατό και από την άλλη ήταν 20.000 στρατιώτες του λεγόμενου Δημοκρατικού Στρατού, 15.000 στρατιώτες.
0: Ο συμμεριτοπόλεμος τότε πες το, μην το πεις αντάρτικο.
1: Εγώ το είπα ανταυτοπόλεμο. Εντάξει, το είπα για να είναι πιο. Να ακούγεται καλύτερα, για να μην προκαλέ. Δεν το κατάλαβε για το είπα.
0: Μετά το λοιπόν από το συμμεριτοπόλεμο.
1: Δεν άκουσα.
0: Μετά το συμμεριτοπόλεμο.
1: Και μπορεί να πω τώρα τι έγινε. Τώρα πώς έγινε. Αλλά πριν να γίνει αυτό, να μετακινηθούν ο κόσμος από εκεί, είχε προηγηθεί η έλευση των μικρασιατών. Οι μικρασιάτες δεν είναι όλοι διωγμένοι πιτσλάξ. Αυτοί είναι μόνο στην περιοχή της Μέρνιζα. Οι άλλοι είναι ανταλλάξιμοι. Οι ανταλλάξιμοι δεν είχαν απώλειες, ας πούμε, ανθρώπινες ζωές και τέτοια. Καταλάβες. Οι ανταλλάξιμοι λοιπόν πήγαν σε χωριά. Πήρανε σπίτια, πήρανε χτύπατα, πήρανε ως την Ανατολική Αττική 40 χτύματα ο καθένας. Το ξέρεις αυτό?
0: Όχι.
1: Δεν με άκουσε. Ναι.
0: Δεν πήρανε, το ξέρω.
1: Ναι, αυτοί οι λεγόμενοι ανταλλάξιμοι. Άλλοι ανταλλάξιμοι και είχαν και μεταξύ τους. Δηλαδή οι Έλληνες, γιατί σου λέει εμείς δεν πήραμε τίποτα και εσείς πήρατε να πούμε να κάνουμε. Αυτοί που ήταν λοιπόν πραγματικοί πρόσφυγες, η περιοχή της Σμύρνης, τους έφερε ο Βενιζέλος, τους έβαλε μέσα στην Αθήνα, γιατί εδώ στην περιοχή, όλοι εδώ Αττική να πούμε, και ήταν όλοι βασιλικοί. Να αλλοιώσει και το. Να αλλοιώσει το. Πώς το λένε, αυτά τα λένε κανείς ίδιοι. Μην φαίνεται ότι τα λέω από τον εαυτό μου. Για να αλλοιώσει το εκλογικό σώμα. Τέλος πάντων. Και πήγαν οι άνθρωποι και ακούστηκαν. Νέα Ιωνία, νέα Φιλαδέλφια, νέα εδώ, νέα. Όλο το. Αυτό είναι ο νέα. Δεν είναι. Από μικρασιάτες. οι οποίοι αυτοί πήραν μια παράγκα, άμα έχει δει ηλικία των ήρων, κατάλαβε. Οι άνθρωποι αυτοί να πούμε υποφέρανε. Δεν πήραν τίποτα, δηλαδή δεν πήραν κρύο. Οι πραγματικοί πρόσφυγες μιλάμε, αυτοί που ήρθαν να σώσουν τη ζωή του, να το πω έτσι. Αυτό το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν λοιπόν, ξέρω αυτά.
1: Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, αυτοί του αφήσαν τη τύχη του. Μετά έπιασε η κατοχή, η πείνα, ξέρω εγώ τι, και όλοι αφού ήταν βενιζελικοί μετακομίσανε στο Κουκουέ. Όλοι αυτοί.
0: Οι βενιζελικοί πάνε στο Κουκουέ. Γιατί?
1: Ναι, ο Βενιζέλος ναι, ήταν... Ίδια, το λέω εγώ.
0: Ο Βενιζέλος ήταν από τους πιο ένθερμους πολέμους του Κουκουέ. Ο Βενιζέλος έφτιαξε το ιδιώνυμο, όπου τον... και μόνο το να είσαι Κουκουέ ήταν ποινικό αδίκημα.
1: Σε μένα το λες?
0: Ναι, γιατί μου λες οι βενιζελικοί γίναν Κουκουέ.
1: Ναι, όλοι.
0: Οι βενιζελικοί γίνανε Γεώργιος Παπανδρέου, επίσης είχε μένους κατά του Κουκουέ.
1: Όταν θα ακούς να μαθαίνεις και καλά, μην ξέρω που με... Καλά κάνεις και κουβέντα κάνουμε, αλλά άκου αυτό που σου λέω.
0: Ωραία,
1: αυτά τα λέγανε ήδη, δεν τα λέω εγώ. Εγώ ζω σε χωριό που είναι 90% μικρασία, αυτοί ήταν τότε. Τώρα έχουν γίνει άλλη βράση. Αυτοί τα λέγανε ήδη, δεν τα λέω εγώ.
0: Οκ, εντάξει.
1: Δεν τα λέω εγώ, θα λέω για να ξέρεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν... Είχαν όλο το δίκιο να γίνεται εκεί πέρα και άμα τους αφήσεις στο όριο του Θεού, τι θα κάνανε, δε Κωνσταντίνε. Άμα πεινάς, άμα κάνεις, τι έκανε. Πήγανε για κάτι καλύτερο, έτσι πιστεύανε τουλάχιστον. Λοιπόν, αυτό για να. Αυτό. Και τώρα λοιπόν και ένα άλλο. Για να τελειώνω τώρα, για να μην σου δω και την ώρα. Πριν είμαι στο καφενείο. Έχω και την ατυχία, τα κολλητάρια μου να ανήκουν στον χώρο της αριστεράς. Λοιπόν, ήθελα και μοίραζε. Φυλάδια του Κουκουέ μου, ήταν αυτό και μια κυρία.
0: Κολλητάρια σου είναι Κουκουέ.
1: Μπορείτε.
0: Η κολλητή σου είναι Κουκουέ.
1: Και μάλιστα και μια που έχει πάει ένα πρώτο μου ξάφου που έχει πεθάνει αυτό. Είναι Κουκουέ του Κερατάνα. Αλλά τι να την αγαπώ πολύ.
0: Την αγαπά και πα και τη λε. Όταν ο συμμοριτοπόλεμο και σου λέει, έλα.
1: Πού να μιλήσει, πού να μην κρατάω. Για να πούμε κάτι άλλη στιγμή. Λοιπόν, άκου τώρα να σου πω.
0: Ακούω.
1: Συγγνώμη για τώρα.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
1: Μου ξέρει για να πω. Λοιπόν, ήρθε λοιπόν ένα κύριο και μια κοπέλα, μεγάλη γυναίκα, αλλά αυτή είναι από εδώ να πούμε και με ξέρει, δεν ήρθε κοντά μου. Ήρθε ο άλλο, δεν με ήξερε. Μεγάλο άνθρωπο. Μου λέει, πάρε να δει, μου λέει, τι λέμε κι εμεί. Το τι είχε, τι είναι αυτό, το Κουκουέ. Ναι, να δει, τι λέμε κι εμεί. Λέω, τι να μου πει, δεν μα το λέγαμε. Μου τα πάνε οι Αλβανοί, μου τα πάνε οι Πολωνοί, μου τα πάνε οι Ρουμάνοι. Μου τα πέρασε τον νόσο παραλίγο να συγκενέψουμε. Μου τα πάνε πολιτεία. Μου τα πάνε και δύο του λέω την καμπότσι που τρέχει στο εργοστάσιο. Εσύ τι να μου πει, θα σου πω εγώ του λέω. Μου λέει τι να μου πει. Του λέω, δημιουργήθηκε του λέω μια καινούργια ειδικότητα για το όρου που αφαιρεί τη σύφυλλη από το μυαλό. Δεν πάει να πάτε να κοιταστείτε λίγο. Με κοίταξε, βάλει και αυτό στα γέλια. Έτσι φαίνεται του άρεσε καθόλου η πλάκα και έφυγε. Αυτά. Λοιπόν, να σου πω καλό καλοκαίρι, καλέ διακοπέ.
0: Γεια σου φύλακα.
1: Σε ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Σε ευχαριστώ που πήρες.
1: Μια χαρά.
0: Χρειάζεται στην εκπομπή να ακούγονται πολλά και διάφορα. Κύριε Νίκο από τα Πατήσια, μια χαρά το έχετε γράψει το όνομά μου. Διαβάζω εδώ το μήνυμά σας, ορθογραφικά. Με πειράζει που έχουμε βαλθεί, γράφει, να σβήσουμε την ελληνική γλώσσα. Δεν μιλάω για το παπούτσι παρκάρο, αλλά τη νέα μόδα που ακούω μια διαφήμιση να λέει στο photo booth και στο lounge, popcorn. Σε ποιον απευθύνεται αυτή η διαφήμιση? Σε πολύ νεότερες ηλικίες. Για να μην αναφέρω ειδήσεις στην τηλεόραση, γεμάτη ξένες λέξεις, παλιά θυμάμαι στις ειδήσεις της ΕΡΤ ακουγόταν μία αγγλική λέξη, γινόταν χαμός. Καλές διακοπές κτλ. Να είστε καλά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πλέον είναι πιο διαδεδομένη η χρήση της αγγλικής λόγω της τεχνολογίας. Για δύο λόγους με την τεχνολογία. Με το διαδίκτυο εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα και δεύτερον, επειδή οι νέες τεχνολογίες κυρίως ανήκουν στους Αγγλοσάξονες, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τις λέξεις τους. Όπως το αυτοκίνητο ήταν στους Γερμανούς και στους Γάλλους, γι' αυτό και αν έχετε παρατηρήσει, όταν αναφερόμαστε σε ορολογία αυτοκινήτου, χρησιμοποιούμε κυρίως, ας πούμε, γαλλικές λέξεις. Λέμε port bagage. Καπό και ούτω καθεξής. Η τεχνολογία παίζει ρόλο. Αλλά μην έχουμε εμείς τέτοιο θέμα. Χρησιμοποιούν τόσες πολλές ελληνικές λέξεις όλοι οι υπόλοιποι, καθημερινά, πολιτικοί, επιστήμοι, τέχνες, που δεν μας δημιουργείται, δεν νομίζω ότι Καταλαβαίνω έναν προβληματισμό, αλλά δεν είναι θέμα να σβήσει. Θέμα ότι μπορεί να υπάρξει μια έντονη αλλαγή, κάπως πιο έντονη αλλαγή. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τα ελληνικά υπάρχουν κάτι χιλιάδες χρόνια, οπότε αυτό δείχνει ότι έχουν ρίζες και δεν σβήνουν εύκολα. Εδώ δεν έσβησαν όταν μας κατέκτησαν οι Ρωμαίοι και μετά δεν ξέρω ποιος άλλος μας κατέκτησε. Ωστόσο, οφείλω να σας πω ότι εγώ που μιλάω σχετικά καλά, ειδικά σε σχέση με το μέσο όρο, την ελληνική, και δεν την έχω διδαχθεί κιόλας σε σχολείο στην Ελλάδα, έχω προσπαθήσει μόνος μου να... και αυτό και έχω κενά, αλλά έχω προσπαθήσει μόνος μου να καλύψω κάποια από αυτά, βρίσκω ότι η εξαιρετική δυσκολία και πολυπλοκότητα με τη γραμματική, τη σύνταξη, τις κλίσεις της ελληνικής γλώσσας, αυτή η μεγάλη δυσκολία την κάνει λιγότερο ελκυστική. Εγώ θα ήμουν υπέρ δηλαδή του να γίνει πολύ πιο απλή με τους τονισμούς, τις κλίσεις, πολύ δύσκολη ορθογραφία. Δύσκολη γλώσσα ρε παιδί μου, πάρα πολύ δύσκολη. Καλησπέρα νωρίτερα. Δεν γουστάρει αριστερέ. Γεια σου ρε Τόνι αριστερέ, λέει ο Βασίλης από τα Μέγαρα. Δεν γουστάρει τον Γκότζο που είναι αριστερός, αλλά γουστάρει τον Βερβελέ που είναι δεξιός. Δεν υπάρχει αυτός ο τύπος, παιδί. Ελπίζω δηλαδή να... Δεν υπάρχει. Σε επίπεδο ιδεών πολιτικών, ο Γκότζος είναι πολύ πιο κοντά του. Αλλά επειδή είναι δηλαδή, ο άνθρωπος σου λέει ότι είμαι αριστερός και ζει το Μαρινάκι ταυτόχρονα. Γιατί και ζει το πρόεδρος του Ολυμπιακού, ένας από τους μεγαλύτερους και πλουσιότερους ανθρώπους στην Ελλάδα, ίσως από τους πλουσιότερους στην Ελλάδα και γενικότερα στον κόσμο. Και σου λέει είμαι αριστερός. Ναι, αλλά απέναντι στο. Γι' αυτό εγώ σας λέω κουκουέ και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και κουκουέ, που δεν είναι κουκουέ ο συγκεκριμένος. Είναι αδιανόητο. Εν μέρη, ο λόγος που έκλεισα δεν ήταν τόσο το προσβλητικό με τον Γκότσο, όσο το. Η σαχλαμάρα, η ανοησία, ότι δεν υπάρχει κάποια εξήγηση σε αυτό που λέω. Μα πώς γίνεται για τον ίδιο λόγο να συμπαθείς κάποιον και για τον ίδιο λόγο να αντιπαθείς κάποιον. Έτσι, σου λέει. Πρέπει να εξηγήσω για ποιο λόγο. Έτσι. Δεν κάθεται ευτυχισμένος άνθρωπος. Δεν μπαίνει σε προβληματισμό. Ρε εσύ, τα έχω λίγο μπερδεμένα στο μυαλό μου. Πώς γίνεται να μου αρέσει κάποιος, δηλαδή να βγαίνει ο Λαβύθης να λέει παίρνετε τα σπίτια του λαού, οι τράπεζες, αυτό, αλλά εγώ εκείνη τη στιγμή να κάνω business με τις τράπεζες παρασκηνιακά και να έχω σπίτια στο Μονακό. Και τι ωραία που τα λέει ο Λαβύθης, είναι αριστερός. Ο οποίος Λαβύθης τα λέει επιφανειακά και από πίσω κάνει business με τις τράπεζες και έχει σπίτια στο Μονακό. Τι ωραία τα λέει ο άλλος, αλλά πήγε στον full δεξιό επιχειρηματία, ενώ ο άλλος που είναι δεξιός δεν μ' αρέσει. Και ας μην πήγε στον full δεξιό επιχειρηματία, αλλά δεν τα λέει ωραία. Δεν ούτε πέντε χρονών. Μόνο αν είσαι πέντε χρονών δικαιολογείται αυτός ο τρόπος σκέψης, παιδιά. Τόνι, ο Γκότζος είναι αριστερός και ο Βερβελές δεξιός. Τι μετράει πιο... Α, θα σου πει πρώτα ο Θρύλος. Και η Ουρανία Μιχαλολιάκου, αριστερή είναι. Ολυμπιακός είναι, Τόνι. Έχει ανεβάσει φωτογραφίες από τα θύματα της Θύρας 7. Κάθε 8 Φλεβάρι ανεβάζει φωτογραφίες. Πρώτο Ολυμπιακός στην Ακαϊ Ουρανία. Γεια σου Θανάση από το Εγάλεο. Το θυμάστε τον τελικό κυπέλο αυτό με το ερωτικό χάπι. Αυτό το 2-0 ήταν καλό. Η λέξη βασικά επίσης, γράφει ο Κωνσταντίνος, χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Εκπομπές σαν τη δική σου, λέει ο Σάκης Κώστα, μόνο βράδυ. Το καταλαβαίνω ότι θέλει λίγο χρόνο για να γίνει πιο... να συνηθίσει κάποιος πιο πολύ αυτή την ώρα. Καλησπέρα στον κύριο Μαντενίδη. Κύριε Λαβύθη, απορώ με τις ανοχές σας και τις παροχές χρόνου σε αριστερίζοντα και βαυκαλίζοντα ιδεολειπτικά καρούμπαλα τεραστίων διαστάσεων ΣΥΚ. Επωνύμως απογοητευμένος και αειδιασμένος ο κύριος Μαντενίδης. Πάμε στον νεόφυτο από το... Ορίστε, ο Μυρμηδόνας το βάζει σωστά. Ανταρτοπόλεμος και συμμοριτοπόλεμος κτλ. Κτλ. Κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμος εάμοβουλγάρων κατσαπλιάδων. όπως πρέπει η περιγραφή. Γεια σας. Υπόψη. Έβαλα μια πρόχειρη αναζήτηση στο διαδίκτυο στην τεχνητή νοημοσύνη και λέει ότι έβγαλε κάποια αποτελέσματα ότι την περίοδο της Χούντας και γενικότερα τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70 με βάση τα στοιχεία και πολλά άλλα που δεν καταγράφονταν αλλά μόνο με τα καταγεγραμμένα περίπου είχαμε 800 φωτιές κάθε έτος. Το 50, το 60 και το 70 σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όχι μόνο το 60, λέει 50, 60, 70. Ενδεικτικά το 1973 και μόνο γράφει κάηκαν πάνω από 195.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης από 600 πυρκαγιές. Αυτά τα στοιχεία έβγαλε στο ερώτημα είχαμε πυρκαγιές επί Χούντας η τεχνητή νοημοσύνη. Ένα από τα bot τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε στον Νεόφυτο από το Μενίδη. Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
2: Καλησπέρα κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς.
2: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στα παραπολιτικά και ανεμολόγη, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Πολύ καλό το κομμάτι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ένας τεράστιος τραγουδιστής της ροκ μουσικής, ένας πραγματικός χίπης της ροκ. Λοιπόν, μερικοί ακροατές, κύριε Κωνσταντίνε, έχουν ψυχολογικά και δεν το έχουν καταλάβει, δυστυχώς. Λοιπόν, δεν θέλω να πω ονόματα γιατί εγώ ποτέ δεν καλά εκπομπές, ψάχνω τις εκπομπές.
0: Μη λέτε ονόματα, εντάξει.
2: Λοιπόν, τώρα για τους δημοσιογράφους, τι να πω. Εγώ όποιος δημοσιογράφος έχει χαθεί από τη ζωή, έχω στεναχωρηθεί, λες και έχασα δικό μου άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχει τόσο μεγάλη κακία από ό,τι περίμενα. Τι να πω, δηλαδή ακούσα από μερικούς ανθρώπους, όταν μιλάνε δεν σκέπτονται τι λένε. Μπορώ να τους καταλάβω μερικούς. Λοιπόν, τώρα εγώ πήρα πιο πολύ σήμερα για να χαιρετήσω, γιατί άκουσα η εκπομπή θα σταματήσει. Την Παρασκευή άκουσα, είναι τελευταία εκπομπή.
0: Είναι λόγω καλοκαιριού, αλλά Δευτέρα, ναι. 31 Αυγούστου εδώ.
2: Ναι, ο εργαζόμενος δικαιούται και τις διακοπές του και την ξεκούρασή του. Είναι λογικό αυτό. Να πω και τα χαιρετίσματά μου στην επόμενη εκπομπή μετά από εσάς, γιατί μίλησα σήμερα και δεν θα μπορέσω να μιλήσω με τον κύριο Μάνο, που έχει και αυτός πάρα πολύ καλή εκπομπή, και στην κυρία Σταυρούλα
0: στο
2: τηλεφωνικό κέντρο.
0: Σας ακούει και το χαίρετο, ναι, σίγουρα.
2: Τα χαιρετίσματά μου και σε αυτούς. Παρακολουθάω μετά από εσάς και αυτή την εκπομπή. Οι ομάδες πάνε πολύ καλά. Πιστεύω η δικιά μας η ομάδα θα πάει ακόμα καλύτερα. Πήραμε πολύ καλούς παίχτες. Αλλά είχαμε την ατυχία με αυτό τον Αλή που χτύπησε. Με αυτό θα τρίβουν τα μάτια τους όσοι τον δούνε. Όταν θα παίξει κανονικά.
0: Πότε θα παίξει. Πόσο σοβαρό είναι αυτό τώρα. Τι έπαθε
2: τώρα
0: από ένα απλό.
2: Για κανένα μήνα. Για κανένα μήνα. Γιατί χτύπησε.
0: Κανένα μήνα μακάρι, αλλά να μην είναι, ναι, παραπάνω.
2: Κωνσταντέλια και άλλοι θα αναστατώνουν όλες τις άμυντες. Να θυμάσαι αυτό που σου λέω, κύριε Κωνσταντέλια.
0: Μακάρι.
2: Να δώσω και πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές, τους τεράστιους που πήραν τα μετάλλια και στον πόλο που κάνανε τόσες πολλές προσπάθειες και ευτυχώς τα καταφέρανε. Τα δικαιούτησαν, γιατί και στο πόλο, όπως ξέρεις, είναι η Ούγγρη τεράστια ομάδα. Έχει πολύ καλή
0: ομάδα. Η Ουγγαρία είναι υπερδύναμη στο πόλο.
2: Ναι, ναι. Και αυτά τα παιδιά που πήραν στην κοπηδηλασία, πώς λέγεται αυτό το άθλημα, τι κοπέλες που πήρανε, αυτά δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Καλές διακοπές και καλά να περάσετε.
0: Καλή συνέχεια, αγαπητέ.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Νεόφυτε μου. Καλά να περάσετε και εσείς. Θα πάμε σε τραγούδι. Είμαι Αθηναίος δεύτερης γενιάς. Δηλαδή δεν γεννήθηκα μόνο εγώ στην Αθήνα. Γεννήθηκε και η μητέρα μου στην Αθήνα. Οπότε νιώθω ότι έχω μία παραπάνω... Πώς να το θέσω τώρα, ένα παραπάνω περιθώριο να Είμαι επικριτικός για την Αθήνα. Δεν μπορεί κάποιος να μου πει, α, τα λες επειδή έχεις κόμπλεξ, επειδή δεν κατάγεσαι από εδώ. Κατάγομαι και μάλιστα ακόμα και η μητέρα μου γεννήθηκε εδώ. Μεγάλωσε Πατήσια, εγώ μεγάλωσα Γαλάτσι. Τσακώνομαι με φίλους και με γνωστούς που τους λέω ότι η Αθήνα νιώθουν οι κάτοικοι των άλλων περιοχών ότι δεν τους δίνεται η ίδια σημασία και αντιμετώπιση, ότι είναι λίγο πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Όχι, οι άλλοι έχουν κόμπλεξ και η Θεσσαλονικής και η συμπρωτεύουσα και τι πράγματι είναι αυτά. Δηλαδή περιμένω ακόμα και από ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί εδώ, έχουν έρθει και τους βγαίνει μια ανάγκη να υπερασπιστούν και όχι να πούνε ναι, έχεις δίκιο. Είναι δυσανάλογο το βάρος με την Αθήνα. Στο ποδοσφαιρικό θα το πάω εντωμεταξύ, δεν θα πάω ούτε σε πολιτική ούτε σε τίποτα. Είναι λοιπόν αθλητική ραδιοφωνική σταθμή που λένε ότι μάλιστα ότι είναι η πρώτη στη χώρα, που δεν δικαιολογείται να είσαι πρώτος στη χώρα όταν δεν εκπροσωπούνται, όταν ο ένας από τους τέσσερις ισχυρούς δεν εκπροσωπείται καν. Κάθεστε λοιπόν και τους ακούτε και βευκαλίζεστε μεταξύ σας στο θέμα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στις ομάδες και ότι δεν χρησιμοποιούμε Έλληνες στις ομάδες και ότι δεν προωθούμε τα ταλέντα από τις ακαδημίες και. Τα ακούω εγώ που είμαι ΠΑΟΚτζής, δεύτερης γενιάς Αθηναίος και θέλω εκείνη την ώρα να σπάσω το ραδιόφωνο. Να τα λέτε και να τα ακούτε αυτά και να βαυκαλίζεστε μεταξύ σας, να λέτε συγκεκριμένα για τις ομάδες σας. Διότι την περασμένη ώρα να σπάσω το ραδιόφωνο. Να τα λέτε και να τα ακούτε αυτά και να βαυκαλίζεστε μεταξύ σας, να λέτε συγκεκριμένα για τις ομάδες σας. Διότι την περασμένη

αυτή η γενίκευση ότι αφού αυτό γίνεται σε μένα, συμβαίνει και σε όλους, αφού συμβαίνει σε εμάς τις τρεις αθηναϊκές ομάδες, άρα και σε, όλες τις υπόλοιπες ομάδες, είναι η λογική του κατακτητή, είναι η λογική του κυρίαρχου. Είναι το σκεπτικό, αφού εγώ που είμαι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η υπερδύναμη, εδώ συμβαίνει αυτό, άρα σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Πάει κάπως έτσι. Δεν σας αρέσει όμως εκείνη την περίπτωση. Οπότε μην το κάνετε όταν είστε εσείς στη θέση του ισχυρού. Να είστε δίκοι. Δίκαιοι. Όσο γίνεται, τέλος πάντων. Αντε πάμε σε τραγούδι.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Έχουμε ήδη συμπληρώσει το πρώτο μισό τμήμα και όχι κομμάτι της εκπομπής. 7 με 10 είμαστε με αυτό το νέο ωράριο, την προηγούμενη και αυτήν την εβδομάδα. Με αυτήν την εβδομάδα πάμε για κλείσιμο λόγο καλοκαιριού της εκπομπής για τον Αύγουστο και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και πάλι εδώ με αυτό το ωράριο, το καινούριο, 7 με 10 για όλη την νέα ραδιοφωνική περίοδο. Περιμένουν ο Γιάννης από τα Χανιά, η Λίτσα Πολυκόβρηση, ο Γιώργος από Κυψέλη,

Σε λίγο θα τους καλέσουμε και θα είναι στον αέρα να πάρουν το λόγο. Όσοι θέλετε να πείτε τη γνώμη σας, κάποιο θέμα, κάτι που ακούσατε, να συζητήσουμε, καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 8 80. Το επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Λεγάκη απαντάει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Πάμε στον κύριο Γιάννη από τα Χανιά. Γεια σας κύριε Γιάννη.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Πώς πάει, όλα καλά?
0: Ναι, τα βασικά, οπότε τα άλλα τα βρίσκουμε.
1: Εντάξει, σιγά σιγά. Δεν βιαζόμαστε. Δεν τρέχουμε. Και θα κάνεις τις διακοπούλες σου. Και εμείς εδώ πέρα, στον αγώνα μας.
0: Χαμός στην Κρήτη, από κόσμο.
1: Από κόσμο, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Κατάλαβα, της κακομοίρας.
1: Είναι, όχι, είναι καλό, όπως το λέμε μεταξύ μας, μεταξύ φίλων. Κακομοίρας που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το μαγκάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Ως πάντως, συγγνώμη, μόνο βάλει μια τσαντούλα, μικρή. Είμαι στο σούπερ μάρκετ τώρα.
0: Πώς και πήρατε από το σούπερ μάρκετ?
1: Αναγκαστικά πάμε από το σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάποια πραγματάκια για το σπίτι, καφέδες, τσίχλες για τη μικρή μου κόρη. Αφού το θέλει, τι να κάνω, να της πω όχι?
0: Όχι βέβαια, το παιδί, εντάξει σιγά. Άμα δεν φάνε και τα παιδιά που... κάποια σνακ.
1: 30 ευρώ και 21 λεπτά, ποτή και λαύρα.
0: Πολλά είναι 30 ευρώ. Για, τι λίγα πράγματα.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6 πράγματα.
0: Ορίστε. Ρεπορτάζ επί τόπου. Είπαμε. Ενημερωτική εκπομπή. Εγώ σας το λέω το ανεμολόγιο.
1: Όχι ειδησιογραφική,
0: αλλά ενημερωτική.
1: Μα, εγώ δεν λέω.
0: 6 πράγματα, 30 ευρώ και 21 λεπτά.
1: Έτσι απλά. Έτσι απλά. Κατά απευθείας από την παραγωγή στην κατανάλωση.
0: Ακριβώς.
1: Τέλος πάντων, εγώ εύχομαι να έχεις καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ κύριε. Ακούτε καιρό.
1: Εγώ με χρόνια.
0: Α, ωραίο.
1: Χρόνια πολλά ακούω και το τηλέμαχο, είμαστε πιταράκια. Έχω ακούσει και τα άλλα τα κουζουλοκόπελα. Στεναχωρήθηκα κιόλας για ό,τι έγινε.
0: Ναι.
1: Άρα τι να κάνουμε, δυστυχώς.
0: Καταλαβαίνω.
1: Τέλος πάντων, υπομονή και όνειρα που λέμε στο χωριό μου.
0: Πήρατε απλώς για τις ευχές ή θέλατε κάτι έτσι να... αναφέρεται και σας πετύχαμε στο...
1: Πα, δεν θέλω εγώ, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος κάθομαι και αναλύω και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Απλώς, πήρα να πω να είστε καλά.
0: Πολύ ωραίο.
1: Γιατί είναι δυνατοί όλοι.
0: Είναι ωραίο.
1: Τους αγαπώ όλους εκεί στο σταθμό. Ειδικά την κοπελιά που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο με ξέρει πολύ, αρκετά χρόνια μπορώ να πω.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Όταν μ' άκουσε, ανατράνησε η καρδούλα της.
0: Ναι, χάρηκε.
1: Ναι.
0: Είναι γενικά και εκδηλωτικός άνθρωπος ειρήνη, οπότε...
1: Ναι. Έτσι είπα να έρθει από τα Χανιά.
0: Μάλιστα. Αλλά ήταν ωραίο που σας πετύχαμε στο ταμείο με το θέμα του κόστους. Οπότε βγήκε και αθελά σας βγήκε και αυτό.
1: Έτσι, μα δεν γίνεται. Αλλιώς έχει καταντήσει όμως, έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα σούπερ μάρκετ γενικώς. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ντόπιους παραγωγούς, αλλά βλέπεις ας πούμε ντομάτες σε Βενεζουέλα, σε αγκουράκια Βραζιλίας. Εγώ στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι για τον πρωτογενή μας τομέα, γιατί...
0: Εννοείται.
1: Γιατί ας πούμε όταν ο πατέρας μου σπορεμένος είχε το κυπαλάκι του, τον βοηθούσα και εγώ.
0: Αν δεν το πάρουν απόφαση ότι πρέπει να σταματήσουν με το μικρό κλήρο και να κάνουν οικονομίες κλίμακας με συνεταιρισμούς,
1: εννοείται.
0: Τους πολύ αρέσει, γιατί ο καθένας θέλει το δικό του κόμμα. Δεν τους αρέσουν οι συνεταιρισμοί.
1: Όχι,
0: αλλά αν δεν το καταλάβουν ότι αλλιώς. Ο πατέρας σας ναι, αλλά πολλοί θέλουν το κομμάτι, δεν συνεργάζονται. Αν δεν το καταλάβουν ότι αλλιώς δεν θα επιβιώσουν.
1: Εγώ τους το είχα πει και είχαμε κάνει και είχα κάνει και φασαρία και λέω ρε παιδιά τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε.
0: Εντάξει,
1: εγώ δόξα τω Θεώ, και σπόρους έχω φυλάξει.
0: Καλά κάνετε.
1: Και το χωραφάκι μου δεν πρόκειται να το πουλήσω για κανέναν λόγο και
0: εντάξει άλλο κανένα. Αυτό τώρα το προσωπικό, αλίμονο.
1: Και αν θέλει, ας πούμε, δηλαδή ο πατέρας μου, εγώ έκανα ό,τι έκανε ο πατέρας μου. Δηλαδή, πηγαίναμε στο ψάρεμα και βγάζαμε ψάρια, βγάζαμε παραπάνω, τα χαρίζαμε.
0: Ωραία.
1: Δεν τα πουλούσε.
0: Ωραία.
1: Δεν τα πουλούσε. Όπως και ό,τι βγάζαμε από το χωράφι, ας πούμε, ήξερα μια οικογένεια, Και τους πήγαιναμε, τους άφηνε ο πατέρας μου μια τσάντα ντομάτες, μια τσάντα γκουράκια, κάτι τις ας πούμε, και τους βοηθούσαμε, χωρίς να το ξέρει φυσικά. Και έτσι και βρήκα ας πούμε το παιδί του, τώρα είναι κοντζά μαντράχαλος. Και τον βλέπω και του λέω, ο πατέρας μου κάνει εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μου κάνει όπως δεν τρέχει τίποτα, μας έχετε βοηθήσει και τα λοιπά. Ευχαριστώ, δεν θέλω. Ότι... Ο πατέρας μου έλεγε ότι το δεξί χέρι δεν πρέπει να ξέρει τι δίνει το αριστερό. Δεν χρειάζεται να το ξέρει. Κάνεις το καλό και άστον. Δεν χρειάζεται να το μάθει ποτέ. Και ας μην το μάθει.
0: Έγινε, κύριε Γιάννη μου.
1: Αυτά τα λίγα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι. Ανάσα δροσιά στο τηλεφωνημά σας. Να είστε καλά.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, το να βοηθάς κάποιον δεν χρειάζεται να το, ούτε να το ανεβάζουν στα διαδίκτυα ούτε τίποτα. Δηλαδή, βοήθησε. Μπορείς να βοηθήσεις, βοήθησε. Δεν μπορείς. Μην το κάνεις, αλλά μην το κάνεις και σουσούρο κιόλας. Μην προσπαθείς να δείξεις κάτι. Άμα έχεις δυνατότητες να μπορέσεις να κάνεις κάτι και να βοηθήσεις, κάντο. Η αλληλεγγύη είναι το βασικό. Σε όλους μας.
0: Έγινε, κύριε Γιάννη μου.
1: Και ειδικά στην Αθήνα τραβάτε μεγάλο δώρο. Εγώ το γνωρίζω αυτό πάρα πολύ καλά. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημα και τις ευχές σας. Να είστε καλά, κύριε
1: Γιάννη. Καλή εκπομπή. Στεναχωρήθηκα για τα παιδιά.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό
1: τα είπαμε. Και δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Χαίρομαι που είστε.
1: Τα φιλιά μου σε όλους.
0: Γεια σας. Χαίρομαι που ακούνε άνθρωποι όπως εσείς. Καλή συνέχεια, κύριε Γιάννη. Δεν είναι απλώς πρόταση, είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσουν να έχουν ο καθένας το μικρό του το χωραφάκι. Στην Ελλάδα λέμε για αγιοκτήμονες και τσιφλικάδες, τρίχες κατσαρές εντωμεταξύ. Είναι τρομερό το ότι ένας από τους λόγους που μπορεί να σκέφτεται κάποιος, ρε παιδί μου, αυτή η φρασιολογία του κεφαλαίου και του προλετάριου, γιατί δεν έπιασε στην Ελλάδα? Δεν έπιασε διότι δεν ισχύει. Δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Ποιοι τσιφλικάδες και μεγαλογεοκτήμονες? Στην Ελλάδα το ποσοστό κατοχής μικρού κληρού είναι τεράστιο. Τεράστιο. Το αντίθετο ακριβώς. Τέλος πάντων, είναι επιτακτική ανάγκη να καταλάβουν ότι αν δεν συνεργαστούν με υγιείς συνεταιρισμούς, δεν θα επιβιώσουν στον ανταγωνισμό. Διότι πλέον βλέπετε, έχεις απέναντί σου μεγάλα σχήματα. Εδώ δεν μπορεί η κάθε χώρα μόνη της να αντέξει. Πού να τα βάλει, ποιος να τα βάλει με την Κίνα ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι 50 κράτη ουσιαστικά σε ένα? Μόνο με αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι μόνο η οικονομία κλίμακας, αλλά είναι ένα από τα σημαντικά. Και το θέμα ποιο είναι? Πολλές φορές πιστεύουμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχεδιασμός για κάτι, πρόβλεψη για κάτι, μένουν στα συρτάρια πράγματα, ισχύει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, γιατί έχω μιλήσει με ανθρώπους στο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής, υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου έχεις το σχέδιο, έχεις το πλάνο, το εξηγείς του άλλου ποια είναι τα σημερινά δεδομένα και κυρίως ποια είναι τα δεδομένα της επόμενης ημέρας. Έχει όμως απέναντί του μία νοοτροπία η οποία είναι τείχος. Δεν κατεβάζει τα τείχη του με τίποτα. Δεν είναι λοιπόν μόνο πράγματα που δεν συμβαίνουν επειδή δεν σχεδιάζονται, δεν ενημερώνονται, δεν. Είναι και πράγματα που δεν προχωράνε επειδή χτυπάνε στον τοίχο της νοοτροπίας. Και που υπάρχει το σχέδιο και που υπάρχει πρόταση. Και δυστυχώς στον πρωτογενή τομέα έχουμε και αυτό. Εδώ τώρα μιλάμε για ψηφιακή εφαρμογή και χρήση drones και τα λοιπά. Πόσοι μπορούν να το ακολουθήσουν αυτό και να το παρακολουθήσουν? Παρ' όλα αυτά, ο πρωτογενής τομέας της χώρας παραμένει σε πολύ καλά επίπεδα. Φημιζόμαστε και για την ποιότητα των προϊόντων, διότι έχουμε το γεωγραφικό πλεονέκτημα. Με το κλίμα που υπάρχει, το έδαφος, το ότι δεν είχαμε μεγάλη και βαριά βιομηχανία, άρα το υπέδαφος δεν υπέστη ποτέ κάποια μόλυνση. Μην ξεχνάτε όμως ότι δεν είμαστε μόνο εμείς τα 10-11 εκατομμύρια, μας επισκέπτονται πλέον πάνω από 30 εκατομμύρια κάθε χρόνο, 35, και σύντομα θα πάμε μέχρι 40. Οπότε και η έννοια της αυτάρκειας έχει μια σχετικότητα, γιατί μια χώρα την οποία επισκέπτονται 4 φορές περισσότεροι άνθρωποι από ότι ο πληθυσμός της, δεν είναι εύκολο μόνη της, χωρίς εισαγωγή, να καλύψει όλες. Νομίζω δηλαδή ότι άλλο να πρέπει να ταΐσεις 10, άλλο 50, τα συν 40 που θα έρθουν εκατομμύρια. Ωραίο το τηλεφώνημα του Γιάννη από τα Χανιά. Ανάσα δροσιάς, όπως το ανέφερα. Γιώργος από Κυψέλη, σε λίγο. Μια σύντομη διακοπή, κύριε Γιώργο, για ένα διαφημιστικό διάλειμμα. 2 λεπτάκια και σας ακούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα σας πω ένα θετικό που έχω παρατηρήσει σε αυτό το νέο ωράριο, το οποίο είναι δική μου κανονικά, αποκλειστικά δική μου ευθύνη, αλλά με διευκολύνεται πάρα πολύ και οι ίδιοι που το καταλαβαίνετε. Χρόνος. Έχουν γίνει πολύ πιο σύντομες οι τοποθετήσεις σας, οπότε μπορούν να ακουστούν περισσότεροι ακροατές. Το οποίο εγώ ευθύνομαι για το χρόνο και τη διαχείρισή του, αλλά έχω ζητήσει να με βοηθήσετε κι εσείς, να μην μπαίνω σε αυτόν τον άχαρο ρόλο συνέχεια να λέω κάντε επίλογο, είμαστε πολλή ώρα. Και οι περισσότεροι μέχρι στιγμής, αν όχι όλοι που έχετε μιλήσει τώρα αυτές τις 10 μέρες, το έχετε τηρήσει και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Πάμε τώρα στον Γιώργο από τον Κυψέλη. Κάποιο πρόβλημα μάλλον με την κυρία Λίτσα από Λυκόβρηση που θα ήταν νωρίτερα και μετά είναι ο Διηνέκης. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Απόψε, όπως είπες, ανάσα, πώς το είπες?
0: Δροσιάς.
1: Εγώ το λέω καλοσύνης. Διότι σήμερα και χτες η εκπομπή, χωρίς εσύ βέβαια να έχεις καμιά ευθύνη, έβγαλε πολλές κακίες. Και επειδή εγώ είμαι άνθρωπος της καλοσύνης, είτε παίρνω καλοσύνη είτε δεν παίρνω, θα πω γνώθεις αυτόν, μηδενάγαν, τίποτα άλλο. Η πρώτη λέξη που σου γράψα, αν τη θυμάσαι, τι σου είχα γράψει, το πρώτο μήνυμα που σου στείλα, θυμάσαι?
0: Καλησπέρα.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Ήθος και αυτογνωσία. Τα έχεις και τα δύο. Η αυτογνωσία όμως κάθε μέρα μπορεί να παίρνει βελτίωση. Εγώ αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι που μου χάρισαν 7,5 δεκαετίες ζωής ως τώρα και μου χάρισαν και χαρές και ζωή, δηλαδή και γιατροί και συνάδελφοι και καθηγητές, θα ήθελα να κάνω αυτή την παρέμβασή μου σαν μία αφιέρωση ευγνωμοσύνης και καλοσύνης προς ανθρώπους που με βοήθησαν. Βεβαίως εξαιρώ τους γονείς, το οποίο θεωρώ δεδομένο και αυτονόητο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω. Μπορώ να αναφέρω ονόματα ή θεωρείται διαφήμιση?
0: Όχι, βεβαίως.
1: Όχι. Ευχαριστώ λοιπόν 2 γιατρούς που βοήθησαν τον πατέρα μου και του δώσανε ζωή από καρκίνο και καρδιά. Ευχαριστώ έναν γιατρό που με βοήθησε να πάρω ζωή από μια επιθετική στεφανιαία νόσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή ποινικού δικαίου, δεν χρειάζεται να μην τον αναφέρω, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νικόλαο Ανδρουλάκη, που με ετοίμησε και ως πτυχιούχο της νομικής αλλά και ως δικηγόρο, που συνεργαστήκαμε σε 2-3 υποθέσεις που είχα ανάγκη τη δική του σοφία και εμπειρία. Επίσης, έναν βυζαντινολόγο καθηγητή, Γρηγόριο Μπουρζάκο, ο οποίος είχε ένα βιβλίο το οποίο ευτυχώς ήταν δομημένο κατά τέτοιο τρόπο που μετά από 7 δεκαετίες θυμάμαι και τη δομή του βιβλίου και πώς είχε θέσει τη βυζαντινή ιστορία. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. αυτός το είχε τοποθετήσει μέχρι τα 1200 και τα λοιπά, τα γνωστά, τα δηλητήρια. Λοιπόν, επίσης, θα μου πεις επίλογος όταν δεις το ρολόι, γιατί εγώ δεν έχω ρολόι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Φίλιππο, τον Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι συνομιλικός μου, σχεδόν. Για τα καλά λόγια που έλεγε πάντα στην σύζυγό μου. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και έναν αείμνηστο καθηγητή του Καποδεστριακού, ο οποίος μου έδωσε τα φώτα του για τις ανησυχίες τις συγγραφικές που είχα τότε, και ως δικηγόρο ή μάλλον 2 δικηγόρους τους οποίους εθαύμαζα, και έστω και αν είχαν αντιπάθειες, τον Νίκο τον Κωνσταντόπουλο και τον Αλέξανδρο Λικουρέζο, που θεωρώ ότι την εποχή τη δική μου διδάσκανε δικηγορία με τις υποθέσεις ιδίως αυτές τις οποίες δεν αναλάμβανα εγώ, δηλαδή τις ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως. Αυτά τα ολίγα όσον αφορά το παρελθόν. Τώρα, για το παρόν, ετοιμάζω, σύν Θεό, πάντα στην Θεό. Το λέω με τη βοήθεια του Θεού. Το αρχείο μου που έχω από την παρουσία μου στο Μέγαρο Μουσικής, ταξινομημένες τις παραστάσεις με τις διανομές, όσα χρόνια ο αείμνηστος για μένα Μίνωας Κυριακού μας έδωσε το δώρο της Μετροπόλιταν στο σπίτι μας. 25 ευρώ το εισιτήριο. Τα είδαμε όλα. Όσοι πηγαίναμε και όσοι δεν πηγαίναμε, τα είδαμε όλα την περίοδο αυτής της εξαίρετης συμβάσεως που είχε κάνει. Όπως τώρα που ο γιος του κάνει τον Grand Prix, έτσι, για να λέμε πράγματα δίκαια. Απλώς το Grand Prix πια δεν είναι για τις ηλικίες μας και για τις τσέπες μας. Θα το ετοιμάσω αυτό το αρχείο και θα ξεκινήσω πάντα, συμφεώ, τις εκπομπές σου με ανθρώπους Έλληνες που ετοίμησαν πραγματικά με τις σπουδές τους και την παρουσία τους στη διεθνή την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Αλλά και στο εσωτερικό, ερχόμενοι προς τα τέλη της καριέρας τους, να δώσουν παραστάσεις στο Ηρώδιο, στο Μέγαρο, παντού. Αυτό το ετοιμάζω, θα το ετοιμάσω τώρα τον Αύγουστο, λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, γιατί πάντοτε εγώ οικοδομούσα τις γνώσεις μου, Κωνσταντίνε, καθημερινώς. Αλλά όχι παραπάνω από 1-2 ώρες. 1 ωρίτσα, 2 ωρίτσα, καθημερινώς όμως. Δηλαδή είχαμε μετατρέψει τη διαδίου μάθηση σε επάγγελμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά καθώς αφορά εμένα. Θέλω τώρα να πω εν ώψη καλοκαιριού κάτι το οποίο με πληροφόρησε ο ανιψιός μου, ο οποίος δουλεύει στο Λονδίνο, για το χάπι, και να με συμπαθάει το ακροατήριο και οι παρόντες στο σταθμό, για το χάπι του βιασμού, το οποίο είναι άοσμο, άχρωμο και άγευστο. Στο Λονδίνο γίνεται χαμός από κρούσματα. Στην Αθήνα αρχίζει και φυτρώνει και ο νόν νοήτο. Είναι απίστευτο. Εγώ προσωπικά θα εκφράσω μία γνώμη που δεν έχει σχέση με τη ιατρική, απλώς μου παρομοιάζει με μία μέθη που έκανα κάποτε που χρειάστηκε για τη γνωστή εξέταση. Κάποια σαν μέθη αισθάνεται η κοπελιά ή η κυρία και δεν υπάρχει μετά κανένα ίχνος ή από ευπρέπεια δεν το λέει σε κανέναν. Έλα όμως που εδώ ένας παλιός μου πελάτης μου το εμπιστεύτηκε για την κόρη του, την οποία δεν την είδε καλά και της το έβγαλε σιγά σιγά, γιατί ο κάθε γονιός έχει τον τρόπο του, και ήρθε και μου το εμπιστεύτηκε. Του λέω πρόσεχε να μην επαναληφθεί. Το σκεύασμα αυτό είναι άγνωστο και στην ιατρική, αλλά είναι γνωστότατο πλέον στη νεολαία, η οποία κάνει παρέα με ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να κάνει. Αυτό είναι θέμα δικό τους. Κλείνοντας, θα ξεκινήσω σύνθεο πάλι το Σεπτέμβρη με μια κυρία, την Αλεξία Βουλγαρίδου, η οποία ξεκινώντας από την Καβάλα και διανύοντας μια πορεία στη Γερμανία και μετά στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας και μετά στο Ηρώδιο της Αθήνας, που έχει τιμήσει τα χρώματα τα γαλανόλευκα σε όλα τα κονσερβατουάρ, και συγγνώμη που το λέω στα ξενικά, και σε όλες τις σκηνές τις λυρικές, με το ήθος της, τη φωνή της, τη μελέτη της και την παρουσία της. Σου εύχομαι από καρδιάς κάθε χρόνο να περνάς καλά. Εγώ εφέτος δεν θα περάσω καλά, διότι εντός εισαγωγικών βρίσκομαι σε μια φοβερή ανηδικία με το κτηματολόγιο. Αντιδικία, βλέπε, αυτό είναι συμφορά, δεν είναι αντιδικία. Δεν μπορεί ένας δικηγόρος τόσα χρόνια να μιλάει για αντιδικία. Είναι αρρώστια, καταντάει πλέον ανίατος αρρώστια το κτηματολόγιο. Ο Θεός βοηθός, τίποτα άλλο δεν λέω, για μένα, για όλο τον κόσμο.
0: Έγινε, κύριε.
1: Είναι απίστευτη η γραφειοκρατία, η πρώην των χαρτιών έχει μετατραπεί σε ψηφιακή.
0: Μάλιστα, έγινε.
1: Και λέγοντάς σου καληνύχτα, άνοιξα την AI και βρήκα την προέλευση ενός αντικειμένου του αγαπημένου μου καημνής του πατέρα μου. Μόνο εκεί υπήρχε. Λοιπόν, ο Μιχάλης, η κυρία Ζαφυρίνα και ο Αλέξανδρος, ο Κωνσταντίνος Λαβίθης, να περάσουν καλά και να τους ακούσουμε με το καλό την 31η Αυγούστου. Και όλο το team εκεί που σου παραστέκεται στην εκπομπή να είναι υγιείς όλοι τους και ευτυχισμένοι με αγάπη.
0: Να είστε καλά. Κωνσταντίνε. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Να είστε καλά. Γεια.

0: Κύριος Βαγγέλης, με μια έτσι πικρία στο μήνυμά του, ένα ευχαριστώ γράφει στον Γιώργο Παρδινογιάννη που έκανε σοβαρές ακαδημίες, έβγαλε αυτούς τους παιχταράδες. Δεν πήραν πρωτάθλημα Ελλάδος, αλλά πήραν πρωτάθλημα Ευρώπης, γράφει. Με την υπάρχουσα νομοθεσία, λέει ο Βασίλης από τα Μέγαρα, όχι αγροτικούς συνεταιρισμούς, αλλά ανώνυμες εταιρείες με μετόχους. Αυτή η γράφη είναι για μένα η σωστή επιλογή, την έχω ψάξει την υπόθεση. Εντάξει, το λέω σχηματικά κι εγώ, το συνεταιρισμός, με την έννοια του να μην είναι πολύ και διάσπαρτη μικρή κλήρη, αλλά να λειτουργούν μεταξύ τους με συνεργασία. Αν είναι καλύτερη μορφή αυτή, εννοείται. Εδώ υπάρχει μία από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές στον κόσμο, η Νουνού. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένας αγροτικός συνεταιρισμός. Έχουν ένα τεχνοκράτη μάνατζερ και ταχυπόμπιος μπορεί να μην έχει ιδέα από παραγωγή, αλλά έχει ιδέα πώς να χειρίζεται μια επιχείρηση. Όχι εγώ, Παντελή, τα έχουν εξηγήσει άνθρωποι που είναι γεωπόνοι, τα έχουν εξηγήσει άνθρωποι από, που είναι καθηγητές, τα έχουν εξηγήσει άνθρωποι που έχουν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο της πρωτογενούς παραγωγής και που ξέρουν πολύ καλύτερα. Μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί, ας πούμε, το άρωτρο και να το εξηγήσει ότι έχει έρθει το τρακτέρ και να σου λέει ποιο τρακτέρ, μπορεί και εσύ να είσαι τέτοιος. Μπορεί να σου φέρουν το τρακτέρ και επειδή έχεις μάθει στο άρωτρο, να το βλέπεις το τρακτέρ και να λες τι είναι αυτό, τι θα το κάνω. Ο Μιχάλης γράφει, γιατί δεν λέτε για τη συνέντευξη του καθηγητή Ιωαννίδη στο Σαχίνι, τα είπε όλα. Γιατί στην εκπομπή οι ακροατές επιλέγουν τα θέματα που θα πούνε και εγώ επιλέγω κάποια και αν δεν πω εγώ ένα θέμα θα το βγείτε στον αέρα και πείτε. 2-11-10-80-8-80, κύριε Μιχάλη. Με χαρά να σας ακούσουμε στον αέρα. Κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση, θα σας ζητήσω να υπομονή 5 δευτερόλεπτα, γιατί είναι η διακοπή για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Η διακοπή θα κρατήσει άλλα 10 δευτερόλεπτα και αμέσως μετά ακούμε εσάς.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
0: Αναζωπήρωση βλέπω τώρα σε μία από τις οθόνες που υπάρχουν εδώ μέσα στον ραδιοθάλαμο, στην φωτιά στην Πάρο που σας ανέφερα όταν ξεκίνησε η εκπομπή στις 7 με το μεγάλο μέτωπο 3 χιλιόμετρων. Πάμε στην κυρία Λίτσα από τη Λυκόβρηση. Γεια σας, κυρία Λίτσα.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Λαβίθη. Καλησπέρα στο Ευγενές Ακροατήριο.
0: Καλησπέρα.
2: Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία και στην καινούργια σας ώρα, 7 με 10. Αν και προσωπικά διαφωνώ, δεν μου αρέσει αυτή η ώρα και γιατί πιστεύω ότι πολύ μεγάλο μέρος από την επιτυχία του ανεμολογίου οφείλεται στη νύχτα.
0: Για να δούμε.
2: Εν πάση περιπτώσει, ίσως θέλετε, έχετε παίξει και εσείς ανάγκη να αλλάξετε χαρακτήρα της εκπομπής και ο σταθμός. Εν πάση περιπτώσει, το δείξτε που λένε και οι νέοι.
0: Ξέρω ότι το λέτε καλοπροαίρετο, οπότε μην ανησυχείτε.
2: Εντάξει, εντάξει. Το ξέρετε, το ξέρετε. Λοιπόν, εγώ πήρα για να αναφερθώ σε μια ιστορία διακοπών του μακρινού 1989. Αυτό το μακρινό και τόσο ιστορικό. Αυτή η μακρινή και τόσο ιστορική χρονιά. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά μαζί με τον σύζυγο ήμασταν σχεδόν νιώπαντροι ακόμα και αποφασίσαμε να πάμε στην Απείρανθο, τα μέρη σας, στην Άξο. Και γιατί στην Απείρανθο, δεν λέγαμε ότι θα πάμε διακοπές στην Άξο. Λέγαμε ότι θα πάμε διακοπές στην Απείρανθο. Διότι θέλαμε να δούμε πώς είναι αυτό το χωριό που τόσο πολύ το εκθίαζε και τόσο πολύ αναφερόταν σε αυτό το τέκνο του, το άξιο τέκνο του, ο Μανώλης Γλέζος, τον οποίο και οι δύο θαυμάζαμε. Mm-hmm. Λοιπόν, φτάσαμε ένα Σάββατο απόγευμα, θα ήταν Κυριακή απόγευμα, θα ήταν. Και εκεί στην είσοδο του χωριού που υπάρχει μια εκκλησία, γινόταν ένας γάμος και φέρνανε την ύφη στην εκκλησία με τα δουλειά. Αυτή η εικόνα, τι ωραία εικόνα κύριε Λαβίθη, τόσο ωραία, τόσο νησιώτη, τόσο ελληνική, τόσο ρομαντική.
0: Σωστό.
2: Η καλύτερη, τέλος πάντων, αρχή. Μας άρεσε πάρα πολύ η Απείρανθος. Ήταν ένα αμφιθεατρικά χτισμένο χωριό στην πλαγιά ενός βουνού. Μας άρεσαν οι δρόμοι που ήταν στρωμένοι, τα καλδερίνια του στην ουσία, που ήταν στρωμένα με μάρμαρο και με πέτρες, τα αστιαστά, αυτά τα τόξα και οι αψίδες, τέλος πάντων, που υπάρχουν και συντομεύουν τις διαβάσεις από τη μια γειτονιά στην άλλη γειτονιά. Λοιπόν, και μας άρεσε το ότι ο Μανώλης Γλέζος, ο οποίος τότε υπηρετούσε και ως πρόεδρος του χωριού, την είχε κάνει κούκλα. Μη σας πω ότι και πολύ καθαρή ήταν και είχε τρία μουσεία, τα οποία τα είδαμε, ήταν το λογογραφικό, το ιστορικό και το γεωλογικό μουσείο, διότι στο παρελθόν η Απείρανθος και εκεί πέρα η περιοχή αυτή της Νάξου παρήγε τη Σμύριδα, η οποία ήταν
0: χρησιμοποιόταν για τα όπλα. Στη Μουτσούνα που πήγαινε.
2: Μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Υπήρχαν και τα απομεινάρια από αυτά τα βαγόνια που κατεβάζανε κάτω στη Μουτσούνα, στο λιμάνι.
0: Ακριβώς.
2: Που φορτώνανε στα καράβια, τέλος πάντων, και πήγαινε εκεί που το χρειαζόταν, στα εργοστάσια. Πηγαίναμε για μπάνιο στη Μουτσούνα. Το φαγητό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και η επαφή με τον κόσμο γενικά καλή. Τότε το 89 δεν είχε αρχίσει ακόμα. Έτσι πανηγυρικά ο τουρισμός στην Άξο. Οπότε εμείς τώρα σαν νέο ζευγαράκι που κυκλοφορούσε εκεί πέρα, μας ρωτάγανε ποιοι είστε βρε παιδιά, πώς βρεθήκατε εδώ, και τους λέγαμε ότι ήρθαμε να κάνουμε διακοπές εδώ στην Απείρανθο, διότι την ακούγαμε από τον κύριο Γλέζο τότε, τέλος πάντων. Παρατήρησα ότι μερικοί δεν ανταποκρινόταν, ξέρετε, με ενθουσιασμό ή τέλος πάντων με την αξία που του άξιζε. Δηλαδή το χωριό τους να γίνεται γνωστό στα πέρατα του κόσμου, της Ελλάδας, ας μην βάλουμε του κόσμου ακόμα, της Ελλάδας, χάρη στον Γλέζο. Και απλώς υπήρχε ένα μούδιασμα. Και ρωτάω τη σπιτένικο κυρά μας μετά από δύο-τρεις τέτοιες αντιδράσεις και τους λέω ότι ήρθαμε εδώ να δούμε την Απείρανθο και ότι θαυμάσουμε διότι θαυμάζουμε τον Γλέζο. Λοιπόν, και βλέπω ένα μούδιασμα, ένα σπίξιμο, μια ανταπόκριση ψυχρή. Γιατί αυτό? Ναι, μου λέει η κοπέλα μου, γιατί δεν έχει δεύτερο παντελόνι να βάλει επάνω του, γιατί δεν κοίταξε να φτιάξει, δεν κοίταξε να βγάλει από όλα αυτά που έκανε στη ζωή του, κοίταξε να κάνει καλύτερη τη ζωή τη δικιά του, τη δικιά μας, τη Ελλάδα, τα πειρά μου, ξέρω κι εγώ, να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Δεν κοίταξε να βγάλει λεφτά αυτό. Λοιπόν, μου έκανε εντύπωση, κύριε Λαβίση. Πρέπει να έχει πολύ δίκιο η γυναίκα. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι τον είχαν ψηφίσει για πρόεδρο. Δηλαδή ότι είχε και στην πατρίδα του αποδοχή. Αλλά υπήρχαν και οι καφενόδοι, οι οποίοι θεωρούσαν τον εαυτό του καλύτερο από Γλέζο.
0: Ακριβώς.
2: Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας ό,τι νομίζει που λέτε κι εσείς. Λοιπόν, και θυμάμαι ότι πέρα από την ιστορική του πράξη που έκανε, για την οποία τον θαυμάζαμε, τον θαύμαζα, έτυχε να μένω ως φοιτήτρια στην Κυψέλη, όπου έμενε και αυτός. Και τον έβλεπα να κυκλοφορεί με το τρόλεϊ, κύριε Λαβή. Με το τρόλεϊ κυκλοφορούσε. Και ξέρετε, δεν προσήλκε, ξέρω κι εγώ, δεν επιζητούσε το ότι να ξέρει ο κόσμος ποιος είναι, να του μιλάει, να τον θαυμάζει. Ένας πολύ στεμνός και σοβαρός άνθρωπος. Μάλλον απομονωμένος, θα έλεγα. Και εγώ δηλαδή, να φανταστείτε, που τον αναγνώριζα, ποτέ δεν πήγα ποτέ να του μιλήσω. Ξέρω και εγώ να του πω, κύριε Γλέζο. Βασικά ήθελα να του πω ευχαριστώ για αυτό που έκανε, αλλά ούτε και αυτό δεν τόλμησα να κάνει. Τέλος πάντων, μου δόθηκε ευκαιρία αργότερα στο σχολείο να το κάνω αυτό. Λοιπόν, και θυμάμαι που σκεφτόμουν τότε ότι οι ήρωες, ο ήρωας τέλος πάντων, κυκλοφορούν με το τρόλι. Οι απατεώνες κυκλοφορούν με τις κουρσάρες. Έτσι, έτσι τέλος πάντων, τότε που ήμουν φοιτήτρια, που ξέρετε, βλέπεις και τον κόσμο λίγο πιο, πώς να το πούμε, ιδεολογικά.
0: Καταλαβαίνω, ναι, ναι.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω.
0: Από το 89 επισκεφθήκατε ξανά την Άξο?
2: Όχι, δεν την επισκέφτηκα και είχαμε πάει τόσο πολύ στην Απήρεντο που δεν είδαμε και τις άλλες τις παραλίες που μετέπειτα γίνανε τόσο τσακουστές. Ναι. Την Αγιάννα, τον Άγιο Προκόπη, στην Πορτάρα πήγαμε βεβαίως, η οποία μας την τυποθείασε.
0: Εντάξει, αυτή είναι, ναι, στο λιμάνι.
2: Ναι, ναι, ναι, στο Φιλότι και αυτό
0: ωραίο. Φιλότι κοντά,
2: ναι.
0: Πολύ ωραίο χωριό, δίπλα, ναι, το
2: ναι, ναι.
0: Κατεβήκατε Μουτσούνα?
2: Βεβαίως, πηγαίναμε για μπάνιο στη Μουτσούνα.
0: Πώς? Δεν φοβόσασταν? Το θυμάστε αυτό το δρόμο? Εσείς το 89 θα τον κάνατε?
2: Τον κάναμε με λεωφορείο του ΟΚΤΕΛ.
0: Αλήθεια, μπήκατε σε ΟΚΤΕΛ και κάνατε αυτό το δρόμο τότε?
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να καταλάβει κάποιος. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη τώρα γκρεμός διαδρομή. Μπράβο, ναι. Θα να λέει, θα μου πείτε, έχει φτιάξει από τότε αρκετά, αλλά τότε ήτανε,
2: ναι,
0: για κρέα κατάσταση. Εντάξει.
2: Να σας πω, πάντως έχω θαυμάσει τους οδηγούς των λεωφορείων ανά την Ελλάδα, οι οποίοι κάνουν κάτι διαδρομές.
0: Ναι, ναι.
2: Στις οποίες,
0: έχετε
2: τι να πω, πολλές φορές το σώμα τους είναι πάνω από τον γκρεμό και ολυκτικά. Ναι, ειδικά στην Κρήτη, εκεί στα Σφακιά ή εκεί που πας στον Ομαλό για το Φαράγγι, εκεί που λέτε στη Μουτσούνα, στη Ζάκυνθο, στο Κερί. Παναγίτσα μου, οι άνθρωποι είναι ήρωες της καθημερινότητας. Μπράβο.
0: Να είστε καλά, κυρία Λίτσα. Ωραία. Εγώ στάθηκα τώρα στην Απήρανθο, αλλά εσείς θέλατε να τονίσετε λίγο ότι τελικά,
2: ναι,
0: αυτός που κάνει πράγματα,
2: ναι,
0: για το σύνολο, κάποιοι, ναι, που θέλουν τη δική τους εύνοια, τον κοιτάνε με μισό μάτι. Αλλά δεν,
2: ναι,
0: τον κοιτάνε με μισό μάτι επειδή δεν είναι καλός, αλλά επειδή αυτοί είναι εγωιστές.
2: Ακριβώς. Και επειδή, πώς το λένε, είναι και οι αξίες, κύριε Λαπίση. Και το γλέζο δεν ήταν το χρήμα, η αξία. Έτσι. Και αυτό μπόρεσε στη ζωή του να το κάνει βίωμα. Λοιπόν, ενώ σήμερα τα πάντα έχουν παραδοθεί στο χρήμα και μήπως είναι και πολύ καλύτερη η ζωή μας, κύριε Λαβίση. Δεν ξέρω. Αυτό να ρωτηθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά, κυρία Λίτσα.
2: Και εσείς, λοιπόν, καλές διακοπές να περάσετε και θα σας περιμένουμε τέλος Αυγούστου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μόνη μου ένσταση ότι το χρήμα ανέκαθεν ήταν στο επίκεντρο των ανθρώπων από την εποχή της ωραίας Ελένης που είναι τώρα και στην επικαιρότητα και πιο πριν. Πάμε και στο έπος του Γκιλγκαμές. Εν τω μεταξύ κάνω τώρα και διαφήμιση, λες και τι χρειάζεται από μένα η Απήρανθος. Τέλος πάντων. Έχει τόσο το στοιχείο, εκτός από την πέτρα, έχει δίκιο η κυρία Λίτσα, είναι και το στοιχείο του μαρμάρου έντονο. Και γι' αυτό τη λένε και μαρμάρινο χωριό. Ένας από τους λόγους που επιμένω να θεωρώ το ποσοτικό κομμάτι όταν υπάρχει μια ερώτηση από αδιάφορο έως επικίνδυνο γιατί βγάζεις άλλα συμπεράσματα είναι αυτό. Δηλαδή, συμφωνείτε με τον τάδε? Θα σου πούνε 8 ναι και 2 όχι ή 8 όχι και 2 ναι. Για ρωτά όμως το ποιοτικό. Πώς μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα χωρίς το ποιοτικό? Για ρωτά, για ποιο λόγο διαφωνείς? Για ποιο λόγο δεν τον θεωρείς ικανό σε αυτό που κάνει? Να δούμε, η κριτική είναι βάσιμη, είναι κάτι το οποίο όντως έχει πάτημα ή η κριτική σου είναι εγωιστική, ιδιωτελής, ουτοπική? Με λίγα λόγια, και το να διαφωνεί κάποιος δεν σημαίνει τίποτα. Και κάποιος μπορεί να διαφωνεί ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. Η διαφωνία από μόνη της μπορεί να είναι παντελώς αδιάφορη. Οι μισοί που διαφωνούν με κάτι πιθανότατα έχουν αυτοί άδικο στη διαφωνία τους. Πάμε στον επόμενο ακροατή, τον Διηνέκη, μετά τραγούδι, μετά περιμένουν ήδη ο Δημήτρης από Κέρκυρα, ο Ήλωτας τώρα έχει καλέσει. Γεια σου, Διηνέκη.
3: Κωνσταντή, καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
3: Ήρθαμε από κάτω, σε παρακολουθούσαμε γιατί τα παιδιά έχουν εξπέρινοι.
0: Ωραίο.
3: Με όλες τις εκπομπές. Χαρήκαμε δε ιδιαίτερος όλοι. Μπορώ να πω ότι το κραυγάζαμε εκείνη την ώρα όταν ακούσαμε μια κυρία Κατερίνα, μου διαφεύγει από ποια περιοχή, η οποία είχε το θάρρος σαν Ελληνίδα ατόφια να κρεμάσει ένα πανό στη βεράντα του σπιτιού της με την περίφημη λέξη που εμείς εκεί είμαστε, δεν ξεχνώ, Κύπρο, Πόντο, Μικρά Ασία κλπ. Κλπ. Και συναντήθηκε με έναν Κύπριο κοιτητή, ο οποίος περί χαρής της είδε Κύπριος και η χαρά ήταν αμοιβαία και από τους δύο, μετεφέρθηκε σε εμάς. Αν μας παρακολουθεί και ακούει, εκ βάθους ψυχής την ευχαριστούμε και χαιρόμαστε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στο μεγάλο φίλο τον Έπονα. Ταυτόχρονα, για να συνδικαιώσω πλήρως στην άποψη που είχε στην αντιπαράθεση, η λογική ήταν η δική σου πλευρά, η άλλη ήταν μια πλευρά που μπορώ να πω ότι δεν είχε η μημάθεια των γεγονότων και τα είχε μπερδεύσει το θέμα της μεραρχίας και ανέφερε στην επιχείρηση τη δική μας νίκη κλπ. Κλπ. Για να του δείξει το παράδειγμα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο παράδειγμα, Κωνσταντή, γι' αυτό αφαιρούμε το εγώ εμείς, έτσι το μάθαμε. Όταν η 31 μοίρα καταδρομών που υπήρχε στην Κύπρο, όπως και η Άρκη 33 και η Τεραπές κλπ. Λόγω των μαχών διεσκορπίστη, βρέθηκαν κάποιοι λόχοι κρούσε σε ξεχωριστά σημεία, ένας από αυτούς τους λόχους, ο 13ος, ξεκίνησε μια δημιουργία 20 και μόνο ανδρών, με επικεφαλής τον τότε αθάνατο υπολοχαγό Ηλία Γκλετζέ, υποδιοικητή τον έφευγαν υπολοχαγό του Μάκη τον Οικονομίδη και όλους τους υπόλοιπους ελληνοκυπρίους μαχητές καταδρομής στην περίφημη μάχη του Κοντζά Καγιά. Πέρασαν από αμέτρητα περίπολα μέσα από το δάσο της Αγίρτας. Αυτά που σου λέω είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία του πολέμου γενικότερα. Η επιχείρηση αυτή θεωρήθηκε εκ των ουκάνευ το υπέρτατο καταδρομικό δρόμενο και κατέλαβε ένα στρατόπεδο στο οποίο υπήρχε μία διλοχία Τούρκων αλεξιτοτιστών. Στη συνέχεια, αφού κατέλαβε το στρατόπεδο, από κάτω από το βουνό υπήρχε ένα σύνταγμα Τούρκων, οι οποίοι ακούγοντας τους πυροβολισμούς και τις ρηπές, αντελήφθησαν τι έγινε, δεν είχαν επικοινωνία, είχαν γκρεμίσει και στα σειρμά του. Έδωσε μάχη αυτή η απλή δημιουργία με ολόκληρο σύνταγμα Τούρκων πεζικάριων. Το πόσοι δεκάδες εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια της μάχης, κανείς δεν το έμαθε ποτέ. Χρησιμοποίησαν τα πολυβόλα τα τριαντάρια που βρήκαν, γιατί δεν είχαν μαζί τους παρά μόνο τα καλάζικο της εποχής εκείνης που διέθεταν και τον ελαφρύ οπλισμό για καταδρομική επιχείρηση κρούσης. Και έφυγαν σαν κύριοι αφού υπονόμευσαν και όλο το στρατόπεδο. Αυτό και μόνο δείχνει τη δυναμική που θα υπήρχε αν υπήρχε η ελληνική μεραρχία κάτω. Όχι Τούρκος δεν θα πάταγε. Θα είχαν πάει δεν ξέρω κι εγώ πού. Σε αυτό λοιπόν σε δικαιολογώ απόλυτα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα λέει όλα, είναι καταγεγραμμένα στην ιστορία στρατού, τα ξέρουν όλοι. Αυτή η επιχείρηση θεωρείται η τελειότερη που έχει γίνει τουλάχιστον γνωστή στις τελευταίες μάχες και λέει τα πάντα. 20 και μόνο καταδρομής κατάφεραν αυτό που άφησε άφωνους όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν στις ειδικές δυνάμεις ανά τον κόσμο. Αυτά είχα να σου πω και επίσης και ανέφερε ότι ο αείμνηστος ο πατέρας σου υπηρετούσε στα άρματα. Θυμάσαι επίσης μια μικρή ομάδα Ελλήνων αρματιστών βρίσκοντας ένα Mi-47, είναι γνωστή η ιστορία τουρκικού, το εγκατέλειψαν οι Τούρκοι, δεν ήξεραν τι να κάνουν, το επισκεύασαν, πήραν μέρος σε μια περιόνιμη αρματομαχία στη Σκυλούρα που είναι και η περιοχή δική σας, κατέστρεψαν 3 ή 4 άρματα, διέφυγαν. Το άρμα αυτό υπάρχει ακόμα στο Πολεμικό Μουσείο στην Κύπρο. Και χάρη αυτής της κίνησης μπόρεσαν να διασωθούν εκατοντάδες άμαχοι από την περιοχή της Κυλούρας. Αυτά λοιπόν ως προς το θέμα ότι αν θα υπήρχε μεραρχία κάτω, όχι Τούρκος δεν θα πάταγε, δεν ξέρω και εγώ που θα βρισκόντουσαν. Να κλείσω λοιπόν και να προδόξηκα καλές διακοπές προσωπικά και σε όλους τους συνεργάτες σου, στην οικογένειά σου, ιδιαίτερα εσύ να κάνεις πολύ καλή ξεκούραση από το τύπο μάχης και τις 50 ατελείωτες που τραβάς. Και αυτό κάποτε είπες ότι ο διδέκης που σε έφερε το αθαφανό μου, ναι, είναι πραγματικότητα, αγόρι μου. Όταν αφαιρέσεις το εγώ και αντιλαμβάνεσαι ότι επί τόσα χρόνια δέχεσαι τους διαλόγους εξαίρετους πολλές φορές, άλλες φορές σαν να δέχεσαι διασταυρούμενα πυρά, και έχεις την υπομονή και την αντοχή, γι' αυτό σου είπα ότι εμείς δεν θα μπορούσαμε, Κωνσταντή, να το κάνουμε αυτό. Είναι πολύ χειρότερο ακόμα και από το περίοδο της μάχης, αγόρι μου. Σε περίοδο ειρήνης να μπορείς να αντέχεις, να συζητάς με τους πάντες και τα πάντα και με επιχειρήματα να προσπαθείς να εκμεύσεις την αντικειμενικότητα και την αλήθεια. Καλή ξεκούραση εύχομαι και
0: στο
3: μικρό τέρο στο θέμα της κολύμβησης και της θάλασσας.
0: Να σε καλά, Δημήτρη.
3: Και πάλι καλό βράδυ και τα λέμε 31 του Αυγούστου πρώτα.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Πραγματικά. Τραγούδι.

Λοιπόν, μου λέει ο Παντελής, και δεν ξέρω, θα ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε και άλλοι ακροατές, ότι στην Κοπαΐδα από το 87 είχαν πότισμα smart, έξυπνο από το σπίτι, και η πλειοψηφία γράφει, όχι μόνο εγώ, ότι εφαρμόζονται ψηφιακές τεχνολογίες και τέτοιες πολύ high-tech, υψηλής τεχνολογίας καταστάσεις στη Γεωργία από το 80. Πότιζε από το σπίτι ο Παντελής το 80 στην Κοπαΐδα. Και επειδή δεν ξέρω αν ο Παντελής ήταν όντως αγρότης ή ζούσε στην Κοπαΐδα εκείνη την εποχή, ή αν ο Παντελής είναι σε καμιά σοφίτα και γράφει ό,τι του κατέβει, ζητάω και επιβεβαίωση από άλλους ακροατές. Έκανε ένα λάθος πριν με τη σειρά, είπα Δημήτρης Κέρκυρα Ήλωτας, αλλά είχε καλέσει πρώτα ο Χουντικός και μετά ο Δημήτρης από την Κέρκυρα και μετά ο Ήλωτας. Δεν το ήξερα, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη, βλέπω το μήνυμά σας για τη μετακίνηση, αλλά δεν μου κάνει εντύπωση. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι οι άνθρωποι παρασύρονται από αυτά που ακούνε και δεν μπορούν να διακρίνουν ποιος, δηλαδή... Παρασύρονται από αυτά που ακούνε και δεν μπορούν να διακρίνουν ποιος

0: Μέρκελ, πόσος κόσμος πίστευε, πες τα Γιώργο. Και τώρα μαθαίνουμε για τις διαμάχες κάτι εκατομμυρίων ευρώ και σπίτια στη Γαλλία, στο Μονακό. Πλάκα μου κάνετε, δεν δηλαδή, από ένα, και μετά σου λέει οι δημοσιογράφοι φταίνε. Λες και οι δημοσιογράφοι απευθύνονται σε έναν λαό που δεν πιστεύουν οι ένα στους δύο ότι μας κρύβουν την αλήθεια. Και έχουν το φάρμακο για τον καρκίνο και δεν μας το δίνουν και διάφορα τέτοια. Λες και απευθύνεται η δημοσιογραφία σε έναν λαό με διδακτορικό και πάνω. Πάμε στον Χουντικό. Γεια σου, Χουντικέ.
1: Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Βεβαίως.
1: Ευλόγησα.
0: Ναι.
1: Σας κάλεσα και Λαβίδη, επειδή αναφερθήκατε Χούντα, είπατε κάτι για 600 πυρκαγιές. Εκεί έχετε δίκιο. Για τα στρέμματα δεν θυμάμαι ακριβώς. Απλώς θα ενημερώσω λίγο τον κόσμο ότι την εποχή εκείνη δεν υπήρχε αεροπυρόσβεση. Και ο αρχηγός επαναστάσεως ήταν αυτός που παρήγγειλε τα πρώτα τρία καναντέρ. Τα δύο ήρθαν άμεσα. Και ξεκίνησε η αεροπυρόσβεση σύν τη σωστική λέμβο για περίπτωση κάποιων ναυαγίων. Γιατί γίνεται και για αυτή τη δουλειά για να προσγειώνονται και σε θαλάσσιες περιοχές.
0: Το άκουσα το επαναστάσεως, το λέω για τους ακροατές.
1: Δεν ξέρω, έχω κάποιο πρόβλημα στον ήχο, δεν σας ακούω πολύ καλά.
0: Να ακούγεστε μια χαρά. Βεβαίως μπορείτε.
1: Επειδή αναφερθήκατε, θα το πω λίγο σύντομα, επειδή ο καθένας μπορεί να πει κάτι για την
0: Επανάσταση
1: στην Κύπρο, για τα σχέδια Αφροδίτης, θα το πω σύντομα. Υπάρχουν οι αναφορές που είχε στείλει ο Χάρλαμπος Χαρλαμπόπουλος, αρχηγός Γενικής Φρουράς, ο αντιστράτηγος, στο Γέσιο Καμένος, είχε πει θα δοθούν κάποια στη δημοσιότητα. Δεν δοθήκανε.
0: Τι
1: ακριβώς είχε γίνει κάτω.
0: Τι είχε γίνει.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω είναι
0: τι
1: ότι
0: είχε γίνει.
1: Υπάρχουν τα υπομνήματα που έχει στείλει ο αρχηγός Γενικής της Φρουράς κάτω. Υπάρχει πάντα Έλληνας αντιστράτηγος του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς και για την ιεραρχία και όλα.
0: Ναι.
1: Μακάρι είχε ζητήσει να φύγουν και θα σας το πω επειδή είστε ο μισός Κύπριος. Έγινε εισβολή. Έγινε απόπειρα του πραξικοπήματος για την ανατροπή του Μακαρίου. Σωστά.
0: Ναι.
1: Τον αρχικό τον Κομπόκι, σε βλέπω ονόματα.
0: Η ιεραρχία έχει ήδη φύγει.
1: Είχε φύγει κύριε. Δηλαδή αυτό που έγινε το 1974.
0: Το 68 έφυγε η ιεραρχία.
1: Ναι, έχει γίνει το 67.
0: Ποιο?
1: Η ιεραρχία, το Δεκέμβριο του 67 θα γινόταν για να ανατραπεί το βασιλικό κίνημα που πήγε να κάνει στην αντεπανάσταση που έγινε την 21η Απριλίου. 13 Δεκεμβρίου του 67. Αλλά επειδή δεν υπάρχει.
0: Και ο αρχηγός της επανάστασης έφερε τη ιεραρχία τι, για να μην του κάνουν οι βασιλικοί για να προστατευτεί.
1: Η ιεραρχία είχε φύγει από το 3ο και 4ο σώμα στρατού, τον Εύρο, για να πάει κάτω.
0: Τι σημαίνει αυτό?
1: Για να πολεμήσει κάποιος χρειάζεται και αεροπορία και ναυτικό. Στην Κύπρο υπήρχαν μόνο κάποια άρματα μάχης από το.
0: Όχι βέβαια, εξήγησα τις προάλλες ότι με 300 καταδρομής κρατήσαμε το αεροδρόμιο της Λευκοσίας με την επιχείρηση Νίκη. Τα εξηγούσα. Ποτέ δεν έπεσε στα χέρια του.
1: Για τον πρώτο Άτυλα. Στο δεύτερο είδατε που έφτασε.
0: Στο δεύτερο είχε πλέον πλήρη κατάρρευση. Δεν υπήρχε η παραμικρή. Στον πρώτο υπήρχαν οι κυλικοί.
1: Ό,τι θέλετε. Η Επιτροπή Μπασαγιάννη και ο Άτυλας Β είναι γραμμένο στα αρχεία της Βουλής. Είχε ζητήσει τότε κατά την κατάσταση του Παπαδόπουλου να δώσει μια press conference ελεύθερα να μιλήσει.
0: Ποια press conference να του δώσουνε που απέσυρε. Ποια press conference.
1: Ήταν η πρώτη φορά που τον βγάλανε τη φυλακή για να καταθέσει την επιτροπή. Κατέθεται 8-9 ώρες συνέχεια μέσα στις 6 τα απόγευμα. Αυτό το αρχείο δεν θα βγει ποτέ. Και κάποια έγγραφα που έχουν οι Αγγλέζοι και οι Αμερικάνοι. Kissinger. Υπάρχει ένας τρίτος Άτυλας που έγινε σχεδόν δεύτερος και τρίτος μαζί για να μπορέσουν να δέσουν και τον Καραμαλή. Να μην μπορέσει να μιλήσει.
0: Πώς δικαιολογείται την απόσυρση της ιεραρχίας? Θα μου πείτε εδώ ότι δικαιολογούν άλλοι που λένε δεν είναι χουντικοί. Τουλάχιστον εσείς είστε ειλικρινείς.
1: Και Λαβίθι θα τα δείτε κάποια στιγμή τα αρχεία, γιατί επέστρεψε κάποιος που το ψηφίσαν.
0: Τι να δω, άνθρωπε μου, που κάθεστε και δικαιολογείτε ούτε
1: συνεχίζω.
0: Ακόμα και αυτά που.
1: Να λίγο να ολοκληρώσω.
0: Δε, εγώ δεν λέω ούτε για το αν βασανιζόταν κόσμος, ούτε η Χούντα, ούτε λευτέρα. Εδώ, εδώ δικαιολογείται από όλοι εδάφους.
1: Και Λαβίθι υπάρχει για τα βασανιστήρια που λέτε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός.
0: Ναι, εγώ σας λέω αυτά να τα αρνηθείτε. Ούτε, πώς το λένε, μασάζ και γαργαλιτό. Εντάξει. Όλα αυτά να τα αρνηθείτε. Τα έγγραφα.
1: Με έγγραφα και Λαβίθι.
0: Βεβαίως σας λέω.
1: Και το Συμβούλιο
0: και παίζανε μπυρίμπα και γαργαλιόντουσαν. Αλλά την ιεραρχία.
1: Ακούστε με, να τελειώσω λίγο.
0: Την ιεραρχία που να με πάρει και να με σηκώσει, την ιεραρχία, την Κύπρο.

0: μισή πανάθεμά με εμένα για να μην πω κάτι άλλο. Πώς κοιτάζετε, πώς βλέπετε τον εαυτό σας τον καθρέφτη και δεν τον φτύνετε με αυτά που λέτε. Πώς κοιτάτε τον εαυτό σας και δεν τον φτύνετε με αυτά που λέτε.
1: Το 1964, όταν πήγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γυραιότερος στην Αμερική με τον Τζόνσον, του ζήτησε να δώσει.
0: Προχωρήστε που θα μας πείτε τώρα με το Καστελόριζο και το ένα και τα.
1: Για το Καστελόριζο, ούτε αυτό θέλω να τα ακούσετε. Να συνεχίσω λοιπόν τώρα.
0: Τι να ακούσω, εδώ μου έχουν μιλήσει τα γεγονότα εδώ. Τι να ακούσω, να μου λέτε ότι έξω τώρα έχει ηλιό. Να κάτσω να σας ακούω να μου λέτε ότι έξω έχει ηλιό.
1: Μου θυμίζεται ένα ανέκδοτο που έλεγε κάποιος μαφιόζος σε ένα λογιστή, θα σας το πω στο τέλος. Να τελειώσω και με αυτό. Σαν αύριο υπάρχει ένα δημοψήφισμα που πήρε, ψήφισε το 66,7 των Ελλήνων, ναι στη δημοκρατία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, Κανελόπουλος, Αβέροφ, Καραμαλής ζητούσαν αποχή γιατί δεν μπορούσαν να κατεβάσουν αντιποψήφιο για το μεταπολιτευτικό.
0: Είναι ντροπή, αγαπητέ.
1: Και ένα βήθη μπορείτε να κρίνετε θέλετε. Αφήστε να μιλήσω, πάταξον μετά. Ακόμα και ο κύριος εγκληματίας πρέπει να μιλάει αν τον κατηγορούν.
0: Είναι ντροπή. Ναι, αλλά δεν μπορεί ο εγκληματίας να μας λέει.
1: Δεν είμαι εγκληματίας.
0: Ενώ τον έχουμε πιάσει.
1: Η απόφαση δεν έχει βγει
0: με τρία.
1: Μας ακούνε κάποιος κόσμος.
0: Με τρεις νεκρούς στα χέρια του να λέει: εγώ δεν έκανα τίποτα. Πέρναγα, είδα φως και μπήκα.
1: Έδωσε χάρη ακόμα και στον επίδοξο δολοφόνο του.
0: Στην Κύπρο δεν έδωσε χάρη.
1: Θα σας πω κάτι. Ο Μακάριος Μούσκος γιατί δεν επέστρεψε στην Κύπρο, κύριε Λαβίδη.
0: Ο Μακάριος έχει εξίσου ευθύνες. Δεν βρήκατε κάποιον μακαριακό. Δεν μιλάτε με μακαριακό.
1: Δεν
0: μιλάτε με μακαριακό, δεν με ακούτε. Ο Μακάριος έχει εξίσου ευθύνες. Στο νησί είναι μοιρασμένοι. Οι μισοί τα ρίχνουν στο Γρίβα, οι μισοί στο Μακάριο.
1: Μπράβο.
0: Δεν μιλάτε με
1: οι
0: μακαριακό.
1: Υπήρχε ένα εμφύλιο.
0: Ναι, δεν ήταν ακριβώ εμφύλιο. Υπήρχε τέλο πάντων μια αστάθεια. Όχι, δεν ήταν εμφύλιο. Εμφύλιο ήταν στην Ελλάδα. Τρία χρόνια που σκοτωνόντουσαν. Στην Κύπρο υπήρχε μια αστάθεια, όχι εμφύλιο.
1: Υπήρχε απαγωγές, κύριε Λαβίθη. Μην σα πω για γεγονότα Κοφίνου. Σα είπα ότι είναι γραμμένο στα.
0: Η Κοφίνου δεν είναι τόσο όσο παρουσιάζει. Η Κοφίνου ήταν ένα πολύ άσχημο περιστατικό, αλλά δεν είναι καμιά σφαγή που παρουσιάζεται, καμιά γενοκτονία που παρουσιάζεται.
1: Κατέβηκε ολόκληρη μεραρχία που δεν είχε δικαίωμα να βγαίνει μέσα από. Γιατί ήταν εγκυήτρια δύναμη.
0: Ντροπή. Μόνο αυτό έχω να πω.
1: Ναι, μπορείτε να
0: απορώ,
1: το κρίνετε.
0: Απορώ
1: και θα ζητήσετε μόνο σαν δημοσιογράφο τα αρχεία που υπάρχουν.
0: Τίποτα
1: στο
0: δεν θα ζητήσω, υπάρχει απλή λογική. Είμαστε νοήμονα όντα.
1: Αναφορές των επιτελαρχών.
0: Καμία αναφορά, είμαστε νοήμονα όντα. Ντροπή.
1: Βεβαίως. Αυτό είναι το στυλ της προπαγάνδας, κύριε Λαβίτη, μπορεί να το πιστέψετε.
0: Ποια προπαγάνδα, εγώ
1: γιατί
0: το πιστεύω
1: δεν
0: μόνο.
1: Αν επέστρεψε ο Μακάριος στην Κύπρο, εφόσον ήταν.
0: Σας είπα, έχει εξίσου ευθύνες, δεν ξέρω τόσες λεπτομέρειες. Σας είπα ότι ο Μακάριος για μένα έχει εξίσου ευθύνες. Εγώ νομίζετε ότι.
1: Δεν είναι ευθύνες, είναι πρόεδρος της Κύπρου και αρχιεπίσκοπος.
0: Εγώ
1: γιατί
0: διαφωνώ.
1: Γιατί οι υπόλοιποι Μητροπολίτες, κύριε Λαβίτη, δεν τον θέλαν στην εξουσία.
0: Δεν υπερασπίζω με τον Μακάριο, τι μου το λέτε εμένα ή το λέτε έξω. Να πείτε τι, ότι φταίει μόνο ο Μακάριος.
1: Υπάρχουν δρόμοι του Μακαρίου, του Γάμα, ενώ ο Β' ζητούσε ένωση με την Ελλάδα. Και έκανε δημοψήφισμα και στις εκκλησίες. Είχε φτάσει 97,7 να ενωθεί η Κύπρος με την Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχει πιο προδοτική κίνηση στην ιστορία του ελληνισμού από την απόσυρση της ελληνικής μεραρχίας το 1968.
1: Δεν υπάρχει μία. Το 1922 κάνανε απεργία οι κομμουνιστές και δεν στένανε οπλισμό.
0: Αυτοί δεν ήταν αρχηγοί κυβέρνησης. Αυτοί δεν είχαν την κυβέρνηση στα χέρια τους να τους κρίνουμε το ίδιο.
1: Και Λαβίθη, ψάξε το λίγο. Και το 22 και το 74 υπήρχε εσωτερικός πόλεμος. Ο πρώτος ήταν για τους κομμουνιστάς και στο δεύτερο ήταν συμμετοχή και η Σοβιετική. Απέναντι
0: ούτε κομμουνιστής είμαι.
1: Της Συρίας.
0: Ωραία,
1: γιατί δεν βοηθήσανε.
0: Ωραία, άρα θεωρείτε ότι και οι δύο είναι.
1: Φίλος, φιλορώσος, φιλοσοβιετικός.
0: Άρα δύο οι μεγάλες προδοσίες.
1: Πρόεδρος της Κύπρου ήταν.
0: Δεν με ακούτε. Δύο οι μεγάλοι προδότες. Οι κομμουνιστές το 22 και ο Παπαδόπουλος το 68.
1: Ποιος Παπαδόπουλος. Ήταν ο Παπαδόπουλος στο συμβούλιο που έγινε.
0: Μου είπατε το 22 προδότες. Λέω η μεγαλύτερη προδοσία του Παπαδόπουλου. Και λέτε.
1: Το 22 κύριε Λαβίθη, ακόμα και το Παπαδάκη, το εγγονός του, πήγε στο Άριο Πάγο. Και το 22 είναι σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Λέω, λοιπόν.
1: Αποθήκανε ακόμα αυτοί που εκτελέστηκαν.
0: Ωραία, είπα εγώ. Μεγαλύτερη συνεχίζω. Προδοσία το 68. Και λέτε όχι, μεγαλύτερη το 22.
1: Το 1000.
0: Άρα,
1: μπράβο, το 1000.
0: Άρα και οι δύο μεγάλες προδοσίες. Μία του 22, μία του 68.
1: Όχι το 68, το 74. Στο πολεμικό συμβούλιο και Λαβίδη.
0: Εγώ είπα. Δεν ακούτε. Εγώ εδώ
1: δεν
0: θα μιλάμε.
1: Δεν ακούω καθαρά.
0: Μα δεν πήρατε για να πείτε τη γνώμη σας μόνο, αγαπητέ. Πήραμε να κάνουμε διάλογο. Αντίλογο. Δεν πήρατε αντίλογο. Να κάνετε κήρυγμα και μονόλογο στο Facebook σας.
1: Όχι, ευχαριστώ πολύ. Αντίλογος.
0: Στο Twitter σας. Έχετε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν βήμα σε όλους εσάς που έχετε αυτές τις απόψεις και με το παραπάνω.
1: Δεν είμαι αρκετά ηλικιωμένος και τυχαίνει να γνωρίζω αρκετάκι δηλαδή.
0: Δεν γνωρίζετε από ό,τι καταλαβαίνω ούτε τα ελάχιστα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: λέω εγώ ότι από εσά σίγουρα, αλλά δεν είναι και κριτήριο αυτό, δεν είναι και ο πύχης ψηλά.
1: Θυμάσαι μόνο ότι ήταν η αρχή το 6.
0: Λέτε, λέω εγώ, το 68 η μεγαλύτερη προδοσία. Λέτε όχι, το 22. Άρα και το 22 και το 68 εξίσου μεγάλες προδοσίες.
1: Ποιος ήταν αρχηγός του κράτους και η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή αρχηγός του κράτους, ξέρετε ποιος είναι ο αρχηγός του στρατεύματος στην Ελλάδα. Δεν είναι ο Χούπης, δεν είναι ο Μητσοτάκης, είναι ο Τασούλας. Αυτό θα διατάξει.
0: Τι σας έκανε εσάς προσωπικά, τι σας έκανε, γιατί τόσο, τι τον συγγενή τον είχατε.
1: Ποιον είχαμε.
0: Τον Παπαδόπουλο. Σας βόλεψε κάπου. Σας έβαλε σε κάποια δουλειά. Γιατί τόσο μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε, άντε εκείνη την εποχή, να το μετά από τόσα χρόνια. Πώς.
1: Και Λαβίθι, να σας πω
0: τι
1: κάτι,
0: σας έκανε προσωπικά δηλαδή, τι ήσασταν μπάτλερ του, ήσασταν στην προσωπική του, στο υπηρετικό του προσωπικό και έδινε καλά μπουρμπουάρ.
1: Δεν είμαι δούλος του κύριε Λαβίθι, είμαι υπηρέτης της δημοκρατίας και ενός έθνους και ενός κράτους.
0: Εσείς είστε υπηρέτης της δημοκρατίας.
1: Είμαι Έλλην πολίτης, δεν είμαι λαός.
0: Εσείς είστε Έλλην πολίτης, δεν μου λέει κάτι. Έλλην πολίτης είναι και ένας προδότης. Δεν μου λέει κάτι. Το Έλλην πολίτης από μόνο του δεν σημαίνει κάτι.
1: Πατριώτης κατ' εμέ. Έχω τη συνείδησή μου ήσυχη.
0: Πώς έχετε πώς κοιμάστε ήσυχα με τη μεραρχία που απεσήρθη, αγαπητέ. Αγαπητέ.
1: Η μεταπολίτευση πότε έγινε.
0: Αγαπητέ, πώς κοιμάστε ήσυχο. Μα δεν σας είπα, η μεταπολίτευση έχει χίλια στραβά.
1: Ποιος ζήτησε να φύγει.
0: Εσείς εδώ μας λέτε ότι δεν έχει. Ποιος ζήτησε.
1: Ο Μακάριος Μούσκος δεν το ζήτησε να φύγει.
0: Και γιατί το δέχθηκε ο πατριώτης. Γιατί το δέχθηκε ο πατριώτης που το ζήτησε ο Μακάριος Μούσκος ο κομμουνιστής. Ο πατριώτης γιατί το δέχθηκε.
1: Ποιος ήταν πρωθυπουργός, δηλαδή. Δεν ήταν ο Κόλλιας.
0: Αρχηγός της κυβέρνησης ποιος ήταν.
1: Δεν την έκανε.
0: Αρχηγός της.
1: Για να επιστρέψει.
0: Και τι ήταν πάνω από τον Παπαδόπουλο.
1: Και δηλαδή ο Κόλλιας ήταν πάνω από τον Παπαδόπουλο. Φιλάρισε. Δεν είχε όλο το στράτευμα με το μέρος του. Γι' αυτό και ο Κωνσταντίνος Λίφου έφυγε από το τρίτο σώμα στρατού στην
0: Γιατί δεν παρετήθηκε.
1: Για να πάει στη Φλωρεντία.
0: Γιατί δεν παρετήθηκε. Να πει εγώ αυτή την κίνηση που θα τη μαύρη για τον ελληνισμό δεν την υπογράφω.
1: Έφυγε.
0: Παρετήθηκε το 68.
1: Λαβίδη. Γιατί δεν γύρισε πίσω να πει ποτέ τι έκανε.
0: Το 68. Το 68.
1: Καθώς και απόγονοι.
0: Ποιος Γλίξπουρ. Ο Παπαδόπουλος γιατί δεν παρετήθηκε προκειμένου να δεχθεί να έρθει η μεραρχία πίσω. Αφού δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς.
1: Γιατί δεν είχαμε τα χρήματα κύριε Λαβίδη. Ο προϋπολογισμός του 1967 είχε έλλειμμα 500 εκατομμύρια δραχμές. Και το 1973 είχαμε περίσσεμα στον κρατικό προϋπολογισμό 4 δισεκατομμύρια.
0: Μια χαρά, θυσιάσαμε την Κύπρο και είχαμε καλύτερα, είχαμε φράγκα. Μια χαρά, εγώ την καταλαβαίνω την λογική αυτών των ανθρώπων.
1: Κύριε Λαβίδη, αυτά είναι στοιχεία της τραπέζης της Ελλάδος, αν θέλετε.
0: Εγώ το καταλαβαίνω, προκειμένου να έχω φράγκα θα θυσιάσω και τη μάνα μου, την Κύπρο δεν θα θυσιάσω. Αυτό, εγώ το καταλαβαίνω ότι έχουν αυτή τη λογική. Εσείς γιατί την υπερασπίζεστε αυτή τη λογική.
1: Υπερασπίζομαι κύριε Λαβίδη, γιατί μιλάτε για την Κύπρο, γιατί δεν μιλάτε. Υπήρχε και ένα Πιλιωτόπουλο. Ο οποίος ήταν πιλότος. Ακόμα και ο Κουρίς που έγινε μετά αρχηγός του.
0: Γιατί όλοι αυτοί δεν είχαν την εξουσία του Παπαδόπουλου. Όλα...
1: Ο ένας από αυτούς ήταν τον Οράκλη.
0: Γιατί κανείς από αυτούς.
1: Γιατί κανείς. Ρόδο, αντί να πάει στην Κύπρο.
0: Διότι κανείς από αυτούς δεν είχε την εξουσία του Παπαδόπουλου.
1: Η εξουσία του Παπαδόπουλου, κύριε Λαβίδη, δεν ήταν στο 100% το 1967.
0: Πού ήτανε.
1: Το τρίτο σώμα, το δεύτερο σώμα στρατού ανήκαν στο βασιλιά. Ήταν όλη βασιλική αντιστράτηγη και υποστράτηγη.
0: Άρα μου λέτε, πήρε τη μέρα. Άρα έρχεστε. Μπράβο. Εγώ ήξερα ότι θα σας οδηγήσω εδώ. Εγώ ξέρω που θα σας οδηγήσω. Εγώ επειδή ξέρω, μπορώ να χειριστώ την κουβέντα. Άρα γιατί δεν το παραδέχεστε. Πήρε τη μεραρχία γιατί ένιωθε ανασφάλεια, επειδή πει μέρος του στρατεύματος, όπως λέτε, ήταν με τον βασιλιά, να τη φέρει πίσω για να τον προστατέψει.
1: Ποιο να προστατεύσει, κύριε Λαβίδη, 10.000 άνθρωποι θα προστατεύανε μια
0: τότε
1: κυβέρνηση.
0: Γιατί την έφερε, αφού ήταν μέρος.
1: Δεν υπήρχε στράτευμα, κύριε Λαβίδη.
0: Τότε γιατί την έφερε πίσω. Τότε ακούσαμε. Γιατί μου είπατε ότι δεν ήταν το στράτευμα
1: ακούσαμε,
0: μαζί του.
1: Κύριε Λαβίδη, για να μαθαίνετε.
0: Όχι, όχι, όχι, αγαπητέ, μισό λεπτάκι. Όταν λέτε ότι δεν είχε μέρος του στρατεύματος, είναι σαν
1: δεν είχε οπλισμό, κύριε Λαβίδη.
0: Ναι, ναι, είναι όμως σαν να ακούστε με, αγαπητέ, είναι σαν να υπονοείτε. Είναι σαν να υπονοείτε. Με ακούτε. Είναι σαν να υπονοείτε ότι γι' αυτό ήρθε η μεραρχία. Επειδή δεν είχε όλο τον έλεγχο 100%, την έφερε για
1: αφού
0: να τον.
1: Δεν την ήθελε ο Μακάριος, κύριε Λαβίδη, φοβόταν μήπως τον ανατρέψει.
0: Και τι ήταν ο Παπαδόπουλος, τσιράκι του Μακαρίου, που ό,τι του έλεγε ο Μακάριος το έκανε.
1: Κύριε Λαβίδη, μέχρι το 1971 ο Μακάριος είχε έρθει δύο φορές και μετά ήρθε έξι στην Αθήνα.
0: Γιατί απέσυρε τη μεραρχία. Γιατί απέσυρε τη μεραρχία.
1: Γιατί.
0: Απέσυρε τη μεραρχία.
1: Για να μην γίνει ελληνοτουρκικός πόλεμος, κύριε Λαβίδη. Θα είχαν κανονίσει, θέλανε να βάλουν κυβέρνηση όμοιοι Αμερικάνοι για να μην χάσουμε το. Να μην κατέβουμε από τον Αραβάτο.
0: Έγινε τελικά
1: ελληνοτουρκικός
0: πόλεμος.
1: Να το πω πολύ απλά.
0: Έγινε, τελικά δεν έγινε πόλεμος, αλλά χάσαμε την Κύπρο.
1: Οι Εγγλέζοι, ποιος ήταν ο ρόλος τους.
2: Αυτή είναι η κακή, αγαπητέ. Μα, μου λέτε ότι οι κακοί έχουν κακό ρόλο. Ο καλός, ο πατριώτης.
1: Εναντίον ενός ανθρώπου. Και ο Μούσκος δεν έπρεπε να πει: στείλτε μου άλλες τόσες και να φτιάξει αεροδρόμιο. Γιατί ήταν με τη μεριά των Σοβιετικών. Σκεφτείτε λιγάκι.
2: Μα τότε την απέσυρε τη μεραρχία. Μα όταν την απέστηρε, μόνος του πήρε την απόφαση. Μου λέτε το πίεσα να την πάρει την απόφαση. Αγαπητέ, παρετείτε κάποιος όταν δεν αντέχει το βάρος της υπόθεσης. Δηλαδή, άμα που του Μητσοτάκη δώσε το μισό Αιγαίο, μετά από χρόνια θα μας λένε τι να κάνουμε, τον πίεσα το Μητσοτάκη, το έδωσε το μισό Αιγαίο. Ή θα λέμε, γιατί δεν παρετήθηκε ο Μητσοτάκης να μην πάρει αυτή την υποχρέωση.
1: 1996, τι ακριβώς έγινε. Το ίδιο έγινε. Τα Καρντάκ. Τα ίμια κατ'
2: είναι...
1: Και τότε άλλαξε όλο το στράτευμα.
2: Τολμάτε και συγκρίνετε πέντε δύο βραχονισίδες με την πιο μαύρη σελίδα του ελληνισμού, του σύγχρονου. Μα... Τολμάτε και συγκρίνετε πόλεμο και εισβολή κατοχή εδάφους με τα ίμια.
1: Το ίδιο είναι κύριε Λαβίθη, το ίδιο είναι και η Μικρά Ασία, το ίδιο και τα ίμια και σιγά σιγά μακραίνει. Μακραίνει και έρχεται πιο κοντά.
2: Θα
1: φτάσει στην Αθήνα, θα ξυπνήσει.
2: Ναι, αλλά
1: όλοι.
2: Δεν δικαιολογεί κανείς τη Μικρά Ασία. Δεν δικαιολογεί τους προδότες της Μικράς Ασίας κάποιος. Δεν έχει πάρει εδώ στην εκπομπή κάποιος να πει οι προδότες της Μικράς Ασίας είχαν δίκαιο, όπως κάνετε εσείς για τον προδότη της μεραρχίας.
1: Είναι απόφαση των γόνων, αυτών που έχουν.
2: Δεν πήρε κάποιος, αγαπητέ, να υπερασπιστεί τους προδότες της Μικράς Ασίας, ενώ εσείς υπερασπίζεστε έναν από τους προδότες της Κύπρου, διότι ήταν πολύ. Ήταν πολύ οι προδότες της Κύπρου.
1: Πήγε στον Άριο Πάγο και υπάρχει απόφαση του Αρίου Πάγου ότι καλώς έγινε η εκστρατεία μέχρι το Σαγκάριο. Και αθωθήκανε, υποτίθεται, όλοι νεκροί με τα θάνατον και μετά τη δίκη των 6, που θα ήταν 7 βέβαια με τον πρίγκιπα Αντρέα της Αγγλίας.
2: Α, μετανόητος είστε.
1: Όλα τα συγκρίνω κύριε Λαβίθη.
2: Δεν πειράζει που είστε μετά.
1: Εσείς κοιτάτε το αποτέλεσμα, η πράξη όταν προσθέτεις. Το τέλος γίνεται το αποτέλεσμα.
2: Μη μου χρησιμοποιείτε είναι... τώρα εμένα βερμπαλισμούς και κοιτάτε το αποτέλεσμα και τις πράξεις και προσθέτεις. Είμαι από τα πλέον αναλυτικά, αναλυτικά μυαλά που λειτουργούν με θέση, αντίθεση, σύνθεση και ούτω καθεξής. Δεν μη μου ασχολείστε τώρα και μου υποβιβάζετε τον τρόπο με τον οποίο.
1: Δεν
2: με πειράζει. Με πειράζει πρώτον που είστε αμετανόητος, κυρίως που δεν βλέπετε την φτώχεια των επιχειρημάτων σας. Δηλαδή, σε ό,τι σας έχω θέσει ως επιχείρημα.
1: Ποιο επιχείρημα, δηλαδή, τα αεροδρόμια ήταν γεμάτα αεροπλάνα.
2: Σας είπα, γιατί έφυγε η μεραρχία. Σε ό,τι σας έχω πει, είναι η ένδυα των επιχειρημάτων σας. Δηλαδή, και εσείς όπως ο προηγούμενος, απαντάτε σε μια λογική πίστη θρησκευτική.
1: Είναι ελληνοτουρκικός πόλεμος. Είναι προβοκάτσια η Κύπρος. Μόνο και μόνο γιατί οι Τούρκοι θέλουν αυτό την ιστορία στο Αιγαίο. Δεν τους ενδιαφέρει η Κύπρος. Η Κύπρος έγινε για τους Αμερικάνους.
2: Δηλαδή, προκειμένου να δικαιολογήσετε.
1: Απέναντι ήταν το Ισραήλ.
2: Προκειμένου να δικαιολογήσετε το δικτάτορα προδότη της μεραρχίας, λέτε ότι, ότι λειτουργεί προβοκατόρικα η Κύπρος.
1: Βεβαίως. Δεν τρέπεστε. Κύριε Λαβίθη.
2: Βλέπετε. Αυτό είναι, τουλάχιστον αυτό είναι το επιρροή. Πραγματικό πρόσωπο των πατριωτών.
1: Το Ισραήλ ήταν μόνο.
2: Είναι θέμα χρόνου να πείτε. Άντε ρε Κολοκύπρι, να πάρουν και την άλλη μισή. Μας έχετε πρίξει. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο των πατριωτών, αγαπητοί.
1: Οι Κύπροι να ενωθούν με την Ελλάδα. Ο Μακάριος δεν ήθελε να ενωθεί για να μην χάσει την εξουσία.
2: Έγινε, αγαπητέ.
1: Γιατί είχε δύο εξουσίες, και τη θρησκευτική και την πολιτική.
2: Έγινε,
1: αυτό,
2: αγαπητέ,
1: είναι το μεγάλο λάθος των ιεραρχών.
2: Έγινε. Αυτά.
1: Αυτά. Γιατί τον Αύγουστο έγινε μεγάλη εισβολή. Αυτό θα αναφέρεστε πάντα.
2: Το 68 ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση.
1: Να μην σας καθυστερήσω άλλο, γιατί δεν ακούω και κάτι για κουμπές στο τηλέφωνο.
2: Γεια σας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης. Παραπολιτικά 90,1.

0: Βλέπω ότι έχει ήδη καλέσει ειρήνη τον Δημήτρη από Κερκυρά. Περιμένει ο Ήλωτας, ο Γιώργος από τα Γρεβενά, ο διδάσκαλος. Εννοείται ότι δεν θα προλάβουμε, σας το λέω από τώρα με τους άλλους τρεις. Θα φροντίσω όμως να κρατήσουμε και να καλέσουμε από αύριο το όνομά σας. Και μην ανησυχείτε με το θέμα της Κύπρου, της Μεραρχίας. Η κουβέντα όλη έχει ξεκινήσει λόγω του μικρού αφιερώματος που έκανα την προηγούμενη Δευτέρα 20 Ιουλίου, που ήταν η επέτειος της τουρκικής εισβολής. Χθες Δευτέρα είχαμε μια συζήτηση, γιατί την προηγούμενη Δευτέρα είπαμε διάφορα. Κάποιες αναφορές μικρές όμως γίνανε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Χθες είχα μια διαφωνία με τον κύριο Μιχάλη για το θέμα της Μεραρχίας. Σήμερα βγήκε, όταν είδα ότι θέλει να βγει ο Σκουντικός, αμέσως είπα ναι, εννοείται. Και κράτησε πάλι λίγη ώρα η κουβέντα. Μην ανησυχείτε, ξέρω και καταλαβαίνω ότι ένα θέμα έχει ενδιαφέρον, αλλά όταν αρχίζει και μονοπολεί, χάνει λίγο το ενδιαφέρον του και αρχίζει και γίνεται λίγο κουραστικό και λίγο επαναλαμβανόμενο. Μην ανησυχείτε, δεν θα περάσουμε τις επόμενες μέρες να μιλάμε κάθε μέρα για τον Παπαδόπουλο, τη Μεραρχία, την Κύπρο, την Προδοσία, τον Ατήλα κτλ. Όχι γιατί δεν είναι σοβαρά θέματα, αλλά γιατί καταλαβαίνω ότι όταν γίνεται κατάχρηση, χάνουν τη σημασία και το ενδιαφέρον τους. Τα γνωρίζω αυτά. Θέλω να μου έχετε και λίγη εμπιστοσύνη. Άλλωστε 20 χρόνια διαχειρίζομαι αυτή την εκπομπή. Ρε εσύ Κωνσταντίνε, μου λέει ο Κώστας από τα τρελά νερά, πότιζαν αλλά με χρονοδιακόπτες. Ρύθμιζαν την ώρα που έπρεπε να ανοίξει και την ώρα που έκλεινε. Όχι ότι είχαν και WiFi, μα έτσι με το παρουσίασε. Smart μου γράφε και τέτοια ρε εσύ. Συνονόματε ο Παντελής. Ο Steve Jobs την Κοπαίδα επισκέφτηκε σύμφωνα με τον Παντελή και εμπνεύστηκε για την πορεία της επιχείρησής του. Πάμε στον Δημήτρη από την Κέρκυρα. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Καλώς τον να.
1: Εγώ ζήσα όμως και την επιστράτευση και την εποχή μου, να φαντάρω στον Εύρο.
0: Άντε.
1: Πρέπει να πείτε όμως και τους εθνικούς προδότες της Κύπρου. Δεν αναφερθήκατε σε ονόματα.
0: Πάμε σε επόμενα, έχουμε πει τα προηγούμενα. Πείτε εσείς αυτό που πήρατε τώρα πριν μιλήσουμε.
1: Δεν μου λες.
0: Για ποιο θέμα με πήρατε.
1: Πριστε.
0: Για ποιο θέμα με καλέσατε κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, η Φίνια τρώει τον Παρά.
0: Ας
1: έχουν γεμίσει οι μύγες κάτι κυβερνητικά.
0: Ποιος τρώει τον Παρά.
1: Η Φίνια τρώει τον Παρά. Αλλά δεν υπάρχει και Φίνια. Λοιπόν, αυτός ο κύριος Θεοδωρικάκος περνάει τον κόσμο για μπαγλαμά ή για βλάκα.
0: Μπαγλαμά μάλλον.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, λέει,
0: Νίκο από τα Γιάννητσα, όχι και κήρυγμα. Εδώ υπήρχε αντίλογος, ένταση, όχι κήρυγμα. Κήρυγμα είναι κάθεται κάποιος και μιλάει χωρίς να το διακόπτει κανένας. Σε παρακαλώ, μην το περνάς έτσι. Νίκο από τα Γιάννητσα, το ξέρω ότι σε πιάνει μια. Αλλά να είμαστε σωστοί στις περιγραφές. Κήρυγμα είναι ότι κάθεται κάποιος και μιλάει και δεν το απαντάει κανένας. Δεν ήταν έτσι η προηγούμενη κουβέντα. Σε παρακαλώ, ρε Νίκο. Έλα, κύριε Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν, δεν μου λες. Αν αύριο το πρωί, ρε παιδί μου, είπε οποιαδήποτε στιγμή σε συναντήσω στον δρόμο την ώρα που έχει πάρει το μισθό σου.
0: Ναι.
1: Και υπουργάζεσαι. Και σου αρπάξω από την τσέπη ένα χιλιάρικο. Έχω πρόβλημα να σου δώσω 100 δραχμή να πάρει τσιγάρα. 100 ευρώ. Δεν υπάρχει ληστεία τη αρκούδα. Τον κόσμο, δυστυχώς, το λόμπι, το βιομηχάνο, το φαρμάκων και αυτό δεν τα σταματά κανένα. Υπάρχουν προϊόντα που τα βρίσκω εδώ σε ψηλικατζίδικα, συγκεκριμένα κάτι καραμέλες, ένα 40 και το φαρμακείο ήταν και 2,5. Υπάρχει ρεμούλα και ασυδοσία. Πάρε όσα θέλεις του καταναλωτή του ταλέπορου, αρκεί να κόψεις απόδειξη και να αρπάξω και εγώ το 22% που μου αναλογεί το ΦΠΑ.
0: Το ΦΠΑ, επιτρέπεται
1: στην Κύπρο,
0: κύριε Δημήτρη,
1: η Κύπρο να αγοράζει πετρέλαιο από τα ελληνικά δηληστήρια και να την έχει 30 λεπτά πιο φθηνή τη βενζινά.
0: Το ΦΠΑ εγώ πιστεύω πλέον ότι το έχουν επίτηδες.
1: Ποιο?
0: Δεν το μειώνουν γιατί τους αυξάνει τα έσοδα.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτή είναι βεβαίως η καρακλογέντα?
0: Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τώρα θέλανε μακροοικονομικά να παρουσιάσουν ότι εξοφλάται το χρέος και νωρίτερα και. Τα οποία ωραία είναι αυτά.
1: Πολύ ωραία.
0: Αλλά
1: πολύ ωραία.
0: Υπάρχει ένα εσωτερικό κόστος το οποίο θέλω να δω πώς θα καλυφθεί.
1: 4,5 δισεκατομμύρια νέα εξοπλιστικά παλιοσίδερα και δεν είχαν να δώσουν 85 εκατομμύρια ευρώ να κάνει για την τηλεδιοίκηση στον δρόμο και σκοτωθήκαν τα παιδιά του κόσμου.
0: Ναι, έχετε δίκιο, αλλά.
1: Έχω δίκιο, πάντα βρω.
0: Όχι, όχι, δεν είναι μόνος που να το βρείτε. Οι εποχές είναι ακόμα και για μένα, είναι λίγο περίεργες τώρα. Το θέμα των εξοπλισμών, βλέπετε, αρχίζει λίγο. Και παλιά μου λέγανε ακροατές, θα πόλεμος το ένα και τα άκουγα λίγο. Και τα άκουγα ψηλά γράμματα.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας τρελός Τούρκος και ένας τρελός Ελληνάς. Την καλή έννοια μιλάω τρελός.
0: Βλέπετε ότι έχει ιδιότητα, έχει από το 22 περιοχές εδώ από τότε που ξεκίνησε ο Ρωσο-Ουκρανικός. Βλέπετε ότι συνέχεια υπάρχει. Μια αναστάτωση, οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι είναι και η καλύτερη εποχή τώρα για να λέτε.
1: Να πούνε αυτούς λεβέντες με το παλιοσίδερα και στο διάλο δεν θέλουμε σίδερα. Λοιπόν, αλλά δυστυχώς εδώ υπάρχει το φαγκοπότι. Εάν σου πω εδώ στην Κέρκη αυτή τη στιγμή στο βόρειο συγκρότημα κάνουν κάτι τσιμέντα παραλιακά στο σιδάρι δεξιά που το υλικό του τσιμέντου όταν το ρίχνουν είναι πιο λευκό, πιο ξανθό από το χαλίκι που είναι αδιασμένο, δηλαδή καταλαβαίνεις πόσο υλικό πέφτει μέσα. Ανεξέλεκτα, ρεμούλα και φαγοπότη. Και δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας από τη ρεμούλα και να κάνουν έργα μέσω τουρισμό, μέσω τουρισμό. Πάει αυτό ένα πράγμα θα πω μόνο. Δεν μου λες αν επιτρέπεται η ακρίβεια, σαν κουμπάει η ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια λιγότερο από άλλους. Περισσότερο από άλλους. Η ακρίβεια έχω πει ακουμπάει σχεδόν όλους, απλώς κάποιους περισσότερο, κάποιους λιγότερο.
1: Α, μπράβο, λοιπόν, κανένας δεν πέτει δικό σας.
0: Αλλά δεν βλέπω άνθρωπο που δεν τον έχει αγγίξει.
1: Συγγνώμη, εμένα δεν με ακουμπάει η ακρίβεια, όχι ότι είμαι εκατομμυριούχος.
0: Όχι, όχι, αυτό λέω. Κάποιος μπορεί να είναι και ο τρόπος ζωής κάποιου. Να μην είναι. Μπάστα, λαβήθη, κάνε δύο πίσω.
1: Τον κόσμο τον έχετε παραμυθιάσει, τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι.
0: Βέβαια, οι δημοσιογράφοι θεαλίμονο. Εννοείται. Εδώ θυμάμαι ότι είχε παρατήσει μια κοπελίτσα που μου άρεσε στο Λύκειο, αλλά οι δημοσιογράφοι και τα κανάλια.
1: Περίμενε. Θα το ολοκληρώσω. Σου έχει περάσει από το μυαλό ότι ήρθε η εποχή που πλησιάζει η εποχή που θα σπέρνουμε και δεν θα αφαιρέσουμε και θα πεθάνει ο Κοσμάκης. Θα πεθάνει ο κόσμος σαν κοτόπουλα στον δρόμο, δεν θα υπάρχουν ζωντανοί αρκετοί για να θάψουν τους υποθαμένους. Καταλαβαίνεις
0: πού το είδες αυτό.
1: Όχι αύριο το πρωί.
0: Πού το είδες αυτό, κύριε Δημήτρη, στο Netflix ή στο HBO, γιατί μου ακούγεται ωραίο.
1: Σε πράγμα.
0: Πού το είδες αυτό, λέω, στο Netflix ή στο HBO, μου ακούγεται ωραίο.
1: Δεν
0: έχω
1: τέτοια πράγματα. Εγώ στο σπίτι μου δεν έχω τηλεόραση.
0: Παραμίζεσαι.
1: Αντί
0: να σε έχουν στο Hollywood να τους φτιάχνεις τα σενάρια, σε έχουν στο ραδιόφωνο εδώ και σε ακούμε οι υπόλοιποι.
1: Δεν με απασχολεί καθόλου. Εγώ είμαι καλλιεργητής της Μάνας
0: Γης. Είσαι καθηγητής.
1: Είμαι καλλιεργητής της Μάνας Γης.
0: Καλλιεργητής της Μάνας Γης, μπράβο.
1: Και είμαι και το ρουκάνι δουλεύει.
0: Τι είναι το ρουκάνι?
1: Το ρουκάνι
0: δεν θέλω
1: το,
0: να
1: το,
0: ξέρω. Το, όχι, το... δεν με ενδιαφέρει τώρα, το σκέφτηκα. Δεν πειράζει, άστο. Προχώρα.
1: Το ρουκάνι
0: είναι. Άστο, σου λέω, το μυαλό. Το μυαλό είναι. Ωραία, προχώρα. Δεν κάθω. Τι ρώτησα. Παναγία μου, τι εικόνα, Θεέ μου. Γιατί πρέπει εγώ να έχω αυτή την εικόνα τώρα.
1: Εγώ είμαι ακόμα ξυλουργός, καραβομαραγκός. Και πάρα πολλοί άνθρωποι, αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί.
0: Παίζει το τραγούδι, κάνει επίλογο.
1: Η παρουσία του μυαλού μου το κοστολογούν 150 ευρώ την ημέρα.
0: Ωραία, παίζει το τραγούδι, κάνει επίλογο.
1: Επίλογο, λοιπόν. Καλά πάμε. Αλλά πάμε τώρα αγορά.
0: Σεμπάστιαν, παίζει. Α, του ακούσουμε λίγο μουσική. Μεγαλύτερη
1: κάποτε που αναρωτήθηκε για να έχω τιμολόγια, αν πιάσει κάποια σουπλιά που ψαρεύει, να μου στείλει το μελάνι, γιατί μου τελείωσε το μελάνι που δεν έχω μελάνι για τα τιμολόγια να το σφραγίσω. Καλά.
0: Γεια σου, κύριε Δημήτρη, μου λάσε καλά.
1: Μ' αρέσει το χαμόγελο σου.
0: Ναι, εμένα το δικό σου, κύριε Δημήτρη μου, αλήθεια, να σε καλά. Να μου στείλει μελάνι, λέει, για τα τιμολόγια. Σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο ήταν ο Ηλίας Ελιμάς στη ρύθμιση του ήχου, νωρίτερα Χριστίνα Αγγελάκη. Ειρήνη Λεγάκη τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος επιλογή τραγουδιών, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Λαβήθης, μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Σας αφήνω να απολαύσετε το Σεμπάστιαν και θα είμαστε μαζί αύριο στις 7 το βράδυ, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια. Όπου βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

0: Vacuna, vacuna tu prala. Abora perialli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να συναντηθούμε. Έτσι κι αλλιώς είναι η απόψινή εκπομπή Τετάρτη μετά, Πέμπτη, Παρασκευή. Έχουν μείνει δηλαδή άλλες τρεις μέρες. Και μετά θα διακόψουμε για τον Αύγουστο. Και πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε, θα τα μάτα ξαναπούμε το Σεπτέμβριο. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για τους φίλους οι οποίοι το κουβεντιάζουν κάθε βράδυ μέσα τους ότι θα πάρουν τηλέφωνο αλλά δεν παίρνουν, γιατί φοβούνται, ντρέπονται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι μια καλή ευκαιρία να βρεθούμε πριν τις διακοπές, να θέσουμε τα θεμέλια που λένε για τις επαφές του χειμώνα. Εύχομαι να είστε καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Χαιρετίσματα από τον κύριο Σελιμά. Ρυθμίζει τους ήχους, ως συνήθως. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-8880 και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Ανθολόγιο για όσους θέλουν να σχολιάσουν κάτι που έχουν στο νου τους. Και ένα ερώτημα, όπως συνήθως. Το ερώτημα, πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος.
1: Και χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 211-10-80-880.
2: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Η κυρία Τασούλα Γκανά μου απαντά με λίγα απλά πράγματα, με ηρεμία και αγάπη. Τα σέβη μου και καλό βράδυ. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου με τον ίδιο τρόπο σχολιάζει, με πολύ λίγα και απλά πράγματα. Η κυρία Μίλια Δήμου, οπωσδήποτε με όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα, να επιδιώκει καλές σχέσεις με τους συνανθρώπους του, να βοηθάει όσο μπορεί, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Η κυρία Ελεάνα Χίλαρη, πρέπει να ζει τη στιγμή, ευχάριστη ή δυσάρεστη, πρέπει να αποδέχεται ό,τι δεν μπορεί να αλλάξει και να είναι ευγνώμων για ό,τι έχει καταφέρει από μόνος του, ή που του έχει προσφερθεί από το περιβάλλον του. Τέλος, πρέπει να έχει σωματική και ψυχική υγεία. Η Βαρβάρα Κοντογιάννη, ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες και αυτά που κάνεις βρίσκονται σε αρμονία. Μαχάτμα Γκάντι. Και πάμε να κεράσω ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Όλγα Παπακυριακοπούλου μου έστειλε μια φράση που έχει πει ο Μάνος Κατράκης. Η ζωή, αχ η ζωή, πάρε λίγο φως από τον ήλιο, λίγα λουλούδια, λίγα κελαϊδήματα πουλιών, κάτι από το ποταμάκι που τρέχει, κάτι από την αγάπη, βάλ τα όλα μαζί και τότε θα δεις τι όμορφη που είναι η ζωή. Και η κυρία Άρτεμ Σταματάτου μου γράφει: για να είναι ευτυχισμένος ένας άνθρωπος πρέπει να μην είναι άπλιστος, να φιλοσοφήσει τη ζωή και να δίνει αξία στα μικρά και ουσιαστικά πράγματα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι τυχερός να μην αρρωστήσει. Τώρα για αυτό το ζήτημα, αγαπητοί μου Άρτεμις, ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με ζητήματα υγείας και τα κατάφεραν γιατί ήθελαν να τα καταφέρουν. Το παλέψανε δηλαδή. Καλώς τη Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου.
1: Καλησπέρα Μάνο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Κάθε μέρα και πιο ωραίο θέμα μας βάζεις, το βίζω.
0: Ναι, χαίρομαι.
1: Μας ξεκουνάς από το καναπέ.
0: Α, ναι.
1: Και να κάνουμε και τις σκέψεις μας, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κουνιέται το μυαλό μας και γεμίζει, φορτίζουν μπαταρίες μας. Αλλά και το σημερινό θέμα είναι πολύ, πάρα πολύ λεπτό νομίζω θέμα. Το να πρέπει να πώς πρέπει να ζει ο άνθρωπος για να κατακτήσει και να αποκτήσει την πολυπόθητη ευτυχία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει συνταγή καταρχήν. Είναι πολυδιάστατο το θέμα. Εγώ έχω δώσει με τη σκέψη μου κάποιες παραμέτρους. Δηλαδή ότι πρέπει καταρχήν να έχεις υγιείς σχέσεις. Η αγάπη, η οικογένεια, οι φίλοι, η αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου είναι από τους ισχυρότερους παράγοντες της ευτυχίας. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Μετά, επίσης σημαντικό είναι η υγεία. Ένας καλός ύπνος, ξέρεις, μια ισορροπημένη διατροφή, ένα περπάτημα, αποφυγή επιβλαβών συνηθιών, δηλαδή καπνίσματα, ξέρεις, όλα αυτά, ποτά και λοιπά, επηρεάζουν άμεσα τη διάθεση. Είναι πολύ πολύ δύσκολο να πεις σε έναν άνθρωπο τώρα ο οποίος με το που ανοίγει τα μάτια του ξεκινάει το τσιγάρο. Εμένα ο άντρας μου κάπνιζε 4 πακέτα και όταν τον γνώρισα του λέω, για να μην του πω ότι κόψτο, ας πούμε, με ενοχλεί, δεν μ' αρέσει. Εγώ ήμουν ακόμα βέβαια στο γυμνάσιο και του λέω, θέλω να μου μάθεις και εμένα. Λέει, είσαι καλά, τι να σου μάθω, να καπνίζω για να κάνουμε παρέα. Α, όχι, λέει, άμα είναι να μάθεις και εσύ, το πετάω αυτή τη στιγμή. Και ανοίγει το παράθυρο από το αυτοκίνητο και πετάει το πακέτο.
0: Και τέρμα. Και,
1: τέρμα.
0: Μπράβο.
1: Τώρα τον ενοχλεί, μετά τον ενοχλούσε και ο καπνός να σκεφτεί.
0: Έτσι γίνεται.
1: Αυτό ήταν μαχαίρι όμως. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Μα μόνο έτσι κόβεται το τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Ένας φίλος μου έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.
1: Ναι, και θα του πάνε οι γιατροί.
0: Όχι, του πάνε οι γιατροί ότι είσαι καλά τώρα, αλλά για να συνεχίσεις να είσαι καλά δεν θα ξανακαπνείς. Και καπνίζει 10 τσιγάρα την ημέρα. Και όταν το είπε του γιατρού, ο γιατρός του είπε, κάνω ότι δεν το άκουσα, του λέει αυτό, αγαπητέ μου. Ναι.
1: Είναι η μικρή του απόλαυση, φαίνεται, η οποία όμως τον οδηγεί σε ένα δύσκολο δρόμο.
0: Ναι, γιατί περπατάγαμε σε ένα δρόμο που ήταν λίγο ανηφορικός και λαχάνιασε.
1: Βέβαια,
0: καταλάβεις, που σημαίνει ότι δεν ανταποκρίνεται όπως πρέπει ο οργανισμός του. Αλλά είναι και θέμα μυαλού, Δήμητρα. Όταν σου λέει κάτι ο γιατρός, κατάλαβες, όταν σου λέει κάτι ο γιατρός, άκουσε το να μην πας καθόλου.
1: Αυτό για να μην έχεις πάλι δύσκολες καταστάσεις, είναι να σκέφτεσαι λίγο. Εγώ πάντως αισθάνομαι ότι νιώθει κανείς πιο πλήρης όταν αισθάνεται ότι η ζωή του υπηρετεί κάτι μεγαλύτερο από τις καθημερινές απολαύσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν δημιουργήσεις την οικογένειά σου, όταν η δημιουργία αυτή, ας πούμε, που έχεις μια επιστήμη, μια πίστη σε κάτι που φτιάχνεις, μια προσφορά, ένα προσωπικό όραμα, αισθάνομαι ότι αυτοί είναι στόχοι που σου δίνουν τη χαρά αυτή τη μεγάλη να συνδέσαι με την ψυχική ευεξία, να φτιάχνεις την ψυχή σου να είναι όμορφη, οπότε αυτό σου κάνει ευτυχία, η ψυχική δεξιά, είσαι ευτυχισμένος. Έχεις επίσης την ισορροπία, ο χρόνος να έχεις την ξεκούρασή σου, ναι, μέσα στην οικογένεια, στους φίλους σου, στο να βγεις, μια ηρεμία και προσωπικά ενδιαφέροντα είναι πολύ σημαντικό και αυτά σου δίνουν έτσι μια γαλήνη, μια αίσθηση ότι κάνω αυτό που αγαπώ. Όταν κάτσω, ξέρεις, και να γεωγραφήσω, να φτιάξω κάτι που αγαπώ πολύ, αμέσως το σύμπαν γύρω μου δεν υπάρχει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η αίσθηση, γιατί είναι ένα γέμισμα ψυχής. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που κάνεις, να σε γεμίζει και έτσι απομονώνεσαι από, και από τα προβλήματά σου, τα οποία σίγουρα όλοι μας έχουμε, και είναι και πολύ σημαντικό να κάνουμε και αποδέξιμο της δυσκολίας που έχουμε, γιατί ας πούμε είναι πολλές φορές προβλήματα τα οποία είναι δύσκολα να αντιμετωπιστούν και όμως ναι, πρέπει να μην χάνουμε την ελπίδα, να μην χάνουμε τις αξίες μας που έχουμε, ότι ξέρουμε ότι θα κάνει τον κύκλο του το πρόβλημα, θα μπορέσουμε όσο μπορούμε να το αντέξουμε σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά,
0: ναι,
1: και μετά θα γυρίσει ο κύκλος, θα φτάσουμε πάλι στην ανηφοριά, στην καλή στιγμή, και να μην μας παίρνει από κάτω. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που αν τα χρησιμοποιήσεις αυτά σαν κλειδιά, είναι πολύ όμορφα να βοηθήσουν να γίνει μια αίσθηση προόδου μέσα σου, μέσα στον εαυτό σου, στον καθένα μας δηλαδή, και αυτό να μας ανοίγει τους ορίζοντες και να μας πλαταίνει, να γινόμαστε πραγματικά οι άνθρωποι που θέλει ο καθένας να είναι, ευτυχισμένος δίπλα στον άνθρωπό του ή δίπλα στους γνωστούς του και τους φίλους του. Θυμάμαι ότι κάποτε ο Αριστοτέλης συνέδεε την ευτυχία, παύλα ευδαιμονία, με την άσκηση της αρετής για την ολοκλήρωση του ανθρώπου. Και ήταν πολύ σημαντικό αυτό, ότι όταν ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος, είναι αυτή η ευτυχία, η ευδαιμονία. Είναι πρώτα ξεκινάς από μέσα σου, από σένα. Να πετύχεις, να έχεις την ευτυχία αυτή μέσα στην ψυχή σου, που την έχεις αποκτήσει από όλα που προαναφέραμε.
0: Mm-hmm.
1: Και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα, γιατί έτσι ξεκινάει κανείς να προχωράει στη ζωή του. Εάν δεν έχει πετύχει πρώτα τη δική του χαρά και ολοκλήρωση της ψυχής του, νομίζω δεν θα μπορέσει να έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα.
0: Και το ενδιαφέρον είναι, αν το ψάξεις, έχω δίκιο 100%, όλοι οι άνθρωποι είναι ειδικοί σε κάτι.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα ταλέντο που μπορεί να μην το έχουν εντοπίσει και
1: μια ανακαλύψει κάποια
0: αλλά
1: σίγουρα κάτι τους αρέσει πολύ και εκείνοι αν το ανακαλύψουν ακόμα καλύτερα, γιατί εστιάζουν εκεί και παίρνουν από εκεί δύναμη, αντλούν.
0: Και κυριεύεσαι από αυτό που αγαπάς, κυριεύεσαι, όπως λες εσύ για την αγιογραφία.
1: Ότι πάει
0: να ισχύει ο κόσμος γύρω σου. Ναι.
1: Γύρω σου. Είναι πάρα πολύ. Επίσης πιστεύω ότι ο χριστιανισμός δίνει μια έμφαση στην αγάπη προς το Θεό και το πλησίον, και τη συγχώρεση και την ταπεινότητα. Mm-hmm. Δηλαδή οι αρχές αυτές του χριστιανισμού μας δίνουν ακόμα μεγαλύτερη βοήθεια στο να μπορούμε να γίνουμε, με απλά λόγια, καλύτεροι άνθρωποι προς τον δικό μας, τον δικό μας γνωστό άνθρωπο, προς τους συγγενείς μας, προς τους ανθρώπους μας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά στους άλλους όταν μπορούμε και την διαχειριζόμαστε και τους τη δίνουμε. Πράξεις βοηθείας δηλαδή ενισχύουν την ψυχική μας δύναμη, τη δική μας πάνω απ' όλα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ ειλικρινά να σου πω με λόγια. Μαγείρευα στην εκκλησιά για τους ανθρώπους που ξέρεις που έχουμε στη Νέα Σμύρνη και που είναι αναξιοπαθείς και άστεγοι και λοιπά, που δεν είναι άστεγοι.
0: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να σου πω τη χαρά μου όταν μου λέγανε ότι πω τις ωραιότερες φακές που έχω φάει από εσάς, κυρία Δήμητρα, από τα χέρια σας είναι. Καλά, αισθανόμουν ότι πετούσα εκείνη τη στιγμή. Ήταν μια προσφορά που που όταν μαγείρευες και μαγείρευες για 200 άτομα, μιλάμε για κάτι κατσαρόλες που δεν μπορούσες να τις σηκώσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Και έλεγα κάθε φορά, θα μπορέσω να το πετύχω τόσο πολύ φαγητό. Άλλους ρυθμούς έχει κανείς στο σπίτι του και φτάνει να μαγειρεύεις, ας πούμε, μετά για τόσους ανθρώπους. Κι όμως ήταν η προσφορά που σε γέμιζε και δύναμη και νοστιμιά και αγάπη και απ' όλα όλα αυτά. Είναι πολύ, πολύ πολύ σημαντικό.
0: Και τώρα ένα φαγητό που κάνει μια γυναίκα για την οικογένειά της για 3-4 άτομα,
1: ναι,
0: είναι θέμα μαθηματικών για να μαγειρέψει καζάνι. Δηλαδή πολλαπλασιάζει, ξέρω εγώ, θα φάνε 100 άνθρωποι όπως στο στρατό τα καζάνια.
1: Ναι,
0: είχα ένα φίλο που την πρώτη μέρα στο στρατό ρώτησε ο υπεύθυνος εκεί, ξέρει κανείς εδώ να μαγειρεύει?
1: Ναι.
0: Και σήκωσε το χέρι του αυτός επάνω και λέει, εγώ είμαι η σεφ. Ναι. Και τον βάλανε. Τι έκανε? Μου το είπε. Μου λέει, απλά μαθηματικά. Έπαιρνα μία συνταγή από το Τζελεμεντέ, ξέρω εγώ, που είχε μαζί του ένα βιβλίο, και πολλαπλασίαζα επί 150 άτομα που τα τρώγανε. Και αντί να βάλω, ξέρω εγώ, μία πρέζα αλάτι, έβαζα 150 πρέζες αλάτι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή έτσι πήγαινε το πράγμα.
1: Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι μεγάλες ποσότητες χάνεις το μέτρημα που λέμε.
0: Μα του δίνανε τιμητικές άδειες. Γιατί έφτιαχνε τα γεύματα όταν ερχόντουσαν επιτελείς διάφοροι. Τον βάζανε και μαγείρευε αυτός. Και του δίνανε τιμητικές άδειες. Τόσο γευστικά ήταν.
1: Καλά, και μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως είναι πολύ δύσκολο να μαγειρεύεις. Καλά, είναι άλλο θέμα αυτό.
0: Καλά,
1: για πολλά άτομα. Φεύγει ο πολλαπλασιασμός, δεν είναι πάντοτε εφικτός.
0: Αλλά
1: είναι η μεγαλύτερη, νομίζω, χαρά ότι αυτό που προσθέτει. Δοκιμάζει, βλέπεις ότι σου λείπει αλάτι, λάδι, σιγά, οι φακές, τρία πράγματα θέλουν. Δεν θέλουν. Λίγο σκοντάκι ακόμα. Εντάξει, το βάζεις. Δεν είναι σε άλλα φαγητά, βέβαια. Θέλει προσοχή. Ο πολλαπλασιασμός πρέπει να γίνεται με μέτρο και με λογική. Αλλά εγώ αισθάνομαι ότι ο τρόπος το να είσαι ευτυχισμένος είναι, ξεκινάει από μέσα σου. Εσύ φτιάχνεις την ευτυχία σου. Προσπαθείς όταν κάτι σε ενοχλεί, το συζητάς, μιλάς, προσπαθείς να φέρεις τα θέματά σου, αυτά που νομίζεις εσύ ότι είναι αυτά που θα μπορέσουν του άλλου να του αλλάξουν, να του τροποποιήσουν κάπως τη σκέψη του, και να τον φέρεις στα νερά σου ώστε να συμπράξετε, να συμπορευτείτε με τον άνθρωπο που έχεις, ώστε να μην υπάρχουν διενέξεις, αντιδιχογνωμίες, ξέρεις. Οπότε είναι πάρα πολύ όμορφη ζωή όταν ξέρεις ότι δίπλα σου κάθεται και χωρίς να μιλάς, του πιάνεις το χέρι λίγο την ώρα που βλέπεις μια χαζομάρα, μια οτιδήποτε στην τηλεόραση, και αυτό έχει πει τα πάντα. Αυτή η χειρονομία.
0: Σωστή.
1: Δεν χρειάζεται να μιλήσεις καν. Είναι μερικά πράγματα τόσο μαγικά και βγαίνουν ειλικρινά χωρίς να το θες αυτό. Εγώ του λέω τώρα, πάω να συζητήσω με το Μάνο και μου λέει, στο καλό, η Παναγιά μαζί σου.
0: Τι ωραία.
1: Εντάξει, με γέμισε η αγάπη αυτό που είπε.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό, μια κουβέντα να σου πει. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα. Και αισθάνομαι ότι και οι συνακροτές που θα ακούσουμε σε λίγο θα έχουν να προσθέσουν και αυτοί το λιθαράκι τους, να βγάλουμε έτσι μια όμορφη σειρά σε σκέψεις και να τις αξιοποιήσουμε μέσα μας. Αισθάνομαι πολύ σημαντικό αυτό, την αξιοποίηση πρώτα από τον εαυτό μας.
0: Σωστά.
1: Αυτά είχα να
0: σας πω. Ευχαριστώ πολύ, Δήμητρα.
1: Χάρηκα και εγώ που σ' άκουσα πολύ.
0: Σε φίλε.
1: Καλή συνέχεια να έχουμε.
0: Να είσαι καλά, γεια χαρά.

0: Τι φωτιές μας έχει ανάψει πάλι, τι συζητήσεις έχουν γίνει για αυτό το θέμα. Στο ηλιοβασίλεμα συζητάγαμε με τους φίλους που είμαστε εδώ, γιατί όπως ξέρεις δεν είμαι στην Αθήνα.
1: Όχι, είσαστε είναι στη θάλασσα δίπλα. Ναι,
0: ναι. Ναι, ακριβώς. Και βγάλαμε έτσι ένα ζουμί, μπορώ να σου πω, για αυτή την ιστορία που...
1: Τυχαία πιάσατε την κουβέντα αυτή, δεν
0: είναι. Όχι, με το που είδα το θέμα.
1: Α, που είδες το θέμα, μάλιστα.
0: Ναι. Λοιπόν, ενώ στην αρχή ο καθένας προσπαθούσε να δώσει την προσωπική του συνταγή για την ευτυχία και να περιγράψει τι είναι αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο, καταλήξαμε ότι δεν έχει καμία πρακτική σημασία για όλους που ακούνε η προσωπική υπόθεση του καθενός και πώς τη βρίσκει. Αν ήταν μάλιστα συνταγογραφούμενη η ευτυχία, θα είχε γράψει κάποιος ένα τέτοιο οδηγό και θα είχε γίνει και πλούσιος και θα ήμασταν και όλοι ευτυχισμένοι αν ακολουθούσαμε την πετυχημένη συνταγή. Άρα λοιπόν η ευτυχία είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, την οποία αγγίζει περιστασιακά ο καθένας με το δικό του τρόπο και πολύ διαφορετικά πράγματα μπορεί να κάνουν τον καθένα μας ευτυχισμένο. Δεν μπορείς να αποτιμήσεις την ευτυχία του απέναντι, γιατί μπορεί να σου να ισχυρίζεται ότι είναι ευτυχισμένος γιατί θέλει να αυτό να βασκαλίζεται, ας πούμε, με αυτή την ιδέα και τον βολεύει. Οπότε λοιπόν δεν μπαίνουμε στο να κρίνουμε και να αποτιμήσουμε την ευτυχία του απέναντι, αλλά μπορούμε να προσεγγίσουμε την προσωπική μας διαδρομή για αυτό το ταυτό ζητούμενο στην ύπαρξή μας.
1: Ναι. Το επίτευγμα.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Το επίτευγμα. Αυτό λοιπόν το οποίο ουσιαστικά πρέπει να εντοπίσουμε δεν είναι τις αναγκαίες συνθήκες να είναι κανείς ευτυχισμένος, οι οποίες μπορεί να είναι η υγεία, η ασφάλεια, η ευημερία, μια στοιχειώδης οικονομική άνεση, ένας κοινωνικός περίγυρος, μια συντροφιά, κάποια υλικά αγαθά. Όλα αυτά λοιπόν είναι αναγκαίες συνθήκες, στο μέτρο που ο καθένας επιθυμεί. Δεν είναι όμως η ικανή συνθήκη να είσαι ευτυχισμένος. Η ικανή συνθήκη η οποία χτίζει και τις αναγκαίες στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα είναι η αυτογνωσία. Όταν λοιπόν στο πέρασμα του καιρού προσθέτεις λιθαράκια σε αυτή τη συνθήκη, γιατί στο να πετύχεις την αυτογνωσία 100% μάλλον είναι ανέφικτο, αλλά τίνεις προς αυτή μαθαίνοντας τον εαυτό σου και αναζητώντας ποιος πραγματικά είσαι, ώστε να εντοπίσεις τι είναι αυτό το οποίο αξίζει να θέλεις και να προσπαθείς γι' αυτό,
1: ναι.
0: Να μην είναι φυτεμένη δηλαδή έξωθεν ιδέα, αλλά να είναι μια προσωπική σου αναζήτηση που στη συνέχεια καθιστά και αυτό το στόχο πολύ ευχάριστο τη διαδρομή του να το πετύχεις, γιατί είναι δικός σου στόχος και όχι έξωθεν φυτεμένος. Τότε λοιπόν πραγματικά με μια σχετικά μεγάλη επιτυχία διαμορφώνεις και όλες αυτές τις αναγκαίες συνθήκες που λέμε ότι είσαι ευτυχισμένος όταν έχεις καλούς φίλους, όταν έχεις μια καλή παρέα, ένα καλό σύντροφο, όταν έχεις ηρεμία και γαλήνη στη ζωή σου. Μα πώς μπορεί να τα έχεις όλα αυτά αν δεν έχεις αυτογνωσία? Πώς μπορεί να χτίσεις μια καλή φιλία αν εσύ δεν ξέρεις ποιος είσαι? Η ισορροπία η οποία επιτυγχάνεται στις συντροφικές σχέσεις επιτυγχάνεται από ανθρώπους που έχουν μια ανεβασμένη συνειδητότητα. Δεν μπορεί να γίνει στο τυχαίο. Άρα λοιπόν καταλήγουμε στο ότι το μόνο το οποίο μπορείς να κάνεις είναι να κοιτάς, να γνωρίσεις τον εαυτό σου και από εκεί και πέρα οι συνθήκες που θα προκύψουν στο να πλαισιώσεις τη ζωή σου είναι πολύ πιθανόν να σου εξασφαλίσουν ευτυχισμένες στιγμές. Κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι και τα βιώματα τα οποία μπορεί να έχει κανείς, και υπάρχουν κάποια διαχρονικά αξιόλογα βιώματα που δυστυχώς δεν προσεγγίζουν όλοι οι άνθρωποι. Νομίζω ότι η επαφή με τη φύση και η φυσική ζωή σε πιο μικρές ηλικίες σε βάζει λίγο στο νόημα ότι οι ευτυχισμένες στιγμές είναι στιγμές ισορροπίας, είναι στιγμές κοντά στη φύση και είναι στιγμές που δεν στοιχίζουν οικονομικά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος για το μέλλον, να μην αναζητάς την ευτυχία μόνο σε πράγματα τα οποία λάμπουν πολύ, είναι ακριβά ή τα θέλουν όλοι. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το οποίο επιτυγχάνεται με την αυτογνωσία, να μπορέσεις να ορίσεις ποιο είναι αυτό το οικονομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθείς, που μπορείς να υποστηρίξεις

0: με βάση τις δυνατότητες σου, τις πραγματικές δυνατότητες, και όχι με βάση αυτό που θα έπρεπε να ονειρεύεσαι, με βάση αυτό που βλέπεις γύρω σου, ζηλεύοντας ανθρώπους που έχουν πετύχει υψηλότερα οικονομικά επίπεδα. Δεν είναι όλοι για όλα. Πρέπει να αναγνωρίσεις μέχρι πού μπορείς να φτάσεις και να μην προσπαθείς, αν είσαι κοντός και χοντρός, να κάνεις επικοντό.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, είναι υψηλή στοχοθέτηση το να πηδήξεις 6 μέτρα στο επικοντό. Και μπορεί να πει κανείς, ας πούμε, μέσα από κάποια στερεότυπα κοινωνικά, ότι αναγωνίζεσαι. Αν προσπαθείς σκληρά, αν προπονείσαι, μπορείς να πετύχεις τα ακατόρθωτα. Ναι, αλλά το θέμα είναι να είσαι ρεαλιστής και να μην ματαιοπονείς και να μην γίνεται δυσάρεστη η ζωή σου, γιατί θα κάνεις 3 και 4 προπονήσεις τη μέρα και θα μπορέσεις να ξεπεράσεις τα 3 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και θα ονειρεύεσαι ότι μπορείς, ας πούμε, και έχεις στοχοθετήσει να πηδήξεις τα 6 μέτρα. Αυτό είναι λάθος πλάνο ζωής. Άρα λοιπόν όλα αυτά, ακόμα και στοχοθέτηση, μια πολύ σοβαρή προϋπόθεση έχει την αυτογνωσία. Ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Αυτό λοιπόν είναι. Δεν είναι πεσημιστικό αυτό, ούτε συμβιβασμός στα χαμηλά. Είναι ρεαλισμός που κάνει τη ζωή, αν θέλεις, να κυλάει όμορφα, χωρίς εντάσεις, χωρίς στρες και χωρίς κρίσεις ματαιοδοξίας.
1: Άρα είχε δίκιο ο Αριστοτέλης που έλεγε ότι η ευτυχία εξαρτάται από εμάς τους ίδιους.
0: Εννοείται. Και αυτό είναι και το μαγικό της ιστορίας. Γιατί διαφορετικά κάποιοι άνθρωποι απριόρι θα ήταν αποκλεισμένοι από την ευτυχία.
1: Ναι.
0: Αν η ευτυχία ήταν συνταγή 10 υλικών. Γιατί κάποιοι δεν τα έχουν.
1: Σωστό.
0: Άρα λοιπόν η ομορφιά του πράγματος είναι ότι εν δυνάμει όλοι μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι και η ευτυχία είναι προσβάσιμη από όλους. Εμείς όμως κρεμάμε το κλειδί της ευτυχίας στο λαιμό και δεν το βάζουμε στην κλειδαρότρυπα.
1: Και δεν το βάζουμε?
0: Στην κλειδαρότρυπα.
1: Μάλιστα. Σωστό.
0: Και ψάχνουμε αλλού να πατάμε κουδούνια, να ανοίξει πόρτα. Έχουμε το κλειδί και κρέμεται στο λαιμό μας.
1: Mm.
0: Και λέμε δεν είναι, η πόρτα είναι κλειστή, γιατί είναι για τους λίγους, είναι για τους τυχερούς. Εγώ είμαι καημένος, εγώ είμαι κακομίτης, είμαι άτυχος στη ζωή.
1: Ναι. Υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι.
0: Σε ακούω. Ναι, ναι.
1: Όχι, τίποτα. Λέω, μερικές φορές στενοχωριέμαι όταν διαπιστώνω τα αδιέξοδα που είναι πλαστά, στα οποία είναι μπλεγμένοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δεν είναι αληθεία διέξοδα.
0: Βεβαίως
1: είναι πλαστά, είναι. Όχι.
0: Αλλά έτσι οι άνθρωποι όμως, αν θέλεις, κατά κάποιο τρόπο λίγο μεθοδεύεται να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν αφήνονται πολλά παράθυρα ανοιχτά να δει ο κόσμος φως, γιατί έτσι είναι χειρίσιμος και.
1: Ναι.
0: Είναι ζητούμενο αυτό. Δεν είναι ζητούμενο να είναι τα πνεύματα ελεύθερα και οι άνθρωποι να είναι στην καλή χαρά, χωρίς να είναι έτοιμοι να υπογράψουν και να συνθηκολογήσουν, θυσιάζοντας αξίες, αξιοπρέπεια και αυτά, για να τους δοθούν λίγα γυαλάκια, λίγες πετρούλες που γυαλίζουν.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αυτά, φίλε μου.
1: Περνάτε καλά εκεί?
0: Περνάμε σούπερ.
1: Ποιο είναι το πιο ενδιαφέρον σημείο του τοπίου εκεί πέρα?
0: Θα μπορούσα να σου στείλω μια φωτογραφία.
1: Να μου στείλεις.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Έτσι.
0: Αλλά όχι τώρα έχει φεγγάρι, δεν θα βγει, θα στείλω το
1: πρωί.
0: Είμαι παρέα με ένα καθηγητή του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι φυσικός διαπρεπής τέλος πάντων, και έχει γράψει ένα ολόκληρο πόνημα για την ευτυχία και του έλεγα, βγες ρε φίλε να τα πεις εσύ, κάθεσαι και μου τα διαβάζεις εδώ πέρα, αλλά είναι...
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Είναι ντροπαλός. Είναι ντροπαλός, δεν βγαίνει. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έχει γράψει.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος.
1: Πες του χαιρετίσματα εκ μέρους μου.
0: Οκ.
1: Άντε, φιλιά πολλά. Να είσαι καλά.
0: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Powergame.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια σου, Ευαγγελία μου, από τη Θεσσαλονίκη.
4: Καλησπέρα, Μάνο.
3: Τι κάνεις, Ευαγγελία μου?
4: Δεν το ξέρω, το Θεό, είναι βράδυ, καλά.
3: Βράδυ.
4: Καλησπερίζω και όλο το εκλεκτό ακροατήριο, το οποίο απολαμβάνω κάθε βράδυ, ενώ εγώ ξεκίνησα να σε παρακολουθώ στην εκπομπή σου από το 2007, δεν θυμάμαι, και ήμουν πολύ ζωηρή, πολύ ζωντανή και τηλεφωνούσα συνέχεια,
3: ναι.
4: Και αποκτώντας μία πείρα από όλο αυτό το εκλεκτό ακροατήριο που πάρα πολλοί άνθρωποι διαθέτουν ένα πνεύμα εξαιρετικό και το θεωρώ ένα πανεπιστήμιο για μένα, έγινα πιο σιωπηλή, αλλά δεν έχω πάψει να σας ακούω.
3: Ναι, εννοείται.
4: Ναι, και θαυμάζω πάρα πολλούς ανθρώπους, όλους τους ακροατές, γιατί από κάθε άνθρωπο κάτι έχουμε να αποκομίσουμε και είναι μια εσωτερική δουλειά που κάνουμε και στον εαυτό μας για να γίνουμε καλύτεροι, και μια στο θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε οι άνθρωποι την ευτυχία. Σκεφτόμουν τι θα πω καθώς θα τηλεφωνήσω και γύρισε το μυαλό μου σε κάτι σημειώσεις που έχω, αν μου επιτρέπει ο χρόνος. Έχω να τηλεφωνήσω καιρό.
3: Μην ανησυχείς.
4: Θα πάρω λίγο χρόνο περισσότερο.
3: Εδώ είμαστε, πες μου.
4: Έχω καταγράψει κάτι τον Απρίλιο του 89. Η πορεία του ανθρώπου. Λοιπόν, προχωράω και όπου νομίζεις ότι θες να με διακόψεις, μπορείς να με διακόψεις.
3: Καλά.
4: Κάθε εμπειρία μας που είναι και γνώση έρχεται να ανατρέψει μέσα μας όλα τα πιστεύω που δημιουργήσαμε μέσα από τις μνήμες και από όλα αυτά που δίνουν οι όποιες κοινωνίες στους ανθρώπους. Κουβαλάμε λοιπόν όλοι από ένα σακί στην πλάτη μας, μάλλον από τη γέννησή μας, μας φορτώνουν με την κληρονομιά μας που είναι αυτό το γεμάτο σακί. Μας συμβούλεψαν να μην το αποχωριστούμε διότι μας ανήκει. Και προχωράμε και προχωράμε και σε κάθε βήμα μας αυτό όλο και βαραίνει και γίνεται ασήκωτο. Η πρώτη μας σκέψη λοιπόν είναι να ψάξουμε για αυτούς που έχουν τα μικρότερα σακιά και πιο άδεια από εμάς για να μας ξεκουράσουν. Μόλις λοιπόν απαλλαχθούμε από το φορτίο, έστω και προσωρινά, λέμε λύθηκε το πρόβλημα. Αισθάνομαι τόσο ελαφρύς, μέχρι να το ξαναπάρω ας αρπάξω μερικές χαρές και απολαύσεις την πορεία μου. Και έτσι νιώθεις για λίγο να αναπνέεις καλύτερα, όμως αυτό μόνο για λίγο. Κάτι μέσα σου σου λέει πως πρέπει να υπάρχει κάποια λύση και έτσι να νιώθεις τα χέρια και τα πόδια, σου ελεύθερα, ώστε να μπορείς με αυτά να δημιουργείς και να χαίρεσαι με αυτά που καταφέρνεις. Συνεχίζεις το δρόμο μόνος σου όταν το βάρος γίνεται πλέον ασήκωτο. Κοιτάς γύρω σου και βλέπεις κι άλλους με τα σακιά φορτωμένους να προχωρούν και αυτοί σκόρπιοι. Άλλοι έχουν τα κεφάλια τους ψηλά και ο υδρότας τους να τρέχει, μα εκεί περήφανοι δεν παραδέχονται την κούρασή τους, γιατί είναι ντροπή τους αυτό. Τους έχουν φορτώσει με ένα σακί από μεταξωτό ύφασμα και εντυμένο με χρυσές και ασημένιες πουλιες. Αν λοιπόν το αφήσουν κάτω, θα γεμίσει λάσπες και χώματα και έτσι συνεχίζουν με κουρασμένη υπερηφάνεια. Οι υπόλοιποι να σκεφτώ το κεφάλι, μην μπορώντας να τους το σηκώσει ούτε η υπερηφάνεια, διότι το δικό τους σακί είναι βαρύ και φτιαγμένο με κουρέλια. Και προχωρούν και προχωρούν με μόνη τους παρηγοριά τους ομοίους τους που δέχονται τη μοίρα και έτσι απαλύνουν την κούρασή τους. Ανάμεσα σε όλους αυτούς παρατηρείς κάποιους που ξεκόβουν από την ευθεία και έχουν μια περίεργη ανησυχία. Αυτοί οι λίγοι λοιπόν, τώρα τους πρόσεξα, το σακί τους είναι φτιαγμένο από υφαντό τσουβάλι πολύ χοντρό. Όταν κοντοστάθηκα δεν χρειάστηκε να φωνάξω για να μ' ακούσουν, ένιωσα όλοι να με κοιτούν στα μάτια. Ήταν η κούρασή τους τόση που περίμεναν με αγωνία μήπως και τους προτείνω κάποια λύση. Νομίζω πως εγώ είχα βρει τη λύση. Το δικό μου σακί δεν κινδύνευε από τίποτα. Το ξεφορτώνω λοιπόν και το ανοίγω. Όλοι κοιτούν με κατάπληξη. Με κατάπληξή μου κι εγώ κοιτώ μέσα στο σάκο και τι να δω. Παλιά αντικείμενα, χιλιομεταχειρισμένα, βρώμικα και σκουριασμένα. Άρχισα λοιπόν να πετώ ό,τι έβρισκα μπροστά μου που μου ήταν άχρηστο. «Μα τι κάνεις» μου λένε. «Δεν κράτησες τίποτα. Πώς είσαι σίγουρος ότι δεν θα σου χρειαστούν?» Εγώ σιωπηλά συνέχισα να πετώ τα άχρηστα αντικείμενα ώσπου έφτασα στον πάτο. Εκεί κάτω είχαν μείνει δυο άσπρες πέτρες, οι μόνες που δεν είχαν βρωμιά, και διάφοροι σπόροι από δέντρα και λουλούδια. Παίρνω λοιπόν το σάκο μου με τις πέτρες και τα σπορικά και συνεχίζω. Τώρα πάω ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν πάω στις άκρες ψάχνοντας καμιά πέτρα να κουμπίσω το φορτίο μου και όταν με βλέπουν με ρωτάνε «Εσύ δεν έχεις φορτωθεί τίποτα? Πού πας άδειος?» «Μα δεν είμαι άδειος. Κουβαλάω τα σπόρια της ζωής και τις πέτρινες σπίθες. Καταλαβαίνουμε γιατί το άδειασες. Βλέπουμε τον νόμο σου να έχει πληγωθεί, να τρέχει αίμα». Και απαντώ, αν δεν μάτωνα, ίσως ποτέ δεν αποφάσιζα να ανοίξω το σάκο μου να δω τι κουβαλάω. Τι μας συμβουλεύεις? Να ματώσετε. Ξέρετε, ίσως να υπάρχουν και στα δικά σας σακιά σπόροι, μα είναι τόσο μικροσκοπικοί που έχουν πέσει βαθιά μέσα στη σκουριά και χάθηκαν. Γιατί ίσως υπάρχουν σπόροι της αγάπης, που μόνο με τις ακτίνες του ήλιου, μόνο όταν αυτές ζεσταθούν και πάρουν οξυγόνο, τότε μόνο θα φυτρώσουν. Ψάχνετε λοιπόν, μην απογοητεύεστε.
3: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
4: Αυτό είναι ένα δείγμα για να δείξω αυτό το ψάξιμο μέσα μας που μπορεί να μας κρατάει σε δυστυχία κουβαλώντας πράγματα που μας επιβλήθηκαν πολλές φορές, υποσυνείδητα έχουμε κληρονομήσει και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη και ασχολούμαστε με ανούσια πράγματα. Όταν στρεφόμαστε μέσα μας και ξεφορτώνουμε ό,τι δεν είναι συμβατό με μας και αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τα θέλω μας και ασχολούμαστε με τα ταλέντα μας, κυρίως με την αγάπη σε ό,τι κάνουμε, νομίζω η ευτυχία κρύβεται εκεί στο να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας και να κάνουμε πράγματα που μας εκφράζουν. Γιατί από ό,τι βλέπω γύρω μου στην κοινωνία, παρατηρώντας την νεολαία που πρέπει να περάσει οπωσδήποτε σε ένα πανεπιστήμιο, σε μια ανώτερη σχολή, για να έχει αυτό το βραχιόλι που θα ανεβάσει και το επίπεδο του παιδιού και της οικογένειας, όμως τα περισσότερα παιδιά είναι εκτός των θέλων τους. Περνάνε σε λάθος σχολές, τελειώνουν για τους γονείς, τελειώνουν για αυτό το βραχιολάκι στο χέρι κτλ. Και μετά, μέχρι να συνειδητοποιήσουν αυτά που τους εκφράζουν και τους αρέσει να κάνουν με χαρά, έχουν τσουλήσει τα χρόνια, έχουν αρχίσει να κάνουν οικογένειες, παιδιά, και πάρα πολλά παιδιά είναι δυστυχισμένα. Αυτό βλέπω εγώ γύρω μου. Πολλά διαζύγια, δεν υπάρχει ευτυχία ουσιαστική πραγματική. Εγώ επειδή πέρασα από καταστάσεις δύσκολες, διότι από πολύ μικρή έκανα οικογένεια, δεν μπόρεσα να ασκήσω τα ταλέντα μου, όμως είχα έναν ευγενή σύζυγο, ο οποίος δεν μου στέρισε δραστηριότητες και μπόρεσα να εργαστώ με τον εαυτό μου. Αυτά που κατάφερα σε ένα βαθμό με έχουν ικανοποιήσει ως άνθρωπο και από ό,τι ξέρεις εσύ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη γη. Φέτος έχω ένα υπέροχο ζαρζαβάτι, μοιράζω στους πάντες και μου τηλεφωνούν να με ευχαριστήσουν.
3: Τέλεια.
4: Ναι. Νομίζω ότι η ευτυχία βρίσκεται σε μικρά καθημερινά πράγματα και κυρίως σε αυτά που αγαπάμε. Αυτά μάνο.
3: Δεν μου λες, είναι πολύ ωραία στη Θεσσαλονίκη απόψε. Βλέπω καλή θερμοκρασία εδώ.
4: Έχουμε καλή ζεστούλα.
3: Εντάξει.
4: Έχουμε και υγρασία εδώ στη Βόρεια Ελλάδα.
3: Πάντα.
4: Πάντα.
3: 27 βαθμούς έχετε τώρα.
4: Τώρα, ναι.
3: Ναι, το βλέπω.
4: Δεν ξέρω. Εγώ είναι από τα λίγα βράδια που έχω ανάψει κλιματιστικό μέσα στο σπίτι. Έχει υγρασία, είναι αυτή μια αποπνικτική ζέστη.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Ο θερμαϊκός.
4: Ναι. Εμείς είμαστε και ανάμεσα σε δύο ποταμούς. Τον Αξιό, το Λουτία και τρεις μάλλον. Παρακάτω ο Αλιάκμονας. Τα χωριά μας είναι ανάμεσα στον Αξιό και στο Λουτία. Ήμασταν κάποτε Βάλτος εδώ. Δεν υπήρχε το χωριό αυτό. Ήταν θάλασσα. Ναι, έχουμε πάρα πολύ. Αν σκάψεις το μισό μέτρο βγαίνει νερό κάτω.
3: Μάλιστα. Νερό της θάλασσας δηλαδή.
4: Είναι η γη χορτάτη κάτω, ναι. Δεν είναι αλμυρό αυτό που βγάζει. Είναι χορτάτη η γη και με το που θα σκάψεις ένα μέτρο, ξέρω εγώ, βγάζει νερά από κάτω.
3: Κατάλαβα.
4: Αυτά μάνω. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα. Στη συνέχεια και εγώ. Να είστε καλά όλοι. Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπούλες, καλή ξεκούραση σε όσους δεν έχουν πάει. Και τα λέμε μετά.
3: Εντάξει. Σε χαιρετώ. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
4: Και εγώ, Μάνο, γεια σου. Χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 και κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Χειρονομίες. Μια ακαθόριστη μεγάλη υπόσχεση, όπως συμβαίνει πάντα στις παλιές κάμαρες, ή μια χειρονομία απαλή, όπως καρφιτσώνει σε ένα ρόδο στο στήθος μιας γυναίκας που ποτέ δεν υπήρξε. Ενηλικίωση. Αν κάποτε γράψω τη βιογραφία μου, δεν θα παραλείψω να αναφέρω το μίσος μου για τα βαφεία. Είναι μνησίκακα και τα τελευταία παιδικά ρούχα τα έστειλαν πίσω χωρίς τα φτερά. Αρρωστήσαμε τόσο βαριά και όταν σηκωθήκαμε, νιώθαμε αμήχανοι και ξένοι, σαν κάποιους που εξαφανίστηκαν για χρόνια και όταν επιστρέφουν δικαιολογούνται ότι ο κήπος ήταν λίγο μακριά. Πού είχαν πάει? Άγνωστο. Μόνο η μητέρα έκλαιγε τώρα πιο συχνά. Κακοί μαθητές. Και τα τζάμια με τις πεθαμένες μύγες το φθινόπωρο, σαν τις μεγάλες σελίδες των βιβλίων, τότε που δεν ξέραμε ακόμα να διαβάζουμε. Κύριε, εξήγησέ μας. Το πανδοχείο των μουσικών. Κι εγώ, που προσπάθησα μια ολόκληρη ζωή να το κρύβω, προδόθηκα την τελευταία στιγμή. Ήταν ένα άθλιο πανδοχείο, η σκάλα του άρρωστη από τόσα αβέβαια βήματα. Καθόταν μόνος στην άκρη. «Σου εμπιστεύομαι τη ζωή μου», είπε, και μου έδειξε το γυμνό τοίχο. Όμως εγώ ήξερα τι ήθελε να πει, και όταν ύστερα στο δρόμο τον αποχαιρέτησα, «Θα σε θυμάμαι πάντα», του λέω, «και δεν θα αφήνω ούτε μία πέτρα κάτω από τη βροχή». Και άρχισε τότε να νυχτώνει. Μια πένθυμη νύχτα, προδοτική, γιατί όλοι είχαν τώρα φύγει και δεν δίναν σημασία στα όνειρα. Τάσος Λιβαδίτης.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά?
2: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι?
1: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
7: Ε?
1: Κάθε βράδυ.
7: Γιατί είναι τόση φασαρία?
1: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι? Στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Ραδιοβάρκα, ο Άγρυπνος, ώρα δεύτερη. 2-11-10-80-8-8-0, 2-11-10-80-8-8-0, και είναι στην άκρη της γραμμής ο εκλεκτός κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου, καλώς το να.
1: Μάνο μου, για χαρά.
0: Γεια σου.
1: Και για χαρά στους θείους που μίλησαν, που έγραψαν μηνύματα και που ακούνε. Ήδη από τα μηνύματα που διάβασε στην αρχή της εκπομπής, το θέμα είχε τοποθετηθεί. Και μετά τις ομιλίες της Δήμητρας, του Πέτρου, της τελευταίας ομιλήτης από Θεσσαλονίκη, νομίζω ότι σχεδόν έχουν καλυφθεί τα πάντα. Εγώ θυμήθηκα ένα ποίημα του Παναμά, το οποίο το λέει «Η ευτυχία». Για να δούμε από μας πώς τη βλέπει την ευτυχία. Καθόμαστε σαν πάντα οι δύο βράδυ στο σπίτι. Αντικρινά της εγώ γερμένος στο βιβλίο, σκημένη εκείνη στη δουλειά της. Και το βιβλίο ήταν στίχη. Ψυχή από λάμψη και αρμονία. Έτσι εκεί τα άνοιξα στην τύχη και να τη διάβασα. Ευτυχία. Λουλούδι, σε ποια χώρα ανθίζεις? Σε ποιο γυαλό, μαργαριτάρι? Αστέρι, ποιες μεριές ποτίζεις και ποιες καρδιές ουράνια χάρη? Πού χερουβίμ φτερά διπλώνεις, νεράιδα, πού δροσολογέσαι? Είσαι διαμάντη και τελειώνεις ή καταχνιάσαι και σκορπιέσαι? Αδείς παράδεισο σε κρύβει. Στον κόσμο ή στην ερημία, μέσα παλάτι ή σε καλύβι, πες μου πού βρίσκεσαι ευτυχία? Δίχως τα μάτια από τη δουλειά της να τα σηκώσει, εδώ αποκρύφει. Εμουλιαστεί με τη λαλιά της, μια μουσική στο σπίτι εχύθη. Και ένα καρδιόχτυπο με πιάνει και αμύρητη λαχτάρα ευνίδια, γιατί πως άκουσα μου εφάνει την ευτυχία την ίδια. Έχει ο Παλαμάς παρουσιάζει την ευτυχία.
0: Τι ωραίο. Τι ωραίο. Ναι. Δεν το είχα διαβάσει ποτέ αυτό.
1: Και εγώ δεν το είχα διαβάσει ποτέ. Δόθηκε σε μια από τις τελευταίες χρονιές στις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ναι, ωραίο.
1: Και ναι. Και πραγματικά ναι, ήταν πάρα πολύ όμορφο. Το θέμα είναι ότι η ζωή αρχίζει με τον ίδιο τρόπο για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, και τελειώνει με τον ίδιο τρόπο περίπου. Αρχίζει σε ένα μεευτήριο ή σε κάτι σχετικό και τελειώνει σε ένα κημητήριο ή σε κάτι σχετικό. Από εκεί και πέρα, το ενδιάμεσο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι ευτυχισμένοι είναι μόνο εκείνοι οι οποίοι ξεκινάνε με πολλά κληρονομημένα αγαθά. Όχι. Γιατί η ευτυχία δεν είναι κάτι έξω από εμάς, που μας έρχεται. Είναι κάτι που, όπως πολύ σωστά υπόθηκε από τους συνακροατές, χτίζεται από εμάς ίδιους. Αν κοιτάξει καθένας μας τις αναμνήσεις του, θα δει ότι ό,τι τους έχει κάνει πιο ευτυχισμένους, πιο χαρούμενους, δεν έχει αγοραστεί από κανένα κατάστημα. Αλλά έχει χτιστεί μέσα από την συναναστροφή. Μα είναι ένα ταξίδι, μα είναι μια γιορτή, μα είναι ένας περίπατος, μα είναι κάτι που δεν αγοράστηκε όμως. Έλεγαν από παλιά ότι πλούσιος εστίν εν το λίγο αναπαυόμενος. Πλούσιος είναι αυτός που αρκείται στα λίγα. Πραγματικά. Συνδέοντας αυτά που λέμε τώρα με αυτά που λέγαμε χθες, εάν ο άνθρωπος μπορεί και ανταποκρίνεται στις καθημερινές του ανάγκες, της τροφής, της στέγασης, της ένδυσης, και δεν έχει εξωτερικές ατυχίες, δυστυχίες, που χωρίς να ευθύνεται ο ίδιος των ταλαιπωρούν, δεν βλέπω γιατί δεν πρέπει να είναι χαρούμενος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σηκώνουν μεγάλο σταυρό. Μεγάλο σταυρό γιατί έχουν από κάποιον συγγενή τους μέσα στο σπίτι με κάποια συγγενή πάθηση, δηλαδή εκγεννητής πάθηση. Κι όμως, αν μπορούν και τα βγάζουν πέρα στην καθημερινή τους προσπάθεια, αν μπορούν και περνάνε ώρα με την ώρα, δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο, στην επόμενη ώρα, στο επόμενο δευτερόλεπτο, έχουν ένα χαμογελό και είναι δόξα τω Θεώ. Αν το λένε και αν. Πριν δόξα τω Θεώ, επειδή μας τα έφερε ωραία ο Θεούλης, αλλά δόξα τω Θεώ, πάντων είναι και. Όχι και να μας έχει δώσει, όπως και να έχει έρθει η ζωή. Έχοντας δει χαμόγελο, ηρεμία ψυχική σε ανθρώπους που σηκώνουν σταυρό, δεν διανοούμε ότι η ευτυχία μπορεί να βρίσκεται σε αγαθά τα οποία αγοράζονται, σε αγαθά που είναι έξω από εμάς. Η ευτυχία, όποια και αν είναι αυτή, βρίσκεται μέσα από τις δικές μας πράξεις, όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή μας. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι με το χαμόγελο στα χέρια γιατί καταφέρανε και την τραγική μοίρα τους την έχουν κάνει τέτοιο ώστε να μπορούν να τη σηκώνουν. Το ότι μπορούν και σηκώνουν το σταυρό τους, τους δίνει μια γαλήνη στο πρόσωπο, ένα χαμόγελο στα χέρια και λες, από πού πρέπει αυτό. Ξέρουν ότι η ζωή δεν είναι κοινή ποιοτικά σε όλους. Ποσοτικά μπορεί να είναι κοινή, επειδή γεννιόμαστε και περνάμε κάποια χρόνια και μετά δεθέσουμε. Αλλά το τι βρίσκουμε έτοιμο από πριν δεν είναι κοινό στους ανθρώπους. Αν λοιπόν δούμε ότι δεχτούμε και πρέπει να το δεχτούμε ότι η ευτυχία είναι το αποτέλεσμα μιας προσωπικής μας προσπάθειας απέναντι στην πραγματικότητα της ζωής μας όπως μας έχει πληρωθεί, αν έχουμε μπορέσει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, τότε όλοι μπορεί να είμαστε με ήρεμη ψυχή, με ήσυχη ψυχή. Και εκεί πέρα μέσα δένονται και όλα όσα ωραία είπε και ο Πέτρος για την αυτογνωσία. Η αυτογνωσία δεν είναι καθ' αυτή η ευτυχία, αλλά ένας παράγοντας που αν δεν τον έχεις εξασφαλισμένον, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις στην ευτυχία. Είναι προϋπόθεση, θα έλεγα, αν με επιτρέπει ο Πέτρος, για την ευτυχία το να είναι ο άνθρωπος να έχει αυτογνωσία. Ναι. Γιατί μπορεί να ξέρει κάθε στιγμή τι του είναι δυνατό να κάνει ώστε να ζητάει από τον εαυτό του αντίστοιχα πράγματα και τι πρέπει να κάνουμε. Υπάρχει ένα πρέπει, όχι γιατί μας το επιβάλλει κάποιος δυνάστης μας, κάποιος κακός, κάποιος. Υπάρχει ένα πρέπει γραμμένο με κεφαλαία που πηγάζει, που βγαίνει μέσα από την ίδια τη ζωή. Ένα πρέπει να σταθούμε απέναντι στις ανάγκες, αλλά και στο όπως μας τα έχει φέρει η ζωή. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχεις καλά το παιχνίδι σου ανάλογα με το ποια χαρτιά σου έχουν έρθει στα χέρια. Γι' αυτό και βλέπει κανείς ότι τα βραβεία δεν τα παίρνουν εκείνοι που πετυχαίνουν τους υψηλότερους στόχους, αλλά εκείνοι οι οποίοι πετυχαίνουν τους υψηλότερους στόχους ανάλογα με τις δυνατότητες που είχαν. Είναι αυτό που λένε στα οικονομικά value for money. Δηλαδή για τα λεφτά που δίνεις η ποιότητα αποκτάς. Για τις δυνατότητες που είχες ως άνθρωπος η κατάφερση της ζωής σου. Τα παιδιά, και τελειώνω τώρα, τα παιδιά στο σχολείο, κυρίως στη δεύτερη ηλικία που είχαν περάσει την πρώτη εφηβεία και πέρασε τη δεύτερη εφηβεία, ρωτάγανε με ποιο κριτήριο πρέπει να αξιολογούμε τους ανθρώπους. Και φυσικά και αργότερα, όταν θα πρέπει να παντρευτεί μια κοπέλα ένα αγόρι, τι να φροντίζει, ποιο αγόρι να θαυμάσει και να καμαρώσει. Εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, όταν ρωτιέται ένας δάσκαλος, δεν απαντάει ο ίδιος. Έρχεται η απάντηση στο κεφάλι του από κάπου αλλού, δεν ξέρω. Και εγώ θα πω την απάντηση που έδινα και που μετά από δεκαετίες τα παιδιά, μεγάλα πια, παντρεμένα με παιδιά, ερχόντουσαν και μου λέγανε ότι είχαν βοηθηθεί από αυτή την απάντηση. Και εγώ τους έλεγα ότι δεν ήταν η δική μου, από κάπου μου χέρι, δεν ξέρω. Δεν έχει σημασία αν ένας άνθρωπος βρίσκεται στο 50, βαθμολογούμε τώρα,
0: ναι,
1: ενώ ένας άλλος είναι στο 20. Δεν πάμε πέντε πριν στο 50, είναι καλύτερος. Γιατί μπορεί να ξεκινήσει από το 100 για να βρίσκεται στο 50. Ο άλλος που είναι τώρα στο 20 μπορεί να έχει ξεκινήσει από το 10 τη ζωή του. Και αυτός που είναι στο 20 τώρα είναι σε άνοδο με την προσπάθεια τη δική του, ενώ ο άλλος που βρίσκεται στο 50 είναι σε κάθοδο, γιατί δεν έχει αξιοποιήσει αυτά που πήρε.
0: Mm-hmm. Όπως λέει ο Καβάφης, εδώ που έφτασες λίγο δεν είναι.
1: Ναι, ναι, έτσι. Αυτό είναι, ναι, έλεγε ο Θεόκριτος.
0: Ναι, ναι,
1: ακριβώς στον νέο ποιητιευμένο, λέει. Ταραπονιόταν ο Κακομοίρης και στις σπίτες, λέει, τόσα χρόνια παλεύω και ένα ιδύλιο. Έχω καταφέρει μόνο να φτιάξω. Ιδύλιο είναι ένα μικρό πινατάκι.
0: Ναι.
1: Είδος είναι η λέξη και το ιδύλιο είναι ένα τεποκοριστικό. Mm. Ένα γύρο μόνο πως έκανα. Άκου του λέει, και μόνο με ένα που έφτιαξες σωστά και καλά, είσαι πολίτης πια στην πόλη των ποιητών. Όσο που έκανες μεγάλη δόξα. Πολύ πράγματα που το θύμισες, ναι. Σημασία έχει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε. Ευτυχία, βέβαια, ευτυχία έχει την τύχη μέσα, ευδαιμονία είναι το εσωτερικό. Και μετά το Σοκράτη, οι τρεις κύριες μετασοκρατικές σχολές, η σχολή των Στοϊκών, η σχολή των Επικούριων και η σχολή των Σκεπτικών, αυτό προσπαθούσαν να πετύχουν, να βρουν τον τρόπο της ευδαιμονίας. Και οι μεν Στοϊκοί λέγανε την ευδαιμονία τη φτάνω με την απάθεια, δηλαδή να απομακρύνω από μέσα που πάνω μου το πάθος, και πάθος δεν είναι μόνο το κάμπνισμα ή κάτι κακό, αλλά πάθος είναι και η πολύ χαρά, το γέλιο. Όχι. Δεν θα χάρεις πάρα πολύ, γιατί πεθάνεις από το γέλιο, από τη μεγάλη χαρά. Όσοι δεν έχουν πεθάνει, θα συγκοπεί καρδία από τη μεγάλη τους χαρά.
0: Βέβαια.
1: Θυμάμαι σε έναν αγώνα κυπέλλου στο Καραϊσκάκη, στηρίζει κάποιος διαιτητής ένα απέναντι στο 90 λεπτό και είχαμε ένα θάνατο. Ο θάνατος δεν ήταν, νομίζω, από την πλευρά εκείνου που θα έχαναν, θα δέχονταν τον γκολ, αλλά από την πλευρά από τη χαρά εκείνων που η ομάδα θα κέρδιζε. Οπότε λέει ο στοικός φιλόσοφος, απάθεια, δεν θέλω ούτε χαρά, δεν λέει τίποτα. Το εκκρεμές δεν πηγαίνει ούτε από την μια πλευρά ούτε από την άλλη. Είναι δυνατόν ακίνητο. Οι επικούριοι λέγανε, η ειδονή είναι το μέσο για την ευδαιμονία. Και όταν λέμε ειδονή, δεν εννοούμε καμιά σαρκική επιδερμική ειδονή. Όχι, ως ειδονή χαρακτήριζε ο Επίκουρος καθετή, το οποίο μας απείλασε από την όχληση, από την δύσκολη θέση. Δηλαδή, με τσιμπάει ένα κουνούπι και έχω μια ενόχληση, ξύνω με εκείνη τη στιγμή, τελείωσε, αχ, τι ωραία, έφυγε η φαγούρα, τελείωσε, ηρέμησα. Αυτή βέβαια είναι μια κατακίνηση, μηδονή, έλεγε ο Επίκουρος, ευκαιριακή, τελείωσε. Εκείνες όμως οι ειδονές που δίνουν πραγματικά την ψυχική ηρεμία και την ευδαιμονία είναι οι καταστηματικές ειδονές. Αυτές που έχουν πνευματικό περιεχόμενο και που μένουν και διαρκούν, λέμε. Λε Μάνο, τι παράσταση ήταν αυτή που είχαμε δει με τον Κατράκη, δεν ήταν φοβερό. Πώς νιώθαμε, και το θυμόμαστε και νιώθουν μέσα μας μια εσωτερική πλήρωση και μιλάμε γι' αυτό. Αυτό είναι μια καταστηματική ειδονή για τον Επίκουρο. Και οι άλλοι, οι σκεπτικοί με τον δικό τους τρόπο. Την ευδαιμονία την κυνηγάγανε λοιπόν στην αρχαιότητα αιώνες ολόκληρους, δηλαδή κυρίως από 300 π.Χ. μέχρι το 300 μετά Χριστόν, κοντά μιλάω 6 αιώνες, είναι η λεγόμενη πραξιολογική περίοδος της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, όπου τα ερωτήματα είναι ηθικού περιεχομένου. Τι πρέπει να πράττω, πώς πρέπει να ενεργώ, να πράττω, όχι να ενεργώ απλώς, να πράττω. Πράττω είναι, πράξη είναι η ενέργεια που γίνεται και που έχει αντίκτυπο στο σύνολο, αυτό και λέγανε παιδιά, πράττω τα κοινά. Δεν ενεργώ τα κοινά. Λοιπόν, με ποιο τρόπο μπορώ να πράττω έτσι ώστε να συμβάλλω στην γενική ευδαιμονία και μέσα από τη γενική ευδαιμονία και στη δική μου. Γιατί υπήρχε μια αντίληψη στην αρχαιότητα και καλώς υπήρχε ότι δεν μπορεί να υπάρχει ευδαίμονα άνθρωπος σε μια πολιτεία που δυστυχεί. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος σε μια δυστυχισμένη πολιτεία, όπως δεν υπάρχει ασφαλής ταξιδιώτης σε ένα καράβι το οποίο κινδυνεύει. Με μπανάνε στην πρώτη θέση των επισήμων. Θα πνιγεί εκεί. Ο άλλος θα πνιγεί στο κατάστημα, αυτός θα πνιγεί με στα τελούρα και τα χρυσάφια. Λοιπόν, αυτά τα ωραία, εμείς έχουμε πολύ μεγάλο, εμείς έχουμε πολύ μεγάλο μέρος στη διαμόσπαση της ευτυχίας μας, της ευδαιμονίας μας και καλά θα κάνουμε όσο μπορούμε να προσταθούμε και να παραδειγματιζόμαστε από ανθρώπους που παλεύουν, που έχουν δεξιότητες ζωής και όμως αντέχουν, παλεύουν και έχουν χαμόγελο στα χείλη τους. Αυτά, Μάνο μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
1: Και εγώ, Μάνο μου.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: 2-11-10-88-8-0. Κυρία Φτέρμπη, καλά ξυπνητούρια. Αγλαία από την Πορτογαλία, καλώς την.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Γεια σου Αγλαία. Να σου πω, έλεγα τώρα, έλεγα τώρα του Ηλία ότι μου είχες πει κάποτε ότι υπάρχουν, ξέρω εγώ, 100-200 διαφορετικές συνταγές για μπακαλιάρο στην Πορτογαλία.
1: Χίλιες.
0: Χίλιες, ακούς.
1: Χίλιες.
0: Πόπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Τρομερό.
1: Εγώ πάτρες αποφεύγω να πω. Έχω κουραστεί, δεν μπορώ.
0: Γιατί έχεις κουραστεί από τον μπακαλιάρο ή από την...
1: Δεν πολύ παίρνω, παίρνω, αλλά όχι. Συνεχεία, όταν βγαίνουμε έξω, σπάνια να πάρω μπακαλιάρο.
0: Ναι. Κουράστηκα, ωραία λέξη.
1: Για, για... Έτσι να πω.
0: Έλα, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, στάσου σε ένα σημείο.
1: Είναι βλαμμένο.
0: Ωραία, πέτα το, πάρεις ένα άλλο. Τώρα είναι πολύ φτηνά.
1: Έτσι, θα πάρω στην Ελλάδα, να πάρω πορτογαλικό.
0: Γιατί να μην πάρεις πορτογαλικό. Τη συσκευή θα πάρεις. Θα βάλεις την κάρτα SIM στην καινούργια συσκευή.
1: Ναι, αλλά θέλω να αλλάξω τηλέφωνο.
0: Το τηλέφωνο θα... Α, το νούμερο.
1: Ναι.
0: Γιατί. Καλά είναι.
1: Γιατί κάτι...
0: Τέλος πάντων.
1: Ανομαλίες.
0: Σύμφωνοι. Απλώς είναι δύσκολη η επικοινωνία, έτσι πρέπει να λίγο κάνει κάτι. Ναι, δεν σε ακούω.
1: Αν δεν ακούς, θα σε ξαναπάρω.
0: Δεν σε ακούω, αλήθεια, κάνει διακοπές.
1: Ναι.
0: Να ξαναπάρεις, ναι. Σε περιμένω.

0: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
1: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Αγλαία μου.
3: Έλα, Μάνο, μ' ακούς τώρα.
2: Καλύτερα, ναι.
3: Ναι, είναι βλαμμένο.
2: Βλαμμένο.
3: Ναι. Να προλάβουμε να χαιρετήσουμε, να σε χαιρετήσω και αυτά, μην ξανάχουμε τα ίδια.
2: Εντάξει. Ναι. Πού είσαι?
3: Σου εύχομαι, σου εύχομαι να περάσεις καταπληκτικά με την Αλεξάνδρα.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Να γυρίσεις και να λάμπεις.
2: Ναι.
3: Και να σ' ακούμε, να αντλούμε από τη χαρά σου, την ευχαρίστησή σου.
2: Και εσύ είσαι ευχαριστημένη εκεί που είσαι τώρα, στην Πορτογαλία.
3: Κοίταξε, επειδή έχει υπαρθεί στη σύσου.
2: Και εσύ είσαι ευχαριστημένη εκεί που είσαι τώρα, στην Πορτογαλία.
3: Κοίταξε, επειδή

0: Τώρα είναι εφικτό να μπει στην περιπέτεια αυτή. Γιατί δεν κάθεσαι με την κόρη σου εκεί πέρα? Γιατί δεν είναι καλύτερα?
1: Γιατί καλά είναι και δεν έχω παράπονο οπωσδήποτε. Αλλά δεν μπορώ, επειδή δεν ξέρω και τη γλώσσα. Τώρα σε αυτή την ηλικία μπορώ να μάθω εγώ.
0: Εσύ είσαι πολύ έξυπνη γυναίκα, μπορείς να μάθεις, ναι, μια χαρά μπορείς.
1: Κοίταξε να δεις, Μάνο. Προσπαθώ και μαθαίνω ορισμένες λέξεις, αλλά να μάθω τώρα κανονικά να μιλάω πορτογαλικά, είναι και λίγο δύσκολο.
0: Καλά, δεν λέω ότι είναι και το ευκολότερο πράγμα του κόσμου.
1: Ναι, προσπαθώ όμως, προσπαθώ.
0: Ναι.
1: Είναι για αυτό που λέμε για τη ζωή. Για τη ζωή, πώς είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι, για την ευτυχία.
1: Σε όλα τα πράγματα χρειάζεται προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Να κάνεις την άκρη τα στραβά και να διαλέγεις τα ίσια.
0: Πολύ σοφό. Περνάς
1: τον καιρό να τον περνάς όπως έρχεται και να μην ζητάς πολλά. Και έλεγε η σοφή η πεθερά μου, όταν στη ζωή σου δίνεις πολλά, παίρνεις λίγα. Και όταν δίνεις λίγα, παίρνεις πολλά. Λέω σοφή κουβέντα, καλά τον. Εγώ όμως έκανα το αντίθετο. Σ' όλη μου τη ζωή έδινα πολλά. Αγάπη που λες, βοήθεια, ό,τι μπορούσα. Εγώ να τρέχω να βοηθήσω, να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Δεν την ένιωσα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη ζωή τότε και για μένα και για όλο τον κόσμο μετά από πόλεμο, δύο πολέμους. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη, αλλά έβρισκα έναν τρόπο και τα ξεπερνούσα και γέλαγα. Σήμερα όμως ξέρεις ότι δεν μπορώ να γελάσω έτσι που γέλαγα τότε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, με τις παρέες. Τι να σου πω, να πω τη λέξη χαβαλές.
0: Ναι, γιατί να μην την πεις?
1: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, το λένε οι νέοι σήμερα αυτά.
0: Και γιατί και... δεν είπαμε και άλλη φορά ότι η ηλικία δεν είναι αριθμή, είναι η ψυχική κατάσταση.
1: Όπως αισθάνεσαι, όπως αισθάνεσαι.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Ναι. Είναι γεγονός ότι εγώ δεν το πιστεύω ότι με τόσο αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί θυμάμαι πολλά πράγματα φοβερές, με λεπτομέρειες φοβερές. Λεπτομέρειες, να πω και σε ποιο σημείο αυτό το πράγμα το είπα ή το άκουσα. Και ναι, με ποιον άνθρωπο και όλα. Λεπτομέρειες φοβερές.
0: Ναι.
1: Ναι, και δεν έχω παράπονα γι' αυτό.
0: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά πάντως.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Για πολύ ελάχιστος και αυτοί που νομίζουν ότι περνάνε ωραία, κάποιος άλλος τους βοηθάει, που αυτό δεν τους κάνει καλό, τους κάνει κακό. Άμα δεν παλέψεις μόνος σου στη ζωή, το να στα δώσουν έτοιμα δεν λέει τίποτα. Πρέπει να δεις πως βγαίνει το ψωμάκι.
0: Σωστό.
1: Και να το εκτιμήσεις. Άμα δεν το κάνεις αυτό και τα περιμένεις όλα έτοιμα, είναι ένα μεγάλο λάθος.
0: Έτσι είναι.
1: Τι να κάνω. Εγώ πάντως... φοβερές δυσκολίες. Φοβερές. Δεν το βάλα κάθε. Προσπαθούσα, έλεγα, ένα σκαλοπατάκι παραπάνω. Ένα σκαλοπατάκι. Έτσι έβλεπα. Πως ήταν μια σκάλα μεγάλη και πρέπει να την ανέβω. Και ένα σκαλάκι. Ένα σκαλάκι. Ένα σκαλάκι. Και έφτασα εκεί που ήθελα. Χωρίς να χτυπήσω πόρτες, μάνα. Να πάω να παρακαλέσω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Αυτό συμβουλεύω τους νέους σήμερα. Να μην το βάζουν κάτω και να προχωράνε. Να μην τα περιμένουν όλα έτοιμα. Γιατί έτσι τον άνθρωπο τον κάνει πλαδαρό, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τον κάνει δυνατό. Λοιπόν, αυτές οι θεωρίες των γερόντων.
0: Δεν είπαμε ότι δεν υπάρχει ηλικία. Έτσι, δεν λες ότι... το νιώθεις.
1: Μάνο, κακά τα ψέματα.
0: Εντάξει, κοίτα.
1: Τα 93 δεν είναι. Ούτε 25, ούτε 50, ούτε 60. Να πω και τα 60 για αυτά. Είναι, αλλά τέλος.

0: πάντων, δοξάζω το Θεό που με έκανε έτσι και δεν το βάζω κάτω και πάντα γελάω.
1: Μπράβο. Πολύ χαίρομαι.
0: Και το εύχομαι σε όλους, τους νέους και τους μεγάλους ακόμα να κάνουν υπομονή, γιατί περάσαμε όλο το δρόμο, τον ανεβήκαμε το δρόμο και έτσι είναι γραμμένο. Υπάρχει αρχή και τέλος. Δεν θα πω ότι θα μας κρατήσει εμάς ο Θεός να μας έχει για μαγιά.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Αγλαία μου, αυτό έχει σημασία.
0: Να είσαι καλά και να περάσετε πολύ, πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ξέρω, εσύ διαλέγεις ωραία μέρη και πας. Στο Αγίστη πηγαίναμε κι εμείς.
1: Ναι,
0: αλλά
1: θυμάμαι.
0: Τώρα πηγαίναμε κι εμείς χρόνια πολλά. Στην Αγία Μαρίνα πηγαίναμε, τι μακροβούτια είχα κάνει εκεί.
1: Στην Αίγινα είναι η Αγία Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι
1: στο καλό.
0: Με το καλό να γυρίσεις.
1: Στο καλό.
0: Γεια σου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Για όλους εσάς που με ρωτήσατε που εξαφανίστηκε η κυρία Αθηνά Σχοινά, είναι στη γραμμή τώρα. Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν εξαφανίστηκε, ήταν στην Άνδρο. Καλά, θα μας τα πει η ίδια. Πάντως, από ό,τι έμαθα, η έκθεση πήγε πολύ καλά. Αθηνά μου, καλώς την.
1: Καλημέρα, καλησπέρα Μάνο και τα λέγαμε. Τώρα έχω μπερδευτεί με αυτά τα αλλαγές ωραρίων. Μάνο μου, δεν έχουμε πολύ καλά σήματα. Δεν έχουν όλοι οι τόποι και όλες οι περιοχές εκεί πολύ καλό σήμα. Οπότε είναι λιγάκι δύσκολη η επικοινωνία. Κάποιες φορές έχει, κάποιες φορές δεν έχει. Γι' αυτό δεν μπορούσα να επικοινωνήσω εύκολα από εκεί πέρα. Αλλά η έκθεση πήγε καλά, δόξα τω Θεώ, δηλαδή πήγε καλά. Ακόμη τώρα ξεκίνησε το Σάββατο. Έχει πάρα πολύ κόσμο, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ και το θέμα και, τα εκθέματα. Μακάρι, τέλος πάντων να δίνει ο άλλος το καλοκαίρι να το αξιοποιεί, έτσι ώστε να εμπλουτίζεται πνευματικά και να τον ενδιαφέρει ο πολιτισμός στην ουσία και όχι ως ψυχαγωγία. Αυτό. Δηλαδή όλη η Ελλάδα φεστιβαλίζεται. Όλη η Ελλάδα κάνει έτσι γυρούσια και τα λοιπά, καλοκαιράκι είναι, δεν πειράζει. Ενώ είναι το μόνο χρονικό διάστημα που σου επιτρέπει πέρα από τη δουλειά σου να δεις και άλλα πράγματα, να σκεφτείς και με διαφορετικούς τρόπους. Να θαυμάσεις, να χαρείς, να ευχαριστηθείς, να προβληματιστείς. Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι μακριά από μας, δεν πρέπει να είναι ανεξάρτητο από μας. Δηλαδή αλλού τα προβλήματα και αλλού εμείς οι οποίοι πρέπει να είμαστε συνέχεια μπέμπιδες. Σαν τους μπεμπέδες ας πούμε και να έχουμε όλα τα ωραία πράγματα να φάμε, ωραία πράγματα να πιούμε και όλα τα ωραία και καλά. Η ζωή δεν είναι αυτό. Είναι ανηφόρα. Είναι επιλογές. Και να σου πω και κάτι, η ελευθερία που όλοι τσακιζόμαστε πια, η ελευθερία και να είναι ελεύθερος ο λαός και να είμαστε ελεύθεροι. Η ελευθερία έχει σαν προϋπόθεσή της την συνέστηση ευθύνης. Όσο πιο ελεύθερος θέλεις να είσαι, άλλο τόσο εσύ επομίζεσαι τις επιλογές σου, επομίζεσαι τον δρόμο που ακολουθείς, την υπέρβαση των εμποδίων ή τέλος πάντων την μάχη απέναντι στις δυσκολίες και το να βγει κανείς νικητής με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά και σε διαμορφώνουν και σε μαθαίνουν. Ναι. Δεν είναι μόνο οι νίκες και οι χαρές. Όλα σε διαμορφώνουν στη ζωή και είναι κατά βάση επιλογές. Εν πάση περιπτώσει πολύ ενδιαφέρον το θέμα σου σήμερα και τα λοιπά. Εγώ να πω σε αυτό ότι αν στη ζωή μας δεν βάζουμε κατευθύνσεις και δεν βρίσκουμε νοήματα και στα μικρά πράγματα που κάνουμε και στα μεγαλύτερα για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις κατευθύνσεις που χαράσουμε για να αφοσιωθούμε σε αυτές, δεν μπορεί ας πούμε να βρούμε την ευτυχία έτσι. Δηλαδή η ευτυχία είναι στόχευση. Και η στόχευση προαπαιτεί κατευθυντήριες γραμμές, κατευθύνσεις. Και οι κατευθύνσεις δεν είναι έτσι βάζω στόχο να γίνω Κλόντια Σίφερ. Εντάξει. Δηλαδή και οι κατευθύνσεις πρέπει να έχουν ένα νόημα. Γιατί το κάνω, γιατί το επιλέγω, γιατί πράγματι με ενδιαφέρει και θεωρώ ότι πρέπει να αφοσιωθώ σε αυτόν τον τομέα. Ή τέλος πάντων με βάση την ορίμανση και την εξέλιξή μου και την εξέλιξη κάθε ανθρώπου μπορεί να αλλάξουν και αλλάζουν οι στοχεύσεις. Αλλά πάντοτε πρέπει να τις υπηρετείς. Και μάλιστα εγώ είμαι της άποψης ότι για να βρει κανείς την ευτυχία η οποία συνιστά το μέτρο θα πρέπει να γνωρίσει τα όρια του. Παλαιότερα οι γονείς λιγάκι τυθάσευαν τα παιδιά σε ένα βαθμό και με ξύλο και με οτιδήποτε για να μάθουν τα μέτρα του. Σήμερα με νουθεσίες προσπαθεί ο κάθε γονέας, πρέπει να προσπαθεί τουλάχιστον, να τους μαθαίνει τα όρια τους. Και αν ακόμη αυτά τα υπερβούν και πληγωθούν και όλα αυτά ματαιωθούν οι προσδοκίες τους, ένα μάθημα είναι και ήττα μάθημα είναι. Αντιλαμβάνεσαι τα όρια σου και με βάση τις επιτυχίες, τις υπερακοντήσεις που κάνεις και τα όρια και τις πληγές που αποκτάς και τα όρια που έχεις δοκιμάσει του εαυτού σου, βρίσκεις εν πάση περιπτώσει το μέτρο για να μπορείς να ισορροπήσεις ανάμεσα σε αντιθετικότητες, σε δυσκολίες, να έχεις κουράγιο, να έχεις δύναμη εσωτερική, να ξέρεις δηλαδή, και φυσικά με βάση όλα αυτά να αποκτάς βιώματα, αλλά να τα επεξεργάζεσαι τα βιώματα. Δεν είναι αποθήκευση τα βιώματα. Τα βιώματα αποκτούμε όταν, ας πούμε, μπορούμε και τα επεξεργαζόμαστε. Τότε έχουν νόημα τα βιώματα. Όταν τα αποθηκεύουμε, απλώς γινόμαστε σαν το τυρί, πώς είναι αυτό το τυρί που έχει πολλές τρύπες.
0: Ναι, το ελβετικό.
1: Ναι, που έχει πολλές τρύπες. Δηλαδή, δεν είναι θέμα να γεμίσει ενοχές και πληγές. Το θέμα είναι να γεμίσει, να πάρει, να προσλάβεις ακόμα και ήττες ή αποτυχίες. Αλλά δίνοντας, κάνοντας αυτοκριτική και δίνοντας τη δυνατότητα στον εαυτό σου να τα επιδιορθώσει όλα αυτά, να τα αποκαταστήσει, να αξιοποιήσει ακόμα και τις ήττες του και τον πόνο του. Βεβαίως κάποιες πληγές δεν επουλώνονται εύκολα, το ξέρουμε αυτό, και συνηθίζεις να ζεις μαζί τους, αλλά και αυτό άποψη είναι. Άποψη δηλαδή, είναι στάση ζωής και αυτό, να ζεις μαζί με την πληγή σου, παράλληλα τέλος πάντων. Ή να μεταμορφώνεσαι μαζί με αυτήν. Αυτό είναι το πιο σωστό. Γιατί τίποτε δεν μένει στατικό. Όλα αλλάζουν, όλα μεταμορφώνονται και η ζωή η ίδια απαιτεί μεταβάσεις. Μέσα από τις μεταβάσεις υπάρχει εξέλιξη και μέσα από την εξέλιξη υπάρχει διάρκεια και ζωή βέβαια. Γι' αυτό και ταξιοποιούμε τα πράγματα με βάση το πώς τα αντιμετωπίζουμε. Αυτός είναι ο τρόπος, είναι πώς αντιμετωπίζουμε. Είτε με δάσκαλο, είτε χωρίς δάσκαλο. Κάνουμε εμείς το δάσκαλο του εαυτού μας. Τι να κάνουμε. Αλλά χρειάζονται όλα. Χρειάζεται αφύπνιση συνειδητότητας. Και φυσικά να έχουμε τα μάτια μας 14 και εδώ και εκεί και στα περασμένα όταν τα ανακαλούμε πάντοτε. Να ξέρουμε να αξιοποιούμε αυτό το παρελθόν που έχουμε ήδη αποθηκεύσει και μας έχει διαμορφώσει και να το εξελίσσουμε προς το καλύτερο βέβαια, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ ότι είμαστε και άτομα αλλά είμαστε και μέλη μιας κοινωνίας. Σεβόμαστε τη γλώσσα, την προσέχουμε, τα πράγματα που μας συνιστούν, που μας περιβάλλουν και που τα περιβάλλουμε κι εμείς. Δηλαδή είναι σύνθετη ζωή πάρα πολύ. Για να γίνεις ευτυχής λοιπόν πρέπει να σεβαστείς αυτή τη συνθετότητα, αυτή την πολυμέρεια που έχει η ζωή, η οποία και γι' αυτό έχει απροσδόκητα και γι' αυτό είναι και ευχάριστη, γιατί έχει απροσδόκητα. Φαντάσου η ζωή να ήταν, ας πούμε, μια διαδρομή που να ήταν όλα γνωστά και συμβατά. Θα βαριόμασταν πάρα πολύ γρήγορα, έχω την εντύπωση. Τώρα με τον πόνο, με τον καημό μας, με τη χαρά μας, με τις εκπλήξεις μας, με τις σιωπές μας, πάντα κάτι κερδίζουμε, ενσταλάζει κάτι μέσα στην ψυχή μας και την μεταμορφώνει σταδιακά. Αυτό είναι τη ουσία, δηλαδή αυτό είναι και η ευτυχία, αυτό είναι και η σημασία μάλλον της ζωής. Έτσι λοιπόν να δίνουμε κατευθύνσεις και να δίνουμε και νόημα, σημασία στα πράγματα βάσει των οποίων έχουμε επιλέξει τον ένα ή τον άλλο δρόμο, δηλαδή ουσιαστικά να έχουμε συνέστηση ευθύνης σε αυτό που επιλέγουμε και να έχουμε συνέπεια που δεν την έχουμε. Κουραζόμαστε εύκολα, μπαϊλντίζουμε εύκολα, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι και η κούραση και η επαναληπτικότητα. Κάνε λοιπόν, ανθρωπάκι μου, τη διαφορά. Βάλε ένα όμορφο δακτυλικό αποτύπωμα κάπου. Και ας μην το δει κανένας, το ξέρεις εσύ, ότι εκεί είναι τα ψυχικά σου, αφημένα τα ψυχικά σου αποτυπώματα. Γιατί και εσύ δουλεύεσαι μέσα από τα πράγματα, επεξεργάζεσαι την ψυχούλα σου. Αξιοποιείς την ψυχούλα σου μέσα από τα πράγματα, καθώς τα επεξεργάζεσαι. Δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα και μηχανιστικά όλα. Και αχ, τι ωραία που μας απελευθερώνουν οι μηχανές, τα πράγματα, τα κουμπιά. Δεν πάει πολύ μακριά αυτή η βαλίτσα όμως. Γιατί ευνοχιζόμαστε. Δεν το καταλαβαίνουμε. Η ευτυχία δεν είναι να ξαπλάρεις και να πατάς κουμπιά και να σου λύνουν τα κουμπιά του όποιου μηχανήματος τις απορίες. Αν δεν προσπαθείς εσύ ο ίδιος, αν δεν πας εσύ ο ίδιος στην πηγή να πιεις νερό, Μην περιμένεις το νερό που θα σου έρθει εφιαλωμένο να σε ξεδιψάσει κατ' ουσίαν. Αυτό.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Εύχομαι το καλύτερο και μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση.
1: Η έκθεση, ναι. Θέμα έχει το ένιγμα της εικόνας. Και είναι πολύ, γιατί και η αφορμή που μου δόθηκε φέτος, γιατί κάθε χρόνο παίρνω αφορμή από αυτά που ζούμε. Και φέτος είναι, εντόπισα τον προβληματισμό γύρω από την κατανάλωση της εικόνας, έτσι όπως γίνεται μέσα κυρίως στις νεαρές ηλικίες, μέσα από τις οθόνες των κινητών, μέσα από την ηλεκτρονική υποτιθέμενη επικοινωνία. Γίνεται μια κατανάλωση και αποθήκευση εικόνων. Δεν ζουν οι άνθρωποι, φωτογραφίζουν συνεχώς. Η μνήμη υποτίθεται αποθηκεύει για αυτούς. Και ανάθεμα αν επεξεργάζονται αυτά που έχει ήδη αποθηκεύσει. Δεν γίνονται ποτέ βιώματα οι αποτυπώσεις, οι αποθηκεύσεις. Πρέπει εσύ να τα αναστήρεις, να του δώσεις νόημα, χρειά, έτσι. Και πραγματικά κάθε όποτε αναστήρεις μια κάποια μνήμη, πάντοτε την αναστήρεις μέσα από τις ανάγκες του παρόντος σου. Και πρέπει να διαμορφώσουμε αυτή την αλυσιδωτή σχέση με το παρελθόν μας, το υποσυνείδητο, το συλλογικό μας ασυνείδητο, τα διαβασματά μας, τα ακούσματά μας, όλα αυτά που μας διαμορφώνουν. Θα πρέπει όχι να τα αποθηκεύουμε, να τα παρκάρουμε κάπου. Δεν είναι για παρκάρισμα τα πράγματα, ούτε για πέταγμα. Τα αξιοποιούμε τα πράγματα και αυτά πάντοτε ξέρουν, έχουν τον τρόπο να ανακυκλώνονται μόνα τους. Όταν κάτι θεωρείται άχρηστο από τη συνείδηση, μόνο του φεύγει. Μόνο του. Ξεχνιέται δηλαδή. Εντάξει. Λοιπόν, το ένιγμα της εικόνας είναι από δύο μεριές ειδωμένο. Πώς αισθάνεται ο δημιουργός ο ίδιος, από ποιους τομείς ερεθίζεται, δηλαδή και παίρνει έναυσμα, αποκτά ενάυσματα για να ξεκινήσει να επεξεργάζεται την εικονιστική του παραστατικότητα ή την περισσότερο αφαιρετική. Το ίδιο είναι, δεν μας νοιάζει ο τρόπος της γραφής, μας νοιάζει ο τρόπος άντλησης από τον εαυτό του πραγμάτων που μπορεί να τα χρωματίσει, να τα σχεδιάσει, να δείξει δηλαδή παραλληλία με τη ζωή την ίδια. Και κυρίως μετά πώς ενεργοποιείται ο θεατής. Δεν θέλουμε παθητικούς δέκτες τους θεατές. Τους θέλουμε σήμερα συμμετόχους, ενεργούς πολίτες. Επομένως τους φωτίζουμε το δρόμο εξηγώντας τους διάφορα πράγματα, αλλά δεν είναι τα μοναδικά αυτά. Πρέπει να φτενεργήσει και ο ίδιος ο άνθρωπος απέναντι σε αυτά που βλέπει, απέναντι σε αυτά που ακούει, απέναντι σε αυτά που επιλέγει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι το ένιγμα της εικόνας έχει δύο πλευρές και είναι, νομίζω, για όποιους πάνε να το δούνε, μέχρι τις 4 Οκτωβρίου θα είναι, και τις 4 Οκτωβρίου θα είναι ανοιχτά αυτή η έκθεση. Δεν έχει εισιτήριο, το απέτρεψα εγώ να δεν έχει εισιτήριο, και μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν από εκεί, να δούνε πράγματα, να φωτογραφίσουν έστω, αλλά κυρίως είναι πέρα από τις μηχανές να καθίσουν απέναντι στο έργο. Έχω βάλει και πάρα πολύ ωραία μουσική χαμηλή να ακούγεται για αυτοσυγκεντρωτική, όχι ζεν και μεν, όχι, αλλά να διεγείρει το συναίσθημα. Αν δεν διεγερθεί το συναίσθημα, δεν αρχίζει να κινητοποιείται ο νους. Έτσι λοιπόν πρέπει να στρώσεις ένα μικρό χαλάκι ώστε πραγματικά να τον έλξει τον καθένα ξεχωριστά. Κάτι τι από αυτό που βλέπει, κάτι από αυτό που διαβάζει, έναν συνειρμό που ο ίδιος κάνει, για να μπορέσει να διερωτηθεί μέσα και πέρα από τα πράγματα. Η εικόνα δεν λύνει ενίγματα, ο άνθρωπος τα λύνει τα ενίγματα. Μέσα εκεί όμως, καθώς τα βλέπει, μπορεί να κουμπίσουν τα ερωτήματά του, οι απορίες του, τα θαυμαστικά του, οι σιωπές του, όπως είπα προηγουμένως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κάνει η εικόνα. Σου διευρύνει τον ορίζοντα του να σκεφτείς με ερωτήματα, με επαναφορές, με απορίες, με εκπλήξεις που έχει ίδια η ζωή, και θαυμαστικά βέβαια. γιατί είναι πάρα πολλά τα θαυμαστικά της ζωής, μικρότερα ή μεγαλύτερα, με παραδοξότητες, γιατί τίποτε δεν είναι συμβατικό, τίποτε δεν είναι αναμενόμενο, τίποτε δεν είναι γραμμικό ούτε στατικό. Όλα μετακινούνται και όλα μεταλλάσσονται και αυτό έχει ενδιαφέρον και σημασία μεγάλη.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
1: Και εγώ, να είσαι καλά, Μάνο.
0: Γεια χαρά.

0: Κλείνουμε και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη. Είναι μία από τις μεγάλες αγάπες της ζωής μου αυτός ο ποιητής, και από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ευθανασίας». Και αφού δεν μπορέσαμε ποτέ να αρνηθούμε, ας κάνουμε ακόμα μια υποχώρηση. Μήπως και ο Ιάκωβος δεν διέσχιζε όλη την έρημο για να φτάσει στην άκρη του τραπεζιού? Γι' αυτό και δεν κοιτούσε ποτέ στα μάτια τα παιδιά, ώσπου τέλος βρήκε μια θέση στεγνή έξω από την πόρτα, όπου καθόταν και γάβγιζε τους περαστικούς. Τόσο πολύ αγαπούσε την ιστεροφημία. Λευκές νύχτες. Από τότε δέχομαι τη ζωή χωρίς αντιλογίες, όπως τα όνειρα. Κι ύστερα έρχεται αυτός ο Δήμιος, ο επιλεγόμενος ιδιοκτήτης, και ζητάει να πληρωθεί. «Με τι βρε αχρίε», του λέω, «που έχω τόσες ωραίες ιδέες να συντηρήσω». Και αργότερα στο δρόμο ήταν όμορφη χειμωνιάτικη νύχτα, πολλά άστρα. Μου ήρθαν δάκρυα. Έβγαλα τότε τα παπούτσια μου, τα τύλιξα στο σακάκι μου και τα πέταξα από τη γέφυρα. «Μη με βασανίζετε άλλο, Ναστάζια Φιλίπποβνα», της λέω. «Είναι αργά. Πρέπει να γυρίσετε σπίτι». Τάσος Λιβαδίτης.
1: Καλώς τον.
2: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
3: Βλήτα.
2: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
4: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
3: Γιατί δεν μαγείρεψα.
2: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
4: Εγώ τι θα φάω?
3: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
4: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
3: Γιατί δεν μιλάω.
4: Τι τσαμπουνάς, ρε Παστρουμά? Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα? Τι είναι, ρε Τζέρεμι, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
3: Ναι.
2: Θα φάμε τίποτα?
3: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
2: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
3: Κρίμα, χάνεις.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ώρα Τρίτη. Δύο 11 10 80 880. Ηλία Σελιμά, η Θησαυρούλα στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο. Και η φίλη μας η Βέρα από την Κερατέα στη γραμμή. Γεια
1: εδώ
0: σου,
1: είμαι
0: Βέρα.
1: Και εγώ.
0: Καλώς την.
1: Γεια σου, Μάνο μου. Γεια. Χαιρετώ όλους τους φίλους. Καλωσορίζω την κυρία Αθηνά Σχοινά στην παρέα μας πάλι. Την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ωραία που μας είπε. Για το ένιγμα της εικόνας. Πραγματικά την απόλαυσα. Εγώ είχα ζητήσει να της δίνουμε κάποιο χρόνο στην εκπομπή, όποτε εκείνη θέλει, και να μας μιλάει για όποιο θέμα πάλι εκείνη επιλέξει. Αυτή είναι η ευτυχία, λοιπόν. Εκεί είδες, σε μικρά πράγματα, το να μας μιλήσει η Αθηνά στο 5 λεπτά μας δίνει τέτοια ψυχική γαλήνη και εφορία που δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Όπως θαύμασα την κυρία από τη Θεσσαλονίκη.
0: Την Ευαγγελία.
1: Την Ευαγγελία, που η ίδια έγραψε ένα λογοτεχνικό κείμενο. Τα είπε τόσο όμορφα. Ο κύριος Μωρίκης απόψε πραγματικά πήρε κι εγώ ένα κομματάκι ευτυχία από την παρέα μας. Γι' αυτό άμα επιλέγουμε καλούς φίλους, όχι τοξικούς ανθρώπους, αν μπορούμε να τους βοηθήσουμε και αυτούς να αποβάλουν αυτή τη μιζέρια, αλλά μην αναλωθούμε πολύ σε αυτό, γιατί θα μας κάνει κακό. Μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Μερικοί είναι έτσι γεννημένοι να είναι μίζεροι και να ρίχνουν και δηλητήριο στους άλλους. Εγώ τους αποφεύγω. Τώρα πια που μεγάλωσα προσπαθώ να βρίσκω φίλους όπως αυτή η παρέα μας. Τι ωραία παρέα που είναι. Πόσο όμορφα. Και εσύ τι ωραίος μαέστρος. Πολύ ωραίος μαέστρος της παρέας μας. Σε ευχαριστούμε, λοιπόν. Τι να προσθέσω εγώ, πραγματικά τα είπανε τόσο όμορφα όλοι. Αλλά απλώς έτσι θα πω τη γνώμη μου, να προσπαθούμε να έχουμε επαφή με τις τέχνες. Οποιαδήποτε τέχνη ικανοποιεί κάποιον, είτε ενεργά είτε σαν θεατής, ακροατής. Ό,τι αρέσει τον καθένα, αλλά να υπάρχει επαφή με τις τέχνες δίνει πολύ μεγάλη ευτυχία και καλλιέργεια αυτό. Επίσης να μην κάνουμε εκπτώσεις στη ζωή μας, να έχουμε το θάρρος της γνώμης μας, να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας και να αναγνωρίζουμε ότι και ο άλλος έχει αξιοπρέπεια και να μην τον μειώνουμε. Όλοι μίλησαν για την αυτογνωσία. Πραγματικά σπουδαίο πράγμα που πρέπει όλοι να το έχουμε, γιατί η αυτογνωσία σε κάνει και σένα να, φυσικά να γνωρίσεις τον εαυτό σου και να ξέρεις μέχρι που φτάνεις. Συγχρόνως όμως σε βοηθάει να βρεις τι σου ταιριάζει στη ζωή σου. Ακόμη και σε ανθρώπους. Τι φίλους θα κάνεις, ποιους ανθρώπους θα προσεγγίσεις, για να ταιριάζεις. Αν δεν ξέρεις λοιπόν τον εαυτό σου, θα πέσεις έξω και θα νομίζεις ότι άλλοι φταίνε και θα σε απογοητεύσουν. Ενώ ουσιαστικά φταίς εσύ. Άκουσα από όλους πράγματι ότι πρέπει να προσπαθούμε μόνοι μας, μην περιμένουμε δεκανίκια πάντα. Και θα πω κάτι που είπε κάποτε η κόρη μου στον παππού το δικό μου, τον προπάπο της, ο οποίος ήταν 90, λίγο μετά πέθανε ο άνθρωπος και από τον καύσωνα να πέθανε, αλλιώς θα περνούσε τα 100. 90-91 ετών, ερχόταν, ανέβαινε στη βεράντα μου, καθόμασταν και έπινε το καφεδάκι του το πρωί στη λιακάδα. Λοιπόν, η κόρη μου τότε ήταν 4-5 εκεί, δεν πήγαινε σχολείο ακόμα, και καθόταν έξω και τον κοίταγε. Του χάιδευε λοιπόν τα χέρια και του έλεγε, παππού μου, αχ, γιατί είναι έτσι τα χεράκια σου? Ναι, παιδάκι μου, έτσι γίνονται, σκληραίνουνε τα χέρια. Δες, παππού, τα δικά μου μαλακά που είναι, ναι παιδάκι μου, εύχομαι να γεράσεις κι εσύ για να γίνουν και σένα σκληρά τα χεράκια σου, να γεράσεις όμως. Ναι παππού θα γεράσω, κοίταξε όμως παππού, όταν εγώ γεράσω, εσύ δεν πρέπει να είσαι εδώ, του είπε. Λέει, δεν πρέπει, γιατί δεν πρέπει? Γιατί πρέπει τώρα να πεθάνεις. Μόλις το ακούω εγώ από μέσα, λένε της, λέω, έλα εδώ σε παρακαλώ, τι λες τον παππού? Άσε με μαμά, λοιπόν παππού, πρέπει τώρα να πεθάνεις. Γιατί παιδάκι μου, δεν με αγαπάς? Πολύ σε αγαπάω, αλλά πρέπει να πεθάνεις τώρα. Γιατί έχεις μια πολύ μεγάλη σκάλα να ανέβεις μέχρι τον ουρανό. Και εκεί δεν μπορώ να σε βοηθήσω εγώ παππού, κανείς δεν θα σε βοηθήσει. Θα πρέπει να την ανέβεις μόνος. Λοιπόν, θα την ανέβεις τώρα που μπορείς. Γιατί άμα γεράσεις κι άλλο δεν θα μπορείς να την ανέβεις. Μου έκανε τόση εντύπωση.
0: Βέβαια.
1: Και βγήκα έξω και κοιτούσα τον παππού, ο οποίος το είχε αγκαλιάσει το παιδί και το φιλούσε στο κεφαλάκι. Και όταν με είδε και βγήκα, μου κάνει νόημα με το δάχτυλο στο στόμα, μη το μαλώσεις. Και μου λέει μετά, το παιδί αυτό είναι πολύ σοφό. Πολύ σωστά το είπε, κανείς δεν θα με βοηθήσει σε αυτή τη σκάλα. Και του είπε μετά, Λένα, και εσύ στη ζωή σου τις σκάλες να τις ανεβαίνεις μόνη σου παιδί μου. Μη ζητάς βοήθεια από τους άλλους. Γιατί του είπε ότι θα πας στο Θεούλη.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει και εσύ θα φτάσεις στο Θεούλη μόνο όταν ανεβαίνεις μόνη τις σκάλες σου. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι αυτό το παιδάκι των 4,5 ετών δεν το ξέχασε αυτό. Και πάντα και στο δημοτικό που πήγε, αν καμιά φορά τη ζορίζαμε λίγο, ρώταγε κάτι στα μαθήματα και δεν ανταποκρινόμασταν όπως εκείνη θα ήθελε, έλεγε αφήστε με. Ο παππούς μου είπε μόνη μου θα το κάνω. Και έτσι προχώρησε στη ζωή της και έκανε σπουδαία πράγματα μόνη της και εξακολουθεί και κάνει. Πόσο σοφό ήταν αυτό που είπε αυτό το μωρό ουσιαστικά.
0: Μωρό βέβαια.
1: Μόνο σου θα ανέβεις στη σκάλα. Δεν μπορώ παππού να σε βοηθήσω εγώ αλλά και κανείς. Και αυτό είναι η ζωή τελικά. Σκάλες πολλές που τις ανεβαίνουμε. Γκρεμιζόμαστε καμιά φορά αλλά πρέπει να ξαναπροσπαθήσουμε. Και έτσι νιώθουμε ικανοποίηση άρα ευτυχία. Ούτε ο πλουτισμός για τον πλουτισμό δεν είναι καλό, δημιουργεί άγχος. Αν η ζωή μας βοηθήσει και αποκτήσουμε πλούτο, καλό είναι να τον διοχετεύσουμε και αλλού για το καλό. Να γίνουμε δωρητές, να προσφέρουμε ευτυχία στους άλλους για να έχουμε και εμείς μερίδιο. Κάπως έτσι. Είπαν τόσα πολλά ωραία οι άνθρωποι όλοι. Τους ευχαριστώ όλους τους φίλους και αυτή η βαρκάδα μας κάθε μέρα είναι η πιο όμορφη εμπειρία της ζωής μου. Σας λέω αλήθεια. Πέρασα πολύ δύσκολες στιγμές και τώρα απολαμβάνω το κάθε λεπτό. Τον ήλιο που βγαίνει το πρωί. Είπε η κυρία ότι ηλικία και εσύ είπες είναι ένας αριθμός. Όντως είναι ένας αριθμός. Και εγώ δεν συνειδητοποιώ την ηλικία μου, αλλά χαίρομαι τον ήλιο, χαίρομαι τη θάλασσα, χαίρομαι τη ζωή και δεν σκέφτομαι αρνητικά. Δεν ξέρω αύριο τι θα μου ξημερώσει, θα το αντιμετωπίσω όμως ό,τι και αν είναι αυτό. Και νιώθω γαλήνη. Αυτό είναι ευτυχία, η γαλήνη και η καλή σχέση με τους ανθρώπους.
0: Τέλεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή σας παρέα.
0: Γεια σου Βέρα μου.
1: Γεια σου μάνα μου, γεια.

90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: 2-11-10-80-8-8-0 Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
2: Καλησπέρα, φίλτατε Μάνο.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου.
2: Καλησπέρα,
0: Βασίλη.
2: Καλησπέρα, συνακροατές όλοι, και εύχομαι να έχετε και να έχουμε υγεία.
0: Μακάρι.
2: Πολύ ωραίες ομιλίες ακούστηκαν απόψε. Mm. Ωραίες φιλοσοφίες, ωραίες απόψεις, ωραίες ιδέες. Εγώ θέλω να κάτι θα συμπληρώσω κι εγώ, διότι όλοι είπαν τόσα σοφά πράγματα που δεν μου αφήνουν και μεγάλο περιθώριο να πω κάποια δικά μου, έχοντας καλύψει οι προηγούμενοι ομιλητές αυτά που θα ήθελα να πω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να θέσω, Μάνο μου, ένα ερώτημα μεγάλο, το οποίο με απασχολεί πολλά χρόνια γύρω από την ευτυχία και τα συμβάντα επί της ευτυχίας. Πώς γίνεται, Μάνο, χιλιάδες άνθρωποι στην πιο ωραία στιγμή της ζωής τους, άλλοι σε γάμο, άλλοι σε γένα, άλλοι σε ένα λαχείο, άλλοι στον γκολ του ποδοσφαίρου, χίλιες δυο άλλες χαρούμενες στιγμές, πραγματικής στιγμιαίας ευτυχίας, η οποία όμως κάνει τον άνθρωπο να τα χάνει κυριολεκτικά από τη χαρά, από την τύχη, από την ευτυχία ενός γεγονότος που του αλλάζει τη ζωή, αλλά και κάποιες στιγμές ή και ώρες τις νιώθει περίφημα. Και πώς το συμβαίνει εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει αυτό το καταπληκτικό έφορο γεγονός να φεύγει από τη ζωή. Γιατί, ρε Μάνο, γιατί γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί να μην έχει διάρκεια? Και συμβαίνει τις πιο πολλές φορές ο άνθρωπος να φεύγει απάνω στις τιμές της ευτυχίας, της υγείας του, του γκολ που έχει βάλει στο ποδόσφαιρο, της πανδηριάς του, το ότι έπιασε μια γκόμενα, το ότι χίλια δυο ευτυχή γεγονότα. Και συμβαίνει εκείνη την ώρα να πέφτει ο πέλεκης. Από ποιον? Γιατί? Γιατί να χάνεται η χαρά? Γιατί να χάνεται η ευτυχία? Περίεργο πράγμα. Πόσο με βασάνισε. Το κουβέντιασα με πολύ κόσμο. Είπαμε πολλά πράγματα. Το νιώσα κι εγώ. Και από συγκίνηση το νιώσα και από τη γυναίκα μου. Ναι. Απάνω στη στιγμή που ήμασταν τόσο χαρούμενοι, τόσο κεφάτοι. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Όπου μπήκαν πρώτοι στο πανεπιστήμιο. Με πρωτοφανή εφημομνία ο μεγάλος μας εγγονός. Και ήρθε η κεραμίδα στη γυναίκα μου. Γιατί? Γιατί τη στέρισε. Γιατί στερήθηκε εκείνη την ευτυχία που νιώθαμε για τον Μητσιρίκο μας, να έρθει η κεραμίδα του καρκίνου. Και μας χάλασε τη ζωή. Μας τη διέλυσε. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Τι είναι? Τι είναι? Ακούμε, λέει ο Κοσμάκης, γραμμένα ιστορίες, οι χίλιες δυο άλλες κουταμάρες. Μπάσει περιπτώσει.
0: Μα γιατί, τι γραμμένα όμως, δηλαδή? Τι εννοούν γραμμένα? Δεν έχω καταλάβει ποτέ.
2: Ούτε κι εγώ το κατάλαβα ποτέ. Ούτε λες κατάλαβα ότι είναι δηλαδή το περισσότερο το ανάγουν στο θείο, ότι το θείο έχει κανονίσει ληξιαρκές πράξεις.
0: Άλλη δουλειά δεν έχει να κάνει.
2: Δεν ξέρω, στον κόσμο, στο λαό μας έτσι επικρατεί αυτό το πράγμα. Αλλά, ρε Μάνα μου, αυτό ξαναλέω. Γιατί πρέπει αυτές τις στιγμές της ευτυχίας να κουτσουρεύεται? Υπάρχει κάποιος που είναι γεμάτος κακία και θέλει εκείνη την ώρα της χαράς, της ευδαιμονίας να σου κόψει τη ζωή? Γιατί? Γιατί να μην την αφήσει να το χαρείς περισσότερο? Τι είναι, αγαπάτε αλλήλους? Ναι, όλοι να αγαπιόμαστε, να είμαστε φίλοι, να χαιρόμαστε ο ένας από τα επιτεύγματα του άλλου. Γιατί όμως να κόβεται αυτό το πράγμα? Τι να κουβεντιάσω μετά? Τι να κουβεντιάσω μετά άλλο μερεμάνο μου περί ευτυχίας?
0: Γιατί, μα το διάστημα που είναι κανείς στη ζωή φροντίζει να πολεμήσει σύμφωνη. Για την ευτυχία του. Ναι.
2: Σύμφωνη. Αυτό. Αλλά θέλω να πω, όταν πλήγεται κανείς έτσι στις ύψιστες στιγμές χαράς και ευδαιμονίας και ευτυχίας, του κόβεται, όχι τα πόδια, του κόβεται και το
0: τον κατάλαβα, το κατάλαβα, το είπαμε πριν από λίγο. Αλλά δεν έχω απάντηση σε αυτό, καλέ μου. Καμία απάντηση δεν έχω.
2: Και εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, γιατί αυτό με πνίγει. Και όταν ακούω τη λέξη ευτυχία και περί ευτυχίας, και από το γεγονός της γυναίκας μου,
0: ναι,
2: αλλά και από κάποιους άλλους συγγενείς και φίλους μου. Γιατί έκανα πριν από 2-3 μήνες, πώς μου ήρθε, για λέω, εδώ στην Καβάλα έχουμε 30 χρόνια. Γνώρισαμε του κόσμου τον κόσμο. Και για να κάνω τώρα μία απογραφή και βλέπω μάλλον 44 άνθρωποι που γνώριζαν πέθαναν πριν από μένα. Και εγώ είμαι ζωντανός. Καλά λέω, γιατί λέω.
0: Τι γιατί δηλαδή.
2: Γιατί αυτό το πογκρόμο να πούμε. Και ήταν οι γέροι άνθρωποι με αρρώστιες με το ένα με το άλλο από χαρούμενα γεγονότα που επιβεβαίωσαν αυτό το ερώτημα μου, το γιατί. Και βλέπω να λείπει 44 άνθρωποι.
0: Μάλιστα.
2: Άντρες, φίλοι και τα λοιπά.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό το ερώτημα λοιπόν με βασανίζει. Ναι.
0: Okay.
2: Τι να πω άλλο, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Αυτό με πνίγει περισσότερο, ναι. Ευτυχία να προσπαθούμε όλοι να θέλουμε οπωσδήποτε. Και δόξα τω Θεώ, μέχρι εκεί που μας έφυγε η γυναίκα μου και με την δική μου την οικογένεια, με τους γονείς μου, επέρασα ευτυχισμένα, πέρασα, γιατί ήταν οι δάσκαλοι μας, και εμένα και στην αδερφή μου και στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Δόξα τω Θεώ, τους δώσαμε ό,τι μπορούσαμε γύρω από τις γνωστές τις συνταγές της ευτυχίας. Ο Θεός θα τους βοηθήσει, το μυαλό τους, η κρίση τους, το ένα το άλλο κτλ. Αλλά εκεί μου έκοψε όλες αυτές τις προσδοκίες που περίμενα από τα παιδιά, που μάλλον τις ευχές που τους έδωσα και τα λοιπά, κάπου με πήχρανε λίγο η γυναίκα μου.
0: Μάλιστα.
2: Πάντως αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να βρω εξηγήσεις. Έκαναμε με εκατοντάδες ανθρώπους κουβέντες, συζητήσεις, γράμματα, ερωτήματα. Ακόμα και το EIA και από εκεί δεν μπόρεσα να βρω απάντηση. Και μου μένει συνέχεια αυτό ένα απελόριο, γιατί μας κόβει, ποιος μας κόβει τη στιγμή της ευτυχίας, μας την κόβει και μας στέλνει εκεί που δεν γυρίζει κανείς πίσω. Αυτά, αδελφέ μου.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
2: Γεια χαρά σου.
0: Καλημέρα.

0: Χαιρετώ τη φίλη μου τη Χαρά Γκαμπέση από τη Θεσσαλονίκη. Α, ναι, ήθελα να πω ένα μήνυμα που έστειλε η Ευαγγελία, με την οποία μιλήσαμε νωρίτερα, πριν από μια μισή ώρα, και μας διάβασε ένα κείμενο που είχε γράψει και μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα, λέει: ευχαριστώ πολύ την κυρία Βέρα που εκτίμησε το κείμενό μου και το είδε ως λογοτεχνικό. Χαίρομαι που έχω και εγώ το στέκι γνώσης της εκπομπής σου, Μάνου μου. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ο Δημήτρης είναι στο αυτοκίνητό του και κατευθύνεται προς το κέντρο, μου λέει η Σταυρούλα. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Σωστά. Οδηγώ από το αεροδρόμιο, μόλις έφτασα από τη Θεσσαλονίκη και κατευθύνομαι στο κέντρο της Αθήνας. Αφορμή για το τηλεφώνημα είναι τα λόγια του προηγούμενου ακροατή.
0: Του κύριου Βασίλη.
1: Του κύριου Βασίλη, που εξέφρασε πολύ γλυκά αυτό τον προβληματισμό του, το παράπονό του, πώς είναι δυνατόν η ευτυχία να συναντάται με την δυστυχία. Σε τέτοιους προβληματισμούς προσπαθεί να δώσει απάντηση ο Μητροπολίτης Μεσογείας, ο Νικόλαος. Έγραψε ένα πολύ μικρό βιβλίο με τίτλο «Εκεί που δεν φαίνεται ο Θεός» και έχει μέσα 5-6 ιστορίες από τα χρόνια που ήταν ερευνητής, ειδικευόμενος γιατρός, φοιτητής στην Αμερική, στη Βοστόνη, σε ένα νοσοκομείο πανεπιστημιακό όπου αντιμετώπιζε, ήταν ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Αξίζει λοιπόν κανείς να το βρει, να το διαβάσει, δεν θα είναι δύσκολο και να μην δώσω εγώ τις απαντήσεις.
0: Αλλά πες μου μία αιχμή που θυμάσαι από το βιβλίο αυτό.
1: Αναφέρονταν λοιπόν σε ιστορίες οικογενειών που συνόδευαν ασθενείς στο νοσοκομείο, γονείς με τα παιδιά τους, σύζυγοι με τους της συζύγους, και όλοι εξέφραζαν αυτό το παράπονο. Γιατί, Θεέ μου, σε μας, γιατί στο δικό μας άνθρωπο, κάνε το θαύμα σου για να απαλλαγούμε από αυτό το βραχνά. Ήταν λοιπόν περιπτώσεις όπου ξεπέρασε ο ασθενής αυτή την δύσκολη φάση της ζωής του, της ασθένειας, και ήταν και περιπτώσεις που οι ασθενείς κατέληξαν σε αυτές τις 5 ή 6, δεν θυμάμαι, ιστορίες. Ναι. Εκεί λοιπόν τα συνδυάζει αυτές τις ανθρώπινες στιγμές και περιπέτειες υγείας που οδήγησαν και στο μοιραίο κάποιες φορές, συνδυάζει με αυτό τον προβληματισμό αν ο Θεός ποτέ είναι δυνατόν να το θέλει, να είναι η μοίρα των ανθρώπων ή να είναι επιθυμία του Θεού. Εκεί απαντούσε σε αυτό το ερώτημα που βασανίζει τους ανθρώπους, πως δεν είναι ο Θεός που επιδιώκει κάτι τέτοιο. Ίσως μέσα από αυτές τις περιπέτειες όλοι, πέρα από τον άνθρωπο που χάνεται ενδεχομένως, πόσο μάλλον αν δεν χαθεί, όλοι να γίνουμε σοφότεροι, όλοι να κερδίσουμε κάτι. Και αυτό δεν ήταν η εκτίμηση του Μητροπολίτη σήμερα Νικόλαου, ήτανε τα λόγια των ίδιων των ανθρώπων, των πρωταγωνιστών αυτών των ιστοριών, που χάσανε ενδεχομένως το συγγενικό τους πρόσωπο. Mm-hmm. Πόσο μάλλον εάν έγινε καλά. Αυτή είναι η ιδέα. Αξίζει κανείς πάντως να το διαβάσει, είτε πιστεύει στο Θεό είτε δεν πιστεύει στο Θεό. Mm-hmm. Είτε έχει τέτοιες αγωνίες και απορίες είτε δεν έχει, θα έλεγα.
0: Για δουλειά ήρθατε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι.
0: Α,
1: ναι,
0: okay.
1: Ναι, ναι. Είμαι δικηγόρος και βρίσκομαι.
0: Α, συχνά,
1: στην Αθήνα,
0: οπότε.
1: Συχνά.
0: Συχνά, κατάλαβα.
1: Συχνά. Αυτή την περίοδο, βέβαια, οι πτήσεις από και προς.
0: Α, συχνά,
1: στην Αθήνα,
0: οπότε.
1: Συχνά,
0: κατάλαβα.
1: Συχνά. Αυτή την περίοδο, βέβαια, οι πτήσεις

0: μειώνονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Διάβαζα κάποια στοιχεία, κάποια δεδομένα έτσι πανευρωπαϊκά. Είναι άλλα αεροδρόμια μεγάλα ευρωπαϊκών πρωτευουσών, αλλά και εμείς δεν πάμε πάρα πολύ πίσω.
1: Ναι.
0: Είμαστε για τα καλά μέσα. Εντάξει. Θα βγει και το φετινό καλοκαίρι. Μακάρι να υπάρχει κίνηση. Μακάρι να υπάρχουν πτήσεις.
1: Ναι,
0: είναι
1: μακάρι,
0: η ιδέα, άλλωστε.
1: Μακάρι.
0: Είναι η ιδέα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημήτρη μου.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
1: Χάρηκα πολύ. Στο καλό να πάτε.
0: Καλά, επίσης. Καλό βράδυ.
1: Επίσης. Και ελπίζω να ακούσουμε πάλι τη φωνή σας. 2-11-10-80-8-8-0.

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες, σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
3: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@paravolitika.gr. Συγγνώμη που ξεχνάω να το πω αυτό από την αρχή. Επίσης θέλω να πω ότι στις 12 η ώρα συνδέθηκε μαζί μας και ο Status FM 107,7. Όταν ήταν η εκπομπή 12 με 5 ήταν κανονική η ροή όλης της εκπομπής. Τώρα που ξεκινάμε 10 η ώρα, η Θεσσαλονίκη, ο Status FM 107,7 συνδέεται μαζί μας στις 12 και τους ευχαριστώ πολύ και τους ηχολήπτες του σταθμού και τους συνεργάτες του σταθμού και τον

0: Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο ιδρυτής και ο διευθυντής εκεί, στον αγαπημένο σταθμό των Θεσσαλονικαίων. Δημήτρη, επαγγελματία οδηγέ, τι γίνεται?
1: Γεια σου Άγριμνε.
0: Καλώς τον. Καλώς τον.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά εσύ?
1: Πήρα να πω ένα γεια πριν την αποχώρηση του καλοκαιριού. Καλά είμαι.
0: Τι εννοείς?
1: Διακοπές.
0: Θα πας διακοπές τώρα?
1: Εγώ αν θα φύγω μετά τις 13 του μήνα θα φύγω. Μπορώ να πάω την οικογένεια στο Βορκίνο και μετά να γυρίσω πάλι, γιατί έχω κάτι δουλειές εδώ. Μπορεί να μην κάνω φέτος διακοπές. Αν βγάλω να καλύψω τις υποχρεώσεις. Θα δούμε. Θες να πας?
0: Θα πάω βέβαια.
1: Εντάξει. Και εγώ καμιά εβδομάδα θα την ξεκλέψω, φαντάσου. Ναι, θα τα καταφέρω.
0: Μακάρι. Νομίζω αυτά. Ότι θα το βρεις τον τρόπο.
1: Ναι, μου θα το βρω. Εντάξει. Και μετά, εντάξει, δεν χάθηκε και ο χρόνος και του χρόνου πάλι.
0: Καλά μωρέ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Και μετά κάπου θα βρούμε κανένα δεκαήμερο να λυπάξουν.
0: Πάντως ξέρεις κάτι ρε Δημήτρη, που το θυμάμαι και μου κάνει εντύπωση. Όταν ήμουν μικρός, επειδή δεν είχαν από ό,τι θυμάμαι ευκολία, συγγνώμη, ούτε οικονομική, ούτε ξέρω εγώ σόι μεγάλο σε νησί, στην Κρήτη ας πούμε, ούτε και καλές σχέσεις είχαν μεταξύ τους, πέρναγα πολλά καλοκαίρια στην Αθήνα. Δεν ήταν, πώς να πω ρε παιδί μου, συνηθισμένη υπόθεση το να πηγαίνει κάποιος διακοπές.
1: Ναι, όντως, εντάξει, ναι. Εντάξει, έχει γίνει μόδα το τελευταίο
0: και
1: καιρό.
0: Και δεν έκαιγε και ο ήλιος έτσι που καίει τώρα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες,
1: και μπορούσες... μόνο καίει, αλλά δεν έχεις και να σάγεις από πουθενά, να πούμε. Γιατί πήγα στο τσιμέντο και στο πετρέλαιο και στη Λαμαρίνα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Από πού θα φυλαχθείς. Σου είχα πει ένα καλοκαίρι με τις πολλές τις ζέστες, με τα 42, γιατί έπαθα, τρελάθηκα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Φαντάσου, είχε 42 βαθμούς, είμαι μέσα σε ένα πάρκινγκ στο αεροδρόμιο με 160 αυτοκίνητα και είναι οδηγοί μέσα με αναμένα τα αυτοκίνητα και δουλεύουν full όλα τα air condition.
0: Ναι.
1: Και εμένα μου χαλάει το air condition.
0: Δηλαδή χάλασε, εννοείς το φρέον ας πούμε.
1: Ναι, το ψυγείο κάτι είχε εκεί να πούμε, το ψυγείο, μια βαλβίδα και τα λοιπά, και ήταν το, δεν δούλευε καθόλου ας πούμε. Μιλάμε τώρα ψητό κοτόπουλο. Φαντάσου, αναστάτησε ένα πάρκινγκ ολόκληρο και με το δίκιο του τώρα οι άνθρωποι, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί ήμουν μέσα στη μέση και έπρεπε να μετακινήσουν και εγώ δεν ξέρω πώς αυτοκίνητα να με βγάλουν από εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κάποιοι με βρίζαν, έφυγα, πήγα στο ηλεκτρολόγο, το φτιάξα, εντάξει, όλα κομπλέ. Όλα κομπλέ, αλλά το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά, φίλε. Μιλάμε, έφτασα από την κορφή μέχρι τα νύχια. Από την κορφή μέχρι τα νύχια.
0: Το air condition πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι και εσύ που είσαι επαγγελματίας. Θέλει έλεγχο στο φρέον κάθε καλοκαίρι.
1: Ναι, και όχι μόνο και το χειμώνα. Πρέπει κάποια στιγμή να το βάζεις να δουλεύει.
0: Α, ναι, μου το είπε ο μηχανουργός ας πούμε.
1: Και ένα άλλο που δεν το κάνει σχεδόν κανένας, γιατί είναι και χρονοβόρο και έχει μια ταλαιπωρία, είναι να βγάλει το κομπρεσέρ και να το αλλάξει λαδάκι από μέσα. Που υπάρχει λάδι στην αγορά, αλλά κανένας δεν ασχολείται.
0: Ναι.
1: Και δεν το κάνει κανένας.
0: Μα τώρα οπότε... εγώ δεν ξέρω να το κάνω κιόλας. Εγώ δεν ξέρω ούτε λάστιχο να αλλάξω.
1: Αν πας σε ψυγεία, το κάνει.
0: Α, ναι,
1: αλλά για
0: άλλο
1: να το κάνει αυτό, έχει και ένα κοστολόγιο. Και λέει τώρα, ας πούμε, θα πληρώσω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι 200 ευρώ, δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Προκειμένου να πληρώσεις πιο πολλά, καλύτερα.
1: Όχι, εντάξει, μπορεί να πληρώσει, ξέρω εγώ, 250, να αλλάξει ένα κομπρεσέρ, σου λέει αλλάζω ένα κομπρεσέρ και τέλος.
0: Έτσι.
1: Και έρχεται να πούμε κάποια στιγμή, το κομπρεσέρ τελειώνει.
0: Ναι. Εμένα μόνο στο φρέον είχα πρόβλημα μία φορά και πήγα να έκανε ζέστη πέρσι και πήγα να το βάλω το air condition και έβγαζε στο παγωμένο, το είχα και έβγαζε ζεστό αέρα. Και κατάλαβα ότι ήταν το φρέον και πήγα επί τόπου και το συμπληρώσε, οπότε...
1: Όλα μια χαρά.
0: Όλα μια χαρά, ναι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς air condition.
1: Τώρα έτσι όπως έγινε η κατάσταση, δεν σημαίνει μου κανένα.
0: Χρόνια τώρα αυτή η δουλειά, δηλαδή. Και 20-25 χρόνια. Ναι.
1: Το θυμάσαι το σκυλάκο μου, ε?
0: Ναι, που μου, αυτό που μου είχες πει, ναι.
1: Σου είχα στείλει και μια φωτογραφία.
0: Α, μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Κάτω, μπράβο, μπράβο. Θυμάσαι, ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Τι έπαθε? Πάει, φίλε, τέλος.
0: Τι έπαθε, αρρώστησε?
1: Πέσανε.
0: Ναι, από τι?
1: Από γυρατιά, ρε.
0: Α, από γυρατιά, οκ.
1: Ναι, ήταν 15 και κάτι, και πήγα 16.
0: Πλήρη σκυλίσιων ημερών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πήγα, τον έσαψα κανονικά, σήμερα δηλαδή. Την Κυριακή το βράδυ έγινε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν οχώγε, φίλε, μεγάλη.
0: Βέβαια, μετά 15 χρόνια είναι μια ζωή.
1: Δεν μπορούσα να ηρεμήσω τις κόρες μου, γιατί κάτι μικρή, μιλάμε και την άλλη, να κάνουμε μας, όλη η γειτονιά της άκουσα. Μπήκαμε σπίτι, ενώ ξέρεις τον είχα χαιρετήσει εγώ το μεσημέρι κανονικά, ξέρω εγώ το φαγάκι του κτλ. Και πήγαμε και με το που μπήκαμε μέσα, μας είδε, παπ, έκλεισε τα μάτια, γεια σας, τέλος.
0: Σας περίμενε.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο, αλλά τέλος. Μετά η μικρή τρελάθηκε να πούμε. Είχε πέσει πάνω και δεν μπορούσα να πέσουμε.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Μεγάλη θλίψη, φίλε, μεγάλη στενοχώρια.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, είναι, εγώ τον είχα από κουτάβι, φαντάζομαι, τον είχα σαν παιδί. Και ήταν, πώς να σου πω, ήταν σαν άνθρωπος. Όταν λέμε σαν άνθρωπος, σαν άνθρωπος. Σε κάποια σημεία ήταν ο αφέντης του σπιτιού.
0: Ναι.
1: Που κάποια φορά όταν πήγαινα να μαλώσω τα κορίτσα, έμπαινε μπροστά και μέσω.
0: Ναι.
1: Ήταν άλλο πράγμα, άλλο πράγμα. Ήταν. Δηλαδή σαν άνθρωπος, δηλαδή μέλος της οικογένειας κανονικά.
0: Σωστά.
1: Και εγώ την Κυριακή το βράδυ που έγινε ήμουνα κάπως ψύχραιμος, καταλάβες. Αλλά τώρα είναι σαν να έχω ένα κενό μεγάλο, φίλε, μέσα μου.
0: Να πάρεις ένα άλλο σκύλι πάλι. Αλήθεια θα λέω αυτό, αλήθεια.
1: Το ξέρω σκέφτομαι και ήδη προσπαθώ να βρω ίδια ράτσα ή κάποιο σκύλι που να του μοιάζει.
0: Γιατί να το κάνεις αυτό, γιατί δεν πας σε ένα καταφύγιο να πάρεις ένα σκυλί από αυτά που είναι εκεί?
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, γιατί μου έχω συνέχεια την εικόνα του, ξέρεις.
0: Ναι, αλλά τι και πώς δηλαδή. Είναι μπέρδεμα μεγάλο τώρα συναισθηματικό αυτό που λες.
1: Ναι, είναι.
0: Καλύτερα πάρε ένα σκύλο που να είναι το εντελώς αντίθετο.
1: Το έχω το μπέρδεμα αυτό, φίλε, έτσι, όντως, δηλαδή. Να σου πω κάτι, είναι τώρα η δεκάτη, η Δευτέρα και την Τρίτη, χτες και σήμερα, δεν φεύγει συνέχεια από το μυαλό μου, ρε φίλε. Και ειδικά χτες ήμουνα ψυχοπλακωμένος στην κυριολεκτία μου.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, μ' είχε, πώς να σου πω, ένιωθα πιο πολύ στενοχώρια από ό,τι μπορεί να ένιωθα από ένα φίλο, ρε παιδί μου, καταλαβες.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Πολύ, πολύ περισσότερο για το σκύλο. Mm. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκε έτσι, ενώ σου λέω την Κυριακή ήμουν κάπως κομπλέ. Και πρόσεξε, την προηγούμενη εβδομάδα, για να δεις, έχεις και ένα θέμα τώρα με την ευτυχία, έτσι. Είχα χαρά, τρέλη χαρά, γιατί πέρασε στο Καποδιστριακό η κόρη μου, η μικρή.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και έφυγε χαρά και ήρθε θλίψη με το σκύλο.
0: Ναι. Έτσι γίνεται στη ζωή όμως.
1: Ναι.
0: Δεν αλλάζει το σενάριο.
1: Άρα... Η ευτυχία που έχει στη θεματολογία σήμερα υπάρχει.
0: Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Είναι... Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μπορείς να το ψωνίσεις από κάπου. Κατάλαβες, πρέπει να δημιουργήσεις τις συνθήκες.
1: Να τις δημιουργήσεις, ναι.
0: Ναι.
1: Μήπως πρέπει να το νιώσεις, ας πούμε, σε μια στιγμή και να είσαι. Δηλαδή εγώ νομίζω ότι κανονικά, ας πούμε, επειδή μιλάμε για ζωή, πρέπει να ζεις τη ζωή σου σαν να είναι η τελευταία σου μέρα. Και να
0: εντάξει,
1: είσαι παρόν.
0: Το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Δεν είναι εύκολο, φίλε, αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει.
0: Δεν έχω καμία όρεξη να ζω τη ζωή μου υπό το φόβο του θανάτου διαρκώς.
1: Όχι,
0: κατάλαβα.
1: Δεν το λέω με αυτή την έννοια.
0: Με ποια έννοια το λες? Αν όταν λες σαν να είναι η τελευταία, τι είναι?
1: Ποια είναι η τελευταία? Τώρα μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε μαζί. Ξέρω εγώ την επόμενη, δηλαδή μετά από 5 λεπτά μετά.
0: Μα αυτό είναι το ενδιαφέρον της ζωής, το ότι δεν ξέρεις τη συνέχεια.
1: Μπράβο, με αυτή την έννοια το λέω. Επειδή δεν ξέρεις όχι μόνο τη συνέχεια και δεν έχεις υπογράψει συμβόλαιο με τη ζωή ότι θα ζεις αιώνια. Και αυτό που σε νικάει στην ουσία είναι ο χρόνος. Δηλαδή εμένα αυτό που νίκησε το ζωντανό μου ήταν ο χρόνος.
0: Μάλιστα. Δεν εντάξει, ας μην το φιλοσοφήσουμε περαιτέρω αυτό τώρα, ναι, μέσα στη νύχτα.
1: Εντάξει, τραβάει η κουβέντα.
0: Okay.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι κάποιες στιγμές, δηλαδή, η ίδια μας η ζωή, ας πούμε.
0: Ναι, τι άλλο να ήταν, δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έτσι κι αλλιώς, για να το κλείσουμε εδώ το ζήτημα αυτό, που λες ότι δεν έχεις υπογράψει συμβόλαιο με κανένα, φυσικά δεν έχεις υπογράψει. Μη σου πω ότι η άλλη ζωή έχει υπογράψει συμβόλαιο μαζί σου. Είσαι καπαρωμένος από την αρχή, κατάλαβες τι λέω.
1: Ποια
0: γεννιέσαι,
1: ζωή, ε? Ποια άλλη ζωή.
0: Ρε παιδί μου, εννοώ ο θάνατος, αλλά μέσα στη νύχτα δεν θέλω να συζητάω άλλο για το θάνατο. Ναι,
1: ναι, έτσι. Η ζωή για μένα...
0: Σύμφωνοι, Δημήτρη, Δημήτρη, αν μπορείς άλλαξε θέμα.
1: Okay.
0: Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν αντέχουν
1: να
0: μιλάνε γι' αυτό.
1: Πας.
0: Εύχομαι το καλύτερο και φρόντισε να πάρεις ένα σκύλο μικρό, κουταβάκι δηλαδή, να το μάθεις από την αρχή.
1: Μα και αυτό μικρό το είχα πάρει, παιδί.
0: Μα επειδή το είπες πριν, προσέχω ναι. Τι μου λένε οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ξέρω, λέω θέλω να πάρω ένα σκύλο, δηλαδή έψαχνα ήδη να βρω την ίδια ράτσα και να πάρω και τον άνθρωπο που μου το έχει δώσει, μήπως έχει ακριβώς το ίδιο. Ή να κοιτάξω να του μοιάζει, το καταλαβαίνεις.
0: Οκ, κάνω όπως νομίζεις.
1: Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτό έχει το... Θα δούμε, θα δούμε. Ή μπορεί να μην πάρω καθόλου μάνο.
0: Και αυτό, μα εγώ μαζί σου είμαι.
1: Ή μπορεί να μην πάρω καθόλου.
0: Εγώ είχα για πολλά χρόνια, δηλαδή 19 χρόνια έζησε, αλλά τη δέσμευση του να μην μπορώ να πάω διακοπές, ας πούμε, με την ησυχία μου, επειδή έπρεπε να φροντίσω το σκύλο, δεν το ξαναπερνάω, ακόμα και αν μου δώσεις το βάρος του σε χρυσάφι. Δηλαδή 25-30 κιλά που ήταν, 30 κιλά χρυσό να μου δώσεις, δεν τον παίρνω το σκύλο.
1: Τόσο ήταν και εμένα 30
0: κιλά.
1: Εγώ τον έπαιρνα μαζί μου πάντα όπου και να
0: πήγαινε. Δεν είναι. Τέλος πάντων, τον καιρό που ζούσε ο σκύλος, στα ξενοδοχεία δεν δέχονταν σκυλιά. Εδώ δεν είχαν ράμπες για τα αναπηρικά καροτσάκια. Δημήτρη μου, θα σε αποχαιρετήσω.
1: Ναι, μόνο μου χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε μου, να
0: πας
1: είσαι καλά.
0: Πας για ύπνο τώρα.
1: Ναι, σιγά σιγά πάω να πάρω τη γυναίκα τώρα που σχολάει και φεύγω.
0: Εντάξει, άντε
1: σου τώρα που να είναι σε καραμισά ώρα σχολάει και αυτή και πάει για τούπα. Καλό καλοκαίρι σε σένα, στον Ηλία του Σελιμά, στη Σταυρούλα, σε όλους σας και στο Επανειδήμ.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά μόνο μου, για εγώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιώργο από τη Μεταμόρφωση.
1: Μάνο, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα να συνεχίσω να αναπτύσσω το γιατί του κ. Βασιλή. Να το αναπτύξω λιγάκι αυτό.
0: Ναι. Μόνο κάνε, ήθελα... μου, κάνε μου μία χάρη. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση.
1: Δεν έχω ανοιχτή ακρόαση. Έχω το ραδιόφωνο σχεδόν κλειστό. Σημαίνει όχι σβησμένο.
0: Κλείστο αν μπορείς.
1: Οπότε τώρα το κλείσα.
0: Εντάξει.
1: Είστε καλά τώρα.
0: Καλά, μια χαρά. Για ωραία. Πάμε.
1: Λοιπόν, πριν 66 εκατομμύρια χρόνια.
0: Χτες δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στο Γιουκατάν του Μεξικού έπεσε ένας αστεροειδής ο οποίος είχε διάμετρο από 10 έως 15 χιλιόμετρα. Mm. Αυτός ο αστεροειδής λοιπόν δημιούργησε τέτοιες συνθήκες τρομακτικής πτώσης που εξαφάνισε το είδος που κυριαρχούσε την εποχή εκείνη, τους δεινοσαύρους, αλλά όχι μόνο αυτούς. Εξαφάνισε το σύνολο των έμβιων όντων τα οποία είχαν βάρος πάνω από 26 κιλά.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, την εποχή εκείνη έμειναν τα θηλαστικά τα οποία ήταν κάτω από 26 κιλά και τελείωσαν γιατί είχαν μικρότερες ενεργειακές ανάγκες, με αποτέλεσμα να ανοίξει ελεύθερος ο δρόμος της εξελίξεως για τον άνθρωπο. Για τους ανθρωποειδείς πιθήκους και την υποτιθέμενη κορονίδα, δεν το πιστεύω ότι είναι κορονίδα, εντός εισαγωγικών το βάζω, τον άνθρωπο. Συνεπώς η φθορά που δημιουργήθηκε πριν 56 εκατομμύρια χρόνια δημιούργησε την σημερινή ζωή. Κάποια στιγμή είχε θέσει ένα θέμα τι θα θέλατε, θα ευχόσασταν για τις κοινωνίες, πώς θα είχες θέσει αυτό.
0: Τι είναι αυτό, ναι, που θα έκανε λειτουργική την κοινωνία, ας πούμε.
1: Ναι, κατά την γνώμη σας.
0: Ναι, ναι. Βέβαια.
1: Σου είχα πει, λοιπόν, είχα βγει την ημέρα εκείνη και είχα πει ότι μια κοινωνία πρέπει να στηρίζεται σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο είναι ότι η πηγή των όντων είναι το χάος και δεύτερο σημείο ήταν η αποδοχή, η ψυχολογική αποδοχή της θνητότητας. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία θα κάνουν μια κοινωνία να προχωρήσει πετυχημένα. Δεν το ανέπτυξα, λίγο εκνευρίστηκα την ημέρα εκείνη γιατί με δήλωσες ότι κάνω κομματική τοποθέτηση κάτι τέτοια και το άφησα λίγα και έτσι να περάσω. Mm. Λοιπόν.
0: Απλώς σε ενημερώνω ότι σε λίγο θα στρογγυλέψει η ώρα και θα πρέπει να διακόψουμε. Γι' αυτό.
1: Θέλεις να το κλείσουμε.
0: Ναι, το όχι, κάτσε μισό λεπτό, Γιώργο. Μην τα παίρνεις με τη μία. Λέω σε λίγη ώρα, δηλαδή σε 3 λεπτά από τώρα, θα πρέπει να κλείσουμε αυτό. Σε ακούω όμως, συνέχισε.
1: Γιατί ήθελα να αναπτύξω λίγο περισσότερο.
0: Μα έχεις δίκιο, το καταλαβαίνω, αλλά είναι πάρα πολλοί που περιμένουν.
1: Ωραία, να το κλείσω, δεν χρειάζεται. Να το κλείσω μόνο μου. Έτσι,
0: Γιώργο,
1: κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Να το βάλω μια άλλη φορά.
0: Γιατί δεν μπορείς να μου πεις με περιεκτικά
1: αυτό. Ήθελα να αναπτύξω καταρχήν την ιστορία αυτή του χάους το οποίο έχει σχέση με την ελληνικότητα, ένα, και μετά να πάω στο κυρίως θέμα, την ευτυχία Ας πάω λοιπόν στο κυρίως θέμα να πω δύο κουβέντες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να αφήσω λοιπόν το θέμα του χάους, το οποίο είναι τρομακτικά σημαντικό.
0: Ωραία, θα το βάλουμε θέμα ένα βράδυ.
1: Ναι, και θα ρωτήσω μια άλλη φορά και να πω λίγα πράγματα για την ευτυχία.
0: Σ' ακούω, ναι, λοιπόν, εκμεταλλεύσου το χρόνο, πες.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, λέω, πολλοί λοιπόν ακροατές είπαν το εξής, ότι σημαντική θέση για την προσδιοριζόμενη ευτυχία είναι η αυτογνωσία. Δηλαδή, εάν γνωρίσεις τον εαυτό σου, τότε μπορείς να διαμορφώσεις, να ορίσεις, να μορφοποιήσεις ένα πεδίο στο οποίο θα κινηθείς για να πετύχεις το εφικτό και να μην τσουβαλιαστείς, να μην χαθείς. Κάτι τέτοιο κατάλαβα, την αυτογνωσία.
0: Μάλιστα.
1: Και μπαίνω στο ερώτημα, αυτογνωσία και του βαθύτερου είναι και του βαθύτερου ανθρώπου. Δηλαδή, αυτογνωσία και του ασυνείδητου. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Γιατί, θα δώσω ένα παράδειγμα. Μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος, επειδή είναι καθαρά προσωπική υπόθεση η ευτυχία και δεν είναι υπόθεση των κοινωνιών. Η υπόθεση των κοινωνιών είναι η ελευθερία, είναι μια άλλη συζήτηση. Λοιπόν, κάποιος μπορεί να είναι ευτυχισμένος και να είναι τρομερά καταστροφικός. Δηλαδή, ένας βασανιστής στο Auschwitz είναι ευτυχισμένος με το να βασανίζει ανθρώπους και το βραδάκι να πηγαίνει στην οικογένειά του με τα πέντε του παιδιά, να κάνει ένα ωραίο βραδινό γεύμα με τα δύο του σκυλιά και να ταΐζει τα σκυλιά του και να είναι απόλυτα ευτυχισμένος αυτός ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν τέτοιες ασυμμετρίες.
0: Έχεις μισό λεπτό ακόμα, Γιώργο. Εντάξει, δεν θα προλάβουμε.
1: Μάνα μου, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Όταν πιέζουμε από το χρόνο και εγώ χάνω την... δηλαδή δημιουργείται μια στρέβλωση στο μυαλό μου.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά.
1: Έτσι χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Κι εγώ.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, της ΕΠΚΟΜΠΗΣ, 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Άννα από το Μαραθώνα.
5: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
4: Γεια σου Άννα.
5: Επιτέλους αύριο θα σας ακούσω από τη βάση μου. Αύριο σήμερα δηλαδή. Θα σας ακούσω από τη βάση μου, γιατί τώρα έχω κάποια προβληματάκια με το διαδίκτυο εδώ πέρα. Κάνει κάποιες διακοπές και μια σας βρίσκω, μια σας κάνω.
4: Ναι.
5: Αλλά αύριο θα σας, σήμερα δηλαδή, θα σας ακούω κανονικότατα.
4: Δηλαδή, από εκεί που ήσουν διακοπές θα γυρίσεις τις άλλες διακοπές, το Μαραθώνα. Γιατί ναι. Και εκεί η εξοχή είναι.
5: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς και χαίρομαι πάρα πολύ που θα γυρίσω, εντάξει, φόρτωσα, μπαταρία την πήγα στο 100%, μπορώ να πω, είμαι έτοιμη δηλαδή, για την καθημερινότητα, που και αυτό με ευχαριστεί, και η καθημερινότητα με ευχαριστεί, και να σου πω, μου έλειψε κιόλας.
4: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται.
5: Ναι, ναι, μου έλειψε κιόλας η καθημερινότητα και χαίρομαι πάρα πολύ που θα... που θα συναντήσω πάλι το σκυλάκι μου, γιατί έχω κι εγώ ένα σκυλάκι, αλλά δεν το παίρνουμε μαζί.
4: Ναι.
5: Καταρχάς, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να την πάρουμε, μαζί μας τη Φριντούλα.
4: Φρίντα τη λένε.
5: Ναι, ναι, Φρίντα.
4: Ναι.
5: Είναι 11 χρονών. Ναι. Δεν είναι και μικρούλα.
4: Ναι.
5: Είναι έτσι μεγαλοκοπέλα, θα έλεγα. Και μάλιστα, της έχουμε φτιάξει μια μπριζόλα και θα την πάμε δώρο.
4: Τέλεια.
5: Ναι, ναι, να χαρεί και αυτή. Ευτυχία, Μάνο μου, ευτυχία. Στιγμές, καθημερινές, μικρές, απολαύσεις. Ευτυχία θεωρώ ότι είναι απόλαυση στη ζωή. Δηλαδή κάθε τι που μας γεμίζει. Κάθε τι που μας γεμίζει την ψυχή. Μας γεμίζει τα πάντα όλα, τη σκέψη. Είναι αγάπη, είναι προσφορά. Είναι ο σύντροφός μας να περνάμε όμορφα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι στάση ζωής βασικά. Δηλαδή η ευτυχία δεν αγοράζεται. Έτσι είναι. Δηλαδή αυτό το φεγγάρι που αντικρίζω εγώ εδώ πέρα τώρα, γιατί είμαι σταράτσα μαζί με την Βλαχοπούλου εγώ τώρα εδώ πέρα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Πάλι. Αυτό το φεγγάρι που αντικρίζω, που έχει συννεφιά, που κρύβεται, που βγαίνει, που ξαναμπαίνει από τα σύννεφα, που γίνεται τόσα σχέδια και μάλιστα με τη φαντασία μου λάθω και κάνω... Λέω αυτό είναι εκείνο, μοιάζει με αυτό, αυτό μοιάζει με το άλλο. Ή τον ήλιο το πρωί κάθε φορά. Αυτό το θέαμα που βλέπω κάθε πρωί. Με γεμίζει. Αυτό είναι ευτυχία για μένα. Η αγκαλιά. Η αγκαλιά που θα πάω να δω τα εγγονάκια μετά από τόσο καιρό. Και θα τα ζουπίξω, θα τα φιλήσω, θα τα χαρώ, θα ακούσω τα λογάκια τους, τα καινούρια. Μιλάμε στο τηλέφωνο, γιαγιά Άννα, γιαγιά Άννα. Και μου λένε και τα νέα τους. Η μεγάλη εδώ μεταξύ, 4,5 τώρα, μου λέει γιαγιά Άννα, εγώ μεγάλωσα πια και δεν φοβάμαι τους κεραυνούς.
4: Τι ωραία.
5: Ναι. Όλα αυτά λοιπόν είναι ευτυχία για μένα. Όλα αυτά είναι ευτυχία μάνα.
4: Δίκιο έχεις.
5: Και κάθε μπράβο στον εαυτό μας όταν ξεπερνάμε μια δυσκολία, και αυτό είναι ευτυχία. Ένα κατόρθωμα, όταν κατορθώνουμε κάτι. Και έχουν τύχει πάρα πολλές στιγμές να πω μπράβο στον εαυτό μου και να ακούσω και μπράβο από το σύζυγο και να του πω και μπράβο. Και να πούμε μαζί τι ωραία που τα καταφέραμε. Μπράβο μας. Αυτό είναι ευτυχία.
4: Σωστά.
5: Ναι.
4: Σωστά. Πάντως το ότι περιμένεις έτσι με χαρά την επιστροφή, Δεν σε αποσυντονίζει ότι επιστρέφεις, γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, πέφτουν σε μελαγχολία όταν γυρνάνε από διακοπές.
5: Όχι καθόλου, ναι. Τι μελαγχολία. Ίσα-ίσα. Όχι από το Θεό και το χρόνο να είμαστε καλά, πάλι θα ξαναπάμε διακοπούλες. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία, είναι η τέταρτη χρονιά που ερχόμαστε εδώ στα ελληνικά, στην Βόρεια Εύβοια.
4: Ναι.
5: Αλλά φέτος, Μάνο, αυτό το πράγμα που συνέβη, πραγματικά παίξαν τα νεύρα του Νίκου και τα δικά μου, γιατί εντάξει, δεν έχω βέβαια βασικά πολύ πρόβλημα στον ύπνο, κοιμάμαι εύκολα.
4: Ναι.
5: Δεν πετάω με το παραμικρό.
4: Αλλά
5: πολλά
4: τι...
5: μηχανάκια, Μάνο, με αυτές τις εξατμίσεις που κάνουν φοβερό θόρυβο. Ενώ είναι τόσο ησυχία και τόσο γαλήνη, σε πετάνε στον αέρα.
4: Ναι, μα η τιμωρία που τους χρειάζεται είναι σε ένα ηχομονωμένο δωμάτιο να τους κλείσεις μια εβδομάδα όπου να είναι αυτός ο ήχος στα αυτιά τους όλο το 24ωρο.
5: Τι να σου πω, αυτό ήταν
4: να παίξουν τα νεύρα τους εντελώς, να μην χωράει το δαφνί άλλους τρελούς.
5: Και το κάναμε θέμα δηλαδή, εντάξει, γιατί δεν είχε γίνει ξανά, ας πούμε. Εντάξει, κυκλοφόρουν εδώ με τα μηχανάκια, θα ακούς, δεν είπαμε να πας και να μην ακούς, ας πούμε, τίποτα.
4: Μα ναι, αλλά επειδή ο άλλος δεν μπορεί να κάνει θόρυβο με κανέναν άλλο τρόπο, κόβει την εξάτμιση. Δηλαδή, κόφτου τα πόδια. Κόφτου ένα πρόστιμο 40.000 ευρώ να πουλήσει το σπίτι του για να το πληρώσει.
5: Τι να σου πω.
4: Αλλά αυτό
5: δηλαδή
4: θέλει...
5: Ένα μείον φέτος.
4: Μα τι μείον παντού είναι το ίδιο.
5: Τα νεύρα, δηλαδή λίγο τσιτώθηκαν τα νεύρα. Να θες να ηρεμήσεις και να σε πετάει στον αέρα που περνάνε συνέχεια διαρκώς με τις εξατμίσεις.
4: Ο κάθε Καραγκιόζης, ας πούμε, δηλαδή, γιατί περί αυτού πρόκειται, Χατζιαβάτης καλύτερα να πω, γιατί ο Καραγκιόζης είχε και μια ψιλολεβεντιά. Ναι.
5: Ναι, ήταν λεβέντης, βέβαια.
4: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Αλλά δεν βλέπω να παίρνει κανείς ένα μέτρο για αυτά τα πράγματα.
5: Εδώ που το κάναμε συζήτηση πάντως, εδώ που έχει το σπίτι εδώ που μένουμε, λέει, τι να κάνουμε, λέει, δηλαδή, τάχω ότι επειδή είναι χωριό, επειδή είναι γνωστή και αυτά, δεν κάνουν παρατηρήσεις για να μην παγάσουν τις καρδιές τους, να μην τσακωθούν, να μην...
4: Μωρέ, και τα σηκώτια τους να χαλάσουν, το ίδιο μου κάνει.
5: Τώρα να βλέπεις και δεν είναι και μικρά παιδιά, δηλαδή 15 άρικα και μικρότερα.
4: Πινακίδες,
5: τα μηχανάκια, ούτε τίποτα. Τι να πω, δηλαδή είδαμε ένα πιτσιρί. Και λέει ο Νίκος, αγόρι μου, του λέει, το ξέρεις ότι αυτό που κάνεις, λέει τώρα, λέει, με την εξάτμιση αυτή που έχεις, ότι είναι παράνομο, λέει, το ξέρεις. Ναι, λέει, θα βάλω σιγαστήρα, λέει, πώς το λένε αυτά.
4: Στον εγκέφαλό του να τον βάλει
5: το σιγαστήρα. Λέει, ναι, το ξέρεις, λέει, ότι δεν έχεις, του λέει, ούτε και πινακίδα, λέει, βλέπετε τίποτα. Οι γονείς σου, του λέει, τι λένε γι' αυτό, του λέει, σε αφήνουνε.
4: Βέβαια, τον αφήνουνε.
5: Το παιδάκι είχε μείνει μαζί το στόμα. Και από εκεί και πέρα τι να κάνεις εσύ. Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν. Περί ευτυχίας, μάλλον.
4: Εκεί τουλάχιστον στο μαραθώνα είναι πιο ήσυχα τα πράγματα,
5: εντάξει, υπάρχουν και εκεί. Υπάρχουν και εκεί διάφοροι που γυρίζουν. Ας πούμε, εντάξει, λίγα πράγματα εδώ πάντως είναι, τι να σου πω, άλλο πράγμα. Βρίσκεσαι, τι να πω κι εγώ.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά λοιπόν.
4: Εντάξει, Ανούλα.
5: Θα τα ξαναπούμε.
4: Θα σε περιμένουμε.
5: Ευχαρίστως μέχρι να... Και τι ωραίο, πολύ ωραίο αυτό το με το παιδάκι εκεί στην άμμο, φοβερό.
4: Α, η φωτογραφία εννοείς.
5: Φοβερή.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, τα ξέρεις,
4: είναι δύο διαφορετικές φωτογραφίες.
5: Πάλι τις ένωσες.
4: Τις ένωσε η τεχνητή νοημοσύνη.
5: Ναι, με τα στοιχεία που έδωσε όμως, εσύ τα έδωσες.
4: Εγώ έδωσα, ναι, εννοείται, τι από μόνο του δεν το έκανε.
5: Ενώ σαν να είσαι, μπράβο, πολύ ωραίο, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά όλα όταν τα βλέπω. Χαίρομαι να ταξιδεύω με τέτοιες βάρκες, να είμαι σε αυτά τα μέρη εκεί που μας πηγαίνεις. Να, και εσύ μας ταξιδεύεις εδώ λίγης.
4: Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Στο καλό.
5: Καλή συνέχεια.
4: Γεια.

0: 2-11-10-88-80. Γεια σου Κωνσταντίνα από τους Αρκομακεδόνες.
1: Καλημέρα κύριε Μάνο μου.
0: Γεια σου Κωνσταντίνα μου.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας και χαίρομαι που ακούω τόσο ωραία πράγματα. Μίλησαν τόσο όμορφα όλοι, δόξα τω Θεώ. Για μένα, κύριε Μάνο μου, πότε είναι, πότε νιώθω ευτυχισμένη? Όταν κοιμάμαι το βράδυ και η συγκίνησή μου είναι αναπαυμένη, ότι πέρασα μια πολύ ωραία μέρα, ευχαριστήθηκα δηλαδή, δεν έβλεψα κανέναν, δεν σκέφτηκα καν κακό για κανένα, γιατί λέει και ο Βίκτορ Ουγκό, η συνείδηση είναι ο Θεός, γιατί είναι απίθμενη. Λοιπόν,
0: η συνείδηση είναι ο Θεός.
1: Έτσι και πει.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν το άκουσα καλά.
1: Ο Βίκτορ Ουγκό λέει, ο Θεός είναι η συνείδηση, γιατί και η συνείδηση είναι απίθμενη.
0: Ναι.
1: Έχω χαρά πολύ, κυρία Μάνο μου, αυτές τις μέρες είμαι ευτυχισμένη πολύ.
0: Τι έγινε?
1: Γιατί είναι τα παιδιά μου εδώ.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πέρασε και η γονή μου φαρμακευτική και πήρα μεγάλη χαρά.
0: Μπράβο.
1: Δόξα τω Θεώ. Και τώρα, να, αυτές είναι οι στιγμές επιτυχίας. 8 μέρες τώρα που βλέπω και τα 2 οικογένειες των παιδιών μου στη βεράντα μου, στο σπίτι μου, γιατί είναι όλο εδώ το... Τι ωραία που γελάνε, που μιλάμε, που λέμε. Τι υπάρχει, γύρω-γύρω βλέπουμε την ομορφιά, τα δέντρα, τη φύση, τα πουλάκια. Μέχρι προχθές τελεπιτινούς είδαμε εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, κύριε Μάνο μου. Δηλαδή είναι ένας παράδεισος. Όπου να κάνω το μάτι μου πράσινο, ούτε μηχανάκια, ούτε γιατί είμαι πιο πίσω εγώ στο οικόπεδο. Και καθόμαστε, έχω μεγάλη βεράντα. Και κάθε απόγευμα τι όμορφο. Αυτές είναι στιγμές επιτυχίας για μένα.
0: Και βέβαια, για τον οποιονδήποτε.
1: Και για οποιονδήποτε. Ένα άλλο, κύριε Μάνο μου.
0: Τι?
1: Ευτυχία, όπως το λέτε, κάθε βράδυ που κάνω την προσευχή μου, λέω, τελειώνω πάντα κάθε βράδυ την προσευχή μου. Κυρία μου, δώσε λύση στα προβλήματα του κόσμου. Γιατί η ζωή, άλλος γελάει, άλλος κλαίει, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι η ζωή. Αλάτι και πιπέρι. Ευτυχία τώρα, να πω μια άλλη στιγμή. Όταν προσφέρεις κάτι με την καρδιά σου, τη μου έχει τύχει εμένα, και δίνω ένα παλτό και με αγκαλιάζει αυθόρμητα ο άλλος και λέει ζεστάθηκε το κουρμάκι μου, ή δίνεις παπούτσια καινούρια σχεδόν και λέει θα φορέσω στο γάμο της κόρης μου και σε κοιτάει μας. Εύχομαι ποτέ να μην υπάρχει φτώχεια, αλλά δυστυχώς που υπάρχει. Και εκεί την ώρα σε αγκαλιάζει αυθόρμητα. Για μένα είναι στιγμές ευτυχίας αυτές. Δηλαδή, Παναγία μου, έστω ένα καλό, ένα καλό. Γιατί μου είχε πει μια κυρία κάποτε, δεν θα λες ποτέ ευχαριστώ, να μην δέχεσαι ποτέ ευχαριστώ, να λες εσύ ευχαριστώ που σου δόθηκε η ευκαιρία να κάνεις κάτι καλό. Τι ωραία λόγια είναι αυτά. Εγώ έτσι τα νιώθω. Πολύ εξοχή τώρα. Είπατε μια πολύ ωραία κουβέντα αρχή-αρχή, ότι ο καθένας έχει ένα ταλέντο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, μια ικανότητα σε κάτι.
1: Αυτό το ταλέντο, μπράβο, όταν μπορέσει και το εκμεταλλευτεί επαξίως, τότε νιώθει ευτυχία. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Κάνει ένα ωραίο φόραμα, μια μοδίστρα ή ο... αρχιτέκτρο, δηλαδή είναι ένας γιατρός που πετυχαίνει μια θεραπεία. Είναι δηλαδή ευτυχία του καθένα. Του καθένα.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι. Κύριε Μάνο, πολύ ωραία όλα αυτά, πάρα πολύ. Εγώ δεν ξεχνώ τις στιγμές και με τη μνήμη που ζούμε, τις στιγμές ευτυχίας και αυτή την ώρα νιώθεις ευτυχία που τα θυμάσαι, τα ωραία πράγματα.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι,
1: μια αρρώστια που μετά γίνεσαι καλά. Τι ωραίο πράγμα είναι. Αυτή την ώρα εγώ, κύριε Μάνο, μη σας κουράζω.
0: Δεν
1: που
0: με κουράζεις.
1: Περπατάω, παίρνω τηλεφορία και πήγα προχθές στο γεννηματά με τον σύζυγο για το ματάκι του. Με 2 συγκοινωνίες και κουβεντιάζαμε μέσα ωραία. Δεν πήραμε το αυτοκίνητο, γιατί περνάει έξω από το σπίτι μου η συγκοινωνία. Έξω από το σπίτι μου. Και με έφερε στο σπίτι μου πάλι. Λοιπόν, και κουβεντιάζαμε. Θυμήθηκα, λέω, τι ωραία που μπορώ. Ανεβαίνω, κατεβαίνω και περπατάω. Είναι ευτυχία, κύριε Μάνο μου. Είναι ευτυχία, αλλά δεν τα νιώθουμε μερικές φορές. Και αυτό που είπανε να βγει τα τηλέφωνά σα, τα email που σα στείλανε, ότι με λίγα πράγματα. Αλλά αυτά τα λίγα πράγματα να τα χαιρόμαστε. Γιατί δυστυχώς για μένα υπάρχει πολλή επιφάνεια, κύριε Μάνα, δεν υπάρχει επιτυχία. Επιφάνεια, να δείξουμε το δίθεν. Ναι, έχω το ωραίο αυτοκίνητο, έχω το αυτό. Αυτά δεν είναι ευτυχία. Ευτυχία να ζεις. Αυτό που κάνεις, το απλό πράγμα, ένα ωραίο φαγητό. Προχθές, κύριε Μάνα, τους έκανα μουσακά, τρελαθήκανε. Εγώ χαιρόμουν που άδειο θα το πει και χαιρόντουσαν και την ώρα και λέγανε. Έτσι το κάθε πράγμα, όπως το νιώθει ο καθένας. Όπως και η κυρία Άννα τώρα που θα έρθει στο σπιτάκι στο Μαραθώνο, πιο καλά θα είναι στο Μαραθώνο από το θόρυβο.
0: Σωστό.
1: Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα, να γυρίσετε με το καλό, να τα πούμε πάλι, να είστε γερός και δυνατός στην οικογένειά σας, κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου.
1: Χάρηκα πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.

0: Αγαπητή ευτυχία Ζώη, σε κάλεσε πολλές φορές η Σταυρούλα, αλλά δεν ακούς το τηλέφωνο, δεν απαντάς. Στο λέω να το ξέρεις, μην νομίζεις ότι δεν σε πήραμε. Αν θέλεις ξαναπάρει τηλέφωνο εσύ. 2-11-10-80-880. Γεια σου Πάρη από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γεια σου Μάνο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλά είμαστε, ακούγαμε ναι. Καλά.
0: Καλά ακούγεσαι, μια χαρά.
1: Okay. Τι ήθελα να πω για την ευτυχία. Να πω πρώτα ένα δύστιχο που έγραψα, ένα μικρό ποιηματάκι, πολύ μικρό, για την υπερκατανάλωση. Και μετά θα πάω στην ευτυχία και με αυτό αφορμή.
0: Ναι, τέλος πάντων, αν είναι μικρό, μόνο αν είναι
1: πολύ
0: μικρό.
1: Πολύ μικρό, δύστιχο.
0: Ναι. Δύστιχο.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Έψαξα, υπερκατανάλωση λέγεται, έψαξα στα σκουπίδια, μα δεν βρήκα φάι. Και βρήκα την ελπίδα να κλαίει μοναχή. Πόρε φίλε τι πετάμε στα μούτρα των παιδιών που αγαπάμε. Το φίλε είναι για σένα. Δηλαδή και συγγνώμη για το ρε.
0: Δεν πήρα, αλλά, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, όχι ήταν ναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Για πες μου τώρα.
1: Δηλαδή όλο αυτό που κάνουμε, που έχουμε, που καταστρέφουμε τον πλανήτη και στην ουσία πληροδοτούμε στα παιδιά μας ένα μεγάλο πρόβλημα, έχει βάση και με την ευτυχία, γιατί όλοι θέλουμε την ευτυχία, αλλά η ευτυχία πρέπει να έχει και διάρκεια. Και είναι κρίμα δηλαδή κάποιοι να ξεκινήσουν, ας πούμε, πες να ευτυχούν και ξαφνικά, ας πούμε, από μια καταστροφή περιβαλλοντική ή κάτι τέτοιο, όπως γίνεται στον κόσμο το βλέπουμε, να χάσουν αυτή την ευτυχία που έχουν φτιάξει, ας πούμε. Έτσι δεν είναι, δεν πρέπει να έχει μια διάρκεια. Όταν ποθούμε την ευτυχία, την ποθούμε, δηλαδή τη σκεφτόμαστε, τη θέλουμε όσο το δυνατόν πιο μόνιμη, πιο να έχει, πιο μακροβιότερη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Να μην, εντάξει, η ευτυχία τώρα έχουμε, όλοι λέμε, ευτυχισμένες στιγμές και τέτοια, περνάμε κάποια τέτοια πράγματα, αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να στοχεύει στην ευτυχία μέσα σε όλη τη μέρα, δηλαδή να είναι ευτυχισμένος σε όλη το χρόνο, συνέχεια ας πούμε. Mm. Αυτό για να το πετύχουμε, η ευτυχία έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας ή προϋποθέσεις, να το πούμε αλλιώς. Η προϋπόθεση είναι η υγεία. Δεν γίνεται, ας πούμε, το βασικότερο που λέγαμε και προχθές που λέγανε οι ακροατές, είναι η υγεία. Πάνω απ' όλα η υγεία που λένε, πρώτα πρέπει να έχεις την υγεία σου. Μετά να έχεις λύσει το οικονομικό σου σε σχέση με την επιβίωση, όχι να έχεις πλούτο. Όπως είπε η κυρία Βέρα, και άμα έχεις πλούτο, καλά είναι να το μοιράζεις λίγο για να παίρνεις λίγο και από την ευτυχία σου των άλλων, τη χαρά που παίρνουν και οι άλλοι δηλαδή από αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να έχεις, να έχεις λύσει και το οικονομικό σου, δηλαδή να είσαι χορτάτος, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Υγεία, το να είσαι χορτάτος, το να υπάρχει γύρω σου και μια καλή, ας πούμε, κοινωνία. Δεν μπορείς να είσαι, είναι πολύ ψεύτικο, το βλέπω δηλαδή εγώ σαν πολύ ψεύτικο, να είσαι εσύ ευτυχισμένος, πες, η συντροφικότητα, πρέπει να βρεις και ένα σύντροφο, ας πούμε, σαν τρίτο. Και μετά είναι το γύρο σου, η κοινωνία, να είναι και αυτή σε μια καλή κατάσταση. Να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχει το νιάξιμο, ας πούμε, προς όλους τους αδύναμους και όλα αυτά. Και το άλλο είναι η υγεία της ανθρωπότητας, δηλαδή το να μπορεί ο πλανήτης να είναι βιώσιμος, να είναι σε βάθος, δηλαδή να είναι βιώσιμος, να μην σου δίνει ενισχυτικά μηνύματα, να σου ενισχύει ότι θα είναι έτσι και θα συνεχίσει να είναι για πολλά χρόνια και άρα
0: αυτό είναι ανέφικτο, αγαπητέ.
1: Αυτό είναι ανέφικτο, έτσι το βλέπεις.
0: Γιατί εσύ το βλέπεις αλλιώς.
1: Όχι, αλλά έχω μια μικρή ελπίδα.
0: Άλλο ότι... καπέλο, η ελπίδα είναι παγίδα μερικές φορές. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, είναι παγίδα μερικές φορές.
1: Ναι,
0: ο πλανήτης δεν πρόκειται να στανιάρει ποτέ. Ποτέ όμως. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν 500 ενεργοί πόλεμοι στον πλανήτη πάνω. Στην Αφρική σφάζονται οι φυλές μεταξύ τους, ας πούμε, εκτός. Έτσι, λοιπόν. Από τη μία ο Τραμπ, από την άλλη εκείνος ο κοντοπίθαρος στη Βόρεια Κορέα.
1: Ναι.
0: Το παιδοβούβαλο αυτό.
1: Ναι. Okay, με το κουμπί στο χέρι.
0: Με το κουμπί, μη σου πω ότι κρατάει ακριβώς, δεν κάνει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι σίγουρα πάρα πολλά αυτά που μας ανησυχούν, αλλά έλεγε κάποιος σε μια άλλη εκπομπή ότι άμα βρεθεί μια ενέργεια, γιατί όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την ενέργεια. Για την ενέργεια. Ποιος θα έχει, ας πούμε, το χέρι στην ενέργεια.
0: Και αν βρεθεί,
1: βρεθεί μια ενέργεια που να είναι καθαρή για το περιβάλλον και να είναι απεριόριστη η πηγή της, αυτό αμέσως, ας πούμε, ισορροπεί. Γιατί όλοι οι πόλεμοι γίνονται για την ενέργεια. Θα σταματήσουν οι πόλεμοι. Θα υπάρχει αυτό η ενέργεια. Αυτό θα φέρει και μια
0: ευημερία. Ο Τέσλα που είχε βρει έναν τρόπο να αντλεί από το σύμπαν, από τη σκοτεινή ύλη του σύμπαντος την ενέργεια, τον εξαφανίσανε.
1: Καλά, δεν πρόκειται. Τέσλα, ότι λένε πολλά πράγματα για τον Τέσλα, λίγο τα υπερβάλλουν.
0: Καλά.
1: Όχι, είχε πει κάτι που δεν μ' άρεσε, ότι θα μπορούσα, λέει, να καταστρέψω τον κόσμο και δεν το έκανα. Γιατί όντως έκανε κάτι πειράματα.
0: Ενώ ο Πούτιν, πώς τον λένε, και ο άλλος που είπαμε, το βλαμμένο από τη Βόρεια Κορέα, είναι έτοιμοι να καταστρέψουν τον κόσμο. Είναι έτοιμοι.
1: Ναι, και τα πυρηνικά πρέπει, ο κόσμος όμως δεν κινείται καθόλου μάλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κίνημα για τα πυρηνικά. Τώρα, με αφορμή αυτά που γίνονται, που λένε ότι στο Ιράν θέλουν να αποτρέψουν να έχουν μια πυρηνική, ας πούμε, πυρηνικά. Τώρα, με αφορμή αυτά που γίνονται, που λένε ότι στο Ιράν θέλουν να αποτρέψουν να έχουν μια πυρηνική, ας πούμε,

0: να κλείσει λίγο το air conditioning, πες να το χαμηλώσει. Δεν λέω για σένα που το θες. Και εγώ θα το ήθελα στο φουλ, ας πούμε.
1: Εγώ δεν το βάζω στο φουλ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εγώ το έχω στους 26 βαθμούς.
0: Μπράβο. Παρότι θα το ήθελε στους 22.
1: Όχι, δεν θα το ήθελα καθόλου. Γιατί το έχω ανοιχτό μέρα νύχτα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό.
0: Και είναι και ισορροπία.
1: Αλλά πρέπει να πάμε σιγά σιγά στο φινάλε.
0: Το φινάλε είναι να περάσετε πολύ ευτυχισμένες διακοπές.
1: Σας
0: το λέω από τώρα, ας πούμε. Μέχρι την Παρασκευή θα έχετε εκπομπή, έτσι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Να περάσετε πολύ ευτυχισμένες διακοπές, έστω και με ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε, να είναι πολύ πολύ καλές. Και όλος ο κόσμος που ακούει, που έχω πει ότι οι συνακροατές σου είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι σε σχέση με το πόσο στο έξω, επιμένω σε αυτό, συγγνώμη. Αλλά εσύ το έκανες αυτό, είσαι σαν φίλτρο δηλαδή και έχεις διώξει κάποιους ή δεν σ' αντέχουν κάποιοι άλλοι. Και τέλος πάντων οι κακοί δηλαδή δεν σ' αντέχουν και φεύγουν, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό να τους ευχηθώ και αυτούς να είναι καλές οι διακοπές τους, να έχουν καλά πάντα στη ζωή τους. Αλλά και άμα μπορεί ο καθένας από αυτούς όπου μας ακούνε τόσο καλοί άνθρωποι, ας κάνει κάτι μικρό καλό να δυναμώσει το καλό.
1: Μάλιστα.
0: Να έχει μια ισχύ το καλό παραπάνω.
1: Να σε καλά,
0: αυτή
1: Βάρη.
0: Ισχύει κάποιον, κάποιο παιδάκι θα προστατέψει, κάποιον θα, κάπου θα πάει δηλαδή και θα υπάρχει ωφέλεια.
1: Σύμφωνοι. Να σε καλά, χάρηκα πολύ που τα πάμε.
0: Και εγώ, μάλλον μου, να σε καλά, και χαρά.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Δανάη, καλώστηνα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μάνο μας.
0: Τι γίνεται?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.

0: την καλημέρα μου στον κύριο Σελίμα.
1: Και από εκείνον.
0: Και να πω, κύριε Σελίμα, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ ο Ζακ Μπρέλ. Βαλά, αυτά. Λοιπόν, μάνα μου, το θέμα σου. Είπανε πάρα πάρα πολύ ωραία λόγια όλη η τραδιοβάρκα. Δεν θα μακρηγορήσω. Για μένα η ευτυχία μοιάζει μικρή όταν την κρατάμε στα χέρια μας. Όταν την αφήσουμε να φύγει, θα δούμε πόσο μεγάλη και πολύτιμη είναι. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, μάνο μου.
1: Ναι. Είναι η κατάσταση εντάξει?
0: Ορίστε.
1: Το παλεύεις, λέω.
0: Προσπαθώ, μάνο μου.
1: Έτσι,
0: τι να κάνω. Προσπαθώ.
1: Εντάξει, καρδουλά μου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Και πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο μας, τον ποιητή Γιώργο Χρονά. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, και άλλες φορές μάλλον, οι συνεντεύξεις προέρχονται από το αρχείο των εκπομπών.
3: Άλλους από τους ανθρώπους που συναντώ τους γνωρίζω πολλά χρόνια, όπως για παράδειγμα τον σημερινό καλεσμένο μας, και άλλους τους γνωρίζω με αφορμή την εκπομπή, και γι' αυτό ευγνωμονώ την παρέα.

0: Ο σημερινός καλεσμένος μας λοιπόν γεννήθηκε τον Οκτώβρη στον Πειραιά του 1948 και προσέξτε, το 1973 κυκλοφόρησε την πρώτη ποιητική του συλλογή, είχε τίτλο Βιβλίο 1 ή Βιβλίο 1. Το λέω γιατί η ένδειξη ήταν ο αριθμός 1 δίπλα στη λέξη βιβλίο. Αυτά ήταν κάποια ποίηματα πολύ ιδιαίτερης μορφής και περιεχομένου, και εκείνοι που ενδιαφέρονταν για την ποίηση τα έψαξαν και τα βρήκαν εγκαίρως από την αρχή. Είναι ο Γιώργος Χρονάς, του οποίου την ποίηση, και είναι από τους ελάχιστους νέους ποίητες των οποίων ποίηματα έχουν μελοποιήσει μεγάλοι συνθέτες στην Ελλάδα. Δηλαδή από τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Δήμο Μούτσι μέχρι τον Σταμάτη Κραουνάκη, τον Μιχάλη Τρανουδάκη και πολλούς ακόμα. Θα τα πούμε στην πορεία της εκπομπής, γιατί ανάμεσα στην κουβέντα που θα κάνουμε με τον Γιώργο Χρονά θα ακούμε και μελοποιημένη ποίησή του, ερμηνευμένη από πολλούς τραγουδιστές. Τραγούδια τα οποία γνωρίζετε, τα έχετε ακούσει στο ραδιόφωνο, ενδεχομένως να υπάρχουν και στη δισκοθήκη σας. Έκτοτε από το 1973 ως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα βιβλία του είναι 24 τον αριθμό. Υπάρχει μεταξύ άλλων ένας τόμος που περιέχει όλα τα ποίηματα του Χρονά από το 1973 μέχρι το 2008. Για το αν γράφει ακόμα ποίηματα ή όχι θα μας το πει ο ίδιος στην πορεία της συνέντευξης. Το πιο πρόσφατο βιβλίο πάντως έχει τίτλο «Προσωρινή Μέθη», Γιώργος Χρονάς, εκδόσεις Οδός Πανός. Εκδόσεις Οδός Πανός, αλλά προέκυψαν αυτής στιγμής, ο Γιώργος Χρονάς κυκλοφόρησε το περιοδικό Οδός Πανός. Και δίπλα στον εκδοτικό οίκο, στον τίτλο αυτό, Οδός Πανός, εκδόσεις Οδός Πανός, υπάρχουν και οι εκδόσεις Σιγαρέτα. Και είναι και ένας από τους νέους Έλληνες ποιητές που θυμάμαι απ' έξω ένα-δύο ποίηματά τους. Για τις εικόνες που μου προκάλεσαν την πρώτη φορά που τα διάβασα. Λοιπόν, ας πάμε, αγαπητοί φίλοι, στο πρώτο τμήμα της συνέντευξης. Να συναντήσουμε δηλαδή τον ποιητή και συγγραφέα και δημοσιογράφο Γιώργο Χρονά.
1: Ακούω.
0: Κάνει σκέψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας και το μέλλον του κόσμου. Όλη αυτή η συσσόρευση εντυπώσεων καταστροφής έχει προκαλέσει μυθριδατισμό πλέον στους ανθρώπους.
1: Ακολουθώ τη γραφή που έχω ακούσει από τον Χριστό, ότι μη μεριμνάτε για την αύριο. Στον Όμηρο, οράν φάωση ελίος σημαίνει στον Όμηρο ζω. Κάθε μέρα που βλέπω το φως, λέω ζω. Πέρασα και μια περιπέτεια της υγείας το Μάιο, που είναι δύσκολος μήνας, και τώρα πια είπα επιτέλους ζω. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι Μάιο σημαίνει θάνατος.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Οι Εγγλέζοι λένε μέσα από τον ποιητή του τον Έλιοτ ότι ο μήνας ο σκληρός είναι ο Απρίλης. Εμείς τον ξέρουμε τον Απρίλη φυσικά, μες στα χωράφια, πολλές φορές συμπίπτει με το Πάσχα, όταν πέφτει νωρίς το Πάσχα, φέτος θα είναι 1η Μαΐου. Δεν ξέρω ακριβώς, ο συγκεκριμένος το ήξερε, γιατί προφανώς είχε εντοπίσει και σε πράγματα ζωής ανθρώπων.
0: Από εκεί εμπνεύστηκε ο Χατζηδάκης όταν έγραψε το δίσκο.
1: Ναι.
0: Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο σκληρός.
1: Ναι, από την έρημη χώρα του Έλιοτ που έχει επηρεάσει πάρα πολλούς. Ακόμη και ο Χριστιανόπουλος έλεγε με έχουν επηρεάσει ο Καβάφης και ο Έλιοτ το έλεγε.
0: Αναφέρθηκα στην πόρωση, στο μυθριδατισμό νωρίτερα, διότι τα πρώτα θύματα του Αιγαίου έγιναν σύμβολα.
1: Ναι.
0: Η ακοή μας έχει πετρώσει πλέον. Δεν έχουμε τα αντίστοιχα συναισθήματα. Η συσσόρευση αρνητικών εικόνων κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι όλα αυτά συμβαίνουν πολύ καιρό. Αλλά όπως λέει και ο ποιητής, πέρασαν χρόνοι πολύ μέσα σε λίγη ώρα.
1: Ναι, συμβαίνει στη ζωή των ανθρώπων. Όπως τώρα κλαίμε, ας πούμε, για τον Παντελίδη, που δεν τον έχουμε ακούσει πολύ εμείς οι άλλοι, αλλά ήταν ένα ατόφιο λαϊκό παιδί, σαν ήρωας ποίηματός μου, από τη Νέα Ιωνία κι αυτός, όπως ο Καζαντζίδης. Ήταν πολύ όμορφος Έλληνας, ωραίος ως Έλλην που λένε οι ποιητές, και όμως μέσω του προσώπου αυτού, του Παντελή Παντελίδη, που το όνομά του μοιάζει σχεδόν κυπριακό, το επώνυμό του είναι και μικρό όνομα, Θέλω να πω λοιπόν, μέσα από ένα πρόσωπο και μέσα από το παιδάκι εκείνο το οποίο εξακολουθεί να μένει στο κεφάλι μας, που είδαμε τη φωτογραφία του στην παραλία με το παντελονάκι του να είναι ανάποδα νεκρό, και ξέρουμε τι σημαίνει νεκρός άνθρωπος από τους ανθρώπους που έχουμε χάσει, γιατί η ζωή μας έχει γεμίσει μνήμες και απουσίες. Και μέσα από αυτά γινόμαστε πιθανόν καλύτεροι. Πολλοί άνθρωποι μέσα από τις μνήμες, τις αρρώστιες και τις απουσίες έγιναν καλύτεροι άνθρωποι, γιατί είδαν ότι είναι ένα τίποτα. Κάποιος μάγκας της νύχτας, κάποιος αλήτης, κάποιος κακοποιός, πιθανόν μέσα από αυτά ανέγαζε τη γιαγιά του, τη μητέρα του, του μαγείρευε, του έπλαινε να είσαι καλό παιδί, και αυτός ήξερε ότι είναι κακό παιδί. Όλο αυτό ξαναγυρίζει πίσω.
0: Να πω ότι ο ήχος που βράζει από κάτω είναι αυτός ο γάτος που λέγεται...
1: Λέγεται Τσέχοφ. Τον πήρα 3 χρόνων και θα τον διώχνουνε. Και είναι η μεγάλη μου παρέα σε αυτό το σπίτι που ήρθατε. Δεν ενοχλείται από κανέναν, τους θεωρεί όλους φίλους. Έχει έρθει η δική μου παρουσία στο χώρο αυτό. Επισημαίνει ότι εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Και αυτός δεν πληρώνει έμφυα, δεν ξέρει τίποτα. Οι Αιγύπτιοι τα θεωρούσαν ιερά ζώα. Και με μορφή γάτας απεικονίζαν από το 3000 π.Χ. και πιο παλιά τη γάτα που έχει κλέψει και αυτήν τη γάτα το Βρετανικό Μουσείο και εκτίθεται στο Βρετανικό Μουσείο. Έφυγε από τους κατόχους της Αιγύπτου παλιά, τους Άγγλους, και είναι στο μουσείο, και η οποία γάτα από το 2900 π.Χ. κοσμεί το νέο βιβλίο μου «Προσωρινή Μέθη», που μόλις κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες.
0: Είναι ένα βιβλίο με ποίηματα, Γιώργο μου. Στον ενικό μιλάω, ναι. Έτσι και αλλιώς από την αρχή στον ενικό ξεκίνησα.
1: Εσύ θα μιλάς στον ενικό, εγώ θα μιλάω στο πληθυντικό, γιατί είναι πολλοί οι ακροατές σας. Όποτε μπαίνω σε ταξί ή σε λεωφορείο, ακούνε όλοι το σταθμό σας. Το βιβλίο αυτό δεν είναι ποίηματα, είναι κείμενά μου που έχω γράψει από το 80 μέχρι το 2015. Ήταν στο σιρτάρι, είναι δημοσιευμένα μερικά, άλλα ήταν στο σιρτάρι μου, είναι από ραδιόφωνο, περιοδικά, εφημερίδες. Έχω και μια συνέντευξή σου από ένα, είδες την Πανικό, μην παρέσυρες, που είχαμε εδώ πάρει παλιά σε μια αθηναϊκή εφημερίδα, πρωινή, που γράφατε τότε. Ήταν στο περιοδικό της εφημερίδας. Έχω δώσει πολλές συνεντεύξεις και τώρα δίνω άλλη μία και σε ευχαριστώ πολύ που με θυμήθηκες. Αλλά έκανε μια επιλογή, κατά τη γνώμη μου, που είναι και οι εποχές που μιλώ και τα χρόνια μετά που μιλώ στους άλλους, στο Έλλης, στο Σύμπολ, στο The Life, και σε μια, στο Stars, μια εφημερίδα που ήταν ένθετη στον επενδυτή παλιά.
0: Ρώτησα πριν αν σκέφτεσαι το μέλλον της ανθρωπότητας, επειδή συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό που καταλαβαίνεις από όλο αυτό που γίνεται γύρω μας.
1: Δεν ξέρω, βασικά είναι ο νόμος του Διέρη και Βασίλευε. Και φυσικά τα Σκόπια δεν θα κλείναν ποτέ με διπλή κατάσταση το χώρο, γιατί σε ένα χώρο έχουν βάλει σκυλιά και τρώνε ανθρώπους. Φαντάσου τι σκυλιά τα έχουν, πώς τα έχουν κάνει σκυλιά ανήμερα που λένε στα χωριά. Είναι ότι προφανώς πίσω από τα Σκόπια βρίσκονται κάποιες άλλες δυνάμεις που έχουν τη μορφή του προβάτου σε εμάς και ενδιαφέρονται για να φύγουν αυτοί. Και νομίζω ότι το πρόβλημα της Αμερικής είναι η Γερμανία. Και όλες οι δυνάμεις που υπάρχουν στην Αμερική είναι εναντίον της Γερμανίας. Δεν τους φοβίζει η Κίνα. Ήδη η Κίνα είδατε τι έχει πάθει. Είναι η Γερμανία. Και επειδή η Αμερική από τον Τραμπ μάθαμε ότι έχει 10 εκατομμύρια μετανάστες, θέλουν να φέρουν οι ίδιοι που έκαναν τον πόλεμο στη Συρία τους μετανάστες αυτούς, πρόσφυγες πλέον, στην Γερμανία, για να σφορτώσουν ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε υπολογίσει η Γερμανία. Γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία, έχω την εντύπωση, ότι έχει δεχτεί 800.000 μετανάστες. Και όσα εργατικά χέρια να θέλει, καθαρίστριες σπιτιών, πιάτων, ενώ εργασίες που δεν ξέρεις τη γλώσσα και σου δείχνουν με αυτιστικό τρόπο, ανθρώπινο δηλαδή, ότι αυτό θα πλύνεις τα πιάτα έτσι, θα βάλεις αυτό το απορριπαντικό, αυτό, θα το ξεβγάλεις με πολύ νερό ή θα καθαρίσεις ένα σπίτι ή αυτά, γιατί φαντάζομαι οι γυναίκες και αυτά, αν θέλουν να δουλέψουν, δεν είναι όλες, δεν ξέρουν γερμανικά, ούτε γαλλικά, ούτε αγγλικά. Με τσεμπέρια από τη Συρία έρχονται και πάνε να ζήσουν στη Γερμανία. Προχωρημένη χώρα σε όλες τις καταστάσεις της. Από την τυπογραφία, τεχνολογία, τα πάντα. Και νομίζω το πρόβλημα είναι να το φορτώσουν στη Γερμανία για να τη μειώσουν για δικούς τους κομπλεξικούς λόγους απέναντι στον κόσμο όλων, και φυσικά τις το οφείλουν για το κακό που έκανε στο Auschwitz και αυτά.
0: Ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά με τίτλο «Έρχεσαι και φεύγεις», μελοποιημένο από τον Γιώργο Ανδρέου, με τη φωνή της Τάνιας Τσανακλίδου.

Και λίγο πριν κλείσει και η τέταρτη ώρα της εκπομπής, από το βιβλίο της Κικής Δημουλά «Εκτός σχεδίου» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος, θα σας διαβάσω ένα ποίημα που... ένα κείμενο, ένα πεζό, πεζοποίημα, αν προτιμάτε, γύρω από την ευτυχία. Έχω πολλά ράματα για τη γούνα αυτής της μεγαλοκυρίας που λέγεται ευτυχία. Μου έχει σπάσει τα νεύρα με όσα ισχυρίζεται απολογούμενη που με έστησε. Ότι τάχα ήρθε, αλλά εγώ είχα το νου μου σε τούτο και σε εκείνο, ενώ εκείνη με περίμενε σε τούτο και σε εκείνο και όπως μου τα προσδιορίσε, με περίμενε σε πράγματα αδύνατο να συμβούν. Εκεί ακριβώς δηλαδή που είχα το νου μου. Και αυτός ήταν, λέει, ο λόγος που την προσπέρασα. Άλλοτε πάλι επιμένει πως ήρθε, στάθηκε, λέει, έξω από κάτι ιστορίες στις οποίες εγώ είχα ήδη μπει μέσα, είχε τη διάθεση να πηδήξει από το παράθυρο και να μπει, αλλά ήταν τόσο υπεριψωμένη η δυσπιστία μου που δεν το τόλμησε. Άλλη δικαιολογία, τραβηγμένη από τα μαλλιά, πως εγώ χτύπησα πολύ σιγά την πόρτα της, φοβήθηκε και δεν μου άνοιξε, και τι ψεύτρα, Θεέ μου, ότι χτύπησα λάθος τη διπλανή της πόρτα και βλέποντάς με να καθυστερώ, συμπέρανε ότι το λάθος μου βγήκε σε καλό και δεν ήθελε να το διακόψει. Μου έχει απαριθμίσει μία-μία τις στιγμές με το όνομά τους που την περιείχαν, λέει, αλλά εγώ θυμάμαι μόνο τι φόβο είχα μην τις χάσω. «Βλέπεις», μου λέει η κουτοπόνηρη, «αν δεν ήμουν εγώ εκεί μέσα σε αυτές τις στιγμές, γιατί θα φοβόσουν μην τις χάσεις, τι σε ένοιαζε, άρα ήρθα». Αμέτρητες οι φορές που είπαμε να συναντηθούμε σε κάποιο φωτεινό μέρος, είτε στις κάποιες 6 των απογευμάτων, είτε στις κάποιες 8 των δειλινών που έχουν πιο φρόνιμο φως, και εγώ να περιμένω, να την περιμένω με τις ώρες και πού να φανεί και με τι θράσος να εμφανίζεται μετά στα όνειρά μου, να μου ζητάει συγγνώμη που δεν ήρθε, γιατί είχε χάσει κάποιο δικό της και ήταν στις μαύρες της, ή και να μου επιτίθεται πως ενώ ήρθε, ενώ περίμενε εκεί μέσα στις ώρες της αναμονής μου, εγώ δεν την αναγνώρισα και άρα δεν φταίει αυτή. Είδα και έπαθα να μην έχω την ανάγκη της. Και τώρα που παλεύοντας τα κατάφερα, έρχεται και μου δίνει συγχαρητήρια. Πως αυτό ακριβώς, ότι δεν έχω την ανάγκη της. Αυτό είναι ευτυχία. Άπιαστη, σου λέω. Κικί Δημουλά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι 2.

0: πλάκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
5: Σιωπές? Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή? Α, μη είναι δυνατόν!
4: Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον ποιητή Γιώργο Χρονά.
6: Όπως είπαμε και στην αρχή, ο Γιώργος Χρονάς εμφανίστηκε το 73 στα γράμματα και έκτοτε έχει εκδώσει 24 βιβλία με ποίηματα, πεζά και θέατρο. Δούλεψε πολύ και στο ραδιόφωνο και δουλεύει. Ξεκίνησε από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας Επιμάνου Χατζηδάκη, παρουσιάζοντας την εκπομπή Οδός Πανός 17 και αργότερα το ξενοδοχείο Βαλκάνια. Εργάστηκε επίσης στο πρώτο και το δεύτερο πρόγραμμα. Ποίηματα του και πεζά έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. 100 και περισσότερα τραγούδια του έχουν μελοποιηθεί από Έλληνες συνθέτες. Εκδίδει από τον Φεβρουάριο του 81 ανελιπώς το περιοδικό Οδός Πανός, τις ομώνυμες εκδόσεις καθώς και τις εκδόσεις Σιγάρετα. Δημοσιογραφεί κατά καιρούς σε περιοδικά και εφημερίδες και υπήρξε για μεγάλο διάστημα υπεύθυνος του ένθετου βιβλιοθήκη της εφημερίδας Ελευθεροτυπία. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Η κουβέντα στράφηκε κάποια στιγμή στην παρούσα εποχή, στις μέρες που ζήσαμε και ζούμε, που είναι σε διαρκή αναταραχή, ιδίως οι μέρες που ζούμε, αυτές που ζούμε εμείς τώρα, καθώς και εκείνες που έζησαν οι άνθρωποι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα. Εμείς μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό, τι ρόλο νομίζεις ότι παίζουμε και τι θα παίξουμε από εδώ και πέρα?
7: Δεν ξέρω το ρόλο μας, κάθε φορά αλλάζει. Ενώ μας βρίζουν, μετά μας υμνούν. Μετά μας υμνούν και κλείνουν τα σύνορα. Είναι πολύ δύσκολο. Μόνο εάν από τα νησιά μας έχουν αεροδρόμια. Όλα τα νησιά αυτά που έχουν κάνει τα... και η Αθήνα έχει. Κατευθείαν στα αεροπλάνα, έχουν πολλά αεροπλάνα, κατευθείαν στις χώρες που ανήκουν. Αυστρία, Ιταλία, που λένε ότι θα πάρουν. Όχι μέσω συνόρων και πεζοπορίας ή πούλμαν ή τρένων, αλλά απευθείαν στις χώρες που προτίθενται ή υποχρεούνται να πάρουν. Όποια ανήκει στην ΕΟΚ και παίρνει χρήματα, οφείλει να φροντίσει και αυτούς. Και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, εμένα όχι προσωπικά, γιατί δεν ήμουν ποτέ έτσι, δεν ήμουν δηλαδή ένας ποιητής που έγραφα κάτι χωρίζοντας τον κόσμο σε Ανατολή και Δύση και τέτοια. Δηλαδή οι χώρες οι πρώην κομμουνιστικές είναι αυτές που δεν θέλουν καθόλου. Και, που οι οποίες, και τώρα βλέπουμε και τη σχέση του κομμουνισμού με τον φασισμό. Δηλαδή κόκκινο-μαύρο. Αυτοί οι ίδιοι μιλούν σαν φασίστες. Που ήταν πριν κομμουνιστές. Δεν πιστεύω ότι ζούσαν σε άλλη χώρα με την προηγούμενη διοίκηση και εξουσία. Μέσα σε εξουσίες ήταν. Οι ίδιες εξουσίες συνεχίζουν με άλλο χρώμα. Ευρωπαϊκό.
6: Εννοείς το πρωτοσέλιδο της πολωνέζικης εφημερίδας χτες. Που ναι, έλεγε έρχονται οι μαύροι να λιώσουν το αίμα της Ευρώπης.
7: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Αυτά είναι σαν τα λέγει ο Χίτλερ. Λυπάμαι που το λέω, αλλά μην ξεχνάτε ότι και ο φασισμός και ο κομμουνισμός είναι πράγματα που βγήκαν από τη Γερμανία. Ο πατέρας του Μάρξ τον έστειλε στην Αγγλία να σπουδάσει γιατρό. Και του γράφει ένα γράμμα, ο Μάρξ του πατέρα του στη Γερμανία, εβραϊκής καταγωγής, δίφθινε το χώρο του και ήταν πανέξυπνος. Και του λέει, πατέρα, βρήκα μια μέθοδο για να τρελάνω τον κόσμο. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει τώρα. Μας έχουν τρελάνει με τις αριστερές ιδέες, οι οποίες είναι πολύ παλιές και τις ξέρουμε. Και όπως είπε και ο δάσκαλός μου ο Τσαρούχης, είσαι εκ των δασκάλων μου, ότι αν μελετήσει τον Μάρξ θα δεις ότι έχει πάρει πολλά στοιχεία από το Ευαγγέλιο, από τον Χριστό. Αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό, έτσι δηλώνει, για να τσακώνονται οι άνθρωποι μεταξύ τους. Γινόμαστε εχθροί σε γειτονιές, σε σπίτια, σε οικογένειες, αριστεροί, δεξιοί και αγόρες τις αγλαμάρες, και στην ουσία είναι για το ίδιο πράγμα που ήρθε από τη Γερμανία και το οποίο έγινε για να διχάσει και να χωρίσει τον κόσμο, δήθεν ότι εσύ λες την αλήθεια, εγώ δεν λέω την αλήθεια εκεί με κάθαρμα, είμαι βασιλικός, φασίστας, σαχλαμάρες δηλαδή. Αυτά όλα είναι σαχλαμάρες που τις έχουν κάνει πάνω πάντα στην εντολή. Σας είπα τι είπε ο Μάρξ στον πατέρα του. Πατέρα, βρήκα μια μέθοδο να τρελάνω τον κόσμο. Αυτή την αλήθεια την έμαθα στη Λαμία από ένα φωτισμένο φίλο μου, Ιταλομαθή, μεταφράζει Παβέζε, φωτισμένο το εννοώ, Θανάση Κουτλή. Αυτή είναι μια λεπτομέρεια του Μάρξ που μου την είπαν στην πόλη Λαμία, ούτε στο Λονδίνο, ούτε στη Νέα Υόρκη.
6: Μπορείς να μου πεις τι εννοείς όταν λες ο Τσαρούχης ήταν δάσκαλός μου, ένας από τους πολλούς δασκάλους? Τι είναι δάσκαλος?
7: Ο δάσκαλος δεν σε μαθαίνει μόνο την τέχνη, σε μαθαίνει και τη ζωή. Και επειδή εγώ ζούσα με τον Τσαρούχη στο 24ωρο μαζί του, ήξερα όλο το ρυθμό της ζωής του και εγώ που δεν ζωγραφίζω, τον ζωγράφισα με εικόνα και σκέψη μέσα μου και τον περιέχω. Εγώ έχω πολλούς δασκάλους στη ζωή μου. Και τον Τίνο Χριστιανόπουλο, η πρώτη δάσκαλή μου ήταν ο ποιητής στα Θεσσαλονίκη που ήρθε στην Αθήνα και τον φρόντιζα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε φροντίδα. Ήταν ο Νίκος Αλέξης Ασλάνογλου και του επιμελήθηκα τα βιβλία. Πήγα για αυτό το λόγο στη Θεσσαλονίκη, του έκανα συμβόλαιο. Ήρθε στην Αθήνα, του έκανα άλλο συμβόλαιο, του βρήκα εκδότες. Τον φρόντιζα να πάρει τα χάπια του, να κοιμηθεί, να όλα αυτά τα πράγματα. Φρόντιζα το σπίτι που έμενε και στο οποίο ένα διάστημα έμεινα και εγώ στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Θεσσαλονίκη, πάνω από ένα βενζινάδικο. Και μου έδειχνε από το παράθυρο και μου έλεγε: βλέπεις απέναντι τη γειτονιά. Αυτή είναι η Νέα Ορλεάνη. Το πρώτο μάθημα, ανάμεσα στα άλλα. Λέγοντάς μου ότι αυτό, τηρουμένο των λογιών, είναι η Νέα Ορλεάνη του. Δηλαδή δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, η οδός αυτή και το σπίτι του ήταν δίπλα κοντά στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο. Και μου έδειχνε αυτό και πολλά άλλα και με έκανε να πετάω, όχι με ποιητική κατάσταση μόνο, αλλά και με πραγματικότητα. Γιατί τι είναι η Ορλεάνη? Μια φανταστική πόλη όπου το ύψος των κατοικιών μοιάζει με αυτό που βλέπω.
6: Μουσική Μιχάλης Τρανουδάκης, στίχη Γιώργος Χρονάς, από ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά που έχει τίτλο «Η μυθολογία του Σαββάτου».

0: Πριν εφευρεθεί ο καταναλωτισμός και οι άνθρωποι θεωρήσουν μέσα στη φαντασία τους ότι η γαλήνη και η ευτυχία τους βρίσκεται στο τι θα αποκτήσουν, πολύ πριν συμβεί αυτό, δηλαδή όταν εσύ είναι παιδί εσύ, τι επιθυμούσες όταν άρχισες να αντιλαμβάνεσαι τη ζωή, τι επιθυμούσες?
1: Κοίταξε, θυμάμαι ότι όταν τελείωσα το γυμνάσιο είχα μια εσωτερική μεγάλη λύπη, γιατί έχανα τους συμμαθητές μου, το περιβάλλον. Πήγαινα στο τέταρτο ταμπούρια με πολύ καλούς καθηγητές και στα μαθηματικά και φυσικά στα αρχαία, την κυρία Παπαδάκη, που της οφείλω πολλά. Μας ακούει πια από το Σύριο, έχει φύγει πολλά χρόνια. Γνώρισα κάποτε την κόρη της. Μου συστήθηκε δηλαδή σε μια έκθεση βιβλίου που πηγαίνω πάντα 35 χρόνια. Δεν είχα κάποια φιλοδοξία να κάνω. Έδωσα στην ΑΣΟΕ, έδωσα για νομική και φιλοσοφική σχολή. Δεν πέτυχα. Την πρώτη χρονιά μπήκα πέμπτος στην ΑΣΟΕ, πολύ μεγάλη σχολή τότε, ανωτάτε εμπορική. Και μετά ξανάδωσα και μπήκα στην Πάντιο. Τότε λεγόταν Πάντιο σχολή. Μετά προήχθηκε, την λένε, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θεώρησα ότι πρέπει να πάω στην πιο σπουδαία σχολή, που ήταν η ΑΣΟΕ, η ανωτάτε εμπορική. Έκανα 2 χρόνια, έμαθα μερικά ωραία πράγματα, αλλά δεν μπόρεσα να τελειώσω ποτέ. Αλλά όπως βλέπετε δεν καταστράφηκα. Έκανα εκδοτικό οίκο και εκδόσεις 35 χρόνια που με στηρίζει μόνο ο Θεός και το κοινό. Τα λέω Θεός, οι Θεοί, οι Μούσες, όλο αυτό το σύστημα, το οποίο είναι άγνωστο, αλλά μέσα στο οποίο όμως βαδίζω εγώ. Και στο οποίο είναι φυσικά και οι προληπτικές ιατρικές και οι μετά-ιατρικές όταν συμβεί κάτι. Και όλο αυτό το πράγμα, γιατί η ζωή του ανθρώπου έχει πολλές περιπέτειες. Δεν έχεις τίποτα, πας στον γιατρό, βρίσκεις κάτι. Πρέπει να το πολεμήσεις. Ελπίζεις στην επιστήμη, φεύγεις από αυτό που είσαι και πρέπει να πας σε μια άλλη κατάσταση που είναι η επιστήμη και η οποία σώζει, εάν προγνωστεί κάτι. Γιατί όλοι οι ασθενείς δεν πεθαίνουν, γι' αυτό λέμε τη λέξη περαστικά, σιδερένιος, και προφανώς είναι πραγματικότητα.
0: Όταν είπες πριν ότι πέρασες μια περιπέτεια με την υγεία, κάνει να μου πεις τι ήτανε?
1: Ναι, ήταν ένα διπλό εγκεφαλικό που έπαθα ένα πρωινό. Ευτυχώς ήμουνα στο βιβλιοπωλείο, Διδότο 39, και πήγα σε μια κλινική δίπλα και σώθηκα.
0: Αλλά δεν έχει καμία ένδειξη αφημένη πάνω σου.
1: Ναι, φοβήθηκε ο θάνατος και η αρρώστια και έφυγε. Με φοβούνται. Κάποτε έπαθα και καρκίνο και μάλλον έφυγε. Ας μην μιλάμε όμως για αρρώστιες, να κοιτάμε μόνο μπροστά. Γιατί ακολουθώ τη γραμμή του ποιητή Καβάφη, να κοιτάμε τα κεριά που είναι μπροστά. Πίσω έληξε η ιστορία. Γι' αυτό υπάρχει και η περίφημη ιστορία του Λότ. Προφανώς ήταν επηρεασμένος και την ήξερε ο Καβάφης. Λέει να μην κοιτάξεις πίσω. Αυτή κοίταξε και καταστράφηκε. Έγινε στήλη άλατος. Αυτή είναι ωραία η μύθη. Και ο άλλος μύθος ότι μπορείς να φας ό,τι θέλεις στον παράδεισο, αλλά δεν θα φας ένα μήλο. Η απαγόρευση του ενός. Και τρώει το μήλο και γίνεται η έξοδος από τον παράδεισο. Δεν έφαγε λεφτά τραπέζις, δεν έφαγε δάνεια, δεν έβαλε φωτιά σε μουσεία και σε έργα τέχνης. Η Εύα έφαγε ένα μήλο. Πολύ sick.
0: Εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποιεί ένα ποίημα του Γιώργου Χρονά από το δίσκο 2000 μετά Χριστόν. Ερμηνεύει ο ίδιος ο Μάνος Χατζηδάκης.

0: Γιώργο μου, τα παιδιά που μεγαλώνεις μαζί τους και πας σχολείο, τι κατευθύνσεις συνήθως παίρνανε στη ζωή?
1: Κοίταξε, έχω δει ένα συμμαθητή μου να διευθύνει την κυκλοφορία, είναι τροχονόμος. Καθηγητές, δάσκαλοι, ένας γιατρός, ο Σαλπέας. Εγώ μεγάλωσα στον Πειραιά και οφείλω πολλά, στο λόφο του Βόκου. Και μετά πήγα σε άλλη περιοχή, εσωτερικά, κοντά στην πλατεία Μέμου και στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Εκεί πήγα 13 χρόνων. Οφείλω πολλά στον Πειραιά, στον παλιό Πειραιά. Έμοιαζε όπως οι ήρωες στο West Side Story. Νόμισα, όταν είδα το West Side Story, λέω αυτός είναι ο Πειραιάς μου. Το σινεμά Καλιφόρνια, το σινεμά Κρόνιο, η Αγία Σοφιά, που έμοιαζε, τα διηγούμε στο βιβλίο μου «Προσωρινή Μέθη» που κυκλοφόρησε σε 300 αριθμημένα αντίτυπα, γιατί έχουμε γεμίσει σε μεγάλες επιτυχίες. Εγώ έκανα 300 αντίτυπα, εκ των οποίων τα πρώτα 50 είναι για φίλους, ήδη έτοιμασα ένα για εσάς. Και θέλω να σας πω ότι κάνανε διάφορες δουλειές οι άνθρωποι, πολεμήσανε, πήγανε σε υπουργεία, πήγανε στα Λονδίνα, πήγανε στα Παρίσια, όσοι μπορούσαν και σπούδασαν, ήξεραν γλώσσες, αλλάξανε πολιτικές ιδέες. Αυτά, χαθήκαμε μετά. Με 2-3 μονάχα μιλάω που και που. Μου μιλούν ότι τους ήξερα, εγώ δεν θυμάμαι πολλές φορές. Ακόμη και στον εγκέφαλό μας πρέπει να σβήνουμε πολλά πράγματα, γιατί έχει συσσωρευτεί πάρα πολύ μνήμη. Και όπως σβήνεις ένα κομπιούτερ, το οποίο δεν ξέρω, γιατί εγώ έχω γραμματέα, χειρόγραφο γράφω ακόμη και δεν θέλω να μάθω. Ακόμα και όταν διεύθυνα τη βιβλιοθήκη, το βιβλίο της ηλεκτροτυπίας, είπα θέλω μία γραμματέα. Από τη μία μέχρι τις 6-7 όσο θα πηγαίνω. Και αυτό μου δώσανε και πραγματικά έκανα αυτό που έκανα 2,5 χρόνια.
0: Παρατηρώ πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του ρατσισμού.
1: Ναι.
0: Είναι τόσο δύσκολο να αντιληφθούν ορισμένοι ότι αυτοί είναι άνθρωποι και φεύγουν από τη Συρία γιατί θα τους τσακίσει ο ουρανός, θα πέσει στο κεφάλι τους η βόμβα.
1: Κοιτάξτε, όλοι οι άνθρωποι, ακόμη και από εμάς ξεκινώντας, τους Έλληνες, υπάρχουν και κακοποίοι. Δεν είναι άγιοι και δεν πάβει να είναι μουσουλμάνοι, με πιστεύω, τελείως διαφορετικά από τα ευρωπαϊκά. Και μην ξεχνάτε ότι η Άρια Φυλή, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί την Ευρώπη, σβήνει σιγά σιγά. Αυτοί πολλαπλασιάζονται πάρα πολύ. Αυτά που σας λέω είναι αριθμοί. Δεν έχουν σχέση με ρατσισμούς και με τέτοια. Και εν πάση περιπτώσει η Γερμανία δεν μπορεί να δεχτεί 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, παρά ότι υπάρχει αυτή η λέξη. Το θεϊκό θα ήταν να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία, αλλά όπως ξέρετε ο πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται γιατί η Ρωσία είναι με τον Άσαντ. Η αντιπολίτευση της Ρωσίας και η Αμερική και κάποιες άλλες χώρες που κάθε βράδυ τις βλέπουμε στην τηλεόραση ποιες είναι, είναι εναντίον του Άσαντ. Η Γαλλία, ας πούμε, ήταν εναντίον του Άσαντ και ήταν να το ρίξει από καιρό και να στείλει στρατό κλπ. Αλλά μετά ματαιώθηκε αυτό. Γιατί είχε στείλει σε παιδικούς σταθμούς αέρια και σκοτωθήκανε. Αλλά αυτό που συμβαίνει στη Συρία είχε συμβεί πριν στην Αλγερία, στην Τινησία. Είναι η ιστορία του Διέρη και Βασίλευε. Εδώ τα βρήκε η Αμερική με το Ιράν, τα βρήκε με την Κούβα, πρωτοφανείς ειδήσεις. Όμως τα βρήκε. Γιατί όπως έλεγε παλιά ο λαός, όλα μπορούν να γίνουν εκτός από τους σπανού τα γένια, τα οποία όπως ξέρετε μπορούν να γίνουν πλέον. Με την έννοια της τεχνικής και της ιατρικής, γιατί η ιατρική κάνει θαύματα. Ακόμη και αυτός ο νόμος, η γυναίκα της Πάτρας, που είναι ένα από τα βιβλία που έχω γράψει και μου μίλαγε μια φοβερή πόρνη από την Πάτρα, φοβερό πρόσωπο. Ο Χατζηδάκης είπε ότι είναι το καλύτερο βιβλίο που διάβασε στη ζωή του. Ποιος ο Χατζηδάκης, επαναστατική δήλωση. Ο φίλος του Γκάτσου, του Ελίτη, του προσώπων, του Ζεφέρη, του Λορετζάτου, να λέει ότι μια μόρφωτη πόρνη από την Πάτρα είναι αυτή που του άνοιξε τα μάτια. Ο Χατζηδάκης. Θέλω να πω ότι είπε θα πεθάνω και δεν θα έχουν φύγει οι αμερικάνικες βάσεις από την Ελλάδα και δεν θα έχει λυθεί το Κυπριακό. Οι βάσεις έφυγαν. Όπως έφυγαν και από τη Γερμανία των Αμερικάνων, όπως ξέρετε. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το Κυπριακό, το οποίο όμως ελπίζουμε το 16-17, γιατί είναι πολύ ευφυής ο Κύπριος Αναστασιάδης και οι Τούρκοι επίσης θέλουν να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Πιστεύω να βρουν μια λύση ανθρώπινη και λογική και να λυθεί αυτό το πρόβλημα που η γυναίκα της Πάτρας έλεγε ότι δεν θα λυθεί.
0: Είπες πριν ότι η Άρια Φυλή κινδυνεύει να αφανιστεί και ο όρος είναι χρησιμοποιημένος τόσο πολύ με άρρωστο τρόπο που κάποιοι από το ακροατήριο αναρωτιόνται τι εννοείς.
1: Δεν μιλάω σαν Χίτλερ φυσικά, γιατί δεν είμαι χιτλερικός, είμαι πολύ δημοκράτης και απλός άνθρωπος. Μιλάω ότι ο Άρια Φιλή εννοώ αυτοί που αποτελούν το χρώμα και το πράγμα των Ευρωπαίων.
2: Σας είπα ότι μέσα στο διάστημα από το 1973 μέχρι τις μέρες μας, ο ποιητής και συγγραφέας και εκδότης του περιοδικού Οδός Πανός Γιώργος Χρονάς έχει εκδώσει 24 βιβλία. Ελπίζω ότι αν ήσασταν συντονισμένοι από την αρχή, θυμάστε κάποια από τα πράγματα που είπαμε ως τώρα. Επιστρέφουμε λοιπόν στην κουβέντα μας μαζί του.
0: Οι πολιτικοί γιατί δεν βρίσκουν έναν τρόπο να συνεννοηθούν μεταξύ τους, αφού βλέπουν ότι η πρακτική που ακολουθούν δεν οδηγεί πουθενά?
1: Αυτό το πρόβλημα το λύνουν οι ποιητές και οι μεγάλοι καλλιτέχνες. Γιατί σήμερα ο κόσμος θα έπρεπε να ζει χωρίς προβλήματα. Μία ηρωίδα σε ένα ποίημά μου λέει στη μητέρα της, ένα κοριτσάκι 12 χρονών, μητέρα, σε έναν κόσμο που δεν χρησιμοποιεί τις γνώσεις, δεν χρειάζεται να μάθω άλλο και να ζήσω. Αυτό είναι το πράγμα. Όλα τα ξέρουμε. Τα πάντα. Κι όμως δεν κάναμε τίποτα. Μου έλεγε ένας παπάς που έφαγα σε ένα σπίτι στο Φάληρο ότι στη Νότια Αφρική τώρα, αν έχεις ένα παξιμάδι και μία κοκακόλα, θεωρείσαι πλούσιος για να ζήσεις. Όχι σε μια περιοχή με ουρακοτάγκους και λιοντάρια στην Αφρική, αλλά στη Νότια Αφρική ήταν Ιεραπόστολος. Φωτισμένος Ιεραπόστολος μάλιστα. Και μου λέει, μου ερχόταν να κλαίω. Όταν έφυγα, μου λέει, από εκεί που φρόντζα μια σειρά παιδιών που τα είχα και τα μάθαινα ελληνικά και τον αγαπούσαν σαν πατέρα τους, κλαίγαν τα παιδάκια, 8-10 χρονών. Μου λέει, αν έχουν μια κοκακόλα για ένα παξιμάδι. Μα τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Από εκεί αρχίζει η τέχνη και η απομάκρυνση των ποιητών και του πένθους που έχουν οι σοβαροί καλλιτέχνες που γράφουν. Τι, να πεις τι στον κόσμο και να κάνεις τι, όταν έχουν λυθεί όλα και όλα παίζονται. Δυνάμεις επί δυνάμεων και καταστάσεις επί καταστάσεων. Φάρμακα που ανακαλύπτονται και που δεν παρουσιάζονται και πεθαίνουν άνθρωποι.
2: Σας είχα παρουσιάσει και ένα βιβλίο ενός ιστορικού διασύμου, Γιουβάλ Χαράρι είναι το όνομά του, και ο τίτλος του βιβλίου ήταν Sapiens, μια σύντομη ιστορία του κόσμου. Έλεγε ότι εδώ και 70.000 χρόνια κάποια μετατροπή στον εγκέφαλο του Homo Sapiens γέννησε τη φαντασία, δηλαδή ο άνθρωπος πρώτα φαντάστηκε και ύστερα δημιούργησε αυτό που φαντάστηκε. Ο κόσμος που μας περιβάλλει λοιπόν είναι δημιούργημα της φαντασίας μας. Γόνιμη η φαντασία του είδους μας, ασυζητητή αυτό. Όμως λέει ο ιστορικός Χαράρι ότι ο Homo Sapiens ναι μεν δημιουργεί μέσω της φαντασίας του, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να φανταστεί τις συνέπειες που θα προέκυπταν από το κάθε δημιούργημα της φαντασίας του.
0: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη?
1: Κοίταξε, δεν φταίσαι εσύ, η φαντασία μου τα φταίει, λέει ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, του φίλου μου. Σας τα λέω όλα πολύ απλά, γιατί όλα τα μεγάλα που συμπληρώνουν δεν είναι παρά από απλά και τα έχει λύσει ο κόσμος, ο λαός εννοώ. Θέλω να σας πω ότι η φαντασία έχει όρια. Και πολλές φορές οι μανάδες λένε στα παιδιά, όλα αυτά που μου λες είναι στη φαντασία σου. Η φαντασία δεν είναι κακό πράγμα. Είναι μια λύση πάνω στα προβλήματα. Δεν είναι ανόητη λύση, είναι μια ανθρώπινη λύση. Τα ζώα δεν έχουν φαντασία. Οι πεταλούδες δεν ξέρουν ότι θα πεθάνουν σε 2 μέρες, 3. Και γι' αυτό δεν είναι λυπημένες. Ο άνθρωπος είναι λυπημένος γιατί δεν έχει λεφτά, γιατί δεν έχει να φάει, γιατί είναι άρρωστος, γιατί ήταν καλύτερα και τώρα είναι χειρότερα. Έχει τις συγκρίσεις. Η Blanche DuBois, δηλαδή μια ηρωίδα του θεατρικού Αμερικάνου συγγραφέα Tennessee Williams, λέει κάποια στιγμή, όταν ζει μια αθλειότητα στο σπίτι της αδελφής της που έχει πάει για να περάσει καλύτερα και περνάει φρικτά και χειρότερα, πρώτο την κλείσουν στο τρολοκομείο, ειδοποιήσουν το 100 της Αμερικής και την πάει στο τρολοκομείο και μάλιστα με ζουρλομανδία δεμένο πίσω, λες και κινδυνεύει ο κόσμος και αυτή, λέει, δεν θέλω πραγματικότητα, θέλω φαντασία. Εκεί επάνω στη φαντασία μπορεί κανείς να κάνει κόσμο, βαβέλ, να γίνει καλά. Γιατί η φαντασία είναι και η ελπίδα.
0: Είναι και ένα γιατρικό δηλαδή.
1: Ναι, είναι μια αυτοίαση. Όπως υπάρχουν μορφές που αυτοθεραπεύεσαι έξω από την κλασική ιατρική, είναι ακριβώς η φαντασία βοηθάει. Τώρα, η πολλή φαντασία δεν κάνει καλό στην τέχνη, αν μιλήσουμε για τους καλλιτέχνες. Ο Τσαρούχης μου έλεγε ότι ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. Ό,τι κάνει κανείς εκ του φυσικού είναι καλό. Και αυτό το λέγανε οι αρχαίοι που ξέρανε. Τι σημαίνει φυσικό? Ό,τι βλέπω κάνω.

0: Όταν αναφερόταν στην άρια φυλή, δεν εννοούσε φυσικά το στρεβλό τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές οι νεοναζί ή ο Χίτλερ από την πλευρά του. Απλά μιλούσε για τα Ινδοευρωπαϊκά φύλλα που από την αρχή της ιστορίας κατοίκησαν στο χώρο της Ευρώπης. Αυτό ήταν όλο, μην ταράζεστε. Επιστρέφουμε όμως στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Χρονά.
1: Γράφεις ποίηματα τώρα.
0: Επιστρέφουμε όμως στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Χρονά.
1: Γράφεις ποίηματα τώρα.

0: Γιατί πάντα ήμουν μέσα στη ζωή και μέσα στην εργασία και στην τέχνη. Και όταν κάποτε ο Τσαρούχης με έβριζε, μου έλεγε είσαι θύμα της αισθητικής. Εγώ δεν ήμουν ποτέ θύμα της αισθητικής. Και όπως είπε κάποτε ο Νάσος Βαγενάς, είναι σαν να είμαι οικοδόμος που ξέρω γράμματα και γράφω. Με τη δύναμη αυτή που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει.
1: Θέλω να επαναλάβω μια φράση του που μου έκανε εντύπωση. Μια φράση του Γιώργου Χρονά, είπε: πάντα ήμουνα μέσα στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Προσέχει κανείς τη σειρά με την οποία τοποθετεί αυτά τα τρία σημεία, πάνω στα οποία στήριξε και στηρίζει τον εαυτό του. Στη ζωή, στην εργασία και στην τέχνη. Ζεις με ουσιαστικό τρόπο, το δικό σου τρόπο, ο καθένας το δικό του τρόπο. Εργάζεσαι, παράγεις έργο δηλαδή, εργάζεσαι σκληρά για αυτό που κάνεις και η ζωή και η εργασία οδηγούν στην τέχνη και αν γίνει αυτό έχει καλός. Πάντως ζωή και εργασία είναι η δύναμη που πρέπει να έχει μια τέχνη για να αντέξει στο χρόνο. Η μυθολογία του κέντρου και των προαστίων διατρέχει όλο τον κορμό της ποίησης του Γιώργου Χρονά. Από τη μια μεριά, πρόσωπα που η χαρά ή η λύπη τους δεν θα απασχολήσουν ποτέ τα δελτία ειδήσεων, και από την άλλη πρόσωπα που και μόνο η αναφορά του ονόματός τους δίνει τροφή στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Στα ποίηματα του Χρονά συναντιούνται τα αγόρια από το Πέραμα με τη Μέριλιν Μονρόε και οι εργάτριες των βιοτεχνιών με τον Μάρλο Μπράντο και τον Τζέιμς Ντίν.
0: Η μύθη είναι μύθη. Είτε πρόκειται για την Γκρέτα Γκάρμπο, είτε είναι για τους Beatles, είτε είναι για τον Θεόφιλο, για τον Τζαρούχη, τον Χατζηδάκη, ζώντες και πτεθνεώτες. Γιατί υπάρχουν πανεπιστήμια τα οποία αρνούνται να μελετήσουν ζωντανούς καλλιτέχνες. Εγώ θα έβαζα φυσικά και τον Μίκη Θεοδωράκη και πολλούς άλλους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουμε. Η Μαρία Κάλλας, Ελληνίδα, ανανέωσε ένα ιταλικό τεράστιο προϊόν που λεγόταν όπερα. Ο Δημήτρης Μητρόπουλος, η Παξινού, ο Καβάφης. Ενώ γνώριζε και αγγλικά και ολίγα ιταλικά, έγραψε σε ελληνικά, που είναι μια γλώσσα που αυτή τη στιγμή να μιλιέται από 17 εκατομμύρια, ας πούμε, με όλο τον κόσμο που είναι Έλληνες, από την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά. Αυτοί οι άνθρωποι μας διατηρούν στον πολιτισμένο κόσμο. Και αυτή είναι το φως μας. Ο Σολωμός ήξερε όλη τη λατινική και ιταλική γραφή και έγραφε στα ελληνικά. Μεθούσε και κινούσε στις ταβέρνες να ακούσει από λαό πώς μιλάει και να σώσει λέξεις. Όταν ήταν με τεράστια καθολική ιταλική παιδεία, όπως ο Ζάκυνθος και όλα τα Ιόνια νησιά, αλλά αυτός μοναδικός παγκόσμιος. Έχω την εντύπωση ότι ακόμη αν είμαστε στον πολιτισμένο κόσμο, και θέλω να είμαστε πάντοτε εδώ, και εσείς φανταστείτε ποιος είναι ο πολιτισμένος κόσμος, έχει σχέση με την αρμονία που πρέπει να έχουμε στο σώμα μας, στον εαυτό μας, στο γείτονά μας, στην οικογένειά μας, στον εαυτό, όλο αυτό το πράγμα. Και μην ξεχνάτε ότι παλιά στα σχολεία λέγαμε η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά. Από τέτοια απλά πράγματα ξεκινάω. Προέρχεται από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει πάντοτε να είναι το φως μας. Αν σου αρέσει ο Παντελίδης και κλαις γι' αυτόν, δες τι είχε αυτό το παιδί. Ήταν ένας επαγγελματίας που από στρατιωτικός έφυγε, πολέμησε μόνος του, πήγαινε στο μαγαζί του πατέρα του που πουλάει προπό. Δεν είχε πάψει να είναι απλός. Και φυσικά ήταν μια τράπεζα χρημάτων. Όπου πήγαινε, έκανε τα μαγαζιά πλούσια. Όπως υπάρχουν συγγραφείς και ποιητές που όπου πάνε, κάνουν τα μαγαζιά πλούσια. Η Λιλή Ζωγράφου πήγε στις εκδόσεις της Γαβριλίδης και όσο καιρό ήταν εκεί και ζούσε, έγιναν πλούσιες οι εκδόσεις της Γαβριλίδης. Μετά πήγε στην Αλεξάνδρεια. Άλλο πλούτο προσέφερε τεράστιο. Τα χωριά SOS, μου έλεγε η κόρη της που σε ένα χρόνο δύο πέθανε μετά, πνίγηκε, η φίλη μου Ρένα Χατζηδάκη, τα χωριά SOS που έγιναν κληρονόμους των ποσοστών της, εισέπραξαν σε μία χρονιά 50 εκατομμύρια δραχμές, τα οποία δεν διεκδίκησε ποτέ η Ρένα Χατζηδάκη, που θα μπορούσε ως κόρη, μοναχοκόρη, να πάρει το 50%. Μου είπε, αφού η Λιλή αποφάσισε έτσι, σας μεταφέρω κάτι προσωπικό. Για να ακουστεί στο σταθμό σας. Αφού η Λιλή, με λύπη το έλεγε αυτό, κυρίως γιατί δεν την αγάπησε, αφού η Λιλή αποφάσισε να δοθούν εκεί, δεν έχω να κάνω εγώ τίποτα. Και ήταν τόσο. Μα ήταν πολύ μεγάλο πρόσωπο, ένα Χατζηδάκη. Και ήταν μια μεγάλη φίλη μου που κι αυτή δυστυχώς έφυγε για το Σύριο. Αυτό που λέμε την πήρε ο Θεός κοντά. Και δεν υπάρχει άλλη παρηγοριά, ούτε στο Διεθνές Ρέκβιεμ, ούτε τίποτα. Ο Θεός την πήρε κοντά του. Για να του κάνει παρέα.

χάσαμε εμείς. Αυτή η απλή σκέψη που θα μπορούσε να είναι ένα αρχαίο επιτύμβιο είναι αυτό. Εγώ δεν ήμουν ένα παιδί θαύμα στην τέχνη. Άρχισα να γράφω γύρω στα 19-20. Και μετά εξελίχθηκε αυτό το πράγμα. Ούτε είχα καμία πρόθεση να γίνω ποιητής, ούτε πεζογράφος, ούτε τίποτα. Εάν είμαι, θα το πει το κοινό. Έχω 24 βιβλία στην αγορά, ξεκινώντας το 1973. Το 1973 αναφερεθεί από το 2016. Θα δεις πόσα χρόνια είναι εκεί. Μετά θα διαρρέσει μέχρι το 24. Και θα δεις κάθε πόσα χρόνια, έτσι μου λέγει ο ποιητής Ασλάνογλου, έτσι φαίνεται, κάθε πόσα χρόνια έβγαλε ένα βιβλίο. Ξέρω ότι αυτό είναι ποίημα, γιατί έρχεται κανονικά. Παλιά είχα τέτοιο ταλέντο, και το έλεγα στο Μάνο Χατζηδάκη και στο Γιάννη Μαρκόπουλο που μελοποίησε πρώτος ποίηματά μου, τραγούδια, ότι αν έδινε έναν τίτλο που ήταν πολύ καλός, γιατί δίνω πολύ καλούς τίτλους, αμέσως μπορούσα να γράψω το ποίημα, είχα τέτοιο ταλέντο. Και το θεώρησα ευκολία. Αυτό έχει μειωθεί. Ρίχθηκα στην αγορά και στη ζωή και στη δουλειά. Δοξάζω τα πνεύματα και τις μουσες που μου έχουν δώσει 24 βιβλία. Και ανακοινώνω και το 25ο βιβλίο μου το 17, που λέγεται «Κάτι χαλασμένα jukebox», όπου είναι τραγούδια μου, περίπου 120, που έχουν μελοποιηθεί από 20-25 συνθέτες Έλληνες. Από τον Χατζηδάκη και τον Μούτσι, τον Μαρκόπουλο και τον Παπαδημητρίου, τον Τρανουδάκη κλπ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα θαυμαστά που άκουσα πάλι από τα χείλη σας. Σας χαιρετάει ο Ηλίας Ελιμάς, η Θησαυρούλα, και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα, τα σέδω μου.
2: Η παρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.